μπορεί να ελευθερωθεί. Κάθε πάθος από το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί, πρέπει να τον ανησυχήσει, πως είναι δαίμον στο βάθος που το εμβάλλει και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Κάθε πάθος. Κάθε πάθος το οποίο δεν είναι μέσα στην γραμμή της αληθείας. Είναι δυνατό να είναι επιρροή δαιμονική. Εδώ λοιπόν οι τρεις αυτοί δαίμονες τι κάνουνε. Εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης. Το ότι είναι και από το στόμα του Αντιχρίστου και από το στόμα του ψευδοπροφήτου σημαίνει ότι με λόγους οι οποίοι και διεγέρσεις οι οποίες θα πάρουν και θρησκευτική ακόμα όψη και θα κυνήσουν τον κόσμο με κάποια ελαττήρια και θρησκευτικά, θα συνάξουν αυτούς στον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Αυτή είναι η τελευταία φάση του τρίτου παγκοσμίου πολέμου τον οποίο έχουμε μπροστά. Η πρώτη φάση είναι στο θήτα κεφάλαιο στο 13 εδάφιο. Εδώ είναι στο γιώτα στίγμα κεφάλαιο, γιώτα σίγμα, γιώτα στίγμα, εδάφιο 13 κλπ. Είναι λοιπόν η δεύτερη φάση σε αυτού του τρίτου πολέμου, ο πόλεμος της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, ο Κύριος και η δική του παρουσία. Μακάριος ώστις αγρυπνεί και φυλάτη τα ημάτια αυτού, για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνη αυτού. Είπαμε ότι στο ναό του Σολομώντος υπήρχαν φρουρές εκ των Λεβιτών. Οι Λεβίτες φύλαγαν φρουρές. Τις φυλακές της νυχτός. Είναι οι φρουρές της νυχτός. Η μία άρχιζε από ώρα 6, διότι η νύχτα στο Ισραήλ ήταν από 6 μέχρι 6 το πρωί. Και από 6 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα ήταν η μέρα. Μετά άρχιζε το βράδυ, η νύχτα, από 6. Η πρώτη φυλακή ήταν 6, η δεύτερη φυλακή ήταν στις 9, μετά τρίωρον, η τρίτη φυλακή στις 12, μετά ήταν η αλεκτροφωνία που λαλάγαν τα κοκόρια στις 3 το πρωί και προανήγγυλαν το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ήταν το πρωί. Και λέει, δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος, λέει για τους δούλους που πρέπει να γρύπνουν, είτε λέει σε ποια φυλακή της νυχτός, είτε στην αλεκτροφωνία, είτε το πρωί. Ήδη η αλεκτροφωνία μέσα στην ιστορία, αν δούμε, πούμε ότι η ιστορία του κόσμου είναι η νύχτα του αιώνος τούτου, από τον καιρό που ο ήλιος της δικαιοσύνης έδυσε, ο Χριστός σταυρώθηκε, ο ήλιος της δικαιοσύνης έδυσε και το φως δεν είναι στον κόσμο. Ο Κύριος είχε πει, όσο είμαι στον κόσμο είμαι φως του κόσμου. Έρχεται νύχτα και κανείς δεν μπορεί να περπατεί στη νύχτα. Η νύχτα άρχισε από την δύση του ήλιου της δικαιοσύνης. Ο Χριστός απέθανε στο σταυρό και ανελήφθη, κατόπιν αναστήθηκε, ανελήφθη. Η ανθρωπότης βαδίζει μέσα στη νύχτα. Άρχισε λοιπόν η νύχτα αυτή να έχει φυλακές, όπως είχε η νύχτα του Ισραήλ, 6, 9, 12, αλεκτροφωνία πρωί, και τούτη νύχτα της ιστορίας έχει τους σταθμούς της, τις φυλακές, τις φρουρές. Άρχισε λοιπόν η νύχτα. Θα μου πεις, σε αυτή τη νύχτα, τι νύχτα είναι? Ηθικό σκοτάδι. Ο Χριστός ήταν το φως. Το φως αυτό έφυγε, έδυσε όταν σταυρώθηκε. Συνεπώς η ανθρωπότης βυθίστηκε μέσα στο σκοτάδι, ηθικό σκοτάδι. Έχει κανένα φως να τη φωτίζει? Έχει. Είναι η σελήνη. Η σελήνη είναι η εκκλησία, η οποία εκκλησία πορεύεται διαμέσου της νυχτός και δίνει, σκορπάει απ' έξω ένα φως που δεν είναι δικό της. Το παίρνει από τον αόρατο ήλιο. Όπως η σελήνη παίρνει το φως της από τον δύσαντα ήλιον, τον ήλιο που έχει δύσει, και ανάλογα αν στρέφει η σελήνη το πρόσωπό της στον ήλιο ολόκληρο, έχουμε πανσέλινο ή έχουμε ίμιση ή τμήμα, έτσι και η εκκλησία. Εάν η εκκλησία έχει τέλεια αφιέρωση στον Κύριον και δέχεται το φως του Κυρίου επάνω της, διαχέει το φως του Κυρίου, τη γνώση του Κυρίου στον κόσμο, και ο κόσμος έχει όχι φως δυνατό, διότι λείπει ο ήλιος, αλλά εκείνο το απαλό που ξεχύνει το φεγγάρι. Τέτοιο και ικανό ώστε ο κόσμος να μην
σκοντάψει και πέσει, βλέπει που πατάει και αν θέλει να ζητήσει το φως, να αναζητήσει το φως. Έτσι η Εκκλησία, ανάλογα με το αν στρέφει το πρόσωπό της στον Χριστό, είναι πανσέλινος ή κατά το ίμιση φωτίζει, ή το τέταρτον φωτίζει, ή ο λίγο φωτίζει. Σήμερα λοιπόν η σελήνη, αλλά η σταθμή είναι, όταν ο Χριστός έφυγε, μετά ήρθε η ενάτη νυχτερινή, η δωδεκάτη. Η δωδεκάτη νυχτερινή θα πρέπει να ήταν ο Μεσαίωνας. Έφτασε η ανθρωπότητα στο μεγάλο σκοτάδι, ηθικό σκοτάδι. Μετά έχουμε την αλεκτροφωνία. Αρχίσαν τα κοκόρια να λαλούν. Μιλούσαν για το ξημέρωμα. Η μεταρρύθμιση, η λογική που επεκράτησε μέσα στη φιλοσοφία κλπ. Οι άνθρωποι μίλησαν πλέον για πολύ. Βγαίναν από το μεγάλο σκοτάδι του Μεσαίωνος. Αλεκτροφωνία. Λαλάγαν τα κοκόρια. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο πρωί. Όπου και να είναι θα ανατείλει ο αστήρο λαμπρός ο Θηνός, που είναι ο Χριστός στην παρουσία του για την Εκκλησία, και μετά θα εμφανιστεί για όλο τον κόσμο ως ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν θεραπείαν εις τας πτέρυγας αυτού, όπου δηλαδή η επιρροή του Κυρίου απλώσει και επηρεάσει, θα είναι ίασις και θεραπεία όλων των αναγκών της ανθρωπότητας. Εδώ λοιπόν αυτοί λοιπόν οι φρουροί στο ναό εδέχονται τις ξαφνικές επισκέψεις του αξιωματικού του ναού, ο οποίος έκανε εφόδους για να δει αν οι σκοποί είναι στη θέση τους και αν αγρυπνούν. Αν κάποιος λοιπόν κοιμότανε, του παίρνε τα ρούχα, του κλεβε τον ηματισμό. Ό,τι είχε κανένα παλτό και το είχε αφήσει κανένα, του τα παίρνε και τα καίγαν. Τους τα καίγε ώστε αυτός να βρεθεί γυμνός και να εκτεθεί. Είναι παρμένη εικόνα από εκεί. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνη αυτού. Ήταν μια ντροπή που επέβαλαν επάνω σε αυτούς τους φρουρούς που δεν αγρυπνούσαν. Και λέγει εδώ ότι πρέπει να αγρυπνούν. Και συνήθρισε αυτούς εις τον τόπον των καλούμενων ευρεχιστή Άρμαγεδόν. Άρμαγεδόν, Αρμεγιδό, θα πει όρος Μεγιδό. Και είναι ένα όρος λαθός, αρκετά μεγάλος όμως, νοτίος της εκεί της Ναζαρέτ, και μπροστά εκτείνεται μια κοιλάδα τριγωνική, είναι το Μεγιδό, το όρος Μεγιδό, το Θαβόρ από την άλλη μεριά και το Γελβουέ. Παρακάτω εκεί που απέθανε σκοτώθηκε ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ στο Γελβουέ, μαχόμενοι εναντίον των Φιλιστέων. Αυτή η τριγωνική κοιλάδα είναι πολύ γνωστή και ιστορική και φημισμένη από τα αρχαιότατα χρόνια για πολέμους που είχαν γίνει εκεί. Εκεί ο Γεδεών με την Δεβόρα πολέμησαν εναντίον των Μαδιανιτών, νομίζω. Εκεί ο Βαράκ επίσης πολέμησε. Εκεί ο βασιλιάς ο Ιωσίας πήγε να συναντήσει τον Φαραώ Νεχαώ, και αυτός και αυτοί εκτόξευσαν και τον τραυμάτισαν και μετά πέθανε. Πάντως η τριγωνική κοιλάδα είναι πολύ φημισμένη για πολέμους και είναι μεγάλη στρατηγική σημασία. Εκεί λοιπόν φαίνεται πως θα αναπτυχθεί, θα είναι το κέντρο, ο πυρήνας του μεγάλου πολέμου που ονομάζεται Άρμαγεδόν, εκεί στην κοιλάδα Μεγίδο, διότι ο πόλεμος θα επεκταθεί σε όλη την Παλαιστίνη και νοτίως της Ιερουσαλήμ. Συνεπώς την κοιλάδα Ιωσαφάτ κλπ. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το κέντρο. Το κέντρο της συνάντησης των στρατιών της Δύσης και της Ανατολής. Έρχονται τα στρατεύματα από Ανατολών Ηλίου που τους ξεσηκώνουν δαίμονες, και τα στρατεύματα από τη Δύση, επικεφαλής των οποίων είναι ο Αντίχριστος, και η συνάντηση γίνεται στον Αρμαγεδόνα για την κυριαρχία της γης. Ο πολεμός τους και η αιτία δηλαδή του ανταγωνισμού είναι ποιος θα κυριαρχήσει, επειδή θα έχει ο Αντίχριστος διακηρύξει την απόλυτη κυριαρχία του στη γη, αυτοί θα την αμφισβητήσουν οι από Ανατολή. Και η συνάντηση θα γίνει εκεί. Αλλά εκεί που θα γίνει η συνάντηση και θα καταπατείται ο Ισραήλ,
Ο Ισραήλ θα έχει ήδη προετοιμαστεί από την πρώτη φάση του πολέμου των τεσσάρων αγγέλων που λύθηκαν. Θα έχει προετοιμαστεί. Εκείνη είναι, δεν αποκλείται να είναι η επιδρομή της Ρωσίας με τους συμμάχους της, όπως αναφέρεται στον Ιεζεκιήλ και στον Ιωήλ, κατά της Παλαιστίνης, του Ισραήλ. Και αυτό θα τους έχει προετοιμάσει ώστε να στραβούν εν μετανοία προς το Θεό. Τούτο το γεγονός του Αρμαγεδόνος θα τους, και πιεζόμενοι και κινδυνεύοντες να εκμηδενιστούν, να χαθούν, θα στραφούν προς το Θεό, οικετεύοντες για το Μεσσία τους και θα τον δουν ερχόμενον τον Κύριον με την Εκκλησία του. Τότε αυτοί που θα είναι οι αντίπαλοι κάτω στη γη, οι από Ανατολή και η Δύση, με επικεφαλή στον Αντίχριστο, θα συνενωθούν για να πολεμήσουν τους ερχομένους άνωθεν, τους οποίους θα εκλάβουν ότι είναι εξωγήινοι που έρχονται να κατακτήσουν τη γη. Εξωγήινοι. Και την συζήτησή τους, τα λόγια τους, τι θα πούνε μεταξύ τους, τι θα λένε, τα αναφέρει ο ψαλμοδός στο δεύτερο ψαλμό του Δαβίδ, στο δεύτερο ψαλμό του ψαλτηρίου, που λέει «Γιατί εφρίαξαν τα έθνη, φριάτουν τα έθνη, και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν». Βλέπετε, όλοι έρχονται και παρουσιάζονται εκεί. «Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν ομού κατά του Κυρίου», που τον βλέπουν ερχόμενον από πάνω, «και κατά του Χριστού αυτού του και χρησμένου», λέγοντες, εδώ έχει και την συζήτησή τους, τι θα λένε μεταξύ τους, τι θα πούν, τι θα λένε. «Ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών». Δηλαδή θα πούν τα συνθήματα τα γνωστά. Εμπρός για τη λευτεριά, εμπρός έρχονται αυτοί να μας δέσουν, έρχονται να μας κατακτήσουν, ενάντια τους να διασπάσουμε τους δεσμούς τους, να απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες τους, έρχονται να μας δέσουν, οι εξωγήινοι. Να γιατί γίνεται σήμερα τόση μεγάλη πλήση εγκεφάλου ότι υπάρχουν εξωγήινοι και υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί και στέλνουν μηνύματα και περιμένουν απαντήσεις και μέχρι σήμερα ουκίν φωνή, ουκίν ακρόασης, κανείς δεν απαντάει, διότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν υπάρχουν πουθενά. Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου. Την δε γη έδωσε εις τους υιούς των ανθρώπων. Μόνο στην γη έβαλε συνθήκες σε τούτο το διαστημόπλιο που είπαμε προχτές. Έβαλε τις ιδανικές συνθήκες της ζωής ο Θεός. Πιο πέρα δεν υπάρχουν. Σε όλο το διάστημα. Το απέραντο διάστημα. Είναι ύλη, είναι πλανήτες, είναι αυτοί, αλλά δεν υπάρχει ζωή. Όπως στον Άρη δεν υπάρχει ζωή, όπως αλλού δεν υπάρχει ζωή. Τώρα κάνανε μεγάλη φασαρία και θόρυβο για κάποιο πραγματάκι σαν σκουρικάκι. Τι είναι σκουρικάκι που δεν φαίνεται μετά το γυμνό μάτι, που το βρήκαν σε ένα πετρωματάκι εκεί κάτω στο Νότιο Πόλο και νομίσανε ότι αυτό ήρθε από τον Άρη πριν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια κλπ. Και άρα υπάρχει ζωή στον Άρη. Κουταμάρες. Όλα αυτά τα πράγματα φανταστικά, και στο τέλος ήρθαν οι επιστήμονες σοβαροί και τα απέρριψαν. Και έδειξαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Δεν είναι. Ο Άρης είναι νεκρός. Όπως και άλλοι πλανήτες. Συνεπώς, ετούτοι εδώ πέφτουν στην πλάνη να νομίσουν ότι έρχονται εξωγήινοι. Οι μόνοι εξωγήινοι που υπάρχουν είναι οι άγγελοι, ο Κύριος, η Εκκλησία του όταν θα αρπαγεί και όλοι οι Άγιοι που θα είναι μαζί του. Συνεπώς, αυτούς καθώς θα τους δουν άρχονται, θα κινηθούν όλοι απάνω τους, διότι αυτοί έρχονται να μας δέσουν. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος. Ο Κύριος θα εκμεκτηρίσει αυτούς. Θα λαλήσει προς αυτούς εν διοργή αυτού και εν το θυμό αυτού, θα τους συνταράξει. Θα τους πει, μα εγώ έχρισα τον βασιλέα μου. Μιλάτε για βασιλεία απάνω στη γη, την έχω ήδη δώσει. Έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών το όρος του Αγιών μου. Εκεί θα είναι η έδρα του στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ. Εγώ θα αναγγείλω το πρόσταμα, ο Κύριος είπε προς εμέ, «Υιός μου είσαι εσύ», σήμερα σε εγέννησα που λέει, είναι όταν τον εισάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη και τον δείχνει ως βασιλέα. Θα ποιμάνεις αυτούς εν ράβδο στη δειρά, ως σκεύος και ραμαίος θα τους συντρίψεις. Στον Αρμαγεδόνα λοιπόν, εκεί γίνεται η μάχη, συνενούνται εναντίον του Κυρίου του ερχομένου έξωθεν. Και πάμε, ο έβδομος άγγελος εκχαίει τη φιάλη του στον αέρα. Και βγήκε φωνή μεγάλη από τον ναό του ουρανού, υπάρχει ναός επάνω, του οποίου τύπος ήταν ο ναός του Σολομώντος που οικοδομήθηκε κάτω. Και δεν υπάρχει άλλος ναός,
Αυτούς που ονομάζουν ναούς δεν είναι ναοί. Ο Θεός δεν κατοικεί εκεί μέσα. Ο Θεός είπε, θα σας δείξω τον τόπο στον οποίο θα κατοικώ, είχε πει στον Ισραήλ. Ένας είναι ο ναός, ο οποίος καταστράφει, και μετά από αυτό κανένας άλλος ναός δεν υπάρχει. Είναι ναός τώρα η Εκκλησία, μέσα στην οποία κατοικεί ο Κύριος, ο Θεός. Ο Κύριος είπε, καταλύστε τον ναό τούτον και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Νοούσε τον ναό του σώματός του. Ότι αυτός ήταν ο ναός στον οποίο κατοικούσε ο Θεός. Διότι και σε εκείνο τον ναό του Ηρώδη τότε, ο οποίος κατεστράφει το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, ο Θεός είχε φύγει από εκεί μέσα. Οι Ισραηλίτες ήσαν μέσα στην αμαρτία και στην αποστασία. Ο Θεός δεν κατοικούσε εκεί. Ο Θεός κατοικούσε στο ναό του Κυρίου μας. Αυτός ήταν ο ναός. Και τώρα είναι η Εκκλησία. Εσείς είστε ναός του Θεού ζώντος, λέει ο Παύλος. Συνεπώς, ναι, ναός άλλος δεν εκτίστηκε. Γι' αυτό και οι Ισραηλίτες δεν κτίζουν ναό, έχουν συναγωγές. Ούτε μπορούν να κάνουν θυσίες. Τις θυσίες πρέπει να τις κάνουν στο ναό. Ναό δεν έχουν. Και δεν επιτρέπεται να κτίσουν σε άλλο τόπο ναό. Μόνον εκεί. Γι' αυτό τώρα, όταν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, θα επιτρέψει να κτίσουν ξανά το ναό. Αλλά θα κτιστεί ο ναός στη Χιλιετή Βασιλεία, ο πραγματικός στη Χιλιετή Βασιλεία, όταν θα έρθει ο Κύριος. Αυτός του Αντιχρίστου θα καταστραφεί από τις επιδρομές αυτές που θα γίνουν. Εξήλθε λοιπόν από το ναό του Θεού επάνω φωνή μεγάλη, λέγουσα ετελέστη, τελείωσε πια, έφτασε τέρμα. Και έγιναν φωνέ, βροντέ, αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης. Τόσο πολλά μεγάλος σεισμός. Για αυτόν τον σεισμό εμίλησε και εις τις σφραγίδες. Όταν είπε για τις σφραγίδες και άνοιξε την τελευταία σφραγίδα, την έκτη, έγινε σεισμός μέγας. Πρόκειται, φαίνεται, περί του ιδίου σεισμού, είναι στο τέλος. Ο ήλιος εκεί στις σφραγίδες, λέει, έγινε μέλας σαν σάκος τρίχινος, είναι έκτο 12 κεφάλαιο. Και η σελήνη έγινε αίμα, οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη, όπως η σική ρίπτη τα άωρα σύκαυτής, σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου, ο ουρανός απεχωρίστη ο βιβλίων τυλιγμένων και πάνω όρος και νήσος εκκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Όρος, πάνω όρος και νήσος, νησιά, φεύγουνε, βουνά, φεύγουνε. Τώρα να είναι φυσικός σεισμός ή πυρηνικός, από πυρηνική ενέργεια, δεν το ξέρουμε. Οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πασδούλος και πασελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρα των ωραίων και λέγουσι προς τα όρη και προς τα πέτρας, πέσατε εφ' ημάς και κρύψτε μας από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου. Διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργείς αυτού και της δύναται να σταθεί. Αυτός ο σεισμός αναφέρεται και εδώ πέρα στο 16 κεφάλαιο, από τα εδάφια 17 και συνέχεια. Και γίνει και σεισμός τέτοιος που δεν υπήρξε προηγουμένως στη γη, τόσα πολλά μεγάλους σεισμός. Και διηρέθη η πόλη σε μεγάλη τρία μέρη. Ποια είναι αυτή η πόλη σε μεγάλη? Όταν μίλησε για τους δύο εκείνους μάρτυρες που έδωσαν την δίνουν την μαρτυρία τους και θανατώθησαν και μετά την τρίτη μέρα γέρθησαν και ανέβηκαν, τους κάλεσε και ανέβηκαν στον ουρανό. Λοιπόν, εκεί μας είπε ότι αυτοί εθανατώθησαν στην πλατεία της πόλεως της Μεγάλης. Λοιπόν, αυτοί, ναι, στο 11ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο, λέει, τα πτώματα αυτών θερουσικήστε επί της πλατείας της πόλεως της Μεγάλης ή της καλείται πνευματικός Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. Άρα είναι η Ιερουσαλήμ. Πνευματικά λέγεται Σόδομα και Αίγυπτος εξαιτίας του κακού, της αποστασίας και της ειδωλατρίας στην οποία θα έχουν πέσει. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει ότι η πόλη μεγάλη, αυτή προφανώς η Ιερουσαλήμ, χωρίζεται σε τρία μέρη. Και όντως και εις τους προφήτας λέει ότι το όρος των ελαιών θα σχιστεί στο μέσον, ένα τμήμα θα συρθεί προς βοράν, το άλλο προς νόταν, θα γίνει κοιλάς μεγάλη, θα απλώσει ανάμεσά τους, εκεί θα καταφύγουν οι Ισραηλίτες
Αυτά θα γίνουν την μέρα που θα ο Κύριος θα εμφανιστεί.

για την Ασία. Η Ελλάδα, η καημένη, δεν έχει τίποτα να τους δώσει. Περιφρονούν. Εκεί όμως η Τουρκία ανοίγει δρόμο προς την Ασία. Και η Βαγδάτη, η οποία αντίσταται, ο Χουσέιν, αν θα πέσει ο Χουσέιν, αυτή θα πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία, διότι η Βαβυλώνη θα ξανακτιστεί. Την θεωρούν σπουδαίο πράγμα και θα γίνει διεθνής τουριστική πόλη. Όλα τα έθνη θα χτίσουν ένα κομμάτι, ένα τετράγωνο, και θα είναι μια διεθνής πόλη. Και καταλαβαίνετε, όταν όλα τα έθνη χτίσουν από ένα τετράγωνο, πάντα αυτά θα χτιστεί. Και ήδη ο Χουσέιν προσπάθησε να την ανακτήσει και να την κάνει διεθνή τουριστική πόλη. Η Βαβυλώνη μεγάλη ήλθε εις ενθύμηση ενώπιον του Θεού για να δώσει σε αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και θα μας μιλήσει στο μέθε επόμενο κεφάλαιο για την Βαβυλώνα την πόλη, στο 18 κεφάλαιο. Και πάσαν ίσως έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν. Παναλαμβάνει αυτό το οποίο είπε στο σεισμό της έκτης σφραγίδος. Είναι ο ίδιος σεισμός. Πάσα νήσος, κάθε νησί φεύγει, τα όρη δεν βρίσκονται. Χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατεβαίνει εκ του ουρανού επ' τους ανθρώπους. Τάλαντο, το τάλαντο σε μερικές περιπτώσεις ήταν 37 χιλιόγραμμα. Μπορείτε να φανταστείτε να πέφτει χαλάζι τέτοιο βάρους 37 χιλιόμετρων, έστω και 30-35, απάνω στους ανθρώπους, να πέφτει από τον ουρανό 37 χιλιόγραμμα. Λοιπόν, χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των θεών για την πληγή της χαλάζης, διότι η πληγή αυτή ήταν μεγάλης φόδρα. Όταν ο Ιησούς του Ναβί πολέμησε εκεί με κάποιες φυλές στην κατάκτηση της γης Χανάν, ο Θεός έριξε από πάνω χάλαζα, λίθους χαλάζης. Ενώ φεύγανε αυτοί οι αντίπαλοι τους, φεύγανε, έριξε ο Θεός λίθους χαλάζης από πάνω, έβρεξε. Και εκείνοι που σκοτώθηκαν από τη χάλαζα ήσαντε περισσότεροι παρόσους, να σκότωσε ο Ιησούς του Ναβί με το στρατό του. Περισσότεροι σκοτώθηκαν από το χαλάζι. Αν σου έρθει ένας λίθος τόσος από πάνω ψηλά, σε αφήνει στον τόπο, τόσος. Αν να είναι 37 χιλιόγραμμα, θα σε λιώσει και να έρχεται από πάνω από τόσο ύψος. Λοιπόν, σκεφτείτε τι θα γίνει μέσα σε εκείνον τον σεισμό. Νησιά θα φύγουν, βουνά θα εξαφανιστούν, χάλασα τα λαντιέα θα πέφτει, η ζωή θα είναι θρηνός, δεν θα υπάρξει ζωή. Λοιπόν, αυτό είναι το τέλος του Αντιχρίστου. Τώρα θα μας δώσει κανένα δύο εικόνες, την πνευματική Βαβυλώνα, στο 17 κεφάλαιο, στο 18 την πόλη Βαβυλώνα, και την εμφάνιση του Κυρίου στο 19 κεφάλαιο, που έρχεται στην επιφάνειά του με τους Αγίους, για να βασιλεύσει. Και κλείνει η Αποκάλυψη. Αυτά είναι τα γεγονότα της Αποκάλυψης, μεγάλη θλίψη. Φοβερά πράγματα έχουν να γίνουν στον κόσμο. Δοξάζουμε το Θεό ότι η χάρις του Κυρίου έγινε και σε εμάς γνωστή, το πιστέψαμε, την δεχτήκαμε, είμεθα μέσα ασφαλισμένοι στην Κιβωτό, είμεθα στον Κύριον μέσα, και ξέρουμε ότι αυτός θα έλθει να μας παραλάβει πριν γίνουν αυτά τα μεγάλα γεγονότα, πριν η Εκκλησία θα αρπαγεί. Αρπαγισόμεθα η συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ κλείνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε κανένα ερώτημα να κάνετε. Με συγχωρείτε, αλλά το θέμα είναι πλούσιο και αναγκαζόμεθα και παίρνουμε όλο τον χρόνο. Παρακαλώ, Γιώργο. Ναι. Είναι η παλιά, ναι, Βαβυλωνία, γιατί η Βαβυλώνη είναι η πόλη. Αλλά είναι στο Ιράκ. Βέβαια. Ο Χουσέιν θέλησε να την κάνει διεθνή τουριστική πόλη. Αλλά η έκθρα η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ Δύσης και αυτού νου, Αμερικής και αυτού νου, αν αυτός φύγει, πάρα αυτά τα έθνη θα την πιάσουν. Και ενδιαφέρονται πολύ για την Βαβυλώνα, γιατί είναι η οδός προς την Αποανατολή. Ναι,
Είναι στον

πόλεμο τούτο, τον τελευταίο, στον Αρμαγεδόνα, δεν αποκλείεται να είναι από πυρηνική ενέργεια, ενώ θα ίστανται, θα λιώνουν οι σάρκες απάνω τους, τα μάτια διαλύονται στις σοπές. Αλλά και ο Κύριος όταν θα εμφανιστεί θα πλώσει τα χέρια του και οι ακτίνες που θα φεύγουν από τις παλάμες του, εκεί είναι ο κρυψόν της δυνάμεώς του, θα τους θανατώνει. Αλλά θανατώνονται με ακτίνες ποικίλες. Ποικίλες ακτίνες χρησιμοποιούν, θανατηφόρες. Ερώτημα. Λοιπόν, όρθιοι, να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σου είμαι θα από την καρδιά ευγνώμονες, διότι έκανες έργο σωτηρίας θαυμαστό για του Υιού σου, του μονογενούς, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έχουμε σωθεί και σωζόμεθα δι' αυτού, για της πίστεως εις αυτόν. Δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, πολλές ψυχές ειλικρινά να συνέλθουν, να μετανοήσουν και να στραφούν και να εξητήσουν το πρόσωπό σου και να πιστέψουν στον Υιό της αγάπης σου. Κάνε έργο σε κάθε ψυχή, σε παρακαλούμε, όσο είναι καιρός. Και ετοίμαζέ μας για τη μεγάλη συνάντηση, όταν θα δούμε το πρόσωπό σου, τότε που θα μας παραλάβεις στους ουρανούς εν δόξη, και θα γλιτώσουμε, θα λυτρωθούμε από αυτά τα δεινά τα οποία μέλουν να έρθουν και να πέσουν απάνω στο πρόσωπο της γης. Αφύπνισε ψυχές, παρακαλούμε, και σε μας δώσε περισσότερη αφιέρωση και εξήτηση του προσώπου σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ενέ ασφαλής και δαιμόν θα ζεις, θέλημα του δε θα εκτελείς. Ναι, ασφαλής και δαιμόν θα ζεις, ελπίζε μη δισταγαζείς, να τον εμπιστευτείς της ψυχής των εχθρών.

Σκέπτεμον θα ζεις, ελπίζε μη διστάζεις, να τον εμπιστευτείς.

έμπρος, ναι ασφαλής και δαιμόν θα ζεις, ελπίζε μη δισταζεις, να τον εμπιστευτείς. Όθεν θάρρος λοιπόν και πιστής των Χριστών, ας ελπίζομεν όλοι σ' αυτόν, φέροντες των σταυρών και στα ίχνη αυτού προχωρούντες απόβος παντού.

επιστρέψει. Όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το έλεό σου επάνω μας, για τη χάρη σου που κατοικεί στις καρδιές μας και μας συνοδεύει και μας οδηγεί και μας φωτίζει και θα μας παραλάβει στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν. Ευχαριστούμε για εκείνον ο οποίος ήρθε στον κόσμο τούτον ταπεινός να πεθάνει στη θέση τη δική μας για να πληρώσει την οφειλή μας, τα χρέη μας. Αλλά τώρα είναι στους ουρανούς αναστημένος, ένδοξος και θα τον δούμε μια μέρα μέσα στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι μας έδωσες χάρη και ανοίξανε τα μάτια μας και είδαμε το φως και είδαμε τη σωτηρία σου την οποία δεχτήκαμε. Παρακαλούμε πολύ, ευλογησέ μας το βράδυ τούτο καθώς ήμεθα στην παρουσία σου. Μύρισε στις καρδιές μας, δώσ' μας χάρη, δώσ' μας οικοδομή εσωτερική, δώσε έλεγχο στις καρδιές μας και δώσε μας, Κύριε, μεγαλύτερο πόθο για αγία ζωή και αφιέρωση περισσότερη σε Σένα. Παρακαλούμε να δοξάσεις τον Υιό της αγάπης σου ανάμεσά μας. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και δοξάστητη τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αποκάλυψη κεφάλαιο Κάπα. Και είδων άγγελων κατεβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το κλειδίον της Αβύσσου, και άλυσιν μεγάλην εντυχηρή αυτού, και επίασε τον δράκοντα τον όφιν των αρχαίων, ως της είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσε αυτόν 1000 έτη, και έριψε αυτόν εις την Άβυσσον, και έκλεισε αυτόν και εσφράγισε επάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη, και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών, και κρίσεις εδόθη εις αυτούς, και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρία του Ιησού και δια των λόγων του Θεού, και ήδηνες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μετόπων αυτών και επί την χείρα αυτών, και έζησαν και ευασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος, ως της έχει μέρος εις την πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετά αυτού 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη, θέλει λυθεί ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμο, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την ηγαπημένη, και κατέβη πυρ από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγε αυτούς, και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεστε ημέραν και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Να σταθούμε εδώ, διότι το άλλο αποτελεί ένα άλλο κομμάτι πολύ ενδιαφέρον. Είδαμε όλο το μήκος της Αποκαλύψεως και πως ο Θεός πλέον φέρνει σε ένα αίσιο τέρμα με τις επεμβάσεις του κρίσεως και θλίψεων, τις οποίες δείχνει επάνω στο πρόσωπο της γης. Πόσο φτάνει λοιπόν στο τέρμα εκείνο που ελευθερώνεται πλέον η γη, ελευθερώνεται πλέον η γη από τους ασεβείς. Ο παράγων, ο πλέον κύριος παράγων της δυστυχίας και του κακού και της ανθρωπότητας και όλου του σύμπαντος, είναι ο άγγελος αυτός, το χερούβ το ξεπεσμένο, ο σατάν. Και εδώ πέρα έχουμε μία σκηνή λοιπόν, μετά τις κρίσεις, μετά την φοβερή
την τρομερή μάχη στον Αρμαγεδόνα, όπου τα έθνη της γης έχουν συναχθεί εκεί, και αφού συλλαμβάνεται το θηρίον και ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης και ρίχνονται στη λίμνη του Πυρός, καθώς και εκείνοι οι οποίοι ονομάζονται οι ασεβείς, που ονομάζονται από τον Κύριον Ερήφια, όταν μαζεύει τα έθνη και τους χωρίζει ως ερήφια και πρόβατα, εκείνοι που ονομάζονται ερήφια ρίχνονται στη λίμνη του Πυρός. Πλέον φτάνομαι στο τέρμα και έρχεται η ώρα της τιμωρίας του όντος αυτού του πλάσματος, το οποίο υπήρξε, όπως είπαμε, η αιτία του κακού και της δυστυχίας όλης της ανθρωπότητος και του κακού που συνέβη στον κόσμο. «Και είδον άγγελον κατεβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το κλειδίον της Αβύσσου. Και άλυσε μεγάλη εντυχηρή αυτού και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ως της είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσε αυτόν 1000 έτη, και έριψε αυτόν εις την Άβυσσον, και έκλεισε αυτόν και εσφράγισε πάνω αυτού, για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη, και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγον καιρό». Πρώτα απ' όλα για την Άβυσσον. Η Άβυσσος θα πει ύδατα βαθιά σκοτεινά. Και θα θυμηθούμε ότι εκείνα τα δαιμόνια του Γαδαρινού, όταν ο Κύριος τα έβγαλε από τον Γαδαρινό, παρακαλούσαν μάλλον τον Κύριον να μην τα στείλει στην Άβυσσον. Στην Άβυσσον. Γιατί άραγε. Επίσης στην Αποκάλυψη είδαμε σε ένα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ότι ένα φρέαρ στην Άβυσσον είναι, το φρέαρ της Αβύσσου, μέσα από το οποίο εξέρχονται δαίμονες, τους οποίους περιγράφει εκεί με μαλλιά γυναικών, με ουρά σκορπίου κλπ. Και πρόκειται περί δαιμόνων. Αυτοί οι δαίμονες είναι δαίμονες ειδικά κακοποιοί, ειδικώς κακοποιά όντα, τα οποία έχουν δεθεί εκεί στο φρέαρ της Αβύσσου. Τα άλλα δαιμόνια είναι ελεύθερα και κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα, αλλά όμως απεχθάνονται την Άβυσσον και δεν θέλουν να πάνε στην Άβυσσο. Ίσως διότι εκεί είναι οι φυλακές των δαιμονίων, όπως μας έδειξε το φρέαρ της Αβύσσου, μέσα στο οποίο είναι κλεισμένα τα όντα αυτά στην Άβυσσον. Η Άβυσσος φυσικά δεν είναι η λίμνη του Πυρός. Η λίμνη του Πυρός είναι η τελική κρίση, είναι εκείνο το οποίο ονομάζει ο Λόγος του Θεού η κόλαση, η αιώνια κόλαση, η λίμνη του Πυρός. Δεν ξέρουμε πού είναι η λίμνη του Πυρός. Η Άβυσσος όμως φαίνεται πως είναι σε ύδατα βαθιά σκοτεινά. Στο θήτα λοιπόν κεφάλαιο της Αποκάλυψης, θήτα της Αποκάλυψης, στο εδάφιο 11, είχαμε διαβάσει εκεί ότι από το θήτα, από την αρχή, ίνιξε το φρέαρ της Αβύσσου, από το δεύτερο κεφάλαιο του θήτα, ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης, εσκοτίστη ο ήλιος και ο αΐρ εκ του καπνού του φρέατος, και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γη, δεν είναι όμως ακρίδες, και εδόθη εις αυτάς εξουσία, ως έχουν εξουσία οι σκορπίοι της γης. Και ερέθη προς αυτάς να μην βλάψουν στο χόρτο της γης μη δε κανέν χλωρών, μη δε κανέν δέντρων, μη δε τους ανθρώπους μόνους, ή την εσδενέχουση τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και δόθη εις αυτάς να μην θανατώσει αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Και ο βασανισμός αυτών ήταν ως βασανισμός σκορπίου όταν κτυπήσει άνθρωπον. Και εντες ημέρες εκείνες θέλουν συζητήσει οι άνθρωποι των θάνατων και δεν θέλουν οι ευρύ αυτών. Και θέλουν οι επιθυμήσει να αποθάνωση και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Και για να φεύγει ο θάνατος από αυτόν σημαίνει ότι είναι προσωπικό της. Δεν είναι κατάσταση ο θάνατος. Ο θάνατος θα θέλουν να πεθάνουν και ο θάνατος φεύγει από αυτόν. Ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Και εμορφέ των ακρίδων ήσαν όμοι με ύπους ή τιμασμένοι εις πόλεμον, τιμασμένους εις πόλεμον, και επί τας κεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοι με χρυσόν, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων. Και είχον θώρακας ως θώρακας συγκυρούς,
και η φωνή των πτερήγων αυτών, η φωνή αμαξών ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Και είχαν ουράς ομοίας με σκορπίους και ήσαν κέντρα, κεντριά εις τας ουράς αυτών, και η εξουσία αυτών ήταν αυλάψωση τους ανθρώπους 5 μήνες. Και είχαν έφε αυτών βασιλέα των άγγελων της Αβύσσου, ως της εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν και στην ελληνική έχει όνομα Απολίον, ο Απόλλων. Της παλιάς, της αρχαίας εποχής, ο Θεός του φωτός αλλά και φωνεύς, ο οποίος εφόρευε τους μαχητές στον πόλεμο, φαίνεται πως είναι μια σατανική προσωπικότητα, ίσως ο ίδιος ο Σατάν. Είναι Θεός του φωτός, επειδή ο Σατανάς εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι αυτός ο Απολίον, ο Απόλλων, ο καταστροφεύς, από το απόλυμι, Απόλλων, ο καταστροφεύς, ή Αβαδόν στα εβραϊκά, ήταν επικεφαλής του φρέατος της Αβύσσου. Δεν αποκλείεται να ήταν ο ίδιος ο Σατανάς. Οπωσδήποτε αυτά τα όντα, τα κλεισμένα στο φρέατο της Αβύσσου, τα οποία ελευθερώνονται για λίγο καιρό στη γη και κτυπούν τους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να πονούν και να υποφέρουν και να επιθυμούν τον θάνατο, είναι δαίμονες. Φαίνεται πως είναι ειδικά κακοποιά όντα, τα οποία είναι κλεισμένα στη φυλακή στο φρέαρ της Αβύσσου. Συνεπώς, οι δαίμονες του Γαδαρινού παρακαλούσαν τον Κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσο. Πιθανόν να εννοούσαν το φρέαρ της Αβύσσου, εκεί που είναι η φυλακή των δαιμονίων. Όμως, φαίνεται πως αυτοί οι τόποι, τους οποίους οι ωκεανοί σκεπάζουν τα βαθιά σκοτεινά νερά, ήσανται άλλοτε ποτέ οι τόποι της κατοικίας των δαιμόνων, οι οποίοι εθάφτηκαν κάτω από τα νερά, επειδή η πρώτη εκείνη γη σκεπάστηκε από ύδατα. Ο Θεός την κρίση τότε την έκανε με νερά τα οποία έστειλε, όχι ο κατακλυσμός του Νόε, πολύ πριν από τον κατακλυσμό του Νόε, αυτό το οποίο διαβάζουμε στο δεύτερο εδάφιο του βιβλίου της Γένεσης. Στο πρώτο εδάφιο έχουμε όλη τη δημιουργία. Εν αρχή επίησε ο Θεός, επίησε η Θεή, λέει το κείμενο το εβραϊκό. Είναι αναφορά στην Τριάδα. Εν αρχή επίησε η Θεή τους ουρανούς και όχι των ουρανών, και εννοεί όχι απλώς τον αστρικό ουρανό ή το στερέωμα, αλλά και τα όντα τα οποία ζουν επάνω στους ουρανούς και την γη. Δεν μας λέει ποιοι ήσαν οι κάτοικοι της. Όμως, στο δεύτερο εδάφιο, δεν ξέρουμε βέβαια το πρώτο εδάφιο πόσους αιώνες κράτησε και δίρκεσε. Κανείς δεν ξέρει πόσους αιώνες. Όταν οι επιστήμονες μας λένε εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια, εμείς λέμε βάλτε και ακόμα. Διότι κανείς δεν ξέρει αυτή η έκπαλε, όπως λέει ο Πέτρος, η έκπαλε ουρανή και γη, πόσο καιρό διήρκεσαν. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν έκανε ασχημάτιστα πράγματα και αδιαμόρφωτα πράγματα. Ο Θεός δημιούργησε κόσμους οι οποίοι ήσαν ολοκληρωμένοι. Εν αρχή επίησεν οι Θεοί τους ουρανούς και την γη. Η δε γη, μας λέει στο δεύτερο εδάφιο, δεν λέει για τους ουρανούς τίποτα, ειδικά για τη γη, ότι κατεστράφει, όχι ήτο άμορφος, αλλά εγένετο άμορφος, και άμορφος θα πει κάτι που έχασε μορφή, είχε προηγουμένως μορφή και την έχασε. Διότι αν ήταν απ' αρχής άμορφος, δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή, διότι η μορφή του θα ήταν εκείνη που είχε, ή οποιαδήποτε. Αλλά το άμορφος με το αλφα το στερητικό που δεν έχει μορφή, σημαίνει ότι είχε προηγουμένως και την έχασε, η γη εγένετο άμορφος και έρημος από τους κατοίκους της. Και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Συνεπώς ολόκληρη η γη σκεπάστηκε από ύδατα βαθιά σκοτεινά. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έκανε την κρίση εναντίον εκείνου του αρχαίου κόσμου, των δαιμόνων, αυτοί είναι οι κάτοικοι της πρώτης γης, οι δαίμονες, οι οποίοι ακολουθήσανε τον Σατάν στην πτώση και γίνηκε η καταστροφή της γης. Την τρίτη ημέρα, στο 9 εδάφιο, ο Θεός διατάζει να συναχθούν τα ύδατα, τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανεί η ξηρά η οποία είχε σκεπαστεί, και έγινε ούτω.
και κάλεσε ο Θεός την ξηράν γην και το σύναγμα των υδάτων, εκάλεσε θαλάσσας και είδε ο Θεός ότι το καλό. Συνεπώς η γη ήταν η ξηρά, σκεπασμένη από ύδατα. Ο Θεός διατάζει να εμφανιστεί η ξηρά και τα νερά να μαζευτούν σε ένα τόπο. Ήταν η πανγαία και η πανθάλασσα γύρω γύρω. Αυτή η ξηρά που ήρθε στην επιφάνεια φαίνεται πως ήταν τόποι εις τους οποίους δεν κατοικούσαν οι δαίμονες, ενώ οι τόποι εις τους οποίους κατοικούσαν οι δαίμονες μείνανε κάτω από τα βαθιά νερά και είναι οι πυθμένες των ωκεανών. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει τι είναι στους πυθμένες των ωκεανών, όπως δεν ξέρουμε τι είναι στα έγκατα της γης. Ξέρουμε ότι στα έγκατα της γης είναι φωτιά, αλλά όμως η διδασκαλία της γραφής και η πίστη των αρχαίων ήταν ότι στα έγκατα της γης ήταν ο Άδης στον οποίο πορεύονται οι ψυχές. Θα πει κανείς, δεν καίγονται αφού είναι φωτιά. Μα το πνεύμα δεν καίγεται, η ψυχή δεν καίγεται. Ο Άδης λοιπόν ήταν στα έγκατα της γης. Και ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης ή στην καρδία της γης. Καρδία της γης και κατώτερα μέρη της γης δεν μπορεί να είναι ο τάφος, ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ήταν καν στο έδαφος. Ήταν λαξευτός σε βράχο. Ο τάφος του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Όταν μας λέει λοιπόν ότι ο Κύριος κατέβηκε στην καρδία της γης, εννοεί το κέντρο. Και όταν λέει κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης, εννοεί προφανώς κάτω στα έγκατα, εκεί που ήσανται οι ψυχές. Ο Κύριος σαν ψυχή, όταν απέθανε, σαν ψυχή κατέβηκε στον Άδη κάτω και μίλησε στα πνεύματα, τόσο τα φυλακισμένα όσο και στους κόλπους του Αβραάμ, που ήσαν οι δίκαιοι και περιμένανε την ημέρα της ελεύσεως του λυτρωτού, πότε θα κάνει το έργο και θα τους ελευθερώσει. Εδώ λοιπόν η Άδησος εσκέπασε αρχικά όλη τη γη. Και όταν ο Θεός την τρίτη ημέρα διατάζει να φανεί η ξηρά, φαίνεται πως ανέβηκε όχι ο τόπος στον οποίο κατοικούσαν οι δαίμονες, που είναι υπό κρίσιν, κάτω από κρίσιν, είναι κάτω από τα νερά, αλλά ανέβηκαν οι τόποι στους οποίους δεν κατοικούσαν για να γίνει η ξηρά εκείνη, η γη, κατοικητήριο του ανθρώπου. Η γη την οποία πατούμε εμείς σήμερα. Τα δαιμόνια λοιπόν, οι δαίμονες του Γαδρινού ζητούσαν να μην μπουν, να μην τα στείλει στην Άβυσσον κάτω. Διότι εκεί κάτω δεν είναι μονάχα οι τόποι της κατοικίας των, φαίνεται πως είναι, όπως διαβάσαμε εδώ στο θήτα κεφάλαιο, και το φρέαρ της Αβύσσου, που σημαίνει οι φυλακές των δαιμονίων. Κακοποιοί δαίμονες οι οποίοι είναι δεμένοι εκεί. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε την Άβυσσο και ένας άγγελος κατεβαίνει από τον ουρανό, ο οποίος είχε το κλειδί της Αβύσσου. Εκεί στο θήτα κεφάλαιο μας είπε ότι το κλειδί της Αβύσσου το είχε ο Απολίων. Ο Απολίων, ο οποίος Απολίων, ο Αβαδόν, είναι και εκείνος άγγελος κακοποιός. Στο θήτα κεφάλαιο μας είπε, είχον εφ' αυτόν βασιλέα των άγγελων της Αβύσσου, ως εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν και στην ελληνική έχει το όνομα Απολίων. Λέει, και ο πέντος άγγελος εσάλπεσε και είδον ότι έπεσε εις τη γη αστήρ εκ του ουρανού. Η πτώση αυτή από τη γη, τον ουρανό στη γη, αστέρος που σημαίνει αγγέλου, και δόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Το κλειδί λοιπόν, για να ανοίξει η εξουσία, να ανοίξει το φρέα της Αβύσσου, τότε δόθηκε σε ένα ξεπεσμένο άγγελο που ήταν επικεφαλής αυτών των δαιμόνων για να τους ελευθερώσει για 5 μήνες που θα χτυπούσαν τους ανθρώπους. Εδώ όμως είναι κάτι άλλο. Είναι άγγελος μεγαλυτέρας ισχύος από τον Σατάν. Ο Σατάν, όπως αναφέρεται μέσα στις γραφές, υπήρξε χερούβου και χρησμένο, προορισμένο να επισκιάζει. Έχουμε 2 κεφάλαια μέσα στην Αγία Γραφή που μας μιλάνε για τον Σατανά και αναφέρονται σε αυτόν. Τα κεφάλαια αυτά είναι το 14 του Ισαΐα, Ισαΐας 14, Ιώτα Αλφα, Ιώτα Δέλτα, συγγνώμη,
14 μιλάει αρχικά για τον βασιλιά της Βαβυλώνος, αλλά καθώς θα δείτε στην πορεία της διηγήσεως φεύγει από τον βασιλιά της Βαβυλώνος, τον οποίο βλέπει εκπροσωπούντα τον Σατάν, και αναφέρεται σε αυτόν που είναι πίσω από τον βασιλιά της Βαβυλώνος. Θα το δούμε καθώς θα το διαβάσουμε. Είναι λοιπόν το Ιώτα Δέλτα του Ισαΐα. Από το εδάφιο 3. «Και καθήν ημέρα ο Κύριος θέλει σε αναπαύσει από τη θλίψεώ σου και από του φόβου σου και από τη σκληρά δουλεία, εις την οποία είσαι ο καταδουλουμένος», λέει στον Ισραήλ, «θέλεις μεταχειριστεί την παροιμία ταύτην κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος». Λέγον, πώς επαύθη ο καταδυνάστης, πώς επαύθη η φορολόγος του Χρυσίου. Ο Κύριος συνέτριψε την ράβδον των ασεβών, το σκύπτρο των δυναστών. Ο πατάσον εν θυμό των λαών με ακατάπαυστον κτύπημα. Ο δεσπόζον εν οργή επί τα έθνη. Καταδιώκεται και ουδείς ο κολλίων. Μέχρι εδώ τα πράγματα μπορούν να ταιριάξουν για τον βασιλιά της Βαβυλώνας. Πάσα η γη αναπαύεται, ησυχάζει. Εκφωνούσι άσματα αγαλιάσεως, χαίρουσι επισέ και έλατι εκέδρη του Λιβάνου, λέγουσε, αφού σι εκοιμήθης, δενδροτόμος δεν ανέβει εφημάς. Εδώ αρχίζει πλέον το πράγμα και αφήνει το βασιλιά της Βαβυλώνος και αναφέρεται σε κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο εφόσον αυτό θα εκλείψει, όλη η γη αναπαύεται και χαίρει, και ο Λίβανος, τον οποίο μας λέει εδώ πέρα, και τον προσωποποιεί με τους κέντρους του, λέει ότι από τη στιγμή που αυτός εκλείπει, δενδροτόμος, δηλαδή το κακό γίνεται με την έμπνευση εκείνου του προσώπου, δενδροτόμος δεν ανέβει εφημάς. Ο Άδης κάτωθεν, βλέπετε και εδώ πέρα, ο Άδης φαίνεται να είναι κάτω στα έγκατα της γης. Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη δια σε, για να υπαντήσει την έλευσή σου. Δια σε εξήγηρε τους νεκρούς, πάντα στους ηγεμόνες της γης, εσήκωσε εκ των θρόνων αυτών, πάντα στους βασιλείς των εθνών. Κάτω εκεί διατηρούν, όπως έχουν πεθάνει, διατηρούν τα αξιώματά τους, είναι βασιλείς. Και είναι κάτω εκεί, βρίσκονται στον Άδη. Πάντα σου ότι θέλουσε αποκριθεί και υπή προσέ, και εσύ έγινες αδύνατος. Καθώς ημείς, κατεστάθης όμοιος ημών. Και εδώ, η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη εις τον τάφον και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι στρωμένος υπό κάτω σου και οι σκόλικες σε σκεπάζουν. Αλλά κοιτάξτε τη στροφή την απότομη στο 12 εδάφιο. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής. Τα λόγια λοιπόν τα οποία λέει, τα λέει κατά πρώτον λόγον για τον βασιλιά της Βαβυλώνος, πίσω από αυτόν βλέπει τον άλλον, ο οποίος είχε οργανό του τον βασιλιά της Βαβυλώνος. Και πλέον ο λόγος του Θεού στρέφεται κατευθείαν προς τον Σατανά. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε. Έως φόρος ήταν το όνομά του, επειδή έφερνε την αιώ, την αυγή της δημιουργίας. Ο φέρον την αυγή της δημιουργίας. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε. Ο Λούσιφερ, ο Λούσιφερ, έως φόρος. Η αίτης αυγής συνετρίφθης κατά γης, σιω καταπατών τα έθνη. Τώρα η δραστηριότητά του είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του Ναβουχοδονόσορος. Σι δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβγεί στον ουρανό. Αυτό δεν μπορούσε να το πει ο βασιλιάς της Βαβυλώνος. Θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού, υπεράνω των αγγέλων του Θεού. Αστέρες μέσα στη γραφή σε πολλά σημεία έχει πνευματική σημασία, είναι οι άγγελοι. Όταν έφτιανε τη γη, οι αστέρες του ουρανού αλάβαζαν όλοι ομού. Λοιπόν, θέλω να μπει στα ύψη, συγγνώμη, στον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Εκεί φαίνεται πως είναι η έδρα του Θεού στον τρίτο ουρανό που κατ' οικονομίαν ο Θεός αποκαλύπτεται μεταξύ, ανάμεσα στα όντα, τα πλάσματα, τα υπερβατικά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Αυτή είναι η ενδόμηχη
θα λέγαμε σκέψεις και ομιλία του Σατάν με τον εαυτόν του. Αυτό που σκέφτηκε μέσα του όταν έπεσε. Ή θέλησε να ανεβεί και να γίνει όμοιος του υψίστου, να βάλει το θρόνο του υπεράνω των άλλων αγγέλων και να λατρευτεί ως Θεός, όμοιος του υψίστου. Εις τον Άδειν όμως θέλησε και θα μπει εις τα βάθη του λάκου. Οι βλέποντες θέλουν σε ατενήσει προς σε, θέλουν σε παρατηρεί λέγοντες, ούτως είναι ο άνθρωπος ο οποίον την γη να τρέμει ως ίον τα βασίλεια. Ξαναγυρίζει πάλι στον βασιλέα της Βαβυλώνος. Ο ερημώνων την οικουμένην και καταστρέφων τας πόλης αυτής. Ο μη απολύων εις τας οικίας αυτών, τους δεσμίους αυτών. Πάντες οι βασιλείς των εθνών, πάντες αναπαύονται εν δόξη, έκαστος εν δικία αυτού, σιδεαπερίφθης του τάφου σου, ως κλάδος δελικτός, ημάτιων και κεντυμένων, πεθονευμένων εν μαχαίρα, καταβενόντων εις τας πέτρας του λάκου, ως πτώμα καταπατούμενων. Δεν θέλεις ενωθεί με ταυτόν εις ενταφιασμόν, διότι φάνησα στη γη σου, εφώνευσα στο λαόν σου, το σπέρμα των κακουπιών, ουδέποτε θέλει ονομαστεί. Ετοιμάσατε σφαγή για τα τέκνα αυτού, για την ανομία των πατέρων αυτού, για να μην σηκωθώσει και κληρονόμηση στην γη και λοιπά. Ξαναγυρίζει πάλι στον βασιλιά της Βαβυλώνος. Αλλά σε κάποια στιγμή εμίλησε για εκείνο το πνεύμα που ενέπνεε τον βασιλιά της Βαβυλώνος, που ήταν πίσω από τον βασιλιά της Βαβυλώνος, ο Αιωσφόρος, ο οποίος ηθέλησε να ανεβεί υπεράνω των άστρων του Θεού και να ομοιωθεί με τον ύψιστο. Έχουμε άλλο ένα κεφάλαιο, το διπλό, το ΚΑΠΑ ΙΤΑ, το 28 του Ιεζεκίηλ. Στον Ιεζεκίηλ λοιπόν είναι 14 του Ισαΐα, 28 του Ιεζεκίηλ. Μιλάει πάλι για τον Αιωσφόρο, τον Σατάν, εξ αφορμής του βασιλιά πλέον της Τύρου. Εκεί μιλήσει εξ αφορμής του βασιλιά της Βαβυλώνος. Εδώ θα μιλήσει εξ αφορμής του βασιλέως της Τύρου, στο 11 εδάφιο. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιέ ανθρώπου, ανάλαβε θρήνον επί τον βασιλέα της Τύρου και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Σι επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάδος». Αυτό δεν μπορεί να ταιριάξει για τον βασιλιά της Τύρου, αλλά και οι δύο αυτοί βασιλιές, και ό,τι τους Βαβυλώνους και της Τύρου, όπως και όλοι οι άρχοντες και οι ηγεμόνες απάνω στη γη, εμπνέονται και οδηγούνται από πνεύματα. Αυτό το πνεύμα λοιπόν εδώ πέρα, ο προφήτης μιλώντας για τον βασιλιά της Τύρου, βλέπει βαθύτερα το άλλο πρόσωπο, το άλλο πνεύμα, και λέει τα λόγια αυτά. «Σι επεσπράγησες τα πάντα, τα ξέρεις όλα, είσαι πλήρης σοφίας», αυτό νόμιζε ο Σατάν, «και τέλειος εις κάλος», εις ωραιότητα, «εστάθης εν Εδέμ το παραδείσο του Θεού». Ο βασιλιάς της Τύρου δεν στάθηκε στην Εδέμ. Που βρέθηκε στην Εδέμ ο βασιλιάς της Τύρου? Είναι πολύ πολύ κατοπινός. Αυτός που στάθηκε στην Εδέμ, στον παράδεισο του Θεού, ήταν ο Σατάν. Και συνεπώς τα λόγια απευθύνονται σε εκείνον. «Εστάθης εν Εδέμ το παραδείσο του Θεού, ίσο περιεσκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου, υπό σαρδίου, τοπαζίου και αδάμαντος βυριλίου, όνυχος και ιάσπεως, σαπφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου». Θέλει να δείξει το κάλος και θέλει να δείξει την δόξα με την οποία ήταν περιβεβλημένο το πλάσμα αυτό. «Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήτο ετοιμασμένη, διασέ την ημέρα καθήν εκτίσεις». Όταν τον έκτισε ο Θεός, είχε τόση βασιλική δόξα, έτσι που άλλα όντα, τα οποία είχαν δημιουργηθεί από το αυτό που χαιρετούσαν με τύμπανα και αυλού, τρόπον τι να το εμφανίζει εδώ σαν μια εικόνα, ότι χτυπάγανε τύμπανα και αυλοί παίζανε την ώρα που εκτίστη από το Θεό, που ο Θεός τον έκτισε. «Ίσο χερούβ και χρησμένο». Ο βασιλιάς της Τύρου δεν υπήρξε ποτέ χερούβου. Τα χερουβίμ ήταν εκείνα τα όντα που ονομάζει η Αποκάλυψη ζώα, τα οποία είναι στο θρόνο του Θεού και βαστάζουν το θρόνο του Θεού. Συνεπώς αυτός ήταν
από τα ανώτερα, ανώτατα πνευματικά όντα και ήταν ένα χερούβ και χρησμένον από το Θεό, είχε χρηστεί από το Θεό για να επισκιάζει. Η αποστολή του ήταν ένα άρχη, επισκιάζει. Αυτό δεν μπορεί να πάει για τον βασιλιά της Τύρου. Αυτό λέγεται για τον Σαντάμ. Και εγώ σε αίσθησα, λέει ο Θεός, ίσο εντοόρι το Αγίο του Θεού, που βρέθηκε ο βασιλιάς της Τύρου να είναι στο όρος, το Άγιον του Θεού, επάνω στους ουρανούς. Περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων, ανάμεσα σε άλλα όντα, που σαν σκέτες φωτιές βέβαια, περπατούσε αυτός ανάμεσά τους. Αλλά το κάλος του και η δόξα του, η βασιλική την οποία είχε, τον έκανε να ξεχωρίζει. Ίσο τέλειος εν δεσοδίσου, αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία εν σύ. Η αδικία που βρέθηκε μέσα του ήταν ότι σκέφτηκε να γίνει όμοιος του υψίστου, τον εθάμβωσε το κάλος του και θέλησε να άρχει απάνω σε άλλα όντα. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου, των συναλλαγών σου με τα άλλα όντα, ενέπλησαν το μέσο σου από ανομίας και ήμαρτες. Δια τούτο θέλωσε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλωσε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβου επισκιάζον. Κοιτάξτε τα λόγια της Γραφής. Αυτά απευθύνονται σε εκείνο το όν, το οποίο ήταν πολύ ψηλό, πολύ κάλος είχε και πολύ δύναμη. Αλλά η απόφαση του Θεού είναι πλέον να τον γκρεμίσει. Η καρδία σου υψώθη για το κάλος σου, τον εθάμβωσε το κάλος του. Έφθυρα στην σοφία σου για την λαμπρότητά σου. Αυτή ήταν η αμαρτία του. Εθαμβώθηκε από το κάλος του και νόμισε ότι είναι Θεός. Θέλω σε ρίψει κατά γης. Θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων για να βλέπω είσαι. Ευεδήλωσα στα ιερά σου για το πλήθος των αμαρτιών σου, για τις αδικίες του εμπορίου σου. Για τούτο θέλω εκβάλει πύρ εκ μέσου σου, το οποίο θέλει σε καταφάγει και θέλω σε καταστήσει σποδών επί της γης ενώπιον πάντων των βλεπόντων σε. Τώρα γυρίζει βέβαια και ξαναπιάνει πάλι τον βασιλιά της Τύρου για να πει τα λόγια αυτά. Πάντως, εδώ έχουμε λοιπόν το χερούβ αυτό, το κεχρισμένον, προορισμένον επισκιάζει, το οποίον έρχεται η ώρα να κρυθεί. Βέβαια, σε κάποιο χωρίο μέσα στην Αποκάλυψη μας είπε ότι αυτός πέφτει από τον ουρανό. Γίνεται στον ουρανό πόλεμος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πολεμάει με τον Σατανά και τον ρίχνει κάτω στη γη και κάτω στη γη πλέον αυτός κατεβαίνει αλίμονο στους ανθρώπους, διότι ο διάβολος λέει πέφτει και έχει θυμών μεγάλο. Αυτή είναι η αρχή της πτώσεώς του, το γκρέμισμα. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τον ρίχνει στη γη. Άλλοτε μας είχε πει πάλι ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είχε διαπληκτιστεί με τον διάβολο για το σκήνομα του Μωυσέως, το οποίο ο διάβολος ήθελε να το πάρει και να το κάνει εμφανές στους Ισραηλίτες, επειδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή με θαύματα κλπ. Για να ρίξει τον Ισραήλ στη λατρεία του σκηνώματος, του πτώματος, όπως γίνεται τώρα με τους Αγίους που λατρεύουν τα σκηνώματα. Ήθελε λοιπόν ο Σατανάς να το κάνει εμφανές, να το λατρεύσουν οι Ισραηλίτες για να πέσουν στην κρίση του Θεού οι Ισραηλίτες. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ διεπληκτίστη μαζί του και του είπε: «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Δεν εξέφερε βλάσφημον κρίση, αλλά του είπε: «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει, Σατανά, διάβολε». Και μας δείχνει επίσης ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο άρχον ο μεγάλος, ο προστάτης του λαού Ισραήλ εναντίον του Σατάν. Εδώ πέρα λοιπόν δεν αποκλείεται αυτό που λέει: «Είδον άγγελο καταβαίνοντα εκ του ουρανού και είχε το κλειδί της Αδύσου», να είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αυτός. Δεν αποκλείεται. Πάντως πρέπει να είναι κάποια αγγελική ύπαρξη ανωτέρας εξουσίας. Λέει, κάποιος γράφει, «Η να δείξει και των λειτουργικών δυνάμεων τούτων ή των ακαταδύναμη». Ότι δηλαδή ο διάβολος είχε λιγότερα δύναμη από τα άλλα όντα. Από άλλα όντα, όπως είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ήταν εκ των ανωτέρων όντων. Αλλά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ φαίνεται πως είναι ισχυρότερος, έχει εξουσία από τον Θεό. Και έχει το κλειδίον της Αβύσσου
και έχει άλυση μεγάλη στα χέρια του και επίασε τον δράκοντα, τον σατά, τον έπιασε, τον όφη τον αρχαίο, ώστις είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσε αυτόν 1000 έτη και έριψε αυτόν εις την Άβυσσον, εκεί όπου είναι αυτά τα πνεύματα των δαιμονίων, τα κακοποιά, και έκλεισε αυτόν προφανώς εις την φυλακή και εσπράγισε επάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρό. Εδώ έχουμε λοιπόν 6 ενέργειες τις οποίες κάνει ο άγγελος αυτός εναντίον του σατανά. Πρώτον τον συλλαμβάνει, έπειτα τον δένει, έπειτα τον ρίχνει στην άβυσσο, έπειτα κλείνει την άβυσσο από πάνω, την κλείνει, και έπειτα την σφραγίζει, και στο τέλος, έπειτα από πολύ καιρό, θα τον λύσει με τα 1000 χρόνια, θα τον λύσει για ολίγο καιρό. Ο λίγος καιρός που τον λύνει είναι για να κάνει το έργο του το κακοποιό σε εκείνους τους ανθρώπους που θα γεννηθούν μέσα στη χιλιετή βασιλεία και δεν θα έχουν δοκιμαστεί. Οι οποίοι πολλοί εξ αυτών δεν θα είναι από την καρδιά τους διατεθειμένοι υπέρ του Θεού. Αντιθέτως θα κρατούν μέσα τους συναισθήματα διάφορα ενάντια στο Θεό, αλλά δεν έχουν εκραγεί, δεν έχουν εκδηλωθεί. Είναι όπως έλεγε κάποιος, θα είναι σαν βαρέλια από πυρίτιδα, ενώ λείπει η θριαλή. Λείπει δηλαδή η φωτιά που θα βάλει, θα τα κάνει να εκραγούν. Οι άνθρωποι σαν βαρέλια από πυρίτιδα, μέσα τους έχουν κακότητα και έχουν αντιπάθεια στο Θεό, λείπει όμως ο σατανάς για να τους κάνει να εκραγούν. Σε άλλο σημείο, στους ψαλμούς, θα μας πει ο λόγος του Θεού εκεί, ότι υποκρίνονται εισέ υποταγήν οι εχθροί σου. Υποκρίνονται υποταγήν. Κατά τη διάρκεια δηλαδή της βασιλείας του Κυρίου, άνθρωποι που δεν θα έχουν την διάθεση, γιατί ο άνθρωπος είναι μια ελευθερία, δεν είναι μόνο ο σατάν που τον κάνει, είναι και αυτός που θέλει. Αν λοιπόν θέλει, αλλά λείπει ο σατάν, ώστε αυτός να εκραγεί, τα έχει μέσα του και τα κρατάει κρυμμένα. Το λύσιμο λοιπόν του σατανά γίνεται ακριβώς για να δοκιμαστούν όλοι αυτοί που γεννήθηκαν μέσα στα 1000 χρόνια, για να εκδηλωθούν τι έχουν μέσα τους και τι θέλουν, πώς θα εκδηλωθούν. Με άλυση μεγάλη λοιπόν, και τον ρίχνει μέσα και τον δένει. Τώρα η Άβυσσος, κοιτάξτε, Άβυσσος, λίμνη του πυρός, Άβυς, είναι διαφορετική χώρη. Ο Άβυς είναι στο κέντρο της γης και είναι για τις ψυχές. Οι ψυχές που ο άνθρωπος όταν πεθάνει, εάν δεν είναι του Χριστού, στην παλιά οικονομία προ Χριστού πηγαίναν όλοι στον Άδη. Και στον Άδη υπήρχαν 2 τόποι. Ο ένας τόπος ήταν ο τόπος των βασάνων, εκεί που πήγε ο πλούσιος. Ο άλλος τόπος ήταν η κόλπη του Αβραάμ, εκεί που πήγε ο πτωχός ο Λάζαρος. Και όλοι οι δίκαιοι της παλαιάς οικονομίας. Γιατί πηγαίνανε στον Άδη? Διότι ο ουρανός δεν είχε ανοίξει. Ο ουρανός ήταν κλειστός εξαιτίας της αμαρτίας. Υπήρχε το καταπέτασμα που εχώριζε τα Άγια των Αγίων από τον υπόλοιπο ναό. Δηλαδή τον τόπο της κατοικήσεως του Θεού τον χώριζε το καταπέτασμα εκείνο, το οποίο δεν είχε ανοίξει. Το καταπέτασμα άνοιξε όταν σταυρώθηκε ο Χριστός. Χύστηκε από άνω έως κάτω το καταπέτασμα. Ο Χριστός, το σώμα του που καρφώθηκε, άνοιξε τον δρόμο για τον ουρανό, για τα Άγια των Αγίων. Έχουμε λοιπόν τις ψυχές που κατέβαιναν στον Άδη. Όταν ο Κύριος είπε στο ληστή, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, δεν εννοούσε τους ουρανούς. Έχουμε 3 παραδείσους. Ο Παράδεισος στην Εδέμ, στη Μεσοποταμία, μεταξύ Τίγρητος και Φράτου, όπου ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο απαρχής. Ο Παράδεισος κάτω στον Άδη, η κόλπη του Αβραάμ, εκεί που ο Κύριος έδωσε ραντεβού στο ληστή, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, διότι ο Κύριος δεν ανέβηκε την ίδια μέρα στον ουρανό. Στον ουρανό ανέβηκε μετά την Αναστασή του, έπειτα από 40 μέρες. 40 μέρες μετά την Ανάσταση. Συνεπώς, την ίδια μέρα
Όταν είπε στο ληστή σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, εννοούσε τον τόπο εκείνων όπου πήγαιναν οι δίκαιοι της παλαιάς οικονομίας και ανέμεναν εκεί να γίνει η λύτρωση. Δεν είχε γίνει ακόμα η λύτρωση, δεν είχε εξοπληθεί το χρέος, δεν είχε η αμαρτία καταργηθεί, δεν είχε ανοίξει ο δρόμος για τα Άγια των Αγίων και δεν ήταν δυνατόν οι ψυχές να λεβούν επάνω. Ο πρώτος που ανέβηκε πάνω στα Άγια των Αγίων, αφού άνοιξε ο δρόμος, ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Και κάποιοι, τους οποίους ο Χριστός τους πήρε μαζί του σαν λάφυρο για να δείξει τη λία αυτή στο Θεό τον Πατέρα, το λάφυρα της νίκης του. Της νίκης του κατά του θανάτου και κατά του άδου και κατά της αμαρτίας. Επήρε μερικούς μαζί του επάνω. Έχουμε λοιπόν τον Άδη, τον κέντρο της γης. Σήμερα στον Άδη πηγαίνουν οι ψυχές οι οποίες δεν έχουν Χριστό. Εκείνοι όμως οι οποίοι είναι πιστοί στον Χριστό, μόλις χτυπηθούν από το θάνατο, δεν κατεβαίνουν στον Άδη. Προλαβαίνει ο Κύριος και τους παίρνει. Θα με ελευθερώσεις από χειρός του άδου, λέει ο Δαβίδ. Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου εν το Άδη, λέει πάλι ο Δαβίδ. Ο Άδης λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ποθώ να αναχωρήσω και να είμαι μετά του Χριστού. Είναι πολλό μάλλον καλύτερο. Και ο Κύριος είπε πάλι να έρχομαι και θα σας παραλάβω. Θα σας παραλάβω. Όλοι αυτοί στους οποίους είπε τα λόγια αυτά πεθάνανε και τους παρέλαβε ο Χριστός. Συνεπώς, ο πιστός σήμερα αν πεθάνει, πάρα αυτά τον χτυπάει ο θάνατος, πάρα αυτά όμως τον αρπάζει ο Κύριος. Επειδή αντιπροσωπεύει μια αξία μεγάλη, το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε στο Σταυρό. Και δεν είναι δυνατόν αυτόν που αντιπροσωπεύει μια τόση μεγάλη αξία, ο κάθε πιστός, να τον αφήσει στα χέρια του εχθρού, γιατί είναι εχθρός ο θάνατος. Και να τον κατεβάσει στον Άδη. Τον παίρνει ο Κύριος. Αν πεθάνει, αμέσως τον παίρνει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, είναι πολλό μάλλον καλύτερο εκεί όπου είναι ο Χριστός. Και επιθυμώ να φύγω και να είμαι με τον Χριστό. Αυτό είναι πολλό μάλλον κρίσον. Σήμερα λοιπόν οι ψυχές πάνε πάνω. Αλλά ο Άδης υπάρχει κάτω για τους ασεβείς. Εκτός του Άδη, είπαμε, είναι η Άβυσσος, που είναι τα βάθη των ωκεανών, όπου είναι και οι φυλακές της Αβύσσου, το φρέαρ της Αβύσσου. Εκτός αυτού είναι η λίμνη του Πυρός όπου θα πέσουν τελικά. Όλοι οι ασεβείς και ο Σατάν τον δένει στην Άβυσσο για 1000 χρόνια, αλλά θα λυθεί για ολίγων καιρών και θα ρηχτεί στη λίμνη του Πυρός. Εκεί όπου είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, στη λίμνη του Πυρός. Τώρα εκτός από αυτά έχουμε και άλλο χώρο. Τον χώρο τον οποίο αναφέρει στην Β' Πέτρου, Β' 4, μία και ήρθε η συζήτηση, να τα πούμε αυτά για να τα ξέρουμε, στη Β' Πέτρου. Β' 4, λέει εδώ, ο Θεός δεν εφίστη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον Τάρταρον. Εδώ έχουμε τον Τάρταρον, άλλο πράγμα, άλλος χώρος, ο Τάρταρος. Στον Τάρταρο δεδεμένους με αλυσίδες σκότους, αλυσίδες σκότους. Δεν είναι αλυσίδες σίδερα, γιατί δεν μπορούν να δέσουν τα πνεύματα, τους αγγέλους, την άγγελη, πνεύματα. Τους παρέδωκε για να φυλάττονται εις κρίσιν. Εις κρίσιν. Έχουμε λοιπόν άλλο χώρο, τα Τάρταρα. Γι' αυτό το πράγμα μιλάει και ο Ιούδας. Ο Ιούδας είναι η τελευταία επιστολή μεταξύ Αποκαλύψεως και Ιωάννου. Ο Ιούδας, στο 6 εδάφιο. Και αγγέλους ήτινες δεν εφύλαξαν την εαυτόν αξίαν, αλλά κατέλοιπον το ίδιον αυτόν κατοικητήριον. Εφύλαξε με παντοτινά δεσμά υποκάτω του σκότους για την κρίση της μεγάλης ημέρας. Τους φυλάτει μέσα υποκάτω του σκότους με παντοτινά δεσμά. Στο κείμενο λέει σε σειρούς ζώφου. Σειρός σειρού θα πει χαντάκι βαθύ σκοτεινό. Ζώφου, σκότους, σειρός ζώφου, βαθύ χαντάκι σκοτεινό. Μέσα σε αυτά τα χαντάκια τα σκοτεινά, δεμένοι με αλυσίδες σκότους και φυλάσσονται για την ημέρα της κρίσης. Αυτή τι είναι? Αυτή είναι άλλη μερίδα αγγέλων. Μετά την πτώση του Σατανά που έπεσαν, κατά πάσα πιθανότητα, εκείνοι τους οποίους αναφέρει στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο το έκτο, Γένεσης. Έκτο κεφάλαιο, στις ημέρες του Νόε,
λέει κατ' εκείνες τας ημέρας, στο εδάφιο 4, έκτο 4, ήσαν οι γίγαντες επί της γης. Και έτσι ύστερον, αφού οι ιοί του Θεού, οι άγγελοι, εισήλθαν εις τα στιγατέρας των ανθρώπων, πήρανε σώματα, ύλη από το περιβάλλον, ενέργεια, και ήρθαν σε σχέσεις με τις θυγατέρες των ανθρώπων. Και αυτές σε τεκνοποίησαν εις αυτούς και γεννήθησαν οι γίγαντες. Πλάσματα ακανόνιστα, δεν ήσαν ο κανονικός άνθρωπος, γίγαντες. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Το ότι είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει, είναι φανερό. Ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη μας δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται, παίρνει ύλη από το περιβάλλον και εμφανίζεται. Και μάλιστα στον Αβραάμ εκεί και φάγανε και ήπιανε και τους έδωσε φαγητό ο Αβραάμ. Ήσανε ο Κύριος με δύο αγγέλους, εμφανίστηκαν. Ο Αβραάμ τους είδε να περπατάνε, τους είπε να περάσουν μέσα, τα πτήσανε, έφτιασε εγκριθίες με μέλι, τηγανίτες, με μέλι. Και τους παρέθεσε, πήρε ένα αυτό κατσικάκι, το έσφαξε και το έψησε και τους παρέθεσε και φάγανε. Συνεπώς, ο πνευματικός κόσμος, και όπως συμβαίνει και σε εκείνους που κάνουν τραπεζάκι και επικαλούνται πνεύματα, και είναι δυνατόν τα πνεύματα να εμφανιστούν, τους φωτογραφίζουν, τους βλέπουν. Πού βρίσκουν την ύλη? Είναι οι ονομαζόμενες εκτοπλασματικές εμφανίσεις. Εκτόπλασμα, εκτοπλασματικές εμφανίσεις. Την ύλη την παίρνουν από τους συνεδριάζοντας, τους που κάνουν το τραπεζάκι, και κυρίως από το μέντιουμ. Γι' αυτό το μέντιουμ νιώθει αδυναμία. Και όλοι οι άλλοι, μετά από κάθε συνεδρία τέτοια, νιώθουν αδύνατοι, κουρασμένοι, σαν ακοπία, σαν πολύ. Τους λείπει ενέργεια, τους λείπει ύλη. Η ύλη είναι ενέργεια. Η ενέργεια είναι δυνατόν να ληφθεί. Αυτά τα πνεύματα παίρνουν ενέργεια από το περιβάλλον, σχημάτισαν τα σώματα και μέσα από, και δια των σωμάτων εκείνων, επειδή έβλεπαν την ανηθικότητα στον καιρό τους, δεν εφύλαξαν το εαυτό νικητήριον, όπως μας λέει εδώ στον Πέτρο και στον Ιούδα, δεν φύλαξαν τη θέση τους. Ήρθαν σε σχέσεις με θυγατέρες ανθρώπων και γεννήθησαν όντα υπερφυσικά, γίγαντες. Που δείχνει ότι ήταν κάτι το ακανόνιστο το οποίο συνέβη. Και άμα θα ανοίξετε μια εγκυκλοπαίδεια, στη λέξη γίγας θα δείτε είναι ο γηγενής. Ο γεννηθής εκ της σχέσεως, λέει, του ουρανού και της γης. Δηλαδή παραδέχεται η παράδοση ότι υπήρξε κάποια σχέση ουρανού και γης, ένα κατά τον οποίο γεννήθησαν οι γίγαντες. Και εδώ στη γραφή λοιπόν μας δείχνει ότι οι άγγελοι αυτοί που έπραξαν αυτό το πράγμα είναι δεμένοι σε σειρούς ζώφου, βαθιά σκοτεινά χαντάκια, στα τάρταρα, τους εταρτάρωσε. Τα τάρταρα τώρα είναι άλλος χώρος, δεν είναι ούτε ο Άδης, ούτε η Άβυσσος, όπου είναι οι δαίμονες και είναι οι φυλακές των δαιμονίων, ούτε η λίμνη του Πυρός, όπου θα πέσουν τελικά οι ασεβείς και ο Σατάν. Τα Τάρταρα είναι άλλος τόπος, στον οποίο είναι δεμένοι άγγελοι, άλλη κατηγορία, μερίδα αγγέλων, η οποία έπεσε μετά την πτώση του Σατανά. Είναι άλλο ρήγμα, ρήγμα που γίνηκε στις ημέρες του Νόε. Έχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους τόπους. Και εδώ πέρα έχουμε ειδικά το δέσιμο του Σατανά στην Άβυσσον για 1000 χρόνια, έως ότου γίνει η βασιλεία του Κυρίου, και μετά θα ελευθερωθεί για λίγο καιρό για να πειράξει αυτούς και να δοκιμαστούν αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν στην περίοδο των 1000 ετών και δεν ήσαν όλοι διατεθειμένοι υπέρ του Θεού και να θέλουν το Θεό. Μερικοί από αυτούς στην ελευθερία τους ήσαν διαστραμμένοι, αλλά δεν υπήρχε, όπως είπαμε, ήσαν κυβότια με μπαρούτι, αλλά έλειπε η φωτιά που θα τους έκανε να εκραγούν. Λύεται ο Σατανάς που είναι η φωτιά και θα τους κάνει να εκραγούν. Τώρα τις δραστηριότητες του Σατανά διαμέσου μέσα στην Αγία Γραφή θα τις δούμε εν περιλήψη, θα τις διαβάσουμε την επόμενη φορά, γιατί ήδη φτάσαμε στο τέλος και της ώρας μας. Θα το διαβάσουμε την επόμενη, θα τα αναπτύξουμε την επόμενη φορά και θα μιλήσουμε και για την χιλιετή βασιλεία. Τι είδους πράγμα είναι αυτή η χιλιετή βασιλεία? Γιατί θα γίνει, ποιος ο χαρακτήρας της, τι θα είναι στη χιλιετή βασιλεία, ποιοι θα ζήσουν στη χιλιετή βασιλεία, τι αποσκοπεί η χιλιετή βασιλεία, θα τα δούμε
στα επόμενα μαθήματά μας. Κλείνουμε λοιπόν απόψε εδώ για ολίγον και στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε. Πρώτα ο Θεός. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία μας λες μες στο λόγο σου. Για τις αποκαλύψεις τις οποίες μας δίδεις. Για το φως που μας δίδεις. Για τα σχέδιά σου τα αιώνια, τα οποία μελετάμε μέσα στο λόγο σου. Πόσο σου είμαι θα ευγνώμονες, διότι εμείς απολαμβάνουμε αυτή την υψηλή τιμή να έχουμε εκλεγεί από σένα με τη μετάνοια και την πίστη και να ανήκουμε σε σένα και να είμαι θα δική σου και να προοριζόμεθα για τη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι όντως μας ελύτρωσες και εμείς περιμένουμε τον ερχομό σου, Κύριε Ιησού. Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι δικός μας. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι εχθρικός. Ακόμα κυβερνάει ο εχθρός.

τροφή μου ουρανία, όρτες οι αληθινές.

της ζωής. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Ευχαριστούμε για τον Υιό σου, τον μόνο γενή που εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον δρόμο που άνοιξε ο Χριστός, τον ένδοξο που οδηγεί στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε διότι τον απεκάλυψε στα μάτια της ψυχής μας. Τον περπατούμε, έχουμε την ελπίδα, την βεβαία μέσα στην καρδιά ότι θα δούμε το πρόσωπό σου μια μέρα. Παρόλους τις δυσκολίες, τις αντιθέσεις, τις εναντιώσεις του εχθρού, σύνικας και εσύ θριαμβαίνεις. Παρακαλούμε το βράδυ τούτο, δώσε μας χάρη, δώσε μας την παρουσία σου, δώσε μας το φως του προσώπου σου, χόρτασέ μας με τις αποκαλύψεις σου και στήριξέ μας. Φύλαξέ μας κυκλώθεν με τους αγγέλους τους Αγίους και μείνε μαζί μας ο Άγιος Θεός, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου στην αιωνία. Αμήν. Διαβάζω από το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο Κάπα, ξανά τα εδάφια που διαβάσαμε την περασμένη φορά, από την αρχή. Και είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το κλειδίον της Αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εντυχηρή αυτού, και επίασε τον τράκοντα τον όφη των αρχαίων, ως της είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσε αυτόν 1000 έτη. Και έριξε αυτόν εις την Άβυσσον και έκλεισε αυτόν και σφράγισε επάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον έως σου πληρωθώσει 1000 έτη και με τα ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδων θρόνους και κάθισαν επ' αυτόν και η κρίση εδόθη εις αυτούς και είδων τας ψυχάς των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού και για το λόγο του Θεού. Και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού 1000 έτη.

Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, έως σου πληρωθώσει τα χίλια έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος, ως της έχει μέρος εις την πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετ' αυτού χίλια έτη. Και όταν πληρωθώσει τα χίλια έτη, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγο και τον Μαγόγο, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη και κατέβη πυρ από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτού ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεστε ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Σταματούμε εδώ πέρα. Στο προηγούμενο μάθημα, αδελφοί, είδατε, μιλήσαμε εν εκτάση για τον δράκοντα, τον οποίον μέλουν να συλλάβουν, να τον δέσουν, και είπαμε ότι έξι ενέργειες αναφέρει εδώ πέρα στην Αποκάλυψη, στο σημείο τούτο, είναι η σύλληψη του διαβόλου, το δέσιμό του, το ρίψιμό του στην Άβυσσο, το κλείσιμο της Αβύσσου από πάνω, το σφράγισμα, το λύσιμό του μετά από χίλια χρόνια. Και μια και με πιάσαμε το θέμα αυτό, μιλήσαμε εν εκτάση για να δούμε τι είναι η τόπη εκείνη των βασάνων, τους οποίους αναφέρει η Γραφή. Ο Άδης, όπου πήγαιναν οι ψυχές, και μέσα ο Άδης είχε δύο χώρους, το χώρο των δικαίων, όπου όλοι οι δίκαιοι της παλαιάς οικονομίας επήγαιναν εκεί, αναμένοντες την λύτρωση. Διότι ονομάζονται μεν δίκαιοι, επειδή πίστεψαν στα λόγια του Θεού. Ο Θεός, με άλλα λόγια, τους έχει βάλει στην άκρη, συμπεριφερότανε ως προς δικαίους. Αλλά το αίμα του Χριστού δεν είχε χυθεί, ο εξυλασμός δεν είχε γίνει, η σωτηρία δεν είχε γίνει, και κατά συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί της παλαιάς οικονομίας δεν είχαν σωτηρία, δεν είχαν σωθεί, ήσαν εν αναμονή. Αυτοί είχαν κάνει από το μέρος τους ό,τι χρειαζόταν, αλλά από το μέρος του Θεού δεν είχε γίνει το έργο της σωτηρίας, η λύτρωσης για του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν πέθαναν, πήγαιναν στους κόλπους του Αβραάμ, εν αναμονή. Εκεί ήταν, αλλά σε τόπο που απήχε τόσο ώστε να μην είναι δυνατόν οι μεν να διαβούν στους δε, ήταν ο τόπος των βασάνων, όπου πήγαιναν ψυχές. Και έχουμε την ιστορία εκείνη του πλουσίου, ο οποίος λέει, στείλε τον Λάζαρο, φωνάζει στον Αβραάμ, που ήταν στο άλλο μέρος, να στάξει για να δροσιστεί νερό στα χείλη του και να ειδοποιήσει και τα αδέρφια του στη γη. Ήταν λοιπόν ο τόπος των βασάνων και ο τόπος των δικαίων, οι κόλποι του Αβραάμ. Σε αυτό το χώρο κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός. Επισκέφθηκε και τους δικαίους, επισκέφθηκε και τον τόπο των βασάνων, άνοιξε τις φυλακές, μάζεψε τις ψυχές και κήρυξε εις όλους τους αποθανόντας. Λέει, δια τούτο και κηρύχθη το Ευαγγέλιο εις νεκρούς. Όλους τους νεκρούς. Θανατωθείς κατά το σώμα, ζωοποιηθείς κατά το πνεύμα, δια του οποίου πνεύματος πορευτείς, εκήρυξε στα πνεύματα τα εν φυλακή, τα φυλακισμένα πνεύματα, όπως επί παραδείγματι εκείνοι που είχαν απειθήσει εις τις ημέρες του Νόε. Όλοι ακούσανε για το Ευαγγέλιο κάτω εκεί. Εκτός του τόπου εκείνου, του Άδη, ο οποίος κατά την αντίληψη των γραφών και την παράδοση των αρχαίων, την μυθολογία, πρέπει να ήταν στα έγκατα της γης, στο κέντρο της γης, θα μου πείτε εκεί είναι φωτιά, λέει η επιστήμη. Βέβαια, αλλά οι ψυχές δεν καίγονται από τη φωτιά την ηλική και δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα μέσα εκεί. Πάντως για τον Κύριον οι γραφές λένε ότι κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης, εις την καρδία της γης. Άρα λοιπόν κατέβηκε στον Άδη. Εκεί στον Άδη ήσαν ψυχές εις τις οποίες εκήρυξε. Εκτός του Άδου, ο οποίος είναι στα έγκατα της γης, υπάρχουν η Άβυσσος, που είναι στα βάθη των ωκεανών, εκεί είναι το φρέαρ της Αβύσσου. Εκεί όμως δεν είναι ψυχές νεκρών, εκεί είναι δαίμονες που φυλάσσονται, και σε εκείνη τη φυλακή της Αβύσσου θα δεθεί και ο Σατανάς τα χίλια του τα χρόνια.
αρχάγγελος, κατεβαίνει από τον ουρανό, ισχυρός και μεγάλος, πιθανόν ο Μιχαήλ, με μεγάλη αλυσίδα, ασφαλώς δεν είναι αλυσίδα σιδερένια, δεν δένονται τα πνεύματα με σιδερένιες αλυσίδες, έπιασε τον Σατανά, τον δράκοντα, τον έβαλε, τον έδεσε και τον έριξε εκεί στην Άβυσσον και έκλεισε την Άβυσσον για 1000 χρόνια να μην πλανήσει τους κατοίκους της γης για 1000 χρόνια. Γιατί? Διότι ο Θεός ήθελε να δώσει ένα δείγμα διακυβέρνησης του κόσμου από τον Θεό. Πώς θα είναι ο κόσμος εάν ο Θεός διακυβερνούσε τον κόσμο? Βέβαια στα 1000 αυτά χρόνια το κακό θα υπάρχει, υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι θα έχουν κακές προθέσεις και κλήσεις, κάποιοι από αυτούς ή πολλοί από αυτούς, όμως δεν θα υπάρχει ο διάβολος για να εκδηλώνονται. Όπως έλεγε κάποιος, είναι σαν βαρέλια από πυρίτιδα και λείπει η θριαλής, η φωτιά που θα πάει ώστε να εκραγούν. Σήμερα αν υπάρχουν εκρήξεις ανθρώπων, όλοι οι άνθρωποι έχουν το κακό μέσα τους εξαιτίας της αμαρτίας. Αλλά είναι ο διάβολος ο οποίος βάνει τη φωτιά και τεινάζονται. Συνεπώς, κατά τα 1000 χρόνια θα υπάρχουν στη γη, θα υπάρχει αμαρτία, αλλά δεν θα υπάρχει ο παράγων ο οποίος θα προκαλεί την έκρηξη των ανθρώπων αυτών. Αν ο Σατανάς λοιπόν δένεται τα 1000 χρόνια, δένεται κάτω εις την Άβυσσο. Άβυσσος θα πει ύδατα βαθιά σκοτεινά. Εκεί είναι το φρέον της Αβύσσου, όπου είναι δαίμονες ειδικής κακότητος, οι οποίοι στα τέλη των καιρών, όπως λέει στη Γραφή και το διαβάσαμε στην Αποκάλυψη, θα λυθούν και θα χτυπήσουν τους ανθρώπους, οι οποίοι θα πονούν και θα ζητούν τον θάνατο, και ο θάνατος θα φεύγει από αυτούς. Εκτός λοιπόν του Άδου και της Αβύσσου που είναι στα βάθη των ωκεανών, έχουμε και τα Τάρταρα. Τώρα τα Τάρταρα δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται. Στη Γραφή δεν μας λέει πού βρίσκονται, μας λέει ότι στα Τάρταρα είναι δεμένοι άγγελοι, μια ειδική κατηγορία αγγέλων, οι οποίοι έπεσαν μετά το πρώτο ρήγμα, μετά τη σατανική πτώση. Αυτό είναι δεύτερο ρήγμα αγγελικό, το οποίο έγινε και στις ημέρες του Νόε. Στις ημέρες του Νόε είχε καλλιεργηθεί και είχε αυξηθεί ο αποκρυφισμός, επικοινωνία δηλαδή με πνεύματα, και το σεξ. Αυτές οι δύο αμαρτίες, αποκρυφισμός, επικοινωνία με πονηρά πνεύματα και σεξ, είναι δύο αλεξικέραυνοι που τραβούν την οργή και την κρίση του Θεού επάνω τους. Στις κοινωνίες που αυτά τα πράγματα αυξήθηκαν, ήλθε κρίση Θεού. Γι' αυτό και η σημερινή κοινωνία, η δική μας, στην οποία αυτά τα δύο πράγματα, το σεξ και ο αποκρυφισμός, μαντίες, μαγείες, αστρολογίες, οροσκόπια κλπ, χειρομαντίες, ομφαλομαντίες και ποικίλα άλλα, κρυσταλλομαντίες, όλα αυτά τα πράγματα είναι στον κόσμο του αποκρυφισμού και αποτελούν αιτία αυτά μαζί με την έκδοση των ανθρώπων στην ανηθικότητα, κυρίως το σεξ, που τραβούν απάνω τους την κρίση και την οργή του Θεού. Αυτό γίνει και στις ημέρες του Νόε, αυτό γίνει και στις ημέρες του Λότ. Και αν θα πάτε στην Ιταλία και επισκεφτείτε εκεί πέρα την Πομπιεία, τη Σταβία, το Ηράκλειο, εάν σας επιτρέψουν να δείτε στους τοίχους μέσα σε μερικά σπίτια της Πομπιείας, θα δείτε σκηνές στους τοίχους ζωγραφισμένες από την εποχή εκείνη μεγάλης ανηθικότητος. Κατά συνέπεια, φαίνεται πως οι κοινωνίες αυτές, οι οποίες καταστράφησαν και αντιμετώπισαν την κρίση του Θεού, πέρασαν μέσα από τέτοιες αμαρτίες και προκάλεσαν την κρίση του Θεού. Οι άγγελοι αυτοί, οι οποίοι είδαν την ανηθικότητα στην εποχή του Νόε, παρεσύρθησαν και κατέλειπαν το εαυτόν νικητήριον, λέει η Γραφή, τη θέση τους, πήραν υλικά σώματα που τα βρήκαν, μα η ύλη είναι ενέργεια και είναι διάχυτη και υπάρχει παντού. Και κυρίως από τους ανθρώπους μπορούν να αντλήσουν την ύλη, και όπως γίνεται και σε εκείνους οι οποίοι κάνουν συνεδρίες με τραπεζάκι και επικαλούνται πνεύματα, και είναι δυνατόν να εμφανιστούν τα πνεύματα και να υλοποιηθούν εκτοπλασματικές εμφανίσεις και να φωτογραφηθούν ακόμα, παίρνουν την ύλη από τους μετέχοντας στην συνεδρία αυτή. Γι' αυτό αυτοί αισθάνονται κούραση μετά, και κυρίως το medium, το διάμεσον,
το οποίο νιώθει μεγάλη κούραση επειδή του λείπει η ύλη. Είναι σαν να δούλεψε, σαν να εργάστηκε, σαν να περπάτησε, σαν να... όπως καίγεται η ύλη μέσα και αποβάλλεται και κλείεται ενέργεια με κρίσεις, με καύσεις, με τόσα πράγματα, το ίδιο και εκεί. Λοιπόν, οι άγγελοι αυτοί που δεν εφύλαξαν το εαυτό νικητήριον, λέγει μέσα στην γραφή ότι είναι φυλάσσονται σε σειρούς ζώφου. Σειρός, σειρού θα πει βαθύ σκοτεινό χαντάκι. Βαθύ σκοτεινό χαντάκι. Σειρός ζώφου σκότου. Και είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους. Και φυλάσσονται, δεν είναι ελεύθεροι αυτοί, φυλάσσονται για την ημέρα της κρίσης. Στα τάρταρα, τους εταρτάρωσε. Πού είναι τα τάρταρα, δεν ξέρουμε. Και τελικά είναι η λίμνη του πυρός, αυτό που λέμε κόλαση, εκεί όπου θα πέσουν τελικά όλοι αυτοί τα πνεύματα και οι ασεβείς. Θα ρυθούν στη λίμνη του πυρός. Ήταν και η γέννα του πυρός. Η γέννα του πυρός είναι και η λίμνη του πυρός είναι το ίδιο. Η γέννα του πυρός ήταν το πίσω μέρος της Ιερουσαλήμ. Αυτή μια χαράδρα εκεί, φαράγγι, η φάραγξ ενόμου. Εξού και το όνομα γέννα. Γέννα ήταν γέ ενόμου. Στα εβραϊκά γέ ενόμου θα πει φαράγγι του ενόμου. Σε αυτό το φαράγγι του ενόμου ρίχνανε πτώματα, ρίχνανε σκουπίδια, ρίχνανε και ανάβαν και φωτιές για να τα καίνε. Και οι φωτιές πάντα είχαν υλικό να κάψουν και τα σκουλίκια πάντα είχαν υλικό να φάνε. Και ο Κύριος παίρνει αυτό το πράγμα σαν μια εικόνα της τελικής κολάσεως. Ότι θα ρυφθεί στη γέννα του πυρός. Δηλαδή στον γένόμ, στην πάραγγα του πυρός. Τύπος της κολάσεως. Συνεπώς, είπαμε όλα αυτά τα πράγματα και είπαμε για τον Σατάν ότι θα δεθεί. Τώρα ερχόμεθα στο πιο κάτω και βλέπουμε ότι εστήθηκαν θρόνοι, κάθισαν απάνω σε αυτούς, το εδάφιο 4, κρίσεις εδόθηκε σε αυτούς, οι κρίσεις εδόθηκε σε αυτούς, θα κρίνουν. Και θυμούμεθα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφει στους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν διαφορές μεταξύ των και τις έλυναν σε δικαστές κοσμικούς απ' έξω, πήγαιναν στα δικαστήρια για να λύσουν τις υποθέσεις τους, αδέλφοι μεταξύ των. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, χάθηκε κάποιος μέσα στην εκκλησία να λύσει τα πράγματα αυτά, τις υποθέσεις, πάτε και κρίνεστε και τούτο επί απίστων. Τον τελευταίο βάλτε, τον πιο εξουθενημένο της εκκλησίας, να δώσει λύση στα προβλήματα αυτά. Ή αγνοείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι και αγγέλους κρινούμεν. Οι πιστοί θα καθίσουν σε θρόνους την τελική ημέρα της κρίσεως και θα κρίνουν μαζί με τον Κύριο. Θα κρίνουν και αγγέλους, ότι αγγέλους κρινούμεν. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ότι εδώ ο Παύλος, ο Ιωάννης όμως, μιλάει ειδικά για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι, επειδή καταπιάνεται το βιβλίο του, η Αποκάλυψη καταπιάνεται με την ημέρα του Κυρίου. Αυτά που θα γίνουν στην περίοδο εκείνη από τότε που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος μέχρι τέλους. Πληγές, θλίψεις, κρίσεις κλπ. Και επειδή μέσα σε αυτή την περίοδο θανατώνονται άνθρωποι, θυσιάζονται άνθρωποι που κρατούν την πίστη τους και αρνούνται να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, τον Θηρίον και τον Ψευδοπροφήτη και θανατώνονται, δείχνει τελικά ότι αυτοί κάθονται σε θρόνους και κρίνουν. Όμως, σε θρόνους και θα κρίνουμε, κατά τον Απόστολο Παύλο θα καθίσει και η Εκκλησία ή αγνοείται ότι οι αγγέλους κρίνουμεν. Λέει λοιπόν εδώ, είδον θρόνους, εκάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων, των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού. Αυτοί δίναν τη μαρτυρία τους της πίστης στον Χριστό τις ημέρες του Αντιχρίστου και δια των λόγων του Θεού κήρυταν. Και οι ίδινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον, τον Αντίχριστο, ούτε την εικόνα αυτού, το αγαλμά του, και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπο αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και εβασίλεψαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Μια βασιλεία 1000 ετών. Οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή η Ανάσταση είναι η Ανάσταση η πρώτη, στην αρχή δηλαδή της χιλιετούς. Μακάριος και Άγιος ως της έχει μέρος εις την πρώτη Ανάσταση. Εμείς ξέρουμε ότι ο Κύριος θα έρθει, θα παραλάβει τους δικούς του, πρώτα τους αποθανόντες που θα αναστηθούν
και μετά οι ζώντες θα μεταμορφωθούν. Συνεπώς θα αναστηθούμε πριν από τα 1000 χρόνια και έχουμε μέρος στην πρώτη αυτή Ανάσταση. Μακάριος και Άγιος όστις έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος, που θα πει θάνατος ο δεύτερος είναι το πέσιμο στη λίμνη του πυρός, δεν έχει εξουσία, αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει με ταυτού 1000 έτη. Μια και έρχεται λοιπόν το θέμα της βασιλείας των 1000 ετών, το οποίο ο Ιωάννης το επαναλαμβάνει εδώ, στην 6 φορές νομίζω αναφέρει τη βασιλεία των 1000 ετών, θα μιλήσουμε απόψε για αυτή τη βασιλεία. Ο Ιωάννης δεν μας δίνει μεγάλες πολλές πληροφορίες στην Αποκάλυψη, θα τις δούμε ερευνώντας όλη τη Γραφή, και δεν δίνει διότι υποτίθεται ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει μιλήσει πάρα πολύ για αυτή την βασιλεία του Κυρίου. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που αναφέρει ο Ιερεμίας στο κεφάλαιο το ΚΓ, Ιερεμίας ΚΓ εδάφιο 5 έως 6, πρέπει και γενικώς θεωρείται, ΚΓ 5 έως 6, θεωρείται ότι είναι σωστό και αληθινό και μέλη να πραγματοποιηθεί και να συμβεί. Τι λέει ο Ιερεμίας, ΚΓ 5 έως 6. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγύρι εις τον Δαβίδ βλαστών δίκαιων. Απόγονος του Δαβίδ. Θα είναι ρίζα Δαβίδ. Και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει. Αυτή η ρίζα του Δαβίδ. Και ευημερήσει. Και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. Εν τες ημέρες αυτού, ο Ιούδας θέλει σωθεί και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Τότε μόνον θα βρουν ανάπαυση οι Ισραηλίτες. Όταν έρθει ο βλαστός του Δαβίδ, ο οποίος θα βασιλεύσει, ο δίκαιος βλαστός του Δαβίδ, και θα ευημερήσει και θα εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνη. Όπως τα παιδιά του Ιακώβου, όταν ο Ιωσήφ που τον πουλήσανε και τον απέρριψαν, ανέβηκε στο θρόνο του Φαραώ και γίνηκε Φαραώ, και πήγαν αυτοί να ζητήσουν βοήθεια γιατί έπεσε πείνα, και προσκυνήσανε τον Ιωσήφ που δεν τον αναγνώρισαν ότι ήταν ο αδερφός τους, γιατί είχε γίνει ένδοξος Φαραώ, και τον προσκύνησαν και αυτός τους αναγνώρισε ότι είσαι τα αδέρφια του, και κλιπαρούσαν για να πάρουν τροφή. Το ίδιο είναι μια εικόνα, το ανάλογο θα γίνει με τον Ισραήλ. Απέρριψε τον Κύριον, ο οποίος ήταν Εβραίος δικός τους, ομοφιλέτης τους, ομόφιλός τους. Λοιπόν, τον Κύριον τον απέρριψαν, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα τον δουν ένδοξον και θα πέσουν στα πόδια του και θα εκλυπαρίσουν και θα ζητήσουν βοήθεια και θα έβρουν χάριν από τον Κύριον, όπως ο Ιωσήφ δέχτηκε τα αδέρφια του κατά τον ίδιο τρόπο και δεν εκδικήθηκε και ο Κύριος. Θα είναι λοιπόν τότε που ο Ιούδας θα σωθεί και ο Ισραήλ θα κατοικήσει εν ασφαλεία, και τούτο είναι το όνομα αυτού με το οποίο θέλει ονομαστεί. Για να δούμε τι θα είναι το όνομα αυτού του βασιλιά. Ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Ιεωβά Τσεντεκίμ, ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Που θα πει ότι αυτό το πρόσωπο που θα βασιλεύσει δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος. Είναι άνθρωπος, επειδή γίνει και άνθρωπος. Αλλά είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Είναι ο Κύριος. Και το όνομά του θα είναι, του βασιλιά αυτού, ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Δια τούτο ιδού έρχονται ημέρα, λέγει Κύριος, και δεν θα τους πει ζει Κύριος ώστις ανοίγαγε τους Ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, αλλά ζει Κύριος ώστις ανοίγαγε και ώστις έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ εκ της γης του Βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχα διώξει αυτούς και θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Ο Ισραήλ θα ξαναμαζευτεί στην Παλαιστίνη. Ήδη μαζεύονται. Μαζεύονται αναπηστία. Αλλά θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, θα εξητήσουν τον Κύριον και θα στραφούν στον Κύριον το υπόλοιπο τουλάχιστον του Ισραήλ. Από τη γη του Βορρά, όπως είναι από τη Ρωσία που κατέβηκαν πολλοί, και 6 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια είσαι στη Ρωσία, και εκ πάντων των τόπων
όπου είχα διώξει αυτούς, τους είχε σκορπίσει εξαιτίας της ανομίας τους, επειδή απέρριψαν τον Κύριο και θέλουσε κατοικήσει εν τη γη αυτό. Και εκεί στη γη τους θα δουν τον Μεσσία να έρχεται και θα τον εκλυπαρίσουν και θα τον προσκυνήσουν και θα τον λατρέψουν, και τότε θα αναγνωρίσουν ότι είναι αυτός. Τότε θα γίνει κλαθμός μέγας, λέει ο Ζαχαρίας ο προφήτης σχετικά με τον κλαθμό αυτόν που θα γίνει όταν θα αναγνωρίσουν τον Κύριο. Ο Ζαχαρίας γράφει λοιπόν

Ιώτα δίτα 11, εν τη ημέρα εκείνη, θέλει είστε πένθος μέγα. Μάλλον ας το πάρουμε λίγο παραπάνω. Από το 10. Και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Θα ζητάνε και θα προσεύχονται. Και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ. Ποιον? Τον οποίον εξεκέντησαν. Κοιτάξτε, η προφητεία. Δεν είχε ακόμα σταυρωθεί ο Χριστός, αλλά η προφητεία το λέει. Και όταν θα έρθει, θα βλέψουν προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν και θέλουν συμπενθήσει δι' αυτόν. Θα τον αναγνωρίσουν ότι είναι αυτός τον οποίον απέρριψαν. Θέλουν συμπενθήσει δι' αυτόν, όπως πενθήτης δια τον μονογενή αυτού, και θέλουν συλληπιθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δια τον πρωτότοκον αυτού. Τέτοιος θρήνος θα γίνει, σαν να έχουν χάσει το παιδί τους. Διότι θα αναγνωρίσουν αυτόν τον οποίον απέρριψαν και με τόση σκληρότητα και επιμονή μέχρι σήμερα δεν τον δέχονται. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε πένθος μέγα εν Ιερουσαλήμ. Ως το πένθος της Αδάδ Ριμών εν τη Παιδιάδη Μεγιδών. Και θέλει πενθήσει η γη πάσα οικογένεια καθεαυτήν. Η οικογένεια του οίκου Δαβίδ καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Η οικογένεια του οίκου Νάθαν καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Η οικογένεια του οίκου Λεβί καθεαυτήν και γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια Σιμεΐ καθεαυτήν και γυναίκες αυτών καθεαυτάς, πάσε εναποληθεί σε οικογένεια, εκάστη οικογένεια καθεαυτήν και γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Θα γίνει μέγας θρήνος και πένθος στον Ισραήλ. Διότι θα καταλάβουν ποιος είναι αυτός τον οποίον έχουν μπροστά τους και έρχεται και βασιλεύει πλέον. Ότι είναι αυτός τον οποίον απέρριψαν. Όπως κλάψανε και τα αδέλφια του Ιωσήφ. Τώρα, το ότι θα υπάρξει βασιλεία χιλίων ετών, το λέει η Αποκάλυψη, το διαβάσαμε πολύ καθαρά. Και αυτή την άποψη την υπαστηρίξαν και πολλοί μάρτυρες στην αρχαία εποχή, όπως ο Παπίας, ο Ιουστίνος ο Μάρτης, ο Ειρηναίος, ο Τερτυλιανός, ότι θα υπάρξει μια περίοδος χιλίων ετών κατά γράμμα. Και θα προηγηθεί αυτή τη περίοδου η Ανάσταση και η Κρίση. Ανάσταση και η Κρίση των ζώντων. Και μετά στο τέλος έχουμε την τελική κρίση. Όμως μερικοί και την αμφισβήτησαν. Και υπάρχουν άνθρωποι όπως και ο Αυγουστίνος θα είχε μπερδέψει και άλλοι που νομίζουν ότι η επικράτηση της Εκκλησίας στον κόσμο από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου αυτά είναι τα χίλια χρόνια. Αλλά πού είναι η βασιλεία? Ποια βασιλεία μπορεί να δει κανείς σήμερα επί παραδείγματι του Χριστού? Συνεπώς η αλήθεια είναι κατά το λόγο του Θεού και μένει ότι όντως θα υπάρξει μία βασιλεία. Στο βιβλίο του Δανίλ, στο κεφάλαιο το Ζήτα, αναφέρονται εκεί πέρα τέσσερες βασιλείες οι οποίες θα υψωθούν επί της γης. Ο Δανιήλ είδε ένα ενύπνιο και στο ενύπνιό του είδε αυτό που είδε ο Βαβυλώνιος βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ, που είδε ένα άγαλμα με χρυσή κεφαλή, ασημένιο στήθος, χαλκίνη μέση και πόδια σιδηρά. Τέσσερες βασιλείες, χρυσή κεφαλή, ασημένιο στήθος, χαλκίνη μέση, πόδια σιδηρά, που κατέληγαν σε 10 δάκτυλα και στο τελευταίο μέρος ήταν σίδερος και πυλός ανακατωμένο. Και είδε ένα λύκι από τον βράχο, χωρίς χέρι, χτύπησε αυτό το πελώριο άγαλμα, το διέλυσε, το σκόρπισε και το λιθαράκι εκείνο που ξεκόπηκε από τον βράχο και διέλυσε το μεγάλο άγαλμα, γίνηκε όρος μέγα και εγέμισε και σκέπασε τη γη. Αυτό το όραμα, αυτό το ενύπνιο μάλλον, που είχε δει το όνειρο, που είχε δει ο Βαβυλώνιος βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, και οι μάγοι του, οι σοφοί του δηλαδή, δεν μπορούσαν να το ερμηνεύσουν. Αλλά ο Δανιήλ με τους τρεις πέδας του συντρόφους του προσευχήθηκε στο Θεό και ο Θεός έδωσε τη νύχτα στον Δανιήλ και είδε αυτό που είδε ο βασιλιάς και του δώσε και την ερμηνεία ώστε να πάει να την πει, διότι ο βασιλιάς είχε αρχίσει να θανατώνει τους σοφούς. Η χρυσή κεφαλή,
ήταν η πρώτη βασιλεία του Ναβουχοδονόσορ, στην Βαβυλωνιακή. Το ασημένιο στήθος, ο όγκος εκείνος, είναι η Μίδο Περσική που ακολούθησε. Η Χαλκίνη Μέση, δείχνει και την ευληγησία, Χαλκίνη, ήταν η βασιλεία του Αλεξάνδρου που ακολούθησε την Μίδο Περσική. Τα πόδια τα σιδερένια, και δύο μάλιστα, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και η τελευταία της μορφή είναι αυτό που γίνεται σήμερα στην Πανευρώπη, που ετοιμάζονται τα 10 δάκτυλα, δηλαδή 10 κράτη που θα αποτελέσουν την τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και το λιθαράκι που κόπτεται ανευχηρός και χτυπάει το άγαλμα και το διαλύει, είναι η βασιλεία του Λίθου, είναι η βασιλεία του Χριστού. Ο Λίθος απάνω σε όποιον πέσει θα τον διαλύσει, και όσοι σκοντάψουν σε αυτόν θα διαλυθούν. Συνεπώς, έχουμε τη βασιλεία του Λίθου. Αυτό λοιπόν το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ, χρυσή κεφαλία, σημαίνει στήθος, ήταν ο εαυτός του, το άγαλμά του είδε. Χρυσή κεφαλία, σημαίνει στήθος, χαλκίνη μέση και πόδια σιδηρά που κατέληγαν σε 10 δάκτυλα. Το είδε κατόπιν ο Δανιήλ, πάλι σαν όνειρο, ή και οράσεις, γιατί λέει είδε ενύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Αλλά το είδε υπό μία άλλη μορφή. Ο βασιλιάς είδε την εξωτερική όψη των αυτοκρατοριών, που είναι λαμπρότης, θόρυβοι, μουσικές, όργανα, τέτοια παρελάσεις κλπ. Και είδε τη λαμπρότητα την εξωτερική. Ο Δανιήλ, στον Δανιήλ απεκαλύφθη ο εσωτερικός χαρακτήρας αυτών των βασιλιών. Και τι είδε ο Δανιήλ? Στο εδάφιο λέει ότι είδε, στο τρία εδάφιο λέει, τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης. Η θάλασσα είναι η Μεσόγειος. Τα τέσσερα θηρία είναι οι τέσσερις αυτές αυτοκρατορίες, η χρυσή κεφαλή, ασημένιος στήθος, χαλκίνη μέση και τα σιδηρά πόδια, αλλά τα βλέπει ο Δανιήλος θηρία, διότι βλέπει τον εσωτερικό χαρακτήρα αυτών των αυτοκρατοριών, που τα έθνη της γης είναι ομολογμένος θηρία στο βάθος τους. Αυτό φαίνεται στους πολέμους, με πόση σκληρότητα, απανθρωπιά, ανελεήμονες εντελώς, πως σφάζουν και σκοτώνουν και καταπατούν. Εδώ λοιπόν είδε τέσσερα θηρία. Στο τέταρτο εδάφιο λέει, περιγράφει το πρώτον, ότι ήταν σαλαίων και είχε πτέρυγες αητού. Το κοιτούσα, το θεωρούσα, έως όταν πεσπάσαν οι πτέρυγες αυτού και σηκώθη από τη γη και στάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό. Αυτή είναι η πρώτη, η Βαβυλωνιακή, λέω. Και τότε είχε φτερά, δείχνει το γρήγορη εξάπλωσή του σε όλη την γη, στα πέρατα της Οικουμένης, η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Στο πέμπτο εδάφιο λέει, και ιδού έπειτα θηρίων δεύτερων, όμοιον με άρκτον, ο όγκος της άρκτου, αντίστοιχος του όγκου του στήθους, του ασημένιου στήθους, ήταν άρκτος. Αυτή είναι η Μηδοπερσία. Νικούσε με τον όγκο των στρατιών της, έριχνε πλήθος κόσμου. Και σηκώθη κατά το εν πλάγιον, διότι υπερίσχυσε, ήταν τα δύο πλάγια, Μηδοπερσία, αλλά υπερίσχυσε η Περσία. Σηκώθηκε κατά το εν πλάγιον και είχε τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού, το θηρίον, μεταξύ των οδόντων αυτού. Έτρωγε τρεις πλευρές. Αυτές οι πλευρές ήταν τρία έθνη γύρω. Η Βαβυλώνα, την οποία νίκησε και κατέφαγε, η Μηδοπερσία, η Αίγυπτος και η Λιδία του Κρίσου. Οι τρεις πλευρές. Και του λέγανε, σήκω φάγε σάρκες πολλές, κατάφαγε σάρκες πολλές. Μετά τούτο εθεώρουν και ιδού έτερων θηρίων, ως λεοπάρδαλης. Η λεοπάρδαλης, η ταχύτης, η κίνησης, η ευληγησία, αντίστοιχη στη μέση τη χαλκίνη, είναι του Αλεξάνδρου, η βασιλεία του Αλεξάνδρου. Και είχε επί τα νότα αυτού τέσσερα πτέρυγας πτηνού, η ταχεία εξάπλωσής του σε όλο τον κόσμο, και το θηρίον είχε έτη τέσσερες κεφαλές, αυτή είναι η διάδοχη, οι τέσσερες διάδοχοι, και εδόθη εξουσία εις αυτό. Μετά τούτο είδον εν της οράμασης της νυχτός και ιδού θηρίων τέταρτων, τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα, και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας. Συνεπώς το θηρίο αυτό είναι αντίστοιχο των σιδρένιων ποδιών, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κατέτρωγε και κατασύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδες αυτού, και αυτό ή το διάφορο πάντων των θηρίων των προαυτού. Και είχε 10 κέρατα. Τα 10 κέρατα αντίστοιχα των 10 δακτύλων του αγάλματος. Των 10 δακτύλων. Είναι η τελευταία μορφή
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία σχηματίζεται τώρα στην Πανευρώπη. Θα είναι 10 κράτη που θα αναφανούν, και αυτά τα 10 δεν είναι τα 16 που αποτελούν σήμερα την κοινότητα, είναι η 10 της ΔΕΕ, της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτή τα 16 είναι οι 10 που αποτελούν το στρατιωτικό σκέλος της Πανευρώπης. Και είναι η τελευταία μορφή, η αναβιωμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη μορφή των 10. Αυτά τα 10 λοιπόν κέρατα, λέει, το κέρας σημαίνει, είναι σύμβολο ισχύος, δυνάμεως. Λοιπόν, είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν τα κέρατα και ειδού ανάμεσά τους έτερων μικρών κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων ξεριζώθηκαν. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αναβαίνει εν μέσω των 10 κεράτων και επιβάλλεται. Και ειδού εν το κέρατι τούτο, του Αντιχρίστου δηλαδή, το μικρόν κέρας, ήσαν οφθαλμίος, οφθαλμί ανθρώπου, και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα, είναι η βλάσιμος ρητορία του Αντιχρίστου, η μεγαλοστομία του, εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα είναι λευκό ή το λευκό σιόν, ο Θεός δηλαδή, και τρίχε τη κεφαλή αυτού ως μαλλίων καθαρών, ο θρόνος αυτού ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων, ποταμός πυρός εξήρχεται και διαχέεται ο πέμπροσθεν αυτού, ο ποταμός της ζωής, χίλιες χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν, κοιτάξτε, άγγελοι που στέκουν, χίλιες χιλιάδες τον υπηρετούν, μύριες μυριάδες παρίστανται ενώπιον αυτού. Το κριτήριο νεκάθισε, τα βιβλία νεόχτισαν και θεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων, τους οποίους το κέρας, δηλαδή ο Αντίχριστος, το μικρόν κέρας, ελάλη, εθεώρουν εως ού εθανατώθη το θηρίον και το σώμα αυτού απολέσθη και δόθη εις κάψιν πυρός. Τα άλλα θηρία, λέει, τους εδόθη η παράταση ζωής, και στο 13 εδάφιο. Αυτή η κρίση που μας λέει εδώ πέρα είναι η κρίση που θα γίνει τώρα με την κρίση κατά του Αντιχρίστου. Επάνω στους ουρανούς βλέπουμε ότι ο Θεός, η θρόνη, μας δείχνει την εικόνα του ουρανού. Οι πρεσβύτεροι που κάθονται εκατέρωθεν του θρόνου του Θεού, οι άγγελοι μπροστά του, χίλιες χιλιάδες τον υπηρετούν, μύριες μυριάδες στέκουν για να πάρουν προσταγή, εντολή, να ξεχυθούν στο σύμπαν για να υπηρετήσουν, και γίνεται κρίση και παραδίδεται εις κάψιν αυτό το θηρίον και ο Αντίχριστος. Και στο 13 μας λέει, είδον είδον εν οράμα συνυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού. Ο Κύριος, όπως ανέβηκε, τον πήραν εφέλες, οι μαθηταί είδαν μέχρι εκεί που τον πήραν, είναι εφέλες. Από εκεί και πέρα τι γίνηκε. Και μας λέει λοιπόν ότι είδε όμοιον με Υιόν ανθρώπου που ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών. Εμφανίστηκε ενώπιον του Θεού στο θρόνο, στο θάλαμο των ακροάσεων του Θεού, που ήταν ο θρόνος του Θεού, και εισήγαγον αυτών ενώπιον αυτού. Εμφανίζεται ενώπιον του Θεού του Πατέρα για να εκθέσει το έργο του, τη νίκη του, το θρίαμβό του κατά της αμαρτίας και του Σατάν. Και εις αυτόν εδόθη, μετά την έκθεση που έκανε, ο Θεός τον αναγνωρίζει και το αποδίδει την εξουσία, εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να λατρεύωσε αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και γλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει φθαρεί. Συνεπώς, όλες σαρώνονται οι βασιλείες του κόσμου και θα μείνει τελικά αυτή η βασιλεία του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η βασιλεία του Κυρίου, η βασιλεία του Χριστού, η βασιλεία του λίθου, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, έγινε κεφαλή γωνίας. Αυτή η βασιλεία θα γίνει κατά γράμμα, όπως τη λέει η Αγία Γραφή, και θα εγκαθιδρυθεί. Οι κόποι των εθνών είναι μάταιοι. Ούτε ειρήνη μπορούν να φέρουν, ούτε τα προβλήματα να λύσουν, ούτε στις ανάγκες του κόσμου να λύσουν. Τίποτε δεν μπορεί να λυθεί.
Τα πράγματα γίνονται χειρότερα, ως ότου γίνει η κρίση αυτή κατά του Αντιχρίστου και έλθει ο βασιλεύς περί του οποίου ομίλει και μας είπε και ο Ιερεμίας, θα αναστήσει βασιλέα και θα βασιλεύσει αυτός. Στον Ματθαίο, στο ΚΕ, έχουμε εκείνη τη σκηνή, η οποία είναι γνωστή σε όλους μας, στο ΚΕ του Ματθαίου, που λέει στο 31-34 εδάφιο: «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού». Βλέπετε, έρχεται ως βασιλεύς και κάθεται σε θρόνο δόξης αυτού. «Και θέλουσι συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερηφίων και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εκ αριστερών». Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, κάνει την κρίση των ζώντων, αυτούς που θα βρει στη γη όταν θα έρθει να βασιλεύσει. Έρχεται ως βασιλεύς και κάνει την κρίση με κριτήριο τι: «Καθώσον εκάματε εις ένα τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εις εμέ κάματε. Ήμουνα σε φυλακές, ήμουνα διωγμένος, πεινασμένος, διψασμένος και μου δώσατε να φάω και με επισκεφθήκατε κλπ». Ποιους, για ποιους μιλάει? Μήπως για τούτους τους φυλακισμένους που είναι στις φυλακές μέσα για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου ή ναρκωμανείς ή κάτι άλλο? Όχι. Και τον παίρνουνε πολλοί και λένε: «Α, να πάμε στις φυλακές να δώσουμε δέματα και χρήματα». Και αυτοί παίρνουν τα χρήματα και τα χρησιμοποιούν για ναρκωτικά και άλλα πράγματα. Δεν είναι αυτοί οι αδελφοί του οι ελάχιστοι. Οι αδελφοί του οι ελάχιστοι είναι Ισραηλίτες μάρτυρες που τις ημέρες του Αντιχρίστου θα δώσουν τη μαρτυρία τους, και επειδή δεν θα δεχτούν το χάραγμα του Αντιχρίστου στο χέρι και στο μέτωπο, θα διωχθούν, δεν θα έχουν με τι να φάνε, να ψωνίσουν, διότι άμα δεν έχει χάραγμα, χρήματα δεν θα ισχύει. Θα πρέπει να δείξεις το χάραγμα. Το χάραγμα για να το πάρεις πρέπει να προσκυνήσεις τον Αντίχριστο. Αυτοί δεν θα το κάνουν αυτό, δεν θα πάρουν χάραγμα. Συνεπώς δεν μπορούν ούτε να ψωνίσουν, να αγοράσουν, να φάνε, να πιούνε. Θα είναι κυνηγημένοι, θα ληφθούν σε φυλακές. Όσοι εκ των εθνών τους επισκεφτούν, λέει ο Κύριος, καθώς ονεκάματε εις ένα τον αδελφόν μου τον ελαχίστον, το κάνατε εις εμέ. Αυτοί είναι οι αδελφοί του ελάχιστοι. Οι μάρτυρες της περίοδου της μεγάλης θλίψης που θα διωχθούν από τον Αντίχριστο. Και σε αυτούς ταιριάζει και εκείνη η προσευχή την οποία ο Κύριος είπε, η προσευχή των ιών της βασιλείας: «Ελθέτω η βασιλεία σου». Θα το λένε αυτοί, γιατί περιμένουν τη βασιλεία του Κυρίου, το ταχύτερο, για να απαλλαγούν και από τα δεινά. «Ελθέτω η βασιλεία σου», και θα λένε: «Δώσ ημίν τον άρτον ημών των επιούσεων». Το ψωμάκι μας της ημέρας θα το ζητάνε από το Θεό να τους το δώσει. Σήμερα ποιος κάθεται και προσεύχεται να του δώσει αυτό το ψωμάκι του? Ποιο ψωμάκι του? Πάει στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ και γεμίζει ένα ολόκληρο βαγόνι πράγματα και μέσα στην αυτήν του, στο ψυγείο του και στην αποθήκη του υπάρχουν του κόσμου τα πράγματα και σαπίζουν, δεν προσθένει να τα πάρει. Δεν προσευχόμεθα την προσευχή εκείνη, γιατί δεν αισθανόμεθα την ανάγκη. Αυτή όμως η προσευχή, την οποία δίδαξε ο Κύριος για τους ιούς της βασιλείας, και άρχισαν να τη λένε εκείνοι που πίστεψαν από το Ισραήλ, και κόπηκε, σταμάτησε αυτό, διότι απέρριψαν τον βασιλέα, τον Κύριον, και την ημέρα της Πεντηκοστής άρχισε το κήρυγμα της Χάριτος. Αφού τελειώσει το κήρυγμα της Χάριτος και φύγει η Εκκλησία, θα ξαναρχίσουν μάρτυρες Ισραηλίτες την μαρτυρία, να κηρύττουν δηλαδή την βασιλεία, την οποία κήρυξαν οι πρώτοι εκείνοι και σταμάτησε, επειδή απερίφθη ο βασιλιάς. Και τούτοι εδώ θα αρχίσουν πάλι να κηρύττουν την βασιλεία. Και σε αυτούς πλέον ταιριάζει η προσευχή εκείνη του Πάτερ ημών, η Κυριακή προσευχή. Θα λένε: «Ελθέτω η βασιλεία σου», να έρθει γρήγορα η βασιλεία του Κυρίου, και θα ζητάνε και το ψωμάκι τους, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώς σήμερα. Ώστε λοιπόν και ο Ματθαίος εδώ στο κεφάλαιο αυτό μας μιλάει για τον βασιλέα που θα έρθει στη δόξα του. Τι θα είναι η μορφή αυτής της βασιλείας? Αυτή η βασιλεία των χιλίων χρόνων θα είναι θεοκρατία. Στον Ισραήλ υπήρξε θεοκρατία. Έχουμε τρεις μορφές, θα λέγαμε τρία σχήματα που φάνηκαν στον κόσμο.
το κράτος που εξασφαλίζει την κοινωνική τάξη. Το κράτος. Το θέσπισε ο Θεός. Είπε, όποιος χύσει αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θα χυθεί το αίμα του. Δίνει δηλαδή ο Θεός την σκυτάλη στον άνθρωπο. Του δίνει την μάχαιρα της κρίσεως. Πότε γίνει και αυτό? Μετά τον κατακλυσμό του Νόε, στον Νόε. Όταν βγήκε ο Νόε και του δώσει την ευλογία, λέει εκεί ο λόγος του Θεού, λέει ο Κύριος ο Θεός, όποιος χύσει αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θα χυθεί το αίμα του. Ο Θεός θεμελιώνει το κράτος ως εξουσία. Πριν, στην εποχή, μέχρι την εποχή του Νόε, τι γινότανε? Ο Θεός επενέβαινε άμεσα και υπήρχε θεοδικία, άμεση κρίση από το Θεό. Ο Θεός επενέβαινε και έκανε κρίση στον αμαρτάνοντα. Από την εποχή του Νόε δίδει τη σκυτάλη στον άνθρωπο και του δίνει την εξουσία να κρίνει αυτός. Όποιος χύσει αίμα ανθρώπου, του ανθρώπου θα χυθεί το αίμα του. Συνεπώς ο Θεός θεμελιώνει το κράτος. Το κράτος ανεξάρτητα από τη μορφή που έχει. Άκρα δεξιά, δημοκρατία, αριστερά κλπ. Ανεξάρτητα το κράτος, σαν εξουσία. Αν διαλυθεί, δεν μένει τίποτα όρθιο. Για μία ώρα να διαλυθεί το κράτος, θα γίνει αναστάτωση. Αφού τώρα κλέβουν, αρπάζουν και κάνουν. Σκεφτείτε να ατονίσει ο νόμος για μία ώρα. Όχι πολύ, μία ώρα. Τι έχει να γίνει επάνω στη γη? Λοιπόν, το κράτος εξασφαλίζει κοινωνική τάξη. Το κράτος είναι πολλοί που, μερικοί που πάνε και βάλουν εκείνο και το αναρχία. Αναρχία και γράφουν στους στίχους. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, το κράτος δεν σαλεύει η ένομος τάξης. Δεν μπορούν να την κουνήσουν γιατί ο Θεός την θεμελίωσε. Θα έρθει η ώρα που θα φύγει. Και εκείνος που θα την πετάξει, θα πετάξει το κράτος, είναι ο Αντίχριστος. Ο πράτων κατά την θέληση είναι αυτού. Είναι εκείνος που θα έως ότου λέει, ο κατέχον τώρα, αυτός είναι ο κατέχον που αναφέρει στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, αυτός που έχει κατοχή, το κράτος δηλαδή, η ένομος τάξη, έως ότου εκ μέσου γέννηται, να φύγει από τη μέση. Συνεπώς, έχουμε το κράτος που εξασφαλίζει την κοινωνική τάξη. Έχουμε την θεοκρατία του Ισραήλ, που ήταν κράτος, αλλά επηρεαζόμενο, εμπνεόμενο, κατευθυνόμενο από το Θεό. Δηλαδή, οι νόμοι του Θεού, τους οποίους έδωσε στο Μωυσή, έδιδαν, ερύθμιζαν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των, των ανθρώπων με τα ζώα, με τη γη τους και με το Θεό. Αυτά ήταν θεοκρατία. Και μετά την θεοκρατία έχουμε την Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία εξασφαλίζει την πνευματική τάξη, η Εκκλησία. Κράτος, θεοκρατία, Εκκλησία. Η θεοκρατία είναι κάτι μεταξύ κράτους και Εκκλησίας. Και η Εκκλησία εξασφαλίζει την πνευματική τάξη. Τώρα η χιλιετής βασιλεία θα είναι θεοκρατία, υπό την έννοια ότι ο Θεός θα έχει άμεση επέμβαση και εις όλες τις σχέσεις των ανθρώπων στην εποχή εκείνη. Θεοκρατία. Αυτή τη θεοκρατία την καταλαβαίνουμε, την διαβάζουμε, τη λέει εκεί στο Λουκά, πάνω χάρη στο πρώτο κεφάλαιο, όπου υπόσχεται ο άγγελος στη Μαριάμ και της λέει, και πρώτο κεφάλαιο 30 εδάφιο, είπε ο άγγελος προς αυτή τη Μαριάμ, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού θέλεις συλλάβει εγκαστρή και θέλεις γεννήσει ιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, ούτως θέλει είστε μέγας, θα γίνει μέγας, βασιλεύς, και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί, και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Πρόκειται συνεπώς περί βασιλέως, αυτά του δώσει θρόνον, και τον θρόνο θα τον πάρει από το Θεό, όπως το είδαμε στο Δανιήλ, που του δίνει τη βασιλεία, την εξουσία και την δόξα, και οι λαοί όλοι τον προσκυνούν και θα είναι αιώνιος η βασιλεία του. Λοιπόν, τον θρόνο του Δαβίδ, και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Ώστε και ο άγγελος εκεί στη Μαριάμ της μίλησε για αυτή τη βασιλεία που θα είναι μία θεοκρατία. Και αυτό το είδαμε και εκεί στον Δανιήλ, που ο Θεός δίνει, δίνει αυτήν την βασιλεία στον Υιόν του. Δυστυχώς η ώρα τελείωσε και δεν έχουμε περιθώρια. Θα συνεχίσουμε απάνω σε αυτό το όμορφο θέμα και θα ερευνήσουμε σε όλη την έκταση από μέσα από την Αγία Γραφή το θέμα της χιλιετούς
βασιλείας. Θα δούμε πώς θα είναι, τι θα είναι, πώς θα είναι οι άνθρωποι, τι θα γίνει, τι αλλαγές θα γίνουν, κλιματολογικές στους ανθρώπους, στη γη κλπ. Όλα θα τα δούμε στη συνέχεια των μαθημάτων μας. Εδώ σταματάμε για απόψε. Είναι ωραία τα μαθήματα αυτά, αλλά θα πρέπει να έχουμε καιρό να καθίσουμε. Εάν έχετε κέφι, εγώ κάθομαι μέχρι πρωίας. Φτάνει κι εσείς να το θέλετε. Λοιπόν, να σηκωθούμε όρθιοι, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και θα συνεχίσουμε στο ερχόμενο. Πατέρα μας, ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τις αιώνιες αυτές αλήθειες, τις δικές σου, την ογκόληθη αληθεία που διακηρύσσονται μέσα στο λόγο σου τον Άγιο. Σε ευχαριστούμε που τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε αυτά και τα προσμένουμε, διότι θα γίνουν. Όπως λες, η όραση, αν και αργεί, όμως δεν θα διαψευστεί, θα γίνει. Παρακαλούμε πάρα πολύ, δώσ' μας χάρη και υπομονή και εμπιστοσύνη σε σένα. Σε ευχαριστούμε, διότι μας εξέλεξες ώστε να πιστέψουμε στον Υιόν σου και να γίνουμε η Εκκλησία του Χριστού, να συμβασιλεύσουμε μαζί του εκείνη την ημέρα. Παρακαλούμε πολύ, δόξασε το όνομά σου στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Γιατί να το κρύψω, γιατί να ντραπώ βαθιά στην καρδιά μου αυτόν αγαπώ, αυτόν

Στον Χριστόν, ναι, γι' αυτόν η καρδιά μου χτυπά. Στον Χριστόν, ναι, γι' αυτόν

Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου, παρακαλώ. Ναι, έξω. Πατέρα μας ένδοξε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Το μονογενή σου δεν λυπήθηκες, αλλά τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για όλους εμάς. Στεκόμεθα στην παρουσία σου μπροστά. Σου λέμε το ευχαριστώ μας για όλο το σχέδιο της αγάπης, το οποίο ξετύλιξες, για τον Υιό τον οποίον έστειλες, για τη σωτηρία τη μεγάλη την οποία πραγματοποίησες για όλους εμάς. Παρακαλούμε το βράδυ τούτο να μας επισκεφτείς, να μας φρουρήσεις με τους Αγίους σου Αγγέλους, να δοξάσεις το πρόσωπό σου και να μας δώσεις τη χαρά της παρουσίας σου. Δώσε την ειρήνη στις καρδιές μας και οδήγησέ μας στη μελέτη μας. Παρακαλούμε πολύ να θυμηθείς εσύ και αρρώστους αδελφούς μας, τους οποίους φέρουμε μπροστά σου, και παρακαλούμε πολύ να κάνεις έλεος και χάρη για όλους αυτούς. Στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού, και μείνε μαζί μας και οδήγησέ μας στη μελέτη μας, για τη δόξα σου. Αμήν.

Αναγγέλλω για όσους ξέρουν το Μινά του Ματσούκα από την Πάτρα, του ματέρα της Σοφίας της Μουσίου, ότι ανεχώρησε για τον Κύριον σήμερα το πρωί, σε ηλικία 88 χρόνων βέβαια. Και ακόμα ότι με παρεκάλεσαν να πω στην εκκλησία, ο Αντώνης ο Μασούρας είναι πολύ άσχημα στην υγεία του και τον έχουν βάλει στο Λαϊκό Νοσοκομείο και ζητούν προσευχές. Προσευχές. Όσοι θυμηθείτε, προσεύχεστε. Το θέμα μας, για να συνδεθούμε με τα περασμένα, στο τελευταίο είχαμε μιλήσει και μιλούμε ακόμα για την Βασιλεία του Κυρίου. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης το κεφάλαιο το 20 ξανά. «Και είδον άγγελο καταμπαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το κλειδίον της Αβύσσου και άλυση μεγάλην εντιχειρή αυτού. Και επίασε τον δράκοντα, τον όφη των αρχαίων, ως της είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσε αυτόν 1000 έτη. Και έριξε αυτόν εις την Άβυσσον, και έκλεισε αυτόν, και εσφράγισε επάνω αυτού, για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη, και με τα ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρό. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών, και κρίσεις εδόθη εις αυτούς, και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού και δια το λόγο του Θεού, και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπο αυτών και επί την χείρα αυτών, και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος, ως της έχει μέρος στην πρώτην Ανάσταση, επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσι βασιλεύσει μετά αυτού 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη, θέλει λυθεί ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού. Και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη, τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη, και κατέβη πυρ από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θύμου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεστε ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Ας σταματήσουμε εδώ και θυμίζω ότι ειδικά για τον σατανά, ο οποίος δένεται για 1000 χρόνια, μιλήσαμε για αυτό το πνεύμα, για τον σατανά, την ανταρσία του και για τους τόπους της τιμωρίας, όπως ο Άδης που είναι ο τόπος στον οποίο πηγαίνουν οι ψυχές, πήγαιναν και πηγαίνουν οι ψυχές οι οποίες δεν είναι του Χριστού, δεν είναι πιστοί. Οι πιστοί πάνε κατευθείαν στην παρουσία του Κυρίου. Στο θάνατο ο Χριστός έρχεται και παίρνει τους δικούς του. Ο θάνατος δεν είναι πλέον

έπεσε ακριβά, δεν είναι δυνατόν να τον αφήσει στα χέρια του εχθρού. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος έλεγε το αποθανήν κέρδος, και είναι συμφέρον σε μένα να πάγω εκεί όπου είναι πολύ μάλλον καλύτερον. Και ακόμα έχουμε τη διαβεβαίωση του Κυρίου, ο οποίος λέει: υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον και πάλι να έρχομαι και θέλω σας παραλάβει. Όλους αυτούς τους οποίους είπε τα λόγια αυτά, τους παρέλαβε ο Κύριος. Συνεπώς, ο πιστός μπορεί να έχει τη χαρά και τη βεβαιότητα μέσα του ότι ο θάνατος για αυτόν δεν είναι τιμωρία, την εβάσταξε ο Χριστός στο Σταυρό, είναι πέρασμα από τούτη τη ζωή σε μια άλλη, ωραιότερα, ενδοξωτέρα, εις την οποία πηγαίνει ο πιστός. Ο ασεβής, είπαμε, πάει στον Άδη. Πλέον του Άδου είναι, αναφέραμε ότι υπάρχει η Άβυσσος, που είναι ο τόπος των δαιμονίων, οι φυλακές των δαιμονίων, είναι τα Τάρταρα, όπου κρατούνται άγγελοι, ειδική μερίδα αγγελική, η οποία έπεσε μετά την πτώση, μετά το ρήγμα το αρχικό, δεύτερο ρήγμα αγγελικό, το οποίο γίνηκε στις ημέρες του Νόε, και αυτούς τους έχει ταρταρώσει, τους έχει ρίξει στον Τάρταρο μέσα σε σειρούς ζώφου. Σειρός θα πει βαθύ, σκοτεινό χαντάκι, σε σειρούς ζώφου, δεμένους με αλυσίδες σκότους, και φυλάσσονται εκεί για την ημέρα της κρίσεως. Τους έχει δεσμεύσει, τους έχει δέσει, τους έχει φυλακίσει στα Τάρταρα. Ήταν η κατηγορία των αγγέλων αυτών, οι οποίοι δεν φύλαξαν τη θέση τους, το εαυτό νικητήριον, και ήλθαν σε σχέσεις με γυναίκες και γεννήθησαν οι γίγαντες. Αυτό γίνηκε στις ημέρες του Νόε. Και ακόμα είναι, είπαμε, η Άβυσσος, τα Τάρταρα, και η λίμνη του Πυρός τελικά, εκεί όπου θα ρηφθούν. Η λίμνη του Πυρός είναι η κόλαση, η αιώνια, όπου θα βασανιστούν αιωνίως ενώπιον του Κυρίου και των Αγίων Αγγέλων όλοι εκείνοι οι οποίοι τελικά στην τελική κρίση θα καταδικαστούν. Είπαμε για αυτά τα πράγματα, αφιερώσαμε ένα μάθημα και μιλήσαμε ακόμα για την Βασιλεία, και είπαμε πως ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη υποσχέθηκε εις τον Δαβίδ από το σπέρμα του να αναστήσει και να τοποθετήσει στο θρόνο, και η Βασιλεία του Δαβίδ δεν θα τελειώσει ποτέ. Μιλήσαμε για αυτή την, και ψάξαμε μάλιστα, ερευνήσαμε και δάφια από τον Δανιήλ τον προφήτη. Απόψε θα συνεχίσουμε πάνω στο θέμα της Βασιλείας, και θέλω να πω προκαταβολικώς ότι ο Ψαλμοδός μας αφιερώνει τους περίφημους εκείνους βασιλικούς ψαλμούς, όπως είναι επί παραδείγματι ο Μη Έψιλον, ο 45ος ψαλμός, εις τον οποίον, αν κανείς διαβάσει και προσέξει, αυτά τα οποία γράφει αφορούν μια βασιλεία η οποία δεν είναι του Δαβίδ απλώς, αλλά κάποιου μεγαλυτέρου του Δαβίδ, ενδοξωτέρου του Δαβίδ βασιλιά, ο οποίος θα βασιλεύσει από γόνου όμως του Δαβίδ. Στο Μη Έψιλον λοιπόν, ο Μη Έψιλον ψαλμός, η οδή υπέρ του αγαπητού, λέει: η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών, εγώ λέγω τα έργα μου προς τον βασιλέα. Η γλώσσα μου είναι κάλαμος γραμματέως ταχυγράφου. Σ' είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Αυτό δεν θα τέριαζε για κανέναν, ούτε τον Δαβίδ, ούτε και τον Σολομώντα, τον απόγονό του. Είσαι, αλλά τον μακρινό απόγονο του Δαβίδ, αυτόν τον βασιλέα που θα βασιλεύσει για πάντα. Σ' είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρις εις τα χείλη σου. Δια τούτο σε ευλόγησε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσον τη ρομφαία σου επί το μυρό σου δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρεπία σου, και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή σου, και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη. Και η δεξιά σου θέλει συνδείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα. Λαοί υποκάτω σου θέλουν υπέσει, και αυτά θέλουν εμπηχθεί στην καρδία των εχθρών του βασιλέως. Και τώρα δέστε. Ο θρόνος σου, Θεέ, αυτός ο βασιλιάς είναι και Θεός. Συνεπώς, πρόκειται περί ενός προσώπου πολύ υψηλότερου του Δαβίδ και του Σολομώντος. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η αγάπη σας δικαιοσύνη και μίση σας αδικίαν. Δια τούτο, έχρισέσαι ο Θεός σου, ο πατήρ δηλαδή, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου.

0: Είναι το Πνεύμα το Άγιον το οποίο έχει πάρει ο Κύριος. Σμύρναν και αλόι και κασία ευωδιάζουσι πάντα τα ημάτια σου. Όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων, δια των οποίων σε έφραναν, θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εντεστημέ σου. Η βασίλισσα, προφανώς η εκκλησία, οι Άγιοι, εστάθη εκ δεξιών σου στολισμένη με χρυσίον οφείλ. Άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον σου και λησμόνισον το λαόν σου και τον οίκον του πατρός σου και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου διότι αυτός είναι ο Κυριός σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτη της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα το προσωπόν σου θέλει συγκετεύσει η πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον και αντιτών. Παρθένη σύντροφη αυτής, κατόπιν αυτής θέλει φερθεί εισέ. Θέλει φερθεί ενεφροσύνη και αγαλιάσει. Θέλει εισέλθει εις το παλάτιον του βασιλέως. Αντί των πατέρων σου, θέλει είστε οι ιοί σου. Αυτούς θέλει καταστήσει άρχοντας επί την γη. Επί πάσαν την γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσα στα γενεάς. Δια τούτο οι λαοί θέλουν σε ημινή εις αιώνα αιώνας. Δηλαδή ο ψαλμός αυτός, ο οποίος είναι προφητικός για τον βασιλέα ο οποίος μέλει να έρθει και για τη βασιλεία του και για τη σύντροφό του, τη βασίλισσα που θα καθίσει πλάι του, θα σταθεί πλάι του, έχει την όραση, τη μακρινή του βασιλέως που θα έρθει να βασιλεύσει και συνεπώς ο ψαλμός αυτός είναι προφητικός για τον βασιλέα Κύριον. Αυτή τη βασιλεία, βέβαια, ο Κύριος την υποσχέθηκε στον Δαβίδ και την υποσχέθηκε αρχικά μεν, όπως λέει στο Β' Βασιλέον, το υποσχέθηκε για τον Σολομώντα, αλλά στο πρώτο χρονικό επαναλαμβάνει τη Δαβιδική συνθήκη και παραλείπει μερικά χωρία τα οποία λέει εκεί στο πρώτο μέρος που αφορούν επί παραδείγματι τον Σολομώντα, ότι αν κάνει να πούμε αταξίες και λοιπά θα τον διδάξει, διαπαιδαγωγήσει με ράβδων και λοιπά. Αυτά τα παραλείπει διότι δεν ταιριάζουν στο Μεσσία και μιλάει μόνο για το Μεσσία. Ένας άλλος ψαλμός όμορφος τον οποίο απλώς αναφέρω είναι ο όμικρον Β, επίσης βασιλικός ψαλμός. Τούτος είναι γραμμένος για, κατά πρώτο λόγο για τον Σολομώντα, αλλά μακρύτερα στοχεύει στο πρόσωπο του Κυρίου. Θεέ, δώσ' την κρίση σου εις τον βασιλέα και τη δικαιοσύνη σου εις τον ιόν του βασιλέως. Για να κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους φτωχούς σου εν κρίση. Τα όρη θα τους φέρει ειρήνην εις το λαό και η λόφη δικαιοσύνην. Αυτό σε καμία βασιλεία δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί, θα γίνει μόνο στη βασιλεία του Κυρίου. Τα όρη, λοιπόν, θα τους φέρει ειρήνην εις το λαό και η λόφη δικαιοσύνην. Θα επικρατήσει σε όλη τη γη δηλαδή. Θέλει κρίνει τους φτωχούς του λαού, θέλει σώσει τους ιούς των πενήτων και συντρίψει τον καταδυναστεύοντα. Αυτός είναι προφανώς ο Αντίχριστος. Θέλει σε φοβήστε ενός ο διαμένει ο ήλιος και η σελήνη εις γενεάς γενεών. Ποιος βασιλιάς γήινος θα μπορούσε να μείνει, να παραμείνει εις γενεάς γενεών. Θέλει καταβίως βροχή επιθερισμένο λιβάδιον ως δανείδες θαλάζους επί την γη. Εν τες ημέρες αυτού θέλει ανθεί ο δίκαιος και αυθονία ειρήνης θέλει είστε έωσου μη υπάρξει η σελήνη και θέλει κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από του ποταμού έως των περάτων της γης. Έμπροσεν αυτού θέλουν οι γονικλητής οι κατοικούντες εν ερήμης και οι εχθροί αυτού θέλουν συγκλείψει το χώμα. Η βασιλής της Θαρσής και των Ίσων θέλουν προσφέρει προσφοράς. Η βασιλής της Αραβίας και της Σεβά θέλουσι προσφέρει δώρα και θέλουσι προσκυνήσει αυτόν. Πάντες η βασιλής, πάντα τα έθνη θέλουσι δουλέψει αυτόν. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια βασιλεία παγκόσμια, θα πλώσει όλη τη γη, ο καταδυναστεύων θα καταργηθεί και θα φέρει ειρήνη και δικαιοσύνη στον κόσμο, οι λαοί θα τον προσκυνούν και η βασιλεία του θα μείνει για πάντα. Θα μείνει για πάντα, από γενεά σε γενεά. Διότι θέλει ελευθερώσει των πτωχών κράζοντα και τον πένητα και τον αβοήθητο. Θέλει ελεήσει των πτωχών και τον πένητα και τα ψυχά των πενήτων θέλει σώσει. εκδόλου και εξαδικίας θελελυτρώνητας ψυχάς αυτών. Και πολύτιμο θέλει είστε το αίμα αυτών εις τους οφθαλμούς αυτού. Ποτέ δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα και αυτή η δικαιοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά ποτέ σε καμία διακυβέρνηση. Μόνο στη Βασιλεία του Κυρίου. Είναι κατά συνέπεια ο χρυσούς αιώνας τον οποίον η ανθρωπότης ποθεί και περιμένει μέσα της. Θα ανατείλει κάποτε και θα τον φέρει τον χρυσούν αυτόν αιώνα ο Κύριος όταν αυτός θα βασιλεύσει. Και θέλει ζει και θέλει δοθεί σε αυτόν από τον χρυσίου της Αραβίας και θέλει γίνεστε πάντοτε προσευχή υπέρ αυτού όλη την ημέρα θέλουσε ευλογή αυτόν δράξη του εν υπάρχει εν τη γη επί των κορυφών των ωραίων ο καρπός αυτού θελησίεστε ως ο Λίβανος. Δηλαδή αυτό είναι η απαραγωγή στη βασιλεία του και η κάτοικη εν τη πόλη θέλουσε εξανθίσει ως ο χόρτος της γης. Το όνομα αυτού θέλει διαμένει στον αιώνα. Το όνομα αυτού θέλει διαρκή ενώσω διαμένει ο ήλιος. Φανταστείτε, είναι μια βασιλεία παντοτινή. Και οι άνθρωποι θέλουσι ευλογήστε εν αυτό, πάντα τα έθνη θέλουσι μακαρίζει αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της μόνος κάνει θαυμάσια και ευλογημένο το ένδοξο όνομα αυτού εις τον αιώνα και ασκηρωθεί από τις δόξεις αυτού η πάσα γη, αμήν και αμήν. Αυτή η βασιλεία λοιπόν την οποία αναφέραμε και την οποία ο Δαβίδ την αναφέρει στους ψαλμούς του τους βασιλικούς και άλλοι ψαλμοί είναι αλλά ας μην τους πούμε όλους θα πρέπει να είναι ένα είδος θεοκρατίας. Θεοκρατία θα πει ότι ο Θεός κυβερνάει και οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των και με τη γη τους και με τον Θεό διέπονται από κανόνες, διατάξεις, θεϊκές. Η θεοκρατία σαν θεσμός φανερώθηκε μετά το κράτος. Το κράτος είναι ένας θεσμός τον οποίο εθέσπισε ο Θεός. Είπε μετά τον κατακλυσμό του Νόε στο βιβλίο της Γένεσης, όταν ο Νόε βγήκε από την Κιβωτό, ο Θεός είπε ότι είπε εκεί ότι όποιος συγγνώμη μπορούμε και να το βρούμε λοιπόν λοιπόν είναι στο θήτα μάλιστα στο έξι και ξάπαντος το αίμα σας το αίμα της ζωής θα το εξητήσει εκχυρός του ζώου και πάμε στο έξι. Ως της χύσει αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θέλει χυθεί το αίμα αυτού. Διότι κατοικώνα Θεού επίσης ο Θεός τον άνθρωπο. Εδώ ο Θεός δίδει τη σκυτάλη της κρίσεως στον άνθρωπο πλέον. Πριν από τον κατακλυσμό, η κρίση γινόταν απευθείας από το Θεό. Ήτανε θεοκρισία, θεοδικία. Μια άμεση επέμβαση του Θεού που μπορούσε να χτυπήσει τον παραβάτη. Τώρα μετά τον κατακλυσμό δίνει την μάχαιρα, γι' αυτό λέει ο Παύλος δεν φορεί τυχαίως την μάχαιρα, αλλά είναι έκδικος για τον πράτοντα των κακών, κατά του πράτοντος των κακών. Συνεπώς την μάχαιρα της κρίσεως τη δίνει στον άνθρωπο. Και έτσι ο Θεός καθιερώνει και θεσπίζει τον θεσμό του κράτους. Δεν μπορεί να καταληθεί το κράτος εωσού εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο βασιλεύς ο πράτων κατά τη θέληση αυτού, ο οποίος θα δώσει μια κλωτσά στο κράτος να φύγει από τη μέση και θα εφαρμόσει τη δική του διακυβέρνηση και θα πράττει κατά το θέλημα του. Δεν μπορεί νωρίτερα το κράτος να φύγει. Είναι μέσα στα σχέδια του Θεού και αλίμονο εάν το κράτος λείψει και μία στιγμή. Αδιάφορο ποια είναι η μορφή του κράτους, η πολιτική μορφή από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, το κράτος σαν κράτος, σαν θεσμός δικαιοσύνης, απονομής δικαιοσύνης και οργανώσεως της κοινωνίας. Το κράτος δεν μπορεί, είναι θεσπισμένο από το Θεό και δεν μπορεί να εκλείψει. Όλοι αυτοί που φωνάζουν αναρχία, αναρχία, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα έρθει η στιγμή που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, είναι ο πράτων κατά την θέληση αυτού. Αυτός θα δώσει μια κλωτσά στο κράτος, λέει είναι το κατέχον ή ο κατέχον το κράτος. Και αυτό το κατέχον εκ μέσου γέννηται, θα φύγει από τη μέση, διαία εκβολή, θα φύγει από τη μέση, όταν εμφανιστεί ο άνομος, ο αντίχριστος, ο πράτων κατά τη θέλησή αυτού. Αυτός θα υψώσει τον εαυτό του, θα λέει ότι είναι Θεός κλπ. Αυτός λοιπόν θα πετάξει στο κράτος. Τώρα, μεταξύ του κράτους και της Εκκλησίας, το κράτος εξασφαλίζει την κοινωνική τάξη, η Εκκλησία την πνευματική τάξη. Ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία είναι η Θεοκρατία, η οποία είναι κάτι ανάμεικτο. Πνευματική τάξη συν κοινωνική τάξη. Δηλαδή, ο Θεός είναι εκείνος που κυβερνάει κατευθείαν άμεσα την κοινωνία, τους ανθρώπους, τις σχέσεις μεταξύ των κλπ. Διέπονται δηλαδή οι σχέσεις αυτές από θείους κανόνες. Από θείους κανόνες. Έχουμε λοιπόν το κράτος, την Θεοκρατία, την Εκκλησία. Η εξασφάλιση της κοινωνικής τάξης, η εξασφάλιση της πνευματικής η Εκκλησία και κάτι μεταξύ των δυο είναι η Θεοκρατία. Όπως ήταν η Θεοκρατία του Ισραήλ. Κάτι ανάλογο θα είναι και στα χρόνια της βασιλείας όταν θα βασιλέψει ο Κύριος. Θα είναι μια βασιλεία από Θεού. Ήδη στο Δανίλ, το είδαμε αυτό, αλλά θα το δούμε πάλι, στο Δανίλ, στο κεφάλαιο το Ζήτα και εδάφιο 13 έως και 14, έχουμε την σκηνή αυτήν, όταν ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς και Νεφέλη τον υπέλαβε, οι μαθητές κοιτούσαν που έφυγε, από εκεί και πέρα τι έγινε. Μας το λέει λοιπόν ο Δανίλ στο Ζήτα 13-14. Λέει, είδον εν οράμασι νυχτός και είδου ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών, δηλαδή του Θεού του Πατρός, και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να λατρεύωσε αυτόν πάντα οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτης δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ήτης δεν θέλει φθαρεί. Ετούτο λοιπόν το κομμάτι μας δείχνει πώς ο Κύριος φέρεται μετά των εθελών του ουρανού ενώπιον του παλαιού των ημερών του Θεού του Πατέρα, και είναι αυτός που του δίδει την εξουσία, τη δόξα, τη βασιλεία. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος Ιησούς Χριστός εδώ στον κόσμο τούτον, όταν μετά τον πολλαπλασιασμό των άρτων ήρθαν οι Ιουδαίοι για να τον κάνουν βασιλέα, σκέφτηκαν ότι λύσανε το πρόβλημα και ήρθαν για να τον κάνουν βασιλέα, ο Κύριος ξέφυγε από ανάμεσά τους και γλίστησε από ανάμεσά τους και έφυγε. Και δεν θέλησε, διότι περίμενε μια βασιλεία από τον Πατέρα, όχι εξ ανθρώπων. Η δική μας, εδώ πέρα οι άρχοντες, ο βασιλιάς ας πούμε, ο δικός μας όταν ήταν, έλεγε «Η ισχύς μου, η αγάπη του λαού μου». Στήριζε τη βασιλεία του στην συγκατάθεση και την αποδοχή όλου του λαού. Ο Κύριος όχι. Δεν λέει «Η ισχύς μου, η αγάπη του λαού μου», αλλά «Η ισχύς μου, η αγάπη του Πατέρα». Είναι ο Πατήρ που του δίνει την ισχύ, την δύναμη και τη δόξα. Άλλο ότι οι δικοί του βέβαια τον αγαπούν. Όμως την βασιλεία την ζητούσε από τον Πατέρα και γι' αυτό αρνήθηκε να την δεχθεί από τους ανθρώπους όταν θέλησαν να τον κάνουν βασιλιά. Τώρα, σε αυτή τη βασιλεία του Κυρίου, στη διάρκεια της βασιλείας, ένα περίεργο πράγμα το οποίο μας πληροφορούν οι γραφές είναι ότι βασιλιάς επί της γης, θα λέγαμε εκπρόσωπος επί της γης του αοράτου ουρανίου βασιλέως του Κυρίου, θα είναι ο Δαβίδ. Ποιος Δαβίδ? Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ο βασιλιάς, ο οποίος υπήρξε βασιλιάς. Ο Θεός του υποσχέθηκε ότι στο θρόνο θα μείνει για πάντα. Αν θα πάτε στο Ισραήλ και επισκεφτείτε τον τάφο του Δαβίδ, τον οποίο έχουν εκεί στην Ιερουσαλήμ, με μεγάλα γράμματα οι Εβραίοι γράφουν «Δαβίδ ο βασιλεύς μένει πάντα». Δαβίδ ο βασιλεύς μένει πάντα. Και εδώ έχουμε αρκετά χωρία μέσα στη γραφή που έρχονται να πληροφορήσουν ότι ο Δαβίδ θα αναστηθεί και θα βασιλεύσει στο λαό του. Διαβάζουμε πρώτα απ' όλα στο βιβλίο του Οσιέ, στον Οσιέ, στο κεφάλαιο γάμα και εδάφιο 5. Λοιπόν, ο Οσιέ, ο προφήτης, είναι από τους πρώτους μετά τον Ιεζεκιήλ, Ιωήλ, Οσιέ, πρώτου Ιωήλ, μετά τον Δανιήλ, Οσιέ. στο κεφάλαιο γάμα 5 λέει τα εξής. Ας το πάρουμε λίγο παραπάνω. Διότι η Ισραήλ θέλουσε καθίσει πολλάς ημέρας χωρίς βασιλέως και χωρίς άρχοντος και χωρίς θυσίας και χωρίς αγάλματος και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Είναι αυτό το οποίο γίνηκε όταν το 70 μετά Χριστόν ο Τίτος κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και η Ισραήλ θέλουσε καθίσει πολλάς ημέρας χωρίς βασιλέως, χωρίς άρχοντος, χωρίς θυσίας. Δεν έχουν το ναό και δεν μπορούν να κάνουν θυσίες. Έχουν μόνο συναγωγή. Χωρίς αγάλματος και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Έπειτα από πολλές ημέρες θέλουσε επιστρέψει η Ισραήλ και θέλουσε ζητήσει Κύριον των Θεών αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών. Και θέλουσε φοβήστε τον Κύριον και την αγαθότητα αυτού εν τες εσχάτες ημέρες. Ώστε στις έσχατες ημέρες, μετά από πολλές ημέρες, ο Ισραήλ θα στραφεί, θα εξητήσει τον Κύριον, τον οποίον τον είχε εγκαταλείψει και ξεχάσει. Και ο Θεός τους σκορπάει και πολλές ημέρες μένουν χωρίς άρχοντα, χωρίς βασιλιά, χωρίς θυσίες και λοιπά, και χωρίς τα γάλματα, το εφόδ, τα θεραφείμ, θεραφείμ ουρίμ και θουμίμ, σαν εκείνα που βάνανε στο στήθος οι πέτρες ανάλογα με το φωτισμό που παίρνανε, πληροφορούνται το θέλημα του Θεού. Τα εφόδ και τα θεραφείμ ήσαν οι εφέστιοι θεοί. Είχαν αγαλματάκια μέσα στο σπίτι. Τόσες ήταν αυτοί. Δεν λατρεύανε το ζώντα Θεό. Είχαν αγαλματάκια μέσα στα σπίτια και λατρεύανε θεότητες, τους εφεστίους θεούς. Η Ρεβέκα είχε κλέψει από τον αδελφό της τους εφέστιους θεούς και τους έβαλε κάτω από το Σαμάρι. Και τους έκλεψε και κάθισε και αυτός τους κυνήγησε κατόπιν και ζητούσε τους θεούς του. Το διαβάστε στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, γυρνάμε στον Ιερεμία. Η Ιερεμία στο λάμδα κεφάλαιο. Η Ιερεμίας κεφάλαιο λάμδα και εδάφιο 9. Ας το πάρουμε από το 8. Και εν την αίρα εκείνη, 8 εδάφιο, λέγει Κύριος των δυνάμων. Θέλω συντρίψει των ζυγών αυτού από του τραχύλου σου και θέλω διασπάσει τα δεσμά σου και ξένοι δεν θέλουσι πλέον καταδουλώσει αυτόν, τον Ισραήλ, αλλά θέλουσι δουλεύει Κύριον των Θεών αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών, τον οποίον θέλω αναστήσει εις αυτούς. Εδώ σαφώς λέει ότι ο Θεός θα αναστήσει τον Δαβίδ και ο Δαβίδ θα βασιλεύσει στο λαό του, διότι είναι υπόσχεση του Θεού ότι ο θρόνος του θα μείνει στον αιώνα. Και άλλο ο Κύριος. Ο Κύριος είναι πάνω. Ο Δαβίδ θα είναι εκπρόσωπός του γήινος, κάτω επί της γης. Στον Ιεζεκίηλ, γυρνάμε στον Ιεζεκίηλ, στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο και εδάφιο 24. Λέει και πάλι εδώ. Ας το πάρουμε λίγο παραπάνω για να το καταλάβουμε. Από το 21 εδάφιο, πιάστε το. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός, ιδού, εγώ θέλω λάβει τους Ιούς Ισραήλ εκ μέσου των εθνών όπου υπήγον. Θα τους συνάξει από τα έθνη μέσα και θα τους φέρει στη γη τους. Και θέλω συνάξει αυτούς πανταχώθεν και φέρει αυτούς εις την γη αυτών. Και θέλω κάμει αυτούς εν έθνος, εν τη γη, επί των ωραίων του Ισραήλ. Πάνε τόσα χρόνια και αιώνες σε διάφορους λαούς και έχουν μάθει συνήθειες και λοιπά και γλώσσες άλλες, θα γίνουν ένα έθνος. Εν τη γη, επί των ωραίων του Ισραήλ. Και εις βασιλεύστε, είστε βασιλεύστε επί πάντας αυτούς. Και δεν θέλουσι είστε πλέον δύο έθνη, όπως είχαν χωριστεί Βοράς και Νότος, οι 10 φυλές και οι 2 φυλές κάτω, στο Νότο, δύο έθνη, και δεν θέλουσι είστε του λοιπού διηρημένοι πλέον εις δύο βασίλεια, όπως ήταν το Βόρειο Βασίλειο και το Νότιο, θα ενωθούν. Και δεν θέλουσι μιένεστε πλέον εν της ειδόλης αυτών, ουδέ εν της δελίγμασι αυτών, ουδέ εν πάσες της παραβάσασι αυτών, αλλά θέλω σώσει αυτούς εκ πασών των κατοικήσεων αυτών ενές ημάρτησαν και θέλω καθαρίσει αυτούς. Ο καθαρισμός του Ισραήλ θα γίνει, θα στραφούν στο Μεσσία τους και βέβαια για το αίματος του Χριστού, και ο Θεός θα στείλει το Πνεύμα του, το Άγιο θα ξεχύσει στις καρδιές του υπολείπου του Ισραήλ. Και θέλουσι είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτόν. Και Δαβίδ ο δούλος μου θέλει είστε βασιλεύς επ' αυτού. Και θέλει είστε επί πάντας αυτούς ίσπιμοι. Και θέλουσι περιπατείεντες κρίσεσί μου. Και θέλουσι φυλάτε τα διατάγματά μου και εκτελεί αυτά. Και θέλουσι κατοικίεν τη γη την οποία έδωκα εις τον δούλο μου τον Ιακώβ, όπου κατόκισαν οι πατέρες σας. Και εν αυτή θέλουσι κατοικεί αυτή και τα τέκνα αυτών και τα τέκνα των τέκνων αυτών έως αιώνος. Και Δαβίδ ο δούλος μου θέλει είστε άρχον αυτών εις τον αιώνα. Και θέλω κάνει προς αυτούς διαθήκη ειρήνης, αυτή θέλει είστε διαθήκη αιώνιος προς αυτούς. Και θέλω στηρίξει αυτούς και πληθύνει αυτούς και θέλω θέση το αγιαστηριό μου εμέσω αυτών εις τον αιώνα. Και η σκηνή μου θέλει είστε μέσω αυτών και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτή θέλουσι είστε λαός μου και θέλουσι γνωρίσει τα έθνη ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο αγιάζων των Ισραήλ όταν το αγιαστηριό μου είναι εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. Αυτό το πράγμα θα γίνει τώρα στα τέλη των καιρών καθώς θα έρθει ο Χριστός, θα τους μαζέψει όλους. Αλλά το θαυμάσιο είναι ότι ο Δαβίδ θα αναστηθεί και θα είναι άρχονα αυτών. Άρχον αυτόν. Επίσης στον Ιεζεκίλ λάμδα δέλτα 24. Λάμδα δέλτα, γυρίστε πίσω. Εδάφιο 24 λέει από το 23. Και θέλω καταστήσει επ' αυτά ένα ποιμένα. Και θέλει ποιμένη αυτά τον δούλο μου Δαβίδ. Αυτός θέλει ποιμάνει αυτά και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτόν. Και εγώ ο Κύριος θέλω είστε Θεός αυτόν. Και ο δούλος μου Δαβίδ άρχον εν μέσω αυτών. Εγώ ο Κύριος ελάβησα. Συνεπώς είναι ένα σχέδιο Θεού και μια υπόσχεση που την είχε δώσει στον Δαβίδ με την Δαβιδική συνθήκη. Ότι τον Δαβίδ θα τον καθίσει στο θρόνο του στον αιώνα. Η Εζεκίλ λάμδα ζήτα 25. Στο λάμδα ζήτα 25 το διαβάσαμε. Και θέλω να σου τι είναι. Αυτό το διαβάσαμε. Συνεπώς. Ο Κύριος θα βασιλεύσει στο όρος Σιών και στην Ιερουσαλήμ. Όπως λέει στο Ισαΐας ΚΔ 23. Ισαΐας ΚΔ 23. Τότε η σελήνη θέλει εντραπεί και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού. Όμως ο Δαβίδ θα είναι ένα είδος αντιπροσώπου του επί της γης. Θα ονομάζεται βασιλεύς ή πρίγκιπς ή άρχον. Θα προσφέρει θυσίες, όπως αναφέρει στο Ιεζεκίλ, 1:22. Οι πιστοί, οι οποίοι θα αρπαγούν, οι πιστοί θα μπορούν, θα έχουν και αυτοί μερίδιο σε αυτή τη βασιλεία. Εκείνα τα λόγια τα οποία είπε ο Κύριος, αυτήν στο βραβείο που έδωσε όταν βγαίνει με τα τάλαντα και πήγε εις χώρα μακρύ και επέστρεψε και ο ένας εργάστηκε τα διπλασίασε, ο άλλος κλπ. Ο ένας μόνον έκρυψε το τάλαντο και του είπε δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Στους άλλους όμως που διπλασίασαν τα ταλαντά τους, εργάστηκαν με άλλα λόγια, με πιστότητα, τους λέει έχει εξουσίαν επί 5 πόλεων, επί 10 πόλεων. Δηλαδή στη χιλιετή βασιλεία, τούτη η ατμόσφαιρα από πάνω, η οποία σήμερα κατοικείται από δαίμονες και από τον Σατάν, θα καθαριστεί πρώτη χιλιετούς βασιλείας, διότι μας λέει στη γραφή ότι γίνεται πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού πολεμούν κατά του Σατανά και των αγγέλων του και τους ρίχνουν στη γη. Γι' αυτό η περίοδος εκείνη των 3,5 χρόνων της βασιλείας του Αντιχρίστου είναι πολύ σκοτεινή, διότι ο Σατανάς ξέρει ότι έχει ολίγων καιρών και έχει θυμών μέγαν και έχει ρηφθεί από τον ουρανό. Γιατί ρίπτεται από τον ουρανό? Διότι πρέπει να καθαριστεί η ατμόσφαιρα, θα γίνει κατοικητήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Η Εκκλησία θα συναντήσει τον Κύριο στον αέρα και θα είμαι θα πάντοτε, ο Κύριος θα κατεβεί και εμείς θα πάμε στην συνάντηση του Κυρίου στον αέρα και θα είναι πάντοτε μετά του Κυρίου. Και κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας ανάλογα με τις δυνατότητες που έχεις, την υπηρεσία που έκανες, την δόξα που θα έχεις, θα έχεις εξουσία. Σήμερα την εξουσία την έχει ο Σατανάς και δυνάμεις του. Έχει πλήρη οργάνωση απάνω στα έθνη της γης. Έχει βάλει κάποιον δικόν του άγγελο ξεπεσμένο που διοίκει ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός της Περσίας, ο Θεός του κάθε έθνους. Και το λέει και στον Δανίλ, που εστάλει άγγελος να μιλήσει στον Δανίλ, και όμως συνελήφθη από το πνεύμα των πονηρών και τον εκράτησε 21 μέρες και λέει τώρα που θα εξέλθω θα πολεμήσω με τον Θεό της Ελλάδος. Αυτό που τραγουδάνε και λένε ο Θεός της Ελλάδος, παιδιά, τι θα πει αυτός ο Θεός της Ελλάδος? Τα έθνη έχουν το δικό του Θεό. Και αυτός ο Σατάν έχει την παγκόσμια διακυβέρνηση. Θυμόσαστε ότι στον Κύριο, στο όρος του έδειξε τα έθνη και του είπε όλα αυτά έχουν γραφτεί σε μένα. Επειδή οι άνθρωποι υπήκουσαν εθελοντικά, υπετάχθησαν στο Σατανά. Και σε κάθε έθνος υπάρχει επικεφαλής ένα πνεύμα πονηρό, άγγελος ξεπεσμένος, κατωτέρας δυνάμεως από τον Σατανά, που κυβερνάει. Και έχει τοπικούς άρχοντες σε κάθε πόλη. Και έχει και άλλους οι οποίοι επηρεάζουν άτομα, τους άρχοντες οι οποίοι κυβερνούν. Κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα δεν κυβερνάνε άνθρωποι. Οι εμπνεύσεις και οι ιδέες που τους έρχονται μέσα είναι από εκείνη την πηγή, από εκείνες τις δυνάμεις. Και έχει την πλήρη διακυβέρνηση στον κόσμο. Αυτό το πράγμα θα αλλάξει στη Χιλιετή Βασιλεία. Στη Χιλιετή Βασιλεία θα είναι ο Χριστός, η Εκκλησία, και θα έχουμε εξουσία ένας επί 10 πόλεων, άλλος επί 5 πόλεων, άλλος επί 2 πόλεων. Θα εμπνέει τους κυβερνώντας κάτω στη γη. Θα εμφανίζεται κάποιος από την Εκκλησία και θα δίνει εντολές, όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, που εμφανιζόντουσαν άγγελοι, θα βλέπουν μια στραπή και θα εμφανίζεται κάποιος, ποιος είναι αυτός, ο τάδε. Θα τους λέει τάδε, λέγει Κύριος, και ώστε να συνέρθουν αυτοί να καταλάβουν, θα έχει εξαφανιστεί πάλι. Ο ουρανός, η ατμόσφαιρα δηλαδή, θα κατοικείται και θα είναι γεμάτη από τα όντα αυτά τα δοξασμένα, τα οποία θα έχουν πλήρη διακυβέρνηση της γης και επιρροή απάνω στη γη. Έτσι λοιπόν, οι πιστοί θα έχουν εξουσία επί πόλεων, των διαφόρων πόλεων, 10 πόλεων, 5 πόλεων ανάλογα με την αξία του, με την πιστότητά του, την αφιέρωσή του κλπ. Το λέει ο Κύριος Λουκάς Ι.Θ. στο 11:26. Τα λόγια αυτά του Κυρίου δεν μπορούν να ερμηνευτούν διαφορετικά. Λουκάς Ι.Θ. 11:26. Τους είπε λοιπόν παραβολή, διότι του πλησίον της Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμισαν ότι η βασιλεία του Θεού εμελευθείς να φανεί, και είπε σε αυτούς, ανθρωπός της ευγενής, μιλάει για τον εαυτόν του, ή πήγε εις χώραν μακράν για να λάβει σε αυτόν βασιλείαν. Πού πήγε? Ο Κύριος πήγε στον πατέρα, πάνω, χώραν μακράν. Και γιατί πήγε? Για να πάρει τη βασιλεία. Εμφανίστηκε στον πατέρα. Για να λάβει βασιλεία και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους αυτούς, έδωκε εις αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς, πραγματευτείτε όσου έλθω και οι συμπολίτες όμως εμπίσουν. Και αφού υπέστρεψε λαβών τη βασιλεία, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη, εις τους οποίους έδωσε το αργύριον για να μάθει τι εκέρδισε έκαστος. Και ήρθε ο πρώτος, λέγον μνά σου και έλυσε 10 μνάς, και είπε προς αυτόν έδιε δούλε αγαθέ, επειδή εις το ελάχιστον εφάνης πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Αυτά αφού πήρε τη βασιλεία και είναι βασιλεύς, στην επικράτειά του κατανέμει την εξουσία στους δούλους του ανάλογα με τις ικανότητες που έχουν. Ο έκνας την μία μνά την έκανε 10, έχει εξουσία για κυβέρνηση απάνω σε 10 πόλεις. Ο άλλος σε 5, ο άλλος σε 2 και ούτω καθεξής. Ώστε λοιπόν τα λόγια του Κυρίου, αυτά τα οποία υπόθηκαν, μια μέρα θα πραγματοποιηθούν, θα βγουν αληθινά. Οι 12 μαθητές, αυτοί που έμειναν στους πειρασμούς του, Ματθαίος Ι.Θ. 28, Ματθαίος Ι.Θ. και εδάφιο 28, ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι εσείς οι ακολουθείς αντέσμοι, έντι παλιγενεσία, όταν θα γίνει, στη χιλιετή δηλαδή, λέγεται παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσω στη σαφή και οικία, η αδελφού, η αδελφά, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρού, ένεκεν το όνοματό μου, εκατονταπλάσια τελειλάβει και ζωή αιώνιων θέλει κληρονομήσει. Πολύ όμω πρώτη, θέλουν σύστη έσχατη και έσχατη πρώτη. Ώστε στου 12 μαθητά δίνει εξουσία απάνω στι 12 φυλέ του Ισραήλ. Θα καθίσουν απάνω σε θρόνου και θα διευθύνουν τον λαό Ισραήλ. Τώρα θα είναι ορατοί. Πιθανόν να έχουν εκπροσώπους επί της γης. Πιθανόν να φαίνονται και άλλοτε να εμφανίζονται και άλλοτε να μην εμφανίζονται. Θα είναι ενδόξοι. Αλλά όμως αυτοί θα κυβερνήσουν. Ειδικά το λαό Ισραήλ. Ενώ στους άλλους εμάς θα δώσει εξουσίαν επί πόλεων εθνικών. 5 πόλεων, 10 πόλεων, ανάλογα με τις δυνατότητες που θα έχει ο καθένας. Οι σχέσεις των αναστημένων, των ανθρώπων που θα έχουν πάρει τη δόξα του Κυρίου και των ζώντων στη χιλιετή βασιλεία θα είναι ανάλογη με εκείνη του Κυρίου όταν αναστήθηκε και των μαθητών του, δηλαδή πότε εμφανιζότανε ή εξαφανιζότανε, έμπαινε και κλεισμένος και κλεισμένων των θυρών η τύχη και οι πόρτες οι κλειστές δεν τον εμπόδιζαν, αν ήθελε έτρωγε, αν ήθελε δεν έτρωγε. Μια τέτοια σχέση θα είναι μεταξύ των Αγίων όλων ημών, των μελών της Εκκλησίας και των ανθρώπων που θα ζουν στη χιλιετή βασιλεία εδώ κάτω. Θα εμφανιζόμεθα, θα τους λέμε τα λόγια, θα εξαφανιζόμεθα, αν θέλεις θα τρως, ή αλλιώτικα, όπως ήταν οι σχέσεις των αγγέλων στην Παλαιά Διαθήκη, που εμφανιζόντουσαν άγγελοι και έλεγαν τα δε λέγει Κύριος κλπ. Και των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης. Τέτοια θα είναι η σχέση στη χιλιετή βασιλεία. Θα υπάρχει δηλαδή, θα υπάρχουν οι ένδοξοι, οι αναστημένοι, αυτοί που θα έχουν τη δόξα του Χριστού και οι οποίοι θα έρχονται σε κάποια επαφή, συνάφεια, συναλλαγή με τον κόσμο τον κάτω. Θα τους διευθύνουν, θα τους κατευθύνουν, θα τους οδηγούν. Η έδρα του βασιλείου θα είναι η Παλαιστίνη και η Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ θα ξανακτιστεί και θα κατοικηθεί. Βέβαια, σε λεπτομέρειες το λέει στο ΜΗ, το κεφάλαιο του Ιεζεκίλ, δεν είναι καιρός να το πάρουμε όλο, λέει ότι η Παλαιστίνη θα χωριστεί στις φυλές και θα πιάνει από το ποτάμι του Νείλου μέχρι επάνω τον Εφράτη ποταμό. Ουδέποτε ο Ισραήλ είχε τόση έκταση. Αλλά ο Θεός όταν έδωσε υπόσχεση στον Αβραάμ, του είπε θα είναι από του ποταμού έως απάνω στον Εφράτη, από τον Νείλο έως τον Εφράτη. Και μάλιστα του ορίζει με τρόπο συμβολογραφικό τα όρια. Τα όρια απάνω στα οποία θα κατοικήσουν οι απόγονοι του Αβραάμ. Το λέει αυτό στο βιβλίο της Γένεσης, όταν υπόσχεται στον Αβραάμ την κατάσχεση της γης. Και του λέει από του ποταμού μέχρι επάνω εκεί. Και πραγματικά στον Ιεζεκίλ πάλι το επαναλαμβάνει ότι στη χιλιετή βασιλεία θα είναι από την Εμάθ στο βορρά, 100 μίλια προς βορράν της Δαμασκού, έως Κάδης Βαρνής, 100 μίλια προς νότον της Ιερουσαλήμ. Αναφέρεται στον Ιεζεκίλ μη ήττα 28. Ιεζεκίλ μη ήττα 28. Βέβαια είναι πολλά που λέει ο Ιεζεκίλ εκεί πέρα και δεν έχουμε καιρό να τα δούμε όλα. Μπορεί κανείς να το διαβάσει στο σπίτι του και θα δει πραγματικά μη ήττα. Στο μήνυτα 28, μήνυτα 28 και πλησίον του ορίου Γάδ προς το μεσημβρινό πλευρό προς νότον το όριον θελήσει από Θαμάρ έως τον υδάτος μεριβά Κάδης έως κάτω στην Κάδη θα φτάνει κατά τον Χήμαρον έως τις μεγάλες θαλάσσεις. Αυτή είναι η γη την οποία θέλετε κληρώσει στα σφυλά του Ισραήλ για κληρονομία και αυτά είναι μερίδες αυτών λέγει Κύριος ο Θεός. Όλο το μήνυτα κεφάλαιο ερμηνεύει αυτό. Στο Γένεσις ΙΕ, για να δούμε στο Γένεσις ΙΕ και εδάφιο 18 ΙΕ 18, όταν ο Θεός κάνει διαθήκη στον Αβραάμ, την ημέρα εκείνη έκαμε διαθήκη ο Κύριος προς τον Αβραάμ λέγον εις το σπέρμα σου έδωκα την γη ταύτη από του ποταμού της Αιγύπτου από τον Νείλο έως του ποταμού του μεγάλου του ποταμού Εφράτου. Ποτέ ο Ισραήλ δεν είχε αυτήν την έκταση γης. Θα την έχει στη χιλιετή βασιλεία. τους Γενναίους, Γενεζαίους κλπ. Όλες τις φυλές αυτές, λέει, τους παραδίδουν στα χέρια σου. Ώστε λοιπόν θα είναι ακόμα ο ναός. Θα κτιστεί ναός. Θα κτιστεί τώρα ένας ναός. Οι Ισραηλίτες επιθυμούν να κτίσουν. Αλλά δεν μπορούν να κτίσουν. Διότι επάνω, στο όρος που είναι ο ναός, είναι οι Άραβες. Είναι τα δύο αραβικά τεμένη. Το Ελ Αξά και το τέμενο του Ομάδα. Οι Ισραηλίτες περιορίζονται μόνο κάτω, στη βάση του ναού και κλαίνε, που είναι το τείχος του ναού, οι μεγάλες πέτρες, ογκώδεις πέτρες, το τείχος των θρήνων. Και κλαίνε και βάλουν και την προσευχή τους σε χαρτάκια ανάμεσα στις σχισμές των βράχων, στα χωρίσματα της πέτρας, οι πέτρες όπως είναι, μεγάλοι ογκώλυθοι, αποτελούν την βάση του ναού, το τείχος των θρήνων. Επάνω δεν μπορούν να ανεβούν. Μερικοί φανατικοί Ισραηλίτες κάναν προσπάθειες είτε να κάψουν τα τεμένη είτε κάτι άλλο να κάνουν, αλλά πέτυχαν. Ένας αρχαιολόγος, Κάουφμαν νομίζω λέγεται το όνομά του, Ισραηλίτης, από τη μελέτη την οποία έκαμε, βρήκε ότι ο ναός μπορεί να κτιστεί πλην της αυλής της εξωτερικής. Ο ναός είχε την αυλή την εξωτερική, την αυλή των γυναικών, την αυλή των Ισραηλιτών, την αυλή των ιερέων και τα Άγια των Αγίων. Ο ναός. Όλος μπορεί να κτιστεί πλην της αυλής της εξωτερικής, επειδή η αυλή εξωτερική καταπατείται από τους εθνικούς. Πραγματικά είναι τα τεμένη αυτά που κατέχουν το χώρο όπου είναι η εξωτερική αυλή. Το υπόλοιπο μπορεί να κτιστεί. Αλλά οι Ισραηλίτες δεν μπορούν να πάνε πάνω, με απειλή θανάτου. Είδατε τώρα τι γίνεται με την επέκταση των οικισμών στην Ιερουσαλήμ. Τι φοβερό κακό γίνεται. Όταν όμως έλθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι Εβραίος στην καταγωγή, και θα ασκήσει την κυριαρχία του σαν παγκόσμιος κύριος, θα επιτρέψει στον Ισραήλ να κτίσει τον ναό και θα τον κτίσουν τον ναό, όπως λέει το Ιώτα Αλφα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, πλην της αυλής της εξωτερικής, διότι κατέχεται από τους εθνικούς. Και θα γίνουν λατρείες στο ναό κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντιχρίστου. Μάλιστα, ο Αντίχριστος θα βάλει και το άγαλμά του στο ναό, είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και όταν οι Ισραηλίτες δουν το άγαλμά του στο ναό και τελικά δουν και αυτόν να κάθεται στο ναό και να ζητάει λατρεία στο πρόσωπό του, θα αρνηθούν να προσφέρουν θυσία και προσφορά, θα σταματήσει από τόμος η θυσία και η προσφορά, όπως λέει στο Εζεκίηλ Θήτα. Όλα αυτά είναι αλληλό. Στο Εζεκίηλ Θήτα λέει: και θέλει στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς, λέει για τον Αντίχριστο, εν μια εβδομάδη, για μια 7 χρόνια, και εντο, θήτα 27, και εντο η μίση της εβδομάδος, που θα αρχίσει η σκοτεινή περίοδος, θέλει πάψει η θυσία και η προσφορά από τόμος. Γιατί, διότι επί το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως. Είναι το άγαλμα του Αντιχρίστου. Θα βάλει το άγαλμά του και οι Εβραίοι θα σταματήσουν την προσφορά και τη θυσία, διότι θα καταλάβουν ότι πέσανε σε παγίδα και λατρέψανε και κάνανε συνθήκη με τον ψεύδο Μεσσία. Ο ναός αυτός που θα κτιστεί, από τον θα επιτρέψει ο Αντιχρίστος, θα καταστραφεί από τις επιδρομές των λαών που όλοι οι λαοί θα μαζευτούν κατά της Ιερουσαλήμ εις μάχην στα τέλη των καιρών. Και στην χιλετή βασιλεία θα κτιστεί καινούριος ναός. Και σε όλη τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας θα υπάρχει ναός κάτω στην Ιερουσαλήμ και θα γίνονται θυσίες και θα προσφερθούν θυσίες και προσφορές. Και από το ναό θα ρεύσουν και ύδατα. Η ώρα όμως σταμάτησε, είμαι θα υποχρεωμένη να σταματήσουμε και στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας στη βασιλεία για να δούμε και μερικά άλλα σημεία ενδιαφέροντα στο την άλλη Παρασκευή. Εδώ λοιπόν σταματάμε. Είναι θαυμαστό ότι όλες αυτές οι προφητείες αλληλοσυνδέονται με ένα θαυμαστό τρόπο και αλληλοερμηνεύονται. Και αν κανείς τις πιάσει και τις παρακολουθήσει, κατέχει πλέον το σχέδιο του Θεού και κατανοεί το σχέδιο του Θεού. Για μας όμως τους πιστούς, εμείς τα πράγματα αυτά δεν θα τα δούμε, διότι θα μας πάρει ο Κύριος. Πριν έλθει η σκοτεινή περίοδος του Αντιχρίστου, θα αρπαγούμε η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα και θα είναι θα πάντοτε μετά του Κυρίου. Εδώ λοιπόν σταματάμε για απόψε. Όρθιν ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, πολύ ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε για όλα όσα μας απεκάλυψες και μας έδειξες. Ο Λόγος σου Άγιος μαρτυρεί, βεβαιώνει και προλέγει το μέλλον. Μελετώντας το, μαθαίνουμε τα σχέδια σου, τα ένδοξα, όλα όσα έχεις και μέλεις να πραγματοποιήσεις σε τούτο τον κόσμο. Δώσε μας χάρη να είμεθα σοφή κατά Θεόν, να γνωρίζουμε τα πράγματα τα δικά σου, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται, τι θα γίνει και πώς να συμπεριφερόμεθα στον κόσμο τούτον. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Για τη δόξα.
1: Εμέ, αλία εστέ η χαρά.

για να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου το μονογενή. Σε ευχαριστούμε για το υπέρτατο δώρον σου, το δώρον του Υιού. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για το αίμα του Χριστού, για την πόρτα τη μεγάλη, τη διάπλατη που άνοιξε τη σωτηρία για κάθε ψυχή. Πολύ σε ευχαριστούμε ότι την απεκάλυψες και σε εμάς. Την πιστέψαμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε επικοινωνία μαζί σου και ελπίδα αιώνια ζωής. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Χάρισέ μας την παρουσία σου. Τούτο το βράδυ άνοιξε, Κύριε, τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας να καταλάβουμε από τις αλήθειες τις δικές σου και ευδόκησε να δοξάσεις το όνομά σου. Δώσε μας την παρουσία σου. Δώσε μας φως. Δώσε μας αποκαλύψεις. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω πάλι από την Αποκάλυψη τα σχετικά με την Βασιλεία του Κυρίου. Στο κεφάλαιο το Κάπα. Και είδον άγγελον κατεβαίνοντα εκ του ουρανού, ώστις είχε το κλειδίον της Αδύνσου, και άλυση μεγάλη είναι διχειρή αυτού, και πίεσε τον δράκοντα τον όφη των αρχαίων, ώστις είναι ο διάβολος και ο σατανάς, και έδεσε αυτόν 1000 έτη, και έριψε αυτόν εις την Άδυσον, και έκλεισε αυτόν και σφράγισε επάνω αυτού, για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη, και με τα ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους και κάτσαν επ' αυτών, και κρίσεις εδόθη εις αυτούς. Και είδον τα ψυχάς των πεπελεκισμένων για την μαρτυρία του Ιησού και για το λόγο του Θεού, και ίδινες δεν προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπο αυτών και επί την χείρα αυτών, και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δελυποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος, ώστις έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσι βασιλεύσει μετά αυτού 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη, θα λυλυθεί ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού, και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιακύκλουσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη. Και κατέβη πύρα από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη στη λίμνη του Πυρός και του Θείου, όπου είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεστε ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελευθερωθεί ο κόσμος από αυτό. Φτάσαμε, αδελφοί, ερευνώντας από το λόγο του Θεού στην Αποκάλυψη, φτάσαμε στο τέλος των θλίψεων όλων, τις οποίες ο Θεός έριξε στη γη, και τις περιγράψαμε τις θλίψεις αυτές σαν σφραγίδες. Η τελευταία σφραγίδα περιείχε 7 σάλπιγγες και η τελευταία σάλπιγγα 7 θυάδες. Και αυτές είναι οι κρίσεις τις οποίες ο Κύριος κάνει, εγείρεται στο θρόνο του και κάνει αυτές τις κρίσεις για να απελευθερώσει την γη από τους ασεβείς και από τον Σατανά και από τον Αντίχριστο, και να την υπαγάγει στο Θεό και στους δικαίους. Και είπαμε ότι μετά από αυτές τις θλίψεις που αποτελούν το περιεχόμενο της Αποκάλυψης, φυσικά αυτά τα είδε ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο, σε μια όραση, και του είπε γράφτα. Λοιπόν, αυτά τα οποία είδε ο Ιωάννης και τα έγραψε, φτάνουν κάποτε σε ένα τέλος. Και το τέλος αυτό, στο τέλος αυτό τι γίνεται? Άγγελος ισχυρός κατεβαίνει από τον ουρανό, έχει το κλειδί της Αβύσσου
Και είπαμε άβυσσος είναι, είδα τα βαθιά σκοτεινά, σημαίνει ότι στα βάθη των ωκεανών κάπου πρέπει να είναι αυτή η άβυσσος. Και είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Έχει λοιπόν κλειδί και άλυση μεγάλη, αλυσίδα μεγάλη, αλλά αυτή η αλυσίδα δεν μπορεί να είναι αλυσίδα όπως τη σκεπτόμεθα, με κρίκους σιδερένιους, γιατί μια αλυσίδα τέτοια δεν μπορεί να δέσει ένα πνευματικό όν όπως είναι ο Σατάν, ο οποίος είναι άγγελος από τις ανώτερες ιεραρχίες των αγγέλων. Είναι άγγελος, αλλά είναι από τους υψηλότερους αγγέλους, ο οποίος ξέπεσε με όλα τα αυτά, δεν πάει να διατηρεί την εξουσία του, τη δύναμή του κλπ. Θα τον πιάσει και θα τον δέσει και θα τον ρίξει στην άβυσσο και θα κλείσει και θα σφραγίσει επάνω στην άβυσσο για να μην πλανήσει πλέον τα έθνη. Αυτή η φυλάκιση του Σατανά, είπαμε, γίνεται για μία περίοδο 1000 ετών. Γιατί γίνεται αυτό? Ο Θεός θέλει να δώσει ένα δείγμα διακυβέρνησης του κόσμου. Εάν ο Θεός κυβερνούσε, τι θα γινόταν? Υπήρξαν διάφοροι περίοδοι οικονομίες στην ανθρώπινη ιστορία. Οικονομία της αθωότητος τελείωσε με μια κρίση. Αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, τους έβγαλε ο Θεός. Η οικονομία των κατόπιν του Νόε, ή μάλλον πρώτου Νόε, των πατριαρχών εκείνων, πρώτου Νόε, τελειώνει με τον κατακλυσμό του Νόε. Η ανθρωπότης δηλαδή δοκιμάστηκε στην αθωότητα, στην Εδέμ, τελειώνει με την έξοδο από τον Παράδεισο. Δοκιμάζεται στην εποχή των πατριαρχών, τελειώνει με τον κατακλυσμό του Νόε. Δοκιμάζεται στην εποχή του Αβραάμ και Ισαάκ, η ανθρωπότης εκ νέου, τελειώνει με την κάθοδο στην Αίγυπτο και την υποδούλωση των Εβραίων. Δοκιμάζεται με τον Μωυσή στη μοσαϊκή οικονομία, τελειώνει με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τη διάλυση του Ισραηλιτικού έθνους. Δοκιμάζεται τώρα στην περίοδο της Χάριτος, θα τελειώσει με την αρπαγή της Εκκλησίας και τις κρίσεις τις οποίες αναφέρομαι ότι θα γίνουν στην περίοδο εκείνη της Βασιλείας του Αντιχρίστου, δηλαδή οι κρίσεις ενάντια στην ανθρωπότητα, την ασεβή, την αποστάτρια. Δηλαδή όλες οι οικονομίες τις οποίες ο Θεός, στις οποίες δοκίμασε τον άνθρωπο και την ανθρώπινη ελευθερία, τελείωσαν με μία αποτυχία. Ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας, της αρχικής πτώσης και της αποστασίας του, κάτω από οποιαδήποτε διακυβέρνηση δεν ευτυχεί. Αντίθετα, τα πράγματα μπαίνουν στο χειρότερο και τελειώνουν με μία καταστροφή. Ο Θεός θα δώσει ένα δείγμα δικής του διακυβέρνησης στα 1000 χρόνια της βασιλείας του Κυρίου. Αλλά για να γίνει αυτό, πρώτος παράγων που πρέπει να φύγει από τη μέση είναι ο Σατάν, ο διάβολος. Διότι είναι αυτός που ξεσηκώνει την ανθρωπότητα. Έχει ο άνθρωπος το κακό μέσα του, αλλά αυτός είναι, είπαμε, η φωτιά που βάνει, η φωτιά στην παρούτη, ώστε να εκρήγνεται ο άνθρωπος. Είναι αυτός που ξεσηκώνει, διαγείρει τον άνθρωπο, είναι αυτός η πηγή και η δυστυχία του κακού, εις τον οποίον έχει δυστυχώς ο άνθρωπος υποταχθεί. Αυτός δένεται και οι δυνάμεις του, ώστε δεν υπάρχει πλέον στη χιλετή βασιλεία ο Σατάν, ώστε να κάνει κακό. Βέβαια, οι άνθρωποι που θα γεννηθούν, εκείνοι που θα μπουν στη χιλετή βασιλεία, εκείνοι είναι πιστοί. Είναι όλοι εκείνοι που στην περίοδο της μεγάλης θλίψης έδειξανε αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου, πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου, υπέφεραν, δοκιμάστηκαν και μπαίνουν στη χιλετή βασιλεία να απολαύσουν τα αγαθά της χιλετούς βασιλείας. Εκεί στη βασιλεία, εκείνοι που θα κυβερνάνε τον κόσμο από πάνω, από την ατμόσφαιρα, είναι η Εκκλησία. Όπως σήμερα ο Σατανάς με τις δυνάμεις του κυβερνάει τον κόσμο, τότε θα είναι η Εκκλησία. Σήμερα οι εμπνεύσεις που δίδονται στον κόσμο είναι κακές, οι συμβουλές κακές και οδηγούν σε συγκρούσεις, σε κακά, σε αδικίες κλπ. Η Εκκλησία θα οδηγεί, θα κατευθύνει, θα συμβουλεύει προς το αγαθό. Η Εκκλησία θα συμβασιλεύσει μαζί με τον Χριστό. Θα είναι στην ατμόσφαιρα με τον Κύριο. Θα αρπαγεί. Αλλά στη γη κάτω, στη χιλιετή βασιλεία, θα είναι λοιπόν ο Ισραήλ, και θα δούμε ότι θα είναι κεφαλή των εθνών,
όπως σήμερα είναι η Αμερική κεφαλή των εθνών, θα είναι ο Ισραήλ τότε στη χιλετή βασιλεία και τα έθνη των σωζωμένων. Όμως την περίοδο εκείνη των χίλιων ετών θα υπάρχουν, οι άνθρωποι θα παντρευτούν, θα κάνουν παιδιά, θα δημιουργηθούν οικογένειες και δεν είναι όλοι που θα στραφούν με πίστη στον Κύριο. Θα είναι μερικοί που θα υποκρίνονται υποταγή, θα είναι μερικοί οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν το κακό, αλλά δεν υπάρχει ο πειράζων απ' έξω, διότι ο διάβολος θα έχει δεθεί. Οπωσδήποτε η κατάσταση βέβαια θα είναι τελείως διαφορετική. Είπαμε λοιπόν ότι σε αυτή τη χιλιετή βασιλεία αναφέραμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα δεθεί ο Σατανάς, είπαμε. Ακόμα είπαμε ότι η βασιλεία αυτή θα είναι κατά γράμμα, είναι μια θεοκρατία, δηλαδή ο Θεός κυβερνάει, το Πνεύμα του Θεού κυβερνάει. Και είπαμε η θεοκρατία είναι κάτι μεταξύ του κράτους και της εκκλησίας. Το κράτος εξασφαλίζει την κοινωνική τάξη, η εκκλησία εξασφαλίζει την πνευματική τάξη. Μεταξύ κράτους και εκκλησία κάτι ανάμεικτο. Δηλαδή η πνευματική τάξη με τάξη κοινωνική είναι η θεοκρατία, που οι νόμοι του Θεού ρυθμίζουν τις σχέσεις και των ανθρώπων, των ανθρώπων με τη γη τους, των ανθρώπων με το περιβάλλον και με τον Θεό. Θεοκρατία. Και είπαμε τελευταία το θαυμαστό τούτο, όπως φαίνεται από τη γραφή, ο Θεός σύμφωνα με την υποσχέσή του θα αναστήσει τον Δαβίδ, ο οποίος ήταν βασιλιάς του Ισραήλ. Αναφέρεται σε πολλά σημεία στη γραφή και το διαβάσαμε την περασμένη φορά, το αναπτύξαμε. Ο Δαβίδ θα εγερθεί και θα κυβερνήσει, θα βασιλέψει επάνω στον Ισραήλ. Αλλά ο Δαβίδ θα είναι επί της γης, αναστημένος φυσικά. Ο Κύριος θα είναι στους ουρανούς. Συνεπώς ο Δαβίδ θα είναι εκπρόσωπος του Κυρίου κάτω εδώ στον κόσμο. Σε πολλά σημεία γράφει η γραφή, θα αναστήσω τον Δαβίδ, τον δούλο μου κλπ. Και θα είναι βασιλεύσει στο Ισραήλ, σε πολλά σημεία και τα διαβάσαμε. Επίσης, ο Κύριος βέβαια θα βασιλεύει στο όρο Σιών, θα φαίνεται η δόξα του Κυρίου εκεί στην Ιερουσαλήμ, και ο Δαβίδ θα είναι αντιπρόσωπός του επί της γης. Θα προσφέρονται θυσίες, θα κτιστεί ο ναός και είπαμε θα προσφέρονται θυσίες εις τον ναό. Οι μάθητες τον ρώτησαν

Επάμε. Ακόμα είπαμε θα υπάρξει και ο ναός. Ο ναός στον Ιεζεκίλ, στο Μήτα 10, 20, 21, μας δείχνει εκεί το ναό όπως τον οραματίζεται ο προφήτης και ο οποίος έτσι θα είναι εις την χιλετή βασιλεία. Στο Μήτα λοιπόν, κεφάλαιο του Ιεζεκίλ, ο προφήτης Ιεζεκίλ μιλάει για το ναό και λέει μη ζήτα μάλλον ναι μη ζήτα με πέστρεψε εις την θύρα του οίκου και ειδού είδα τα εξορχόμενα κάτωθεν από του κατοφλίου του οίκου προς Ανατολάς. Ο οίκος είναι ο οίκος του Κυρίου, ο ναός, διότι το μέτωπον του οίκου ήταν προς Ανατολάς του ναού. Και τα ύδατα κατέβαιναν κάτωθε από του δεξιού πλαγίου του οίκου κατά τον νότιον του θυσιαστηρίου. Και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης προς βοράν και με έφερε κύκλο δια της έξωθεν οδού προς την πύλη την εξωτέρα, δια της οδού της βλεπούς προς Ανατολάς και ειδού ύδατα έρεων από του δεξιού πλαγίου. Ο ναός θα κτιστεί εκεί που ήταν άλλοτε, σε εκείνο τον λόφο στην Ιερουσαλήμ. Πάνω εκεί τώρα είναι τα αραβικά τεμέλη. Αλλά όμως θα κτιστεί ο ναός στην χιλετή βασιλεία, διότι από τον πόλεμο που θα γίνει εκεί, αυτά τα τεμέλη θα καταστραφούν. Στην χιλετή βασιλεία ο ναός θα έχει την θέση του. Θα κτιστεί και ναός στην αρχή της βασιλείας του Αντιχρίστου. Είναι ο ναός τον οποίο θα κτίσουν τώρα οι Ισραηλίτες με την εξουσία που θα τους δώσει και το δικαίωμα ο Αντίχριστος. Δεν θα είναι ο ναός πλήρης, θα του λείπει η εξωτερική αυλή, διότι κατέχεται από τα αραβικά τεμένη, αλλά ο ναός αυτός θα καταστραφεί κατά την περίοδο εκείνη που τα έθνη θα κτυπήσουν την Ιερουσαλήμ. Θα καταστραφεί ο ναός αυτός, του Αντιχρίστου, που θα κτιστεί τώρα, εκεί που ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί και θα βάλει την εικόνα του, το αγαλμά του. Και θα έχουμε νέο ναό στην χιλετή βασιλεία. Τώρα το βουνό εκείνο δεν έχει νερά. Και όλη η Ιερουσαλήμ δεν έχει νερά. Και όλη η Παλαιστίνη έχει μεγάλη λειψιδρία. Τόσο που πολλά σχέδια έχουν κάνει τον Ιορδάνη να τον φέρουν, να ποτίζουν από τον Ιορδάνη κλπ. Και είναι αλήθεια ότι οι Ισραηλίτες κάνουν μεγάλα κατορθώματα. Όταν κάποτε είχα από την Ιερουσαλήμ πήγα στο Αιλάτ, την Ερυθρά Θάλασσα, και οδηγούσα το αυτοκίνητό μου και πήγαινε μέσα από έρημο, ξαφνικά είδα ένα στέκι να και πουλούσαν φρούτα. Ωραιότατα, ροδάκινα, βερνικό, κάτι άλλο. Σταματήσαμε για να αγοράσουμε. Του λέω: πού τα βρήκατε εδώ πέρα στην έρημο? Του δείχνει στο βάθος, μακριά, και μου λέει: να, φυτείες. Και πραγματικά λοιπόν, στο βάθος που δεν τις είχαμε προσέξει, ήσανε φυτείες από καρποφόρα δέντρα, τα ποτίζανε με ποιο τρόπο στην έρημο. Και το έργο αυτό το είχαν αρχίσει Αμερικανίδες Εβραίες εκεί στο Ισραήλ. Συνεπώς γίνεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά τούτα τα ύδατα που θα βγουν από τον ναό φαίνεται πως είναι κάτι το οποίο θα γίνει με την έναρξη της χιλετούς βασιλείας. Ύδατα έρεων από του δεξιού πλαγίου. Και ο άνθρωπος ως της είχε μέτρων εντιχειρή αυτού, εξελθών προς ανατελάσε μέτρες χιλίας πίχας και με διεβίβασε δε των υδάτων, τα ύδατα ήσαν έως των αστραγάλων. Και μέτρησε χιλίες, με διεβίβασε δια των υδάτων, τα ύδατα ήσαν έως των γονάτων. Πάλι εμέτρησε χιλίας πίχας, με διεβίβασε και τα ύδατα ήσαν έως της οσφίος. Έπειτα εμέτρησε χιλίας και ο ποταμός, τον οποίον είδαν δεν οι δυνάμει να διαβώ, διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και είπε προς εμέ, είδες ιε ανθρώπου? Αυτά τα ύδατα ρέουν από τον ναό και ρέουν από μία πηγή. Δεν ενώθηκαν άλλες πηγές να πεις ότι προσθέθηκαν νερά στην πορεία τους. Αλλά αυτά τα ύδατα που έρεαν από τον ναό είχαν την ιδιότητα να αυξάνουν τρέχοντας. Και ενώ μέτρησε χίλιες πύχες, τα νερά ήσαν στον αστράγαλο. Πάει άλλες χίλιες πύχες πιο πέρα, τα νερά είχαν ανεβεί μέχρι το γόνατο. Πάει άλλες χίλιες πύχες μέχρι τη μέση. Και πάει άλλες χίλιες πύχες και ήταν βαθύ ποτάμι, ποτάμι κολυμβήματος. Που σημαίνει ότι τα νερά αυτά μόνα τους πολλαπλασιάζονται και αυξάνανε χωρίς να προσθεθούν άλλες πηγές. Αυτή είναι η ευλογία της χιλετούς βασιλείας.

Αυτά τα νερά που θα βγαίνουν και βεβαίως θα ποτίσουν και την Ιερουσαλήμ και την Παλαιστίνη, θα είναι μια ευλογία την οποία ο Θεός θα δώσει τις ημέρες εκείνες. Και έπειτα με επέστρεψε εις το χείλος του ποταμού, και όταν επέστρεψα ειδού κατά το χείλος του ποταμού δέντρα πολλά σφόδρα εντεύθεν και εντεύθεν. Και είπε προς εμέ, τα ύδατα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολική γήνη, δηλαδή προς τα ανατολάς, προς τα βάθη, και καταβαίνουν εις την παιδινή και εισέρχονται εις την θάλασσα, και όταν εκκυθώσει εις τη θάλασσα, την νεκρά θάλασσα, τα ύδατα αυτά αυτής θέλουν η αυτή. Η νεκρά θάλασσα είναι ένα μνημείο μέσα στην ιστορία του κόσμου, κρίσεως και επεμβάσεως του Θεού. Ήταν εκεί οι πέντε πόλεις, Σόδομα, Γόμορα και κάποιες άλλες, δύο-τρεις ακόμα, πόλεις παραδομένες στην αμαρτία και στην ανηθικότητα. Ο Θεός εκεί έκανε καταστροφή στις ημέρες του Λότ. Εκεί ήσανται πηγές ασφάλτου. Συνεπώς το έδαφος θα πρέπει να ήταν ηφαιστιακό, ηφαιστιογενές. Φαίνεται πως έγινε και μια έκρηξη ηφαιστιακή. Η λάβα ανέβηκε πολύ ψηλά και από πάνω έπεσε και έκαψε αυτές τις πόλεις, ή κατέβηκε από τον ουρανό πυρ και θείον. Έτσι το περιγράφουν οι γραφές. Στην πραγματικότητα ήταν μια ηφαιστιακή έκρηξη και έριξε όλα αυτά τα πράγματα επάνω στις πόλεις. Καήκαν οι πόλεις στις ημέρες του Λότ. Το έδαφος αυτό βούλιαξε και πλημμύρισε με νερά, προφανώς από τον Ιορδάνη, διότι ο Ιορδάνης χύνεται μέσα εκεί, πλημμύρισε με νερά, αλλά τα νερά αυτά είναι άλμυρα, δεν μπορείς, και πηχτά, γιατί έχουν ποτάσα, έχουν υλικά ποικίλα και διάφορα, και γίνεται εκμετάλλευση αυτών των υλικών από τους Εβραίους. Ναι, και είναι τα νερά αυτά, λένε γεωματικά, πολλοί άνθρωποι κατεβαίνουν κάτω και είναι κέντρα για να κάνουν κάποια θεραπεία. Και τους βλέπεις μέσα στην λίμνη, την νεκρά λίμνη, την νεκρά θάλασσα, με την εφημερίδα στα χέρια, κολυμπά, μέσα βουτυγμένοι, και έχουν την εφημερίδα και διαβάζουν. Η θάλασσα τους κρατάει. Δεν έχουν ανάγκη να πλέψουν, αλλά πρέπει να προσέξεις. Εγώ έχω κάνει, έχω βουτυχτεί μέσα εκεί. Αν έχεις κάποια κοψιά, άλλη μονό σου τι τραβάς, πόσο υποφέρεις. Και πρέπει να προσέξεις να μην πάει το κεφάλι σου κάτω, γιατί δεν μπορεί να γυρίσεις απάνω μετά. Είναι πηχτό το νερό, πολύ πηχτό και πολύ αλμυρό, τόσο που εκεί που σκάει το κυματάκι απάνω στις πέτρες βλέπετε έχουν μαζεύονται τα άλατα και σου κάνει σαν ένα τσαμπί στα φύλλα. Έχω στο σπίτι, στη βιβλιοθήκη μου έχω ένα τέτοιο πέτρα και είναι σαν τσαμπί ολόκληρο στα φύλλα και είναι όλο αλάτι. Επίσης από το βουνό στα πλάγια έχω κόψει κομμάτι, έχω πάρει κομμάτι, το κόψα, το βρήκα, είχε πολλά. Και είναι όλο αλάτι. Αν το βάλεις στη γλώσσα σου, είναι πικρό, αλμυρό, μια γεύση τέτοια. Και έχω στο σπίτι. Είχα δώσει, μάλιστα, είχα γεμίσει το αυτοκίνητο τότε. Είχα ένα Volkswagen τέτοιο, αυτά τα χελώνα. Και το είχα γεμίσει πίσω στο Port Bagage με τέτοια αλάτια. Και έδωσε και στη βιβλική εταιρεία ένα μεγάλο πέτρα με αλάτια πάνω από την νεκρά θάλασσα, από τα Σόδομα και Γόμορα. Και το έχει στη βιτρίνα. Η βιβλική εταιρεία, στη βιτρίνα. Και σε άλλους είχα δώσει. Λοιπόν, φυσικά απαγορεύεται να πάρεις και να κουβαλήσεις, αλλά εγώ δεν το ήξερα και πήρα και κουβάλισα. Και μπορούσα και τα έφερα, δεν μου είπαν τίποτα. Λοιπόν, δεν με ψάξανε μάλλον. Αυτά τα έχω έτσι απλώς για στολίδι. Και το έχω και στο σπίτι. Εκεί λοιπόν γίνει και η αλμυρά θάλασσα, η νεκρά θάλασσα. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε ψάρια ούτε τίποτα, δεν μπορεί να ζήσει. Καμία ύπαρξη εκεί είναι. Και τα γύρω μέρη, όπως είναι το Κούμραν, εκεί που ζήσαν οι Εσέοι και είχαν την κοινότητα των Εσέων εκεί, είναι όλο σπηλιές και βράχοι, έρημος. Έρημος. Εδώ λοιπόν του δείχνει, επέστρεψα ειδού κατά το χείλος του ποταμού δέντρα πολλά σφόδρα εντεύθεν και εντεύθεν. Και είπε προς εμέ, τα ύδατα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολική γη και καταβαίνουν στην παιδινή και εισέρχονται στη θάλασσα. Και όταν εκχυθώσει στη θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουν η αφή στην νεκρά θάλασσα. Τα νερά θα γιατευτούν.
Δηλαδή θα πάψουν να έχουν την αλμύρα, την πικρία που έχουν, την πικράδα που έχουν, θα ηλιαθεί. Και πάμε εν ψυχών έρπων εις όσα μέρη ήθελον επέλθει ούτε η ποταμή, θέλει ζει. Δηλαδή θα υπάρξει ζωή, ενώ σήμερα δεν υπάρχει ζωή. Σήμερα είναι νεκροθάλασσα, είναι σύμβολο κρίσεως του Θεού, θανάτου εξαιτίας της αμαρτίας. Τα οξόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Τότε αυτά θα πάρουν ζωή από τα νερά που θα βγουν από τον ναό. Θέλουν συζή και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων πολύ σφόδρα. Σήμερα δεν υπάρχει ίχνος ζωής. Τότε θα υπάρχει πλήθος ηχθείων πολύ σφόδρα. Επειδή τα ύδατα τα αυτά έρχονται εκεί διότι θέλουν ιαθή θεραπευτή και θέλουν συζή τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται. Συνεπώς το ποτάμι αυτό, αν και είναι ύδατα, είναι σύμβολο των υδάτων της ζωής που θα βγαίνουν από τον ναό του Θεού. Τώρα βέβαια η μεταφορική εικόνα η μεταφορική εικόνα αυτού του πράγματος, οι άνθρωποι της Χιλετούς Βασιλείας θα βλέπουν τον ναό και νερά που θα τρέχουν από μέσα, τα οποία νερά θα πολλαπλασιάζονται καθοδόν, αυξάνουν και θεραπεύουν. Είναι μια εικόνα της ζωής, η οποία ζωή κυλάει, εκχέεται από το ναό του Θεού. Ποιος είναι ο ναός του Θεού? Εκείνος είναι τυπικός ναός. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε «Καταλύσετε τον ναό τούτον και εγώ εν τρεις ημέρες, σε τρεις ημέρες θα τον εγείρω». Και ομιλούσε για τον ναό του σώματός του. Συνεπώς ο Χριστός είναι που δίνει τη ζωή. Από τον Χριστόν θα έρχεται η ζωή και μεταφορικά, συμβολικά θα εμφανίζεται και στη Χιλετή Βασιλεία κατά αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι δηλαδή θα βλέπουν το ποτάμι αυτό που θα θεραπεύει και τα νερά του θα είναι γιαματικά να βγαίνει από τον ναό. Αλλά αυτό θα είναι ένα μάθημα που θα τους μιλάει και θα τους δείχνει ότι η ζωή βγαίνει από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και θέλουν συζή τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται. Είναι ποταμός ζωής. Και οι αλλοιείς, καθ' όλη τη Χιλιετή Βασιλεία, θέλουν συ ίσταστε επ' αυτήν από εν γαδί έως εν εγλαΐμ. Εκεί θέλουν συ εξαπλώνει τα δίκτυα. Οι ηχθείες αυτών θελουσίστε κατά τα ίδια αυτών ως οι ηχθείες της μεγάλης θαλάσσης, δηλαδή της Μεσογείου, αυτή είναι η μεγάλη θάλασσα, όπως είναι η Μεσόγειος έχει ύδατα πολλά, θα είναι και στη νεκρά θάλασσα που σήμερα ονομάζεται νεκρά διότι δεν έχει ζωή, θα είναι ηχθείες όπως είναι στη μεγάλη θάλασσα. Η Ελώδης όμως τόπη αυτής και οι βαλτόδεις αυτής δεν θέλουν ιαθή, θέλουν διορισμένοι για άλλας. Δηλαδή θα αφήσει ένα σημάδι, δείγμα της κρίσεως του Θεού τι συνεπάγεται η αμαρτία όπου γίνει. Οι ελώδεις όμως τόποι αυτής και οι βαλτόδεις δεν θέλουν ιαθή, θέλουν διορισμένοι για άλλας. Πλησίον δε του ποταμού επί του χείλους αυτού εντεύθεν και εντεύθεν θέλουν σε αυξάνεστε δέντρα παντός είδους διατροφή, των οποίων τα φύλλα δεν θέλουν συμμαραίνεστε. Κοιτάξτε τι θα γίνεται στη Χιλιετή Βασιλεία. Ο καρπός αυτών δεν θέλει εκλείψει στα δέντρα. Νέος καρπός θέλει γεννάστε καθέκα στον μήνα. Πού τα δέντρα τώρα να βγάλουν κάθε μήνα καρπό? Που σημαίνει ότι τούτη η βλάστηση την οποία βλέπουμε γύρω μας και τούτη η κατάσταση της φύσης που βλέπουμε γύρω μας είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Είναι συνέπεια της αμαρτίας. Εάν τα δέντρα δεν βγάνουν καρπό, εάν η γη δεν φυτρώνει, εάν τούτο και τ' άλλο, είναι συνέπεια της αμαρτίας. Τότε όμως, επειδή θα είναι η Βασιλεία του Κυρίου, κάθε μήνα καρπό. Τα δέντρα θα είναι γεμάτα από καρπούς. Διότι τα ύδατα αυτού του ποταμού εξέρχονται από το αγιαστηρίου και ο καρπός αυτών θελείστε διατροφήν και το φύλλον αυτών των δέντρων θα είναι για ιατρία θεραπεία. Ώστε λοιπόν ο ναός θα ξανακτιστεί. Επίσης στο Ζαχαρία τον προφήτη, αν ανοίξουμε στο κεφάλαιο το Ι Δ του Ζαχαρία,
εδάφιο 8, λέει και εκεί, και εν τη ημέρα εκείνη, ποια είναι η μέρα, η μέρα της Χιλιετούς Βασιλείας, η μέρα του Κυρίου, είναι μια περίοδος χρονική μακριά, στην οποία ο Θεός πλέον θα ενεργήσει κατά το θέλημα το δικό του. Οι άνθρωποι, σταματάει πλέον η πρωτοβουλία των ανθρώπων, την πρωτοβουλία. Και εν τη μέρα εκείνη είδα τα ζώντα θέλουσι εξέλθει εξ Ιερουσαλήμ. Τούτα τα νερά που τρέχουν από τις πηγές τώρα είναι νεκρά νερά. Δεν ζωοποιούν. Μόλις και μεταβίας να δώσουν λίγη ζωή σε κανένα φυτό. Μόλις και μεταβίας. Τότε θα είναι είδα τα ζώντα θέλουσι εξέλθει εξ Ιερουσαλήμ. Το ίμιση αυτών προς την θάλασσα την Ανατολική. Αυτή είναι η νεκρά θάλασσα. Η Ανατολική θάλασσα προς Ανατολά. Και το ίμιση αυτών προς την θάλασσα τη Δυτική. Αυτή είναι η Μεσόγειος. Ώστε από την μια μεριά η Δυτικά είναι η Μεσόγειος, Ανατολικά είναι η νεκρά θάλασσα. Και από το ναό που θα είναι στην Ιερουσαλήμ θα τρέχουν νερά και το ίμιση θα πηγαίνει από εδώ, το ίμιση από εκεί για να θεραπεύει. Ζώντα ύδατα. Και εν θέρι και εν χειμώνη θελείστε ούτω. Και το θέρος και το χειμώνα. Και ο Κύριος θελείστε βασιλεύς εφόλην την γη. Εν τη ημέρα εκείνη θελείστε Κύριος εις και το όνομα αυτού εν απάνω σε όλη τη γη. Πας ο τόπος θέλει μεταβληθεί εις παιδιάδα από Γαβά έως Ρημών. Θα υπάρξουν δηλαδή γεωλογικές μεταβολές. Από Γαβά έως Ρημών. Και στο 4 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου, λίγο πίσω να γυρίσουμε, στο ίδιο κεφάλαιο που είστε. Λέει στο 4 εδάφιο, όταν θα έρθει ο Κύριος. Οι πόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εκείνη επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Από εκεί που έφυγε, εκεί θα ξανάρθει. Θυμόσαστε όταν έφυγε δύο μυστηριώδη όντα, ήσαν άγγελοι, ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, δεν ξέρουμε, που είχαν εμφανίσει το όρος του μεταμορφώσεως. Του είπαν στους ματές, τι κοιτάτε, αυτός ο Ιησούς τον οποίον είδατε να φεύγει, από σας θα ξανάρθει όπως τον είδατε, είναι φαίνες. Και εδώ μας λέει, οι πόδες αυτού θα σταθούν την ημέρα εκείνη, επί του όρους των ελαιών, από όπου έφυγε, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί εκεί που θα πατήσει ο Κύριος, κατά το μέσον αυτού, προς Ανατολάς και προς Δυσμάς, και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα, θα ανοίξει και θα συρθεί το όρος. Από μια μεριά και την άλλη. Θα γίνει μια μεγάλη κοιλάδα, μεγάλη σφόδρα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον. Και θέλετε καταφύγει οι Ισραηλίτες, διωκόμενοι από τους εθνικούς που θα έχουν πλημμυρίσει τον τόπο, στρατεύματα του Αντιχρίστου και από την Άπο Ανατολή. Θα καταφύγετε, λέει, στην κοιλάδα των ωραίων μου, μέσα σε εκείνη την κοιλάδα. Διότι η κοιλάς των ωραίων θέλει φτάνει έως η Σασάλ. Και θέλετε φύγει, καθώς εφύγετε απέμπροσθεν του σεισμού εν τες ημέρες Οζίου, του βασιλέως του Ιούδα. Και Κύριος ο Θεός μου, βλέπετε αυτοί καταφεύγουν στην κοιλάδα για να σωθούν. Και θα σωθούν. Θα τους προστατεύσει εκεί στην κοιλάδα. Και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Δηλαδή όλοι εμείς, ακολουθούντες τον Υιόν του Θεού, θα έρθουμε μαζί του. Καθώς θα πατήσει επάνω στο όρος των ελαιών και το όρος των ελαιών θα σχιστεί. Και τα τμήματα του όρους θα συρθούν από μια μεριά και στην άλλη. Ώστε θα γίνουν γεωλογικές μεταβολές, όπως μας το είπε και στη συνέχεια, πας τόπος θα μεταβληθεί η σπεδιάδα και αυτή θέλει υψωθεί και κατοικηθεί εν το τόπο αυτής από τις πύλης του Βενιαμίν έως του τόπου της πρώτης πύλης, έως της πύλης των γονιών και του πύργου Ανανεήλ μέχρι των λινών του βασιλέως. Ακόμα, θα γίνουν γεωλογικές μεταβολές και θα υπάρξουν ακόμα και φυσικές μεταβολές. Στο 6 εδάφιο που αφήσαμε πίσω, στο ίδιο κεφάλαιο λέει και εκείνη τη μέρα το φως δεν θέλει είστε λαμπρών αλλά ουδές είναι σκοτασμένων. Θέλει είστε μία ημέρα ή της είναι γνωστή στον Κύριον. Ούτε ημέρα ούτε νύξ. Προς την εσπέρα θέλει είστε φως. Τι γεωλογικές και φυσικές μεταβολές θα γίνουν. Και ακριβώς εξαιτίας της παρουσίας του Κυρίου θα γίνουν όλα αυτά. Εάν γυρίσουμε και στον Μιχαία τον προφήτη, θα έχει κάτι να μας πει και ο Μιχαίας. Ο Μιχαίας είναι, πού να σας πω, είναι μεταξύ του Ιωνά, δείτε στην
τη γραφή στην αρχή, στην αρχή που έχει το κατάλογο εκεί με τις σελίδες, να δείτε στη δική σας γραφή που είναι ο Μιχαίας. Και λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Μιχαία. Πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3 και 4. Λέει τα εξής. Διότι ιδού ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού, είναι που κατεβαίνει για τη βασιλεία του, και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης. Και τα όρη θέλουσε αναλύσει υποκάτω αυτού. Θα λιώσουν τα βουνά κάτω από τα πόδια του. Και οι κοιλάδες θέλουσε διασχιστεί ως κυρός, σαν το κερί, από προσώπου πυρός, μπροστά στη φωτιά. Και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Οι κοιλάδες θα λιώσουν, τα βουνά θα λιώσουν, οι κοιλάδες θα σχιστούν. Θα υπάρξουν λοιπόν γεωλογικές μεταβολές. Η πόλη Ιερουσαλήμ πλέον θα ονομάζεται Ιεωβά Σαμάχ, που σημαίνει ο Κύριος εκεί. Είναι στο Ιεζεκίλ μη ήττα και εδάφιο 35. 35, το τελευταίο εδάφιο στον Ιεζεκίλ. Η περιφέρεια ή το 18.000 μέτρων. Περιφέρεια όπου θα είναι ο ναός εκεί κλπ. Και το όνομα της πόλεως από εκείνης της μέρας, της ημέρας θέλει είστε, όχι πλέον Ιερουσαλήμ, πόλης ειρήνης, αλλά ο Κύριος εκεί. Διότι η παρουσία του Κυρίου θα είναι εκεί. Ιεωβά Σαμάχ, ο Κύριος εκεί. Αυτό θα είναι το όνομα της Ιερουσαλήμ. Θα ονομαστεί ακόμα και πόλης αληθείας. Το λέει στον Ζαχαρία, στο Ήτα κεφάλαιο και εδάφιο 3, λέει, ούτω λέγει Κύριος, επέστρεψα εις τη Σιόν και θέλω κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί πόλης αληθείας και το όρος του Κυρίου των δυνάμεων, όρος Άγιον. Ζαχαρίας, Ήτα κεφάλαιο, εδάφιο 3. Βέβαια, εκεί στο Ήτα 3, στο 4 λέει, θα καθίσουν πρεσβύτεροι και πρεσβύτερε στις πλατείες της Ιερουσαλήμ και έκαστος με τη ράβδον αυτού, ενδιχειρή αυτού, από του πλήθους των ημερών. Θα δείτε, θα πούμε τώρα, ότι η ζωή των ανθρώπων θα μακρύνει, θα επιμικυνθεί και η πλατεία της πόλεως θα λουσίστε πλήρης πεδίων και κορασίων πεζόντων εν τες πλατείες αυτής, τη χιλιετή βασιλεία. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν φανεί θαυμαστόν εις τους οφθαλμούς του υπολείπου του λαού τούτου εν τες ημέρες εκείνες, μήπως θέλει φανεί θαυμαστόν και εις τους οφθαλμούς μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και ούτω καθεξής, θα σώσω τον λαό μου από Ανατολών κλπ. Από τις Ανατολής κλπ. Και στο ναό έθνη θα μαζεύονται για να διδαχθούν από τον Κύριον έθνη και θα γίνονται μέσα στο ναό θυσίες. Είπαμε ο Σατανάς θα δεθεί και στην όλη χιλετή βασιλεία, σε όλο το μήκος, θα υπάρξει ειρήνη. Ειρήνη. Γυρίζουμε στον Μιχαία πάλι, στο Δέλτα κεφάλαιο, Μιχαίας Δέλτα, στο Δέλτα κεφάλαιο, από το ένα εδάφιο διαβάζω τα εξής. Μιχαίας Δέλτα κεφάλαιο, ένα εδάφιο. Εν τες εσχάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορογηθής των ωραίων. Θα γίνουν γεωλογικές μεταβολές. Το όρος όπου είναι κτισμένος ο ναός θα υψωθεί και υψωθεί υπεράνω των βουνών και λαοί θέλουν σειραίοι σε αυτό για να διδαχθούν και έθνη πολλά θέλουν υπάγει και υπή. Έλθετε, θα λένε τα έθνη ο ένας τον άλλον, και ας αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Θα υπάρχει θεογνωσία σε όλη τη χιλιετή βασιλεία, γνώσης Θεού. Έλθετε λοιπόν και ας αναβόμεν εις το οίκο του Κυρίου και εις τον οίκο του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλομεν περιπατήσει εν της τρίβης αυτού. Βλέπετε, τότε τα έθνη θα μαθαίνουν το λόγο του Θεού και θα διδάσκονται τις βουλές του Κυρίου. Διότι εξ Σιών θέλει εξέλθει νόμος.
νόμος. Εξιών βεβαίως εδόθηκε νόμος μοσαϊκός, αλλά τώρα θα είναι νόμος πνευματικός του Θεού, με ο οποίος θα κυβερνάει όλα τα έθνη και τα έθνη θα μάθουν τον νόμο του Θεού. Και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνη αναμέσων λαών πολλών. Και θέλει ελέγξει, ο Κύριος θα κρίνει αναμέσων λαών πολλών. Και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά, θα τα ελέγξει. Έως εις μακράν, σ' όλη την Ιδρώγειο. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών. Πάει πια ο πόλεμος. Δεν θα ξανακάνουν πόλεμο. Σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών δια ηνία. Και τας λόχας αυτών διαδρέπανα. Δηλαδή θα τα μεταβάλουν σε ειρηνικά μέσα διαβίωσης και ζωής. Οι πόλεμοι θα σταματήσουν. Σήμερα τι αγώνες γίνονται για τον αφοπλισμό. Τι αγώνες γίνονται για σύμφωνα ειρήνης. Και τίποτα δεν γίνεται. Εκεί που τα υπογράφουν την άλλη μέρα επιτίθενται. Την άλλη μέρα ξαναφτιάχνουν πάλι όπλα επιθετικά. Λοιπόν, δεν θα γίνει ειρήνη στον κόσμο αν δεν έλθει ο άρχον της ειρήνης, ο Κύριος. Εκείνος είναι που θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Το όνομά του είναι ο Ειρηνοποιός, ο Σιλό, ο Ειρηνοποιός. Και θα φέρει ειρήνη στον κόσμο. Δεν θέλει σηκώσει μάχερα έθνος εναντίον έθνους, ούτε θέλει σημάτι πλέον των πόλεμων. Και θέλουσι κάθεστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού θα ασχοληθούν με αγροτικές εργασίες, να καλλιεργούν τη γη αντί να κάνουν πόλεμο. Και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλουσι περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού, εμείς δεν θέλουμε περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Συνεπώς θα είναι ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και θα είναι το έτος της αφέσεως. Τι ήταν το έτος της αφέσεως? Θα το διαβάσουμε στο Λεβιτικό ΚΕ, αν γυρίσουμε στο Λεβιτικό ΚΕ 25 κεφάλαιο ΚΕ και στο εδάφιο 8-17. Ο Θεός είχε διατάξει τον Ισραήλ κάθε 50 χρόνια. Έπρεπε να μετράνε 7 ετών, 7-7-7-7-49. Τον επόμενο χρόνο, 50 χρόνο, δεν έπρεπε να κάνουν καμιά εργασία. Ούτε να καλλιεργήσουν τη γη. Ούτε να κάνουν τίποτε άλλο. Η γη μόνη της έβγανε καρπό. Ήτανε το έτος της αφέσεως. Έπρεπε η γη να ησυχάσει και να ηρεμήσει, να ειρηνεύσει. Επιπλέον, όλοι όσοι είχαν χρέη, τα χρέη σβήνανε. Εκείνοι που είχαν πάρει στην κατοχή τους περιουσίες άλλων, επειδή δεν μπόρεσαν να τις πληρώσουν, ήσαν υποχρεωμένοι να τις επιστρέψουν στους αρχικούς ιδιοκτήτες. Αν συνεπώς κάνανε συναλλαγές, έπρεπε να υπολογίσουν πόσα χρόνια μου λείπουν μέχρι το έτος της αφέσεως, με συμφέρει να το πάρω, να το αγοράσω ή να το κατασχέσω κλπ. Διότι στο έτος της αφέσεως θα το είχανε πάλι. Θα έπρεπε να επιστρέψει στον αρχικό οφειλέτη. Για να μην χάσει κανένας Ισραηλίτης τα δικαιώματά του στη γη. Αυτό το έτος της αφέσεως συμβόλιζε την χιλιετή βασιλεία. Τη βασιλεία του Κυρίου, που όλα θα γίνουν ειρηνικά, η γη θα ησυχάσει, θα δίνει μόνη της τον καρπό της κλπ. Ας διαβάσουμε στο ΚΕ κεφάλαιο, στο εδάφιο 8, από το 8. Και θέλεις αριθμίσει σε αυτόν 7 εβδομάδες ετών. 7 εβδομάδες ετών είναι 7-7-49, 49 χρόνια. Επτάκης 7 έτη, 7 φορές 7. Και η μέρα των 7 εβδομάδων των ετών θελουσίστε εισέ 409 έτη. Τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαλαγμός της Σάλπιγγος την 17η του 7ου μηνός. Την 10η του 7ου μηνός. Την ημέρα του εξυλασμού θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγγ καθόλην την γη σας. Τώρα κοιτάξτε ότι 7-7-49 το επόμενο ήταν το 50ο έτος της αφέσεως. Συμβόλιζε και την ημέρα της 50ης από την Ανάσταση του Κυρίου. 7 εβδομάδες, 7-7-49. Η επόμενη είναι η 50η, τότε που ήρθε το Άγιο Πνεύμα,
στις καρδιές των μαθητών και ήταν σύμβολο της χιλετούς βασιλείας όταν το πνεύμα του Θεού θα υπάρχει στον κόσμο κλπ. Η Πεντηκοστή λοιπόν που γίνει και μετά την Ανάσταση 50 μέρες 7-7-49 την Πεντηκοστή και ήταν η παρουσία του Κυρίου και η ευλογία εκείνη συμβόλιζε την χιλετή βασιλεία. Εδώ λοιπόν μιλάει για το έτος της Αφέσεως. Στην Παλαιά Διαθήκη θα μετρήσετε λέει 7 εβδομάδες ετών, 7-7-49 χρόνια. Και την 10η του 7ου μηνός, την ημέρα του εξυλασμού, θέλετε κάμει να ηχήσει η σάλπιξ καθ' όλη τη γη σας. Και θέλετε αγιάσει το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση εις τη γη. Το έτος της Αφέσεως, η 50η, η χιλετής βασιλεία, είναι, βλέπετε, τα ίδια περίπου πράγματα. Το ένα μιλάει για το άλλο. Θέλετε αγιάσει το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεση εις την γη προς πάντα στους κατοίκους αυτούς. Ούτως θελείστε εν ιαυτός αφέσεως, έτος αφέσεως εις εσάς. Και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού, έστω και αν το πούλησε, το ξαναπαίρνει. Και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού. Εν ιαυτός αφέσεως θελείστε εις εσάς. Δηλαδή τους πλέον αφήνουν να επανέλθουν τα πράγματα πάλι εις εσάς το 50ο έτος. Δεν θέλετε σπύρι, ουδέ θέλετε θερήσει το βλαστάνον αφεαυτού εν εαυτό και θέλετε τριγύσει την ακλάδευτον άμπελον αυτού. Δεν θέλετε τριγύσει την ακλάδευτον άμπελον αυτού. Δεν θα κάνετε καμιά εργασία αγροτική. Διότι εν εαυτός αφέσεως είναι. Άγιος θελείστε εις εσάς. Από τις παιδιάδος θέλετε τρώγει το προϊόν αυτή. Η παιδιάδα θα βγάλει μόνη της καρπό για να συντηρηθείτε. Είχε πει στον Ισραήλ και αυτό γινόταν κάθε 50ο έτος αφέσεως. Ώσπου βέβαια αυτοί φτάσανε με τις αμαρτίες τους στη γη πλέον τα πράγματα άλλαξαν. Αλλά αν δεν φεύγανε από το Θεό, αυτό θα γινότανε. Εις το έτος τούτο της αφέσεως θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού. Και αν το έχασε, το ξανάφερνε. Και αν πωλήσεις τι εις τον πλησίον σου ή αγοράσεις παρά του πλησίον σου, ουδείς εξ ημών θέλει δυναστεύσει των αδελφών αυτού. Κατά τον αριθμό των ετών, μετά την άφεση, θέλεις αγοράσει παρά του πλησίον σου και κατά τον αριθμό των ετών των γεννημάτων θέλει πωλήσει σε. Έπρεπε να μετρήσεις τα χρόνια αν τον συμφέρει να πουλήσει, να αγοράσει κλπ. Γιατί στο έτος τα θέσεως ξαναγυρίζανε. Κατά το πλήθος των ετών θέλει αυξήσει την τιμή αυτού και κατά την ολιγότητα των ετών θέλει ελαττώσει την τιμή αυτού. Εάν δηλαδή είχε μπροστά του πολλά χρόνια, αγόραζε ένα κτήμα και το αγόραζε και θα το είχε 40 χρόνια πάνω σχάλι στην κατοχή του, έβαλε τιμή μεγαλύτερη. Αν όμως πλησίαζε το έτος της αφέσεως και είχε 5 χρόνια μπροστά του, 7 χρόνια μπροστά του και θα ήταν το έτος αφέσεως, το πουλάγε όσον όσο, γιατί τι θα έβγανε αυτός, θα το είχε 7 χρόνια. Έπειτα θα το έχανε. Συνεπώς το αγόραζε σε φτηνότερη τιμή. Ελάττωναν και ανέβαζαν την τιμή του πολουμένου ανάλογα με τα πόσα χρόνια μέχρι το έτος της αφέσεως είχαν. Κατά το πλήθος των ετών θέλει αυξήσει την τιμή αυτού, κατά την ολιγότητα των ετών θέλει ελαττώσει την τιμή αυτού. Διότι κατά τον αριθμό των ετών των γεννημάτων θέλει πωλήσει σε. Και δεν θέλετε δυναστεύσει έκαστο στον πλησίον αυτού, αλλά θέλεις φοβηθεί τον Θεό σου, διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Και ούτω κάθεξης. Και η γη θέλει δίδει τους καρπούς αυτής και θέλετε τρώγεις χορτασμών και θέλετε κατοικία ασφαλώς επ' αυτής. Και αν πείτε τι θα φάμε το 7ο έτος, εάν εμείς δεν σπείρουμε μήτε συνάξουμε τα γεννήματα, τότε θέλω προστάξει την ευλογία μου να έλθει επί μας το 6ο έτος και θέλει κάμει τα γεννήματα αυτής για 3 έτη. Κοιτάξτε, όλα είναι σχετικά. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Θα διατάξω, λέει, την ευλογία μου και η γη θα δώσει για 3 χρόνια. Τόσα πολλά. Και η γη δεν θέλει πολύ σε εις απαλωτρίωση, διότι η δική μου είναι γη. Διότι εσείς είστε ξένοι και πάρικοι εμπροσθένου. Δια τούτο καθ' όλην την γη της ιδιοκτησίας σας θέλετε συγχωρεί εξαγόρασιν της γης. Δηλαδή μπορούσε ένας αδελφός ή συγγενής να εξαγοράσει του δυστυχισμένου που του πήραν το χωράφι ή το πούλησε, να πληρώσει και να εξαγοράσει τη γη για αυτόν. Δεν μπορούσε να αρνηθεί ο
εκείνος που ωφελήθηκε, ο αγοραστής κλπ. Θα γινότανε. Εάν κάποιος συγγενής ερχόταν και του έλεγε πριν από το 50ο έτος της Αφέσεως, στο 50ο οπωσδήποτε θα γυρίζει στον αρχικό φιλέτη. Αλλά και πρώτου 50ου μπορούσε να του πει: φίλε, έλα εδώ, φέρ το συμβόλαιο. Το χρεόγραφο. Το ανοιχτό και το κλειστό. Το πάνε το ένα στο ναό. Πάρε τα χρήματα. Αυτό το εξαγοράζω για αυτόν που το έχασε. Δεν μπορούσε να πει ο άλλος: δεν τον δίνω, το αγόρασα. Τελείωσε. Διότι όλοι τους ήσατε ξένοι στη γη. Η γη ήταν του Κυρίου. Και δεν έπρεπε κανείς να χάσει τα δικαιώματά του απάνω στη γη. Η Παλαιστίνη ολόκληρη θα αναζωογονηθεί, όπως μας το λέει σε διάφορα μέρη μέσα στη γραφή. Να δούμε μερικά. Στον Ιωήλ, πάντως χάρη. Στον Ιωήλ, στο εδάφιο γάμα, Ιωήλ γάμα, 18. Και εν τη μέρα εκείνη, τα όρη θέλουν συσταλάξει γλεύκος. Μουστό. Θα είναι τόσα μπέλια που τα όρη θα σταλάζουν μουστό. Γλεύκος. Παραγωγή άφθονη. Και οι λόφοι θέλουν σειραίοι γάλα. Διότι θα είναι τα πίμνια τόσα πολλά, τα πρόβατα και μπόδια κλπ. Θα ρέουν οι λόφοι γάλα. Και πάντες οι ρίακες του Ιούδα θέλουν σειραίοι ύδατα. Οι ρίακες του Ιούδα. Και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου. Να πάλι η πηγή από τον οίκο του Κυρίου. Και θέλει ποτίζει τη φάραγγα σιτήν. Κοιτάξτε τι ευλογία και τι αλλαγή θα γίνει μέσα σε αυτή τη χιλιετή βασιλεία στην Παλαιστίνη. Στον Αμός, πλάι στον Ιωήλ. Στον Αμός. Στο κεφάλαιο θήτα 13. Λέει: Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και ο αρωτρεύς, αυτός που αρωτριά την γη, θέλει φτάσει τον θεριστήν. Τόσο πολύ θα έχει να δουλέψει και να κάνει να αρωτριάσει τη γη για να σπείρει, που οι μέρες δεν θα τον φτάνουν και θα αργέται ο θερισμός, θα φτάνει τον θεριστή. Και ο λινοβάτης τον σπείροντα το σπόρο. Εκείνος που θέρισε και πρέπει να πατήσει το θεριστέν, θα είναι τόση αυθονία η παραγωγή που νόσου να τελειώσει θα αρχίζει η σπορά. Τον σπείροντα το σπόρο. Και τα όρη θέλουν συσταλάξει γλεύκος. Το λέει και εδώ. Μούστο. Και πάντες οι βουνοί θέλουν σειραίοι αγαθά. Πού αυτή η ευλογία τώρα, πού να τη βρεις? Στίβουν τα κεφάλια τους οικονομολόγοι, αγωνίζονται, φτιάχνουν. Απεργίες ο κόσμος για τη σύνταξη, να ανέβει κανένα φράγκο η σύνταξη. Και τι γίνεται, οι υπάλληλοι φωνάζουν από εδώ, φωνάζουν από εκεί, οι άλλοι δεν δίνουν, δεν φτάνουν. Τότε δεν θα είναι αυτά. Πάνε! Η ευλογία του Κυρίου. Τα βουνά θα ρέουν αγαθά. Και θέλω επιστρέψει τους εχμαλώτους του λαού μου και θέλω σε νοικοδομήσει τα σπόλεις, τα σειρημωμένας και κατοικήσει και θέλω σε φυτέψει αμπελώνας και πίει των ίνων αυτών και θέλω σε κάμει κήπους και φάγει των καρπών αυτών και θέλω φυτέψει αυτούς επί την γη αυτών και δεν θέλω σε εξπαστεί πλέον, δεν θα τους αποσπάσουν πλέον από τη γη αυτών την οποία έδωκα εις αυτούς, λέει Κύριος ο Θεός. Αυτό θα γίνει στην χιλιετή βασιλεία. Στον Ισαΐα, να δούμε κανένα δύο εδάφια ακόμα και θα κλείσουμε. Στον Ισαΐα, βλέπετε αυτά, θα μπορούσα να σας τα πω με δύο λόγια και να φύγουμε, αλλά είναι ωραιότερο να τα ψάξουμε και να τα βρούμε και να τα μελετήσουμε, είναι όμορφα. Στον Λάμδα Έψιλο, Ισαΐας, ένα εδάφιο. Η έρημος, δηλαδή ο Ισραήλ που είναι έρημος και άνυδρος, δεν έχει ύδατα, θέλουν συεφρανθίδι αυτά. Και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδον. Κοιτάξτε τι θα γίνει. Η ερημιά θα γίνει ρόδον. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί σε αυτήν. Η τιμή του Καρμήλου και Σαρών. Η τόπη ούτη θέλουν συνδύει την δόξα του Κυρίου και την μεγαλοσύνη του Θεού ημών. Γυρίστε Ισαΐας 1 ε 13. 1 ε 13. Αντί της ακάνθης θέλει να δει κυπάρισος.
αντί της κνίδης θέλει να δει μυρσίνη. Δεν θα είναι τσουκνίδες πια και ούτε αγκαφιές. Αυτά είναι σημάδια αμαρτίας και αποστασίας. Η γη έβγαλε τριβόλους όταν ο άνθρωπος απεστάθησε. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον για όνομα διασημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Και στον ψαλμό ξη ζήτα έξι. Ψαλμός ξη ζήτα έξι. Μετά το νι. Καταλάβετε το νι ξη. Ξη ζήτα έξι. Η γη θέλει δίδει τον καρπόν αυτή. Αυτός ο ψαλμός είναι ένα προσευχή των Ισραηλιτών. Είναι η προσευχή των Ισραηλιτών. Να το διαβάσουμε όλοι. Είναι ωραίος, μικρός αλλά ωραίος. Λένε οι Ισραηλίτες, ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να μας ευλογήσει. Να επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς, να γυρίσει το πρόσωπό του και να μας κοιτάξει. Τώρα τους έχει απορρίψει. Ο Θεός λέει να γυρίσει το πρόσωπό του και να φανερώσει το πρόσωπό του σε εμάς. Τι θα γίνει όταν ο Θεός στραφεί στον Ισραήλ και αναλάβει τον Ισραήλ? Τώρα τον έχει απορρίψει. Και επειδή τον έχει απορρίψει, γι' αυτό και δεν υπάρχει ευλογία στον κόσμο. Το άλλας έχει μορανθεί. Λέει στο δεύτερο εδάφιο, δια να γνωριστεί εν τη γη η οδός σου. Όταν ο Θεός γυρίσει το πρόσωπό του στον Ισραήλ, τότε η οδός του Θεού θα γνωριστεί στη γη. Αυτοί θα ξεχυθούν και θα κηρύξουν, οι Ισραηλίτες. Και εν πάση τη έθνεση η σωτηρία σου. Ας εϊμνώσει η λαϊ Θεέ, ας εϊμνώσει πάντες η λαϊ, ας εφρονθώσει και σας αλλαλάξωσει τα έθνη. Διότι θέλεις κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη και τα έθνη της γης εν τη γη θέλεις οδηγήσει. Ας εϊμνώσει η λαϊ Θεέ, ας εϊμνώσει πάντες η λαϊ, η γη θέλει δίδει τον καρπόν αυτής. Πότε θα γίνει αυτό? Όταν ο Θεός στρέψει το πρόσωπό του στο λαό του, τον Ισραήλ. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός, ο Θεός ημών. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός και θέλουσι φοβηθεί αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Διότι θα δουν την ευλογία την οποία ο Κύριος θα δώσει. Έτσι λοιπόν θα γίνουν μεταβολές. Αλλά επειδή η ώρα μας πέρασε και δεν θέλω να σας κρατήσω, θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, απάνω σε αυτές τις μεταβολές της Βασιλείας, για να την δούμε πώς θα είναι η χιλιετή Βασιλεία. Τι θα γίνει. Αλλά στη χιλιετή Βασιλεία εμείς θα είμαστε μαζί με τον Κύριο, όχι στη γη, στην ατμόσφαιρα. Και όπως σήμερα είναι ο Σατανάς και οι δυνάμεις του και επηρεάζουν τους κατοικούντας επί της γης, θα είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Και θα έχεις εξουσία επί πέντε πόλεων. Θα μπει στο βασίλειο του Γλαμπατσέα, που είναι και νομικός και έχει εξελιχθεί, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και έχει αντίληψη. Βασίλη, πάρε μια περιοχή 100 πόλεων εσύ. Γιατί θα μπορεί να τις κυβερνήσει. Και ο Βασίλης θα είναι λοιπόν ένδοξος, λαμπερός, αστραπτερός. Και θα εμφανίζεται, θα τους συμβουλεύει. Και μετά καμιά φορά θα εμφανίζεται σε καμιά πλατεία και θα τους λέει: τάδε λέγει Κύριος. Θα δίνει εντολές και θα εξαφανίζεται. Θα χάνεται. Ο Διαμαντόπουλος ο Γιάννης έχει εξουσία επί 10 πόλεων Γιάννη εσύ. Και ούτω καθεξής ο καθένας. Ορίστε. Τι θα? Ναι, ναι, προηγούμενα είπα. Θα αναστηθεί ο Δαβίδ, βέβαια. Ο Χριστός θα είναι στην ατμόσφαιρα μαζί με την Εκκλησία. Η δόξα του θα φαίνεται στη γη. Ο Δαβίδ θα είναι αντιπρόσωπος του Κυρίου επί της γης. Διότι θα. Όλα τα χιλιάδες. Διότι, βέβαια, θα αναστηθεί. Το διαβάσαμε την περασμένη φορά, τόσα εδάφια. Διότι του έχει δώσει υπόσχεση ο Θεός ότι θα καθίσει στο θρόνο σου, θα σου ετοιμάσει το θρόνο έως αιώνος. Και οι Ισραηλίτες στον τάφο του Δαβίδ έχουν μεγάλα γράμματα. Δαβίδ, βασιλιάς του Ισραήλ, μένει για πάντα. Παρακαλώ. Ποιο? Ποιο? Θα αναστηθεί. Θα ξαναπάρει σώμα. Βεβαίως. Σώμα αναστημένο, αλλά θα είναι στη γη βασιλιάς. Θα τον βλέπουνε, θα βλέπουν άνθρωπο μπροστά του. Πώς τον Κύριο τον είδαν μετά την Ανάσταση. Και έφαγε και μπήκε κλειστές οι πόρτες. Ο Δαβίδ θα αναστηθεί και θα καθίσει στο θρόνο του. Ο Κύριος θα είναι πάνω. Τη δόξα. Όχι. Αφού το διαβάσαμε για τον Δαβίδ. Δεν το διαβάσαμε. Ήσουν την περασμένη φορά. Άμα λοιπόν τι να σου πω. Θα σου δώσω τα εδάφια. Τώρα που θα βγούμε.
να τα πιάσεις, να τα διαβάσεις και να τα ψάξεις στη γραφή σου. Ορίστε, Γιώργο. Ναι. Στο ναό. Ναι. Οι θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη δείχνανε για το μέλλον την θυσία του Σταυρού. Στη χιλιετή βασιλεία ο Ισραήλ δεν μπορεί να μην κάνει θυσίες. Θα γίνονται θυσίες, αλλά θα δείχνουν στο παρελθόν τη θυσία την γενωμένη. Όπως εμείς κάνουμε το δείπνο του Κυρίου και θυμούμεθα τη θυσία του Γολγοθά. Τότε στη χιλιετή βασιλεία ο Ισραήλ θα κάνει θυσίες αντιδείπνου Κυρίου, που θα δείχνουν την θυσία που γίνηκε. Θα δείχνουν στο παρελθόν. Στην παλιά εποχή δείχνανε στο μέλλον αυτό που θα γινόταν. Στη χιλιετή βασιλεία θα δείχνουν στο παρελθόν αυτό που γίνηκε. Όπως εμείς σήμερα κάνουμε το δείπνο του Κυρίου και σκεπτόμεθα τη θυσία που γίνηκε. Αλλά ο Ισραήλ θα έχει θυσίες στο ναό, γιατί θα υπάρχει ναός. Και θα γίνονται θυσίες. Το ότι θα γίνονται θυσίες, ας σας πω ακόμα, ότι θα γίνονται θυσίες στο ναό, βεβαίως θα τις διαβάσαμε, αλλά ο Χριστός σταυρωτής ίνιξεν όδον ζωής, το κήρυγμα του λόγου προσκαλεί τους επί γης. Η στελία

ζωή. Εάν φάγεις με εν πίστη, πάντοτε θα ευτυχείς. Τη χαρά αν δυχεί, πάντα χού επί της γης. Ο Χριστός σταυρωτής ήνυξεν

έχουν ως εκ της αναβολής. Διάσωσον σ' αυτόν μη στατής δεκαθόδων, μη δω πίσω από βλέψεις ειν εκθήγης των φλογών. Τη χαρά αντυχή πάνταχου επί της γης. Ο Χριστός σταυρωτής ήνυξεν οδόν ζωής. Το κήρυγμα του λόγου δυστυχής αμαρτωλού προσκαλεί ισοτηρίαν και μεγάλους και μικρούς. Πιστός και αληθής είναι ο λόγος του Σταυρού, πάστης να σώθει καλύτερα.

ημνών ζωή. Όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την θαυμαστή, την ανεξιχνίαστη, την ανεξερεύνητη από μας. Σε ευχαριστούμε διότι είσαι Θεός αγαθός, γεμάτος αγάπη, διότι τα σχέδιά σου τα απαρχής ήταν αγάπη για τα πλάσματά σου. Όμως εμείς αποστατήσαμε, εμείς σε αρνηθήκαμε και εσύ επραγματοποίησες σχέδιο σωτηρίας, σχέδιο αγάπης για τη σωτηρία όλων των μετανοουμένων, των μετανοούντων αμαρτωλών. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι η χάρη σου τώρα ξεχύνεται στις καρδιές μας από τη στιγμή που πιστέψαμε στον Υιό της αγάπης σου και μας πλημμυρίζει. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου αυτή, μας βεβαιώνει ότι είμαι τα παιδιά δικά σου και μας φτιάχνει μέσα μας και οικοδομεί μέσα μας τη βέβαιη ελπίδα ότι μια μέρα θα είμαι στην παρουσία σου στο φως. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Δώσ' μας το πρόσωπό σου, την παρουσία σου είναι αυτή που εφραίνει την ψυχή μας και χόρτασέ μας. Στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού, έσω και το βράδυ τούτο μαζί μας για τη δόξα σου. Αμήν. Θα πούμε μερικά ακόμα για την χίλιατη βασιλεία και θα μπούμε στο θέμα μας το καινούριο, για την κρίση μπροστά στο λευκό θρόνο. Μιλήσαμε αρκετά πράγματα για τη βασιλεία την χίλιατη, μία βασιλεία την οποία ο Θεός θα την πραγματοποιήσει στη γη σαν ένα δείγμα τι θα ήταν ο κόσμος αν ο Θεός διακυβερνούσε τον κόσμο, η διακυβέρνηση του κόσμου από το Θεό. Και είπαμε ότι θα υπάρξουν πολλές αλλαγές και φυσικές μακροζωίες στους ανθρώπους. Θα ζήσουν οι άνθρωποι, θα ζουν περισσότερα χρόνια. Ο ήλιος θα λάμπει επταπλασίως, η σελήνη θα λάμπει σαν τον ήλιο, η καρποφορία θα είναι φοβερή, ο σπορέας θα προλαβαίνει αυτόν που αρωτριά, ο αρωτριών, τον θεριστή, ο θεριστής αυτόν που αρωτριά και ούτω καθεξής. Τώρα λέμε μερικά ακόμα σχετικά με την βασιλεία. Ο χαρακτήρας των αναστημένων, αυτοί που θα αναστηθούν και θα σταθούν μπροστά στον Θεό κατά τη διάρκεια εκείνη της χιλιετούς βασιλείας, διότι θα υπάρξει μια ανάσταση στην αρχή πριν από τη χιλιετή βασιλεία. Θα υπάρξει μια ανάσταση νεκρών. Αυτή είναι η πρώτη ανάσταση στην οποία λαβαίνει μέρος και η Εκκλησία, η οποία ανασταίνεται και συναντάει τον Κύριον στους ουρανούς. Αλλά θα υπάρξουν και άλλοι οι οποίοι θα αναστηθούν, αυτοί που ζήσανε τα χίλια χρόνια, αυτοί που πέρασαν μέσα από τη μεγάλη θλίψη του Αντιχρίστου. Εκεί στον Ψαλμό τον πρώτο μας μιλάει για δύο αναστάσεις οι οποίες θα γίνουν. Η μία στην αρχή είναι η σύναξη των δικαίων και μία στο τέλος. Λέει επί παραδείγματι στον πρώτο ψαλμό, «Δια τούτο δε θέλουσε γερθεί», στο εδάφιο 5, «η ασεβής εν τη κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη σύναξη των δικαίων». Η σύναξη αυτή των δικαίων θα γίνει στην αρχή της χιλιετούς βασιλείας, είναι η Εκκλησία που θα αρπαγεί, εκείνοι που πέρασαν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, εκείνοι που αρνήθηκαν να πάρουν το χάραγμα του θηρίου, όλοι αυτοί ανασταίνονται στην πρώτη Ανάσταση. Η οδός των ασεβών θα πολλεστεί. Επίσης, στον Ισαΐα, στο 26 κεφάλαιο και εδάφιο 19, μας μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών. Ήταν συνεπώς η Ανάσταση, όχι κάτι, ένα θέμα άγνωστο στην παλαιά οικονομία, στην παλαιά Διαθήκη, ήταν απόλυτα γνωστό. Λέει στο κάπα στίγμα του Ισαΐα, «Η νεκρή σου θέλουσε ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσε αναστηθεί, εξεγέρθητε και ψάλετε, οι κατοικούντες εν το χώματι.
διότι η δρόσα σου είναι ως η δρόσα των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς. Αυτό το πράγμα, αυτή η ανάσταση των νεκρών, αυτή η έξοδος από την γη είναι ένα σχέδιο του Θεού. Ο Θεός θα ξαναδώσει την ζωή. Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής. Η ζωή και η ανάσταση. Αυτά τα λόγια τα είπε στην Μάρθα του Λαζάρου, όταν αυτή έτρεξε να του αναγγείλει ότι ο αδελφός της είχε πεθάνει. Της λέει: ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Αυτή λέει: βέβαια ξέρω ότι θα αναστηθεί την έσχατη ημέρα. Η έσχατη ημέρα είναι τούτη, περί της οποίας μιλούμε, δηλαδή πριν από την χιλιετή βασιλεία. Αλλά ο Κύριος μιλούσε για την Ανάσταση τότε που θα έκανε στο Λάζαρο. Και της λέει: εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και της είπε το θαυμάσιο αυτό, ότι πάσο ζών, πάσο πιστεύων εις εμέ, κι αν αποθάνει, όποιος πιστεύει σε μένα, κι αν αποθάνει, θα ζήσει. Συνεπώς όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, είναι δυνατό να τους βρει θάνατος. Αλλά θα ζήσουν, θα αναστηθούν. Βέβαια δεν μιλάει εκεί για την ψυχή. Η ψυχή φεύγει, πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου, είναι ο Κύριος που παίρνει την ψυχή. Αλλά για τον άνθρωπο ολοκληρωμένο και το σώμα του θα ζήσει. Πάσο πιστεύον εις εμέ, κι αν αποθάνει, ζήσετε. Εγώ είμαι η Ανάσταση, λέει ο Κύριος. Και είπα ακόμα, εγώ είμαι η ζωή. Πάσο ζών και πιστεύον εις εμέ, που δεν έχει πεθάνει. Θάνατον δεν θα θεωρήσει στον αιώνα. Θα περάσει δηλαδή από τη ζωή με την αρπαγή πάλι στη ζωή. Δεν θα πεθάνει. Ώστε με τα λόγια του ο Χριστός εις τη Μάρθα της υπεγράμμισε τις δύο αναστάσεις. Την ανάσταση μάλλον των νεκρών και την αρπαγή των ζώντων. Εγώ είμαι η ανάσταση για τους νεκρούς, αυτοί οι οποίοι θα πεθαίνουν. Εγώ είμαι η ανάσταση, θα τους αναστήσω. Και είμαι και η ζωή για εκείνους που ζουν και δεν θα προλάβουν να πεθάνουν διότι θα αρπαγούν. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Πάσο πιστεύον εις εμέ, και αν αποθάνει, θα ζήσει. Και πάσο ζών και πιστεύον εις εμέ, θάνατον δεν θα θεωρήσει στον αιώνα και θα ζήσει. Επίσης ο Δανιήλ στο κεφάλαιο το ΙΒ μιλάει εκεί για την Ανάσταση. ΙΒ Δανιήλ στο εδάφιο 2 μιλάει για τις δύο Αναστάσεις. ΙΒ εδάφιο 2. Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουσε εξεγερθεί. Ημέν εις αιώνιον ζωήν. Αυτή είναι η Ανάσταση των πίστων. Εις αιώνιον ζωήν. Ιδέ εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον. Αυτή είναι η Ανάσταση κρίσεως για τους ασεβείς. Μεταξύ αυτών των δύο Αναστάσεων είναι τα 1000 χρόνια της Βασιλείας. Διότι οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν πριν από τη χιλιετή Βασιλεία, δεν θα ζήσουν. Θα συνεχίσουν να είναι νεκροί στα σώματα, οι ψυχές τους είναι κάτω στον Άδη στις φυλακές και θα μείνουν στις φυλακές μέχρι και μετά την χιλιετή βασιλεία, όταν όπως θα δούμε θα στηθεί ο θρόνος, ο μέγας λευκός θρόνος της κρίσεως. Ώστε εδώ πέρα ο Δανιήλ μας δίνει τις δύο αναστάσεις, την Ανάσταση των δικαίων, αυτοί που θα αναστηθούν εις αιώνιον ζωήν, και την Ανάσταση των ασεβών εις ονειδισμών και εις κατεσχήνιν αιώνιον. Και μεταξύ αυτών των δύο Αναστάσεων μεσολαβούν τα 1000 χρόνια της Βασιλείας του Κυρίου. Οι ασεβείς νεκροί δεν θα αναστηθούν πριν από τα 1000 χρόνια, αλλά μόνον μετά. Για την Ανάσταση μίλησε και ο Κύριος κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο. Ιωάννης 5, στο 5ο κεφάλαιο, 28 και 29 εδάφιο. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα, καθ' πάντες η εν της μνημείης θέλουσι ακούσει την φωνή αυτού και θέλουσι εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις Ανάσταση ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως. Μεταξύ των δύο αυτών Αναστάσεων μεσολαβούν τα 1000 χρόνια της Βασιλείας του Κυρίου. Δηλαδή οι πράξαντες τα φαύλα
δεν θα αναστηθούν στη χιλιετή βασιλεία. 1000 χρόνια θα είναι φυλακισμένοι στον Άδη και θα εγερθούν στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας για να σταθούν μπροστά στον Κύριο τον Κρήτη, στο λευκό θρόνο της Κρίσεως. Ώστε μέσα στη Γραφή, η Γραφή μας δίνει και τις δύο αναστάσεις. Δεν τις χωρίζει η Αγία Γραφή, εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην χωρίζονται, αλλά μας λέει στην Αποκάλυψη ότι είναι μακάριοι αυτοί οι οποίοι έχουν μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Δηλαδή οι δίκαιοι είναι μακάριοι. Ο δεύτερος θάνατος, που είναι η λίμνη του πυρός, δεν έχει θέση και ισχύν για αυτούς. Δεν θα ρηχθούν στη λίμνη του πυρός, που είναι η αιώνια καταδίκη. Συνεπώς, έχουμε εδώ πέρα λοιπόν αυτούς οι οποίοι θα αναστηθούν.

αυτός που έχει να μένει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Μακάριος θα πει ευτυχής. Αλλά Άγιος τι θα πει? Θα πει ότι έχει πάρει τις ιδιότητες του Θεού, έχει γίνει κοινωνός της Θείας Φύσεως. Διότι χωρίς τον αγιασμό, θα μας πει στην προς Εβραίους επιστολή Β12, χωρίς τον αγιασμό ουδής θέλει η δί των Κύριων. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να δει τον Κύριον. Ναι, εγώ και τα παιδεία, λέει ο Κύριος. Στο Β12 λέει, θέλω παγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει. Εγώ θέλω έχει την πεποίθησή μου επ' αυτόν. Και πάλι ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Θεός. Αυτή θα είναι μαζί με τον Ιησού Χριστόν. Και βέβαια θα έχουν σαν αναστημένοι σώματα ανάλογα με εκείνα που θα έχει ο Κύριος. Θάνατοι. Δεν επανέρχονται στο θάνατο αυτοί που θα αναστηθούν στην πρώτη Ανάσταση. Τα σώματά τους θα είναι όμοια με αυτόν εσώμεθα. Θα είναι πνευματικά σώματα, όχι υλικά. Θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται. Η ύλη δεν θα είναι δυνατόν να τα εμποδίσει. Θα είναι δυνατόν να περάσουν μέσα από τείχους ή κλεισμένες πόρτες. Είναι ιδιότητες του πνευματικού σώματος, όπως γινόταν με τον Κύριο. Δεν θα έχουν ανάγκη να φάνε. Δεν πολλαπλασιάζονται. Ειδικά μάλιστα η κοιλία και τα όργανα της αναπαραγωγής καταργούνται στους αναστημένους. Διότι πλέον αυτοί θα είναι εισάγγελοι, ίσοι με αγγέλους. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό, βγαίνει από το πλήθος και από την ομαδικότητα και γίνεται ατομικότης, εξατομικεύεται. Σαν ατομικότης ο Θεός έχει σχέση μαζί του σαν με συγκεκριμένο άτομο. Πλέον ο Θεός αυτός υπάρχει για το Θεό και ζει. Δεν είναι στην ομάδα, δεν είναι στον κόσμο που συνδέεται με συγγενικότητα και είναι όλοι τους μία ομάδα. Αυτός ξεχώρισε διότι μετενόησε και πίστεψε και γίνει και ατομικότης. Και ο Θεός έχει σχέσεις μαζί του σαν Θεός με ένα πρόσωπο, με ένα άτομο. Περιπάτη ενωπιών μου και έσω τέλειος, είπε στον Αβραάμ. Και πλέον αρχίζει συναλλαγή με το Θεό, σχέση με το Θεό, περπατεί ενώπιον του Θεού, γνωρίζει το Θεό, κοινωνεί με το Θεό, μαθαίνει το Θεό, σπουδάζει το Θεό. Είναι πλέον άτομο, ξεχωρισμένο. Η συγγένεια η φυσική δεν τον ενώνει, δεν έχει σπάσει γι' αυτόν. Δεν υπάρχει συγγένεια φυσική γι' αυτόν. Έχει μπει μέσα στον κόσμο τον πνευματικό. Και όταν θα πάρει και το ένδοξο σώμα θα είναι εισάγγελος, ίση με αγγέλους. Οι άγγελοι δεν είναι συγγενείς μεταξύ των. Είναι ατομικότητες, άτομα, διότι ο Θεός έφτιαξε αγγέλους ξεχωριστά. Τους έφτιαξε, είπε και γίνηκαν. Πάσα η στρατιά του ουρανού δια της πνοής των χιλέων αυτού, είπε και γίνηκαν. Η στρατιά του ουρανού. Και οι άγγελοι δεν έχουν συγγενικότητα, ούτε παντρεύονται, ούτε νυμφεύονται, δεν υπάρχει η διάκριση του φύλου. Δεν γεννούν, δεν υπάρχουν αγγελάκια, δεν υπάρχουν υπηαγωγεία, δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά. Κάθε άγγελος είναι αυτός μόνος, ξεχωριστός, ενώπιον του Θεού. Έτσι θα είναι και αυτοί που θα αναστηθούν και θα ζήσουν στη χιλιετή βασιλεία, όσοι αναστηθούν. Διότι στη χιλιετή βασιλεία θα υπάρξουν και πλήθη τα οποία θα περάσουν και θα είναι λαοί μέσα στη χιλιετή βασιλεία, οι οποίοι δεν έχουν πεθάνει από τη μεγάλη θλίψη, τη βασιλεία του Αντιχρίστου, αυτοί τους οποίους ο Κύριος όταν θα έρθει μαζί με την εκκλησία του και τους αγγέλους θα τους βρει στη γη και τους χωρίζει μεταξύ των, όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήθια από τα πρόβατα, αυτοί που ονομάζονται πρόβατα, και τους ονομάζει πρόβατα διότι καθώς ανεκάνατε εις ένα τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εις εμέ εκάνατε, δηλαδή θα κριθούν ανάλογα με τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους απέναντι στους μάρτυρες εκείνους οι οποίοι θα δώσουν μαρτυρία κατά τη διάρκεια της μεγάλης θλίψης και τους οποίους ο Χριστός τους ονομάζει αδελφούς του ελαχίστους. Αυτή είναι οι 144.000 Ισραηλίτες μάρτυρες, οι οποίοι δεν θα δεχτούν το χάραγμα, οι οποίοι θα διωχτούν, θα πεινάσουν, θα ριχτούν σε φυλακές.

Και όποιος τους περιθάλψει ή τους επισκεφτεί, ο Ιησούς θα πει: καθώσον εκάνατε εις ένα τον αδελφό μου τον ελεχίστον, το κάνατε εις εμέ. Και πλέον αυτοί εισέρχονται στη χιλιετή βασιλεία ως λαοί επί της γης. Με άλλα λόγια, στην χιλιετή βασιλεία θα έχουμε πρώτα απ' όλα την εκκλησία και εκείνους τους αγίους οι οποίοι έχουν αναστηθεί, όσοι είναι εκκλησία, και κάποιες άλλες κατηγορίες που δεν είναι εκκλησία, όπως εκείνοι που συντροφεύουν το αρνίον όπου ανυπάγει, ή ο όχλος ο πολύς ο ερχόμενος εκ της θλίψεως της μεγάλης, ή εκείνοι που δεν εδέχθησαν το χάραγμα του θηρίου και θανατώθησαν, οι ψυχές των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού. Είναι ποικίλες κατηγορίες. Δεν είναι εκκλησία, αλλά είναι σωσμένοι. Θα πάρουν σώματα. Αυτοί θα συμβασιλεύσουν μετά του Χριστού. Και βασίλευσαν μετά του Χριστού 1000 έτη. Εδώ το διαβάσαμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Λέει τα εξής. Και είδον θρόνους, κάπα κεφάλαιο και δάφιο 4. Και κάθισαν επ' αυτών. Και κρίσεις εδόθησαν σε αυτούς. Και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων, των εσφαγμένων, δια την μαρτυρία του Ιησού και δια το λόγο του Θεού. Και ίδινες δεν προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπο αυτών και επί την χείρα αυτών. Και έζησαν και εμβασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Ώστε λοιπόν οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, οι ασεβείς. Εωσού πληρωθούν τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση πρώτη των δικαίων. Η δεύτερη είναι μετά τα 1000 χρόνια. Μακάριος και άλλος, ώστις έχει μέρος εις την πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετά αυτού 1000 έτη. Συνεπώς, στη χιλιετή βασιλεία θα έχουμε αυτούς που θα βασιλεύουν, η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, εκείνοι οι οποίοι αγοράστησαν από την γη και συντροφεύουν το αρνίον όπου ανυπάγει και δεν εμολύνθησαν με διδασκαλίες, με τα γυναικών που λέει, με διδασκαλίες. Εκείνοι που έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη. Εκείνοι που αρνήθηκαν να πάρουν το χάρμα και θανατώθησαν. Όλοι αυτοί έχουν αναστηθεί, βρίσκονται στους ουρανούς, στην ατμόσφαιρα μαζί με τον Κύριο, θα βασιλεύσουν. Τι εννοεί θα βασιλεύσουν? Όπως σήμερα επηρεάζει την γη ο Σατάν και οι δυνάμεις του και έχει πλήρη οργάνωση και έχει χωρίσει τις δυνάμεις του κατά έθνη, κατά νομούς, κατά πόλεις, κατά περιοχάς. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι η Εκκλησία και ο Χριστός. Μάλιστα πριν τη χιλιετή βασιλεία, λίγο πριν, γίνεται πόλεμος στον ουρανό, στο μέσο της βασιλείας του Αντιχρίστου. Ο Μιχαήλ ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος, και οι δυνάμεις του πολεμούν με τον Σατανά και τον ρίχνουν στη γη. Γι' αυτό και ο Σατανάς έχει μεγάλον θυμόν και κυνηγάει τον επίγειο Ισραήλ. Και ο ουρανός καθαρίζεται, γιατί θα είναι κατοικητήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Είναι οι βασιλεύοντες κατά την περίοδο των 1000 ετών. Κάτω στη γη θα είναι τα έθνη των σωζωμένων, αυτοί τους οποίους ονομάζει πρόβατα. Όταν ο Κύριος έρχεται μαζί με την Εκκλησία του, βρίσκει τα έθνη και θα τους χαρίσει όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήθια, τα πρόβατα, με κριτήριο καθώς ανεκάνατε κατά την περίοδο της μεγάλης θλίψης εις ένα τον αδελφό μου τον ελεχίστον. Αυτοί λοιπόν τα πρόβατα είναι έθνη που θα ζήσουν στη χιλιετή βασιλεία επί της γης. Αυτοί και θα πολλαπλασιαστούν, θα γενοβολήσουν, θα υπηρετούν, θα έχουν τις δουλειές τους στη χιλιετή βασιλεία. Θα απολαύσουν όμως τα αγαθά της χιλιετούς βασιλείας. Δηλαδή, τις μεταβολές τις φυσικές. Τον ήλιο που θα είναι 7 φορές λαμπρότερος. Η σελήνη που θα λάμπει σαν τον ήλιο. Η καρποφορία που θα είναι μεγάλη. Η ειρήνη που θα βασιλεύει απάνω στη γη. Τα αγαθά της βασιλείας. Η μακροζωία. Το πεδίο λέει 100 χρονών. Πεδίο 100 χρονών. Μπορεί να το φανταστεί κανείς. Αλλά όταν ο άνθρωπος θα έχει μακροζωία όπως είχαν πριν από τον κατακλυσμό και ο Μαθουσάλα έζησε 960 χρόνια, θα είναι πεδίο και θα είναι 100 χρονών. Αυτά τα αγαθά θα υπάρχουν στη διάρκεια της χιλιετούς. Επικεφαλής αυτών των εθνών που θα είναι στη χιλιετή βασιλεία επί της γης, λαοί πάνω στη γη,
επικεφαλής θα είναι ο πιστός Ισραήλ. Ο πιστός Ισραήλ θα είναι αρχηγός, θα είναι κορυφή, κεφαλή των εθνών. Κεφαλή εθνών. Ώστε λοιπόν στην χιλιετή βασιλεία έχουμε τους βασιλεύοντας μαζί με τον Κύριον, τον Ισραήλ, κεφαλή εθνών, και τα έθνη των σωζωμένων που θα μπουν. Αυτή η τριχοτόμηση του κόσμου στη χιλιετή βασιλεία αντιστοιχεί προς την τριχοτόμηση του ναού. Ο ναός του Θεού στη γη ήταν η αυλή, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Το ίδιο θα είναι στη χιλιετή βασιλεία. Ο ναός ο πνευματικός του Θεού, όχι ο ναός που θα κτιστεί κάτω στην Παλαιστίνη, στην Ιερουσαλήμ, θα υπάρχει και ένας ναός επίγειος, όπου οι Ισραηλίτες θα κάνουν θυσίες, και μάλιστα οι θυσίες τους θα είναι αναμνηστικές. Όπως εμείς κάνουμε το δείπνο του Κυρίου και γυρνούμε πίσω και θυμούμεθα τον Σταυροθέντα Χριστό, τον Σταυροθέντα Κύριο, τον αμνών του Θεού, και αναπαριστούμε την θυσία του με τον Άρτον και το Ποτήριον, αυτοί θα κάνουν θυσίες, θα σφάζουν αρνιά, πρόβατα, μόσχους κλπ. Και οι θυσίες αυτές θα είναι όχι προφητικές, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, που ήταν προφητικές της θυσίας του Χριστού, θα είναι αναμνηστικές. Όλοι αυτοί θα γυρνούν στο παρελθόν τη σκέψη τους και θα θυμούνται τη θυσία του Χριστού, την οποία θα αναπαριστούν με θυσίες στο ναό. Ο Ισραήλ όμως θα έχει θυσίες. Δεν μπορεί να είναι χωρίς θυσίες, και θα έχει το ναό του. Αλλά ο πνευματικός ναός του Θεού στην χιλιετή βασιλεία αποτελείται από τις τρεις αυτές κατηγορίες που είπαμε. Εκείνοι που θα βασιλεύουν, η Εκκλησία και όλοι εκείνοι που θα βασιλεύουν με τον Χριστό, θα είναι τα Άγια των Αγίων. Ο Ισραήλ ο πιστός θα είναι τα Άγια, και οι λαοί που θα είναι κάτω στη γη είναι η αυλή. Η αυλή εδώ θα έθνη. Θα είναι η αυλή. Αυτοί όλοι αποτελούν τον πνευματικό ναό του Θεού, μέσα στον οποίο θα κατοικεί ο Θεός. Η παρουσία του βεβαίως θα είναι στα Άγια των Αγίων, όπως ήταν και στον παλαιό ναό, τον επίγειο. Εκεί φαινόταν η δόξα του Θεού. Αλλά και τα Άγια και η αυλή ήταν όλος ναός. Και ήταν τόπος Άγιος για τον Θεό. Στη χιλιετή λοιπόν βασιλεία ο πνευματικός ναός θα αποτελείται από αυτούς που θα είναι ένδοξοι γύρω από τον Χριστό. Από τον πιστό Ισραήλ που θα είναι κεφαλή των εθνών και από τα έθνη. Είναι τα Άγια των Αγίων, τα Άγια η αυλή. Αυτός ήταν ο κόσμος της χιλιετούς βασιλείας. Θα είναι οι Υιοί Θεού, διότι πλέον θα έχουν πάρει τα σώματα της Αναστάσεως. Δεν μπορεί κανείς να είναι Υιός του Θεού αν δεν έχει πάρει σώμα Αναστάσεως. Το είπαμε κι άλλοτε. Εάν λέμε εμείς ότι είμαι θα Υιοί του Θεού και έρθει κάποιος και μας δει και δει τον έναν ζαρωμένο, τον άλλο καμπούρι, τον άλλο κουτσό, τον άλλον γκαβό, τον άλλον θαλακρό, θα πει τούτοι είναι Υιοί Θεού. Αυτή είναι για τα σκουπίδια όλοι τους. Να τους μαζέψεις και πας να τους πετάξεις. Περίμενε και θα δεις. Διότι τώρα έχουμε την πρόγευση. Έχουμε την μαρτυρία του Πνεύματος μέσα μας ότι ήμεθα παιδιά του Θεού και ακόμα δεν εφανερώθη τι θέλουμε να είστε. Ήμεθα. Είναι η μαρτυρία και η βεβαίωση του Πνεύματος. Και θα φανεί τι θέλουμε να είστε. Πότε θα φανεί? Την ημέρα της Αναστάσεως. Αυτή η ημέρα της Αναστάσεως είναι εκείνη την οποία ονομάζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο κεφάλαιο το Ήτα, το 8. Είναι η ημέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Προς Ρωμαίους Ήτα. Λέει λοιπόν, καταρχήν είπε στο 17, στο 16, αυτό το πνεύμα, 16, Ήτα 16. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δεν τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομαι, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυπτήσει μας. Επειδή η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, ακόμα και η φύσης, προσμένει αγωνιωδώς. Τι προσμένει η κτήση τριγύρω? Προσμένει την φανέρωση
των Υιών του Θεού. Είμεθα παιδιά του Θεού. Αλλά δεν έχει φανερωθεί τι θέλω να δείστε. Είμαστε σκεπασμένοι με τούτο το σώμα της ταπείνωσης. Μπορεί να το λέμε και έχουμε το πνεύμα μας το οποίο μαρτυρεί και συμμαρτυρεί με το πνεύμα το Άγιο. Είναι η μαρτυρία μαζί με το πνεύμα, το Άγιο που έχουμε πάρει. Μας λέει κάτι μέσα μας και μας βεβαιώνει ότι είναι τα παιδιά του Θεού. Επειδή έχουμε πιστέψει στον Χριστό. Τι όμως θα γίνουμε, ακόμα δεν φανερώθηκε. Ο Ιωάννης λέει όταν εκείνος φανερωθεί θα είμαι θα όμοιοι με αυτόν. Αυτή λοιπόν η φανέρωση του τι θα είμεθα είναι μία συγκεκριμένη ημέρα. Η μέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Είναι η μέρα της αρπαγής και η μέρα της Αναστάσεως των πιστών νεκρών. Τότε θα φανερωθεί τι θα είμεθα. Και τι θα γίνει τότε. Τότε θα πάρουμε σώματα αναστημένα. Και άμα πάρεις το σώμα το αναστημένο θα είσαι μία πύρινη φλόγα. Τότε δικαίως θα ονομάζεσαι Υιός Θεού. Διότι παιδιά Θεού πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Όπως ο Θεός είναι πνεύμα και είναι πύρα αναλύσκων και εκείνοι που είναι παιδιά Του είναι πύρινες φλόγες. Αυτό θα γίνει σε όλους εμάς. Συνεπώς θα γίνουμε θα είμαι τα παιδιά του Θεού, Υιοί του Θεού. Υιοί του Θεού για τις Αναστάσεις. Άμα ανοίξεις την προς επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο μιλάει εκεί για τον Κύριο Ιησού Χριστό και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη στο τρία εδάφιο εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Πάει καλά. Εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Αλλά πώς το ξέρουμε ότι είναι Υιός Θεού. Απεδείχθη. Και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, για το οποίο λάβουν τη χάρη. Βέβαια ο Κύριος μπορεί να έλεγε εδώ πέρα ότι είναι Υιός Θεού, αλλά απόδειξη αυτού του πράγματος δεν μπορούσε να δώσει παρά με το πνεύμα της αγιοσύνης το οποίο τον κατήχε ξεχωριστός από τους άλλους ανθρώπους, επειδή ήταν ο μόνος Άγιος, ο μόνος Άγιος, ο μόνος δίκαιος. Αλλά και αναστήθηκε εκ των νεκρών και ήταν η Ανάσταση η οποία εσπράγισε την διακήρυξη αυτή της ότι είναι Υιός Θεού δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών εκ νεκρών. Συνεπώς απεδείχθη Υιός Θεού, αποδείχθηκε ότι είναι Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης που είχε και διότι αναστήθη από τους νεκρούς. Όταν ο Κύριος αναστήθη δεν ήταν σαν όπως ήταν εδώ κάτω που περπατούσε και κουραζότανε και θλίβετο και έτρωγε και κοιμότανε και αγωνιούσε και χύθηκε το αίμα του και ίδρωνε και τον έδιναν και τον έφτισαν. Όταν αναστήθηκε ήταν φλόγα πυρήνη, ένδοξος. Ώστε η Ανάσταση είναι εκείνη η οποία δίνει από τους νεκρούς η μεταμόρφωση που δίνει τη σφραγίδα και βεβαιώνει ότι είναι τα παιδιά του Θεού. Αυτό θα γίνει κάποια μέρα. Τότε που θα γίνει η αρπαγή και λοιπά και η Ανάσταση. Αυτή η μέρα λέγεται η μέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού, διότι σήμερα είναι τα κρυμμένη κάτω από το σώμα της ταπείνωσης. Και δεν μας ξέρει ο κόσμος. Την ημέρα θα μας δουν. Θα πούν, ω, και αυτός Υιός Θεού και εκείνος Υιός Θεού. Για, κοίταξε εδώ τι γίνεται. Σήμερα ο κόσμος μας περιφρονεί. Δεν δίνει σημασία. Μπορεί κάποιος να είναι και αγράμματος και άνθρωπος ταπεινός και πτωχός και λοιπά και περιφρονείται κοινωνικά υποβαθμισμένος και περιφρονείται. Εκείνη την ημέρα θα δειχτεί τι είναι. Εάν έχει μέσα του πάρει τον Χριστό θα εκλάμψει ως ο φωστήρ εν το στερεώματι, όπως ο ήλιος, η ύλη στο στερέωμα. Τώρα αυτοί που θα συμβασιλέψουν με τον Χριστό, τι αποστολή θα έχουν. Θα είναι βασιλείς και ιερείς. Ο ιερεύς λέγεται εκείνος που καθίσταται υπέρ των ανθρώπων, εις τα προς τον Θεό, να μεσολαβεί και να φέρνει τις ανάγκες των ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Ο μέγας αρχιερεύς στην παλιά οικονομία είχε επομίδες και είχε και ένα περιστήθιον.
Στις επομίδες επάνω ήταν τα ονόματα των ιών Ισραήλ, οι φυλές, γραμμένες επάνω σε ψηφία από πολύτιμους λίθους. Είχε θέσεις αυτή η επομίδα και ήταν τα ονόματα των ιών, έξι από εδώ και έξι από εκεί, 12 φυλές του Ισραήλ. Τις κουβαλούσε στον νόμο του. Και είχε και ένα περιστήθιον γύρω στο στήθος, στο οποίο ήταν γραμμένα τα ονόματα των ιών Ισραήλ μέσα σε πολύτιμες πέτρες. Κάθε φορά που έμπαινε μπροστά στο Θεό και εμφανιζόταν μπροστά στο Θεό, κουβαλούσε επάνω στους ώμους του και μέσα στην καρδιά του τις ανάγκες, τα προβλήματα, τα ζητήματα, τις υποθέσεις των ιών Ισραήλ. Η αποστολή του ιερέα ήταν αυτή, να μεσολαβεί μεταξύ Θεού και ανθρώπων και να κουβαλάει απάνω τις ανάγκες εκείνων τους οποίους αντιπροσώπευε. Αυτή τη δουλειά κάνει τώρα επάνω στους ουρανούς ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι μέγας αρχιερεύς. Όλα τα ζητήματά μας του τα αναθέτουμε, τα προβλήματά μας, και αυτός τα εισάγει ενώπιον του Θεού και εξασφαλίζει λύσεις ενώπιον του Θεού. Έχουμε παράκλητον, λέει ο Ιωάννης, είναι συνήγορός μας. Όπως ένα συνήγορο στο δικαστήριο αντιπροσωπεύει τον κατάδικο, τον υπόδικο, και εμφανίζει τα ζητήματά του στο δικαστήριο και υπερασπίζεται την υπόθεσή του. Κάτι ανάλογο κάνει ο Χριστός ο Κύριος επάνω στους ουρανούς. Είναι συνήγορός μας και ιερέας μας. Αντιπροσωπεύει όλους μας και φέρνει τις ανάγκες μας ενώπιον του Θεού. Εκείνη την ημέρα, στη χιλετή βασιλεία, όλοι αυτοί που θα συμβασιλεύσουν με τον Χριστό θα είναι ιερείς. Με άλλα λόγια, θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα κουβαλούν τις ανάγκες του κόσμου που θα είναι κάτω ενώπιον του Θεού. Θα είναι ιερείς και θα είναι και βασιλείς. Θα βασιλεύουν. Ώστε στη χιλιετή βασιλεία δεν θα είσαι αργός. Δεν θα λες τι να κάνω. Θα έχεις τόση πολλή δουλειά. Κάποιοι θα έχουν εξουσία πάνω σε 10 πόλεις. Θα έχει την υπευθυνότητα να υποπτεύει, να δίνει οδηγίες στους επί της γης σε 10 πόλεις. Σε μια περιοχή 10 πόλεων. Κάποιος άλλος θα έχει εξουσία επί 5 πόλεων και θα δίνει οδηγίες. Κάποιος άλλος σε 2 πόλεις, ανάλογα με τις δυνατότητες τις οποίες θα έχει. Οι 12 μαθητές, τους είπε ο Κύριος, εσείς θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Δηλαδή αυτοί θα είναι οι αόρατοι κριτές πνευματικοί που θα κρίνουν το λαό Ισραήλ που θα είναι επί της γης. Ο Δαβίδ που θα αναστηθεί θα είναι πυρεξούσιος του Κυρίου επί της γης. Θα κάθεται σε θρόνο, η βασιλεία του θα είναι συνεχής. Σύμφωνα με όσα του είπε ο Κύριος. Και διαβάσαμε τα εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για την Ανάσταση του Δαβίδ. Τύπος του ιερέως, βασιλέως, είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος υπήρξε βασιλεύς Σαλήμ κατά τον Μελχισεδέκ, όπως ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ ήταν τον παλιό καιρό, τον αρχαίο, στην εποχή του Αβραάμ, βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ. Ήτανε βασιλεύς Σαλήμ. Σαλήμ θα πει, από το Σαλόμ θα πει ειρήνη, βασιλεύς ειρήνης. Και ήτανε Τσεντέκ κιόλας, Μελχί Τσεντέκ, Μελχί θα πει βασιλιάς. Η Μελεάκ κλπ. Μελχί. Μελχί Τσεντέκ. Θα πει βασιλιάς δικαιοσύνης, Τσεντέκ. Τσεντέκ δικαιοσύνη. Ο Μελχισεδέκ λοιπόν ήταν Μελχί Τσεντέκ, βασιλιάς δικαιοσύνης. Και ήταν και Μελχί Σαλήμ, βασιλιάς ειρήνης, στην πόλη της ειρήνης. Ήταν ένα μυστηριώδες πρόσωπο. Λένε πολλοί ότι ενδεχομένως ήταν ο Σιμ από τους γιους του Νόε, Σιμ Χαμ Ιάφετ. Επειδή λέει στη γραφή ότι θα κατοικήσει στα σκηνά του Σιμ ο Θεός. Ότι ήταν ο Σιμ κατά την παράδοση σε πολύ γεροντική ηλικία, μεγάλη ηλικία, ζούσαν πολλά χρόνια, τον οποίον συνείδησε ο Αβραάμ και χώρισε τα δέκατα. Και ήταν τύπος του Ιησού Χριστού ως ιερέως βασιλέως. Αυτός είχε, ο Μελχισεδέκ είχε τα δύο αξιώματα επάνω του. Στην ιδία κεφαλήν ήσαν και τα δύο αυτά αξιώματα, και βασιλιάς και ιερέας. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν απολύτως χωρισμένα. Δεν επιτρεπόταν ο βασιλιάς να ιερατεύσει, ούτε ο ιερέας να βασιλεύσει. Απολύτως χωρισμένα. Πριν από τον Μωυσή, στην εποχή του Αβραάμ, ο Μελχισεδέκ είχε τα δύο αξιώματα ενωμένα στο κεφάλι του. Ήταν βασιλιάς ιερέας. Και
στίχη. Γιατί η βασιλεία, ο Κύριός μας, και τώρα στους ουρανούς ο Κύριός μας, είναι ιερέας βασιλεύς. Έχει και τα δύο αξιώματα. Είναι κατά τον τύπο Μελχίσεντεκ. Μελχίσεντεκ. Τέτοιοι θα είναι λοιπόν και όλοι οι πίστοι. Θα συμβασιλεύουν και θα είναι ταυτόχρονα και ιερείς ενώπιον του Θεού. Και θα μεσολαβούν μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Ένα έργο ακόμα που θα κάνουν σαν ιερείς στη Χιλιετή Βασιλεία θα είναι ότι θα διδάξουν τον κόσμο. Επειδή λέει στον Μαλαχία, Β' 7, Μαλαχίας, προφήτης, Β' 7. Ο τελευταίος προφήτης. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συφυλά τη γνώση και του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός, ο ιερεύς, είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτή είναι η αποστολή των ιερέων. Έπρεπε στην Παλαιά Διαθήκη να διδάσκουν το λαό, υποτίθεται ότι ήξεραν τον νόμο, ήσανε άγγελοι του Κυρίου των δυνάμεων. Δηλαδή, φέρανε την αγγελία, το μήνυμα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό το έργο θα το κάνουν λοιπόν οι πιστοί κατά τη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας. Θα είναι ιερείς, που σημαίνει ότι τα χείλη τους θα φυλάττουν γνώση, από το στόμα τους θα ζητάει κανείς να μαθαίνει τον νόμο του Θεού, θα διδαχθούν τα έθνη τα επί της γης, θα είναι άγγελοι του Κυρίου των δυνάμεων. Επειδή τα έθνη, όπως λέει στον Ισαΐα 2, θα τα σκεπάσει σκότος. Και πότε θα μάθουν? Θα μάθουν στην διάρκεια της Χιλιετούς. Νωρίτερα πριν τη Χιλιετή, τα έθνη θα τα σκεπάσει σκότος. Όταν ο Θεός θα κάνει την κρίση πρώτη Χιλιετούς, ο Κύριος θα σηκωθεί και θα κάνει την κρίση. Στο κεφάλαιο Ξή και εδάφιο 2, λέει για την Ιερουσαλήμ, ή μάλλον από το 1, σηκώθητη φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε. Το φως αυτό είναι ο Χριστός. Και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πισέ στην Ιερουσαλήμ. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει την γη και ζώφος τα έθνη. Τα έθνη θα περιπέσουν σε ένα σκοτάδι προ της Χιλιετούς. Τότε που θα είναι ο Αντίχριστος στη γη και θα βασιλέψει, πλησιάζει ο καιρός της, λέει, σήκω της, λέει, της Ιερουσαλήμ, έρχεται το φως σου. Το φως είναι ο Κύριος. Η δόξα του Κυρίου θα ανατείλει σε σένα. Στα έθνη θα υπάρχει σκοτάδι. Ζώφος στα έθνη. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και τα έθνη θέλουν σελθεί στο φως σου και η βασιλίση στη λάμψη της ανατολής σου. Τα έθνη της γης που θα τα έχει καταλάβει πνευματικό σκοτάδι από την βασιλεία του Αντιχρίστου, θα δουν ότι φως ανέτειλε και γνώσεις Κυρίου στην Ιερουσαλήμ και θα σειραίουν τα έθνη εκεί για να μαθαίνουν, και την διδασκαλία θα την κάνουν, θα την αναλάβουν να την κάνουν αυτοί οι βασιλεύοντες, οι ένδοξοι που θα είναι με τον Κύριον, θα εμφανίζονται, θα έχεις την δυνατότητα να εμφανίζεσαι, όπως εμφανίζονται οι άγγελοι στην παλαιά οικονομία. Ο Κύριος κατέβαινε μαζί με τους αγγέλους και έδινε διαταγές και μιλούσε. Έτσι θα εμφανίζονται οι ένδοξοι και αναστημένοι εις τη γη και θα διδάσκουν. Τα έθνη λοιπόν θέλουν σιελθεί στο φως σου, στην Ιερουσαλήμ θα πηγαίνουν, εκεί θα είναι η δόξα του Κυρίου θα λάμπει και η βασιλίση στη λάμψη της Ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και ιδέ. Πάντε σου ότι συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Όλοι θα πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ για να παίρνουν φως και γνώση Κυρίου. Και την δασκαλία, όπως είπαμε, θα την αναλάβει η ένδοξη εκείνη εκκλησία και εκείνη που θα είναι στη δόξα. Συνεπώς η Χιλιετής Βασιλεία είναι κάτι το θαυμάσιο, το υπέροχο που ο Λόγος του Θεού το αποκαλύπτει. Όταν ο Κύριος ήρθε, είπε «Μετανοείται ίγκυ και η Βασιλεία των Ουρανών». Ο βασιλιάς ήταν εδώ και η Βασιλεία θα ερχόταν. Αλλά η βασιλεία για να εγκαθιδρυθεί προϋπέθεται μία ηθική προϋπόθεση. Και η ηθική προϋπόθεση ήταν μετάνοια του λαού. Μετανοείται ήγηκε. Ο λαός δεν μετανόησε.
Όχι μόνο δεν μετενόησε, έφτασαν και του είπαν: έχεις τον αρχιδαίμονα μέσα σου και βγάνεις τα δαιμόνια. Και συνεπώς η βασιλεία δεν μπόρεσε να εγκατηδρυθεί. Το βασιλέα τον απέρριψαν. Ο Θεός έμπασε πλέον την χάρη μέσα, σχημάτισε την εκκλησία του. Ο Ισραήλ έμεινε απ' έξω, απορριμμένος. Στα τέλη των καιρών που φεύγει η εκκλησία, ο Ισραήλ επιστρέφει στην χιλιετή βασιλεία πλέον. Εκεί στη χιλιετή βασιλεία θα φανεί ποια ήταν η βασιλεία την οποία ο Κύριος τους είπε: μετανοείτε, ήγγηκε η βασιλεία. Τώρα η βασιλεία είναι ακόμα κρυμμένη στις καρδιές μας, είναι πνευματική. Κάποτε θα γίνει και εξωτερική. Και θα είναι όλες αυτές οι συνθήκες που αναφέραμε. Και η μακροζωία και η καρποφορία και οι μεταβολές κλιματολογικές, οι συνθήκες, οι καινούργιες. Η δόξα του Κυρίου θα φαίνεται. Ουράνια όντα θα εμφανίζονται κάθε τόσο. Θα είναι αυτοί που θα είναι αναστημένοι και θα είναι μαζί με τον Κύριο, εμείς όλοι, η Εκκλησία. Θα κάνουν τις εμφανίσεις τους, θα δίνουν οδηγίες, θα κατευθύνεται ο κόσμος με θείες εντολές και οδηγίες. Ο κόσμος θα μαθαίνει τον νόμο του Θεού, η χιλιετής βασιλεία. Αλλά η χιλιετής βασιλεία δεν θα είναι παντοτινή. Στη λήξη των χιλίων ετών, τι μας λέει εκεί στην Αποκάλυψη, να ξαναγυρίσουμε στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο το Κάπα. Όταν πληρωθώσει τα χίλια έτη, θα λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού. Διότι πρωτήτερα είπε ότι ο διάβολος Σατανάς εδέθηκε για 1000 χρόνια και τον έριψαν στην Άβυσσον. Η Άβυσσος είναι ύδατα βαθιά σκοτεινά, ωκεανή. Εκεί είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Και έκλεισε και εσφράγισε επάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον. Εωσού πληρωθώσει τα χίλια έτη, εδάφιο 3. Και με τα ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και εδώ στο 7 εδάφιο λέει: όταν πληρωθώσει τα χίλια έτη, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη, τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως ιάμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη, την Ιερουσαλήμ. Και κατέβει πύρα από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγε αυτούς. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτού, ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουν συμβασανίζεστε ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Ποια είναι τα έθνη αυτά τα οποία ο διάβολος θα τα πλανήσει στο τέλος της χιλιετούς? Είναι όλοι εκείνοι που θα γεννηθούν μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Γεννήθηκαν από αρχικά πιστούς γονείς. Αλλά τα παιδιά είναι πιστά ή δεν είναι? Η κληρονομικότητα δεν έχει να παίξει κανένα ρόλο στην πίστη. Τα παιδιά των πιστών δεν σημαίνει ότι είναι πιστά. Εκείνοι που μπήκανε στη χιλιετή βασιλεία ως λαοί και έθνη ήσαν πιστοί. Τους ονόμασε πρόβατα. Τους είπε: καθώς όταν κάνατε σε ένα τον αδελφό μου τον Ελαχίστον, το κάνατε σε μένα. Σας δίδετε κληρονομιά η βασιλεία, εισέλθετε στη βασιλεία του Θεού. Και μπαίνουν στη βασιλεία. Τα παιδιά τους που θα γεννηθούν, άλλα θα πιστέψουν και άλλα δεν θα πιστέψουν. Τα παιδιά των παιδιών τους που θα γεννηθούν και με τη μακροζωία που θα υπάρχει, θα πληθυνθεί ο κόσμος πάρα πολύ στη χιλιετή βασιλεία. Και συνεπώς οι απόγονοι αυτών, κανείς δεν θα ξέρει αν αυτοί είναι πιστοί ή δεν είναι. Θα είναι πολλοί που θα υποκρίνονται υποταγή συνεπία φοβού. Δεν θα έχει η καρδιά τους δοθεί, όπως πολλά παιδιά ευαγγελικών, ευαγγελικόπαιδα, να τα πούμε έτσι, είναι παιδιά πιστών γονέων, αλλά έρχονται στην εκκλησία και δεν έρχονται, ψάχνουν την ευκαιρία να το σκάσουν, να κάνουν καμιά ζαβολιά. Η αμαρτία είναι μέσα τους, δεν έχουν αναγεννηθεί. Και τι έχουν γνώση? Και στην χιλιετή βασιλεία θα υπάρχει αμαρτία. Λέει στο Ισαΐας το ΞΥ έψιλον 20, Ισαΐας ΞΥ έψιλον εδάφιο 20, λέει εκεί: ο 100χρονων αμαρτωλός θα είναι επικατάλατος. Δεν θέλει είστε πλέον εκεί βρέφος ο λιγοήμερον, στη χιλιετή βασιλεία. Και γέρονος της δεν επίρουσε τα σημέρας αυτού. Διότι το παιδίον θέλει αποθνήσει και 100 ετών. Σκεφτείτε, 100 ετών θα είναι παιδί. Ο δε 100 ετών αμαρτωλός, εάν συνεχίζει
Περάσανε 100 χρόνια και μένει στην αμαρτία. Θέλει είστε επικατάρατος. Και θα τους οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει, θα τους υπητεύσει αμπελώνας και φάει τον καρπόν αυτών κλπ. Αυτά όλα θα γίνουν στη χιλιετή βασιλεία. Αλλά θα υπάρχει αμαρτία. Αλλά τι θα γίνεται, επειδή ο διάβολος είναι δεμένος όλη την περίοδο της χιλιετούς, στην Άβυσσο, αυτή, όπως πολύ όμορφα το διατύπωσε κάποιος, το χαρακτήρισε, θα μοιάζουν αυτοί που είναι αμαρτωλοί, που δεν θα μετανοήσουν. Θα μοιάζουν με βαρέλια από πυρίτιδα, έχουν μπαρούτι μέσα. Λείπει όμως η φωτιά, η θριαλής, που θα πάει και θα τους κάνει να εκραγούν. Επειδή ο Σατανάς έχει δεθεί, αυτοί είναι βέβαια, έχουν την αμαρτία μέσα τους. Αλλά δεν ξεσηκώνονται. Αντιθέτως, επειδή θα φαίνεται η δόξα του Κυρίου, στην επία φόβου θα υποκρίνονται υποταγήν, όπως το λέει ο Ψαλμωδός. Υποκρίνονται εις σε υποταγήν οι εχθροί σου. Οι εξωτερικές ευμένεις συνθήκες δεν σημαίνει ότι δημιουργούν και ιδανικά όντα. Συνθήκες ευμένεις μπορεί να υπάρχουν γύρω, αλλά αυτή τι είναι, στην ηθική τους ελευθερία. Και τα παιδιά των πιστών και Αγίων δεν είναι πιστοί, είναι φανερόν. Το ξέρουμε και από τώρα. Ώστε όταν ο Σατανάς θα λυθεί, θα έβρει κατάλληλο έδαφος. Θα είναι η φωτιά που θα κάνει την μπαρούτη να εκραγεί μέσα σε όλους αυτούς που θα είναι αμαρτωλοί. Και είναι γνωστόν άλλωστε ότι η σάρξ, αν δεν αναγεννηθεί, στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, ούτε δύναται. Αυτό θα ισχύει και στη χιλιετή βασιλεία. Αν κάποιος είναι σάρξ, δηλαδή είναι ένα εγώ ανθρώπινο που δεν έχει μετανοήσει και δεν έχει καταδικάσει τον εαυτό του, είναι σάρξ. Αυτός ούτε να αρέσει στο Θεό, στο Θεό είναι έκτρα η σάρξ προς τον Θεό, δεν δύναται να υποταγεί στο Θεό, αλλά δεν θέλει να υποταγεί, ούτε και δύναται. Ώστε ο άνθρωπος δεν αλλάζει αν αλλάξει το περιβάλλον. Πρέπει ο ίδιος να μετανοήσει από μέσα του και να στραφεί. Και όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη, η Πάρναλης δεν αλλάζει τα στίγματά της, με κανένα τρόπο. Πρέπει να ενεργήσει δύναμη Θεού. Και αυτό το οποίο γίνεται στην αναγέννηση, όπως είπε ο Κύριος στον Νικόδημο, «Δι μας γεννηθεί άνωθεν», πρέπει να γεννηθείτε μια δεύτερη φορά, διότι δεν αλλάζετε με τίποτα. Ούτε η μόρφωση, ούτε η παιδεία, ούτε τα σχολιά, ούτε ο πολιτισμός. Τίποτα δεν αλλάζει τον άνθρωπο. Να, όλα τα έχουν. Και πολιτισμό και παιδεία και μόρφωση και βιβλία και ανακαλύψεις και τεχνολογία και ό,τι θέλεις. Και γίνηκαν χειρότεροι. Γίνονται χειρότεροι. Συνεπώς ο άνθρωπος δεν αλλάζει με τίποτα παρεκτός εάν θείον σπέρμα, ο λόγος του Θεού, βρει έδαφος κατάλληλο, τον δεχτείς. Τότε εκείνο σε αλλάζει. Γεννιέσαι μια δεύτερη φορά. Και αυτοί λοιπόν που θα ζήσουν στη χιλιετή βασιλεία θα κηρύσσεται ο λόγος του Θεού. Αν όμως δεν τον δεχτούν, δεν μπορούν να αλλάξουν. Θα είναι μέσα σε ευμενείς συνθήκες αναλύωτοι, ίδιοι. Ο Σατάν είναι ίδιος, ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος, η ανθρωπότητα έχει πληθυνθεί, θα είναι οι συνθήκες ευνοϊκές, θάνατος θα είναι πολύ πολύ αργά, θα είναι σαν την άμμο της θαλάσσης, όπως ήσαν πριν από τον κατακλυσμό, και εκεί, όπως μας λέει στην κάπα της Αποκάλυψης, όταν πληρωθούν τα 1000 χρόνια, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του, θα εξέλθει, θα πλανήσει τα έθνη που θα είναι στη γη, στας 4 γωνίες της γης, τον Γόγ και Μαγόγ. Γόγ και Μαγόγ είναι πάνω στη Ρωσία. Πριν από τη χιλιετή βασιλεία, ο Γόγ και Μαγόγ κάνει επιδρομή κατά του Ισραήλ. Μετά τη χιλιετή βασιλεία, από τον Γόγ και Μαγόγ ξαναέρχεται πάλι η εναντίωση κατά του Θεού. Φαίνεται πως από εκείνους τους λαούς θα ξεκινήσει το κακό. Και θα συνάξει αυτούς εις πόλεμον. Όπως πριν από τη χιλιετή βασιλεία, που τα περιγράφει ο Εζεκίλ στο λάμδα ή τα λάμδα θήτα κεφάλαιο, ο Γόγ και Μαγόγ, ο ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ Θουβάλ, Ρος είναι η Ρωσία, Μεσέχ η Μόσχα, Θουβάλ το Τομπόλσκ, ρωσική πόλη, και θα επιδράμουν κατά του Ισραήλ,
Το ίδιο και μετά την χιλιετή βασιλεία θα επιράμουν κατά του ζωή πάλι. Θα συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ο σιάμος της θαλάσσης, θα έχουν πληθυνθεί, και ανέβησαν επί το πλάτος της γης, πιθανόν εννοεί την Παλαιστίνη, και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων, όπου είναι και την πόλη την ηγαπημένη, δηλαδή η κάτω Ιερουσαλήμ, η οποία θα είναι τύπος της άνω Ιερουσαλήμ. Και η κάτω Ιερουσαλήμ αυτή θα έχει φωτιστεί, όπως είπαμε, θα έχει ξανακτιστεί κλπ. Εναντίον της κάτω Ιερουσαλήμ, που θα είναι η έδρα του Δαβίδ ως βασιλέως, θα είναι Άγιοι εκεί, αυτοί θα πάνε να χτυπήσουν εκεί την πόλη την ηγαπημένη. Και τι γίνεται? Δεν γίνεται πόλεμος. Αυτοί κατεβαίνουν για πόλεμο. Αλλά κατεβαίνει πύρ από τον Θεού επί του ουρανού και κατέφαγε αυτούς. Όπως γίνει και στα Σόδομα και Γόμορα. Θα κατεβεί πύρ από τον ουρανό και θα τους καταφάγει. Ότι η πόλη ηγαπημένη θα ξανακτήσει είναι πολύ φανερό. Αν γυρίσετε για 2 λεπτά στο Ζαχαρία, στο Α και εδάφιο 14-17, λέει εκεί, είπε προς εμέ ο άγγελος, ο λαλόν με τεμούν φώνησον λέγον, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος για την Ιερουσαλήμ και για την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη, και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών, των αναμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίστην ολίγων, αυτά επιβοήθησαν το κακό. Για τούτο λέγει ο Κύριος, εγώ επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ εν νυχτυρμής. Ο οίκος μου θα νοικοδομηθεί πάλιν εν αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θα εκταρθεί επί την Ιερουσαλήμ και θα ξανακτιστεί η Ιερουσαλήμ. Επίσης, στο 5ο κεφάλαιο του Ζαχαρία, στο 7 εδάφιο και 8, ιδού εσήκωσα τα άλλα μολύβι και λοιπά, η ασέβεια όχι, δεν είναι αυτό, στο Β, συγγνώμη, έκανα λάθος, στο Β 7-8. Στο Β 7 με 8 λέει, ο διασώθη της Σιών, η κατοικούσα μετά της θυγατρός της Βαβυλώνος. Διότι ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, μετά την δόξα με απέστειλε προς τα έθνη τα οποία σας λαιλάτισαν, διότι ως της εγγίζει εσάς, τον Ισραήλ, εγγίζει την κόρη του οφθαλμού μου. Και η Σοΐτα 1-8 πάλι θα πει, έγινε λόγος Κυρίου των δυνάμεων λέγον, είμαι ζηλότυπος για την Σιών, εν ζηλοτυπία μεγάλη, και με ζηλότυπος για αυτήν εν οργή μεγάλη. Διότι ούτω λέγει Κύριος, επέστρεψα εις την Σιών και θέλω κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ. Αυτό θα γίνει στη χιλιετή βασιλεία. Οι προφήτες τα είδανε από μακριά. Θέλω κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ τελειονομαστεί πόλη αληθείας. Και το όρος του Κυρίου των δυνάμεων, όρος Άγιον, εκεί που είναι ο ναός. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτι θέλουσι καθίσει πρεσβύτεροι και πρεσβύτερε εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ. Αυτό θα γίνει στη χιλιετή. Και έκαστος με τη ράβδον αυτού εν τη χειρή αυτού από του πλήθους των ημερών. Θα έχουν πλήθος ημερών. 960 χρόνια ο Μαθουσάλας. Και πλατεία της πόλεως θέλουσι είστε πλήρης πεδίων και κορασίων πεζόντων εν τες πλατείες αυτής. Στη χιλιετή βασιλεία. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν φανεί θαυμαστόν στους οφθαλμούς του υπολείπου του λαού τούτου εν τες ημέρες εκείνες, μήπως θέλει φανεί θαυμαστόν και στους οφθαλμούς μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού εγώ θέλω σώσει τον λαό μου από της γης της Ανατολής και από της γης της Δύσεως του Ηλίου. Θα ξαναμαζέψει τον Ισραήλ εκεί. Και θέλω φέρει αυτούς και θέλω συγκατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ, και θέλω είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών εν αληθεία και δικαιοσύνη. Αυτά θα γίνουν στη χιλιετή. Και στο τέλος της χιλιετούς ο Σατανάς θα στραφεί και θα χτυπήσει, αλλά θα κατεβεί λέει πυρ από Θεού εκ του ουρανού και θα τους καταφάγει όλους αυτούς που θα στραφούν εναντίον της πόλεως της ηγαπημένης. Και ο διάβολος ο πλανών αυτού σε ρίφτει στη λίμνη του πυρός και του θείου. Θα μιλήσουμε σ' άλλο στο επόμενο θέμα για τη λίμνη αυτή. Στη λίμνη του πυρός και του θείου θα ρίχτει ο διάβολος, όχι πλέον στην Άβυσσο,
στη λίμνη που είναι πύρκια θείων. Όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Το θηρίον είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Είναι ήδη στη λίμνη του πυρός. Πότε ρίχτηκαν? Στην αρχή της χιλετούς, όταν κατέβηκε ο Κύριος και βρήκε τον Αντίχριστο κάτω και τον ψευδοπροφήτη, αυτούς τους έριξε κατευθείαν στη λίμνη του πυρός. Όπως και εκείνους που ονομάστηκαν ερήφια. Πήγαν στη λίμνη του πυρός. Και σκεφτείτε τώρα, στη λίμνη του πυρός, ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος βρίσκονται 1000 χρόνια. Όλη τη χιλιετή βασιλεία είναι στη λίμνη του πυρός. Και όταν στο τέλος λοιπόν των 1000 ετών ο Σατανάς ρίχνεται στη λίμνη του πυρός, βρίσκει εκεί το θηρίον και τον ψευδοπροφήτη, δηλαδή τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη. Που σημαίνει ότι αυτή η φωτιά δεν είναι υλική. Ούτε τα σώματά τους πλέον είναι υλικά, γιατί θα κεγόντουσαν 1000 χρόνια στη λίμνη του πυρός και του θείου. Είναι εκεί και βασανίζονται, και παρόλο ότι έχουν περάσει 1000 χρόνια υπάρχουν ακόμα εκεί. Και θα βασανιστούν, λέει, σε αιώνα σε αιώνα. Όπου είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, εκεί ρίχνεται και ο Σατανάς, και τέλος βασανίζεστε ημέραν και νύχτα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν συνείδηση βασανισμού. Άρα θα υπάρχουν. Δεν θα ζουν, δεν θα έχουν ζωή. Η ζωή είναι άλλο πράγμα, άλλο ύπαρξη, άλλο. Μπορεί να ζεις, να υπάρχεις και να μην ζεις. Να μην έχεις ζωή. Υπάρχει το θάνατο. Αυτοί θα υπάρχουν και θα βασανίζονται. Θα έχουν συνείδηση βασανισμού μέσα. Η νύχτα. Θα τελειώσει ποτέ. Ποτέ. Εις τους αιώνας των αιώνων. Στη λίμνη του πυρός. Και θα βασανίζονται. Θα καούν. Δεν καίγονται. Είναι πυρ που τους καίει χωρίς να καίγονται. Να αναλύσκονται. Χωρίς να αναλύσκονται. Μέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι να πάρεις τον Χριστό? Είναι το πιο απλό, το πιο εύκολο, το πιο εύκολο που μπορεί να κάνει κανείς. Καρδιά του σε μια στιγμή μέσα θα πει: δεν θέλω την παλιά ζωή. Δέχομαι τον Χριστό σωτήρα. Τον παίρνω και τον πιστεύω σωτήρα μου. Αλλά αυτή η στροφή της καρδιάς που γίνεται μέσα σε μια στιγμή έχει αιώνιες συνέπειες για όλη την αιωνιότητα. Ήδη μπαίνεις στη ζωή από την ώρα που στρέφεις. Γίνεσαι προσωπικότης για τον Θεό, συναλλάσσεται μαζί σου και μέλης να είσαι στη δόξα για όλη την αιωνιότητα. Πόσο ευτυχής είμαι εκ του ουρανού, ώστε είχε το κλειδίον της αβύσου και άλλη στην μεγάλη εντυχηρία αυτού. Και πίασε τον δράκοντα τον όφη των αρχαίων, ώστε είναι διάβολος και σατανάς. Και έδεσε αυτόν 1000 έτη. Και έριξε αυτόν εις την άβυσον και έκλεισε αυτόν και σφράγισε πάνω αυτού, για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη, και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών, και η κρίση σε δόθη εις αυτούς, και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού και δια το λόγο του Θεού, και ίδινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών, και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος, ώστις έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση, επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσι βασιλεύσει μετά αυτού 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού, και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την ηγαπημένη. Και κατέβη πυρ εκ του Θεού, από του Θεού εκ του ουρανού, και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτού ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεστε ημέραν και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Θα κάνουμε μία ανακεφαλαίωση, μία και τα αφήσαμε καμιά εβδομάδα, το θέμα μας, για να επανέλθουμε πάλι. Το θέμα μας είναι η χιλετής βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός θα έρθει ξανά στη δεύτερη παρουσία του, και είναι αλήθεια ότι ο Χριστός θα βασιλεύσει?
Φαίνεται πως το εδάφιο εκείνο το οποίο αναφέρει ο Ιερεμίας ο προφήτης στο ΚΓ κεφάλαιο, Ιερεμίας ΚΓ και εδάφιο 5 έως 6, είναι πέρα για πέρα πραγματικό και αληθινό. Όπως ο προφήτης δηλαδή το είδε στην όρασή του και το ανήγγειλε, ΚΓ 5 έως 6. Ιερεμίας προφήτης γράφει τα εξής: «Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγύρι στον Δαβίδ βλαστών δίκαιων και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερίσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. Εν τες ημέρες αυτού ο Ιούδας θέλει σωθεί και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα αυτού με το οποίο θέλει ονομαστεί αυτός ο βασιλεύς, ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Δια τούτο ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και δεν θέλουν οι πει πλέον ζει ο Κύριος ως της ανοίγαγε τους Ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, αλλά ζει ο Κύριος ως της ανοίγαγε και ως της έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ εκ της γης του βορρά και πάντων των τόπων όπου είχα διώξει αυτούς και θέλουσε κατοικήσει εν τη γη αυτών». Αυτή η προαγγελία του προφήτη του Ιερεμία είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ο Ιερεμίας μιλάει λοιπόν για κάποιες μέρες οι οποίες έρχονται. Φυσικά ο Ιερεμίας έζησε γύρω το 700-650 π.Χ. αλλά η όρασή του είναι για τους τελευταίους καιρούς. «Θα ανεγείρω στον Δαβίδ», καθώς ο Θεός το είχε υποσχεθεί στη Δαβιδική συνθήκη που είχε κάνει, «βλαστών δίκαιων και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερίσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης». Αυτός είναι ο Μεσσίας, απόγονος του Δαβίδ, κατευθείαν απόγονος του Δαβίδ κατά σάρκα. «Εν τες ημέρες αυτού ο Ιούδας θέλει σωθεί και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα με το οποίο θέλει ονομαστεί ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών». Που σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο δεν είναι απλώς ένα φυσικό πρόσωπο απόγονος του Δαβίδ, αλλά είναι μια υπερβατική προσωπικότης η οποία έρχεται και φανερώνεται ενσαρκή. Είναι η ενσάρκωση του Θεού Λόγου, ο οποίος όμως κατά σάρκα γεννάται από την Μαριάμ, η οποία Μαριάμ είχε, ήτανε απευθείας απόγονος του Δαβίδ. Συνεπώς είναι σπέρμα Δαβίδ, αλλά η προσωπικό της, το εγώ που κατοικούσε μέσα του, ήταν εκείνος που ήρθε από πάνω, το δεύτερο πρόσωπο της τριαδικής θεότητος, ο Θεός Λόγος, ο οποίος φανερώθηκε εν σαρκή. Γι' αυτό και το όνομά του είναι ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Στα εβραϊκά, Ιεωβά Τσεμπαούτ, η δικαιοσύνη ημών. «Για τούτο ιδού έρχονται μέρες, λέγει Κύριος, και δεν θέλουν πει πλέον ζει Κύριος ως της ανοίγαγε τους Ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, αλλά ζει Κύριος ως της ανοίγαγε και έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ εκ της γης του βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχε διώξει αυτούς». Που σημαίνει ότι στα τέλη των καιρών θα υπάρξει εκ νέου μια έξοδος, όπως γίνει και έξοδος από την Αίγυπτο, έξοδος του λαού Ισραήλ από όλους τους λαούς και από όλους τους τόπους όπου ο Θεός τους έχει διώξει, και ήδη αυτό πραγματοποιείται κάτω από τα μάτια μας, ήδη αυτό το βλέπουμε να γίνεται, καθώς ο Ισραήλ συνάζεται στον τόπο εκείνον, στην Παλαιστίνη, την οποία, τον χώρο στον οποίο ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ. «Και θα τους μαζέψει στον τόπο εκείνον και θα κατοικήσουν στη γη αυτών». Είναι γη δική τους. Και είπαμε ότι υπήρξαν απόψεις βέβαια για την χιλετή βασιλεία, ότι ο Χριστός θα έρθει προ της χιλετούς βασιλείας να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Αυτή ήταν άποψη των πατέρων της Εκκλησίας, των περισσότερων από την αρχή. Ο Παπίας, ο Ιουστίνος, ο Μάρτης, ο Ειρηναίος, Τερτυλιανός και λοιπά υπεστήριξαν την άποψη αυτή, και ότι θα προηγηθεί της χιλετούς βασιλείας η Ανάσταση, όπως και θα ακολουθήσει η τελική κρίση. Υπήρξαν όμως και άλλες απόψεις. Η αχιλιαστική άποψη την υποστήριξε ο Ιερός Αυγουστίνος, ο οποίος θεώρησε ότι ο χριστιανισμός είναι η χιλετής βασιλεία, ή η αναζωπήρωση
της Εκκλησίας στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πράγμα που δεν φαίνεται ούτε από τη γραφή αλλά ούτε και από την ιστορία, διότι δεν γίνει και τίποτα πραγματικά, καμία αναζωπήρωση στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Είπαμε ότι για να γίνει η χιλετή σε αυτή τη βασιλεία θα πρέπει πρώτα απ' όλα ο παράγοντας του κακού να δεσμευτεί. Αυτό είναι ο Σατάν, τον οποίο ο Θεός θα δέσει για τα χίλια εκείνα χρόνια. Και όπως είδαμε εδώ πέρα, στο κεφάλαιο της Αποκάλυψης μας λέει, στο κάπα κεφάλαιο, άγγελος ισχυρός κατεβαίνει από τον ουρανό και έχει το κλειδί της Αβύσσου και μία αλυσίδα μεγάλη. Αλλά το πνεύμα, βέβαια, ο Σατάν είναι πνεύμα, δεν δένεται με αλυσίδα σίδηρα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι άλλης φύσεως. Μαθαίνουμε για εκείνους τους αγγέλους οι οποίοι ημάρτησαν μετά τον κατακλυσμό ή με πρώτο κατακλυσμό του Νόε, μάλλον, οι οποίοι δεν φύλαξαν το εαυτόν οικητήριον, τη θέση τους, και πέσανε χαμηλά, την ιστορία την αναπτύξαμε, είναι δεμένοι στα τάρταρα μέσα σε σειρούς ζώφου. Σειρός σειρού θα πει βαθύ σκοτεινό χαντάκι, δεμένοι με αλυσίδες σκότους. Κατά συνέπεια, εδώ πέρα η άλυση αυτή, ποιος ξέρει, θα είναι κάποια που μπορεί και ταιριάζει σε όντα πνευματικά. Λέει αλυσίδες σκότους. Και τον πιάνει τον δράκοντα, τον όφη, τον αρχαίο, τον Σατάν, και τον δένει για τα χίλια έτη και τον ρίχνει στην Άβυσσο. Εκεί στην Άβυσσο, που είναι είδα τα βαθιά σκοτεινά, τα βάθη των ωκεανών, άλλοτε ποτέ τόποι κατοικήσεως των όντων εκείνων που υπήρξαν πρώτου ανθρώπου, των δαιμονίων, είναι εκεί οι φυλακές των δαιμονίων, το φρέαρ της Αβύσσου. Και έκλεισε και σφράγισε επάνω αυτού για να μην πλανήσει πλέον τα έθνη έως ότου πληρωθούν τα χίλια έθνη. Ο Σατάν λοιπόν θα δεθεί και είναι η αιτία του κακού, ένα κατά το οποίο κακού σήμερα βλέπουμε την ανθρωπότητα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα. Κατά συνέπεια, εάν ο παράγων του κακού φύγει από τη μέση, θα πρέπει να αναμένει κανείς ότι θα ανατείλουν οι μέρες ευλογημένες, καθώς ο Λόγος του Θεού μας τις λέγει εδώ. Σχετικά με τη βασιλεία των χιλίων ετών, είναι κατά γράμμα χιλιά έτη, και η βασιλεία είναι κατά γράμμα όντως βασιλεία. Είδαμε στον Δανιήλ, στο Ζήτα κεφάλαιο, πώς πραγματικά υπήρξαν βασιλείες, και ένας λίθος που κόπτεται αν ευχηρός από τον βράχο, τα εξηγήσαμε και τα ερμηνεύσαμε, σάρωσε όλες αυτές τις βασιλείες, τις προηγούμενες, τις αυτοκρατορίες. Μιλάει για εκείνες που είχαν σχέση με τον Ισραήλ, το λαό Ισραήλ, που κυριάρχησαν στη θάλασσα τη Μεγάλη, δηλαδή τη Μεσόγειο, και καταβασάνισαν το λαό Ισραήλ. Τις σαρώνει όλες, είναι όλες τις οποίες αναφέραμε, η Ασσυριακή, η Βαβυλωνιακή, η Αιγυπτιακή, η Μίδο-Περσική του Αλεξάνδρου, η Ρωμαϊκή, η αναβίωση της Ρώμης τώρα μετά την κράτη της Πανευρώπης, και η τελική μορφή του Αντιχρίστου, θα σαρωθούν όλες, και η βασιλεία του λίθου, ο λίθος που κόβεται ανευχηράς, ο βράχος απάντως στον οποίο στηρίζεται η Εκκλησία, η πέτρα, η δε πέτρα είναι ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η βασιλεία του Χριστού θα κυριαρχήσει και θα εξαπλωθεί και θα είναι κατά γράμμα. Εκεί στον Δανιήλ τον προφήτη, στο κεφάλαιο το Ζήτα του Δανιήλ, διαβάζουμε πολύ χαρακτηριστικά αυτή την εικόνα την οποία μας δίνει εκεί ο Δανιήλ. «Είδον εν οράμασι νυκτός», εδάφιο 13, «και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των αθελών του ουρανού». Βλέπει το τι θα γινόταν μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι μαθηταί είδαν μέχρι που τον υπέλαβε νεφέλη. Πέραν όμως της νεφέλης τι γίνηκε. «Είδον λοιπόν εν οράμασι νυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των αθελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών». Αυτός είναι ο Θεός. «Και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία. Για να λατρεύωσι αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και γλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει φθαρεί».
Αυτή η βασιλεία λοιπόν είναι κατά γράμμα. Θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί. Μάλιστα.

Πισθαίνησα και με επεσκέφτηκε εν φυλακή, εν φυλακή ήμουν και ήλθετε προς εμέ. Τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε, διψώντα και ποτίσαμε? Πότε σε είδαμε ξένο και φιλοξενήσαμε, ή γυμνών και νεδίσαμε, ασθενή ή εν φυλακή και ήλθαμε προς σε? Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει η πή προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ονεκάμετε εις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, είσαι με εκάμετε. Αυτή η σκηνή είναι πραγματική, γίνεται με την έλευση του Κυρίου τώρα στη δεύτερη παρουσία του, αφού θα έχει πάρει προηγουμένως την εκκλησία του, κατεβαίνει μαζί με την εκκλησία, άγγελοι τον συνοδεύουν, συγκεντρώνει τα έθνη μετά την κρίση που θα γίνει στην Παλαιστίνη εναντίον του Αντιχρίστου και των στρατιών που θα έχουν μαζευτεί στην Παλαιστίνη διεκδικώντας την κυριαρχία πάνω στη γη, την οποία δεν θα πάρουν, και τελικά θα ενωθούν για να στραφούν εναντίον του Κυρίου, επειδή θα νομίσουν ότι πρόκειται περί εξωγήινων οι οποίοι έρχονται να κατακτήσουν την γη. Αφού γίνει η κρίση σε αυτή, θα μαζέψει τα έθνη, θα τα χωρίσει και θα τα χωρίσει με κριτήριον, καθώς ονεκάματε εις ένα των αδελφών μου των ελαχίστων. Οι αδελφοί του οι ελάχιστοι, όπως είπαμε, είναι μάρτυρες Ισραηλίτες, αφού θα φύγει η εκκλησία, αυτοί οι 144.000, οι οποίοι θα διωχθούν στις ημέρες του Αντιχρίστου, θα αρνηθούν να πάρουν το χάραγμα που θα είναι η κάρτα, θα λέγαμε, η πιστωτική με την οποία θα μπορούν να ψωνίσουν, θα αρνηθούν να πάρουν τον αριθμό του θηρίου και το χάραγμα στο μέτωπο και στο χέρι, διότι για να το πάρουν θα πρέπει να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, όπως γινόταν και στα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, οι οποίοι λατρεύτηκαν σαν θεοί. Έπρεπε να προσκυνήσεις τον αυτοκράτορα για να έχεις δικαιώματα στην αγορά, να αγοράσεις και να πωλήσεις. Αυτοί λοιπόν, πεινασμένοι, διωγμένοι, φυλακισμένοι από τον Αντίχριστο, ανάλογα με τη στάση που τα έθνη θα τηρήσουν προς αυτούς, θα είναι και οι στάσεις του Κυρίου προς τα έθνη, καθώς ανεκάνατε εις ένα τον αδελφό μου των ελαχίστων. Είπαμε συνεπώς πρόκειται περί πραγματικότητας. Τα χίλια χρόνια είναι ακριβώς αριθμητικά χίλια χρόνια. Θα πει κανείς, γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί η βασιλεία των χιλίων ετών? Η βασιλεία των χιλίων ετών είναι ένα δείγμα στον κόσμο τι θα ήταν ο κόσμος εάν την διακυβέρνηση της γης την είχε ο Θεός. Ο Θεός πειραματίστηκε με τον άνθρωπο σε ποικίλες φάσεις μέσα στην ιστορία. Στην αδαμική περίοδο πειραματίστηκε με την αθωότητα του ανθρώπου και τελειώνει με την πτώση και την εκβολή τους από τον παράδεισο. Στην εποχή την πρώτου κατακλυσμού πειραματίζεται ο Θεός και τελειώνει η εποχή εκείνη με την κρίση του κατακλυσμού. Στην εποχή των πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, τελειώνει με την κάποδο στην Αίγυπτο και την υποδούλωση του Ισραήλ στην Αίγυπτο. Στην εποχή τη Μωσαϊκή τελειώνει με την κρίση του Σταυρού. Στην περίοδο της Χάριτος θα κλείσει λοιπόν με την έλευση του Κυρίου και την κρίση που θα κάνει στα έθνη. Και ο Θεός θα δώσει μία περίοδο ζωής στον κόσμο, ένα δείγμα διακυβέρνησης του κόσμου από το Θεό απευθείας. Κατά συνέπεια, η μορφή αυτής της βασιλείας θα είναι θεοκρατία. Και είπαμε την θεοκρατία. Η Εκκλησία εξασφαλίζει την πνευματική τάξη. Το κράτος, το οποίο είναι θεσπισμένο από το Θεό, είναι θεσμός τον οποίο ο Θεός εθέσπισε ευθύς μετά τον κατακλυσμό, όταν είπε ως της χύσει αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θα χυθεί το αίμα αυτού. Και θέσπισε έτσι την εξουσία το κράτος. Δεν φορεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, τυχαίως την μάχαιρα, αλλά είναι έκδικος, κάνει κρίση στον πράτοντα το κακό. Συνεπώς, το κράτος εξασφαλίζει την κοινωνική τάξη, η εκκλησία την πνευματική τάξη, η θεοκρατία είναι κάτι ανάμεσα στο κράτος και στην εκκλησία. Εξασφαλίζει την κοινωνική τάξη μεν πνευματικά με την παρουσία του Θεού, έτσι που οι νόμοι δίδονται από το Θεό,
οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των

ρυθμίζονται από το Θεό, η σχέση τους με τη γη τους και με το Θεό ρυθμίζονται με κανόνες τους οποίους ο Θεός δίδει. Μορφή θεοκρατίας ήταν ο Ισραήλ. Τους νόμους τους είχε δώσει ο Μωυσής, που τους είχε πάρει στο όρο Σινά από το Θεό. Και η θεοκρατία στέκει μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Η χιλιετής βασιλεία θα είναι, η μορφή της θα είναι θεοκρατία, επειδή θα είναι μια άμεση επέμβαση και παρουσία του Θεού και η ζωή θα διοικείται από το Πνεύμα του Θεού στην διάρκεια των 1000 ετών. Είπαμε ακόμα, και εφάνηκε περίεργο αυτό, αλλά όμως το υποστηρίξαμε από τη Γραφή, διότι αναφέρεται κατ' επανάληψη στην Αγία Γραφή, ότι ο Δαβίδ, ο πρόγονος του Ιησού Χριστού, κατά σάρκα, θα αναστηθεί. Και μάλιστα θα είναι εκπρόσωπος του Θεού, του Κυρίου μάλλον, του Ιησού Χριστού εδώ στον κόσμο, κάτω στην Παλαιστίνη, στην Ιερουσαλήμ. Διότι ο Θεός έκανε συνθήκη με τον Δαβίδ, ο θρόνος του να μείνει για πάντα. Και άμα θα πάτε στο Ισραήλ και επισκεφτείτε τον τάφο του Δαβίδ, θα δείτε εκεί Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, μένει για πάντα. Αυτό το περιεχόμενο της Διαθήκης του Θεού ήταν μια διαρκής βασιλεία του Δαβίδ. Αλλά θα πει κανείς, μήπως εννοούσε τον απόγονο του Δαβίδ, τον κατασάρκα των Κύριων, του οποίου η βασιλεία μένει για πάντα. Εκείνος βεβαίως εννοούσε. Αλλά στον Δαβίδ η προφητεία κατά γράμμα θα εκτελεστεί. Θα τον αναστήσει και θα βασιλεύσει ως εκπρόσωπος ή θα λέγαμε πυρεξούσιος του Χριστού επί της γης. Τα εδάφια τα οποία μιλούν γι' αυτό, οποιοδήποτε θέλει μπορεί να τα γράψει, είναι Οσιέ γάμα 5, Ιερεμίας λάμδα 9, Ιεζεκίηλ λάμδα ζήτα 24. Αναφέρεται δηλαδή ο Δαβίδ ονομαστικά. Επίσης η Εζεκίηλ λάμδα δέλτα 24, το είπαμε αυτό, ναι, και η Εζεκίηλ λάμδα ζήτα 25. Σε αυτά τα εδάφια αναφέρεται ο Δαβίδ με το όνομά του. Θα αναστήσω τον δούλο μου τον Δαβίδ, και ο οποίος θα βασιλεύσει και ο οποίος θα είναι άρχον και βασιλεύσει επί της γης. Θα προσφέρει θυσίες, επειδή όπως είπαμε θα ξανακτιστεί ο ναός. Ο Ισραήλ θα επανέλθει στις θυσίες του. Ο Ισραήλ σήμερα δεν έχει ναό, επειδή ο ναός καταστράφει όταν ο Τίτος, ο αυτοκράτορας κατόπιν της Ρώμης, τότε αρχιστράτηγος των Ρωμαϊκών στρατιών, όταν ο πατέρας του, ο Βεσπασιανός, ήταν αυτοκράτορ της Ρώμης, κατέστρεψε το ναό. Ο ίδιος φυσικά ήθελε να τον φυλάξει το ναό. Κάποιος Ρωμαίος στρατιώτης έριξε ένα βέλος πυρωμένο και έπεσε στο ναό και έβαλε φωτιά. Και τότε οι Ρωμαίοι στρατιώτες, για να βγάλουν το χρυσάφι του ναού που ήταν εντυχισμένο στις πέτρες του στίχους, δεν άφησαν, πραγματοποιούνται στην προφητεία του Κυρίου, δεν έμεινε λίθος επάνω σε λιθάρι, απάνω σε εκείνο το ναό. Καταστράφη. Συνεπώς οι Ισραηλίτες, μη έχοντες ναό, και δεν μπορούν να χτίσουν ναό οπουδήποτε, διότι ο Θεός είχε δώσει εντολή σαφή και ξεκάθαρη: θα με λατρεύετε όχι σε κάθε τόπο, αλλά στον τόπο τον οποίο εγώ θα σας δείξω. Και έδειξε εκεί τον τόπο όπου κτίστηκε ο ναός του Σολομώντος και στη συνέχεια μέχρι των ημερών του Κυρίου, και κατεστράφει με την επιδρομή του Τίτου και την κατάληψη, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούν συνεπώς οι Ισραηλίτες να κτίσουν ναό αλλού. Πρέπει να λατρεύουν εκεί. Γι' αυτό και σήμερα οι Ισραηλίτες έχουν μόνο συναγωγές, όπου μελετάνε τον νόμο και ερμηνεύουν τον νόμο. Αλλά οι θυσίες, οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν. Θα ξανακτιστεί ο ναός. Θα κτιστεί ένας ναός στις ημέρες του Αντιχρίστου, από τον Αντίχριστο, ο οποίος θα είναι Εβραίος, οπωσδήποτε, απομιμείται τον Ιησού Χριστόν. Αλλά ο ναός αυτός του Αντιχρίστου θα καταστραφεί με την επιδρομή όλων των εθνών από Ανατολή και Δύση εκεί στην Παλαιστίνη, για την διεκδίκηση, όπως είπαμε, της κυριαρχίας της γης. Εκεί θα μαζευτούν όλες οι στρατιές. Εκεί θα καταστραφεί ο ναός αυτός, ο οποίος θα ξανακτιστεί καινούριος στις ημέρες
της Χιλετούς Βασιλείας και οι Ισραηλίτες θα κάνουν θυσίες, αλλά θυσίες αναμνηστικές πλέον. Όπως εμείς κάνουμε το δείπνο του Κυρίου και γυρνάμε πίσω σκεπτόμενοι τη θυσία του Χριστού και κόβουμε τον άρτον και πίνουμε από το ποτήριον, θυμούμενοι το σώμα και το αίμα του Χριστού που κόπηκε και χύθηκε στο Σταυρό, αυτοί θα κάνουν τις θυσίες αναμνηστικές, θα γυρνάνε πίσω και θα θυμούνται τη θυσία του Χριστού, την οποία θυσία του Χριστού τυποποιούν και εικονίζουν αυτές οι θυσίες, όπως ο άρτος και το ποτήριον εικονίζουν σε μας την θυσία του Χριστού. Στα παλιά τα χρόνια ο Ισραήλ έκανε θυσίες προφητικά, προαναγγέλλοντας την θυσία του Χριστού. Στη Χιλιετή Βασιλεία θα γυρνάνε πίσω, θα στρέφουν το πνεύμα τους πίσω και θα είναι οι θυσίες αυτές αναμνηστικές, αλλά θυσίες θα γίνονται. Οι Απόστολοι έχουν υπόσχεση από τον Κύριο ότι θα καθίσουν επί 12 θρόνων και θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αυτό το έχει πει ο Κύριος, Ματθαίος Ιωταθήτα 28. Η πιστή, η Εκκλησία θα πραγματοποιηθεί εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος στην παραβολή της μνάς. Εκείνος που δούλεψε και την έκανε τη μία μνά 10 και ο άλλος την έκανε 5 και ο άλλος την έκανε 2, έχει εξουσία, είπε ο Κύριος, επί 10 πόλεων, 5 πόλεων, 2 πόλεων. Δηλαδή, στη Χιλιετή Βασιλεία θα έχει προηγηθεί πόλεμος στον ουρανό, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τους αγγέλους του θα πολεμήσει τον Σατάν με τις δυνάμεις του και ο Σατάν θα ρηχθεί κάτω. Η ατμόσφαιρα απάνω στον αέρα, η ατμόσφαιρα θα καθαριστεί, όπως σήμερα είναι ο Σατάν και οι δυνάμεις του και επηρεάζουν την γη, τους ανθρώπους, τους κυβερνώντες, τους με εμπνεύσεις, με εισηγήσεις, με ιδέες που ρίχνουν ή και συναισθήματα ακόμα. Τότε την θέση αυτή θα την έχει η Εκκλησία. Ο ουρανός, η ατμόσφαιρα καθαρίζεται, η Εκκλησία παίρνει τη θέση εκείνη και η Εκκλησία θα έχει την επιρροή της απάνω στα έθνη. Ανάλογα με την ζωή την οποία έζησες εδώ, ανάλογα με την προσφορά σου στο έργο του Κυρίου, ανάλογα με την υπακοή σου και την καθαρότητα της ζωής σου, εκείνη την ημέρα, εφόσον υμνά, που θα πει η πνευματική ζωή την οποία ο Χριστός σου έχει δώσει, θα την έχεις αυξήσει, θα έχεις εξουσία επί διαφόρων πόλεων. Δηλαδή, η γη τούτη θα κυβερνιέται από ορατούς άρχοντες, αλλά θα υπάρχουν και αόρατα όντα που θα την επηρεάζουν, όπως σήμερα. Ο Σατάν επηρεάζει και δυνάμεις του τον κόσμο. Τότε, στη θέση του Σατάν, θα είναι η Εκκλησία και ο Χριστός. Και θα επηρεάζουν αγαθός τον κόσμο, όχι πονηρός, όπως σήμερα. Και ο κόσμος θα έχει εμπνεύσεις και ιδέες αγαθές που θα του δίδονται από τα ουράνια αυτά όντα, και τα ουράνια όντα θα είναι η Εκκλησία. Κατά συνέπεια η Εκκλησία θα έχει, ο καθένας θα του δοθεί εξουσία επί 10 πόλεων, 5 πόλεων, 2 πόλεων, αναλόγως. Και από το Δανίλ φαίνεται καθαρά ότι τα έθνη της γης έχουν διαμοιραστεί από απόψεως διακυβερνήσεως από τον Σατάν μεταξύ των δυνάμεών του, οι οποίοι επηρεάζουν τον κόσμο κάτω. Τότε η επιρροή αυτή θα είναι από τον Χριστό. Η έδρα του βασιλείου θα είναι στην Ιερουσαλήμ. Η Παλαιστίνη, η Ιερουσαλήμ φυσικά θα ξανακτιστεί και μάλιστα θα γίνουν και γεωλογικές μεταβολές εκεί και κλιματολογικές. Γενικά το κλίμα θα αλλάξει. Η Παλαιστίνη, ο Ισραήλ θα είναι στην Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη θα εκτείνεται σε όλη την έκταση από τον Νείλο ποταμό ως τον Εφράτη. Η συνθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ και αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο στο εδάφιο 18 περιλαμβάνει όλη αυτή την έκταση. Συγγνώμη, στο 18. Λοιπόν,
Την ημέρα εκείνη έκαμε διαθήκη ο Κύριος προς τον Άβραμ, τον Αβραάμ, λέγον, εις το σπέρμα σου έδωκα την γη ταύτην από του ποταμού της Αιγύπτου, του Νείλου δηλαδή, έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτη. Συνεπώς όλη η έκταση αυτή θα είναι, θα κατέχεται από το λαό Ισραήλ. Στο σπέρμα σου έδωκα, λέει ο Θεός, την γη ταύτην. Αλλά το έδωκα δεν σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε η προφητεία τότε. Η προφητεία αυτή θα πραγματοποιηθεί στην χιλετή βασιλεία. Ο Ισραήλ θα έχει και θα κατέχει όλο το χώρο από του ποταμού της Αιγύπτου, που είναι ο Νείλος, έως του ποταμού του Εφράτη, όπως ο Θεός το υποσχέθηκε και το είπε στον Αβραάμ. Τότε θα κτιστεί και ο ναός. Είπαμε ότι ο ναός σήμερα δεν μπορεί να κτιστεί, διότι επάνω στο ναό είναι οι Άραβες, οι οποίοι έχουν κτίσει τα αραβικά τεμένη, το El Aqsa, El Aqsa και το τέμενος του Ομάκα. Οι Ισραηλίτες είναι κάτω στα θεμέλια του ναού, του άλλοτε ναού, το τείχος των θρήνων, προσεύχονται, κλαίνε και βάλουν και την προσευχή τους, το αίτημα της προσευχής τους σε χαρτάκι, το οποίο τυλίγουν και το βάλουν εκεί στις χαραμάδες, στις μεγάλες πέτρες με τις οποίες ήταν κτισμένος ο ναός. Ζητούν να μπορέσουν να ξανακτίσουν το ναό και να κάνουν τις θυσίες εκεί. Δεν τολμούν να ανεβούν επάνω, απειλή θανάτου. Ούτε και οι Άραβες πηγαίνουν κάτω φυσικά. Αλλά όπως σας είπα, ένας Ισραηλίτης αρχαιολόγος κατόρθωσε από τη μελέτη του που έκανε να βρει ότι ο ναός, ένα τμήμα του ναού, δεν κατέχεται από τα αραβικά τεμένη. Δηλαδή ο ναός πλην της εξωτερικής αυλής, ο ναός είχε την εξωτερική αυλή των εθνών. Μετά ήταν μια πόρτα μεγάλη, βαριά, η ωραία πύλη, και ήταν η αυλή των γυναικών, μετά ήταν η αυλή των Ισραηλιτών, μετά ήταν η αυλή των ιερέων, όπου γινόντουσαν οι θυσίες, και μετά ήσαν τα Άγια των Αγίων. Ο εθνών κατέχεται από τους Άραβες, από τα αραβικά τεμένη. Όμως υπάρχει χώρος που θα μπορούσαν οι Ισραηλίτες να κτίσουν το ναό τους πλην της αυλής της εξωτερικής, και αυτό αναφέρεται στην Αποκάλυψη, όπως το είδαμε, στο κεφάλαιο το Ιώτα Αλφα της Αποκαλύψεως, και μη εδόθη κάλαμος, όμοιος μεράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγον σηκώθητη και μέτρησον των ναών του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως, την έξωθεν του ναού, άφεσε έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη στα έθνη και την πόλη την Αγία θέλω συμπατήσει 42 μήνες, η περίοδος που βασιλεύει ο Αντίχριστος. Τώρα ο Αντίχριστος σαν Εβραίος, και επειδή θα κυριαρχήσει, θα μπορέσει με τη δική του εξουσία, θα επιτρέψει στους Εβραίους να κτίσουν το ναό. Σήμερα δεν τολμούν. Αλλά όταν θα έρθει κάποιος ο οποίος θα έχει εξουσία, όπως ο Αντίχριστος, και θα είναι Εβραίος, θα τους επιτρέψει να κτίσουν το ναό και θα αρχίσουν τις λατρείες, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη, όπως το βλέπει ο Ιωάννης προφητικά ότι θα γίνει. Βλέπει το ναό, τους προσκυνούντας εν το ναό, και του λέει μέτρησέ την αυλή, ας την έξω, κατέχεται από τα έθνη. Συνεπώς, στην περίοδο του Αντιχρίστου θα κτιστεί ναός, οι Ισραηλίτες θα προσφέρουν πάλι τις λατρείες τους. Στο μέσον όμως της βασιλείας του Αντιχρίστου είναι 7 χρόνια, στο ίμιση, στα 3,5 δεύτερα χρόνια, θα ανακαλύψουν ότι αυτός είναι ψεύδο Μεσσίας, επειδή θα βάλει το αγαλμά του, το βδέλυγμα της ερημόσεως, και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Οι Ισραηλίτες θα αρνηθούν να προσφέρουν τη λατρεία. Η θυσία και η προσφορά θα σταματήσει απότομα στο ναό, όπως το λέει ο Δανιήλ στο 9ο κεφάλαιο, και ο Αντίχριστος θα διώξει τον Ισραήλ. Αλλά στο τέλος της βασιλείας του, δηλαδή 7 χρόνια, στα δεύτερα 3,5 το τέλος, που έρχεται ο Κύριος, ο ναός λοιπόν θα ξανακτιστεί και θα είναι ο ναός της χιλιετούς βασιλείας. Είπαμε θα γίνουν γεωλογικές μεταβολές, διότι εκεί στην Ιερουσαλήμ, καθώς τα έθνη της γης θα έχουν
επιδράμει εναντίον του Ισραήλ και ο Ισραήλ θα ταλαιπωρείται από την απειλή αυτών των εθνών, ο Κύριος θα εμφανιστεί ερχόμενος. Άλλοθεν. Οι Ισραηλίτες, βέβαια, το υπόλοιπο του Ισραήλ, αυτοί που θα απομείνουν και θα είναι το πιστό υπόλοιπο, θα εξητήσουν τον Κύριον με όλη τους την καρδιά και θα τον δουν ερχόμενον. Και λέει στον Ζαχαρία τον προφήτη, στο Ιώτα Δέλτα εδάφιο 4, από το 3. Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε πολέμησε εν τη μέρα της μάχης. Ζαχαρίας, Ιώτα Δέλτα 3, στο 4. Και οι πόδες αυτού του Κυρίου θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εκείνη επί του όρου των ελαιών. Εκεί από όπου έφυγε, εκεί θα ξανάρθει. Θυμηθείτε ότι δύο μυστηριώδη όντα που ήσαν εκεί όταν οι μαθητές έβλεπαν τον Κύριο να φεύγει, είπαν στους μαθητές, τι κοιτάτε, αυτόν τον οποίον είδατε να φεύγει, τον Ιησούν, θα τον δείτε πάλι ερχόμενον όπως τον είδατε να φεύγει. Πραγματικά θα έρθει ενεφέλες, οι πόδες του θα σταθούν την ημέρα εκείνη στο όρος των ελαιών, το απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών. Το όρος των ελαιών θα ενισχυστεί κατά το μέσον αυτού, προς ανατολάς και προς δυσμάς, και θέλει γίνει κυλάς, μεγάλη σφόδρα. Και το ίμιση του όρου θέλει συρθεί προς βορρά, και το ίμιση αυτού προς νότον. Και θέλετε καταφύγει στην κοιλάδα των ωραίων μου. Ο πιστός Ισραήλ διωκόμενος από τις δυνάμεις των εθνών που θα έχουν κατακλείσει τον τόπο εκεί, θα καταφύγουν στην κοιλάδα εκείνη. Και θέλετε φύγει καθώς εφύγεται και λοιπά, απέμπροσθεν έμπροσθεν του σεισμού εν τες ημέρες του Οζία. Θα γίνουν λοιπόν γεωλογικές μεταβολές. Ακόμα ο Μιχαίας ο προφήτης, πριν από τον Ζαχαρία, ο Μιχαίας ο προφήτης, στο πρώτο κεφάλαιο γράφει σχετικά με αυτό, πρώτο κεφάλαιο 3-4 εδάφιο, διότι ιδού ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης και τα όρη θέλουσι αναλύσει υποκάτω αυτού και εκυλάδες θέλουσι διασχιστεί ως κυρός, σαν το κερί, από προσώπου πυρός και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Τα όρη θα λιώσουν κάτω από τον Κύριον καθώς θα έλθει και θα πατήσει απάνω στα ύψη της γης. Στο ναό, όπως είπαμε, θα γίνουν θυσίες, ο Σατάν θα έχει δεθεί, θα υπάρξει ειρήνη η οποία θα θυμίζει το έτος της Αφέσεως. Είπαμε για το έτος της Αφέσεως, μιλήσαμε την τελευταία φορά ότι οι Ισραηλίτες έπρεπε να μετρήσουν 7 επτάδες ετών, 7-7-49 χρόνια, και το 50ο έτος, το 50ο έτος, όπως 7 εβδομάδες, και μετά ήταν η 50η, 7 εβδομάδες ημερών και μετά η 50η από την Ανάσταση του Κυρίου, ήταν και μέσα στη ζωή του Ισραήλ 7 επτάδες ετών, 49 χρόνια. Το 50ο έτος ήταν το έτος της Αφέσεως. Κάθε αγοραπολισία ή δοσοληψία που γινόταν στα 49 εκείνα χρόνια θα έπρεπε αμφότερα τα μέλη, τα συμβαλόμενα, να υπολογίσουν αν τους συμφέρει να κάνουν την αγοραπολισία αυτή παραδείγματι, διότι το 50ο έτος της Αφέσεως η γη ξαναγύριζε στον αρχικό ιδιοκτήτη. Δεν έπρεπε ο Ισραηλίτης να χάσει τα δικαιώματά του στη γη. Τα χρέη γινόταν άφεση χρεών. Η γη δεν καλλιεργείτο, αλλά έδινε τον καρπό της και οι άνθρωποι αναπαύονται όπως και η γη αναπαύεται το 50ο έτος της Αφέσεως. Και το έτος αυτό της Αφέσεως ήταν συμβολικό της χιλιετούς βασιλείας, της αναπαύσεως της γης, που ο καθένας θα είναι κάτω από την άμπελό του και κάτω από την σική του, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Πάντως, σε αυτά τα χρόνια, όπως και στο έτος της Αφέσεως, τα χίλια χρόνια, θα υπάρξει ειρήνη, η Παλαιστίνη θα αναζωογονηθεί. Διαβάσαμε διάφορα χωρία που λέει ότι ο Αρωτριεύς θα προλαβαίνει τον Λινοβάτη, ο Λινοβάτης τον Θεριστή, ο Θεριστής τον Σπύροντα, θα είναι τόση αυθονία καρπών και τα βουνά θα σταλάζουν γλεύκος, η λόφη γάλα, θα είναι πίμνια άφθονα. Δηλαδή,
αυτή η κατάρα η οποία σήμερα δέρνει την γη και ο άνθρωπος παίρνει, όπως γίνηκε ευθύς μετά την πτώση του ανθρώπου, η γη έβγαλε άκανθες και τριβόλους και ο άνθρωπος κοπίαζε, καλλιεργούσε, αλλά έχινε τον υδρότα του χωρίς να απολαμβάνει τίποτα, και μέχρι σήμερα η οικονομία των εθνών βρίσκεται σε τέτοια δεινή θέση. Και παρόλο ότι οι εγκέφαλοι σκύβουν να βρουν λύση και να δώσουν μια λύση στα οικονομικά προβλήματα της ανθρωπότητας και δεν μπορούν, τότε η λύση θα έρθει αυτόματος. Αυτομάτως θα έρθει. Διότι ο Κύριος λέει, θα διατάξω την ευλογία μου. Και θα διατάξει την ευλογία του και θα έρθει ευλογία στη γη. Η γη θα πάψει να βγάλει αγκάθια και τριβόλους. Ο Σατανάς θα έχει δεθεί, δεν θα υπάρχουν θεομηνίες, δεν θα υπάρχουν κρίσεις τέτοιες, δεν θα υπάρχουν λειψιδρίες, πλήμμυρες, καταστροφές, ηφαιστιακές εκρήξεις και τόσα άλλα. Η ανθρώπινη ζωή θα επιμηκυνθεί. Στον Ισαΐα, στο ξιέψιλον και εδάφιο 20, στον προφήτη Ισαΐα, ξιέψιλον 20, διαβάζουμε εκεί τούτο το όμορφο. Δεν θέλει είστε πλέον εκεί βρέφος ολιγοήμερον. Βρέφος ολιγοήμερον. Και γέρον, ώστις δεν επλήρωσε τα σημέρας αυτού. Διότι το παιδίον θέλει από θνήσκη 100 ετών. Για σκεφτείτε, παιδί 100 ετών. Θα είναι 100 ετών και θα είναι παιδί. Ο δε 100 ετών αμαρτωλός θέλει είστε επικατάρτητος. Και θέλουν οικοδομή οικία και κατοικήση και θέλουν φυτέψει αμπελώνα και πάει τον καρπόν αυτών. Δεν θέλουν κτίσει αυτή και άλλο να κατοικήσει. Θέλουν φυτέψει, δεν θέλουν φυτέψει αυτή και άλλο να φάγει. Διότι οι ημέρες του λαού μου είναι ως ημέρα του δέντρου και οι εκλεκτοί μου θέλουν παλαιώσει το έργο των χειρών αυτών. Δεν θέλουν κοπιά δυσμάτων, ουδέ θέλουν τεκνοποιεί διακαταστροφή, διότι είναι σπέρμα των ευλογημένων του Κυρίου και οι έκγονοι αυτών με ταυτόν. Και πριν αυτή κράξωση, εγώ θέλω αποκρίνεστε. Και ενώ αυτή λαλούσει, εγώ θέλω ακούει. Ο λύκος και το αρνίον θέλουν συμβόσκεστε ομού. Αυτά ήταν τα αγαθά της χιλιετούς βασιλείας. Ο λέον θέλει τρώγει άχυρον ως οβούς. Σαν το πόδι. Άρτος του όφεως θα είναι το χώμα. Και σε όλο το Άγιο μου όρος δεν θέλουν καμία ζημίαν ουδέ φθοράν, λέγει Κύριος. Η επιμήκυνση των ετών της ζωής του ανθρώπου θα γίνει όπως ήταν πρώτου κατακλυσμού. Ακούμε ο Μαθουσάλας έζησε 960 χρόνια. Γίνηκαν κλιματολογικές μεταβολές μετά τον κατακλυσμό και οι συνθήκες άλλαξαν. Και συνεπώς και η ζωή γίνηκε βραχύτερη, ο άνθρωπος πεθαίνει γρηγορότερα. Τότε στη χιλετή βασιλεία για εκείνους που θα ζουν στη γη. Εμείς οι πιστεύοντες στον Χριστό θα έχουμε αρπαγή και θα είμαστε μετά του Κυρίου με σώματα πνευματικά αναστημένα. Το φως θα είναι επταπλούν, λέει ο Ισαΐας ο προφήτης στο κεφάλαιο το λάμδα και εδάφιο 26. Το δε φως της σελήνης θέλει είστε ως το φως του ηλίου και το φως του ηλίου θέλει είστε επταπλάσιον ως το φως επτά ημερών. Εν τη ημέρα καθήν ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού αυτού και θεραπεύει την πληγή του τραυματισμού αυτών. Τότε που θα συνάξει τον Ισραήλ στην Παλαιστίνη και ο Κύριος θα βασιλεύσει. Η σελήνη θα λάμψει ως ο ήλιος και ο ήλιος θα έχει φως επτά φορές περισσότερο. Θα πεις γιατί και πώς. Απλούστατα. Και τούτα τα ουράνια σώματα έχουν κτύπηθεί από την αμαρτία. Το φως του ηλίου έχει ελαττωθεί. Αναμφισβήτητα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο και περισσότερο εάν ο άνθρωπος δεν ήταν αμαρτωλός. Όπως η γη δεν δίνει τον καρπό της και βγάλει ακάμπτους και τριβόλους και τα ουράνια σώματα κατά ανάλογων τρόπων. Και στο ξύ κεφάλαιο γράφει ο Ισαΐας κεφάλαιο 60, 19, 20. Θα ήθελα αυτό το
κεφάλαιο να το διαβάσω, γιατί είναι ωραίο. Μιλάει για την Ιερουσαλήμ. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει εκείνο τον καιρό. Γράφει, σηκώθη τη φωτίζου, από το εδάφιο 1. Διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πισέ. Λέει για την Ιερουσαλήμ. Διότι ιδού σκότος θέλει σκεπάσει την γη και ζώφος τα έθνη. Επισέ όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επισέ. Και τα έθνη θέλουν σιελθεί στο φως σου και οι βασιλίσεις στη λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και ιδέ. Πάντε σου τις συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Οι ίοι σου θέλουν σιελθεί μακρόθεν, οι Ισραηλίτες. Και οι θυγατέρες σου θέλουν συντραφεί στα πλευρά σου. Τότε θέλει ειδή και χαρή και η καρδία σου θέλει εκπλαγή και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης θέλει στραφή προς σε. Εδυνάμεις των εθνών θέλουν σιελθεί προς σε. Πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάσει. Εδρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά, πάντες οι αποσεβά θέλουν σιελθεί. Χρυσίων και Λίβανον θέλουν συμφέρει και θέλουν συμπαγγελίζεστε τους επένους του Κυρίου. Πάντα τα πρόβατα του Κιδάρ θέλουν συναχθεί προς σε. Οι κρυοί του Νεβαϊώθ θέλουν είστε εις την χρήση σου. Θέλουν προσφερθεί επί το θυσιαστήριόν μου ευπρόσδεκτη και εγώ θέλω δοξάσει τον οίκον της δόξης μου. Τίνες είναι οι πετώμενοι ως νέφη και ως περιστερέ εις τα στηρίδας αυτών. Είναι όλοι αυτοί που επιστρέφουν κάτω στην Παλαιστίνη. Εν ίση βεβαίως θέλουν προσμήνει εμέ και εν πρώτη στα πλοία της Θαρσής διαναφέρωση μακρόθεν του Ιού σου το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών με ταυτόν. Είδατε τι γίνει και τώρα, τι είχε γίνει με τους Ναζίδες στη διάρκεια του πολέμου που μαζέψαν το χρυσάφι και το στείλανε στην Ελβετία, στις τράπεζες της Ελβετίας, και οι τράπεζες της Ελβετίας καμώνονται ότι δεν έχουν το χρυσάφι αυτό ή και σε ποιον να το δώσουν, διότι έχουν πεθάνει οι δικαιούχοι και κάτι τέτοια. Κοιτάξτε τώρα το αργύριον αυτών από τα έθνη και το χρυσίον αυτών θα έρθει εκεί, θα επιστραφεί. Εκείνο που πήραν θα το επιστρέψουν. Δια το όνομα του Κυρίου του Θεού σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Και η ή των αλλογερνών θέλουν σε ανοικοδομήσει τα τείχη σου. Και η βασιλής αυτών θέλουν σε υπηρετήσει. Διότι εν διεωργή μου σε επάταξα, πλην για την εύνοια μου σε ελέησα. Και επίλε σου θέλουν είστε πάντοτε ανοιχτέ. Δεν θέλουν σε κλειστή ημέρα και νύχτα. Για να εισάγωση εισέ τας δυνάμεις των εθνών και να εισφέρονται οι βασιλείς αυτών. Διότι το έθνος και η βασιλεία τα οποία δεν ήθελαν σε δουλέψει θέλουν σε αφανιστεί. Ναι, τα έθνη εκείνα θέλουν σε ολοκλήρωσε ρημωθεί. Η δόξα του Λιβάνου θέλει ελθεί εισέ. Η έλατος, η πεύκη και ο πήξος ομού για να στολίσωση των τόπων του αγιαστηρίου μου και θέλω δοξάσει των τόπων των ποδών μου και τα τέκνα των λυπησάντων σε. Όπως οι Γερμανοί επί παραδείγματι. Τα τέκνα των λυπησάντων σε. Θέλουν σιελθεί υποκλίνοντα προς σε. Και πάντες οι καταφρονήσαντες σε. Θέλουν σι προσκυνήσει τα ίχνη των ποδών σου. Και θέλουν σι σε ονομάζει η πόλη του Κυρίου. Η Σιών του Αγίου του Ισραήλ. Αντί του ότι εγκατελείφθης και εμισήθης. Ώστε ουδής διέβαινε διαμέσου σου. Θέλω σε καταστήσει αιώνιον αγαλίαμα. Θέλω σε καταστήσει εφροσύνη εις γενεάς γενεών. Και θέλει στυλάσει το γάλα των εθνών. Και θέλει στυλάσει τους μαστούς των βασιλέων. Και θέλει γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου, ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίον και αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριον ασίμι και αντί ξύλου χαλκών και αντί λίθων σίδηρων και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνην και τους επιστάτας σου δικαιοσύνην. Δεν θέλει πλέον ακούεστε βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφή εις τα όρια σου, αλλά θέλει ονομάζει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεσιν. Δεν θα είναι πλέον σε σε ο ήλιος φως της ημέρας, ούτε η σελήνη για της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει, αλλά ο Κύριος θέλει είστε εισέ φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θέλει δύει πλέον,
ουδέ θέλει λείψη η σελήνη σου, διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιό σου φως και η μέρα του πένθου σου θέλουσι τελειωθεί και ο λαός σου θέλει είστε πάντες δίκαιοι, αυτοί που θα γυρίσουν οι Ισραηλίτες, το υπόλοιπο το πιστό που θα απομείνει, πάντες δίκαιοι θέλουσι κληρονομήσει την γην διαπαντός. Ο κλάδος του φυτεύματός μου, το έργο των χειρών μου για να δοξάζομαι. Το ελάχιστον θέλει γίνει χίλια και το ολιγοστόν ισχυρών έθνος, οι ολίγοι που θα μείνουν. Εγώ ο Κύριος θέλω επιταχύνει τούτο κατά των καιρών αυτού. Όταν θα έρθει ο καιρός και θα έρθει η στιγμή και η ώρα. Ο Ισραήλ, όπως είχε πει ο Μωυσής, του είχε πει «Δεν θα είσαι πλέον ουρά, αλλά θα είσαι κεφαλή εθνών». Κεφαλή εθνών. Εδώ στεκόμεθα απόψε και θα συνεχίσουμε την ερχόμενη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, το μάθημά μας. Όλα αυτά τα θαυμάσια θα γίνουν στη χειρετή βασιλεία. Εμείς όμως περιμένουμε ακόμα πιο ένδοξα πράγματα. Όλοι οι πιστεύοντες στον Χριστό, όλοι εκείνοι που μετανοούν ειλικρινά και στρέφουν την καρδιά τους σήμερα προς το Θεό και δέχονται τον Χριστό σωτήρα και έτσι σε αυτή την περίοδο της χάριτος του Θεού μπαίνουν μέσα στη χάρη, έχουν να προσμένουν πολύ ενδοξότερα πράγματα. Μας περιμένει ουρανός, μας περιμένει βασιλεία, στη βασιλεία τη χιλιετή. Τότε που στη γη θα συμβαίνουν αυτά τα θαυμαστά πράγματα, η Εκκλησία θα συμβασιλεύσει μαζί με τον Χριστό, θα ασκήσει βασιλεία, εξουσία βασιλική, επιρροή βασιλική απάνω στον κόσμο. Κατά συνέπεια, το να δεχτεί κανείς σήμερα τον Χριστό είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλο προνόμιο, μοναδικό προνόμιο που δεν θα το βρει ξανά ποτέ στη ζωή του. Και δεν θα πρέπει να νομίζει κανείς ότι η ζωή του τελειώνει με το θάνατο. Είπαμε και άλλοτε και έχουμε τονίσει, εκ μηδένισης δεν υπάρχει. Ούτε φυσικά με την σάρκωση, όπως το λένε οι Ινδουιστές και οι Βουδιστές. Δεν υπάρχουν τέτοια. Σαν παραμύθια της Χαλιμάς. Ο άνθρωπος θα ζει και ζει αιώνια. Ό,τι ο Θεός δημιούργησε θα ζήσει. Μόνον τούτο. Ή θα ζήσεις στο φως, στη χαρά, στην αιωνιότητα, ή θα ζήσεις στο απόλυτο σκοτάδι, στην αιωνιότητα. Έβαλα μπροστά σας, λέει ο Θεός, την ζωή και το θάνατο. Διαλέξτε. Θέλεις τη ζωή μπροστά σου. Πίστεψε στον Χριστό να ζήσεις. Δεν θέλεις τη ζωή, αρνήσου τον Χριστό. Οπωσδήποτε έχεις το θάνατο μέσα σου. Και η κόλαση αρχίζει από τούτο τον κόσμο, μέσα στον άνθρωπο. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος ας κάνει την εκλογή του. Εδώ στεκόμεθα για απόψε και την ερχόμενη Παρασκευή θα συνεχίσουμε. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια, τα δοξασμένα, τα οποία αποκαλύπτεις το λόγο σου. Όλα αυτά είναι πραγματικότης και θα γίνουν πραγματικότης, επειδή εσύ ελάβησες. Εσύ είσαι ο δημιουργός των κόσμων και ο συντηρητής του σύμπαντος. Και είσαι εσύ που θα πραγματοποιήσεις όλα όσα υπόσχεσαι στο λόγο σου τον Άγιο. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Άνοιξε τις καρδιές μας να δεχθούμε τον Υιό της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν προσωπικό μας, σωτήρα και λυτρωτή, για να έχουμε την ελπίδα της αιώνιας ζωής, την ελπίδα να βρεθούμε στην παρουσία σου την ημέρα εκείνη, ένδοξη και ευτυχής εν Χριστώ Ιησού. Μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου. Αμήν. Ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε. Σε δοξάζομαι, σε υμνούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες τόσο, ώστε να στείλεις τον Γιό σου, τον μονογενή, και να τον θυσιάσεις στο σταυρό, στο Γολγοθά για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα του σταυρού του Γολγοθά, το πολύτιμο, το Άγιο, μοναδικό λύτρο για την εξαγορά της ψυχής μας. Αντιπροσωπεύει τη ζωή του Αγίου και Δικαίου, του μόνου Δικαίου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι μας δέχτηκες κατά χάριν εν Χριστώ Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου αγαθό, με το οποίο μας έχεις σφραγίσει.
σφραγίσει και κατοικεί μέσα μας και οικοδομεί μέσα μας τον Χριστό. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας, χάρισέ μας την παρουσία σου, το πρόσωπό σου που είναι χαρά και ευφροσύνη της ψυχής, και δώσε μας φως και δώσε μας, Κύριε, τις αποκαλύψεις τις δικές σου, να τις γνωρίσουμε σε βάθος και να πλουτιστούμε μέσα στην αλήθεια τη δική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα μας έχεις χαρίσει και αποκαλύψει κατά τον Άγιο σου Λόγο. Και τούτο το βράδυ παρακαλούμε να είσαι μαζί μας. Ευλογών, ευλόγησέ μας και φρούρισέ μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Κεφάλαιο Κάπα, εδάφιο 11 της Αποκάλυψης. Και είδον θρόνων λευκών μέγαν και τον καθήμερο επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνύχθησαν. Και βιβλίο άλλο ηνύχθη, το οποίο είναι τη ζωή. Και κρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, και όσοι δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής ερήφθη στη λίμνη του πυρός. Πρώτα απ' όλα, πριν προχωρήσουμε, επειδή το επιμένουν και το ζητήσανε μερικοί απ' έξω, να πούμε για τη συνθήκη του Σέγγεν, θα πω με δύο λόγια. Αυτή είναι μια συνθήκη που γίνει και μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για να προστατεύσουν, λένε, τα κράτη τους από την κίνηση και κυκλοφορία των ναρκωτικών και άλλων εγκληματικών στοιχείων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να καταγραφούν τα στοιχεία όλων των υπηκόων. Θα κέλωμα με άλλα λόγια. Και μάλιστα στις καινούριες ταυτότητες πρόκειται να υπάρξει και κάποια λευκή γραμμή, στην οποία θα είναι στοιχεία που αθέατα από το μάτι του ανθρώπου, στοιχεία του έχοντος στην ταυτότητα, και κατά συνέπεια με αυτόν τον τρόπο φακελώνουν τους ανθρώπους διεθνώς, ώστε να υπάρχει πλήρης γνώσης ποιος είναι, τι είναι, τι πιάνει κλπ. Τώρα, αυτό καθεαυτό, αυτό το πράγμα βέβαια είναι μία ταυτότητα, και το φακέλωμα πάντοτε δεν είναι καλό και πειράζει τον άνθρωπο, διότι τα στοιχεία τα προσωπικά δεν είναι σωστό και δεν θέλει ο άνθρωπος να τα λέγει. Δεν μπορείς όμως να το αποφύγεις αυτό το πράγμα, διότι αυτή είναι η γραμμή που πορεύεται όλη η ιστορία προς τις ημέρες του Αντιχρίστου, όταν θα γίνει το φακέλωμα όλων των ανθρώπων από τον Αντίχριστο. Και τα στοιχεία του καθενός θα είναι απολύτως γνωστά και θα ξέρει και πολλές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με το φρόνημά σου, με τις ιδέες σου, με τις σκέψεις σου κλπ. Τώρα, ο Σαματάς που γίνεται? Ο Σαματάς γίνεται για το 666. Το 666. Διότι σκέπτονται ότι θα έχουν στις ταυτότητες τον αριθμό 666. Ο αριθμός 666 μόνος του δεν θα πει τίποτα. Όχι ταυτότητα, αλλά από κάτω από τα πόδια σου, από την πατούσα έως την κορυφή, να σε σφραγίσουν με 666, μπορείς να μην δώσεις σημασία. Δεν έχει καμία αξία. Εκείνο που έχει αξία είναι ότι όταν θα έλθει ο Αντίχριστος να σου δώσει το 666 στην παλάμη ή στο μέτωπο, θα τον προσκυνήσεις να σου δώσει. Εάν δεν τον προσκυνήσεις ως Θεόν, γι' αυτό και το 666 θέλει να πει ότι είναι άνθρωπος. Δεν είναι 7 που είναι ο αριθμός της Θείας τελειότητος. Αυτός είναι άνθρωπος. Αν λοιπόν τον προσκυνήσεις, θα κάνεις μεγάλο κακό και λάθος, και κακό στον εαυτόν σου. Εκείνοι που θα τον προσκυνήσουν, λέει, θα απειλούνται με το να ρυφθούν στη λίμνη του πυρός και να βασανιστούν εις αιώνας αιώνων ενώπιον των Αγίων Αγγέλων κλπ. Τώρα, γιατί γίνεται ο Σαματάς? Είπαμε για το 666. Αλλά δεν τους λέει κανείς να προσκυνήσουν τίποτα. Και αν ακόμα το βάλουν στην ταυτότητα, δεν θα το βάλουν απάνω τους, αλλά και απάνω τους να το βάλουν,
δεν έχει αξία αν δεν προσκυνήσεις τον Αντίχριστο. Εάν δεν τον προσκυνήσεις, δεν θα πάρεις τον χάραγμα. Και άμα δεν έχεις το χάραγμα, δεν μπορείς να αγοράσεις και δεν μπορείς να πουλήσεις. Κατά συνέπεια, τι θα φας? Τι θα φας? Θα ψωνίσεις? Δεν μπορείς να ψωνίσεις. Δεν θα υπάρχουν χρήματα. Θα καταργηθούν τα χρήματα, θα καταργηθούν οι πιστωτικές κάρτες. Θα έχεις το χάραγμα γραμμένο στην παλάμη σου, στην παλάμη σου από μέσα, και να το βάλεις στο κομπιούτερ και θα γίνεται ένας αυτόματος διακανονισμός με την τράπεζα. Ψώνησες τόσα, είχες καταθέσεις τόσα, σου μείναν τόσα. Δεν θα έχεις ούτε τις κάρτες τις οποίες πολλοί τις παραποιούν και τις και νοθεύουν και εκμεταλλεύονται κλπ. Ή τις χάνουν. Και θα την έχεις, θα το έχεις και στο μέτωπο. Και είπαμε, αν σου κοπεί το χέρι, έχεις στο μέτωπο πλέον. Αν σου κοπεί και το κεφάλι, δεν χρειάζεσαι καθόλου, δεν χρειάζεσαι το χάραγμα. Λοιπόν, η συνθήκη σαν και αν είναι αυτή, ότι θέλουν τα στοιχεία όλων των ανθρώπων να καταγραφούν, ίσως προχωρούν και στα φρονήματα κλπ. Η αντίδραση σωστή είναι, γιατί τι τα θέλουν τα στοιχεία? Εδώ κάνουμε αγώνα να μην δηλωθεί το θρήσκευμα, διότι έχουμε δύο κρούσματα σε δύο ληξιαρχεία του κράτους, που οι κυρίες ληξίαρχοι δεν θέλουν να γράψουν χριστιανός ευαγγελικός, μόνο ευαγγελικός. Διότι χριστιανός, λέει, είναι μόνον οι Ορθόδοξοι. Και αυτό δεν φταίνε αυτές. Ήρθε σήμα από την Επιτροπή της Συνοδική. Είναι ο χρησμός των σοφών της Συνοδικής Επιτροπής που είπαν ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Μόνον οι Ορθόδοξοι είναι χριστιανοί και στην ταυτότητα θα γράψουμε μόνον τους Ορθόδοξους ότι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι άλλοι είναι ευαγγελικοί, είναι καθολικοί. Μάλιστα, εν απορία η δεύτερη ληξίαρχος μου λέει, καλά, για τους καθολικούς πώς θα τους λέμε? Τις λέω χριστιανούς, καθολικούς θα τους πούμε. Την πήρα στο τηλέφωνο. Θα τους πούμε χριστιανούς καθολικούς. Α, μου λέει, εγώ είμαι υποχρεωμένη να τηρήσω τα χαρτιά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι καλό και δεν θέλει κανείς. Αλλά αυτό που φοβούνται και κάνουν τέτοιο σαματά για το 666 είναι άνευ περιεχομένου. Διότι αν δεν φανεί ο Αντίχριστος να σου ζητάει να τον προσκυνήσεις για να βάλει επάνω στην παλάμη σου και στο μέτωπο το χάραγμα και να το γράψει ταυτότητα, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά όμως είναι αρχή αυτού του πράγματος. Είναι αρχή και προχωρούμε προς τα εκεί. Τώρα μπορούν να ανακόψουν αυτή την κίνηση και το κύμα. Ματέως φωνάζουν. Διότι και ο Αντίχριστος θα έρθει και το χάραγμα θα το βάλει και τα στοιχεία των ανθρώπων θα είναι γνωστά και θα ξέρει και πού περπατάς και τι τρως και τι σκέπτεσαι και τι συζητάς ακόμα. Θα γνωρίζει τα πάντα. Λοιπόν, ερχόμεθα στο θέμα μας. Αυτή είναι η συνθήκη Σέγγεν. Βρισκόμαστε λοιπόν στο τέλος πλέον όλων των γεγονότων. Όλη η επταετία μέσα στην οποία ο Κύριος έκανε τις κρίσεις για να ελευθερώσει την γη από τους ασεβείς και από τον Σατάν και να την επιστρέψει στον Θεό και στους δικαίους, η επταετία έχει τελειώσει. Οι κρίσεις τις οποίες ο Λόγος του Θεού αναφέρει η Αποκάλυψη του τέστην 7 σφραγίδες. Η 7η σφραγής περιείχε 7 σάλπιγγες και οι 7η σάλπιγγες 7 φιάλες παρήλθαν, έχουν πέσει στη γη. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του ενδιαμέσως έβαλε και κάποιες εικόνες. Βέβαια στην αρχή άρχισε με όσα είδε στη Μνήσο Πάτμο, τον Υιόν του Θεού με τις 7 χρυσές λιχνίες. Έγραψε στη συνέχεια όσα είναι, το ιστορικό είναι των εκκλησιών, οι 7 εκκλησίες και οι επιστολές που γράφτηκαν στις 7 εκκλησίες. Και κατόπιν είδε τον θρόνο του Θεού, στο κέντρο του θρόνου το αρνίον, το βιβλίο, το χρεόγραφο, το οποίο κανείς δεν μπορούσε να το ανοίξει, το ανοίγει ο Υιός του Θεού και κάνει τις κρίσεις του. Το άνοιγμα των σφραγίδων, το σφραγισμένο βιβλίο, είναι οι κρίσεις που πέφτουν απάνω στη γη. 7 σφραγίδες, η τελευταία είπαμε 7 σάμπιγγες, 7 φιάλες. Ενδιαμέσως παρεμβάλλει και κάποιες εικόνες. Η γυναίκα που την κυνηγάει ο Δράκον, είναι ο Ισραήλ που γεννάει τον Άρενα, ο ναός που μετριέται γιατί κτίζεται ο ναός κλπ. Το θηρίον το οποίο θα εμφανιστεί είναι στο μέσον των 7 χρόνων το θηρίον που εμφανίζεται ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης, εκείνοι οι Άγιοι οι οποίοι θανατώνονται κατά την περίοδο των 3,5 χρόνων της μεγάλης θλίψης, η πόρνη η μεγάλη, το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα, Βαβυλώνη η πόρνη, η πόλη δηλαδή η οποία θα ξανακτιστεί
στα τέλη των καιρών και θα γκρεμιστεί, και μετά η εμφάνιση του Κυρίου που υπέβει επί ύπου λευκού και έρχεται, που κρίνει και πολεμεί και κατεβαίνει με τους Αγίους του Θεού και, για να κάνει κρίση, και τελικά και εγκαθιδρύει την δική του βασιλεία για 1000 χρόνια. Στα περίοδο των 1000 ετών είπαμε ότι ο Σατανάς δένεται και το κακό δεν είναι τόσο διαδεδομένο, το έχει ο άνθρωπος μέσα του. Εκείνοι που γεννιούνται στη χιλιετή βασιλεία έχουν το κακό μέσα τους, αλλά δεν εκρήγνεται, διότι λείπει η φωτιά, λείπει ο διάβολος που θα τους κάνει να εκραγούν, επειδή ο διάβολος θα είναι δεμένος κατά την περίοδο των 1000 ετών στην Άβυσσο, στο φρέαρ της Αβύσσου. Και στο τέλος των 1000 ετών, αυτοί που γεννήθηκαν στη διάρκεια των 1000 ετών, που έχουν το κακό μέσα τους αλλά δεν είχαν εκδηλωθεί ή υποκρίνονται υποταγήνι στον Κύριον, στα τέλη των 1000 ετών ο Σατάν λύεται, δύο λίγων χρόνων ξεσηκώνει πάλι τους λαούς της γης και το κακό έρχεται πάλι από πάνω, από τον Γόγο και Μαγόγο, από τον Βορρά, οι οποίοι επιτίθενται εναντίον της γης του Ισραήλ και της πόλης της αγαπημένης, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Πέφτει φωτιά από τον ουρανό και κατακαίει όλους αυτούς τους ασεβείς. Ο Σατάν δένεται με μια ανάλυση μεγάλη από ένα αρχάγγελο, προφανώς ο Μιχαήλ, τον δένει και τον δένει πλέον, τον συλλαμβάνει και ρίπτεται στη λίμνη του Πυρός, εκεί όπου είναι ο ψευδοπροφήτης, ήδη από την αρχή της χιλετίας είναι ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος, στη λίμνη του Πυρός, και ρίχνεται και ο Σατάν. Και έχουμε τώρα το κομμάτι τούτο από το 11 εδάφιο του 20ου κεφαλαίου, το κομμάτι αυτό της τελικής κρίσης. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν και τον καθήμενο επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Είναι η πιο επίσημη στιγμή, θα έλεγε κανείς, της ιστορίας του σύμπαντος. Η πιο επίσημη στιγμή. Άγγελοι, δαίμονες, άνθρωποι, ουράνια και καταχθόνια, όλα κρίνονται και εμφανίζονται ενώπιον του κριτού για να κριθούν. Αυτή η κρίση την οποία ο Θεός είχε εξαγγείλει και ποικιλοτρόπως μες στην ιστορία την είπε, έφτασε πλέον η στιγμή, φτάνει η στιγμή και όλη η οικουμένη εμφανίζεται ενώπιον του Κυρίου για να κριθεί. Ο Απόστολος Παύλος στην πράξη των Αποστόλων στο Ιωταζήτα 31, στην ομιλία του που έκανε επάνω εδώ, είπε ότι ο Θεός έστησε ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην πάσαν εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε, με έναν άντρα τον οποίον όρισε. Στα λόγια αυτά του Παύλου πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι η ημέρα της κρίσεως έχει από το Θεό, είναι αποφασισμένη και είναι στηριγμένη. Έστησε ημέρα εν ημέλη να κρίνει. Δηλαδή ο Θεός στα σχέδιά του έχει συγκεκριμένη ημέρα και αυτή η ημέρα είναι η ημέρα της μεγάλης κρίσης. Σε αυτή την κρίση θα κριθεί η οικουμένη, οικουμένη, όλη η οικουμένη. Τι θα πει οικουμένη? Η οικουμένη δεν είναι οι άνθρωποι μόνο, είναι παν πλάσμα που υπάρχει στο σύμπαν. Θα κριθεί. Δηλαδή άγγελοι, δαίμονες και άνθρωποι. Και για μένα τους αγγέλους καταλαβαίνουμε. Για τους δαίμονας έχουμε πει και άλλοτε ότι αυτοί, σύμφωνα με ό,τι φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή, φαίνεται πως ήσαν οι πρώτοι κάτοικοι της γης πριν από τον άνθρωπο. Όταν ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και την γη, όπως λέει στο βιβλίο της Γένεσης, το πρώτο εδάφιο, εκεί είναι όλη η δημιουργία. Εν αρχή επίησεν οι θεοί, στον πληθυντικό όχι ο Θεός. Είναι το εβραϊκό κείμενο, λέει οι θεοί. Εν αρχή επίησεν οι θεοί τους ουρανούς, όχι των ουρανών, τους ουρανούς. Είναι πολλοί ουρανοί και όντα ουράνια και την γη. Πόσο καιρό διήρκεσε και κράτησε η δημιουργία αυτή, κανείς δεν το ξέρει. Αιώνες, αιώνες. Χιλιατηρίδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια πιθανόν. Οπότε ήρθε κάποια στιγμή, η στιγμή της αποστασίας από τους αγγέλους, τον Σατάν, και ακολουθεί το δεύτερο εδάφιο, το χάος. Η γη εγίνηκε άμορφος και έρημος και σκότος
επί του προσώπου της Αβύσσου. Εκείνο το ήτο δεν φαίνεται πως είναι καλή μετάφραση. Είναι γέννητο. Διότι ο Θεός δεν φτιάχνει άμορφα πράγματα. Το άμορφο είναι σε αντίθεση με κάτι που είχε μορφή. Και το έρημος σε αντίθεση με κάτι που είχε κατοκίτο. Συνεπώς η γη γίνηκε άμορφος και έρημος, έχασε τους κατοίκους της. Και σκότος απάνω στο πρόσωπο της Αβύσσου, Άβυσσος θα πει είδα τα βαθιά σκοτεινά που σκέπασαν την γη και είναι αυτά η κρίση η οποία γίνηκε τότε εξαιτίας της αποστασίας του Σατάν. Μπήκε δηλαδή στη μέση το χάος. Και στο τρίτο εδάφιο έχουμε πλέον τον Θεό, ο οποίος αναδημιουργεί, όχι δημιουργεί, αναπλάθει και αναδημιουργεί. Είπε ο Θεός να γίνει φως και λοιπά, και είναι η επταήμερος για να φτάσει πλέον στη δημιουργία του ανθρώπου, τον οποίον τοποθετεί στη γη, αντί των πλασμάτων αυτών που ήσαν και ξέπεσαν, γιατί ακολούθησαν τον Σατανά, και για να διαδεχτεί τον Σατανά στη δόξα, το οποίο έχασε τη δόξα του εξαιτίας της αμαρτίας. Είπαμε, δεν ξέρουμε πόσους εκατομμύρια δισεκατομμύρια χρόνια η πρώτη εκείνη γη υπήρχε. Το χάος ακολούθησε. Αυτά τα όντα τα οποία ζούσαν απάνω στη γη πρώτου ανθρώπου φαίνεται πως ήσαν ενσώματα, είχαν σώματα τα οποία έχασαν. Τα σώματά τους θα πρέπει να βρίσκονται στους βυθούς των θαλασσών, διότι ύδατα εσκέπασαν την γη η Άβυσσος, και αυτά τα ύδατα τα βαθιά σκοτεινά που σκέπασαν την γη μαζί με καθίζηση και έξαρση που γίνηκε. Οι τόποι που κατοικούσαν τα όντα αυτά έπαθε καθίζηση και έξαρση άλλες περιοχές της γης όπου ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο. Συνεπώς τα σώματά τους είναι στα βάθη της Αβύσσου και εκεί είναι και η φυλακή των δαιμονίων, το φρέαρ της Αβύσσου. Το είδαμε στην Αποκάλυψη αυτό. Το ότι τα πνεύματα αυτά, τα σώματά τους είναι στην Άβυσσο και εκείνη και η φυλακή τους, φαίνεται και από την σκηνή του Γαδαρινού που τα δαιμόνια παρεκάλεσαν τον Κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσο και ζήτησαν να τους επιτρέψει να μπουν στους χείλους. Εφοβούντο την Άβυσσο. Η Άβυσσος λοιπόν κλείνει μυστήρια. Οι ωκεανοί, τα βάθη των ωκεανών. Και φαίνεται πως εκεί είναι είναι οι φυλακές των δαιμονίων, είναι το φρέαρ της Αβύσσου. Πώς ήσαν τα σώματα αυτών των όντων δεν τα ξέρουμε. Η λέξη δαίμον είναι από την ελληνική δαίμον που θα πει ο έχων γνώση. Φαίνεται πως τα όντα αυτά είχαν γνώση και δύναμη. Οι Εβραίοι τα ονομάζουν σενίμ. Σενίμ θα πει ισχυρά, πνεύματα ισχυρά. Σεντίμ, ισχυρά. Και αναμφισβήτητα έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τον άνθρωπο και γνώση από τον άνθρωπο. Όμως, σαν πνεύματα δεν μπορούν να εκδηλωθούν στη ζωή εάν δεν χρησιμοποιήσουν κάποιο σώμα, είτε ανθρώπου είτε ζώου. Γι' αυτό και ήσαντε στο Γαδαρινό μία λεγεών που θα πει 6.000 και αυτά ζήτησαν να μπουν στους χείρους. Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς σώμα. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή υπήρχαν 7 δαιμόνια. Ο Κύριος την ελευθέρωσε από 7 δαιμόνια. Και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν και στην εποχή του Κυρίου, ο Κύριος έβρισε διαρκώς μπροστά του δαιμονισμένους. Και δεν ήταν τότε που γίνηκαν δαιμονισμένοι αυτοί. Δαιμονισμένοι άνθρωποι υπάρχουν απαρχής. Γιατί τα δαιμόνια μπαίνουν μέσα τους. Επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν να αντισταθούν, δεν γνωρίζουν τα μυστήρια του πνευματικού κόσμου, δεν έχουν δύναμη αντιστάσεως, διότι το δαιμόνιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα όπως και ο Σατάν. Εάν η θέληση του ανθρώπου ανθίσταται. Ο Θεός επρίκησε τον άνθρωπο με θέληση. Και η θέλησή του είναι πύλες ισχυρές. Μοχλή. Δεν μπορεί ο Σατάν να σπάσει την πόρτα. Εάν ο άνθρωπος δεν ενδώσει, δεν ανοίξει από μέσα. Ο άνθρωπος γίνεται, δέχεται και δίνει έδαφος στον εχθρό και ο εχθρός κατέχει. Μπαίνει και κατέχει. Είναι σαν ένα κακό γείτονα που ζητάει να μπει στο σπίτι σου. Σου πιάνει το διάδρομο, το χώρο. Αν εσύ οπισθοχωρείς, θα πιάσει και τα άλλα δωμάτια.
Και ενώ υπάρχεις εσύ, υπάρχει και εκείνος. Συνυπάρχεται στον ίδιο χώρο. Και υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, όχι μόνο από τον κόσμο έξω,

ενωμένος, ρίχνει ο σατανάς, τα δαιμόνια ρίχνουν συναισθήματα κατάθλιψης. Και αν εσύ υποχωρείς και τα δέχεσαι, πιάνουν ρίζα, τόπο. Και μετά για να τα πετάξεις και να τα βγάλεις, χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Πολύ να πολεμήσει η θέλησή σου με προσευχή και αντίσταση, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει. Λοιπόν, και πολλοί πιστοί λέω το κάνουν αυτό και το καταλαβαίνει κανείς όταν βλέπει τον πιστό να, μην είναι, να είναι διχασμένη προσωπικό της. Από μια μεριά είναι, ζητάει τον Κύριο, την άλλη τα μάτια του βλέπουν σε πράγματα ανήθικα ή επιθυμεί πράγματα ή λέει λόγια ανήθικα ή έχει βίτσια τα οποία δεν μπορεί να κόψει. Το καταλαβαίνεις. Ακόμα και στην προσευχή του καταλαβαίνεις ότι η προσευχή δεν είναι πολύ καθαρή και δεν βγαίνει εύκολα από μέσα του και δεν πηγαίνει επάνω στον ουρανό. Διακόπτεται, είναι μπερδεμένη λιγάκι, διότι έχει από μέσα επιθέσεις εσωτερικές. Τα δαιμόνια λοιπόν αυτά επέσανε. Και τα δαιμόνια αυτά θα εμφανιστούν, θα πάρουν σώματα, θα αναστηθούν οι πάντες και θα εμφανιστούν ενώπιον του Κυρίου για να κριθούν. Και άγγελοι και δαίμονες και άνθρωποι. Συνεπώς, όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έστησε η μέρα εν ημέλη κρίνην την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Όλη η οικουμένη θα σταθεί ενώπιον του Κυρίου για να κριθεί εν ανδρή, ο όρισε, με έναν άνδρα τον οποίον όρισε. Αυτή είναι μια αρχαιότατη αποκάλυψη του Θεού, η οποία ξεχύθηκε και μέσα στην ιστορία υπό μορφή παράδοσης, ότι η ανθρωπότητα θα κριθεί από άνθρωπο, όχι από Θεό. Ο Θεός την κρίση την έχει δώσει σε άνθρωπο. Δεν θα κρίνει αυτός. Βέβαια, όταν ο Θεός κατεβεί για να κρίνει, θα πεις εγώ το κουνούπι, Θεέ μου, κρίνουμε από σένα. Αλλά χρησιμοποιεί ένα εκ των ανθρώπων να κρίνει τους ανθρώπους. Φαίνεται πως αυτή την αποκάλυψη ο Θεός την είχε δώσει απ' αρχής. Οι άνθρωποι πρώτου Νόε θα πρέπει να ήξεραν πάρα πολλά. Ο Ενόχ που περπάτησε με τον Κύριον θα είχε μάθει πάρα πολλά τα 300 χρόνια που περπάτησε μαζί με τον Κύριον. Όσο τον αληφθεί, η διάδοχή του και κυρίως η ευσεβής γενιά θα πρέπει να ήξερε πάρα πολλά από τις αποκαλύψεις που ο Κύριος έδωσε. Επειδή όμως αυτά σκεπάστηκαν κατόπιν με τον κατακλυσμό του Νόε, μείνανε μέσα στους λαούς σαν μια παράδοση. Επί παραδείγματι, οι αρχαίοι πιστεύανε ότι υπάρχουν τρεις βασιλείς ηγεμόνες, ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Αιακός, οι οποίοι κρίνουν τις ψυχές των νεκρών, ορισμένοι από τους θεούς. Οι θεοί είχαν ορίσει τρεις, το Μήνο, τον Ραδάμανθη και τον Αιακό. Και στο βιβλίο των νεκρών της Αιγύπτου πάλι γίνεται λόγος για κρίση των ψυχών που γίνεται από άνθρωπο. Συνεπώς και ο Όσιρις, κατά την Αιγυπτιακή θεολογία, θα κρίνει τις ψυχές των νεκρών. Συνεπώς, αυτό το ενανδρή ο όρισε που λέει ο Παύλος σημαίνει ότι ο Θεός έχει υπόψη του έναν άνδρα, αυτόν τον άνδρα που επραγματοποίησε μόνος δικαιοσύνη και αγιότητα, είναι ο Κυριός μας, στα χέρια του οποίου έχει δώσει όλη την κρίση. Αυτό το λέει ο Ιωάννης και στο κεφάλαιο το πέμπτο, το λέει σαφώς, στο πέμπτο κεφάλαιο, όταν λέει πάσα η κρίση εδώ στον Ιών, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Το θυμόσαστε το εδάφιο αυτό. Από το 20 ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει σε αυτόν πάντα όσο αυτός πράττει και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει σε αυτόν για να θαυμάζετε εσείς. Επειδή καθώς ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτως ο Υιός ούστινας θέλει ζωοποιεί. Έψιλον 20. 21, 22. Επειδή ουδέ κρίνει ο πατήρ ουδένα, αλλά εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίση. Πάσαν. Για να τιμώσει πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον πατέρα, τον πέμψαντα αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύουν στον πέμψαντά με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή. Αυτή είναι η πιστή. Μετέβησαν από το θάνατο στη ζωή και δεν θα κριθούν, δεν θα σταθούν μπροστά στο λευκό θρόνο της κρίσης, μόνο οι πιστοί. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι νεκροί κατά πνεύμα νεκροί στον κόσμο μέσα, θέλουσι οι μη πιστοί, θέλουσι ακούσει την φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες, εκείνοι που θα δώσουν προσοχή και θα πιστέψουν, θέλουν ζήσει. Διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή είναι εαυτό,

δόξα έδωκε και εις τον αιώνα έχει ζωή εν εαυτό. Και εξουσία έδωκε εις αυτόν να κάνει και κρίση. Διότι είναι Υιός ανθρώπου. Πάσα η κρίση εδώ της τον Υιό. Επειδή είναι Υιός ανθρώπου. Εν ανδρεί λοιπόν ο όρισε. Με έναν άντρα τον οποίον όρισε θα γίνει λοιπόν η κρίση όλων των νεκρών. Εκείνοι που δεν θα σταθούν στο λευκό θρόνο, είπαμε, είναι οι πιστοί, οι Άγιοι. Και όταν λέμε οι πιστοί, δεν εννοούμε μόνο τις εκκλησίες και οι δίκαιοι της παλαιάς οικονομίας που πίστεψαν τελικά στον Χριστό και οι 144.000 Ισραηλίτε και οι άλλοι 144.000 που είναι στον ουρανό, οι αγορασμένοι από τη γη και οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης και εκείνοι που δεν θα δεχθούν το χάραγμα του Αντιχρίστου και θα θανατωθούν ή δεν θα έχουν αγοράσουν, θα βρεθούν σε φυλακές και λοιπά και θα θανατωθούν. Όλοι αυτοί οι πιστοί αναστένονται και αναστένονται πρώτης χιλιετούς, όλοι οι πιστοί. Οι άλλοι οι μη πιστοί αναστένονται μετά από 1000 χρόνια, μετά την χιλιετή βασιλεία. Όταν λέει στο Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Η κρίση στα ζώντα είναι πρώτης χιλιετούς. Όταν θα έρθει και θα βρει τους ανθρώπους που ζουν στη γη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήφια από τα πρόβατα. Τους νεκρούς ζώντα, κρίνε ζώντας και 1000 χρόνια. Το και εκείνο καλύπτει 1000 χρόνια και νεκρούς. Στο τέλος μετά τα 1000 χρόνια. Πρώτων χιλίων ετών οι πιστοί θα αναστηθούν και θα αρπαγούν στον Κύριο. Και εκείνοι που θα έρθουν στη μεγάλη, από τη μεγάλη θλίψη κλπ. Όλοι αναστένονται και εμφανίζονται ενώπιον του Κυρίου. Άλλο ότι έχουν διαφορετική θέση από την Εκκλησία. Λυτρωμένοι όμως. Όλοι λυτρωμένοι. Είναι διάφορες κατηγορίες. Είναι οι νύμφοι, είναι οι συντροφεύοντες των αρνίων, οι φίλοι του, είναι οι φίλοι του από την Παλαιά Διαθήκη, είναι οι φίλες της νύμφης. Ποικίλες κατηγορίες Αγίων που δεν είναι Εκκλησία, η Εκκλησία είναι η νύμφη. Αυτοί λοιπόν αναστένονται πρώτης χιλετούς και μετά την χιλετή έχουμε αναστένονται όλοι οι ασεβείς από αρχής κόσμου που όλο αυτό τον καιρό ήσανται οι ψυχές τους κάτω στον Άδη στις φυλακές, αυτοί παίρνουν σώματα, αναστένονται για να εμφανιστούν ενώπιον του Κυρίου και να κριθούν. Επίσης έχουμε το εδάφιο στην προς Ρωμαίους επιστολή Β' κεφάλαιο και εδάφιο 5 που ο Απόστολος Παύλος λέει εκεί στην προς Ρωμαίους Β' 5 «Δια την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις εις αυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού». Ποια είναι αυτή η μέρα της οργής και της αποκαλύψεως δικαιοκρισίας, θα αποκαλυφθεί δικαιοκρισία που ο Θεός θα κάνει κρίση και θα κρίνει δικαίως όστις θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού εις τους μεν ζητούντας διπομονή έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζωήν αιώνιον εις δε τους φιλονίκους επιθούντας μεν εις την αλήθεια επιθωμένους δε εις την αδικία θελείστε θυμός και οργή θλίψης και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου των κακών κλπ. Δηλαδή είναι η μέρα αυτή της κρίσεως, η τελική ημέρα. Είναι η ημέρα του Κυρίου. Αυτήν την ημέρα του Κυρίου με ειδική, θα έλεγε κανείς, εντοπισμό, ειδικό εντοπισμό την ημέρα της κρίσης, την αναφέρει και ο Πέτρος στη Β' Πέτρου, στην Β' Πέτρου, στο γάμα κεφάλαιο εδάφιο 10, θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Καθήν η ουρανή θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Αυτή η διάλυση ουρανή που θα παρέλθουν με συρριγμό, σφυρίζοντας, θα χαθούν. Αυτό θα γίνει, όπως θα δούμε εδώ στην Αποκάλυψη, από το προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, μας λέει. Είδον θρόνων λευκών μέγα και τον καθήμενο επ' αυτού. Από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πέτρος όταν λέει εδώ πέρα ότι θα έλθει η μέρα του Κυρίου
Δεν βραδεί ο Κύριος την πόση εδώ, βραδείτε. Λοιπόν, θα έρθει η μέρα του Κυρίου, στο 10 εδάφιο, ως κλέπτης ενικτή, καθήμου. Η μέρα είναι κλέπτης, όχι ο Κύριος. Η μέρα του Κυρίου είναι σαν κλέπτης, γιατί απογυμνώνει, θα απογυμνώσει όλους τους ανθρώπους από ό,τι έχουν, τους φέρνει μπροστά στην κρίση. Καθήν οι ουρανοί θέλουν συμπαρέλθει με συρριγμόν όλα τα ουράνια σώματα, ο κόσμος, και τα στοιχεία πειρακτούμενα. Η καταστροφή δεν θα γίνει πλέον με ύδατα, κατακλυσμός, αλλά με φωτιά. Και η φωτιά είναι αποταμιευμένη στα στοιχεία της ύλης, η πυρηνική ενέργεια. Θα γίνουν αλυσιδωτές πυρηνικές εκρήξεις. Και όλο το σύμπαν τούτο θα καεί. Πειρακτούμενα θέλουν συνδιαλυθεί, θα διαλυθούν τα στοιχεία. Και η γη και τα εναυτή έργα θα κατακαούν. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέρειαν, προσμένοντες και εσπέρδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν, πάλι η μέρα του Θεού, καθήν, οι ουρανοί πυρούμενοι, όλα τα στοιχεία αυτά, πυρούμενοι, θέλουν συνδιαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευτεί. Τι εννοεί ο Πέτρος εδώ, γιατί θα γίνει αυτό, και γιατί η γη και όπως λέει εδώ πέρα που διαβάσαμε, ενώπιον αυτού η γη φεύγει, η γη και ο ουρανός, και δεν βρίσκεται τόπος για αυτά. Επειδή η γη και ο ουρανός έχουν μολυνθεί από την αμαρτία, περνάνε μέσα από τη φωτιά. Τα στοιχεία δεν διαλύονται, τα στοιχεία δεν θα χαθούν. Η ενέργεια θα μείνει, η ύλη είναι ενέργεια, θα μείνει, αλλά θα περάσει μέσα από φωτιά, τη φωτιά της κρίσης, για να καθαριστεί από κάθε μολυσμό αμαρτίας. Και θα έχουμε νέους ουρανούς και νέα γη. Αυτό το πράγμα θα γίνει εκείνη την ημέρα, τη μεγάλη του Θεού, την ημέρα της κρίσεως. Η μέρα του Θεού. Επίσης, στην 1η Ιωάννου Δέλτα 17, ο Ιωάννης λέει, προσέξτε για να έχουμε παρησίαν στην ημέρα της κρίσεως. 17. Εν τούτο είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμόν, για να έχουμε παρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως. Αναφέρεται πάλι στην ίδια μέρα. Και επίσης ο Ιούδας, πλάι στον Ιωάννη, μεταξύ Αποκαλύψεως και Ιωάννου, ο Ιούδας στο 6ο εδάφιο λέει, και αγγέλους ήτινες δεν εφύλαξαν την εαυτόν αξίαν. Αυτή είναι άλλο ρήγμα αγγελικό μετά την πτώση του σατανά. Αυτό γίνηκε στις ημέρες του Νόε, πριν γίνει ο κατακλυσμός. Τότε οι άνθρωποι είχε αναπτυχθεί πολύ ο αποκρυφισμός, επικοινωνία με τα υπερβατικά όντα, και φαίνεται κάποια μερίς αγγελική, δεν ξέρουμε ποια. Ίσως οι άγγελοι που φύλαγαν την Εδέμ, τον Παράδεισο, δεν ξέρω, πριν καταστραφεί από τον κατακλυσμό. Υπάρχει τέτοια σκέψη. Επειδή είδαν τη συνήθεια των ανθρώπων, την σεξουαλικότητα, την ανηθικότητα της εποχής εκείνης, και φυσικά οι άνδρες και οι γυναίκες δεν ήσαν σαν τους σημερινούς

μεγάλης ημέρας, ημέρας της κρίσεως. Συνεπώς, έχουμε λοιπόν και τους αγγέλους αυτούς, οι οποίοι θα κριθούν, και οι οποίοι άγγελοι αυτοί είχαν, εξέπεσαν και αμάρτησαν και είναι δεμένοι, αυτοί δεν είναι ελεύθεροι. Είναι δεμένοι σε σειρούς ζώφου, σε μεγάλα βαθιά σκοτεινά χαντάκια με αλυσίδες σκότους. Ώστε λοιπόν η κρίση θα γίνει την ημέρα εκείνη, ο μεγάλος λευκός θρόνος. Τι θα πει λευκός θρόνος? Βλέπει εδώ πέρα, στην Αποκάλυψη, όπως διαβάσαμε, στο κεφάλαιο το Κάπα, είδων θρόνων λευκών μέγα. Το λευκός δίνει την έννοια της δικαιοσύνης και αγιότητας και της μεγαλοπρεπίας. Θα είναι αδύνατο να κοιτάξουν προς το θρόνο αυτόν, τον μεγάλο λευκό θρόνο. Τώρα ο θρόνος, μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρονται ποικίλοι θρόνοι. Ποικίλοι θρόνοι. Αλλά τούτος είναι ξεχωριστός ο θρόνος. Ο θρόνος τον οποίο είδαμε στο βιβλίο, πρώτα απ' όλα να πούμε, ο θρόνος τον οποίο αναφέρει ο Δανιήλ στο κεφάλαιο το Ζήτα, όπου ο Κύριος ανέβηκε και τον συνόδευσαν άγγελοι και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Αυτός είναι ο θρόνος εν υψηλής, στη μεγαλοσύνη. Αυτός εξέχει, είναι πάνω από όλες τις δημιουργίες, πάνω από τον κόσμο, είναι ο θρόνος του Θεού, απόλυτος, ο Θεός μονάρχης, κάθεται εκεί και ο μόνος ο οποίος κάθισε στα δεξιά του είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εκεί δεν υπάρχουν όντα, ούτε άγγελοι τολμούν να εμφανιστούν. Μόνο τον Κύριο τον συνόδευσαν, τον πήγαν έως μπροστά στο θρόνο του Θεού και παρουσίασε το έργο του και έδειξε τα δείγματα των αναστημένων, τη λία του που είχε κάνει από τον Σατάν, διηγήθηκε τα της νίκης του, του εδόθη η εξουσία και του είπε κάθε εκ δεξιών μου έως ότου θέσω τους εχθρούς σου υπό τους πόδας σου. Αυτός ο θρόνος λοιπόν είναι ο θρόνος του Θεού εν υψηλής, που ενδεχομένως ουρανοί είναι περισσότεροι από τρεις. Ο Δαβίδ λέει οι ουρανοί των ουρανών κατά την αντίληψη του μεταλλιού θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον τέσσερι, δύο και δύο. Οι Εβραίοι παραδέχονται και έβδομων ουρανών, μέχρι εβδόμου ουρανού. Οπωσδήποτε ο θρόνος αυτός του Θεού εν υψηλής είναι επάνω, που αναφέρει ο Δανιήλ στο Ζήτα κεφάλαιο. Μετά είδαμε άλλους θρόνους. Ο θρόνος όπου ο Θεός συμμερίζεται τη διακυβέρνηση του σύμπαντος ή τη δικαστική εξουσία του με τα όντα επάνω στους ουρανούς. Στο κεφάλαιο το τέταρτο της Αποκάλυψης είδαμε θρόνο εκεί. Μιλάει για έναν θρόνο. Και σε αυτό το θρόνο είναι το χρεόγραφο το οποίο το αρνίον έρχεται και το παίρνει για να ανοίξει. Με τα ταύτα είδα και ειδού θύρα ανεωγμένη και λοιπά ανάβα και πτήσεις ήρθω σε πνευματική έκσταση και είδα και ειδού θρόνος έκειτον τον ουρανό. Αυτός είναι στον τρίτο ουρανό, εκεί που ανέβηκε και ο Απόστολος Παύλος και άκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να πει. Εκεί αυτός είναι στον τρίτο ουρανό και εκατέρωθεν του θρόνου του Θεού είναι πρεσβύτεροι, 24 πρεσβύτεροι, 12 και 12, και στη βάση του θρόνου είναι ζώα, όντα που εκπέμπουν ζωή, δηλαδή χερουβίμ. Άλλος λοιπόν ο θρόνος αυτός της Αποκαλύψεως στο Δέλτα και Έψιλον κεφάλαιο. Άλλος εκείνος που μας είπε ο Δανιήλ εν υψηλής, που δεν είναι κανείς εκεί πάνω, ο Πατήρ και ο Υιός κάθε στα δεξιά του. Επίσης έχουμε άλλων θρόνων όταν ο Κύριος έρχεται ως βασιλεύς. Όταν θα έλθει ο βασιλεύς και θα καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και θα συνάξει πάντα τα έθνη και θα χωρίσει αυτούς τους απαλλήλων όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήθια από τα πρόβατα. Αυτό είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο. Μας αναφέρεται εκεί για αυτό το θρόνο. Κάπα Έψιλον. Όταν έλθει, 31 εδάφιο, έλθει ο Υιός ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Είναι θρόνος που είναι ορατός στη γη και συνάζει πάντα τα έθνη και τα χωρίζει κλπ. Άλλος ο θρόνος αυτός. Άλλος λοιπόν του Δανιήλ επάνω, άλλος του τρίτου ουρανού που αναφέρει στην Αποκάλυψη 4 και 5, άλλος τούτος. Και άλλος ο θρόνος τον οποίο αναφέρει στον Ματθαίο πάλι, Ιώτα θήτα 28, να συγγνώμη να δούμε εκεί, Ιώτα θήτα 28,
έχουμε

εκεί θρόνο. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθείς αντέσμοι εν δι παλιγενεσία, στη χιλετή βασιλεία δηλαδή, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού. Αυτός είναι ο θρόνος τον οποίο είδαμε στο Ματθαίο 25. Λοιπόν, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Αυτός είναι θρόνος που φαίνεται κάτω στη γη και θα φαίνεται ο Κύριος να κάθεται στο θρόνο της δόξης του. Και ακόμα άλλος είναι ο θρόνος, το βήμα του Κυρίου, εκεί που θα εμφανιστούν οι πίστοι στην ατμόσφαιρα, στον αέρα, όταν αρπαγούμε, όπως λέει στο Β' Κορινθίους ε10 και σε άλλα σημεία, ότι πάντες θα εμφανιστούμε ενώπιον του βήματος του Κυρίου για να κριθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα. Κορινθίους Β' ε10, λοιπόν, ε10, έχουμε και εκεί, διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμενα έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, εδώ το λέει βήμα, για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πραγμένα, δια του σώματος κατά έπραξε είτε αγαθών είτε κακών. Όλοι αυτοί είναι θρόνοι. Αλλά διάφοροι, τούτος ο θρόνος της κρίσεως, ο μέγας λευκός θρόνος, είναι ξεχωριστός. Αυτός ο θρόνος, μπροστά σε αυτόν θα εμφανιστούν όλα τα όντα για να κριθούν. Στο θρόνο αυτόν κάθεται κάποιος, ο καθήμενος. Ποιος είναι ο καθήμενος? Είπαμε, δεν είναι ο πατήρ. Είναι ο Υιός, επειδή πάσα η κρίση εδόθη εις τον Υιόν. Και είδον θρόνων λευκών και ο καθήμενος επ' αυτού. Ο Υιός άνοιξε τις φραγίδες, ο Υιός πατεί τη λινόν του θεϊμού του Θεού κάτω στη γη, ο Υιός κρίνει. Η κρίση πάσα εδόθη στον Υιόν. Και θα μας πει λοιπόν ότι έφυγε από μπροστά του η γη και ο ουρανός, όπως είπαμε, επειδή ακριβώς τα στοιχεία αυτά έχουν μολυνθεί, περνάνε μέσα από τη φωτιά, διαλύονται και ξαναγίνονται, δηλαδή το σχήμα θα χαλάσει, η ύλη παραμένει, η ενέργεια περνάει όμως μέσα από φωτιά, καθαρίζεται και έχουμε νέα σχήματα πλέον, νέους ουρανούς και νέα γη, δια του οποίου δικαιοσύνη, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Βέβαια αυτός που κάθεται στο θρόνο, μπροστά από τον οποίο φεύγει ο ουρανός και η γη, είναι εκείνος ο διού τα πάντα εγένοντο. Αυτός είπε και γίνηκαν όλα. Και τώρα όλα αυτά διαλύονται μπροστά του και περνάνε μέσα από τη φωτιά. Είναι ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και πόσο μεγαλόπρεπη θα πρέπει να είναι η παρουσία του, αφού το σύμπαν διαλύεται, εκείνος μένει αναλύωτος για πάντα. Ο Χριστός, ο αυτός, χθες σήμερον εις τους αιώνας. Και έχουμε πλέον νέους ουρανούς και νέα γη, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Ο Κύριος είχε πει, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Συνεπώς οι ουρανοί και η γη τούτη δεν είναι σταθεροί, δεν θα μείνουν για πάντα. Η γη μας περνάει κατά αυτόν τον τρόπο μέσα από τρεις φάσεις, μεγάλες φάσεις. Πρώτη φάση, η έκπαλε ουρανή και γη. Έκπαλε, λέει ο Πέτρος. Ο Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή λέει έκπαλε ουρανή και γη. Για να το δούμε στη δευτέρα επιστολή. Είπαμε, λοιπόν, στο πέντε εδάφιο, εκουσίως αγνοούσι τούτο ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη. Οι ουρανοί και η γη οι έκπαλε ποιοι ήσαν? Στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης, εν αρχή επίησεν οι θεοί τους ουρανούς και τη γη. Αυτή είναι η έκπαλε. Πόσο καιρό διήρκεσαν αυτοί, κανείς δεν ξέρει. Αιώνες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, κανείς δεν ξέρει. Ήρθε κάποια στιγμή και γίνηκε το χάος, καταστροφή. Η γη σκεπάστηκε με ύδατα. Και μετά ο Θεός φτιάχνει τη νέα γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος. Είπε να γίνει το φως, ο ήλιος και λοιπά, η βλάστηση, τα ζώα και φαίνει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η σημερινή ουρανή και γη, λέει ο Πέτρος εδώ λοιπόν. Οι ουρανοί έγιναν έκπαλε
και η γη συνεστώσα εξίδατος και διίδατος. Περνάει μέσα από τα νερά η γη. Τα νερά όχι του κατακλυσμού του Νοέ, του πρώτου εκείνου, του χάους, του δευτέρου εδαφίου της γενέσεως, της Αβύσσου, μέσα από την Άβυσσο. Η ουρανή, η γη. Και η σημερινή ουρανή και η γη, ποιοι είναι οι σημερινοί? Από το χάος και εντεύθερο, μέχρι την ημέρα που θα διαλυθούν. Είναι η σημερινή ουρανή και γη. Αυτή η σημερινή ουρανή και γη είναι αποταμιευμένη, φυλατώμενη διατοπήρη στην ημέρα της κρίσεως. Ο Θεός έχει αποταμιεύσει φωτιά, πυρηνική ενέργεια, την οποία διέσπασαν και εκλείουν την ενέργεια. Λοιπόν, και τη χρησιμοποιούν είτε για κακό είτε για καλό. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά στους σημερινούς ουρανούς και γη, που είναι από το χάος, την καταστροφή με την Άβυσσον, διίδατος και εντεύθερο, η έκπαλε, η σημερινή μέχρι την ημέρα της κρίσεως, και η μελλοντική, λέει, φυλατώμενη για το πύρι στην ημέρα της κρίσεως, στις απολύες των ασεβών ανθρώπων. Και παρακάτω θα μας πει ότι αυτά διαλύονται και περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη, κατά την υπόσχεση αυτού, στο 13 εδάφιο, κατά την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Ώστε ο κόσμος μας περνάει από τρεις φάσεις μεγάλες. Η έκπαλε ουρανή και γη, η σημερινή ουρανή και γη που είναι αποταμιευμένο πυρ, η έκπαλε κατεστράψαν με νερά της Αβύσσου. Οι σημερινοί έχουν αποταμιευμένο πυρ και θα διαλυθούν με το πυρ. Πυρηνικές εκρήξεις θα γίνουν από προσώπου του Κυρίου. Και οι νέοι που θα σχηματιστούν, αυτοί θα μείνουν για πάντα και είναι η ουρανή και η γη εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Δικαιοσύνη κατοικεί. Μπροστά λοιπόν σε αυτόν τον Κύριον, τώρα εμφανίζονται οι νεκροί για να κρυθούν. Αλλά η ώρα μας πέρασε και πρέπει να κλείσουμε. Ποιοι είναι οι νεκροί που θα κρυθούν? Εδώ θα μας πει οι νεκροί. Αυτοί οι νεκροί όμως ανασταίνονται, ζωή δεν έχουν. Ανασταίνονται για να κρυθούν. Δεν πάβουν να είναι νεκροί. Δηλαδή υπάρχουν. Εκμηδένισης δεν υπάρχει. Εκμηδένιση δεν υπάρχει. Αυτοί ανασταίνονται, οι ψυχές τους είναι στον Άδη. Παίρνουν σώματα, ανασταίνονται. Αλλά ζωή δεν έχουν μέσα τους. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Και η ζωή η αιώνια δίδεται στους πιστεύοντας. Αυτοί μειώντες πιστοί δεν έχουν ζωή, είναι νεκροί. Όμως παίρνουν σώματα, νεκροί, που σημαίνει υπάρχουν μεν, αλλά ζωή δεν έχουν μέσα τους. Και παίρνουν σώματα και εμφανίζονται μπροστά στο θρόνο της κρίσεως για να κρυθούν. Είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, εννοεί σε κοινωνική θέση και αξία. Ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενύχθησαν, και βιβλίο άλλο η νύχτη, το οποίο είναι τη ζωή, θα το δούμε να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, και κρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκε, εδώ είναι το σπουδαίο, η θάλασσα τους νεκρούς της. Ποια είναι η νεκρή της θαλάσσης? Έδωκε ο θάνατος και ο Άδης τους νεκρούς του. Ποιοι είναι οι νεκροί του θανάτου και του Άδου? Και κρίθησαν έκαστος κατά το έργο αυτού. Εκείνοι που είναι στον θάνατο και τον Άδη δεν είναι στη θάλασσα. Εκείνοι που είναι στη θάλασσα δεν είναι στο θάνατο και στον Άδη. Και δεν είναι δυνατόν να εννοεί η θάλασσα και η ξηρά, θα έλεγε και η ξηρά, αλλά και ο αέρας. Μερικοί πέθανε και στον αέρα. Συνεπώς οι αντιθαλάσσιοι νεκροί δεν είναι οι άνθρωποι. Είναι οι δαίμονες. Πρώτοι θαύτηκαν με τα νερά, πρώτοι εγείρονται στην κρίση για να εμφανιστούν ενώπιον του Θεού. Ο θάνατος και ο Άδης περιέχει όλη την ανθρωπότητα. Ο θάνατος βασίλευσε από τον πρώτο άνθρωπο, με την αμαρτία. Συνεπώς το θάνατο και στον Άδη είναι όλη η ανθρωπότης. Αλλά οι νεκροί της θάλασσας που είναι οι δαίμονες γίνονται πρώτοι για την κρίση. Εδώ σταματάμε, το συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα. Είναι ωραία πράγματα αυτά, αλλά δεν θα τελειώσουμε την Αποκάλυψη. Γιατί ο Ιούνιος τελειώνει, θα πανεμβούμε στην κατασκήνωση, και φαίνεται πως τα τελευταία κεφάλαια της Αποκάλυψης θα επανέλθουμε το φθινόπωρο και θα τα ξαναθυμηθούμε, θα κάνουμε σύντομες επαναλήψεις και θα προχωρήσουμε. Και έτσι τα μαθαίνουμε και καλύτερα, κάνοντας επαναλήψεις. Τώρα όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ.
Σταματάει το πνεύμα μας μπροστά στις αποκαλύψεις τις δικές σου, τις οποίες μας δίνεις. Οι μεγάλοι του κόσμου τις αγνοούν. Οι σοφοί του κόσμου αγνοούν. Και εσύ τα αποκαλύπτεις σε νήπια, όπως είμεθα όλοι εμείς. Δώσε μας το φως το δικό σου να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε. Αξίωσέ μας να ζούμε για σέ. Και χρησιμοποίησέ μας για τη δόξα σου. Προσμένουμε με υπομονή την ημέρα που εσύ θα έλθεις να μας παραλάβεις, για να βρεθούμε στη δόξα. Στην εκκλησία σου παρακαλούμε αφυπνισέτη και τι μαζέτη. Και δώσε χάρη όλοι οι πιστοί να γρυπνούν και να εξητούν το πρόσωπό σου. Κύριε, ευλογών ευλόγησέ μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα και για τη δόξα του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί τόσο πολύ μας αγάπησες, ώστε το Γιο σου το μονογενή δεν λυπήθηκες, αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς. Γίνει και αυτό στο λύτρο το μοναδικό για την εξαγορά της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη λύτρωση, το έργο της λύτρωσης, το οποίο τώρα το απολαμβάνουμε δια της πίστεως. Έχουμε την βεβαιότητα και την ελπίδα μια μέρα να δούμε το πρόσωπό σου και προσμένουμε με χαρά την μέρα εκείνη και την ώρα που θα βρεθούμε στην παρουσία σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλόγησέ μας το βράδυ τούτο, χάρισέ μας την δική σου παρουσία και το φως του προσώπου σου, οδήγησέ μας στις αποκαλύψεις τις δικές σου, μίλησε στις καρδιές μας, αποκάλυψε εσύ Κύριε τις αλήθειές σου, για να τις μάθουμε όπως εσύ τις έχεις και τις λες στο λόγο σου τον Άγιο. Μείνε μαζί μας, φρούδισέ μας με τους Αγίους σου Αγγέλους και δώσε η ώρα τούτη να είναι ώρα δόξης του όνοματός σου. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης επανερχόμεθα πάλι σε εκείνο το θέμα το οποίο διαβάσαμε και αναπτύξαμε, για να πούμε κάτι συμπληρωματικά της κρίσεως και λίγο στην αρχή το ΚΑ κεφάλαιο. ΚΑ λοιπόν 11. Και ήρω θρόνων λευκό μέγαν και τον καθήμενο επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ενύχθησαν και βιβλίο άλλο ενύχθη το οποίο είναι τη ζωή. Και κρίθησαν οι νεκροί εκ των διαγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και έδωκε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς και κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του Πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη στη λίμνη του Πυρός. Είπαμε αδελφοί ότι το τέλος όλων των πραγμάτων πλέον στη μελέτη μας και στην πορεία της μελέτης μας έχει φτάσει το τέλος ανθρώπων, αγγέλων και δαιμόνων. Ο Θεός έπειτα από μία συνεχή εξέλιξη, εξελικτική πορεία κρίσεων τις οποίες έκανε πάνω στη γη, τελικά φέρνει τα πράγματα, τα οριμάζει για την κρίση. Η κρίση αυτή γίνεται στο τέλος μετά την χιλετή βασιλεία και αφού στο τέλος της χιλετούς ο Σατάν, ο οποίος ελήθηκε δύο λίγων χρόνων, ήταν δεμένος στην Άβυσσο, ξεσηκώνει όλα τα έθνη της γης ή μάλλον εκείνους μέσα στη χιλετή βασιλεία που υπεκρίνονται υποταγήν υπεκρίνονται εις τον Θεό. Όλους αυτούς τους ξεσηκώνει και πέφτει φωτιά από τον ουρανό, επειδή κινούνται κατά της Αγίας Πόλεως της Ιερουσαλήμ, πέφτει φωτιά από τον ουρανό και τους καίει και ο Σατάν συλλαμβάνεται πλέον και γίνεται η κρίση τελική. Και μας λέει εδώ ο Ιωάννης ότι είδα θρόνων λευκών μέγαν και ο καθήμενος επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είπαμε ότι πραγματικά η γη και ο ουρανός θα φύγουν,
θα διαλυθούν. Βέβαια τα στοιχεία της ύλης δεν χάνονται, δεν είναι κακό το στοιχείο της ύλης, μολύνεται όμως από την ζωή του ανθρώπου ο οποίος ζει επάνω. Και σε αντίθεση προς την γη και των ουρανών που διαλύονται, ο Κύριος, αυτός δηλαδή που κάθεται στο θρόνο, τον λευκό, τον μέγα, είναι αυτός παραμένει αναλύωτος. Είπαμε φυσικά ότι η κρίση όλη εδόθη στον άνθρωπο. Οι ανθρωπότης αλλά και ο αγγελικός κόσμος δεν θα κριθούν από το Θεό τον ίδιο, αλλά από άνθρωπον. Ο Θεός την κρίση έδωσε εις τον Υιόν επειδή είναι Υιός ανθρώπου. Και ότι είπαμε ότι αυτή η αλήθεια μέσα στην ιστορία σαν παράδοση υπάρχει και στους υπόλοιπους λαούς της γης. Οι Αιγύπτιοι επί παραδείγματι πίστευαν ότι οι νεκροί κρίνονται κάτω από άνθρωπον, και οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν ότι ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Αιακός, τρεις βασιλείς, θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρίνουν την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και είπαμε ότι αυτό μπορεί να αποτελεί ένα είδος παράδοσης, το οποίο έχει μείνει σαν ένα υπόλοιπο της αληθείας, της αρχικής αποκάλυψης την οποία ο Θεός έδωσε, ότι η ανθρωπότης θα κριθεί από άνθρωπον. Ο Ιωάννης στο Ευαγγελιό του, στο 5ο, το διαβάσαμε κατ' επανάληψη, μας λέει εκεί ότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και έδωσε τα πάντα εις τον Υιόν, ακόμα του έδωσε και κρίση να κάνει, επειδή είναι Υιός ανθρώπου. Έδωκε πάσαν την κρίση, έδωσε εις τον Υιόν, για να τιμώσει τον Υιόν καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Και είπε ότι ο Υιός θα κρίνει επειδή είναι Υιός ανθρώπου. Εξουσίαν έδωκε εις αυτό να κάνει κρίση, διότι είναι Υιός ανθρώπου, που σημαίνει λοιπόν ότι η ανθρωπότης θα είναι εκείνη που θα κρυθεί. Όσον αφορά τα στοιχεία ουρανός και γη, ότι θα διαλυθούν, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά σε κανένα δυο εδάφια ακόμα, όπως επί παραδείγματι το εδάφιο, τα εδάφια στον Ισαΐα, λάμδα δέλτα 4, στον Ισαΐα μας λέει τα εξής. Λάμδα δέλτα 4. Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει, και οι ουρανοί θέλουν υπερτυλιχθεί ως βιβλίον, και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει, καθώς πίπτει το φύλλον από τη Σαμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από τη Σική. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι σταθερό μέσα στον κόσμο. Είναι σταθερό για μας τους ανθρώπους, αλλά για το Θεό είναι στα χέρια του Θεού να διαλύσει τα πάντα, και θα τα διαλύσει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Στον Ιάλφα του Ισαΐα μας λέει πάλι Ιάλφα, και στο εδάφιο το 6, Ιάλφα 6, υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γη κάτω, διότι οι ουρανοί θέλουν συνδιαλυθεί ως καπνός και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάθιον, και οι κατοικούντες εν αυτοί θέλουν σε αποφάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα, και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Και εδώ λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε φοβερές διακηρύξεις του Θεού, ότι δεν θα μείνει τίποτα από ό,τι υπάρχει γύρω. Τώρα γιατί θα εκλείψουν αυτά και γιατί φεύγουν? Είναι εξαιτίας του ανθρώπου και εξαιτίας της αμαρτίας η οποία κατοικεί στον άνθρωπο, και της μόλυνσης την οποία όλα αυτά παθαίνουν εξαιτίας του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος δεν προσέχει στα λόγια του Θεού, ζει μέσα στην αμαρτία και ο Θεός κάνει κρίση. Στην προς Εβραίους επιστολή αντίθετα ο Θεός φυσικά είναι αναλύωτος, όχι ο Θεός μονάχα αλλά και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, αυτός παραμένει αναλύωτος. Να δούμε το εδάφιο στην Εβραίους, προς Εβραίους επιστολή και στον Ψαλμό. Είναι το ίδιο εδάφιο, Ρωβίτα Ψαλμός 25-27, θα μας πει Ψαλμός Ρο,
Β. 25 έως 27 λέει: «Καταρχάς, η Κύριε, την γίνεται μελίο σας και τα έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουσε απολεστεί, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως σημάτιον θέλουσε παλαιωθεί. Ως περιένδυμα θέλει τη λήξη αυτούς και θέλουσε αλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο Αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσε εκλείψει». Σε αντίθεση λοιπόν με τον κόσμο, ο οποίος διαλύεται, ο Κύριος, ο Δημιουργός, και αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Κυριός μας, μένει για πάντα. Και το ίδιο επαναλαμβάνει στην προς Εβραίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς μιλάει για τον Υιόν, λέει στο εδάφιο 10, «Συ καταρχάς, Κύριε, την γη θεμελίωσας», επαναλαμβάνει του ψαλμού, «τα λόγια και τα έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουσε απολεστεί, συ δε διαμένεις, και πάντες ως σημάτιον θέλουσε παλαιωθεί, και ως περιένδυμα θέλει τη λήξη αυτούς, και θέλουσε αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο Αυτός, και τα έτη σου δεν θέλουσε εκλείψει». Και συνεχίζει πάλι εκεί για τον Υιόν, τον οποίον προηγουμένως τον είπε, τον αναφέρει ως Θεόν. Δια τούτο έχρισέσε ο Θεός σου, και λέει εδώ παραπάνω, μάλλον στο 8 εδάφιο, «Περί δε του Υιού ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Ηγάπησες δικαιοσύνη και μίσθησες ανομίαν. Δια τούτο έχρισέσε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου». Είναι Θεός και έχει Θεόνα, και ο Θεός του είναι ο Πατήρ. Αυτό το πράγμα λοιπόν δείχνει πραγματικά του Υιού την δόξα και πόσο όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν γύρω μας θα διαλυθούν. Εάν το πει κανείς σε κανέναν άνθρωπο ότι αυτά και κοίταξε όλα αυτά που βλέπεις μια μέρα θα διαλυθούν, θα αρχίσει να γελάει και θα σε πάρει για τρελό. Αλλά εκείνοι οι οποίοι μελετάνε το Λόγο του Θεού έχουν γνώση και έχουν αποκάλυψη θεϊκή μέσα τους και γνωρίζουν πραγματικά ότι όλα τούτα μέλλουν να παρέλθουν. Και νέους ουρανούς προσμένουμε, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Η γη λοιπόν και ο ουρανός θα φύγουν και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνύχθησαν. Ποια είναι τα βιβλία? Τα βιβλία είναι εκείνα που περιλαμβάνουν και περιέχουν όλες τις πράξεις και την ζωή των ανθρώπων σε λεπτομέρειες. Ό,τι έχουν πει, ό,τι έχουν αποφασίσει, ό,τι έχουν σκεφτεί, ό,τι έχουν κάνει, γεγονότα τα οποία αυτοί εξέχασαν, όλα αυτά είναι αποτυπωμένα, γραμμένα. Λέει, ηνύχθη βιβλίο εν θυμίσεως ενώπιον του Θεού, για να θυμηθεί ο Θεός τους Αγίους. Εδώ έχουμε βιβλίο που περιλαμβάνει τις πράξεις και τη ζωή των ανθρώπων. Κάποια μέρα ο Θεός θα βάλει, θα ανοίξει τα βιβλία και θα διαβαστούν τα έργα τους σε λεπτομέρειες. Και όπως λέμε, την κασέτα της ζωής σου θα την ξανακούσεις σε όλες τις λεπτομέρειες, παρεκτός εάν είσαι του Χριστού. Οπότε όλα αυτά σκεπάζονται, εσύ σώζεσαι, διότι μετέβεις εκ του θανάτου εις την ζωή, αλλά και οι πιστοί θα σταθούν στο βήμα του Κυρίου, όχι στο λευκό θρόνο της κρίσης, στο βήμα. Το βήμα θα λάβει χώρα πρώτης χιλετούς. Ο λευκός θρόνος της κρίσης, της γενικής κρίσης, είναι μετά τη χιλετή. Και εκείνα τα οποία δεν έχουμε καταδικάσει στη ζωή μας θα έρθουν ενώπιον του Κυρίου. Ό,τι έχουμε εμείς καταδικάσει και θάψει, ξεχάστηκε, εθάφτηκε κατά το αίμα του Χριστού και δεν επανέρχεται. Ό,τι όμως το κρατήσαμε, το φυλάξαμε μέσα μας, δεν το έδαν οι άνθρωποι, και εμείς νομίσαμε ότι καλώς το κρύψαμε ή το ξεχάσαμε ή δεν το καταδικάσαμε εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα έρθουν ενώπιον του βήματος του Κυρίου. Αλλά εδώ έχουμε τα βιβλία των έργων όλων των ασεβών, διότι είναι δυνατόν κάποιος να πει για στάστε μου, έχω κάνει και καλές πράξεις. Α, να τις δούμε, να τις αναλύσουμε, να δούμε τι είχαν αυτές οι καλές πράξεις. Και όπως έλεγε ο Μούντι κάποτε, αναλύοντας τις δικές του, την δική του ενέργεια και πράξη,
τόσο ποσοστό εγωισμού, τόσο ποσοστό προβολής, τόσο ποσοστό καυχήσεως, τόσο ποσοστό ματαιοδοξίας, να σου πούν τον μπράβο οι άνθρωποι και να ακουστείς, τόσο ποσοστό, να δούμε τι μένει. Πραγματικά δεν θα μείνει τίποτε, διότι εξέργων νόμου δεν μπορεί να σωθεί κανείς και κατά συνέπεια κατά τα έργα τους δεν μπορεί κανείς να σωθεί. Ανοίχτηκαν τα βιβλία και άλλο βιβλίο ανοίχτηκε, το οποίο είναι της ζωής. Α, εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε το βιβλίο της ζωής. Και μιλήσαμε γι' αυτό και είπαμε πώς μέσα, στο λόγο του Θεού εμφανίζεται απαρχής ότι ο Θεός έχει βιβλίο ζωής, στο οποίο καταγράφονται εκείνοι οι οποίοι είναι ευσεβείς και οι οποίοι πιστεύουν πραγματικά στον Υιόν του Θεού. Ο Κύριος είχε πει κάποτε στους μαθητές, δείτε ότι το όνομά σας εγγράφτηκε στο βιβλίο της ζωής, μάλλον παρά διότι βγάνετε δαιμόνια και εκβάλλετε δαιμόνια. Χαρά σας να είναι, διότι το όνομά σας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Περισσότερο δηλαδή από όλα τα όσα μπορεί να κάνεις και θα είχες να επενεθείς ή να καυχηθείς για αυτά τα οποία κάνεις, και ίσως περιμένεις και τον έπαινο από τους ανθρώπους ή από τον Θεό. Εκείνο για το οποίο θα πρέπει να χαίρεσαι και να δοξάζεις είναι ότι το όνομά σου εγγράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Τα άλλα δεν είναι τίποτε. Ή μάλλον είναι, εφόσον έχουν γίνει κατά Θεόν, θα είναι μέρος της δόξης σου. Συμπληρώνουν την δόξα την οποία θα πάρεις. Αλλά η σωτηρία σου, η ύπαρξή σου ότι εσώθηκε, είναι διότι εγγράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και η νύχτη λοιπόν και το βιβλίο της ζωής και κρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίας κατά τα έργα αυτών. Και έδωκε, είπαμε, η θάλασσα τους νεκρούς της και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς αυτών. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες νεκρών. Η θάλασσα, αλλά δεν λέει και η ξηρά ή ο αέρας, ώστε να νομίσει κανείς ότι πρόκειται περί ανθρώπων. Έδωσε η θάλασσα από μια μεριά και από την άλλη μεριά ο θάνατος και ο Άδης. Είπαμε για το θάνατο και τον Άδη ότι δεν είναι κατάσταση ο θάνατος και χώρος ο Άδης, αλλά είναι προσωπικότητες του κάτου κόσμου, πρίγκιπες του κάτου κόσμου. Είναι όντα κακοποιά. Ο θάνατος, ο μαύρος καβαλάρης, εμπήκε διότι του άνοιξε την πόρτα η αμαρτία. Σύντροφο έχει τον Άδη, εις τον οποίον παραδίδει τις ψυχές τις οποίες τις οδηγεί, όπως ο τσοπάνος το κοπάδι. Τους πειμένει θάνατος και τους κατεβάζει κάτω στον Άδη, τους παραδίδει στον Άδη και ο Άδης τους κλείνει σε φυλακές. Αλλά αυτές οι δύο προσωπικότητες, οι οποίες εμφανίζονται μέσα στη γραφή να καβαλάνε και άλογο, δεν μπορεί η κατάσταση να καβαλάει άλογο, είναι εχθρός του ανθρώπου ο θάνατος, τελικά ρίχνονται στη λίμνη του πυρός. Δεν μπορεί η κατάσταση να ρηχθεί στη λίμνη του πυρός, ούτε ο Άδης σαν χώρος να ρηχθεί στον χώρο. Λίγος νους σε κάνει να καταλάβεις πως τα πράγματα έχουν. Πρόκειται λοιπόν, είναι προσωπικότητες του κάτου κόσμου. Αυτοί θα καταργηθούν βεβαίως. Αλλά εδώ και λέει ο θάνατος και ο Άδης. Από πότε ο θάνατος εβασίλευσε και σε ποιους εβασίλευσε? Στην προς Ρωμαίους επιστολή μας λέει ότι δι' ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία και δια της αμαρτίας ο θάνατος, εφό πάντε σήμερτον. Που σημαίνει ότι όλη η ανθρωπότης κλείνεται στο θάνατο και στον Άδη. Διότι όλοι αποθνίσκουν, αφού κάνουν δράσουν μέσα στη ζωή τους, στο τέλος, το λέγαμε και προχθές στην κηδεία, εάν διαβάσεις εκεί στη Γένεση το 5ο κεφάλαιο, θα δεις που λέει το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου, εκεί τα λέει σαφώς. Το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου, και είναι για κάθε άνθρωπο. Τι είναι? Ο Αδάμ. Ο Αδάμ λέει έζησε 130 έτη, εγέννησε ιών κατά την ομοίωση αυτού, κατά την εικόνα αυτού, εκάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, γίνηκαν οι μέρες του Αδάμ αφού εγέννησε το Σιθ 800 έτη, εγέννησε γιους και θυγατέρες και έγιναν πάσα η μέρα του Αδάμ τα οποία έζησε 930 έτη και τι θα περιμένατε μετά? Μετά το και απέθανε. Το ρεφρέν
και απέφυγε, επανέρχεται. Και έζησε ο Σύνθετο Αντώνου τόσα χρόνια, γέννησε δύο θυγατέρες, έγιναν τα χρόνια του 912 έτη και τι έγινε, απέφυγε. Και παρακάτω, ο Ενός έζησε τόσα χρόνια, γέννησε και λοιπά, έδρασε όπως κάθε άνθρωπος. Μεγαλώνει, παντρεύεται, γεννάει, φτιάνει, κάνει και απέθανε. Και απέθανε και απέθανε. Και όλο το κεφάλαιο είναι τέτοιο για να δείξει πόσο ο άνθρωπος έχει, είναι μάταιος στη ζωή του και ότι ο θάνατος είναι η σφραγίδα που κλείνει την ζωή τούτη εξαιτίας της αμαρτίας. Συνεπώς ο θάνατος και ο Άδης έχουν όλη την ανθρωπότητα στα χέρια τους. Τους κατέχει θάνατος και Άδης. Πλην βέβαια εκείνων που έχουν πιστέψει στον Χριστό. Διότι αν πιστέψεις στον Χριστό, ναι μεν ο θάνατος σε πλήττει, αλλά ούτε τους τρόμους του θανάτου γέδεσαι, επειδή πλήρωσε ο Χριστός για σένα και συνεπώς ο θάνατος δεν είναι τιμωρία πλέον για σέ, ούτε τους τρόμους του θανάτου, αλλά και δεν σε αφήνει ο Κύριος το θάνατο. Και μέσα στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου που περιπατείς, ο Κύριος είναι μαζί σου, διότι αυτός το υποσχέθηκε, είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας μέχρι συντελείας του αιώνος. Άρα και στο θάνατο είναι μαζί μας. Και τι γίνεται? Περνάς από την κοιλάδα του θανάτου και σε παίρνει ο Κύριος. Δεν σε αφήνει στα χέρια του. Και γιατί δεν σε αφήνει? Διότι εσύ αποτελείς, αντιπροσωπεύεις πολύτιμη αξία για τον Κύριον. Πλήρωσε για σένα, θυσιάστηκε. Πώς είναι δυνατόν να σε εγκαταλείψει στα χέρια του εχθρού? Εσύ ένα πράγμα πολύτιμο για σέ, για το οποίο ξοδεύτηκες, κοπίασες εδώ και στη ζωή σου, δεν θα το δώσεις ποτέ στα χέρια του εχθρού. Άρα εμάς μας παίρνει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, πάω να σας ετοιμάσω το τόπο και πάλι έρχομαι και θα σας παραλάβω. Και δεν το είπε για τη δεύτερη έλευση, διότι όλοι αυτοί στους οποίους το είπε πεθάνανε. Και ήρθε ο Κύριος και τους πήρε. Όπως το Στέφανο, βλέπω τον Κύριον ιστάμενο. Είχε σηκωθεί όρθιος για να πάρει το δούλο του. Άρα τον πιστό τον παίρνει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε: το αποθανήν κέρδος, και είναι πολύ καλύτερο για μένα να φύγω και να είμαι με τον Χριστό. Αυτό είναι πολύ μάλλον καλύτερο. Ο θάνατος λοιπόν και ο Άδης κατέχουν όλη την ασεβή ανθρωπότητα. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους. Αν λοιπόν έδωκαν τους νεκρούς τους και αυτοί είναι άνθρωποι, εκείνους που έδωσε η θάλασσα τι είναι? Δεν είναι άνθρωποι. Εκείνοι είναι οι δαίμονες. Πώς το ξέρουμε ότι είναι οι δαίμονες? Διότι στο βιβλίο της Γένεσης φαίνεται καθαρά ότι υπήρχε αρχική γη και ουρανός. Η έκπαλε, λέει ο Πέτρος, έκπαλε γη και ουρανός. Και εκείνη η ιστορία τελείωσε με μια καταστροφή. Δεν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια η έκπαλε ουρανή και γη υπήρξαν. Το εναρχή επίησεν οι θεοί τους ουρανούς και την γη, το πρώτο εδάφιο της Γένεσης, μπορεί να καλύπτει δισεκατομμύρια χρόνια. Ήρθε στιγμή που γίνηκε το ρήγμα το αγγελικό, σατάν έπεσε, η δε γη εγένετο άμορφος και έρημος, δεν ήταν απαρχής, εγένετο. Το κείμενο το εβραϊκό λέει εγένετο. Και σκότος επί του προσώπου της Αντίσου, άβυσσος εκάλυψε τη γη. Και συνεπώς και τα όντα που ζούσαν στη γη. Γιατί όταν λέει επίση τους ουρανούς και την γη, δεν εννοεί τα αστέρια και την γη σαν μια σφαίρα, αλλά και τους κατοίκους επάνω σε αυτά τα σώματα τα ουράνια. Λοιπόν, τα νερά τους εσκέπασαν. Φαίνεται πως οι τόποι στους οποίους κατοικούσαν τα όντα αυτά είναι τα βάθη των ωκεανών, η Άβυσσος. Εκείνη και η φυλακή των δαιμονίων. Παρεκάλεσαν τον Κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσο τα δαιμόνια. Οι δαίμονες. Οι δαίμονες δαΐμων θα πει ο έχων γνώση. Είναι πολύ ισχυρότερα όντα από τον άνθρωπο και έχουν πολύ μεγαλύτερη γνώση από τον άνθρωπο. Ο τόπος της κατοικίας τους πρέπει να ήταν εκεί που σήμερα είναι η βυθή των ωκεανών και έχουν βουλιάξει και γίνει και έξαρσης άλλων περιοχών εκεί όπου έθεσε ο Θεός πλέον τον άνθρωπο σαν αντίζηλο, αντίπαλο και αντίζηλο για να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή. Έφερε τον άνθρωπο
Και περίμενε ο Θεός βέβαια με την υπακοή του ανθρώπου και την πίστη να καταργήσει τον εχθρό, τον Σατά και τον εκδικητή, την θέση του να τη δώσει στον πιστό άνθρωπο. Τα δαιμόνια λοιπόν ζητούσαν από τον Κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσο. Ο Σατανάς δέθηκε για τα 1000 χρόνια στην Άβυσσο. Το θηρίον ο Αντίχριστος ανεβαίνει εκ της Αβύσσου. Είναι κάποιος ο οποίος ήταν άλλοτε στη γη και βρίσκεται στην Άβυσσο και ανεβαίνει στη δεύτερη περίοδο, όταν γίνεται αυτή η δολοφονική απόπειρα εναντίον του στο μέσο της βασιλείας του στα 3,5 χρόνια, και επανέρχεται στη ζωή σε αυτή τη δεύτερη φάση, γίνεται θηρίον, το οποίο αναβαίνει εκ της Αβύσσου, από μέσα από την Άβυσσο. Η Άβυσσος φαίνεται λοιπόν ότι από εκεί μέσα, αλλά η Άβυσσος είναι στα βάθη των ωκεανών, και κατά συνέπεια οι δαίμονες των οποίων, οι οποίοι είναι πνεύματα και γυρνούν στην ατμόσφαιρα, ίσανται άλλοτε ποτέ ενσώματα όντα. Γι' αυτό το λόγο και θέλουν να κατοικούν είτε σε ανθρώπους είτε σε ζώα. Μπήκαν στους χείρους. Όταν τους έβγαλε από τον Γαδαρινό 6.000, ζήτησαν και μπήκαν στους χείρους, στους οποίους έριξαν στη θάλασσα. Κατά συνέπεια, τα όντα αυτά ίσανται άλλοτε ποτέ ενσώματα όντα. Και αν ο άνθρωπος δεν προσέξει, και αν ο άνθρωπος δεν αγρυπνεί, και αν η θέλησή του δεν είναι ενεργός και αναγεννημένη εις το καλόν, είναι δυνατόν να δώσει έδαφος και να γίνει κατοχή δαιμονική μέσα στον άνθρωπο. Βίτσια, πάθη, κακίες, μίση, βλασφημίες, εσχρολογίες, ροπή σε ανηθικότητα, εξευτελισμός της προσωπικότητας, όλα είναι συνέπειες δαιμονικής κατοχής. Αυτοί δεν μπορούν να ελευθερωθούν, παρεκτός εάν μετανοήσουν ειλικρινά και επιστρέψουν στον Χριστό, στον Κύριον, ο Κύριος δύναται να τους ελευθερώσει. Αυτοί που τρέχουν στους ψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυχιάτρους κλπ, μπορεί να είναι τέτοιες καταστάσεις. Στην εποχή του Κυρίου, αν διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, πολλοί δαιμονισμένοι υπήρχαν. Αλλά δεν μαζεύτηκαν εκείνη την εποχή που ήταν ο Κύριος όλοι αυτοί δαιμονισμένοι στην Παλαιστίνη, υπήρχαν ανέκαθεν. Αλλά ο Κύριος τους ξεσκέπαζε στο διάβα του. Ξεσκέπαζε τους δαίμονες που είσαι μέσα στους ανθρώπους. Ή αυτά τα δαιμόνια που τον έβλεπαν και σκέπτονται την κρίση που τα περιμένει, εφώναζαν και επεκαλύπτοντο. Αλλιώτικα πολλοί άνθρωποι γύρω μας είναι δαιμονισμένοι. Και δεν είναι μονάχα πάθη και βίτσια, εσχρά κλπ. Και άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη η μόδα που εξευτελίζει τη γυναίκα να γυμνώνεται, ή τον άντρα, αποκλείεται να είναι και δαιμόνιον που εμπνέει αυτούς που λένε, που πιάνουν τη μόδα και εκείνους που τη δέχονται. Δαιμόνια. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι η θάλασσα, επειδή τα όντα αυτά πρώτα έπεσαν στην αμαρτία, πρώτα και σηκώνονται στην κρίση, εδώ και η θάλασσα τους νεκρούς της, δηλαδή τους δαίμονες. Και ο θάνατος και ο Άδης στη συνέχεια έδωκαν τους νεκρούς των. Προηγούνται λοιπόν στην κρίση οι δαίμονες και ακολουθεί ο θάνατος και ο Άδης που έχουν όλη την ανθρωπότητα. Και όλοι αυτοί κρίνονται και κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτού. Και φυσικά ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός, διότι καταδικάζονται, δεν είναι κανείς ο οποίος είναι δυνατόν να σταθεί ενώπιον της κρίσης του Θεού εξαιτίας των έργων του. Κανένας. Και ρίπτονται, λέει, στη λίμνη του Πυρός. Τι να είναι αυτό πάλι, η λίμνη του Πυρός? Η λίμνη του Πυρός δεν πρέπει να είναι η Άβυσσος, η οποία Άβυσσος είναι στα βάθη των θαλασσών. Η Άβυσσος δεν πρέπει να είναι η λίμνη του Πυρός. Και εκείνη το φρέαρ της Αβύσσου. Δεν πρέπει να είναι ο Άδης, ο οποίος είναι στα έγκατα της γης, εκεί που πηγαίναν οι ψυχές. Δεν πρέπει να είναι τα Τάρταρα, εκεί που ο Θεός έχει ρίψει αγγέλους, άλλο αγγελικό ρήγμα μετά την πτώση του Σατάν. Αυτοί που πήρανε σώματα και ήρθαν σε σχέσεις με γυναίκες.

του πυρός λοιπόν δεν πρέπει να είναι ούτε τα τάρταρα, ούτε ο Άδης που είναι στα έγκατα της γης και πάνε ψυχές. Τα τάρταρα είναι άγγελοι, ειδική μερίδα αγγέλων, οι οποίοι χαντάκια βαθιά σκοτεινά. Αυτό θα πει σειρός, σειρός σειρού, βαθύ σκοτεινό χαντάκι. Και είναι ρηγμένοι οι άγγελοι αυτοί, το αναφέρει στο βιβλίο της Γέννησης στο 6ο κεφάλαιο. Και το αναφέρει και ο Ιούδας και ο Πέτρος στην επιστολή του τη Δευτέρα. Αυτοί οι άγγελοι που δεν φύλαξαν το εαυτόν οικητήριον, την εαυτόν αξίαν, είναι ρηγμένοι κάτω σε βαθιά σκοτεινά χαντάκια, στα τάρταρα, ταρταρώσας, τους εταρτάρωσε. Και είναι δεμένοι με αλυσίδες σκότους, διότι άγγελοι είναι. Και ο άγγελος δεν δένεται με τέτοια αλυσίδα σιδερένια, αλυσίδες σκότους, αλλά δεν μπορούν να λυθούν. Και είναι δεμένοι και φυλάσσονται για την κρίση της μεγάλης ημέρας. Ούτε λοιπόν τα τάρταρα, ούτε ο Άδης, ούτε η Άβυσσος, η λίμνη του πυρός. Πού να είναι αυτή η λίμνη του πυρός? Πρέπει να είναι βέβαια τόπος, αλλά πού να είναι αυτός ο τόπος? Και καίει εκεί, το υλικό που καίει είναι πυρ και θείον. Πυρ και υλικών θείον, διότι αν ήταν υλική φωτιά και υλικό θιάπη, τα πνεύματα δεν καίγονται. Ο σατανάς που θα ρηχτεί στη λίμνη του πυρός είναι πνεύμα. Δεν καίγεται. Η λίμνη του πυρός θα ρηχτεί με τα χίλια έτη στη λίμνη του πυρός. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης ρίπτονται στη λίμνη του πυρός στην αρχή της χιλετούς βασιλείας. Όταν θα έρθει ο Κύριος τώρα, πριν αρχίσει η χιλετής. Ρίπτονται κατευθείαν στη λίμνη του πυρός. Και όταν ρίπτεται κατόπιν ο Σατανάς με τα χίλια χρόνια στη λίμνη του πυρός, αυτοί εξακολουθούν και είναι εκεί. Όπου είναι, λέει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Χίλια χρόνια στη λίμνη του πυρός δεν εκάηκαν, αλλά είναι πυρ και θείο. Λοιπόν, δεν αποκλείεται να είναι η γέννα, αλλά η γέννα ήταν εικόνα της λίμνης του πυρός. Δεν ήταν η ίδια η λίμνη του πυρός. Η λέξη γέννα είναι από το γκέ ενόμου. Και γκέ ενόμου θα πει το φαράγγι του ενόμου. Ήταν στο πίσω μέρος της Ιερουσαλήμ ένα φαράγγι και εκεί ρίχναν τα σκουπίδια τους, όπως τα πηγαίνουμε εμείς και τα ρίχνουμε. Έριχναν τα σκουπίδια και ανάβανε φωτιές και καίγανε, και τα πτώματα των εγκληματιών τα ρίχναν εκεί. Σκουλίκια ήσανε και τρώγανε, φωτιές και καίγανε, και ο Κύριος επήρε την εικόνα εκείνη σαν την εικόνα της λίμνης του πυρός. Στο Ματθαίος Ιώτα Ήτα, Ματθαίος Ιώτα Ήτα, ο Κύριος λέει, Ματθαίος Ιώτα Ήτα και εδάφιο 9, Ιώτα Ήτα, από το 8 το πάρουμε. Εάν η χείρ σου ή ο πού σου σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτό και ρίψον από σου. Καλύτερον σου είναι να εισέλθει στην ζωή χολός ή κουλός, χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο πόδας να ρηφθήσει στο πύρτο αιώνιο. Και αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου. Καλύτερον σου είναι μονόφθαλμος να εισέλθει στην ζωή, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρηφθείς εις την γέννα του πυρός. Η γέννα του πυρός και το πυρ το αιώνιον είναι το ίδιο. Αλλά η γέννα, το γένον, το φαράγγι του ενόμου, ήταν εικόν αυτής της αιωνίου κολάσεως. Εικόνα. Και επίσης στο γιώτα κεφάλαιο του Ματθαίου, ο Κύριος θα πει στο γιώτα κεφάλαιο του Ματθαίου και εδάφιο 28. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνωση. Φοβήθηκε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Πάλι η γέννα εδώ πέρα είναι εικόν της αιωνίου κολάσεως. Και ο Ιάκωβος μας μιλάει για τη γλώσσα, η οποία γλώσσα είναι φοβερό κακό, και ο άνθρωπος αν δεν προσέξει, η γλώσσα του είναι δυνατόν

να φλογίζεται, φλογίζει των τροχών της ζωής και η ίδια, δηλαδή των τροχών της ζωής τον φλογίζει η γλώσσα, τον ανάβει λέγοντας μπορεί να κάνει τον κόσμο ανωκάτω. Και λέει Ιάκωβος γάμα 6, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα, η γλώσσα είναι πυρ, ο κόσμος της αδικίας. Μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι μολύνουσα όλο το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου, των τροχών της ζωής, του βίου. Τον φλογίζει η γλώσσα και φλογίζεται η ίδια υπό της γέννης. Είναι πολύ μυστηριώδες το εδάφιο αυτό. Κανείς δεν ξέρει ποια σχέση υπάρχει μεταξύ μιας κακής γλώσσης η οποία βάνει φωτιές και διχασμούς και χωρίζει και διεγείρει ανθρώπους για το κακό και της γέννης της αιωνίου κολάσεως, της σχέσης. Φλογίζεται από εκεί. Την κοινή το πυρ της κολάσεως, τη γλώσσα. Και η γλώσσα κοινή των τροχών του βίου. Φοβερό πράγμα. Και μυστηριώδη πράγματα μας αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές. Τώρα, πού πρέπει να είναι αυτή η λίμνη? Στα έγκατα της γης αμφίβολο είναι. Και μέσα στη γη όλος διόλου αμφίβολο. Διότι τι θα γίνει όταν η γη καταστραφεί και ανανεωθεί, ανακαινιστεί? Στην καινούρια γη κατοικεί δικαιοσύνη. Εκεί στο Αποκάλυψης Ιώτα Δέλτα, Αποκάλυψης Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 10 και 11 μας λέει: για εκείνους που παίρνουν το χάραγμα του θηρίου, λέει, αυτός θελυπεί εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του και κερασμένο κράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Φαίνεται πως η Εκκλησία και οι Άγιοι γενικά του Θεού δεν θα βλέπουν. Δεν θέλει ο Θεός να βλέπουν. Εμείς δεν θα βλέπουμε αυτά. Αλλά οι Άγιοι Άγγελοι θα βλέπουν. Διότι αυτοί θα βασανιστούν με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου, και ο καπνός του βασανισμού αυτών ανεβαίνει εις αιώνας αιώνων. Άρα υπάρχουν αιώνια βάσανα, υπάρχουν αιώνια βάσανα. Εκμηδένισης δεν υπάρχει. Είναι ένα μεγάλο ψέμα η εκμηδένιση. Διότι αν υπήρχε εκμηδένιση, ο καθένας θα την είχε καλά. Να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, στο τέλος σου λέει δεν θα υπάρχω. Άσε να κάνω ό,τι θέλω τώρα και ας διαλυθώ. Αλλά δεν θα διαλυθεί. Θα υπάρχει σε αιώνια και βασανίζονται εις αιώνας αιώνων. Και δεν έχουν σε ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσε το θηρίον και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ λοιπόν για να βασανίζονται πρέπει να υπάρχει και συνείδηση βασανισμού. Καταλαβαίνουν ότι βασανίζονται. Δηλαδή υπάρχουν, δεν ζουν, υπάρχουν. Άλλο ζωή, άλλο ύπαρξη. Την ζωή τη δίνει ο Θεός. Ζωή είναι αιώνια. Οι άνθρωποι απ' έξω δεν ζουν. Είναι μέσα σε διαρκή θλίψη, αγωνία, άγχος κλπ. Δεν ζουν, δεν είναι ζωή αυτή. Το ότι ικανοποιούν κάποια ένστικτά τους, κάποιες αισθήσεις τους, δεν είναι ζωή. Υπάρχουν απλώς. Όπως θα υπάρχουν και στην κόλαση, θα υπάρχουν αιωνίως. Δεν θα ζουν. Δεν θα έχουν ζωή. Και δεν μπορούν να έχουν ζωή διότι αυτοί είναι νεκροί. Και θα μείνουν νεκροί, δεν θα πάρουν τη ζωή από τα χέρια του Κυρίου. Αλλά νεκρός δεν θα πει χαμένος. Υπάρχεις και έχεις και συνείδηση βασανισμού. Αλλά δεν ζεις. Σου λείπει η ζωή. Την ζωή τη δίνει ο Θεός. Αυτοί λοιπόν θα υπάρχουν. Επίσης όταν λέμε απώλεια, η απώλεια δεν θα πει χαμός. Ο άσωτος που απολέστη υπήρχε. Το χαμένο πρόβατο υπήρχε κάπου. Αλλά δεν ήταν στην αγκαλιά του βοσκού. Συνεπώς απώλεια δεν θα πει εκμηδένιση. Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, όπως είπαμε, 1000 χρόνια μέσα στην λίμνη του Πυρός και εξακολουθούν και υπάρχουν όταν ο Σατανάς ρίχτηκε και εκείνος στη λίμνη του Πυρός. Τώρα, πώς δικαιολογούνται τα αιώνια βάσανα? Όταν υπάρχει αιώνια αμετανοησία του ανθρώπου, δεν είναι δυνατόν η δικαιοσύνη του Θεού να μείνει αδιάφορη.
θα έρθει κρίση. Διότι ο διάβολος πάνω χάρη αμετανόητος, τον έδεσε στην Άβυσσο, χίλια χρόνια δεν μετανόησε. Τα δαιμόνια ξέραν ότι ο Κύριος θα τα τιμωρήσει, αλλά δεν μετανόησαν και φρύτουν, ξέρουν ότι υπάρχει Θεός και φρύτουν. Ο Αντίχριστος ανέβηκε από την Άβυσσο, αλλά δεν μετανόησε. Συνεπώς, και εκείνοι που είναι ένοχοι του αιωνίου αμαρτήματος, αν βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιον, θα βασιλιστούν αιώνια. Αλλά βλασφημία κατά του Πνεύματος δεν είναι απλώς να πεις λόγια. Εκείνοι που βλασφήμισαν το Πνεύμα, οι Ιουδαίοι, η ηγεσία, αυτοί είδε, είχαν πάθει τέτοια διαστροφή μέσα τους, ώστε βλέποντας το Άγιο Θαύμα, το οποίο έκανε ο Κύριος, το απέδιδαν σε πονηρές δυνάμεις. Το έλεγαν, έχεις τον άρχοντα των δαιμονίων και τον άρχοντα των δαιμονίων εκβάλλει δαιμόνια. Αυτό σήμαινε ότι είχαν πάθει τέτοια διαστροφή μέσα τους, που δεν ήταν δυνατόν να μετανοήσουν και να επιστρέψουν ποτέ. Βέβαια, από αυτή την κρίση θα υπάρξουν σωζόμενοι. Διότι μέσα στη χιλιετή βασιλεία πολλοί θα πεθάνουν και θα ηγερθούν την ημέρα εκείνη και τα ονόματά τους θα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και δεν θα ρυθούν στη λίμνη του πυρός. Θα είναι όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, θα σωθούν. Και στο, 16, στο κεφάλαιο το 21ο, και είδων ουρανών νέων και γυναία. Διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Γιατί νέους ουρανούς και νέα γη? Οι γραφές αποκαλύπτουν ότι ο ουρανός και η γη μας περάσανε τρεις φάσεις μεγάλες. Τρεις φάσεις. Για αυτές μας μιλάει ο Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή στο γάμα κεφάλαιο. Διαβάζω από το γάμα κεφάλαιο. Λέει ότι θα έρθουν στα τέλη των καιρών εμπέκτε, οι οποίοι θα εμπέζουν. Αλλά εκουσίως, λέει στο πέμπτο εδάφιο, από το γάμα πέμπτε, εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη. Έχουμε λοιπόν τους έκπαλε ουρανούς και γη. Οι έκπαλε, με το λόγο του Θεού, είπε να γίνουν και γίνηκαν. Και η γη συνεστώσα έξιδατος και διήδατος. Είναι εκείνη η περίπτωση που είδαμε στο Γένεση. Σκεπάστηκε με νερά, άβυσσος. Εξίδατος και διήδατος. Όχι για τον κατακλυσμό του Νόε. Είναι ο μεγαλύτερος κατακλυσμός που γίνηκε όταν οι δαίμονες κατεκλείστησαν. Οι δε σημερινοί ουρανοί και γη, ώστε έχουμε τους έκπαλε ουρανούς και γη. Έχουμε τους σημερινούς ουρανούς και γη. Πότε αρχίζουν οι σημερινοί ουρανοί και γη? Μετά το δεύτερο εδάφιο της Γένεσης. Μετά το χάος. Μετά το χάος που ο Θεός αναπλάθη. Δεν πιάνει νέους καινούριους ουρανούς, αλλά τους παλαιούς που κατεστράφησαν, τους ουρανούς και την γη, τους ξαναπλάθη για να γίνει κατοικητήριο του ανθρώπου. Η γη. Μπάνει την ατμόσφαιρα γιατί είχε καταστραφεί. Επειδή είχε σκεπαστεί με ύδατα σκοτεινά και πάνω στα ύδατα ήταν σκοτάδι, άβυσσος. Σκότος, πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου, λέει. Και ο Θεός είπε να γίνει φως και γίνει και το φως και χωρίζει τα νερά, τα μαζεύει σε ένα τόπο και φαίνεται η ξηρά, δηλαδή γίνει και έξαρση των περιοχών που δεν κατοικούσαν τα δαιμόνια και εκεί που κατοικούσαν έμειναν δυθεί ωκεανών και μαζεύτηκαν τα νερά και σαν τις θάλασσες και ούτω καθεξής. Έφερε τη βλάστηση, τα ζώα, τον άνθρωπο. Έφτιαξε τούτο τον κόσμο γύρω μας. Αυτή είναι η σημερινή ουρανή και γη. Σαν αντίθεση προς τους έκπαλε. Η σημερινή ουρανή και γη, δια του αυτού λόγου, είναι αποταμιευμένη, φυλατώμενη δια το πύρι στην ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Ώστε τούτη γη, η σημερινή και ουρανός, μέλουν να διαλυθούν με φωτιά. Τα στοιχεία θα καούν. Εάν δε τούτο ας μην σας λαμβάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδίνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού. Ως την ΕΣ λογίζονται τούτο βραδίτητα. Αλλά μακροθυμήσει μας, μη θέλω να πολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθω στις μετάνοια. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης ανοιχτή.
καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν από του προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός. Θα παρέλθουν με συρριγμό και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Δηλαδή θα γίνουν τούτοι οι ουρανοί και η γη τούτοι που πατάμε, θα υποστούν αλυσιδωτές πυρηνικές εκρήξεις. Ότι ο άνθρωπος κάνει εν μέρη και οι άγγελοι κάνουν ευρέως, ο Θεός το κάνει παγκοσμίως. Θα γίνουν λοιπόν πυρηνικές εκρήξεις. Η γη και τα στοιχεία της θα διαλυθούν. Θα περάσουν μέσα από τη φωτιά. Γιατί? Διότι έχουν μολυνθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Στο βιβλίο, στην Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό κλπ. Αναφέρει εκεί πέρα ότι όπου ήταν λεπρός ή ήταν μοιασμένο ακάθαρτο, έπρεπε να το κάψουν. Το σπίτι του λεπρού, να το καταδαφίσουν. Τα στοιχεία ακόμα εμολύνοντο. Και έπρεπε να καθαριστούν με φωτιά. Και τούτη γη και ο ουρανός εξαιτίας της αμαρτίας πρέπει να κατακαούν. Και επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομε εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Δηλαδή, τρεις φάσεις. Τούτος ο κόσμος θα περάσει από τρεις φάσεις. Η έκπαλε ουρανή και γη. Η αρχική δημιουργία. Τελειώνουν με το χάος που γίνεται στο δεύτερο εδάφιο της γενέσεως. Καταστράφηκε, πλημμύρισε η γη με νερά και ο ουρανός. Και έχουμε τους νέους ουρανούς και γη μέχρι την ημέρα της κρίσεως, το λευκό θρόνο. Και μετά από το λευκό θρόνο, τους καινούριους ουρανούς και γη, εις τους οποίους πλέον δικαιοσύνη κατοικεί. Συνεπώς, τρεις μεγάλες φάσεις που πέρασε ο ουρανός και θα περάσει. Ο ουρανός και η γη. Η έκπαλε ουρανή και γη. Η σημερινή ουρανή και γη. Η καινούργη ουρανή και γη. Εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Και σε αυτούς τους καινούριους ουρανούς και γη που θα κατοικεί δικαιοσύνη, δεν θα υπάρχει θάλασσα πλέον. Γιατί η θαλασσούλα που πολλές φορές την αγαπάμε και πάμε και κάνουμε τα μπάνια μας. Η θάλασσα δεν υπήρχε απ' αρχής. Στους έκπαλε ουρανούς και γη δεν υπήρχαν τα νερά. Εκεί στη γέννηση λέει επίησαν οι θεοί τους ουρανούς και την γη. Πού ήσαν οι θάλασσες? Δεν υπήρχαν. Στην πτώση των αγγέλων και των δαιμόνων η γη γίνηκε άμορφος και έρημος, σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Να η Αβύσσου, η Ήρυνα. Ήταν λοιπόν τα ύδατα αυτά η Άβυσσος στοιχείο κρίσεως, κρίσης με την οποία ο Θεός εσκέπασε τη γη. Τρίτη, τέταρτη μέρα ο Θεός στο εδάφιο 9 ας ύδατα τα υποκάλυψε εις τόπον ένα και ας φανεί η ξηρά. Υπήρχε η ξηρά, αλλά είχε σκεπαστεί από τα ύδατα και ο Θεός είπε να μαζευτούν τα νερά σε ένα τόπο και να φανεί η ξηρά και έχουμε την παν θάλασσα και την παν γέ. Αυτό το δέχονται και οι επιστήμονες, ότι υπήρχε αρχικώς η πανθάλασσα και η πανγαία. Στο Geographic Magazine πολλές φορές έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες τέτοιες. Η πανγαία, γύρω γύρω ήταν η πανθάλασσα, άρχισε μετά με αυτές τις εξελίξεις στο βυθό σεισμικές να χωρίζουν ήπειροι και χωρίστηκαν. Δηλαδή η Βόρειος και Νότιος Αμερική ήταν ενωμένη με την Ευρώπη. Η Νότιος Αμερική, η κούρμα της έμπαινε στην κοιλιά της Αφρικής. Ήταν ενωμένη, ήταν κολλημένη στην Αφρική. Η Ινδία ήταν κάτω στο Νότιο Πόλο, στην Ανταρκτική. Και από εκεί κόπηκε και ταξίδευσε και χτύπησε την κοιλιά της Ασίας και γίνηκαν τα Ιμαλάια όροι και σφινώθηκε εκεί. Και η Αυστραλία κόπηκε από την Ανταρκτική και ταξίδευσε εκεί που βρίσκεται. Ο κόσμος όλος ήταν μία εξηρά. Αυτό αποδείχτηκε και από τα είδη φυτών και ζώων που βρέθηκαν τα λιχάρι στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Είναι τα ίδια. Και η γεωλογική σύνθεση, σύσταση, το εδάφος κλπ.

Άρα, αυτό που λέει η γένεση ήταν σκεπασμένη από νερά. Τα νερά λοιπόν ήταν και γίνηκαν θάλασσες. Είπαν θάλασσα και μετά όταν έγινε περιχωρίστηκαν, έχουμε τα σιπήρους, τους ωκεανούς κλπ. Η θάλασσα λοιπόν δεν υπήρχε από αρχής, στους έκπανε ουρανούς και γη. Ήταν στοιχείο κρίσεως που φανερώθηκε μετά στην πτώση. Και στους νέους ουρανούς και τη νέα γη που θα είναι, στην αιωνιότητα η θάλασσα δεν υπάρχει. Διότι είναι μεν ωραία στις παραλίες να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο και μας θέλει να τη βλέπουμε και να ψαρεύουμε και να βουτάμε και να γινόμαστε αυτοί οι ψαροντουφεκάδες, αλλά τι γίνεται όταν φουρτουνιάσει και όταν ξεσηκωθεί? Είναι στοιχείο κρίσης του Θεού, φοβερό στοιχείο κρίσεως. Αυτό λοιπόν θα καταργηθεί, στην αιωνιότητα δεν θα υπάρχει. Θα έχουμε νέους ουρανούς και νέα γη. Θα μου πεις τι θα κάνουμε που δεν θα έχουμε νερό να κολυμπήσουμε? Δεν θα το χρειαζόμαστε. Με τα νέα σώματα που θα έχουμε, τα ένδοξα, τι να σου κάνει το νερό να κολυμπήσεις? Και εκεί λοιπόν βλέπει και την νύμφη του αρνίου να κατεβαίνει. Για αυτήν δεν θα μιλήσουμε, γιατί η ώρα έφτασε και κλείνουμε. Και κλείνουμε για το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Θα ξαναπιάσουμε στην Αποκάλυψη και θα μιλήσουμε μερικά λόγια ακόμα για την νύμφη του αρνίου, την πόλη του ουρανού που κατεβαίνει ως νύμφη για τον νυμφίο, ετοιμασμένη για τον νυμφίο. Εδώ λοιπόν κλείνουμε τα μαθήματά μας για την Αποκάλυψη, για το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο πάλι θα ανταμωθούμε, αν το θελήσει ο Θεός, και υπάρχουμε και ζούμε. Αν μας πάρει ο Κύριος, τόσο το καλύτερο, θα είμαστε στον ουρανό και τότε θα τα μάθουμε καλύτερα όλα. Ο Κύριος λοιπόν ευλογήσει όλους σας και να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, να σας κρατήσει, να σας σκεπάσει, να σας φυλάξει και το φθινόπωρο, αν το θελήσει ο Κύριος, ξανά εδώ. Ο Κύριος ο Θεός λοιπόν να είναι μαζί μας. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπες και απόψε, αυτά τα θαυμάσια, αυτά τα μυστικά της δημιουργίας σου και των σχεδίων σου, που τα ανακαλύπτουμε μέσα στο λόγο σου καθώς μελετάμε και διαβάζουμε και εμβαθύνουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε να δεχθείς το ευχαριστώ μας για όλη αυτή την περίοδο τη χειμερινή έως τώρα το καλοκαίρι, κάθε Παρασκευή που μιλάγαμε για τα πράγματα τα δικά σου, για το πρόσωπό σου και για τα αιώνια σχέδιά σου. Παρακαλούμε πολύ, αυτά τα μαθήματα κράτησέ τα μέσα στην καρδιά μας και στο πνεύμα μας. Δώσε μας ενδιαφέρον να τα μελετάμε, να μελετάμε το λόγο σου και να εμβαθύνουμε. Και ακόμα σε παρακαλούμε, αν είναι θέλημά σου, και μας κρατήσεις έως το φθινόπωρο εσύ να μας ξαναμαζέψεις, να έχουμε πάλι τις συναθρήσεις μας και την έρευνα του λόγου σου για τη δόξα σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ζεις, θέλημα του δε θα εκτελείς, ναι ασφαλής και ευδαιμόν θα ζεις, ελπίζε μη δισταγαζείς, να τον εμπιστευτείς της ψυχής.

ασφαλής και ευδαίμων θα ζεις. Ελπίζε μη δισταγαζείς να τον εμπιστευτείς. Σκότος νεφή πυκνά, θλίψεις κι άλλα μήνα, δεν σαλεύουν ημάς δαμός. Με την χάριν αυτού θα νικόμεν παντού, μη φοβού έχε θάρρος εμπρός. Ναι, ασφαλής και ευδαίμων θα ζεις, ελπίζε μη δισταγαζείς να τον εμπιστευτείς. Όθεν θάρρος λοιπόν και πιστή στον Χριστό, ας ελπίζομεν όλοι σ' αυτόν, φέροντες των σταυρών και στα ίχνη αυτού, προχωρούντες αφόβος δου. Ναι, ασφαλής και ευδαίμων θα ζεις, ελπίζε μη δισταγαζείς να τον εμπιστευτείς. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου, διότι μας έφερε στον κόσμο με ένα δοξασμένο σκοπό, να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου, δοξασμένοι εν Χριστώ Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης που έκαμες, παρόλη τη δική μας αποκοπή, αποστασία, απομάκρυνση. Εσύ μας ελκύεις με έλεος, το πνεύμα σου το αγαθό το έστειλες και κατοικεί στις καρδιές μας, μεταμορφώνει τα βάθη μας, θα μας εξομοιώσει με τον Υιό της αγάπης σου. Μια μέρα θα είμαι θα όμοι με Αυτόν. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογησέ μας. Δώσ' μας την παρουσία σου απόψε, οδήγησέ μας τα πνεύματά μας και αξιώσέ μας να τραφούμε, να χορταστούμε και να χορτάσουμε και να απολαύσουμε τις αλήθειες τις δικές σου. Δώσε αποκάλυψη των αλήθειών σου στις καρδιές μας. Μείνε μαζί μας, προστάτεψέ μας στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου. Αμήν. Έχουμε αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο του θέματος της Αποκάλυψης. Είναι δύο κεφάλαια τελευταία. Αλλά πριν φτάσουμε να ερμηνεύσουμε τα δύο κεφάλαια, θα κάνουμε μια ανασκόπηση για να ξαναθυμηθούμε και να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας αυτά τα οποία είχαμε πει και διαβάσει. Είπαμε ότι η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο αναμφισβήτητα γραμμένο από τον Ιωάννη, αφού αναφέρεται αρκετές φορές και στην αρχή ο Ιωάννης προς τα 7 εκκλησίας και παρακάτω στο 9 εδάφιο εγώ ο Ιωάννης και ούτω καθεξής, αλλά και στο τέλος βεβαιώνει ότι ο ίδιος είναι ο Ιωάννης. Αλλά δεν είναι του Ιωάννη η Αποκάλυψη, έγραψε ο Ιωάννης. Η Αποκάλυψη είναι του Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε εις αυτόν ο Θεός ο Πατήρ και την έστειλε την Αποκάλυψη αυτή με έναν δούλον του προς τον Ιωάννη για να γράψει και να τη στείλει στις εκκλησίες, ώστε είναι Αποκάλυψη μάλλον του Ιησού Χριστού παρά του Ιωάννη. Δεν είναι δηλαδή δική του έμπνευση. Άλλωστε η λέξη Αποκάλυψη θα πει κάτι που ξεσκεπάζεται, αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω. Είναι το αντίθετο με το συγκάλυψης. Η Αποκάλυψη λοιπόν είναι ένα βιβλίο το οποίο έρχεται να μας μιλήσει για την δόξα και την νίκη του δοξασμένου Χριστού ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, οι οποίες απειλούσαν την εποχή εκείνη αλλά και σε όλους τους αιώνες την Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού, ένα μικρό πίμνιο, είναι εκτεθειμένο μέσα σε μυρίους κινδύνους και απειλές του εχθρού. Όμως, όπως ο Κύριος είπε, ο ιδρυτής της Εκκλησίας, πύλε άδου, δεν θα κατησχίσουν. Μπορεί να είναι αδύνατη εξωτερικά, μπορεί να μην μπορεί να πολεμήσει και δεν μπορεί να πολεμήσει με όπλα φυσικά, σαρκικά, τα οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν. Τα όπλα της στρατείας ημών είναι πνευματικά, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όμως,
είναι ένα κατασκεύασμα του Ιησού Χριστού. Ιδρυτής της είναι ο Χριστός, τροφοδότης ο Χριστός, προστάτης ο Χριστός, εμπνευστής ο Χριστός, και εκείνος που θα τη δοξάσει είναι ο Χριστός, ο Χριστός ο δοξασμένος. Είναι ανάγκη να φανεί δηλαδή ότι εκείνος τον οποίο απέρριψαν οι άνθρωποι, τον εσταύρωσαν, τον περιθρόνησαν και γενικά τον απέρριψαν, αυτός τώρα είναι δοξασμένος, είναι θριαμβευτής, είναι παντοδύναμος, είναι νικητής και είναι εκείνος ο οποίος θα οδηγήσει την ιστορία στο τέλος της, σε μια έκβαση δική του μέσα από τα κανάλια τα οποία θέλει αυτός να την οδηγήσει. Ο κόσμος κατέχεται από το πονηρό. Και μάλιστα το πονηρό αυτό είναι ενεργό, ζωντανό και δουλεύει. Ήδη από τα βάθη της, ιστορίας το κακό κυλάει μέσα στην ιστορία σαν ένα κύμα, το οποίο καθώς κυλάει μέσα στην ιστορία ογκούται περισσότερο και περισσότερο μέχρι ότου στο τέλος, στο τέρμα της ανθρώπινης ιστορίας χτυπήσει με όλη του τη δύναμη και δείξει όλη του τη δύναμη στους βράχους του τέρματος της ανθρώπινης ιστορίας. Εκεί θα φανεί η δύναμη του κακού, θα είναι η συνισταμένη του κακού που υπάρχει διάχυτο μέσα στον κόσμο. Βέβαια στην πορεία αυτή και στην εξέλιξη του κακού υπήρξαν, όπως ένα κύμα που έρχεται και βγάνει κορυφές αφρισμένες καθοδόν, υπήρξαν εκδηλώσεις διαφόρων οι οποίοι ήσαν τύποι της τελικής αυτής μορφής του Αντιχρίστου, ο οποίος θα εμφανιστεί. Υπήρξαν αντίχριστοι πολλοί, όπως το λέει και ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Ο Αντίχριστος είναι μέσα στην πορεία των πραγμάτων και έρχεται, επειδή το πνεύμα του Αντιχρίστου υπάρχει στον κόσμο και πολλοί έχουν εγερθεί και έχουν φανεί σαν Αντίχριστοι. Τέτοιοι ονομάστηκαν διάφοροι μέσα στην ιστορία, ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο οποίος μετέτρεψε το ναό του κάτω εκεί του Σολομόντος, το ναό του Ισραήλ, σε ναό λατρείας του προσώπου του και έβαλε το άγαλμά του υπομορφήν του Διός και ζήτησε να θυσιάσουν οι Εβραίοι χείρους που είναι ευδέλιγμα για τον Ισραήλ σε αυτόν. Άλλες προσωπικότητες που φάνηκαν, οι Νέρονες, ο Δομητιανός, είχαν πνεύμα Αντιχρίστου, ιδιώκτες αυτοκράτορες, ναι, και στα νεότερα χρόνια ακόμα και ο Ναπολέων, οι Κέσαρες και ο Ναπολέων και τόσοι άλλοι, οι οποίοι και μέχρι σήμερα ο Χίτλερ με την θυσία των Ισραηλιτών την οποία έκανε. Για να ενισχυθεί η Εκκλησία του Χριστού και να στερεωθεί η Εκκλησία του Χριστού στην αντιμετώπιση όλων αυτών των κινδύνων, ο Κύριος δίνει την Αποκάλυψη. Συνεπώς η Αποκάλυψη με το βιβλίο που θέλει να δείξει τον νικητή Κύριον, Κύριον από πάνω από την ιστορία, ο οποίος τελικά νικά και η Εκκλησία θα νικήσει. Ήδη στα χρόνια εκείνα, τα πρώτα χρόνια, είχε αρχίσει μία πάλι αντίπαλό της μεταξύ της Ρώμης που αντιπροσώπευε και εξέφραζε την κοσμική εξουσία και της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία ήταν ο θείος οργανισμός, το σώμα του Ιησού Χριστού. Η Ρώμη και οι αυτοκράτορές της πολύ γρήγορα θεοποιήθηκαν. Αυτοί μάλιστα με κάφηση λέγανε, διακήρυταν τη θεότητά τους, και ο Δομητιανός και τόσοι άλλοι διακήρυταν την θεότητά τους, αλλά και ναοί είχαν κτιστεί στη μήνυ του αυτοκράτορος και για τη λατρεία του αυτοκράτορος και της θεάς Ρώμης. Όμως μέσα σε αυτή τη δύναμη η οποία ήταν κυρίαρχο στον κόσμο υπήρχε κάτι, ένα στοιχείο φθοράς, στοιχείο που την έφθινε συνεχώς. Ήταν ένα σώμα αποστατημένο και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να επιβιώσει. Ήταν θνησιγενές από την αρχή. Η Εκκλησία είχε το στοιχείο της ζωής. Και παρόλες τις θυσίες που υπέστη, τις θυσίες των μαρτύρων εκείνων που έχησαν το αίμα τους, όμως ερίζωνε περισσότερο και περισσότερο. Και όπως συνήθως λέγεται, το δέντρο της Εκκλησίας ποτίστηκε με το αίμα των μαρτύρων και ρίζωσε βαθιά και προχώρησε.
Το βιβλίο της Αποκάλυψης περιέχει καταρχήν μια εμφάνιση του Χριστού εις τον Ιωάννη εις την ίσο Πάτμο. Ο Ιωάννης ευρέθηκε στην ίσο Πάτμο για το Ευαγγέλιο, για τη μαρτυρία του Ιησού. Δηλαδή στα χρόνια του Δομητιανού, το 96 μετά Χριστόν, εξορίστηκε στον ίσο Πάτμο. Η Πάτμος δεν ήταν ένα νησί τουριστικό όπως είναι σήμερα, με ξενοδοχεία και με κρουαζερόπλια τα οποία πηγαίνουν εκεί. Ήταν τόπος εξορίας. Έρημο όπως ήταν, άοικο, ακατοίκητο δηλαδή, χωρίς βλάστηση, όλος διόλου. Αυτό το νησί θα πρέπει να ήταν ένας τόπος όπου οι εξόριστοι θα πρέπει να βγάλουν πέτρες, να σκάβουν, να κάνουν κλπ. Κάτω από την επίβλεψη κάποιου στρατιώτη Ρωμαίου. Και βέβαια βροχή, νερό δεν υπάρχει, είναι άνυδρο το νησί. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα τράβαγαν και τι θα περνούσαν οι άνθρωποι αυτοί οι εξόριστοι. Ο Ιωάννης λοιπόν ευρεθεί στο νησί, στην Πάτμο, περιήλθε σε έκσταση πνευματική. Εγενόμηνε πνεύματι έντι Κυριακή ημέρα. Και είπαμε ότι φτάσει σε αυτή σημαίνει ότι περιήλθα σε έκσταση πνευματική και το πνεύμα με πήρε και με μετέφερε στην ημέρα του Κυρίου. Όχι ότι ήταν Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όπως λέμε. Πρώτα απ' όλα η πρώτη ημέρα της εβδομάδος δεν είχε ακόμα ονομαστεί Κυριακή. Τη λέγανε πρώτη ημέρα, η πρώτη, η μία των Σαββάτων, γράφει ο Παύλος, η επομένη των Σαββάτων. Συνηγμένων ημών, για να κόψουμε τον άρτον τη μία των Σαββάτων. Συνεπώς, Κυριακή ημέρα είναι η μέρα του Κυρίου. Η έκφραση αυτή ήταν πολύ γνωστή και κοινή στον Ισραηλιτικό κόσμο. Οι προφήτες μιλάνε πολύ τακτικά και αναφέρονται στην ημέρα του Κυρίου σαν μια ημέρα φοβερή, κρίσεως, ημέρα ζώφου και σκότους, ημέρα που θα καίει σαν καμίνι, θα καίει ως κλίβανος, ημέρα στην οποία οι ισχυροί θα φωνάξουν κλπ. Είναι ημέρα λοιπόν κρίσεως. Ο Απόσταλος Παύλος αναφέρεται συχνά στην ημέρα αυτήν, την ονομάζει η ημέρα του Χριστού, η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα εκείνη. Μην βιαστείτε να κρίνετε το ένα στον άλλον έως ότου έλθει η ημέρα εκείνη, τότε που θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Τι είναι λοιπόν η ημέρα του Κυρίου, το Yom Yehveh, όπως λένε οι Εβραίοι. Yom, ημέρα, Yehveh του Yahweh. Τι είναι λοιπόν η ημέρα αυτή? Η μέρα αυτή δεν είναι σαν τις άλλες ημέρες, τις μέρες τις δικές μας, που είναι μονάχα ένα 24ωρο, είναι μια χρονική περίοδος που αρχίζει με την εμφάνιση στη σκηνή του κόσμου του Αντιχρίστου και προχωρεί με τη μεγάλη θλίψη, την τελεία καταστροφή του Αντιχρίστου και τα χίλια χρόνια της βασιλείας του Ιησού Χριστού μέχρι τους καινούριους ουρανούς και την καινούρια γη. Η περίοδος αυτή, η χρονική, είναι η περίοδος όπου ο Κύριος πλέον ομιλεί, κάθε στόμα ανθρώπινο κλείνει, σφραγίζει και ο Κύριος πλέον κάνει αυτός την κρίση. Είναι εκείνος που κρίνει, εγείρεται για την κρίση. Η Αποκάλυψη θα μπορούσε να διαιρεθεί σε τρία τμήματα, το βιβλίο της Αποκάλυψης. Στην διαίρεση, καθώς ο Κύριος το είπε, γράψε, είπε στον Ιωάννη στην ίσο Πάτμο, όπως είδε ο Ιωάννης στην όραση, του είπε γράψε όσα είδες, όσα είναι, όσα μέλουσι να γίνουν μετά τα αυτά. Όσα είδες ήταν η όραση του Υιού του Θεού, περιπατούντος εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών και ο οποίος βάσταζε στα χέρια του τους 7 αστέρας που είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Δηλαδή οι κηρύττοντες εις τις 7 εκκλησίες. Όσα είδες, όσα είναι το ιστορικό είναι και η εξέλιξη των εκκλησιών. Από την πρώτη Αποστολική περίοδο ήσανται 7 εκκλησίες στην Ασία, η Έφεσος, η Σμύρνη, η Πέργαμος, τα Θυάτερα, η Σάρδης, η Φιλαδέλφια και η Λαοδίκια. Η καθεμιά από αυτές τις εκκλησίες στην Ασία, στην Μικρά Ασία, είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και ήσαν ειδικώς εκλέγονται, υπήρχαν κι άλλες, στην Ιεράπολη, αλλού κλπ. Αλλά όμως εκλέγονται αυτές επειδή η καθεμιά είχε ένα ειδικό χαρακτήρα. Η Έφεσος είναι και από τη λέξη έφεσης, τάσης, πόθος. Σημαίνει, είναι η εκκλησία που ξεκινάει με τον πόθο, με την αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου, αλλά προς στο τέλος την πορεία της ζωής της χάνει σιγά σιγά την αγάπη αυτή και ψύχεται. Δεν έχει τον ζήλο που είχε στο ξεκίνημά της.
η Σμύρνη, από το Σμύρνας, μοίρα, μοίρα η Σμύρνα, το φυτό που το συνθλίβει στο χέρι σου και βγάνει το αρωμά του. Η εκκλησία που θα είχε θλίψεις, αλλά θα δίνει το αρωμά της. Πέργαμος, η συζευμένη με τον κόσμο εκκλησία, η οποία έχει αρκετή κοσμικότητα, το ένα ποδάρι στον Χριστό, το άλλο στον κόσμο. Θυάτυρα, από το Θεία Τύρο, που θα πει Τύρο με θυσίες, η εκκλησία που αναλύσκεται σε τύπους. Σάρδης, των Σάρδεων, η εκκλησία Σάρδεων, είναι Σάρδης, Σάρδιον, πολύτιμος λίθος, πολύτιμος, μα νεκρός. Είναι η εκκλησία που έχει το όνομα ότι ζει, αλλά είναι νεκρά. Φιλαδέλφια, και από το όνομα η αγάπη προς τους αδελφούς, η εκκλησία με την ιεραποστολική όραση. Και Λαοδίκια, η εκκλησία που έχει βγάλει τον Χριστό από την, απ' έξω από την πόρτα, ήσταμε στη θύρα και κρούο, η εκκλησία που θα περάσει από την κρίση του Θεού. Έχουμε λοιπόν 7 εκκλησίες και είπαμε ότι είναι 7 χαρακτήρες εκκλησιών της εποχής εκείνης που τις έβρισες, αλλά είναι 7 χαρακτήρες εκκλησιών που τις βρίσκεις σε κάθε αιώνα της ανθρώπινης ιστορίας. Αν σήμερα κοιτάξεις στον κόσμο, θα βρεις εκκλησίες τύπου Εφέσου, τύπου Σμύρνης, τύπου Περγάμου, τύπου Θυατήρων, τύπου Σάρδεων, τύπου Φιλαδελφίας και τύπου Λαοδικίας. Αλλά είναι και συγχρόνως, ταυτόχρονα, και 7 χαρακτήρες πιστών σε μία και την αυτήν εκκλησία. Δηλαδή, μέσα στη δική μας εκκλησία, αν κοιτάξει κανείς, θα βρει τύπους ανθρώπων που είναι σαν την Έφεσο, ξεκινάνε με την αγάπη και τον πόθο και ζήλο, και σβήνει σιγά σιγά ο ζήλος τους. Τύποι Εφέσου, τύποι Σμύρνης, πιστοί που περνάνε από θλίψη και όμως δίνουν το άρωμα της πιστεώς τους. Πιστοί τύπου Περγάμου που έχουν το ένα πόδι εδώ και το άλλο στον Χριστό και το άλλο στον κόσμο, τύποι που αναλύσκονται σε τύπους, τύποι Θυατήρων, τύποι σαν την εκκλησία των Σάρδεων που έχουν το όνομα ότι ζουν και είναι νεκροί, παγωμένοι μέσα τους, τύποι με οραματισμό σαν της Φιλαδελφίας, αποστολικό ιεραματισμό και αγάπη για τους αδελφούς, και τύποι που αυταρέσκονται στον πλούτο τους, τύπου Λαοδικίας, που έχουν βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα. Ταυτόχρονα είναι και 7 περίοδοι στην εκκλησιαστική ιστορία. Ο πρώτος αιώνας είναι ο τύπος της Εφέσου, ξεκινάει με ζήλων, αλλά προς το τέλος του αιώνος του Αποστολικού χάνει τον ζήλων. Οι δύο επόμενοι αιώνες, δεύτερος και τρίτος, είναι η περίοδος της Σμύρνης. Αναφέρονται, λέει στην επιστολή εκείνη, θα έχετε διωγμών ημερών 10, και μετρούν 10 διώκτες αυτοκράτορες. Γίνηκαν 10 διωγμοί στην εκκλησία μεταξύ του Δευτέρου και του Τρίτου αιώνος. 10 διωγμοί, φοβερή διωγμή, αλλά η εκκλησία έδωσε το άρωμα της πίστης της. Μετά ακολουθεί η εκκλησία της Περγάμου από τον Τρίτο μετά Χριστό αιώνα μέχρι το 500, εκκλησία που κοσμικίζει, μπαίνει ο κόσμος πλέον μέσα στην εκκλησία, αναγνωρίζεται επίσημα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, αλλά και μπαίνουν και στοιχεία διάφορα. Όταν κατακτούσαν μια περιοχή, ο Κωνσταντίνος, οι υπόλοιποι, οι δικοί του, οι αυτοκράτορες στη συνέχεια, κατακτούσαν μια περιοχή, εράντιζαν όλο τον κόσμο με νερό, όλοι αυτοί γίνονται χριστιανοί χωρίς ειλικρινή μετάνοια και στροφή. Η εκκλησία είχε εκοσμικηθεί, είχε γίνει κοσμική. Και μέσα στην εκκλησία μπήκε η οργάνωση, οι κρατικοί βαθμίδες, από τον διάκονο, τον πρεσβύτερο, τον επίσκοπο, αν και πρεσβύτερος και επίσκοπος κατά τη γραφή είναι τα ίδια πράγματα, όμως γίνηκαν βαθμίδες εξελίξεως, πρεσβύτερος, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος και ο Πάπας ή ο αρχιεπίσκοπος από την άλλη μεριά. Ως το 500. Από το 500 μέχρι το 1200 έχουμε την εκκλησία των Θυατήρων, είναι ο Μεσαίωνας, τα τρομερά σκοτεινά εκείνα χρόνια που η εκκλησία πνίγεται μέσα στον τύπο και έχει σβήσει κάθε είδους ίχνος πνεύματος. Από το 1200 μέχρι το 1800 έχουμε την αφύπνιση της εκκλησίας, τη μεταρρύθμιση, η πόλεμη θρησκευτική, με όλα τα αυτά δεν μπορεί να πει κανείς ότι η εκκλησία είχε ζωντανέψει, ήταν η εκκλησία νεκρά. Το όνομα είχε ότι ζει και ήταν νεκρά. Στη μεταρρύθμιση, Λούθυρος, Καλβίνος, Βίγγλιος, τότε γίνηκαν πολλοί θρησκευτικοί πόλεμοι, σαν και αυτούς που γίνονται στην Αγγλία μεταξύ καθολικών και διαμαρτυρωμένων. Το θέμα είναι ότι
δεν υπήρχε μεγάλη πνευματικότητα. Ήταν η εκκλησία, το όνομα είχε ότι ζήκη τον νεκρά. Ώσπου στο 1800 έχουμε την εκκλησία την αφυπνισμένη πλέον, τύπου Φιλαδελφίας, με τον ιεραποστολικό οραματισμό που ξεχύνονται για να κατακτήσουν τις υπήρους και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο. Και συνεχίζει στην εκκλησία του των σημερινών χρόνων, που είναι η εκκλησία που έχει πλουτίσει, έχει τα πάντα, αλλά έχει βγάλει εν πολύ στο Χριστό έξω από την πόρτα. Είναι η εκκλησία η οποία έχει καταντήσει τελείως τυπική, έχει πεθάνει και η φωνή του Κυρίου είναι: σε συμβουλεύω να πάρεις από μένα χρυσάφι και να ντυθείς μάτια λευκά, να μην φανεί η γυμνότη σου. Μετά λοιπόν την εξιστόρηση και την εξέλιξη των εκκλησιών των 7 με τον ποικίλο αυτόν συμβολισμό, 7 εκκλησίες τότε, 7 χαρακτήρες εκκλησιών σε κάθε εποχή, 7 χαρακτήρες πιστών σε μία και την αυτήν εκκλησία ή 7 περίοδοι εκκλησιαστικές, μεσολαβεί το 4ο κεφάλαιο που είναι μία όραση του θρόνου. Μας δίνει, βλέπει ο Ιωάννης το θρόνο του Θεού, τον περιγράφει και τον Θεό στο μέσον του θρόνου και κατέρωθεν τους 24 εκείνους πρεσβυτέρους. Και είπαμε ότι οι πρεσβύτεροι αυτοί δεν είναι εκπροσώπηση της Εκκλησίας, αλλά είναι ιεραρχία ανωτέρων όντων που βρίσκονται πάνω στους ουρανούς, διότι και ο ουράνιος κόσμος ιεραρχείται κατά τον τρόπον αυτό. Είναι 24 πρεσβύτεροι, που 12 και 12 που αποτελούν ένα είδος ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου ή κυβερνητικού συμβουλίου, θα λέγαμε, για την διακυβέρνηση του κόσμου. Αλλά συγχρόνως εκεί λύνεται και κάθε υπόθεση επί της γης, συζητείται εκεί, όπως υπόθεση Ιώβ, υπόθεση Αχάβ, συζητήθηκαν μπροστά στο συμβούλιο εκείνο. Ο θρόνος του Θεού στηρίζεται σε 4 όντα, τα οποία ονομάζονται ζώα. Αλλά αυτά δεν είναι ζώα όπως τα ξέρουμε εμείς τα κτίνη, είναι όντα που εκπέμπουν ζωή και έχουν διαφορετικές μορφές. Το ένα έχει μορφή λέοντος, μορφή αετού, μορφή ανθρώπου, μορφή μόσχου. Και που σημαίνει ότι το καθένα εκπέμπει σε όλο το σύμπαν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός υπό μορφή ανθρώπου, το ζώο εκείνο, είναι χερουβί, είναι τα ονομαζόμενα χερουβί. Είναι ανώτερες ιεραρχίες των ουρανίων όντων, η ανώτατη ιεραρχία, πρεσβύτερη και τα χερουβίμ, τα οποία είναι στη βάση του θρόνου και τα οποία ο Απόστολος Παύλος τα ονομάζει και θρόνους, θρόνοι, κυριότητες, εξουσίες, αρχές. Είναι θρόνοι. Τα όντα αυτά ξεκίνουν στον κόσμο, όπως είπαμε, 4 βασικές ιδιότητες του Θεού. Την σοφία του Θεού, μορφή ανθρώπου, την υπηρετική ιδιότητα του Θεού, μορφή μόσχου, την βασιλική ιδιότητα του Θεού, μορφή λέοντος, και την θειότητα, τον θείο χαρακτήρα του Θεού. Και τους 4 αυτούς χαρακτήρες μπορεί να τους διακρίνει κανείς και στη δημιουργία, εάν κοιτάξει στη φύση, βλέπεις στη φύση την σοφία του Θεού, την βασιλική ιδιότητα του Θεού, την κυριαρχική ιδιότητα του Θεού, βλέπεις ακόμα στη φύση την υπηρετική ιδιότητα του Θεού, ο Θεός υπηρέτης των πάντων, υπηρετεί όλα τα όντα, και ακόμα την θειότητα, καθώς κοιτάς τη φύση, λες ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα θείων, έχει ένα θείο χαρακτήρα επάνω. Έτσι τα όντα αυτά ξεκίνουν, αλλά και τα 4 Ευαγγέλια που έχουμε έχουν αυτό το χαρακτήρα. Ο Ματθαίος δείχνει τη βασιλική ιδιότητα του Χριστού, ο Μάρκος την υπηρετική, ο Λουκάς την σοφία, ο Ιωάννης την θειότητα των Χριστών ερχόμενων άνωθεν. Αφού μας δείχνει λοιπόν στο 4ο κεφάλαιο, μας δίνει την εικόνα αυτή του θρόνου του Θεού με τα 4 όντα, τα χερουβίμ, τα οποία ονομάζει ζώα, δηλαδή όντα που εκπέμπουν ζωή, και τους 24 πρεσβυτέρους από την ανώτατη ιεραρχία των όντων των υπερβατικών, ακολουθεί το 5ο κεφάλαιο που συζητιέται το θέμα της αντιμετώπισης του σφραγισμένου βιβλίου. Τι είναι το σφραγισμένο βιβλίο? Το είχαμε πει κατ' επανάληψη. Είπαμε ότι όταν ένας Ιουδαίος, ο Ιουδαίος δεν έπρεπε κανονικά να χάσει ποτέ την κληρονομιά του και τα δικαιώματά του πάνω στη γη την οποία ο Θεός έδωσε στο λαό του.
Όλοι είχαν δικαιώματα πάνω στη γη. Και η περιουσία τους δεν ήταν δυνατόν να χαθεί. Και αν αυτοί φτάνανε σε ανάγκη είτε να πουλήσουν, είτε να δανειστούν, και ο δανειστής να τους κατασχέσει, να τους πάρει την περιουσία κατά κάποιο τρόπο, αυτά γινόντουσαν μέσα σε ένα περιθώριο 50 χρόνων. Στο τέλος των 50 χρόνων, το 50ο έτος ήταν το έτος της αφέσεως, που οι περιουσίες εγύριζαν αυτομάτως σε εκείνον ο οποίος την είχε χάσει. Ο καθένας θα ξανά έπαιρνε την περιουσία του. Αν κατά συνέπεια κάποιος ήθελε να αγοράσει μια ισραηλιτική περιουσία, έπρεπε να υπολογίσει αν τον συμφέρει να αγοράσει, αν θα έχει τα εισοδήματα τα ανάλογα, μέχρι του 50ου έτους της αφέσεως. Διότι στο 50ο έτος, οπωσδήποτε η περιουσία ξαναγύριζε σε εκείνον που την είχε πουλήσει ή είχε πτωχεύσει. Τώρα, στη διάρκεια των 50 χρόνων, εάν κάποιος είχε βέβαια χάσει την περιουσία του, ή το δυνατόν να την ξαναπάρει, αν κάποιος συγγενής του ενδιαφερόταν να πληρώσει την οφειλή στον δανειστή και να ξαναπάρει πάλι το περιουσιακό στοιχείο για λογαριασμό του πτωχεύσαντος ή του πολιτού που πόδισε. Αυτή η διαδικασία γινότανε μπροστά εκεί στην είσοδο της πόλεως και φέρνανε το συμφωνητικό. Αυτό ήταν το βιβλίο το σφραγισμένο και το ανοιχτό. Το αντίγραφό του που ήταν ανοιχτό και το εσφραγισμένο. Ήταν το συμβόλαιο μεταβιβάσεως. Και ήταν ρολό, το ονομάζει βιβλίο, όπως είναι τα βιβλία της εποχής εκείνης. Ένα ρολό, και εκεί που τελείωσε το ρολό, το μεν πρωτότυπο το σφράγιζαν με 7 σφραγίδες και το τοποθετούσαν στο ναό, εν είδη υποθηκοφυλακίου, μεταγραφοφυλακίου, και για να είναι ασφαλές. Το δε αντίγραφο το έπαιρνε ο αγοραστής ή δανειστής, ο οποίος όταν θα του εζητεί το να ξαναδώσει πάλι το περιουσιακό στοιχείο, έπρεπε να έχει και ένα στοιχείο στα χέρια του να δείχνει ακριβώς τι ήταν εκείνο το στοιχείο. Μπορούσαν να του ζητήσουν πολύ περισσότερα, ότι ήταν αυτά τα οποία είχε πάρει. Έτσι λοιπόν έπαιρναν το πρωτότυπο από τον ναό και ο συγγενής εκείνος το άνοιγε, κατέβαλε τα χρήματα και το άνοιγε, και κάθε σφραγίδα ήταν κρίσης εναντίον του αγοραστού ή του δανειστού, επειδή το περιουσιακό στοιχείο θα επέστρεφε στον πτωχεύσαντα ή τον πωλήσαντα. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο. Ένα βιβλίο για όλη τη γη. Το συμβόλαιο, το χρεωστικό συμβόλαιο που είχε γίνει, είναι τοποθετημένο στο ναό του Θεού. Το βλέπει ο Ιωάννης στο ναό του Θεού, αλλά ακούει μια φωνή, ποιος είναι άξιος να ανοίξει το χρεωστικό αυτό, το χρεόγραφο αυτό, να το ανοίξει, πληρώνοντας φυσικά τα λίτρα. Και κανείς δεν ήταν άξιος ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Ποιος ήταν ο χρεοφυλέτης? Ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος επτώχευσε εν εξαιτίας της αμαρτίας και έχασε τα δικαιώματά του στη γη. Ο Θεός όταν έφτιασε τον άνθρωπο του είπε: αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτήν. Ο άνθρωπος όχι μόνο θα αύξανε, θα πολλαπλασιάζεται, θα κατακτούσε τη γη και θα κατακυρίευε. Είχε κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στη γη. Αυτά τα άχασε με την πτώση. Σαν αμάρτησε, δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει στη γη. Και όταν ο Θεός μετά τον κατακλυσμό δευτερολογεί, επαναλαμβάνει δηλαδή αυτή την ευλογία την οποία είπε στον Αδάμ, λέει: αυξάνεστε, πληθύνεστε, στο θήτα κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε την γη. Δεν λέει κατακυριεύσατε πλέον. Ο άνθρωπος έχει χάσει την κυριαρχία πάνω στη γη, την έχει χάσει. Δεν μπορεί πλέον να είναι κυρίαρχος. Αυτός είναι ο λόγος που κανένας στον κόσμο κυρίαρχος δεν κατόρθωσε να σταθεί. Έρχονται, ανεβαίνουν, κυριαρχούν για λίγο καιρό, πέφτουν. Άλλος ανεβαίνει, πέφτει. Άλλος ανεβαίνει, πέφτει. Κανενός η βασιλεία και η κυριαρχία δεν εστάθηκε μέχρι τέλους. Κανένας λοιπόν δεν μπόρεσε να σταθεί και να έχει την κυριαρχία του μέχρι τέλους, διότι ο άνθρωπος επτώχευσε. Ποιος είναι εκείνος που πήρε την περιουσία? Εκείνος που πήρε την περιουσία και είναι κυρίαρχος της γης είναι ο Σατάν. Θυμόσαστε στους πειρασμούς του Κυρίου, όταν τον ανέβασε στο όρος
και του έδειξε όλη την οικουμένη γύρω του, τα βασίλεια της οικουμένης, του είπε θα είναι δικά σου υπό μίαν προϋπόθεση, ότι θα με προσκυνήσεις, είπε ο διάβολος, γιατί είναι δικά μου και τα δίνω σε όποιον θέλω. Αυτός γίνηκε κυρίαρχος. Και αν κανείς ανεβαίνει και κυριαρχεί, έχει κάνει μυστική συμφωνία ό,τι του λέει. Να λέει ψέματα, να πατεί επιπτωμάτων, να εξαπατά, αλλιώτικα δεν ανεβαίνει. Εάν αρνηθεί, όπως αρνήθηκε ο Κύριος, του απομένει σταυρός. Εάν προσκυνήσει τον Σατανά, του δίνει τα δικαιώματα ο Σατανάς να ανεβαίνει, να κυριαρχήσει, αλλά τον ρίχνει. Κάθε τόσο κανείς δεν μπορεί να σταθεί και πέφτει. Αυτό λοιπόν, αυτή η του Θεού μετά τον κατακλυσμό, είναι στο μάλιστα στο θήτα κεφάλαιο, όπως είπαμε, λέει στο έκτο εδάφιο, ως της χύση αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θέλει χυθεί το αίμα αυτού, διότι κατ' εικόνα Θεού επίσης ο Θεός τον άνθρωπο. Σεις δε αυξάνεστε και πληθύνεστε, πολλαπλασιάζεστε επί της γης και πληθύνεστε. Δεν λέει και κατακυριεύσατε αυτήν. Η κυριαρχία είχε πλέον χαθεί από τα χέρια του ανθρώπου και μέχρι σήμερα κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κυριαρχήσει. Ο μόνος που έχει δικαιώματα και είναι όντως θα βασιλεύσει και θα είναι κυρίαρχος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος της δικαιοσύνης. Υπήκουσε στο θέλημα του Θεού και γι' αυτό η βασιλεία όλη εδόθη σε αυτόν. Σε μια σκηνή την οποία μας έχει φυλάξει ο Δανιήλ, βλέπουμε εκεί τον όμοιον με ιών ανθρώπου να ανεβαίνει ενώπιον του Θεού και του δίδεται η βασιλεία, η εξουσία κλπ. Σε όλα τα βασίλεια της γης και η εξουσία του θα μείνει για πάντα. Αυτός λοιπόν είναι ο κυρίαρχος και έχουν την εξουσία πάνω στη γη. Τώρα, ο Χριστός ελευθερώνει την γη από τους ασεβείς και από τον Σατανά για λογαριασμό του ανθρώπου. Πώς ελευθερώνει? Εγίνει και πρώτα απ' όλα ο πλησιέστερος συγγενής. Οι όροι για να μπορέσει κάποιος να εξαγοράσει υπέρ άλλου ήταν να είναι ο πλησιέστερος συγγενής. Ο Χριστός γίνει και ο πλησιέστερος συγγενής μας. Γίνει και άνθρωπος, Υιός ανθρώπου, για να συγγενέψει μαζί μας. Είχε να πληρώσει, έδωσε τη ζωή του λύτρων και ήθελε να πληρώσει, είχε αγάπη. Αυτά τα τρία στοιχεία έπρεπε να υπάρχουν σε αυτόν που θα άνοιγε το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες. Ο Χριστός λοιπόν είναι εκείνος που ανοίγει πλέον το χρεόγραφο και κάθε άνοιγμα σφραγίδος είναι κρίσης εναντίον του Σατάν και η γη θα ελευθερωθεί και θα επιστρέψει εις τον Θεόν και εις τους ευσεβείς, στους δικαίους. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης το οποίο μας δείχνει. Περιέχει το άνοιγμα των σφραγίδων, οι σφραγίδες. Κάθε σφραγίδα είναι κρίσης κατά του Σατάν. Η πρώτη σφραγίδα που ανοίγει είναι ο Αντίχριστος που εμφανίζεται και αρχίζει και διακηρύττει ότι είναι ειρηνικός βασιλιάς και εξέρχεται νικών και είναι νικήσει, να κυριαρχήσει, αλλά πίσω του ακολουθούν οι άλλες σφραγίδες που ανοίγουν, ακολουθούν θάνατοι, πόλεμοι, θάνατοι, αρρώστιες, σφαγές και τελικά η έκτη σφραγίδα, ένας μεγάλος σεισμός, ο ήλιος σκοτεινιάζει και γίνεται ένας μεγάλος σεισμός, ο ήλιος γίνεται μέλας σαν σάκος τρίχυρος, τα αστέρια πέφτουν, ο ουρανός αποχωρίζεται και μεγάλος σεισμός γίνεται η μέρα της οργής του Κυρίου. Δηλαδή οι σφραγίδες καταλαμβάνουν όλη τη βασιλεία του Αντιχρίστου. Εμφανίζεται πρώτα ο Αντίχριστος, διακηρύττει ότι είναι ένας ειρηνικός βασιλεύς, ότι έχει δικαιώματα και θα λύσει τα προβλήματα του κόσμου, αλλά πίσω από τη βασιλεία του, 7 χρόνια είναι η βασιλεία του, στα 7 εκείνα χρόνια γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, οι κρίσεις αυτές τις οποίες μας αναφέρει στο βιβλίο της Αποκάλυψης από το κεφάλαιο το 6ο. Στο 7ο κεφάλαιο έχουμε τους μάρτυρες εκείνους του Ισραήλ, 144.000 που σφραγίζονται ώστε μέσα στη μεγάλη θλίψη να είναι ξεχωριστοί, να τους ξεύρουν και οι άγγελοι να τους γνωρίζουν, να τους ξεχωρίζουν
είναι αυτοί που φέρνουν την μαρτυρία. Από τα φύγει η Εκκλησία, θα φέρουν αυτή τη μαρτυρία στον κόσμο. Στο 8ο κεφάλαιο μας έχει πλέον ανοίγει η 7η σφραγίδα, η οποία περιέχει 7 σάλπιγγες. Οι 7 αυτές σάλπιγγες είναι κρίσεις. Σάλπιγγες, κρίσεις του Θεού. Η πρώτη σάλπιγγς πλήττει τα δέντρα, το χλωρό χορτάρι, την φύση γύρω. Η δεύτερη σάλπιγγα είναι ένα όρος και όμως.

που είναι η τρίτη ουέ. Λοιπόν, στην πρώτη ουέ ανοίγει το φρέαρ της Αβύσσου και βγαίνουν όντα καταπληκτικά, τα οποία περιγράφει εδώ πέρα, είναι δαίμονες. Δαίμονες με αποστολή να χτυπήσουν τους ανθρώπους και να υποφέρουν οι άνθρωποι, να ζητάνε το θάνατο και να μην τον βρίσκουν. Η άλλη ουέ είναι ένας μεγάλος πόλεμος, ο οποίος γίνεται και ο οποίος την αιτία του την έχει σε όντα πνευματικά. Είναι τέσσερες άγγελοι δεμένοι στον ποταμό Εφράτη. Για να είναι δεμένοι οι άγγελοι αυτοί, πρόκειται περί κακοποιών αγγέλων, οι οποίοι είναι δεμένοι και λύονται στην ορισμένο καιρό χρόνων, στιγμή που ο Θεός θέλει. Και αυτοί ξεσηκώνουν τον κόσμο σε ένα πόλεμο. Είπαμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν πόλεμο με δύο φάσεις. Δύο φάσεις. Ο ένας που θα γίνει στην αρχή της βασιλείας του Αντιχρίστου, είναι αυτός τον οποίο αναφέρει εδώ, στο θήτα κεφάλαιο, από το εδάφιο 14, από το 13 εδάφιο, μπορεί να το πάρει κανείς να το διαβάσει, θήτα 13 και συνέχεια, παρατάσσει 200 εκατομμύρια στρατό, ο οποίος έρχεται και κατεβαίνει, η σύγκρουση γίνεται στη Μέση Ανατολή. Προφανώς ο πόλεμος αυτός είναι εκείνος τον οποίο περιγράφει και ο Ιωήλ στο τρίτο κεφάλαιό του, όχι, συγγνώμη, στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο. Ο πόλεμος είναι η πρώτη φάση, στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο ο Ιωήλ, και ο Ιεζεκίλ στο λάμδα θήτα κεφάλαιο. Είναι η επιδρόμη από το βορρά όλων των χωρών Ρωσίας και των συμμάχων της, διότι η Ρωσία μετά την πτώση της, την πτώση του κομμουνισμού, πάλι θα ξανανεύει, πάλι θα γίνει μια απειλητική δύναμη και όπως ήδη προχωρεί, θα μαζέψει και τα γύρω της έθνη και θα επιτεθούν κάτω στο Ισραήλ, το οποίο θα βρίσκεται σε ειρήνη και σε ησυχία. Αυτός είναι λοιπόν, αυτή είναι μια μεγάλη κρίση, είναι ο πόλεμος, η πρώτη φάση του τρίτου πολέμου, και η δεύτερη φάση είναι στο τέλος των 7 χρόνων, είναι ο Αρμαγεδόν στην κοιλάδα Μεγίδο, όταν η από Ανατολή βασιλής από Ανατολών Ηλίου και η Δύση με τον Αντίχριστο συναντηθούν εκεί και συγκρουστούν για την κυριαρχία του κόσμου, αλλά ενώ ο Ισραήλ θα καταπατείται από αυτούς, το υπόλοιπο του Ισραήλ θα μετανοήσει, θα κράξει προς τον Κύριον, θα τον δει ερχόμενον τον Μεσσία, ο οποίος θα τους σώσει, θα σώσει το υπόλοιπο του Ισραήλ, θα κρίνει τα έθνη τα οποία θα έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Τώρα, το 10ο κεφάλαιο είναι εικόνα, είναι παρεμβληματικό, δείχνει έναν άγγελο ο οποίος ισχυρών πολύ, το ένα του ποδάρι στη γη, το άλλο στη θάλασσα, και λέει ότι δεν είναι καιρός πλέον, έχει φτάσει το τέλος, αλλά δίνει στον Ιωάννη να φάγει ένα βιβλίο σφραγισμένο και του λέει ότι πρέπει να προφητεύσει ακόμα σε έθνη και λαούς. Είναι μια περίοδος ακόμα μαρτυρίας στη μεγάλη θλίψη. Στο 11ο κεφάλαιο είναι ο ναός. Είναι και αυτό παρεμβληματικό κεφάλαιο, παρεμβάλλεται και δείχνει το ναό που θα κτιστεί στις ημέρες του Αντιχρίστου, ο ναός, και η λατρεία η οποία θα γίνει εις τον ναόν αυτόν, πλην της αυλής η οποία έχει παραδοθεί στους εθνικούς. Και σε αυτό το σημείο είπαμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι ενώ μέχρι σήμερα πίστευαν ότι δεν είναι δυνατόν να κτιστεί ο ναός κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, στην Ιερουσαλήμ, επειδή το όρος του ναού κατέχεται από τα αραβικά τεμέν, είναι το Ελ Αξά και το τέμενο στο Ομάρ, τα δύο αυτά τεμένη. Αλλά από τη μελέτη που έχει κάνει ένας αρχαιολόγος, ο Κάουφμαν, Ισραηλίτης αρχαιολόγος, βρήκε ότι τα δύο τεμένη δεν κατέχουν το χώρο όπου ήταν ο ναός, είναι πλάι, αλλά κατέχουν την εξωτερική αυλή. Και αυτό συμφωνεί με την προφητεία που αναφέρει στο ΙΑ κεφάλαιο, ότι την αυλή όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη. Τώρα οι Ισραηλίτες δεν μπορούν να ανεβούν πάνω στο όρος και να κτίσουν το ναό, πολύ φυσικά, αλλά ούτε και οι Άραβες να κατεβούν κάτω στο τείχος των θρήνων, όπου είναι οι Ισραηλίτες και κλαίνε και τοποθετούν τα χαρτάκια τους με το αίτημά τους, την προσευχή τους ανάμεσα στις πέτρες
που είναι στη

βάση στα θεμέλια του ναού. Όμως το Ισραήλ δεν μπορεί να υπάρξει σαν Ισραήλ εάν δεν έχει την Ιερουσαλήμ στα χέρια του, και αυτοί την κατέκτησαν το 1967 στον πόλεμο των 6 ημερών, και αν δεν κτιστεί ο ναός. Ο ναός είναι για αυτούς ζωτικό σημείο και πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει Ισραήλ χωρίς τον ναό, τις θυσίες, τις προσφορές κλπ. Δηλαδή να αναβιώσει η μοσαϊκή οικονομία. Σήμερα δεν μπορούν να το κάνουν. Σήμερα έχουν συναγωγές, διαβάζουν τις γραφές, εξηγούν τις γραφές. Θυσίες δεν μπορούν να κάνουν. Διότι δεν επιτρέπεται να γίνουν θυσίες παρά μονάχα στο ναό. Και ναός δεν επιτρέπεται να κτιστεί πουθενά αλλού. Γι' αυτό σε όλο τον κόσμο που ήταν σκόρπιοι Ισραηλίτες είχαν μόνο συναγωγές. Ο ναός είναι εκεί, στο μέρος που υπέδειξε ο Θεός, και πρέπει να γίνει εκεί. Πώς θα γίνει? Ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, επειδή θα είναι Ισραηλίτης στην καταγωγή, οπωσδήποτε πρέπει να είναι Ισραηλίτης, αν δεν είναι Ισραηλίτης δεν μπορούν να τον δεχθούν οι Ισραηλίτες σαν Μεσσία τους, σαν Ισραηλίτης θα επιτρέψει στους Ισραηλίτες να κτίσουν τον ναό, επειδή θα έχει εξουσία, και θα το κτίσει πλάι, ενώ η αυλή θα κατέχεται από τα αραβικά θεμέλη. Είναι ο ναός της εποχής του Αντιχρίστου, ο οποίος όμως θα καταστραφεί από την επιδρομή των εθνών στον Αρμαγεδόνα. Έχουμε λοιπόν στο ΙΑ την λατρεία στο ναό που αναβιώνει. Στο ΙΒ έχουμε πλέον τον διωγμό του Ισραήλ. Η γυναίκα που γεννάει τον άρενα είναι ο Ισραήλ, ο πιστός Ισραήλ, ο οποίος εγκυμονούσε και έδωσε την ιδέα του Μεσσία. Αυτός ο Ισραήλ τελικά θα διωχθεί, ο πιστός Ισραήλ, από τον Αντίχριστο. Διότι στο ναό που θα έχει χτιστεί, στο ναό, ο Αντίχριστος θα βάλει την εικόνα του και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Ο πιστός Ισραήλ θα αρνηθεί να δώσει τη λατρεία αυτή. Και γι' αυτό θα ακολουθήσει μέγας διωγμός εναντίον του πιστού Ισραήλ. Το ΙΒ κεφάλαιο λοιπόν περιλαμβάνει αυτόν τον διωγμό, η γυναίκα που γεννάει τον Άρωνα και διώκεται από το δράκοντα, ο οποίος ξεχύνει ποτάμι πίσω της, με άλλα λόγια στρατό, για να την πνίξει, αλλά η γη βοηθάει και καταπίνει τον ποταμό αυτόν. Η στρατιά αυτή χάνεται, ο Ισραήλ ο πιστός καταφεύγει σε τόπο ο οποίος έχει οριστεί από το Θεό για αυτόν, για να καταφύγει, και θα μείνει εκεί ημέρας 1260, 1260 ημέρες ή 42 μήνες ή καιρός, καιρή και ήμιση καιρού. Είναι 3,5 χρόνια, καιρός ένας χρόνος, καιρή 2 χρόνια, ήμιση καιρού, μισός χρόνος, κάνουν 3,5 χρόνια. 1260 μέρες, 42 μήνες ή καιρός, καιρή και ήμιση καιρού είναι η ίδια χρονική περίοδος. Είναι η περίοδος της μεγάλης θλίψης. Σε αυτή την περίοδο της μεγάλης θλίψης ο πιστός Ισραήλ θα καταφύγει σε τόπο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν. Είναι εκεί στην πέτρα της Αραβίας, φαίνεται, που θα καταφύγει για να διασωθεί. Στο 13 κεφάλαιο εμφανίζεται το θηρίον. Ο Αντίχριστος που είχε εμφανιστεί στην αρχή, στο 6ο κεφάλαιο, ως υπέας που υπέβει απάνω σε ύπο λευκό, τώρα είναι θηρίον. Δηλαδή στο ίμιση της βασιλείας του, τα 3,5 δεύτερα χρόνια, στη μεγάλη θλίψη, εμφανίζεται ως θηρίον. Θηρίον που αναβαίνει από τη θάλασσα των εθνών, έχει κεφαλά σε 7 και κέρατα 10. Οι κεφαλές οι 7 είναι οι προηγούμενες βασιλείες, οι οποίες προηγήθησαν από αυτόν και είχαν τον ίδιο χαρακτήρα με αυτόν. Οι 7 και ήσαν Ασσυρία, Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Περσία, Ελλάδα, Ρώμη, η Πανευρώπη που θα αναβιώσει, έβδομη μορφή, είπαμε Ασσυρία, Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Ελλάδα, Ρώμη. Οι 5 έπεσαν. Λάθος κάνουμε. Ασσυρία, Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, ξεχάσαμε, Ελλάδα. Οι 5 έπεσαν, ο άλλος μένει, είναι η Ρώμη, στην εποχή του Ιωάννου που έμενε. Ο άλλος δεν ήρθε ακόμα, λέει ο Ιωάννης, είναι τούτη η Πανευρώπη των 10 κρατών που θα εμφανιστεί. Βέβαια σήμερα είναι περισσότερα τα κράτη, αλλά
σχήμα αυτό που ονομάζεται Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελείται από 10 και είναι το μαχητικό σκέλος της Πανευρώπης, είναι αυτό που τελικά, σε αυτό θα ανεβεί ο Αντίχριστος επικεφαλής. Αυτό θα είναι το στοιχείο, το δυναμικό της Πανευρώπης. Λοιπόν, η Πανευρώπη που θα αναβιώνει και ο Αντίχριστος το θηρίον, η 8η μορφή η οποία θα έρθει. Εδώ λοιπόν στο 13 κεφάλαιο μας δείχνει τον Αντίχριστο, μας δείχνει ότι θα κυριαρχήσει απάνω στη γη, θα βλασφημίσει τον Θεό, τους Αγίους του Θεού, θα κάνει πόλεμο εναντίον των Αγίων του Θεού, τον Ισραήλ, τον πιστό που τους κυνηγήσει, θα κυριαρχήσει απάνω σε φυλές και γλώσσες και έθνη, θα ζητήσει προσκύνηση και θα τον προσκυνήσουν και, ναι, και μας δείχνει ακόμα σε αυτό το κεφάλαιο και ένα άλλο θηρίον που μοιάζει με πρόβατο, αλλά λαλεί, μιλάει σαν δράκον, είναι ο θρησκευτικός αρχηγός άρχον, πλάι στο θηρίον τον Αντίχριστο, το θηρίον εκ της γης, το οποίο κάνει θαύματα και θα κάνει με τα θαύματα του, θα κινήσει όλη την ανθρωπότητα να προσκυνήσει το θηρίον το πρώτο, δηλαδή τον Αντίχριστο, και θα δώσει και χάραγμα στα χέρια και στο μέτωπο, και εκείνοι που δεν θα δεχτούν να πάρουν το χάραγμα θα θανατώνονται. Εκείνοι που θα πάρουν χάραγμα θα προσκυνήσουν το θηρίο για να πάρουν το χάραγμα. Και εδώ είναι η απειλή την οποία ο Θεός εκτοξεύει, ότι αλίμονος εκείνον που θα πάρει, θα προσκυνήσει το θηρίο για να πάρει το χάραγμα, διότι αυτοί θα κριθούν από το Θεό και θα βασανιστούν, όπως λέει, εις τη λίμνη του πυρός εις αιώνας αιώναν. Τώρα, ετούτο το θηρίο ο ψευδοπροφήτης μαζί με τον Αντίχριστο, το πρώτο θηρίο, και τον δράκοντα που είναι ο αόρατος παράγων, αποτελούν τη σατανική τριάδα, η οποία θα δράσει πριν ακόμα η Θεία Τριάς ενεργήσει μέσα στην ιστορία. Ο αριθμός του θηρίου είναι χίξη στίγμα, που θα πει 666, αλλά αυτό το 666, όπως είπαμε, πολλοί προσπάθησαν να το δουν και να το δουν να εφαρμόζεται στα ονόματα ποικίλων ανθρώπων στην ιστορία. Στο Χίτλερ, στον Αντίοχο τον Επιφανή, στον Ιούδα, στον Πάπα κλπ. Αλλά δεν είναι τίποτα από αυτά. Το Χίξι στίγμα 666 δείχνει ότι αυτός, το θηρίον αυτό, το πρόσωπο αυτό, ο Αντίχριστος, είναι άνθρωπος. Το 6 είναι αριθμός ανθρώπου. Και ακριβώς γράφεται για να προειδοποιήσει τότε που θα γίνει αυτό το πράγμα να μην τον προσκυνήσουν, ότι είναι άνθρωπος και δεν πρέπει να προσκυνηθεί, δεν είναι Θεός. Το 7 είναι το νούμερο της Θείας Τελειότητας, το 6 είναι ο αριθμός ανθρώπου και όπως το λέει εδώ είναι αριθμός ανθρώπου και δεν θα πρέπει να τον προσκυνήσουν. Με όλα τα αυτά, επειδή το χάραγμα που θα σου δώσει στο χέρι και στο μέτωπο είναι αντίστοιχο, θα αναπληρώσει την πιστωτική κάρτα. Χρήματα θα έχουν καταργηθεί, πιστωτικές κάρτες θα έχουν καταργηθεί γιατί μπορεί να τη χάσει κανείς. Θα έχει την πιστωτική κάρτα στην παλάμη και στο μέτωπο. Θα βάλει στο χέρι σου αφού ψωνίσεις στο κομπιούτερ και θα γίνεται ένας αυτόματος διακανονισμός με την τράπεζα. Και αν σου κοπεί το χέρι θα έχει το κεφάλι, και αν σου κοπεί το κεφάλι δεν χρειάζεται πλέον το χάραγμα. Αυτή λοιπόν είναι η σκηνή και η ζωή θα είναι στη μεγάλη θλίψη. Ο Αντίχριστος και το θηρίον εκ της γης, ο ψευδοπροφήτης, και ο Θεός, ο δράκον, αντί του Θεού, αντί του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος, η σατανική τριάς, η οποία θα δράσει. Το 14ο κεφάλαιο δείχνει πλέον τον άγγελον που θα κάνει κρίση εναντίον των, μαζεύει τα σταφύλια της οργής, στο πατητήρι του Θεού, το πατητήρι Ηλινός. Είναι η Παλαιστίνη, είναι εκεί που θα συγκεντρώσει τα έθνη της γης και θα τα κρίνει, θα πατηθούν τα σταφύλια της οργής, και παράλληλα μας δείχνει τον Υιόν του ανθρώπου, τον Κύριον, που έρχεται με νεφέλη και με το δρέπανο στα χέρι, βάνει το δρέπανό του στη γη και θερίζει τη γη, τους πιστούς, δηλαδή μαζεύει τους πιστούς στο στάρι, στην ουράνια αποθήκη, και η κρίση των εθνών που θα γίνει εκεί στην Παλαιστίνη. Στο 15 κεφάλαιο μας δείχνει ανθρώπους που βρίσκονται στον ουρανό, πιστούς,
οι οποίοι αποτελούν ένα είδος συντροφιάς του Υιού του Θεού, είναι οι απαρχές, είναι η απαρχή, είναι απαρχή από τους ανθρώπους στην γη. Είναι οι απαρχές των γεννημάτων, όπως δηλαδή την παλιά εποχή στο θερισμό, πριν το θερίσουν το χωράφι ολόκληρο, θέριζαν ορισμένα στάχια, οι απαρχές, τις οποίες κινούσαν ενώπιον του Θεού. Εδώ λοιπόν έχουμε τις απαρχές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον ουρανό, συντροφεύουν, ψάλλουν την οδή του Μωυσέου και του Αρνίου, είναι ενδεδειμένοι λινά, καθαρά, λαμπρά και λοιπά, περιοζουσμένοι στα στήθη ζώνης χρυσές και λοιπά. Είναι η απαρχή των γεννημάτων. Στο 16 κεφάλαιο αρχίζουν οι φιάλες, οι τελικές κρίσεις στη μεγάλη θλίψη, οι οποίες χτυπούν. Η πρώτη απάνω στους ανθρώπους τους κάνει, δημιουργεί ένα έλκος κακών και πονηρών στους ανθρώπους. Ο δεύτερος στη θάλασσα και μεταβάλλεται σε αίμα ως νεκρού. Ο τρίτος άγγελος στους ποταμούς και στις πηγές των υδάτων. Ο τέταρτος στον ήλιο και ο ήλιος καυματίζει τους ανθρώπους. Ο πέμπτος στο θρόνο του θηρίου και μασούν τις γλώσσες τους από τον πόνο. Ο έκτος στον Εφράτη ποταμό, και έχουμε πλέον την δεύτερη φάση του πολέμου, είναι ο Αρμαγεδόν. Η πρώτη φάση γίνηκε, ο πόλεμος ξεσηκώθηκε από τέσσερους αγγέλους δεμένους εις τον Εφράτη. Εδώ ο πόλεμος, η δεύτερη φάση, γίνεται από τρία πνεύματα ακάθαρτα σαν βάτραχοι που βγαίνουν από το στόμα του θηρίου, του αντιχρίστου, του ψευδοπροφήτη και του δράκοντος. Και αυτά τα πνεύματα των δαιμονίων πάνε σε όλη την ανθρωπότητα και την κινούν σε πόλεμο. Ξεσηκώνουν όλη την ανθρωπότητα σε πόλεμο. Είναι η Άπο Ανατολή που θα μαζευτεί στην Παλαιστίνη και η Δύση, και θα συγκρουστούν εκεί στην Παλαιστίνη. Αλλά ενώ θα είναι έτοιμοι να συγκρουστούν, θα δουν τον Κύριον ερχόμενον, και αυτό μας το λέει ο δεύτερος ψαλμός. Θα δουν τον Κύριον ερχόμενον εκ του ουρανού και θα θεωρήσουν μαζί με τους Αγίους και τους Αγγέλους, και θα νομίσουν ότι αυτοί οι ερχόμενοι απ' έξω είναι εξωγήινοι. Εξωγήινοι. Γι' αυτό μιλάνε για UFO, τα UFO, και για εξωγήινους. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Είναι ο Χριστός, είναι οι Άγιοι, είναι η Εκκλησία του που θα έρθουν στα τέλη των καιρών. Ετούτοι εδώ στη γη θα νομίσουν ότι είναι εξωγήινοι, και ενώ θα είναι έτοιμοι να συγκρουστούν μεταξύ τους, θα ενωθούν κατά του Κυρίου, του ερχομένου άνθεν, αλλά ο Κύριος βέβαια θα τους κρίνει. Το 17 κεφάλαιο μιλάει για την πόρνη, την Βαβυλώνα, που είναι η ψευδοθρησκεία, η οποία επότισε όλα τα έθνη με τον ίνον της πορνείας της, Αποστασία, και η οποία μεθάει με το αίμα των Αγίων, δηλαδή των ανθρώπων του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, και με το αίμα των μαρτύρων του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Στο 18 κεφάλαιο έχουμε την πόλη Βαβυλώνα, η οποία πέφτει, η οποία θα έχει στις μέρες του Αντιχρίστου γίνει διεθνές πολιτικό κέντρο του Αντιχρίστου. Καταστρέφεται η Βαβυλώνα. Και πλέον στο 19ο κεφάλαιο εμφανίζεται πλέον ο Κύριος για την κρίση, έρχεται με τους Αγίους του, η αρπαγή έχει γίνει, οι Άγιοι έχουν σταθεί στο βήμα του Χριστού, έχουν πάρει τα βραβεία τους και τα στέφανά τους και ακολουθούν το Αρνίον, καθώς έρχεται να πολεμήσει με τον Αντίχριστο και με τους Ασεβείς. Είναι η όραση που έρχεται ο Κύριος, ο πιστός και αληθινός, όπως τον ονομάζει, βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Οι βασιλείς μαζεύονται βέβαια να πολεμήσουν, αλλά δεν μπορούν να σταθούν. Και στο 20 κεφάλαιο πλέον έχουμε το δέσιμο του Σατανά, δένεται ο Σατανάς για 1000 χρόνια, η κρίση που γίνεται τα 1000 χρόνια, και μετά τα 1000 χρόνια λύεται ο Σατανάς δύο λίγων καιρών και μαζεύει τα έθνη της γης κατά του Κυρίου και κατά της πόλεως του Θεού, και πέφτει, έρχεται φωτιά από τον ουρανό και πέφτει επάνω σε όλους αυτούς τους ασεβείς. Από το κάπα κεφάλαιο 11 εδάφιο έχουμε την τελική κρίση. Είναι ο λευκός, μέγας λευκός θρόνος και ο καθήμενος επ' αυτού που κάνει την τελική κρίση. Και είπαμε, σε αυτή την τελική κρίση
Η Εκκλησία δεν έρχεται να κριθεί, διότι οι πιστοί της Εκκλησίας, όσοι πιστέψουν, επέρασαν από το θάνατο στη ζωή. Ο ακούων των λόγων μου και πιστεύουν στον πέψαν άλμε, η κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβέβηκε, έχει ήδη μεταβεί από του θανάτου στη ζωή. Η Εκκλησία δεν κρίνεται. Κρίνονται όμως όλοι οι νεκροί από αρχής κόσμου που δεν είχαν αναστηθεί. Εκείνοι που αναστήθηκαν στην πρώτη Ανάσταση είναι πιστοί. Όλοι οι άλλοι ασεβείς περνάνε τα 1000 χρόνια της Βασιλείας του Χριστού, είναι στις φυλακές του Άδου κλεισμένοι, εγείρονται όμως στο τέλος της χιλιετούς Βασιλείας για να σταθούν μπροστά στον Κριτή που θα κρίνει. Και είπαμε ότι δεν είναι μόνο η Εκκλησία, δεν είναι μόνο οι νεκροί ασεβείς που θα αναστηθούν, είναι και οι νεκροί της θαλάσσης. Και αυτή είναι μια ειδική κατηγορία προσώπων. Ποιοι είναι αυτοί? Ανασταίνονται πρώτοι, οι νεκροί, έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς της και έδωσε και ο θάνατος και ο Άδης τους νεκρούς του. Ο θάνατος και ο Άδης κατέχει όλη την ανθρωπότητα, την ασεβή ανθρωπότητα. Ο θάνατος και ο Άδης. Αυτοί που είναι στη θάλασσα, ποιοι είναι, οι οποίοι ανασταίνονται πρώτοι? Είναι εκείνοι που έπεσαν και πρώτοι. Δηλαδή είναι οι δαίμονες, οι πρώτοι κάτοικοι της γης. Δαίμον ή δαίμον θα πει ο έχων γνώση. Και οι δαίμονες ήσαν όντα που κατοικούσαν στη γη πολύ πριν γίνει ο άνθρωπος. Όταν ο Σατάν έπεσε και έχουμε το χάος που δημιουργήθηκε μετά την πρώτη δημιουργία του δευτέρου εδαφίου της Γένεσης, το χάος στην πρώτη, όλη η δημιουργία είναι στο πρώτο εδάφιο της Γενέσεως. Εν αρχή επίησαν οι θεοί Τριάς τους ουρανούς και την γη. Η δε γη εγένετο έρημος και άμορφος και σκότωσε του προσώπου της Αμίσου. Εκεί τοποθετείται η πτώση του Σατάν και η καταστροφή των δαιμόνων που είσαν οι πρώτοι κάτοικοι της γης. Αναφέρει και ο Ισίωδος ότι κατοικούσαν στη γη άνθρωποι οι οποίοι προήχθησαν υπό τον θεόν εις δαίμονας για να οδηγούν τους ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν καταστράφησαν τότε με εκείνο τον παγκόσμιο κατακλυσμό πρώτου Νόε που γίνηκε και σκεπάστηκε η γη ολόκληρη με ύδατα και γύρονται εις την κρίση για να κριθούν. Πρώτοι έπεσαν, πρώτοι γύρονται εις την κρίση. Παίρνουν σώματα και εμφανίζονται ενώπιον του Κριτού για να κριθούν. Και η ανθρωπότης, η οποία είναι στο θάνατο και στον άνθρωπο. Και βέβαια, όσοι δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός. Όλο αυτό το υλικό το μελετήσαμε αναλυτικά, το εδώσαμε σε σειρές μαθημάτων που κράτησαν αρκετό καιρό. Και τώρα έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο το ΚΑΑ, του οποίου την ανάπτυξη θα αρχίσουμε στο επόμενο μάθημά μας. Κάναμε μια συνοπτική έκθεση του υλικού, το οποίο είχαμε μέχρι τώρα μελετήσει, για να τα ξαναφέρουμε κάπως στη μνήμη μας. Έχω τη γνώμη ότι και αν ακόμα ξαναρχίζαμε την Αποκάλυψη να την ερμηνεύσουμε, θα βρίσκαμε πάρα πολύ υλικό και θα τη μαθαίνατε ακόμα καλύτερα. Αλλά ας είναι. Τώρα θα προχωρήσουμε στο ΚΑΑ κεφάλαιο από το ερχόμενο μάθημα. Εκείνο που βγαίνει στο συμπέρασμα είναι ότι μεγάλα γεγονότα πρόκειται να γίνουν απάνω στην γη και στον άνθρωπο, στους ανθρώπους, και ότι οι πιστοί, αυτοί που είχαν το ευτύχημα να πιστέψουν, να ειλικρινά να μετανοήσουν και να πιστέψουν στον Χριστό, είναι ευτυχείς, διότι θα αρπαγούν από τον Κύριο και δεν θα είναι σε αυτή τη μεγάλη θλίψη η οποία θα ακολουθήσει και η οποία είναι πολύ κοντά, δεν αργεί να έρθει. Εδώ λοιπόν σταματάμε και θα πρέπει να θεωρήσουμε ευτύχημα ότι πιστέψαμε στον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, και όποιος δεν έχει πιστέψει ας το κάνει το ταχύτερο. Ο Κύριος να είναι και απόψε μαζί μας. Όλοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου, τα ένδοξα τα οποία εκθέτεις μέσα στο λόγο σου. Δώσ' μας φως και δώσ' μας νου να καταλαβαίνουμε τις αποκαλύψεις τις δικές σου. Και είναι χορτασμός ευφροσύνης στο πρόσωπό σου πραγματικά. Παρακαλούμε στήριξέ μας στο Χριστό, στερέωσέ μας. Δώσ' μας ελπίδα ζωντανή μες στην καρδιά μας και προσδοκία του προσώπου σου. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου. Αμήν.

0: όχι. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Το μονογενή σου δεν λυπήθηκες, αλλά τον έστειλε στον κόσμο τούτον και γίνει και αυτός θυσία στο σταυρό στο Γολγοθά για να ανοιχτεί ο δρόμος για τον ουρανό σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό, πολύ σε ευχαριστούμε για τη θυσία, πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα του σταυρού του Γολγοθά, πολύ σε ευχαριστούμε διότι εσύ ο Θεός έχεις ετοιμάσει για μας δόξα εν Χριστώ Ιησού επάνω στους ουρανούς για όλη την αιωνιότητα. Είναι αδύνατο να συλλάβουμε στη σκέψη μας τα μεγαλεία, τα μεγαλειώδη σχέδια τα δικά σου, τα οποία πραγματοποιείς εν Χριστώ Ιησού. Διαπίστεως τα δεχόμεθα και αγαλώμεθα με την ελπίδα να τα ζήσουμε και να δούμε το πρόσωπό σου μια μέρα. Παρακαλούμε το βράδυ τούτο να μας επισκεφτείς, να μιλήσεις στις καρδιές μας, να μας δώσεις αποκαλύψεις, να δοξαστείς, να χαρούμε στην παρουσία σου και σε όλα εκείνα τα οποία εσύ ετοιμάζεις. Μείνε μαζί μας ο Θεός, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, το ΚΑΠΑΛΦΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έπειτα από την ανασκόπηση που κάναμε την περασμένη εβδομάδα όλου του υλικού της Αποκάλυψης. Το φέραμε, ήταν λιγάκι κουραστικό για μερικούς, αλλά τι να κάνουμε, αναγκαίο, αναφέραμε βέβαια τι ο Λόγος του Θεού μας είχε πει. Και τώρα στο 21ο κεφάλαιο, και είδων ουρανών νέων και γυναίων, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Και θέλει σκηνώσει μετά αυτόν, και αυτοί θέλουσι είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτόν Θεός αυτόν. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος. Δεν θέλουσι υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, γράψον, διότι ούτε οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και πιστοί. Και είπε προς εμέ, ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Η δεδηλή και άπιστη και δελικτή και φωνή και πόρνη και μάγη και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε. Θέλουσι έχει τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Ας σταθούμε εδώ και ελπίζω αν θα χρειαστεί δεν θα παίρνουμε κάτι ακόμα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αδελφοί, το κάπα κεφάλαιο ετελείωσε με τη μεγάλη κρίση η οποία γίνεται στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας. Την περιέγραψε από το εδάφιο το 11 μέχρι το τέλος, το 15. Είναι ο μέγας λευκός θρόνος και αυτός που εκάθισε στο μεγάλο το λευκό θρόνο, ο Κρητής. Ο μεγάλος λευκός θρόνος, ο λευκός θρόνος, δείχνει τη μεγαλοπρέπεια αλλά και την καθαρότητα, την αγιότητα του Κριτού και την δικαιοσύνη του. Κάθεται λοιπόν στο θρόνο και μπροστά του η πρώτη πράξη που γίνεται είναι ότι φεύγει η γη και ο ουρανός και δεν βρίσκεται τόπος για αυτά. Τούτη η φράση είναι πραγματικά εκπληκτική. Μας βάνει σε πολλές σκέψεις. Πώς είναι δυνατόν οι όγκοι τούτη των χωμάτων, όλο τούτο το αστρικό σύμπαν, οι γαλαξίες, δισεκατομμύρια αστέρια, ύλη και πλανήτες, Όλα αυτά φεύγουν. Όλα αυτά φεύγουν. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Ο Πέτρος στην επιστολή του είχε προείπει ότι πραγματικά κάτι τέτοιο θα γίνει. Στη δεύτερη επιστολή του ο Πέτρος, στο τρίτο κεφάλαιο, είχε πει ότι η σημερινή ουρανή και η γη για του αυτού λόγου είναι αποταμιευμένη, φυλατώμενη για το πύρι στην ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Και είπε ακόμα, παρακάτω λίγο, στο εδάφιο το 10, θέλει δελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήν η ουρανή, και όταν λέει αυτό εννοεί όλο το σύμπαν, το υλικό, θέλουν συμπαρέλθει με συρριγμό. Παραπάνω μας είπε ότι είναι φυλατώμενη δια το πυρ. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στα στοιχεία της ύλης υπάρχει πυρηνική ενέργεια και θα γίνει έκκληση ενεργίας και θα γίνουν αλυσιδωτές πυρηνικές εκρήξεις, ώστε όλο τούτο το σύμπαν θα φύγει. Θα παρέλθει με συρριγμόν, στηρίζοντας τα στοιχεία πυρακτούμενα. Αυτές είναι οι πυρηνικές εκρήξεις που θα γίνουν. Θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Και στη συνέχεια λέει στο 13 εδάφιο, κατά την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομαι, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Και εδώ στο ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ της Αποκάλυψης μας είπε και είδω ουρανών νέων και γη νέα. Δηλαδή βλέπει ο Ιωάννης αυτό που ο Πέτρος είπε επίσης και βεβαίωσε, ότι θα υπάρξουν καινούργιοι ουρανοί και καινούργια γη, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και παρήλθε με τις αλυσιδωτές αυτές εκρήξεις και με συρριγμόν και χάθηκε. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, γιατί αυτή η καταστροφή, γιατί όλο αυτό το σύμπαν να φύγει? Και η απάντηση είναι ότι αυτό το σύμπαν έχει μολυνθεί από την αμαρτία. Η αγιώτηση του Θεού δεν μπορεί να το ανεχθεί. Επειδή όλο το σύμπαν, εξαιτίας της πτώσεως των αγγέλων και της πτώσεως του ανθρώπου στη συνέχεια, έχει μολυνθεί. Στην Παλαιά Διαθήκη, εάν κάτι ήταν μολυσμένο, έπρεπε να το κάψουν και να το καταστρέψουν. Το κατοικητήριο, παραδείγματος χάρη, του λεπρού έπρεπε να καεί. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το μόλισμα και η γη του την είναι μολυσμένη. Βέβαια, εμείς την βλέπουμε και θαυμάζουμε, την Ανατολή, τη Δύση, τον όμορφο ουρανό, τη θάλασσα. Αλλά όμως τα στοιχεία αυτά έχουν μολυνθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Και σύμφωνα με το λόγο του Θεού θα περάσουν από φωτιά μέσα. Θα καούν. Θα πειρακτωθούν όλα αυτά. Η ύλη δεν θα χαθεί. Η ύλη. Ενέργεια. Η ύλη είναι ενέργεια. Η ύλη δεν θα χαθεί. Αλλά όμως θα εξαγνιστεί μέσα από τη φωτιά μέσα από την οποία θα περάσει. Τούτα όμως τα οποία βλέπουμε θα χαθούν. Και εκείνος ο οποίος θα το κάνει αυτό είναι ο Κύριος. Διότι ο Ιησούς Χριστός είπε να γίνει ο ουρανός και η γη. Αυτός είναι ο ποιητής. Τα πάντα δι' αυτού εγίνηκαν. Αυτός είπε να γίνει φως και γίνει και φως. Και ο Ιωάννης στο Ευαγγελιό του λέει τα πάντα δι' αυτού εγίνηκαν και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα το οποίο έγινε. Και είναι αυτός ο ίδιος και μας τον έδειξε στο κεφάλαιο το Κάπα ως Κρητής που κάθεται στο θρόνο του Κρητού, από του προσώπου του οποίου είναι αυτός που διατάζει να φύγει. Φεύγει η γη και ο ουρανός και δεν το βρέθη τόπος δι' αυτά. Ξαφανίζονται. Που σημαίνει ότι όλα τούτα εδώ τα πράγματα που βλέπουμε τίποτα γύρω μας είναι ένα μεγάλο τίποτα. Υπάρχουν και συντηρούνται με το λόγο του Θεού. Ο λόγος είναι ενέργεια και έφερε αυτά τα πράγματα στην ύπαρξη. Αποσύρει το λόγο του, πάνε, χάνονται. Πού είναι οι αγώνες των ανθρώπων, οι μάχες των εθνών για ένα κομμάτι γη? Μου πήρες το έδαφος αυτό, θα σου πάρω το έδαφος αυτό. Και γίνηκαν πόλεμοι και δικαστήρια και πράγματα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αφού είναι βέβαιο ότι όλη η ανθρωπότητα θα χάσει όλα όσα έχει. Θα τα χάσουν όλοι, αργά ή γρήγορα θα τα χάσουν. Δεν υπάρχει δηλαδή ιδιοκτησία που θα μείνει. Θα φύγουν, θα καούν. Φοβερό πράγμα. Τούτη η αποκάλυψη την οποία δίνει ο λόγος του Θεού μέσα, γιατί την τύχη του σύμπαντος είναι καταπληκτική και είναι φοβερή. Αλλά δεν σκύβουν να τα δουν. Ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι επιστήμονες. Και οι επιστήμονες ανακαλύπτουν βέβαια ότι μέσα στην ύλη υπάρχει πυρηνική ενέργεια. Αλλά δεν πιστεύουν σε μια τέτοια έκκληση της ενεργίας και σε τέτοιες εκρήξεις αλυσιδωτές που θα γίνουν και θα σαρώσουν ό,τι υπάρχει γύρω. Και προσθέτει ότι η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Για μερικούς από εμάς οι οποίοι αγαπήσαμε τη θάλασσα, θα μας φαίνεται περίεργο να μην υπάρχει θάλασσα. Η θαλασσούλα, την οποία αγαπάμε, πάμε και κολυμπάμε το καλοκαίρι και βλέπεις εκείνες τις ομορφιές της θάλασσας, την ομορφιά των νερών, και αν έχεις και κιάλια να δεις μέσα τον ενάλιο πλούτο. Μέσα στον πλούτο, τον πλούτο μέσα στη θάλασσα, είναι κάτι το θαυμαστό. Αλλά το νερό υπήρξε στοιχείο χωρισμού και καταστροφής. Απ' αρχής δεν υπήρξε θάλασσα. Όταν ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης, εκείνη όλη η δημιουργία, εν αρχή επίησεν οι θεοί. Στον ενικό επίησεν, στον πληθυντικό οι θεοί, επειδή έχουμε ενότητα ενεργίας. Εν αρχή επίησεν οι θεοί τους ουρανούς και την γη. Σε αυτή τη φράση είναι όλη η δημιουργία, η απαρχής. Και δεν ξέρουμε αυτή η δημιουργία πόσο καιρό κράτησε. Εάν οι επιστήμονες λένε ότι τα στοιχεία της ύλης έχουν ηλικία εκατομμυρίων χρόνων ή δισεκατομμυρίων, αυτό δεν μας πειράζει, δεδομένου ότι κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό εκράτησε αυτή η δημιουργία η αρχική. Το εν αρχή επίησε ο Θεός. Και βέβαια όταν ο Θεός επίησε, δεν επίησε πράγματα ασχημάτιστα. Το δεύτερο εδάφιο το οποίο ακολουθεί δεν είναι η δε γη ή το έρημος, αλλά η γη εγένε το έρημος. Σε αυτή την απόδοση συμφωνούν πολλοί θεολόγοι. Η γη εγένε το άμορφος και έρημος. Άλλωστε η λέξη άμορφος είναι το αντίθετο σε κάτι που είχε μορφή προηγουμένως. Και δεν μπορεί να νοηθεί το άμορφος αν προηγουμένως δεν του δώσεις μορφή. Είναι σε σχέση με κάτι που είχε μορφή. Αν πάρεις ένα χαρτί παντουσχάρι και το μαζέψεις έτσι, αυτό μπορεί να μην έχει καμία μορφή, αλλά είναι αυτή η μορφή του. Αυτή η μορφή που παίρνει όταν το κάνεις έτσι, το ζαρώνεις στα χέρια σου. Έχει μια κάποια μορφή. Το άμορφο είναι σε σχέση με κάτι προηγούμενα που είχε μορφή. Η γη γίνηκε άμορφος. Εάν απαρχής δεν είχε κάποια μορφή, είχε κάτι θα είχε. Θα έλεγε είχε την τάδε μορφή. Το άμορφος είναι σε σχέση προς κάτι το οποίο είχε προηγουμένως μορφή. Και έρημος σε σχέση με κάτι το οποίο προηγουμένως κατοκείτο. Κατά συνέπεια, στο δεύτερο εδάφιο της Γένεσης έχουμε μία καταστροφή που γίνεται απάνω στη γη. Γίνηκε άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Να τα νερά, η Άβυσσος. Η Άβυσσος θα πει ύδατα βαθιά σκοτεινά. Στην πρώτη δημιουργία, το πρώτο εδάφιο, δεν υπάρχει Άβυσσος και δεν υπάρχουν νερά. Σκοτεινά, βαθιά σκοτεινά. Αυτά εμφανίζονται στο δεύτερο εδάφιο, που είναι η καταστροφή. Η καταστροφή της γης. Η γη εγίνηκε άμορφος, έχασε τη μορφή της, και γίνηκε έρημος, έχασε τους κατοίκους της, τους πρώτους κατοίκους. Και είπαμε και άλλοτε ότι αυτοί οι πρώτοι κάτοικοι ήσαν οι δαίμονες. Δαίμον, δαΐμον, θα πει ο έχων γνώσιν. Και τα όντα αυτά ήσαντε ενσώματα άλλοτε ποτέ. Οι άγγελοι δεν υπήρξαν ενσώματα όντα. Και δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους δαίμονες με τους αγγέλους. Οι άγγελοι είναι άλλο πράγμα. Και οι ξεπεσμένοι άγγελοι δεν είχαν σώματα ποτέ, ούτε επιθυμούν να μπουν σε σώματα. Γιατί δεν είχαν ποτέ, είναι πνεύματα. Οι δαίμονες όμως δεν μπορούν να ησυχάσουν. Το ακάθαρτο πνεύμα, λέει, εξέρχεται εκ του ανθρώπου και διέρχεται διανύδρων τόπων ζητώντας ανάπαυση και δεν ευρίσκει. Και τότε παραλαμβάνει άλλα 7 χειρότερα αυτού και πηγαίνει και μπαίνει στον άνθρωπο μέσα, βρίσκει τον οίκον σε σαρωμένο. Όταν ο Κύριος εξέβαλε τα δαιμόνια από το Γαδαρινό που ήσαν 6.000 σε έναν άνθρωπο μέσα. Γιατί ο Κύριος ερώτησε ποιο είναι το όνομά σου και αυτοί απήντησαν λεγεών γιατί είμαι θα πολύ. Μία λεγεώνα στη ρωμαϊκή εποχή, η ρωμαϊκή λεγεώνα είχε 6.000 άνδρες. Αυτοί λοιπόν ομολόγησαν ότι είναι λεγεών. 6.000 δαίμονες σε έναν άνθρωπο που είχαν κατοικήσει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πνεύματα βέβαια τώρα ως χωρισμένα από το σώμα τους. Και είναι στην ατμόσφαιρα. Αυτά δεν μπορούν να ησυχάσουν αν δεν μπουν σε σώματα. Γι' αυτό όταν ο Κύριος τα εξέβαλε, τον παρεκάλεσαν ειδικά να μην τα στείλει στην Άβυσσο. Να η Άβυσσος. Στη θάλασσα, στα βάθη των ωκεανών. Γιατί? Διότι εκεί πέρα φαίνεται ότι είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Στην Αποκάλυψη είδαμε, όταν ανοίγει η πέμπτη σφραγίδα, η πρώτη ουέ, την οποία λέει, στην Αποκάλυψη, βγήκαν από μέσα, καθώς άνοιξε τη σφραγίδα την πέμπτη, βγήκαν κάτι πράγματα που ίσανται, μοιάζανε με ακρίδες. Να το διαβάσουμε, να το ξαναθυμηθούμε. Και όταν ήνυξε, όχι η σφραγίδα, είναι η σάλπιγγς μάλλον. Ο πέμπτος άγγελος σάλπισε μάλιστα. Και είδον ότι έπεσε εις τη γη αστήρα εκ του ουρανού. Αυτός είναι στο θήτα κεφάλαιο. Στην αρχή του θήτα κεφαλαίου είναι η πέμπτη σφραγίδα. Ο πέμπτος άγγελος σάλπισε. Και είδον ότι έπεσε εις την γη αστήρα εκ του ουρανού. Αυτός ο αστήρ είναι ον πνευματικό άγγελος, ξεπεσμένος. Πέφτει από τον ουρανό και δόθη εις αυτόν κλειδίον του θέατος της Αβύσσου. Η έκφραση της βίβλου είναι συμβολική στην Αποκάλυψη. Δεν θα ήταν δυνατόν να αναστέρει αυτό και να του δοθεί το κλειδί του πηγαδιού του θέατος της Αβύσσου. Ένα αστέρι δεν μπορεί να πάρει κλειδί, να πανανοίξει. Τα άστρα αυτά περί των οποίων ομιλεί και λέει ο Ιώβ, όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, τα άστρα έψαλον ομού, όλα τα άστρα έψαλον ομού και η ιή του Θεού αλάλαζαν. Ιώβ. Άμα δείτε στον Ιώβ, εκεί φαίνεται σαφώς. Ο Ιώβ λοιπόν μας είπε ότι τα αστέρια αυτά, και το λέει στο κεφάλαιό του, το λάμδα ήταν. Λάμδα ήταν. Όταν δημιουργεί τη γη, λέει, τι σύπλωσε στάθμιν, τι έθεσε τα μέτρα αυτής, πού ήσουν όταν θεμελίωνα τη γη, απάγγειλε αν έχει σύνεση, ποιος έθεσε τα μέτρα αυτής αν εξέδρεις, ποιος άπλωσε στάθμι επ' αυτήν, απάνω πού είναι στηριγμένα τα θεμελιά της, ποιος έβαλε τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής, ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού. Εμψαίνουν τα άστρα. Πρόκειται περί αγγέλων. Και πάντες οι ιοί του Θεού ηλάλαζαν. Το ερμηνεύει και στη συνέχεια. Ώστε αυτά τα άστρα είσαι οι ιοί του Θεού. Αφού και οι πιστοί θα λάμψουν ως αστέρες. Αυτοί λοιπόν οι αστέρες δεν είναι οι αστέρες τούτοι, διότι έψαλαν και αλαλάζανε. Είναι οι ιοί του Θεού, δηλαδή άγγελοι. Και εδώ πέρα λοιπόν, στο Αποκάλυψη του Ιωάννου στο θήτα κεφάλαιο, εδώ στο αστέρι αυτό που είναι άγγελος Σατάν εις αυτόν κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου και ήνυξε το φρέαρ της Αβύσσου. Άβυσσος είπαμε είναι είδα τα βαθιά σκοτεινά, άρα το φρέαρ αυτό είναι μέσα στην Άβυσσο. Τώρα αυτή η Άβυσσος, η ωκεανή, η βυθή των ωκεανών, φαίνεται πως είναι οι τόποι στους οποίους αυτοί οι δαίμονες, οι πρώτοι κάτοικοι της γης, κατοικούσαν. Και όταν κατεστράφει η γη, όπως διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο της Γενέσεως, η γη γίνηκε άμορφος και έρημος, σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Δηλαδή σκεπάστηκε ολόκληρη η γη από νερά. Όχι ο κατακλυσμός του Νόε. Πολύ πριν από τον κατακλυσμό του Νόε, πολύ μεγαλύτερος κατακλυσμός αυτός. Και ο Θεός είπε να τραβηχτούν τα νερά σε ένα τόπο και να φανεί ξηρά. Αυτή η ξηρά που φάνηκε και την ονόμασε γη, ήσανται οι τόποι που δεν κατοικούσαν τα όντα αυτά. Και οι βυθοί των θαλασσών, οι θάλασσες δηλαδή, μαζεύτηκαν στους τόπους όπου τα όντα αυτά κατοικούσαν. Λόγω κρίσεως, ήταν κρίσεις Θεού, τα σκέπασε με νερά. Οι τόποι στους οποίους τα όντα αυτά κατοικούσαν και ζούσαν βέβαια σε μια αμαρτία και αποστασία από τον Θεό. Ακολούθησαν τον Σατανά και τα σκέπασε με νερά. Και γίνηκε έξαρσης τόπων, φάνηκαν μάλλον τόπων ή αλληλυθίστηκαν οι τόποι στα οποία δεν κατοικούσαν και τοποθέτησε τον άνθρωπο εκεί ο Θεός. Εκεί λοιπόν είναι και το φρέαρ της Αβύσσου κάτω στους ωκεανούς. Κάπου είναι το φρέαρ της Αβύσσου. Και ήρξε το φρέαρ της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης. Και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ του καπνού εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις τη γη. Δεν είναι ακρίδες. Η έκφραση της γραφής είναι συμβολική. Και δόθη εις αυτάς εξουσία όπως έχουν εξουσία οι σκορπιοί της γης. Και ερέθη προς αυτάς υπόθηκε. Στις ακρίδες δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για να τους πει να κάνουν κάτι. Άρα οι ακρίδες αυτές δεν είναι ακρίδες που τις λέει οι ακρίδες. Είναι οι δέπνες. Και ερέθη προς αυτάς να μην βλάψουν το χόρτο της γης ούτε κανένα χλωρό, μήτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και δόθη εις αυτάς να μην θανατώσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Και ο βασανισμός αυτόν ήταν ως βασανισμός σκορπίου όταν χτυπήσει άνθρωπον. Να τους βασανίσουν 5 μήνες. Και ο βασανισμός ήταν σαν βασανισμός σκορπίου. Και εν τες ημέρες εκείνες θα ζητήσουν οι άνθρωποι το θάνατο. Και δεν θέλουν οι ευρύ αυτών, τόσο πολύ θα πονούν. Και θα επιθυμήσουν να αποθάνουν και ο θάνατος θα φεύγει από αυτούς. Και οι μορφές των ακρίδων ήσαν όμοιες με ύπους ετοιμασμένους σε πόλεμο. Και επί τα σκεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν. Που σημαίνει ότι αυτά ασκούσαν εξουσίαν. Και τα πρόσωπα αυτών σαν πρόσωπα ανθρώπων. Και είχαν τρίχας ως τρίχας γυναικών. Και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων. Και είχαν θώρακας ως θώρακας σιδηρούς. Και η φωνή των πτερήγων αυτών ήταν ως φωνή αμαξών ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμων. Και είχαν ουράς ομοίας με σκορπίους. Και ήσαν κέντρα, κεντριά, που κεντρώνουν εις τα σουράς αυτών. Και η εξουσία αυτών ήταν να βλάψωσει τους ανθρώπους 5 μήνες. Και είχαν εφε αυτών, επικεφαλής αυτών, βασιλέα, τον άγγελον της Αβύσσου. Είχαν και βασιλιά, άρα δεν είναι ακρίδες. Και ο βασιλιάς τους είναι άγγελος. Πρόκειται λοιπόν περί δαιμονίων, ειδικής κατηγορίας δαιμονίων, κακοποιών, τα οποία δεν είναι ελεύθερα στην ατμόσφαιρα όπως ήταν του Γαδαρινού, της Μαρίας της Μαγδαληνής, από την οποία έβγαλε 7 δαιμόνια ο Κύριος. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα έξω έχουν δαιμόνια, τα οποία εμβάλλουν στους ανθρώπους τα πάθη τα δικά τους. Πάθη εξευτελισμού, ηθικού εξευτελισμού, ακολασίας, εινοποσίες, ναρκωτικά, ατιμώσεις του σώματος κλπ. Πάθη. Άλλος έχει πάθος κλεψιάς, άλλος έχει πάθος ψεύδους, πάθος βλασφημίας, είναι δαιμόνια, τα οποία τους κατέχουν, δεν το ξέρουν. Άλλοι έχουν σχιζοφρένειες, δαιμόνια, πάνε στους γιατρούς. Αφού στην εποχή του Κυρίου ένας ήταν κουφός και μουγκός. Και ο Κύριος έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και είπε σε σένα λέω το δαιμόνιο των κοφών έξελθε εξ αυτού. Και βγήκε το δαιμόνιο το κουφό και ο άνθρωπος εμίλησε και άκουσε. Θα πήγαινε στο οριλά και θα του κάνανε πλήσεις στα αυτιά. Φέρνει το δαιμόνιο με τέτοια ενέσεις, ξέρω εγώ. Και ήταν δαιμόνιο. Άλλο δαιμόνιο που πήρε τον Παύλο με μια εκείνη την κοπέλα από κοντά και φώναζε ούτε την εντούλη του Θεού του υψίστου και κηρύττουν σε εσάς οδόν σωτηρίας. Βαρέθηκε ο Παύλος, κουράστηκε και γυρίζει μια στιγμή και λέει έξελθε από αυτής. Και ξύλθε το πνεύμα και έπαυσε η κοπέλα να δίνει μαντίες. Δαιμόνια υπό ποικίλες μορφές, τα οποία στην εποχή του Κυρίου, καθώς διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, δεν ήσαν ειδικά η εποχή εκείνη. Ήταν σε κάθε εποχή, είναι, αφού είναι στην ατμόσφαιρα και μπαίνουν σε ανθρώπους και μπαίνουν και σε ζώα, στους χείρους. Αλλά ο Κύριος τα ξεσκέπαζε. Στο διάβα του τα ξεσκέπαζε. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλά δαιμόνια στα Ευαγγέλια. Σήμερα αν ερχόταν ο Κύριος θα ξεσκέπαζε πολλά δαιμόνια από τούτη την κοινωνία, η οποία είναι, βρίσκεται κάτω από κατοχή δαιμονική. Η δαιμονοποίηση της ζωής. Άλλος έχει φιλαργυρία, δαιμόνιο. Άλλος έχει άλλα πάθη, δαιμόνια που κατέχουν τον κόσμο. Αν ήταν ο Κύριος θα τα ξεσκέπαζε. Λοιπόν, η ειδική κατηγορία δαιμονίων είναι τούτα που βρίσκονται στην Άβυσσο και είναι κλεισμένα στο φρέαρ της Άβυσσου. Και κατεβαίνει άγγελος του οποίου το όνομα εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν και στα ελληνικά έχει όνομα Απολίον, ο Απόλλων της αρχαίας Ελλάδος. Ήταν σατανάς, σατανικό πνεύμα, εμφανιζόταν ως άγγελος φωτός και αυτοί τον λάτρευαν, αλλά ήταν σατάν. Λοιπόν, είναι επικεφαλής των δαιμονίων αυτών. Συνεπώς οι θάλασσες κρύβουν μυστήρια και η θάλασσα τούτη έχει αρχαία ιστορία. Είναι από τότε που ο Θεός εσκέπασε τη γη με τα νερά σαν κρίση που ήρθε πάνω στον κόσμο εξαιτίας της αποστασίας των ανθρώπων. Και στο, την τρίτη ημέρα της αναδημιουργίας, της ανάπλασης, ο Θεός λέει να τραβηχτούν τα νερά σε ένα τόπο και να φανεί η ξηρά και ονόμασε την ξηρά γη και τα νερά τα ονόμασε θάλασσα. Ήτανε η Πανγαία, γιατί οι Ήπειροι ήσαν ενωμένες, δεν είχαν χωριστεί οι Ήπειροι. Η Αμερική ήταν ενωμένη με την Ευρώπη. Η Νότιος Αμερική, η κούρμπα της Νοτιού Αμερικής έμπαινε στην κοιλιά της Αφρικής. Ήταν εκεί κολλημένη. Γεωλογικές έρευνες που γίνηκαν από την μια μεριά και από την άλλη έδειξαν ότι είναι ίδια εδάφη και έχουν και τα ίδια αυτά που σας λένε ζωικά οργανικό κόσμο, τον ίδιο οργανικό κόσμο. Η Ινδία κόπηκε από κάτω από την Ανταρκτική και πήγε και χτύπησε την κοιλιά της Ασίας και γίνηκαν τα Ιμαλάια όρη. Η Αυστραλία κόπηκε από την Ανταρκτική και πήγε και ταξίδεψε και πήγε εκεί που είναι, στην άκρη, η Αυστραλία. Συνεπώς ήταν η Πανγαία, μία. Ο χωρισμός έγινε και μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Διότι αν δεν ήταν ενωμένη η γη, πώς θα γινόταν ο κατακλυσμός. Ξέρετε, σε αποστάσεις κλπ. Σκεπάστηκε κάθε βουνό, λέει. Άρα λοιπόν ήταν ενωμένα αυτά. Και έτσι σκεπάστηκαν από νερά. Αλλιώτικα δεν θα ήταν δυνατόν να σκεπαστούν. Μετά τον κατακλυσμό έχουμε το όνομα ενός από τους απογόνους του Νόε, τον οποίο αναφέρει εκεί και λέει ότι στις ημέρες αυτού εχωρίζει τη γη. Λοιπόν, ο Φαλέγλο. Άστα, εγώ το ξεχνώ, κυρία και το θυμάται. Λοιπόν, ο Φαλέγλο, το όνομά του Φαλέγλο θα πει χωρισμός. Και στην βίβλο σας, στο πλάι έχει παραπομπή και λέει «Διότι εν τες ημέρες αυτού εχωρίστη η γη». Δηλαδή, οι Ήπειροι απεσπάστησαν. Και γύρω-γύρω από την Πανγαία υπήρχε η Πανθάλασσα.
1: Αλλά όταν οι Ήπειροι αποσπάσαν οι θάλασσες, σημάτισαν τους ωκεανούς, Ινδικός, Ατλαντικός, Ειρηνικός. Η θάλασσα λοιπόν ήταν στοιχείο, τα νερά, τα βαθιά, στοιχείο καταστροφής. Κατέστρεψε την πρώτη γη. Δεν υπήρχε στον πρώτο ουρανό και στην πρώτη γη. Την πόλη την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας κτίστης και δημιουργός είναι ο Θεός. Εβραίους, επιστολή προς Εβραίους. Εδάφιο, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο προς Εβραίους, από το εδάφιο 9. Διαπίστεως παρόκησε ο Αβραάμ στην γη της επαγγελίας ως ξένη. Κατοικήσα σαν σκηνές. Δεν έφτιαξε σπίτι. Και ήταν άρχοντας. Μόνο οι υπηρέτες του ήσανται 300 οι άνδρες, τους οποίους όλους επεστράτευσε για να χτυπήσει τους βασιλείς από την Βαβυλώνα. 300 άνδρες ήσανται οι υπηρέτες του. Μόνο άνδρες. Σκεφτείτε, γυναίκες και παιδιά. Και όλοι αυτοί ακολουθούσαν τον Αβραάμ. Είχε πλούτη, είχε κτίνη, γέμιζαν τη γη, σκέπαζαν τη γη ολόκληρη. Αναγκάστηκε να πει στο Λότ να χωρίσουμε. Πήγαινε δεξιά να πάω αριστερά, πήγαινε αριστερά να πάω δεξιά. Δεν μας χωράει η γη. Οι ποιμένες τους τσακωνόντουσαν. Κτίνη που είχε. Λοιπόν, όμως, και είχε χρυσόν και είχε χρήμα και είχε... Όμως, κατόκισε σε σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περίμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Πώς το ήξερε ο Αβραάμ, ότι ο Θεός έχει πόλη την οποία φτιάχνει, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Φαίνεται όταν τον έβγαλε τον Αβραάμ έξω και του δείξε τα άστρα του ουρανού και του είπε τόσο θα γίνει το σπέρμα σου, η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης, τόση θα είναι η απογονή σου, το απεκάλυψε και το μυστικό αυτό, ότι ο Θεός φτιάχνει πόλη. Και ο Αβραάμ είπε, αφού Θεέ μου φτιάχνεις πόλη να χτίσω εγώ εδώ κάτω, τώρα θα σαρωθούν όλα. Και προτίμησε να κατοικεί σε σκηνές. Επίσης θα θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού τη νύχτα εκείνη που επρόκειτο να παραδοθεί στο Ανώγιο. Στήριξε τις καρδιές των μαθητών με την αποκάλυψη που τους έδωσε, ότι πηγαίνω στον Πατέρα και πάνω εκεί στον Πατέρα, στην οικία του Πατέρα, υπάρχουν πολλά οικήματα. Ένα λέει πολλά οικήματα, λοιπόν αναφέρθηκε στην πόλη που έφτιαχνε, που φτιάχνει ο Θεός. Αν δεν ήσαν θα σας το έλεγα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιωάννης είδε την πόλη, την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ να καταβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού και να είναι έτοιμη σαν νύμφη κοσμημένη για τον άντρα της. Λίγο νωρίτερα στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης μας είπε εκεί για το γάμο του Αρνίου. Το γάμο του Αρνίου είναι στο εδάφιο 7. Λέει, ασχέρομεν, πάρτε το από το 6, και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια. Αλληλούια. Διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορος. Ασχέρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν. Διότι ήλθε ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτήν και δόθη εις αυτήν.

Κύριος ο Θεός. Και θέλω σας δεχτεί και θέλετε είστε οι ίμου και θυγατέρες μου. Και θέλω σκηνώσει μέσα σε αυτούς. Θα κατοικήσω μέσα σε αυτούς. Εδώ λοιπόν έχουμε την σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Ο Θεός δηλαδή σκηνώνει, κατοικεί μέσα στους ανθρώπους. Και αυτός ήταν ο σκοπός απ' αρχής της δημιουργίας. Ο Θεός όταν δημιούργησε το πλάσμα και το έφερε το όν στην ύπαρξη, ο απότερος σκοπός ήταν το πλάσμα εκείνο να είναι εν το Θεό. Αλλά απεστάτησε. Και βέβαια είναι η δυστυχία του έξω από το Θεό. Εάν είναι εν το Θεό, έχει ευτυχία. Και ο Θεός έστειλε τον Υιό του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, να πεθάνει στο Σταυρό και να μας καλέσει να πιστέψουμε σε Αυτόν. Και αφού πιστεύουμε, το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί μέσα μας και συνεπώς είμεθα εν Χριστώ, εν Χριστονόμεθα, για να εν θεωθόμεν. Για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα μας, πρέπει να έρθουμε εν το Χριστό και να κατοικεί ο Χριστός μέσα μας, για να κατοικεί και ο Θεός μέσα μας. Συνεπώς εν Χριστώνομαι για να εν θεωθώ. Να κατοικεί ο Θεός μέσα σε μένα. Και εδώ έχουμε τη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Αυτή είναι λοιπόν η απόλυτη ευτυχία και χαρά για το πλάσμα. Ότι επιτέλους, έπειτα από αιώνες και αιώνες και αιώνες αποστασίας, και πόσο το Πνεύμα του Θεού αγωνίστηκε. Όπως λέει κάποιος, η αμαρτία μπήκε στον κόσμο μέσα στο τσακ. Σε μια στιγμή μέσα μπήκε η αμαρτία. Αλλά για να σωθεί ο κόσμος που αμάρτησε, πέρασαν αιώνες και αιώνες και αιώνες. Διότι το Άγιο Πνεύμα είχε να πολεμήσει και να αγωνιστεί με τη σκληρότητα του ανθρώπου, με το πείσμα του, με την απήθειά του. Κόσμος που έστρεφε τα νότα στο Θεό. Ακόμα και οι πιστοί δεν προσεφέρονται. Ο Μωυσής τον καλεί ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει. Είμαι ψευδός, δεν μπορώ. Πάρε τον αδερφό μου, τον Αρών, λέει. Τον Ιωνά τον καλεί ο Θεός, λέει, τόσκες από την άλλη μεριά. Του λέει, θα πας στην Ανατολή, εκείνος πήγε προς την Ισπανία, στη Δύση. Στην Τέταρσο, ο Ιωνάς. Ο Ιερεμίας καλείται από τον Θεό, λέει, είμαι μικρό παιδί, πού μου να πάω. Δεν μπορώ να πάω, είμαι μικρό παιδί. Παιδίον είναι. Όλοι τους ειρνούντο και πείσμοναν και πέφτανε και δεν μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει το Άγιο Πνεύμα και είχε να πολεμήσει με όλα αυτά, τις αδυναμίες του ανθρώπου και τα πείσματα, την απομάκρυνση, ο κόσμος, ο απ' έξω να οριμάσει. Άντε τώρα να φτάσουν να οριμάσουν και εκείνοι οι μουσουλμάνοι που κατακτούν το Αφγανιστάν εκεί πέρα, να μου πει φανατικοί. Πού να τους φέρεις σε λογαριασμό ώστε να φτάσουν να πιστέψουν στον Χριστό αυτοί. Πού να τους φέρεις. Το Άγιο Πνεύμα πολύ θα αγωνιστεί για να φέρει κανέναν από αυτούς στην πίστη. Είναι κατά συνέπεια μεγάλος αγώνας. Και λέγω, ενώ η αμαρτία μπήκε σε μια στιγμή μέσα, η λύτρωση του ανθρώπου, η σωτηρία του, χρειάστηκε να γίνει σε αιώνες και αιώνες και το Πνεύμα του Θεού να αγωνιστεί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πλέον το τέρμα. Οι Άγιοι, οι πιστοί που είναι εν το Θεό και ο Θεός μέσα σε αυτούς, είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Και θα σκηνώσει μετά αυτών και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού. Είναι συνεπώς όχι μόνο η Εκκλησία, η οποία είναι η κορυφή, είναι το σώμα του αρνίου, είναι περιβάλλει το αρνίον. Είναι η Εκκλησία και το αρνίον εν πράγμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή, η Εκκλησία το σώμα. Είναι Χριστός η Εκκλησία. Αλλά είναι και ποικίλες άλλες κατηγορίες Αγίων. Είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της Μεγάλης. Είναι της Παλαιάς Διαθήκης οι φίλοι του αρνίου. Είναι εκείνοι που θα νικήσουν το θηρίον και δεν θα πάρουν το χάραγμα και δεν θα προσκυνήσουν το θηρίον. Είναι οι 144.000 οι αγορασμένοι επί της γης που ακολουθούν το αρνίον όπου υπάγει. Όπου ανεπάγει και έχουν ύμνων ειδικών και ψάλλουν. Είναι ποικίλες κατηγορίες Αγίων. Είναι και οι Ισραηλίτες πιστοί, είναι και η Εκκλησία. Αυτή θα είναι λαοί αυτού και ο Θεός θέλει είστε

είστε με ταυτόν Θεός αυτόν. Θα είναι Θεός τους. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάντα άκριον από τον οφθαλμόν αυτόν. Πάντα δάκρυα πλέον. Αν ο Θεός δεν εξαλείψει τα δάκρυα δεν στηρεύουν εδώ στη γη. Πάντα θα υπάρχουν αιτίες και λόγοι ώστε ο άνθρωπος να κλαίει. Πάντα θα υπάρχουν θλίψεις, πόνοι, συμφορές, αρρώστιες κλπ. Μόνο όταν ο Θεός εξαλείψει, ο Θεός θα εξαλείψει. Οι άνθρωποι αγωνίζονται να εξαλείψουν τα δάκρυα, να επουλώσουν τις πληγές. Τι να κάνω, τι να κάνω. Μου λέγανε για κάτι Κούρδους, λέει, που μαζεύονται κάπου εδώ στην Πεντέληξη, όπου τους έχουν εκεί. Σαν πλοία κατάσταση, Κούρδοι. Φτώχεια, πείνα. Τους δώσαν κάτι τρύπιες σκηνές για να βγάλουν το χειμώνα τώρα. Τρύπιες σκηνές για να βγάλουν το χειμώνα. Κάποιος έδωσε κάτι στρώματα. Τα βάλανε κάτω στο χώμα για να κοιμηθούν. Άλλοι δεν έχουν από αυτούς. Κάπου 300 λέει είναι. Και δεν έχουν και να φάνε. Φοβερή κατάσταση. Πώς όλα αυτά τα πράγματα θα θεραπευθούν. Και να σκεφτεί κανείς ότι συνεχώς γίνονται και πολλαπλασιάζονται. Λαοί ξεριζώνονται. Εδώ λοιπόν θα εξαλείψει ο Θεός παντάκριον από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος. Δεν θα υπάρχει πλέον. Διότι τα πρώτα παρήλθαν. Είναι μαζί με τα πρώτα όλα αυτά. Και θάνατος και πόνοι και θλίψεις. Άντε τώρα τα πολιτικά συστήματα να σου διορθώσουν αυτά τα πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Τρέφουν τον κόσμο με ψεύτικες ελπίδες. Θα σας κάνουμε έναν. Δεν θα σας κάνουμε σχολεία, μα δεν έχουμε παιδεία. Θα σας κάνουμε και παιδεία. Έτσι τους λέγανε τον παλιό καιρό. Στην Κατερίνη. Και αυτός που τα έλεγε τον είχα και υπουργό, σαν υπουργείο προνοίας κάποια φορά. Τότε, τον παλιό καιρό, που ήμουν υπάλληλος. Θα σας κάνουμε και παιδεία, λέει. Τρέφουν τον κόσμο με ψεύτικες ελπίδες. Τίποτα από τα κακά δεν μπορεί να φύγει. Έως ότου ο Κύριος εξαλείψει πάντα άκριον από τον οφθαλμόν αυτόν. Τα πρώτα παρήλθαν. Εδώ θα σταθούμε, αδελφοί, για απόψε. Για να προχωρήσουμε, για ώρα πέρασε. Να σκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα είναι ωραία. Να κλείσουμε απόψε εδώ πέρα. Και στο ερχόμενο μάθημά μας θα συνεχίσουμε. Αλλά μπορούμε όμως λίγο να σκεφτούμε και μέσα μας τη μελλοντική δόξα η οποία μας περιμένει. Ο ουρανός του Θεού και η δόξα η οποία μας περιμένει. Είμαστε ευτυχείς ότι είμεθα εν το Χριστό και γνωρίσαμε τον Χριστό. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό ήρθε στην ύπαρξη. Για να γνωρίσεις τον Χριστό και να είσαι εν το Θεό. Μεγάλο πράγμα. Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι αυτή. Όλα τα άλλα μηδέν. Όρθι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Τα σχέδιά σου τα απαρχής είναι ένδοξα. Αλλά ο κόσμος, τα πλάσματα αποστατήσανε. Ο σατάν, οι δυνάμεις του, οι δαίμονες, ο άνθρωπος. Τι ιστορία δράματος. Τι ιστορία σκότους και θλίψεως. Τι ιστορία φόβου και θανάτου. Αλλά εσύ έστειλες τον Υιό στο μονογενή για να κάνεις αποκατάσταση. Και μας καλεί σαν Χριστό Ιησού να συνδεθούμε με τον Υιό για να είμεθα εν το Χριστό και κατά συνέπεια και εν το Θεό. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι μας άνοιξε στα μάτια να το καταλάβουμε και να το δεχτούμε. Υπήρξαμε ανόητοι και εμείς άλλοτε, αλλά ευχαριστούμε. Τώρα είμεθα στον κόσμο των Αγίων Σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Απορρίψέ μας εν ειρήνη με τη χαρά στην καρδιά και την βεβαιότητα ότι είμεθα δική Σου και προσμένουμε τις αιώνιες δόξες, τις ουράνιες τις οποίες Εσύ ετοιμάζεις. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ως κρατή εμρός, εμρός, κανεζόφε.

είναι ικανός αυτός. Ο θάρρη μέχρι τέλους αυτός είναι πιστός. Εμπρός, εμπρός καν

πάρτε να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Ναι, πραγματικά, Θεέ μας και Πατέρα μας, εγγίζει η αυγή. Προσδοκάμε την έλευση του Κυρίου που θα έρθει να μας πάρει για να βρεθούμε μαζί Του στη δόξα επάνω στους ουρανούς. Περνάμε τούτη τη νύχτα του αιώνος και είναι τόσο σκοτεινή και είναι τόσο βυθισμένη μέσα στο πυκνό σκοτάδι, αλλά εγγίζει η αυγή και είναι αυτό που μας παρηγορεί. Πολύ σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις Σου μέσα στο Λόγο στον Άγιο. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σωτήρα που μας έστειλες. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη χαρά και την βεβαιότητα που έχουμε της αιώνιας ζωής, για την ελπίδα που έχουμε μέσα στην καρδιά μας μια μέρα να βρεθούμε στην παρουσία την ειδική Σου. Παρακαλούμε πολύ και το βράδυ τούτο να μας επισκεφτείς, το Πνεύμα Σου το αγαθό να μας γεμίσει και να μας δώσει αποκαλύψεις από το Λόγο Σου τον Άγιο, να χαρούμε στην παρουσία Σου. Επάκουσέ μας, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας ο Θεός, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζουμε, αδελφοί, το τελευταίο κεφάλαιο, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το 21ο. Διαβάζω πάλι από την αρχή για να ενωθούμε με ό,τι την περασμένη φορά είπαμε. «Και είδων ουρανών νέων και γη νέων, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, Ιωάννης, είδων την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από τον Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφιν και κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτή θέλουσι είστε λαοί αυτού, και αυτός Θεός, ο Θεός, θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παντάκριον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, γράψον, διότι ούτε η λόγη είναι αληθινή και πίστη. Και είπε προς εμέ, ετελέστη. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Είδε δειλή και άπιστη και δελικτή και φωνής και πόρνη και μάγη και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε, θέλουσι έχει τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη, δικαιωμένη με πυρ και θείον, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και αρχίσαμε να ερμηνεύουμε, αδελφοί, αυτό το κομμάτι και μιλήσαμε αρκετά. Είδων ουρανών νέων και γη νέαν, είπαμε, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και είπαμε πραγματικά πόσο είναι εκπληκτικό, καθώς βλέπεις τον κόσμο τούτον γύρω σου, όλο τούτο το σύμπαν με τα αμέτρητα διαστήματα, οι αυτοί οι αστερισμοί επάνω, όλα αυτά, το σύμπαν το οποίο μας κυκλώνει και είναι ανεξερεύνητο κυριολεκτικά, μα και τούτη η γη με τα βουνά της, με τις θάλασσές της και όλα όσα έχει, σε μια στιγμή να φεύγουν. Και ο Απόστολος Πέτρος μας λέει στην επιστολή του, με συρριγμόν, σφυρίζοντας. Και όπως φαίνεται από τα λόγια του Πέτρου εκεί, τούτη η γη είναι αποταμιευμένη με πυρ, που σημαίνει πυρηνική ενέργεια στο βάθος των στοιχείων, και θα γίνουν αλυσιδωτές πυρηνικές εκρήξεις, ώστε όλο τούτο το σύμπαν, το οποίο το βλέπουμε και το νομίζουμε ότι είναι τόσο σταθερό, να φύγει. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί φεύγει τούτο το σύμπαν? Τόσα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας, η γη με τις ομορφιές της, με τον ήλιο της, με την θάλασσά της και με τα βουνά της. Πώς να φύγουν όλα αυτά τα πράγματα και γιατί να φύγουν?
Η απάντηση είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος είναι μολυσμένος εξαιτίας της αμαρτίας. Έχει μια ανθή. Και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, όπου υπήρχε μίασμα, έπρεπε να καταστραφεί όλο το περιβάλλον εκείνο, το σπίτι του λεπρού, επί παραδείγματι. Έπρεπε να κάψουν, να το κάψουν. Δεν ήταν δυνατό να μείνει, να αφαιθεί, διότι και η ύλη ακόμα ήταν μιασμένη. Τούτα τα στοιχεία, η ύλη είναι ενέργεια, αλλά η ενέργεια, αυτή η ύλη, είναι μιασμένη από εξαιτίας της αμαρτίας. Και σύμφωνα με το λόγο του Θεού, θα περάσει μέσα από φωτιά για να εξαγνιστεί, διαπυρός. Η καταστροφή του καινού, του κόσμου τούτου στον οποίο ζούμε, θα γίνει διαπυρός. Όπως η καταστροφή του άλλοτε ποτέ κόσμου, ο οποίος υπήρχε πριν ακόμα από τη δημιουργία του ανθρώπου και ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης και στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στην αρχή επίησεν οι θεοί τους ουρανούς και την γη, όλος αυτός ο κόσμος. Δεν τον ξέρουμε πώς ήτανε, τι ήτανε, την σύστασή του κατεστράφηκε με νερά, πλημμύρα. Διότι στο δεύτερο εδάφιο της Γένεσης βλέπεις ότι η γη γίνηκε έρημος και άμορφος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Άβυσσος θα πει είδα τα βαθιά σκοτεινά τα οποία εκάλυψαν την τότε γη. Και η πρώτη εκείνη γη, η έκπαλε γη και ουρανός, όπως λέει ο Πέτρος. Η έκπαλε γη και ουρανός. Κατεστράφησαν με έναν παγκόσμιο τότε κατακλυσμό, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος εκείνου του Νόε. Του Νόε ήταν πιο περιορισμένος στη γη. Αλλά εκείνος ήταν ένας μεγάλος κατακλυσμός, ο οποίος εκάλυψε και φαίνεται καθαρά στην αναδημιουργία που κάνει ο Θεός, ότι την τρίτη ημέρα ο Θεός διατάσσει τα νερά να μαζευτούν σε ένα τόπο όλα τα νερά που είχαν καλύψει τη γη και να φανεί η ξηρά. Και ονόμασε την ξηρά γη και τα νερά τα ονόμασε θάλασσας. Ήτανε η παν θάλασσα γύρω γύρω και η παν γαία. Η γη ήταν ενωμένη. Ήπειροι δεν είχαν χωριστεί. Αργότερα χωρίστηκαν Ήπειροι. Η Αμερική από την Ευρώπη, η Αφρική κάτω και λοιπά από την Νότια Αμερική, η Αυστραλία που ξέκοψε από την Ανταρκτική κάτω τον Νότιο Πόλο και πήγε και ταξίδεψε εκεί που πήγε. Η Ινδία κόπηκε από την Ανταρκτική και χτύπησε την κοιλιά της Ασίας και γίνηκαν τα Ιμαλάια. Όλος ο κόσμος εκείνος λοιπόν, ο πρώτος, καταστράφη με νερά. Ήταν ένας παγκόσμιος κατακλυσμός. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Δεν φαινόταν πουθενά ξηρά. Και ο Θεός είπε να μαζευτούν τα ύδατα σε ένα τόπο και να φανεί ξηρά. Και αυτή η ξηρά που φάνηκε και που γίνηκε το κατοικητήριο του ανθρώπου, φαίνεται πως άλλοτε ποτέ ήσαν τόποι που δεν κατοικούνται από τα δαιμόνια, από τους δαίμονες, τους πρώτους κατοίκους της γης. Οι τόποι στους οποίους κατοικούσαν οι δαίμονες έμειναν κάτω βυθισμένοι στα νερά, σαν εκδήλωση κρίσης του Θεού επάνω σε εκείνο τον κόσμο, είναι στους βυθούς των ωκεανών. Και εκεί στους βυθούς των ωκεανών, κατά την Αποκάλυψη, είναι και το φρέαρ της Αβύσσου, το πηγάδι της Αβύσσου. Εκεί όπου είναι ειδικά δαιμόνια, ειδικής κακότητος δαιμόνια, τα οποία θα ελευθερωθούν στα τέλη των καιρών και θα χτυπήσουν τους ανθρώπους, οι οποίοι θα πονούν και θα ζητούν απελευθέρωση, θα ζητούν το θάνατο για να απελευθερωθούν και δεν θα τον βρίσκουν. Ο ουρανός ο πρώτος λοιπόν και η πρώτη γη κατεστράφησαν. Και εκεί τοποθετούν οι ερμηνευτές την πτώση των αγγέλων, του Σατάν. Και ο Θεός την καινούρια γη, τη σημερινή μάλλον, την έφτιαξε ώστε να γίνει το κατοικητήριο του ανθρώπου. Τη στόλισε, είναι ένα λουλούδι μέσα στην ερημιά του σύμπαντος. Αλλά αυτό το λουλούδι μαράθηκε. Η αμαρτία του ανθρώπου το εμίανε. Και συνεπώς η ύλη έχει μειανθεί και πρέπει να καθαριστεί.
Ο καθαρισμός θα γίνει διαπυρός. Είναι πυρ αποταμιευμένο στα στοιχεία της φύσης και θα γίνουν αυτές οι αλυσιδωτές εκρήξεις πυρηνικές προφανώς. Όλο θα καλυφθεί από φωτιά και θα συρθεί, θα φύγει ο ουρανός σφυρίζοντας με τα συρριγμού, λέει ο Πέτρος. Και προσδοκάμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Δηλαδή, τούτος ο κόσμος έχει μία μεγάλη ιστορία. Η ΕΚ πάλε γη και ουρανός, η νυν ουρανός και γη, οι καινοί, οι καινούργοι, οι οποίοι θα γίνουν. Και εδώ λοιπόν στο 21ο μας είπε ο είδων ουρανών νέων και γη νέων. Διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Γιατί? Διότι η θάλασσα είναι στοιχείο καταστροφής και αποξένωσης. Ο Ιωάννης στην Πάτμο που έζησε εκεί ένιωθε ότι η θάλασσα τον χώριζε από την κοινότητα των αδελφών στην Έφεσο. Επιπλέον η θάλασσα, τα ύδατα, τα βλέπουμε σαν σημείο κρίσεως στην καταστροφή που γίνηκε της πρώτης γης και των πρώτων ουρανών. Άβυσσος, θα πει ύδατα βαθιά σκοτεινά. Δεν φαίνεται στην πρώτη γη να υπήρχε θάλασσα. Εν αρχή επίησεν οι θεοί τους ουρανούς και την γη. Δεν φαίνεται εκεί η θάλασσα. Η θάλασσα είναι σημείο καταστροφής που φάνηκε, εμφανίζεται στο δεύτερο εδάφιο, όταν όλη η γη καλύπτεται από ύδατα. Και η γη είναι στόσα εξίδατος και διήδατος. Η θάλασσα λοιπόν εκεί στον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη δεν έχει θέση. Βέβαια μπορεί να μας αρέσει και ο Θεός την έχει πλουτίσει με τον ενάλιο πλούτο τον οποίον τον βλέπει κανείς αν κοιτάξουμε κι άλλα και ξέρουμε τι βγάνει η θάλασσα και τι δίνει ζωή για τον άνθρωπο. Όμως αν η θάλασσα γρέψει είναι φοβερό κακό, μεγάλο και φοβερό στοιχείο, κακό. Η άγρια θάλασσα είναι συνεπώς μέσο κρίσεως. Και αυτό δεν θα υπάρχει αποξένωσης, αποχωρισμού. Και αυτό δεν θα υπάρχει στους νέους ουρανούς και στη νέα γη. Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλην την Αγίαν, τη νέα Ιερουσαλήμ καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφιν, κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Και είπαμε ότι στο 19 κεφάλαιο ο Ιωάννης άκουσε περί της νύμφης, της γυναίκας του αρνίου, και άκουσε ότι γίνεται ο γάμος της νύμφης και του αρνίου. Εδώ πέρα μας λέει ότι τη βλέπει την νύμφη πλέον, κοσμημένη για τον άνδρα αυτής, αλλά την περιγράφει σαν πόλη. Είδον την πόλη την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι πόλης, είναι πόλης και άνθρωποι, είναι μόνο άνθρωποι, την άνε. Φαίνεται πως τα λόγια εδώ της γραφής είναι συμβολικά. Πρόκειται περί πόλεως μετά των ανθρώπων. Η πόλη, αλλά όχι η πόλη όπως την ξέρουμε εδώ πέρα. Είναι, βέβαια, το ότι υπάρχει κάτι, το οποίο και κάτι σπουδαίο μάλιστα, το απεκάλυψε πρώτα απ' όλα ο Θεός στον Αβραάμ, όταν τον έβγαλε έξω και του έδειξε τα στέρια του ουρανού και του είπε για τους απογόνους το ότι θα είναι σαν τα στέρια και σαν δυνάμω. Φαίνεται του μίλησε και για την πόλη την επάνω. Ετοιμάζω πόλη. Και αυτό έκανε τον Αβραάμ να μην κτίσει σπίτι και να μην θεμελιώσει σπίτι, διότι περίμενε την πόλη την έξω τα θεμέλια, της οποίας κτίστης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μεγάλη υπόθεση. Ο Αβραάμ ήταν ηγεμόν, πλούτον πολύ, μόνον οι υπηρέτες του, οι δούλοι του, σε 400 τόσοι, στους οποίους επεστράτευσε για να χτυπήσει τους 4 βασιλείς από τη Μεσοποταμία. Συνεπώς, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είχε για να κτίσει, όταν και ο πιο φτωχός κτίζει. Αλλά έκανε μία σκέψη. Γιατί να κτίσω? Αυτά θα καταστραφούν. Τούτες οι μεγάλες πόλεις τις οποίες βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Και είναι τα κτίρια ουρανοξύστες στην Αμερική όταν πας και τα βλέπεις θεόρατα. Και ανεβείς από πάνω βλέπεις τον κόσμο ολόκληρο γύρω σου. Αυτά όμως θα καταστραφούν, δεν θα μείνει τίποτε. Και κατά συνέπεια
ο Αβραάμ εσκέφτηκε γιατί να κτίσω. Έμεινε και έζησε σε σκηνές. Και μας λέει το γιατί. Διότι περίμενε την πόλη, την αίχουσα, τα θεμέλια. Εκείνη που δεν θα χαθεί, της οποίας κτίστης και δημιουργός είναι ο Θεός. Να σκεφτείτε όλους αυτούς που αγωνίζονται και μάχονται για μία πιθαμία έδαφος. Πάνε στα δικαστήρια, κάνουν και πολέμους τα κράτη για ολίγο έδαφος. Ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ιδιοκτησία εδώ κάτω. Μιλάμε για ιδιοκτησίες. Ποια ιδιοκτησία? Σε λίγο καιρό δεν θα τα έχεις. Όχι μόνο διότι θα σε πάρει ο Θεός και θα φύγεις και τα αφήνεις, αλλά και διότι δεν θα τα έχεις και στην αιωνιότητα. Αυτά θα καούν όλα. Η γη τούτη και ο ουρανός, η ύλη θα ξαναγίνει όπως και είναι ενέργεια. Η ενέργεια θα περάσει μέσα από τη φωτιά να καθαριστεί, να εξάγνιστεί, και ο Θεός κτίζει, φτιάχνει καινούριους ουρανούς, καινούρια γη και πόλην, την πόλην την Αγία. Το είπε και ο Κύριος εις τους μαθητάς τη νύχτα εκείνη που επρόκειτο να παραδοθεί: πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπον. Στην οικία του Πατρός υπάρχουν πολλά οικήματα. Αν δεν ήσαν, θα σας το έλεγα. Μας διαβεβαίωσε ότι υπάρχει τόπος και πάει να τον ετοιμάσει. Οικήματα στην οικία του Πατρός. Συνεπώς θα πρέπει να είναι και πόλεις και είναι και εκείνοι που κατοικούν εκεί. Αλλά τα λόγια της Γραφής όλα είναι συμβολικά. Όταν μιλάει για ποτάμι τη ζωή, δεν είναι κανένα ποτάμι που τρέχει απάνω εκεί, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιον σαν ποταμός. Όταν μιλάει για την πόλη που έχει πυλώνες, ένα μαργαριτάρι ολόκληρο η κάθε πόλη, πού βρέθηκε το στρίδι να γεννήσει ένα τόσο πολύ μεγάλο μαργαριτάρι επάνω εκεί? Όλα λοιπόν έχουν μια συμβολική σημασία. Και καταβαίνει από το Θεό εκ του ουρανού και είναι ετοιμασμένη σαν νύμφη, κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Ο άνδρας είναι ο Χριστός, το αρνείο. Και η πόλη αυτή που αποτελείται από το σύνολο των Αγίων, ποικίλων Αγίων, όλων των κατηγοριών, ιδιαίτερα η Εκκλησία, κατεβαίνει από τον ουρανό. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Είναι σκηνή, διότι ο Θεός κατοικεί μέσα τους. Δεν υπάρχει οικοδομή, υπό την έννοια που την ξέρουμε, ο Θεός κοινώνει και κατοικεί μέσα τους. Λοιπόν, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Αυτοί θελουσίστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θελείστε με αυτόν Θεός αυτό. Θα είναι μαζί τους. Η κάτω Ιερουσαλήμ, στη χιλιετή βασιλεία, θα ονομαστεί Ιεωβά Σαμάχ, που θα πει ο Κύριος εκεί. Η κάτω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι εικόν της επουρανίου Ιερουσαλήμ. Αλλά εμείς με τα τέκνα της άνω Ιερουσαλήμ, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Είμαι τα τέκνα της πραγματικής νύμφης του αρνίου. Και ο Θεός θα είναι μαζί τους. Η Εωβάθαμαχ, που θα πει ο Θεός είναι εκεί. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός. Άλλωστε αυτή η ενθέωση ήταν το απαρχή σχέδιο του Θεού. Ο Θεός θα δημιούργησε τον κόσμο όχι για να υπάρχει πέραν του Θεού και ανεξάρτητα. Τον έφτιαξε για να τον ελκύσει σε Αυτόν. Επειδή ο Θεός είναι το υπέρτατο ιδεώδες που πρέπει να ντυθεί η ανθρώπινη ψυχή και ο άνθρωπος γενικά. Και είναι η ευτυχία του ανθρώπου, ο Θεός. Η αποστασία ήταν αποκοπή από το Θεό και γίνηκε η δυστυχία του πλάσματος. Το πλάσμα που απεστάτησε γίνηκε δυστυχισμένο. Δεν μπορεί να ζήσει από τον εαυτόν του. Δεν έχει ζωή εν εαυτό μένουσαν. Την παίρνει τη ζωή από το Θεό. Και αν αποκοπεί από την πηγή της ζωής, δεν έχει ζωή. Και αυτή είναι η δυστυχία του πλάσματος. Όλο το έργο της σωτηρίας έγινε και για να ελκυστεί ξανά το πλάσμα στο Θεό. Να ξαναγυρίσει. Να μας
εν Χριστώσει για να μας εν Θεώσει. Εν Χριστονόμεθα, ερχόμεθα εν Χριστώ για να εν Θεωθόμεν, να είμεθα εν το Θεό. Και άλλωστε στο τέλος ο Ιησούς Χριστός θα παραδώσει τα πάντα στον Πατέρα και θα υποταχθεί και αυτός εις τον Πατέρα για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση, να κατοικεί σε όλους, σε όλα τα πλάσματα μέσα. Αυτή είναι η ευτυχία, η άπειρος ευτυχία του πλάσματος, να είναι ενθεωμένο εν το Θεό. Από αγάπη δημιουργεί και η αγιώτηση του ελκύει προς τον εαυτό του. Δύο κινήσεις εις τον Θεό, αντίρροπες, η μία προς τα έξω που είναι αγάπη, θέλει και δημιουργεί να υπάρχουν κι άλλα όντα, αλλά όχι αποκομμένα και ανεξάρτητα μόνα τους, η αγιώτηση του τα ελκύει προς αυτόν. Μία κίνηση προς τα έξω, φυγόκεντρος, και μία κέντρο μόνος προς τον Θεό. Η σκηνή λοιπόν του Θεού μετά των ανθρώπων και θα σκηνώσει μετά αυτόν, και αυτή θέλουσι είστε λαοί αυτού και ο Θεός θέλει είστε μετά αυτόν Θεός αυτόν. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάντα άκριον από τον οφθαλμό αυτόν. Να το στοιχείο του πόνου το οποίο προκάλεσε η αμαρτία. Η θλίψη, ο πόνος, τα δάκρυα. Διότι τα δάκρυα πώς ήρθαν στα μάτια μετά την αποκοπή από τον Θεό. Μπήκε ο πόνος, μπήκε η φθορά, μπήκε το νοσοκομείο, μπήκε το νεκροταφείο. Ήρθαν τα δάκρυα στα μάτια. Θέλει εξαλείψει ο Θεός παντάκριον. Θα είναι η ζωή τόσο πλήρης στην άφατη δόξα της και τόσο θα γεμίζει την ύπαρξη τον άνθρωπο που θα είναι σε μέσα στη χαρά. Συνεπώς δεν θα υπάρχει πλέον δάκρυ. Για όλη την αιωνιότητα παντάκριον θα εξαλείψει από τον οφθαλμό αυτόν. Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον. Ο μαύρος καμπαλάρης δεν θα υπάρχει πλέον. Ρίπτεται στη λίμνη του πυρός ο θάνατος. Για να ρυφθεί στη λίμνη του πυρός, άρα είναι προσωπικό της. Εκεί όπου είναι, λέει, και ο ψευδοπροφήτης και το θηρίον, ο αντίχριστος. Εκεί θα ρυφθεί και ο σατανάς, εκεί ρίπτεται και ο θάνατος, εις τη λίμνη του πυρός. Εάν ο θάνατος ήταν απλώς μια κατάσταση, δεν θα έλεγε τα λόγια αυτά, ρίπτεται στη λίμνη του πυρός. Αλλά ο θάνατος είναι προσωπικό της. Είναι άγγελος του κάτου κόσμου. Κακοποιός άγγελος, ο οποίος θανατώνει, χτυπάει και ο άνθρωπος αποθενίσκει. Εμπήκε ο θάνατος, την πόρτα την άνοιξε η αμαρτία. Η αμαρτία άνοιξε την πόρτα του θανάτου. Ο θάνατος λοιπόν δεν θα υπάρχει πλέον. Τι αγώνας γίνεται μέσα στον κόσμο για να αποτρέψουν τον θάνατο? Επιστήμονες, γιατροί, οκείς επιστήμονες σκύβουν απάνω στα εργαστήριά τους με κάθε φροντίδα και προσπάθεια να νικήσουν τις αρρώστιες, να πολεμήσουν τις αρρώστιες, να νικήσουν τον θάνατο. Τα γυρατιά αν είναι δυνατόν να τα ξανανιώσουν, ενέσεις Βορονόφ και κάτι τέτοια. Αλλά τίποτε. Ο θάνατος είναι θάνατος. Το γύρας έρχεται, η αρρώστια έρχεται, οι άνθρωποι φεύγουν. Ο λόγος του Θεού είναι τον οποίον είπε απ' αρχής, είναι αυθεντικός και δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί με κανένα τρόπο. Αφής ημέρας φάγεις, θα αποθάνεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και ο θάνατος μπήκε και δεν μπορούν να τον κάνουν πίσω με κανένα τρόπο. Αγωνίζονται, επιστήμονες. Τίποτε, θα έρθει η στιγμή. Ο νικητής του θανάτου είναι ο Κύριος. Ενίκησε τον θάνατο και τον Άδη. Κατέβηκε κάτω, τους έπιασε και τους δυο, διότι και οι δυο είναι, φαίνεται, όντα υπερβατικά. Τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας από τα χέρια. Έχει τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου ο Κύριος. Είναι ο νικητής. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Είναι νικητής, κάνει ό,τι θέλει ο Κύριος. Του επιτρέπει να χτυπήσει ή δεν του επιτρέπει, αλλά τελικά θα τον ρίξει, αφού εκπληρωθεί το έργο του Θεού, θα τον ρίξει στη λίμνη του πυρός. Ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον στην αιωνιότητα. Ούτε πένθος, όπως λέει εδώ, ούτε κράυγη που ακούγεται στα πένθη,
ούτε πόνος δεν θέλους υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Παρήλθαν μαζί με την γη και τον ουρανό, τους νυν ουρανούς και γη, που παρήλθαν και αυτοί. Θα παρέλθουν. Μια μέρα όλα θα παρέλθουν. Οι λύπες και οι στεναγμοί. Της γης τα μάταια και οι πόνοι. Όλα αυτά θα παρέλθουν. Και θα είναι... Δεν νομίζω πως θα υπάρξει μνήμη πλέον σε αυτά. Όταν θα παρέλθουν, ο Θεός θα εξαλείψει και κάθε τέτοια μνήμη κακή. Θα είμαστε τόσο θαμπωμένοι από την καινούργια πραγματικότητα που θα έχουμε μπροστά μας και μέσα στην οποία θα ζούμε, που πού να σου μείνει περιθώριο να σκεφτείς το παρελθόν. Πού? Θα έχεις πλημμυρίσει από το φως, θα έχεις πλημμυρίσει από τη ζωή. Κατά συνέπεια, καμία σκέψη για το παρελθόν. Και επειδή η μνήμη του παρελθόντος μπορεί να φέρει λύπη, εδώ λέει πόνος, λύπη, πένθος, τα πάντα θα φύγουν, άρα θα εξαλειφθούν και δεν θα υπάρχει τίποτε που να σε λυπεί. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, γιατί ο νέος ουρανός και η νέα γη, όπως μας λέει εδώ πέρα στην κρίση, λέει εδώ, είδω θρόνων λευκών μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού, στο 11 εδάφιο του 20ου κεφαλαίου, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Συνεπώς είναι κάποιος που κάθεται στο θρόνο. Και το λέει και εδώ, είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Καινούρια όλα. Είναι ο Κυριός μας. Αυτός είναι ο δημιουργός των κόσμων από την αρχή. Είπε και γέννητο. Βεβαίως ο πατήρ είναι ο έχων το σχέδιο, αλλά ο Υιός εκτελεί. Ο Διού τα πάντα γέννητο. Και ο νέος ουρανός και η νέα γη θα είναι έργον του Υιού, το οποίο δίνει ο πατήρ στον Υιόν. Ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ γράψον. Διότι ούτε οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Μπορείς να τους αμφισβητήσεις? Θα μπορέσεις να τους αποδείξεις ότι δεν είναι αληθινοί? Θα μπορέσεις να τους ανατρέψεις? Θα μπορέσεις να δείξεις ότι δεν θα εκπληρωθούν? Είναι αξιόπιστοι? Άξι να τους πιστέψει κανείς? Και είναι αληθινοί λόγοι, διότι θα πραγματοποιηθούν. Ό,τι είπε ο Θεός θα γίνει. Συνεπώς εμείς οι πιστοί πρέπει να έχουμε, να πλημμυρίζουμε από την βεβαιότητα την οποία χαρίζει το Πνεύμα το Άγιον μέσα μας και να περιμένουμε με τα πολύ του βεβαιότητος τους νέους ουρανούς και τη νέα γη που θα έρθουν. Ούτε σκιά αμφιβολίας, ούτε ίχνος ταραχής μέσα μας. Μήπως δεν γίνουν? Μήπως κάναμε λάθος? Μήπως ο Θεός δεν τα έχει πει έτσι? Οι λόγοι τούτοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και έχουμε πιαστεί από μια πραγματικότητα ασάλευτη, που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυθεντική, σταθερά και αξιόπιστο. Είναι υπόσχεσεις του ότι κάνει τα πάντα νέα. Και αφού γίνονται τα πάντα νέα, γιατί να σε απασχολεί του τη γη και γιατί να σε λυπεί, να σε γίνεσαι, να μην αγωνιάς, να άγχεσαι του τη γη? Βέβαια ζούμε και πρέπει, βέβαια ζούμε σε μια πραγματικότητα, μας χρειάζεται, αλλά όχι όμως σαν τον κόσμο να παθαίνομαι, να υποφέρομαι, είτε χαθεί, είτε δε χαθεί, είτε προχωρήσει, είτε... Περιμένουμε τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Για μας τα πράγματα θα αλλάξουν όταν θα έρθει ο Κύριος. Τούτα, έβριες. Δεν είναι έτσι, είναι κάπως αλλιώς, είναι κάπως αλλιώς σε όλες τις καταστάσεις και κάτω από όλες τις φάσεις ο Θεός είναι μαζί μας. Και δεν θα μας αφήσει. Πότε δεν θα μας αφήσει. Εδώ περάσαμε χρόνια κατοχής, πείνας και κακό και θα έλεγε κανείς θα χάνεται το σύμπαν, ζήσαμε.
Ο Θεός ήταν μαζί μας, δεν μας εγκατέλειψε. Και αν έρθουν και άλλες συνθήκες που απειλούνται γύρω, πάλι ο Θεός θα είναι μαζί μας, κατά κάποιο τρόπο. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Δεν περιμένουμε δε εδώ πέρα την τελειότητα, να αλλάξουν τα πράγματα, ώστε να δούμε αυτήν την τελειότητα και να χαρούμε στην τελειότητα. Τα περιμένουμε όταν θα κλείνει όλα μέσα. Είναι το Α και το Ω. Κατά συνέπεια, ο λόγος τον οποίο λέγει δεν είναι δυνατό να μην εκτελεστεί. Το ετελέστη είναι οριστικό, είναι τέλειο, είναι ολοκληρωμένο, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ετελέστη. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Η πηγή του ύδατος της ζωής. Μα η ζωή αναμφισβήτητα από κάπου προέρχεται. Η ζωή. Αλλά εμείς συνηθίσαμε να λέμε τη ζωή να το αυτό, το ότι υπάρχεις, κινείσαι, προλαμβάνεις κλπ. Η ύπαρξη δεν ταυτίζεται απόλυτα με τη ζωή. Είναι δυνατόν μια ύπαρξη να υπάρχει και να μην ζει. Επί παραδείγματι, όλοι εκείνοι που θα πέσουν στην λίμνη του Πυρός θα υπάρχουν αιωνίως και θα βασανίζονται αιωνίως. Θα υπάρχουν, δεν θα ζουν. Θα ζουν στο θάνατο. Η ζωή λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι αυτή η πληρώτης που ικανοποιεί την ύπαρξη, τη γεμίζει, η χαρά, η ευτυχία, η ευδαιμονία, στην πληρότητά της. Αυτή έρχεται από κάπου και δίδεται από κάπου. Δεν είναι μόνη της. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της ζωής. Η ζωή φυσική, η ζωή στη φύση και στον άνθρωπο κλπ, στο φυσικό άνθρωπο, είναι τύπος της αληθινής ζωής. Η πνευματική ζωή είναι η απαρχή και η πρόγευση αυτής της αιώνιας ζωής την οποία θα απολαύσει ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν έρχεται από κάποια πηγή, ρέη, από κάποια πηγή, και θα δώσει είδωρ από την πηγή. Όχι να έχει κυλήσει και να έχει συμπαρασύρει άλλα πράγματα, θα το πεις από την πηγή και θα είναι πεντακάθαρο και γάργαρο από την πηγή. Είδωρ ζωής, και θα το πεις δωρεάν, άφθονο, αν διψάς. Εδώ πέρα στον κόσμο τούτον λοιπόν οι άνθρωποι χωρίζονται σε εκείνους που διψούν για τη ζωή και εκείνους που δεν διψάνε για την αληθινή ζωή. Ένας που διψάει για την αληθινή ζωή δεν μπορεί να κρατηθεί μέσα στα πράγματα τα πρόσχερα στον κόσμο τούτον. Δεν τον γεμίζουν, τον βλέπεις τα γεύεται, αλλά φεύγει στενοχωρημένος, φεύγει ανήσυχος, ψάχνει πιο πέρα και εκείνο δεν το ικανοποιεί το πιο πέρα και πάει πιο πέρα ακόμα και εκείνο δεν τον ικανοποιεί, ψάχνει. Και ο Θεός θα περιμένει ακριβώς αυτό να δει. Εάν κάποιος ψάχνει, θα βρει. Είναι νόμος τον οποίο έθεσε ο Θεός. Όποιος ζητεί, ευρίσκει. Όποιος κρούει, του ανοίγεται. Όποιος αιτείται, αιτεί, του δίδεται. Είναι ένας νόμος τον οποίο έχει θέσει ο Θεός. Το πλάσμα, αν δεν ζητεί, σημαίνει ότι αδιαφορεί, δεν θέλει. Και ο Θεός του λέει, πάρε εκείνο που θέλεις, ό,τι θέλεις. Αν στρέφεται προς τα πράγματα τα εγκόσμια, βόσκει μέσα στις ματαιότητες αυτού του κόσμου. Βόσκει. Χωρίς να μπορεί να ικανοποιηθεί η ύπαρξή του. Εάν λοιπόν διψάει, εις τον διψώντα θα δώσει. Και εμείς που βρήκαμε τον Χριστό και έχουμε την πνευματική ζωή, την απαρχή του πνεύματος, ήταν διότι διψούσαμε. Ήταν διότι μέσα στη ζωή μας δεν μπορούσαμε να ικανοποιηθούμε με τίποτε. Τα βλέπαμε, τα θεωρούσαμε ή τα άλλα γευτήκαμε κι άλλα με τη φαντασία μας. Είδαμε ότι δεν μπορούν να μας γεμίσουν αυτά και στραφήκαμε στην πηγή της ζωής. Εκεί θα το πιείς λοιπόν το είδωρ της ζωής δωρεάν. Όπως το νερό είναι εικόνα της ζωής που κυλάει. Το νερό το γάργαρο, το φρέσκο, το καθαρό που σε δροσίζει, σε ξεδιψάει, σε γεμίζει. Το είδωρ της ζωής δωρεάν. Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Ο νικών. Η νίκη προϋποθέτει πόλεμο.
αγώνα. Δεν είναι δυνατόν να σου δώσει τον στέφανο της ζωής, να σου δώσει τη ζωή, αν δεν αγωνιστείς και να αγωνιστείς νόμιμα. Αυτός ο αγώνας δείχνει στο βάθος τον πόθο, τη σφοδρή επιθυμία την οποία έχει κάποιος μέσα του για τη ζωή. Και οι αντιθέσεις οι οποίες εμφανίζονται μπροστά σου και οι εναντιώσεις τις επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές για να γίνει πιο φανερή η ζωντανή, η μόνιμη, η επίμονη επιθυμία σου για τη ζωή. Είναι κάτι παροδικό, είναι κάτι απλώς μια επιθυμία που σου ήρθε και σου φεύγει, ή είναι με ένα αίτημα σοβαρό και δυνατό και μια ανάγκη εσωτερική και η οποία σε σπρώχνει και δεν εννοείς να κάνεις πίσω έως ότου βρεις. Αυτό αποδεικνύεται λοιπόν μέσα σε αυτές τις ποικίλες εναντιώσεις οι οποίες μας κυκλώνουν, πάνε να μας κάνουν πίσω, πάνε να μας απογοητεύσουν, αλλά επιμένουμε. Και εδώ είναι λοιπόν ο νικών, εάν επιτέλους και μέχρι τέλους νικήσεις. Ο νικών θα κληρονομήσει τα πάντα. Αυτή η κληρονομιά σου δίδεται σαν ένα έπαθλο στον αγώνα σου για τη ζωή. Βέβαια δωρεάν είναι η ζωή, αλλά ο Θεός θέλει την δική μας πάλι. Επιτρέπει τις εναντιώσεις για να αγωνιστείς, να δείξεις ότι είναι επίμονη η επιθυμία σου από μέσα. Δεν είναι κάτι το παροδικό. Εκείνοι λοιπόν που πραγματικά διψούν και πειωθούν και επιμένουν θα κληρονομήσουν τα πάντα. Για σκεφτείτε αυτό το πάντα. Σε άλλη περίπτωση στον ψαλμό μας είπε ότι τα πάντα υπέταξε υπό τους πόδας του ανθρώπου. Στο 8ο Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός θέλει χαρίσει, ο Θεός εχάρισε σε εμάς τα πάντα. Πώς δεν θέλει μας ακούσει αφού εχάρισε τα πάντα σε εμάς. Τα πάντα. Και εδώ λέει θα κληρονομήσεις τα πάντα. Που σημαίνει ότι αυτά τα πλάσματα που θα φτάσουν νικητές επάνω θα είναι και οι κυβερνήτες του μελλοντικού σύμπαντος. Όλα υποτεταγμένα σε αυτούς. Κυρίαρχοι αυτοί και κληρονόμοι, κληρονομούν τα πάντα. Ο Θεός θα δώσει τα πάντα. Ο Θεός μας δίνει την καρδιά Του την ίδια. Δεν αφήνει τίποτα έξω. Τι θέλεις, όλα μέσα. Σε αυτό τα πάντα κλείνονται όλα. Και δεν αφήνει τίποτε έξω που δεν θα σου το δώσει. Το φαντάστηκες ότι κάποια μέρα θα γίνεις τόσο πλούσιος? Το φαντάστηκες, το σκέφτηκες ότι κάποια μέρα θα έχεις τα πάντα? Τα πάντα. Δεν ήταν, δεν είναι παραμύθι η ιστορία εκείνη που λέγεται ότι κάποτε ο Σπέρτζο νομίζω ταξίδευε σε ένα τρένο και είχε κάποιον απέναντί του και όπως περνούσε το τρένο και περνάγανε δάση, λίμνες, λόφους, βουνά και κάθε τόσο ο Σπέρτζον του έλεγε αυτά τα βλέπεις, λέει, όλα είναι δικά μου. Ο άνθρωπος τον κοίταξε, πάει παρακάτω, λίμνες, βουνά, όλα δικά μου. Ξανά τον κοίταξε ο άνθρωπος, σου λέει, την έχει ψωνίσει, όλα δικά του, όπου περνάει το τρένο, όλα δικά μου. Και ρώτησε τον πλαϊνό του τι συμβαίνει, του το δω. Όλα δικά του λέει ότι είναι. Ξέρει τι λέει αυτός. Αυτός είναι, λέει, ο μεγάλος κήρυκας. Είναι αυτός παιδί του Θεού. Και αφού είναι παιδί του Θεού, έχει τα πάντα, να μας το λέει. Είναι δικά μας όλα. Θα κληρονομήσει τα πάντα. Και ο άνθρωπος ο οποίος το βλέπει αυτό, το ξέρει αυτό, το πιστεύει αυτό, είναι πλήρης από εδώ κάτω. Εάν γνωρίζεις ότι τα πάντα είναι δικά σου και ο Θεός τα έχει ποτάξει τα πάντα σε σέ και είναι όλα δικά σου, και αν θα φας λάχανα το βράδυ, θα φας μια σαλάτα, μια ντομάτα και ψωμάκι, νιώθεις όμως πλούσιος. Λες, έχω χορτάσει με την υπόσχεση, τη βεβαία του Θεού, μια μέρα θα είναι όλα δικά μας. Θα κληρονομήσει τα πάντα και εγώ θα είμαι εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Και τότε θα αποδειχθεί τι είδους Υιός είσαι. Σήμερα λέμε ότι είμαι θα Υιή του Θεού, αλλά όπως είπαμε και άλλοτε, αν έρθει κάποιος απ' έξω και λέει και πει
για να πάω μέσα σε αυτή την αίθουσα. Αυτοί λένε ότι είναι παιδιά του Θεού, ή του Θεού, για να τους δω. Και μπει μέσα και δει τον έναν φαλακρό, τον άλλον σγουμπό, τον άλλον ατρέμι, τον άλλον καχεκτικό, τον άλλον... Θα πει, μωρέ, τούτοι είναι παιδιά του Θεού, τούτοι εδώ είναι για να τους πετάξεις στα σκουπίδια όλους, να βάλεις φωτιά για να τους κάψεις. Δεν ξέρει ότι έχουμε την πρόγευση του Πνεύματος μέσα μας και έχουμε το χρήσμα του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο κατοικεί στις καρδιές μας. Μια μέρα όμως, αυτό το Πνεύμα, το οποίο κτίζει μέσα μας τον Χριστό και μας ανακαινίζει εσωτερικά, θα καταλάβει και τον εξωτερικό άνθρωπο και θα τον βάλει στη δόξα. Θα μπούμε εξ ολοκλήρου στη δόξα. Ξέρεις τι είπα να πει, παιδί του Θεού, Υιός Θεού. Ο Κύριος εγίνει και Υιός του Θεού, λέει, εξαναστάσεως. Όταν ήταν βέβαια στον ουρανό, όταν ήταν ο Θεός Λόγος, ήταν Υιός του Θεού. Αλλά άφησε τη δόξα του και ήρθε κάτω, εκένωσε τον εαυτό του. Σαν άνθρωπος, ποιος είναι αυτός? Δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ και της Μαριάμου? Δεν ξέρουμε τα αδέρφια του και τις αδερφές του? Πού έμαθε γράμματα, μη μαθηκός? Δεν πήγε πουθενά, τελείωσε και μια σχολή. Τον βλέπανε σαν άνθρωπο. Δεν ήταν δυνατό να καταλάβουν. Με την Ανάσταση από τους νεκρούς αποδείχτηκε Υιός Θεού, μπήκε στη δόξα. Και εμείς σαν αναστημένοι μια μέρα θα είμαστε στη δόξα και θα είμαστε Υιοί Θεού. Πώς θα είσαι τότε? Μια πύρινη φλόγα. Πώς μπορείς να φανταστείς έναν άνθρωπο να είναι μια φλόγα πύρινη ολόκληρος, να ακτινοβολεί, να φαίνει? Δεν τον κρατάει ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος, ούτε πράγματα, τύχη και λοιπά, τίποτα από αυτά. Πύρινες φλόγες. Θα είμαι έτσι. Θα είμαι τα Υιοί του Θεού. Τότε θα πραγματοποιηθεί πραγματικά αυτό που λέει Υιοί Θεού. Και έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει ημέρα φανερώσεως των Υιών του Θεού, για την οποία ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Την ημέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Ποια είναι αυτή η ημέρα της φανερώσεως? Τότε που θα μπούμε στη δόξα. Ανάσταση από τους νεκρούς ή αρπαγή. Αυτός ο μετασχηματισμός που θα γίνει μέσα μας. Αυτή είναι η ημέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Τότε θα φανερωθούμε ποιοι είμεθα. Η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή κτίσεις πετάχθη στη ματαιότητα οχή εκουσίως αλλά δια των υποτάξαντα, επελπίδηκε ότι και αυτή η κτίση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Περιμένουμε λοιπόν, το λέει και παρακάτω, και όχι μόνον αυτοί αλλά και εμείς οι ίδιοι οι οποίοι έχουμε την απαρχήν του Πνεύματος. Εμείς οι ίδιοι στενάζομαι μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία. Τότε γίνεται υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών, τότε που το σώμα θα μπει στη δόξα. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε, ή της βλέπετε δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίο βλέπει της, γιατί και ελπίζει και λοιπά. Εάν δεν ελπίζομαι εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, δια υπομονής περιμένουμε αυτό. Υιοί Θεού λοιπόν, οι δε δειλοί και άπιστοι και ευδελικτοί και φωνείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε. Θέλουσι έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Κοιτάξτε τι χορός απώλειας είναι αυτός. Όλοι αυτοί ένας-ένας θα πέσουν στη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον. Με πυρ και θείον. Αλλά τον χορό αυτό των χαμένων μπροστά τον οδηγεί ποιος? Τον οδηγούν ποιοι? Οι δειλοί. Πρώτοι οι δειλοί. Είναι μπροστά. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν των χαμένων, οι δειλοί πάνε μπροστά και πέφτουν πρώτοι στη λίμνη του πυρός. Και ποιοι είναι οι δειλοί? Εκείνοι που είδαν την αλήθεια αλλά την έκρυψαν. Θυμάμαι μια φορά είχα διαβάσει σε κάποιο περιοδικό, νομίζω, στην Αγγλία κάποτε
ένας πολύ παλιός μεσονικός πύργος γκρεμίστηκε, τον γκρέμισαν ή τον ανακαίνισαν μάλλον. Και όπως χαλάγανε μέσα εσωτερικά τους τοίχους για να τους ανακαινήσουν, σκάβοντας τον τοίχο εκεί το επίχρησμα, το εξωτερικό, βρήκαν μια τρύπα και μέσα μίαν βίβλον. Θα μένει στον τοίχο. Και αυτός που την είχε κρύψει είχε γράψει: αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν τολμώ να την πω και να τη διακηρύξω. Φαίνεται εποχές διωγμό. Και πήρε τη γραφή και την εντύχησε μέσα στον τοίχο. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να την διακηρύξω. Το να είναι δηλός κανείς είναι φοβερό πράγμα. Να μην έχεις παρησία να ομολογήσεις την αλήθεια την οποία ο Θεός σου απεκάλυψε. Και αυτοί οι δειλοί είναι οι πρώτοι που σέρνουν το χορό των χαμένων. Από κοντά πάνε οι άπιστοι, από κοντά πάνε οι βδελικτοί που πράττουν δελήγματα στη ζωή τους, συχαμερά πράγματα. Από κοντά πάνε οι φωνιάδες, από κοντά πάνε οι πόρνοι, από κοντά πάνε οι μάγοι, όλοι που ασχολούνται με μαγκαγίες, από κοντά πάνε οι ειδωλολάτρες και από κοντά πάνε οι ψεύστες, όλοι οι ψεύστες. Είναι ένας θλιβερός χορός χαμένων υπάρξεων, τον οποίον σύρουν μπροστά οι δειλοί. Και αυτοί πέφτουν στη λίμνη του πυρός, που καίεται με πυρ και θείον. Τώρα, αυτό το πυρ και το θείον, το θιάφι, δεν μπορεί να είναι θιάφι υλικό, το γνωστό θιάφι, ούτε η φωτιά, η υλική φωτιά. Διότι πρώτα απ' όλα, το θηρίον, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, βρίσκονται στη λίμνη του πυρός όλη την χιλιετηρίδα, τα χίλια χρόνια της βασιλείας του Χριστού, διότι αυτοί ρίπτονται στη λίμνη του πυρός στην αρχή των χιλίων ετών. Και ο Σατανάς, ο οποίος ρίχνεται στο τέλος των χιλίων ετών στη λίμνη του πυρός, όπως και ο θάνατος και ο Άδης ρίπτονται στη λίμνη του πυρός, βρίσκουν το θηρίο και τον Αντίχριστο, δηλαδή και τον ψευδοπροφήτη εκεί, να είναι εκεί. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Χίλια χρόνια στη λίμνη του πυρός δεν είχαν καεί, δεν είχαν αναλωθεί, που θα πει ότι είναι άλλου είδους φωτιά. Πνευματικοί που καίγονται, αλλά δεν αναλύσκονται και διαρκώς καίγονται, χωρίς να αναλωθούν. Πυρ και θείον. Και επαναλαμβάνω, ο θάνατος για να ρίχνει μέσα και ο Άδης για να ρίχνει μέσα είναι προσωπικότητες και αυτοί του κάτω κόσμου, όπως ο Αντίχριστος, όπως ο ψευδοπροφήτης, όπως ο Σατάνας. Και τώρα που να είναι αυτή η λίμνη του πυρός, δεν μας λέει. Δεν μας λέει τοπογραφικά που βρίσκεται. Κάπου πρέπει να είναι. Διότι ο Άδης είναι στα έγκατα της γης. Η Άβυσσος είναι τα βάθη των ωκεανών. Η Άβυσσος, ο Άδης, η λίμνη του πυρός, τα Τάρταρα, και εκείνα δεν ξέρουμε ακριβώς που είναι, αλλά πρέπει κάπου να είναι, διότι τους αγγέλους τους εκπεσώντας στις ημέρες του κατακλυσμού, του πρώτου κατακλυσμού, τους εταρτάρωσε, ταρταρώσας, και βρίσκονται μέσα σε σειρούς ζώφου. Σειρός με εψιλον γιώτα, σειρός σειρού θα πει βαθύ σκοτεινό χαντάκι, και τους έχει ρίξει σε βαθιά σκοτεινά χαντάκια, σειρούς ζώφου, σκότους, δεμένους με αλυσίδες σκότους, για την ημέρα, και φυλάσσονται για την ημέρα της κρίσεως. Η λίμνη του πυρός δεν ξέρουμε που είναι, όμως είναι. Και αυτούς που θα ρηφθούν στη λίμνη του πυρός και θα βασανιστούν εις αιώνας αιώνων,

Η φάραγγα Ενόμ, το φαράγγι Ενόμ, ήταν στο νότο της Ιερουσαλήμ. Ένα φαράγγι. Η φάραγγα Ενόμ είναι η γένα του πυρός. Γένα είναι από το εβραϊκό γε Ενόμ. Φάραγγα Ενόμ. Η γένα. Γε Ενόμ. Η φάραγγα του Ενόμ. Εκεί λοιπόν στην φάραγγα του Ενόμ ρίχνανε σκουπίδια, ψοφίμια, και καίγανε, ανάβανε φωτιές για να καίγονται, και οι φωτιές φυσικά είχαν πάντοτε υλικό για να κάψουν, και σκουλίκια ήσαν κάτω εκεί σε αυτά τα σάπια πράγματα και νεκρά και έτρωγαν. Λέει, οι σκόλικες δεν ησυχάζουν και οι φλόγες δεν σβένινται στη γένα του πυρός. Και ήταν η εικόνα αυτής της λίμνης του πυρός που θα καίει για όλη την αιωνιότητα. Ρωτάνε μερικοί, μα υπάρχουν αιώνια βάσανα? Μα βεβαίως υπάρχουν. Διότι πάνω ότι εγεννήθη από το Θεό δεν χάνεται. Ο θάνατος είναι απλώς ένα επεισόδιο παιδαγωγικό. Δεν σβήνει την ύπαρξη. Δεν εξαφανίζεται ο άνθρωπος. Πάντα θα υπάρχει και όλα τα πλάσματα. Ό,τι δημιουργήθηκε από το Θεό θα υπάρχει για πάντα. Μόνον που δεν θα υπάρχει στη ζωή, στην ευτυχία, στη χαρά. Θα ζεις στο θάνατο, θα ζεις στην απώλεια, θα ζεις στη φθορά. Συνεπώς, υπάρχουν αιώνια βάσανα. Βασανιστήσονται εις αιώνας αιώναν. Η αντίθετη άποψη, να μην υπάρχουν αιώνια βάσανα, θα ήταν λύτρωση. Διότι κάποτε θα ξαφανιστείς, θα πεις, α, δεν θα υπάρχω, αυτό είναι βουδισμός, νιρβάνα, στο μεγάλο τίποτα, στο μεγάλο μηδέν. Στην ανυπαρξία. Μα άμα χαθεί στην ανυπαρξία, αυτό είναι λύτρωση. Αλλά το να βασανίζεσαι εις αιώνας αιώναν, να υπάρχεις και να μην ζεις, εκείνο είναι φοβερό. Βασανιστήσονται λοιπόν εις αιώνας αιώναν. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Πρώτος θάνατος είναι ο φυσικός. Ο δεύτερος θάνατος είναι αυτή η απώλεια που δεν είναι χαμός. Δεν είναι χαμός. Ύπαρξης εν το θανάτο. Ζεις εν το θανάτο. Και υπάρχει αιωνίως εν το θανάτο. Τρομερό! Πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία και εμείς εκδηλωθήκαμε με πίστη και πιστέψαμε στον Υιό Του το μονογενή και έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας μέσα μας και την ελπίδα του ουρανού τη βεβαία και ξέρουμε που πάμε και φύγαμε από το θάνατο και μπήκαμε στη ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, ο ακούων τους λόγους μου και πιστεύων στον πέμψαντά με. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μεταβαίνει, έχει ήδη μεταβεί εκ του θανάτου, από του θανάτου στη ζωή. Συνεπώς, από τη στιγμή που πιστέψαμε έχουμε ήδη περάσει και είμαστε μέσα στη ζωή. Δεν είναι αυτό αρκετό να λιώνεις σε ευχαριστία ενώπιον του Θεού συνεχώς? Πόσο δίκιο είχε εκείνος που έλεγε, καθώς περπατάς με το ένα πόδι να λες δόξα και με το άλλο πόδι να λες αλληλούια. Δόξα, αλληλούια, καθώς περπατάς στη ζωή. Για εκείνα τα οποία έλαβες και τα οποία αξιώθηκες, σε αξίωσε ο Θεός να έχεις, δια της πίστεως στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Εδώ σταματάμε για απόψε, αδελφοί, και στο επόμενο την ερχόμενη. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Καθώς με πίστη βλέπουμε προς εκείνα τα οποία εσύ υπόσχεσαι και ετοιμάζεις για όλους τους πιστούς σου. Η καρδιά μας πλημμυρίζει από χαρά και ευτυχία. Είμαι ευτυχής ότι γνωρίσαμε τον Υιό σου το μόνο γενή. Ότι τον πιστέψαμε, ότι είναι ο σωτήρας και λυτρωτής της ψυχής μας. Είναι ο Κυριός μας. Μας περιμένει μια δόξα ατελεύτητη πλησίον Του στους ουρανούς. Πολύ σε ευχαριστούμε. Δώσε μας τη χαρά να μένουμε εν το Χριστό και να περιπατώμε εν το Χριστό. Ευλογούντες και δοξάζοντες το όνομά Σου. Δώσε μας τη χαρά να μην προσιλώνεται η καρδιά μας πουθενά στα εγκόσμια. Να ζητάμε τα άνω όπου είναι ο Χριστός. Και να νιώθουμε τον εαυτό μας ευτυχισμένο κάτω από όλες τις καταστάσεις.

είτε προσωρινή ευτυχία ανθρώπινη, είτε δοκιμασία και θλίψεις, να είμαι θα ευτυχής εν Χριστώ Ιησού. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας και απολυσέ μας εν ειρήνη απόψε, στο όνομα το δικό σου το δοξασμένο, του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος. Αμήν. Ερχόμενη Παρασκευή, πάλι. Όχι, ευχαριστώ. Και γυναίκα, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Κι εγώ, ο Ιωάννης, είδον την πόλην την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφην και κοσμημένην για τον άνδρα αυτή. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτή θέλει είσαι λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είσαι μετά αυτών Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάντα άκριον από τον οφθαλμόν αυτών. Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θέλουν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Και είπε ο καθήμερος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα, κενά τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, γράψον, διότι ούτε οι λόγοι είναι ελκυνή και πιστή. Και είπε προς εμέ, ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις αυτόν Θεό και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Η δε δειλή και άπιστη και βδελικτή και φωνή και πόρνη και μάγη και ειδωλολάτρε και πάντες οι ψεύστε θέλουν και έχει τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πύρ και θείον. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και είδον ουρανών νέων και γυναίων. Πότε αυτός ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη έρχονται στην ύπαρξη? Και ο πάνω μας είπε στο 11 εδάφιο, και είδον χρόνο λευκό μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Στην αρχή δηλαδή της μεγάλης κρίσεως, της τελικής κρίσεως, όταν ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, ο Υιός ανθρώπου δοξευτής, όχι ο Θεός, ως δοξευτής Υιός ανθρώπου, βέβαια πήρε και όλη τη θεότητα επάνω στους ουρανούς, αλλά διατηρεί την ανθρωπίνη του φύση δοξασμένη. Δεν ξέρουμε πώς είναι, αλλά θα κρίνει υπό την ιδιότητά του αυτή την οποία απέκτησε τον κόσμο τούτον, όπως είπαμε. Έναν εγίνηκε ήλθε εν σαρκή, εγίνηκε άνθρωπος για να σώσει ανθρώπους και για να κρίνει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι σώζονται από άνθρωπον και θα κριθούν από άνθρωπον. Εάν τους έκρινε, όπως είπαμε, Θεός, θα του λέγανε βέβαια, τι μας κρίνεις, αλλά εμείς τι είμαι, τα κουνούπια. Αν υπάρχει όμως, αλλά θα κριθούν από τον δοξασμένον Υιόν του Θεού στην ανθρωπίνη του κατάσταση όπως ευρέθηκε εδώ κάτω, εν δόξη όμως. Και λέγω, μπήκε εν σοβαρότητη στην ανθρωπίνη οικογένεια για να μπορεί να την αντικαταστήσει στο Σταυρό. Την αντικατέστησε πλήρως. Απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έπρεπε να είναι η ανθρωπότη και να καταδικαστεί. Και σε εκείνη την θέση βρίσκεται ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος. Πλήρως ως άνθρωπος. Εν ανθρωπίσας πλήρως. Ευρετεί εν σαρκή. Και πεθαίνει και πληρώνει άνθρωπος για ανθρώπους. Ο Κύριος της δόξης. Αλλά Άγιος και δίκαιος και αναμάρτητος υπέρ αμαρτωλών. Και τώρα στο θρόνο της δόξης, λέγω, βρίσκεται ο άνθρωπος Ιησούς δοξασμένος και κρίνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τόσο μεγαλοπρεπή στην παρουσία του, ώστε είπαμε ο ουρανός και η γη έφυγε. Όταν λέγει η γραφή τη λέξη έφυγε, δεν εννοεί ότι εξαφανίστηκε η ύλη
αλλά ότι η μορφή του κόσμου τούτου πάβει να υπάρχει. Βέβαια, η ύλη αυτή καθ' αυτήν διατηρείται. Και από την ύλη, η οποία στο βάθος είναι ενέργεια και η οποία είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής ενεργίας του Θεού, της πράξεως της δημιουργικής του Θεού, είπεν να γίνουν και γίνηκαν, αυτή η ύλη, ανανεωμένη όπως θα δούμε, περασμένη μέσα από τη φωτιά, θα εξακολουθήσει να υπάρχει με νέα σχήματα και νέες μορφές, ώστε η Αγία Γραφή να μας μιλήσει για νέους ουρανούς και νέαν γην, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Στο τέλος δηλαδή της κρίσεως, αφού τελειώνει η κρίση και αφού ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός και ο Σατάν και ο θάνατος και ο Άδης και βρίσκεται εκεί μέσα στη λίμνη του πυρός και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης και όλοι εκείνοι που οικολούθησαν και των οποίων τα ονόματα δεν ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, έχουμε πλέον, δημιουργούνται πλέον οι νέοι ουρανοί και οι νέα γη. Για την ιστορία αυτού του σύμπαντος, όχι μονάχα της γης προς την έννοια, αλλά και του αστρικού κόσμου και των πνευματικών ουρανών ακόμα, μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να μας μιλήσει και να μας δείξει, να μας δώσει πλήρες φως. Εάν κανείς ρωτήσει τους επιστήμονας, απλώς και μόνον υποθέσεις κάνουν για την καταγωγή τούτου του κόσμου και την εξέλιξή του, δεδομένου ότι κανένας επιστήμον δεν υπήρξε όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος, για να τον δει και να δει τι δημιουργήθηκε, τι εγίνηκε και τι θα γίνει. Και για το μέλλον, όπως και για το παρελθόν, το απότερο, οι επιστήμονες κάνουν υποθέσεις. Αλλά οι υποθέσεις δεν είναι πραγματικότητα. Το μυαλό του ανθρώπου είναι πολύ περιορισμένο για να διερευνήσει αφενός μένει στο παρελθόν, αφετέρου στο απότατο μέλλον τη μέλλον εκείνη. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας μιλήσει για τα πράγματα αυτά και κατά τρόπο αυθεντικό, αξιωματικό είναι η Βίβλος. Επειδή η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού και ο Θεός δίδει αποκάλυψη εκείνων των πραγμάτων τα οποία ούτε είδαμε, ούτε ακούσαμε, ούτε το μυαλό μας μπορεί να τα πιάσει. Μπορούμε να φανταζόμαστε διάφορες υποθέσεις, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος δίνει την αποκάλυψη της πραγματικότητας. Και ο λόγος του Θεού μας είπε στο βιβλίο του Πέτρου, τη Δευτέρα Πέτρου, ότι τούτος ο ουρανός και η γη έχουν μία ιστορία, ότι επέρασαν διαφόρους φάσεις και αναμένεται η τελική φάση. Δύο προηγούμενες φάσεις που επέρασαν είναι η έκπαλε ουρανή και γη, η νυν ουρανή και γη. Και αναμένονται να εμφανιστούν οι νέοι ουρανοί και γη. Μας μιλάει ο Πέτρος στην επιστολή του τη Δευτέρα, στην Β' Πέτρο. Στο γάμα κεφάλαιο, όταν μας λέγει στο πέμπτο εδάφιο, διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο γη, εκείνοι που εμπέζουν, οι χλεβαστέ, οι εμπέκτες, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διείδατος, για τον οποίον ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό του ύδατος, η δε σημερινή ουρανή και η γη, για του αυτού λόγου είναι αποταμιευμένη, φυλατώμενη για το πίσω την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εδώ ο Πέτρος μας λέει ότι τούτος ο κόσμος έχει μια ιστορία και ότι επέρασε προηγούμενες φάσεις. Η πρώτη φάση στην οποία πέρασε ήταν η έκπαλε ουρανή και γη. Αυτή η έκπαλε ουρανή και γη κλείνονται όλοι, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, στο πρώτο εδάφιο της Γενέσεως, του βιβλίου της Γενέσεως. Όταν είπε ο Θεός, ας κάμουμεν, επίησε μάλλον, ο Θεός τους ουρανούς, εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη. Αυτή η φάση είναι η αρχική δημιουργία και περικλεί μέσα αυτή η φράση, τους έκπαλε ουρανούς και γη. Εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη.
αιώνες έμεινε αυτός ο κόσμος και υπήρχε, κανείς δεν το ξέρει. Ξέρουμε μονάχα κατά το λόγο του Θεού ότι σε στιγμή που η έκπαλε η ουρανή και γη κατεστράφησαν. Από τι? Από νερά. Είδε γη το άμορφος, εγένε το άμορφος, λέει το κείμενο. Και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Άβυσσος είναι ύδατα πολλά σκοτεινά απίθμενα, τα οποία εσκέπασαν την γη. Διότι βλέπουμε παρακάτω στην τετάρτη ημέρα της αναπλάσεως, όταν λέει ο Θεός στο εδάφιο 9, ασυναχώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα και ασφανεί η ξηρά. Προϋπήρχε η ξηρά λοιπόν. Είχε δημιουργηθεί από το πρώτο εδάφιο της γενέσεως, όταν λέει εν αρχή επίησεν ο Θεός τους ουρανούς και την γη. Εκείνη λοιπόν η ουρανή και η γη που εδημιουργήθηκαν από εκεί, δεν ξεύρωμε πόσους αιώνες, εκατομμύρια χρόνια εδημιουργήθηκαν. Στο πρώτο εδάφιο του πρώτου βιβλίου της γενέσεως, στην αρχή-αρχή, είναι όλη η δημιουργία. Η γη με το πληρωμά της, ο ουρανός με τον κόσμο το δικό του. Πόσο καιρό έμειναν, μας λένε οι επιστήμονες, τούτη η γη έχει ηλικία εκατομμύρια χρόνια. Και εμείς τους λέμε, βάλτε ακόμα, ζήστε εκατομμύρια χρόνια. Κανείς δεν ξέρει η έκπαλε ουρανή και γη, η πρώτη ουρανή και γη, πόσον καιρό υπήρξαν και έμειναν. Ξέρουμε ότι υπήρξε κάποια στιγμή που έγινε και μια καταστροφή. Η καταστροφή είναι η καταστροφή αυτού του υλικού κόσμου. Και εδώ πέρα οι μεγάλοι πολλοί ερμηνευτές και το πλήθο των ερμηνευτών τοποθετούν την πτώση των αγγέλων μεταξύ του πρώτου εδαφίου και του δεύτερου εδαφίου του βιβλίου της Γενέσεως. Η πτώση των αγγέλων. Οπότε καταστράφει η γη, το υλικό του το σύμπαν

κράτη η γη, το υλικό του το σύμπαν και έχουμε το χάος, το χάος. Το οποίο παρενευλήτη έχει περάσει μέσα από φάση. Η πρώτη φάση είναι αυτή που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τους ουρανούς και την γη. Πλήρη δημιουργία. Πόσον καιρό δεν ξέρουμε. Αιώνες ολοκλήρωση. Ήρθε η στιγμή της καταστροφής εξαιτίας της αγγελικής πτώσεως και δημιουργούνται οι νέοι

κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήνει ουρανή θέλους υπαρέλθει με συρριγμό. Κοιτάξτε μια νέα κοσμογονία. Οι ουρανοί θα παρέλθουν με συρριγμό, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουν οι διανοικοί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουν οι κατακαλοί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς οι πολίτες μάγιων και ευσέβειας, προσμένοντες και σπέβδοντες στην παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πειρακτούμενοι θέλουν οι διαλυκοί και τα στοιχεία πειρακτούμενα, πειρούμενοι θέλουν οι διαλυκοί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν οι χωνευτοί, ώστε δεν θα εξαφανιστούν τα στοιχεία, η ύλη θα υπάρχει, αλλά θα χωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν εις τους οποίους εμείς δικαιούμαστε.

Βεβαίως, όταν λέγει η Γραφή αυτό το πράγμα, δεν εννοεί ότι θα καούν αυτοί που έχουν σωθεί, αυτοί που έχουν λυτρωθεί και έχουν δεχτεί. Μας λέγει ακόμα στις διατάξεις εκεί της Λεβιτικής Ιεροσύνης και Λεβιτικής Υγιεινής, ότι αν κανείς εγγύσει ακάθαρτον, μόνο να εγγύσει, μολύνεται. Μας λέει ακόμα ότι στο σπίτι του λεπρού έπρεπε να κατεδαφιστεί και όλα τα αντικείμενα που ήταν μέσα να καταστραφούν. Επειδή ήταν μολυσμένα και δεν έπρεπε να τα εγγύξουν, να κατεδαφιστούν όλα. Μας λέει ακόμα ότι η λία του πολέμου, αυτά που κέρδισαν, πράγματα που κέρδισαν ίσως πολέμους κλπ, και εκείνα έπρεπε να καταστραφούν, να τα καταστρέψουν τα πάντα.

είναι ο ίδιος ο οποίος απαρχής είπε να γίνουν και γίνηκαν. Και είναι ο ίδιος που θα ξαναπεί τώρα, μετά την τελική κρίση, και αφού ο Σατάν και οι αγγελοί του και ο θάνατος και ο Άδης και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης και όλοι αυτοί που τον ακολουθούν θα ρηφθούν στη λίμνη του πυρός, είναι αυτός που θα πει να ξαναγίνει νέος ουρανός και νέα γη. Και τότε φωτιά θα κατακάψει όλα τα στοιχεία αυτά, θα τα χωνεύσει και ένας νέος κόσμος θα μου δημιουργήσει. Διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Α, εδώ είναι κάτι σπουδαίο. Πού είναι εκείνα τα οποία αγωνιζόσουν εδώ πέρα στον κόσμο τούτο να αποκτήσει και τα φύλαγες και τα θεωρούσες μεγάλο θησαυρό, μην τα χάσεις, και ήτανε κολλημένη η καρδιά σου στο σπίτι σου, στην περιουσία σου, στα κτήματά σου, και ήσουν ικανός να σκοτώσεις άνθρωπο πλάι σου για ένα μέτρο γης που σου πήρε ή σου πάτησε, που ήσουν αδυνατός να σκοτώσεις άλλον γιατί σου πήρε τα χρήματα, που ήσουν αδυνατός να κάνεις επαναστάσεις για να τα αποκτήσεις και να τα κερδίσεις και πολέμους να τα κατακτήσεις. Πού είναι αυτά? Παρήλθαν. Παρήλθαν. Και δεν υπάρχουν πλέον. Και δεν υπάρχουν πλέον αν δεν κατεστάθηκαν. Να η ματαιότης της ανθρωπίνης ζωής. Να γιατί λέγει και έλεγε ο Ιησούς Χριστός, εργαστείτε για εκείνα τα πράγματα που δεν εκλείπουν, δεν φτύρονται, ούτε κλέπτονται. Εργαστείτε για εκείνα, διότι εκείνα είναι τα μόνιμα, τα αιώνια. Ο άνθρωπος που κατάλαβε αυτά τα πράγματα και κατάλαβε την προσωρινότητα των πραγμάτων τούτων στον κόσμο αυτόν και εργάζεται για εκείνα τα πράγματα, για εκείνες τις αιωνιότητες που μένουν, ο άνθρωπος αυτός είναι μακάριος, ευτυχής, σοφός, έξυπνος, κατάλαβε την ουσία των πραγμάτων. Ο άλλος είναι σαν το σκουλίκι, δίρεται εκεί πέρα, τρώει το χώμα και αγωνίζεται εκεί. Ο άλλος πετάει σε νέες σφαίρες, έχει βγει από τον κόσμο τούτον και πετάει, ξέρει τι κατέκτησε, ξέρει τι πήρε, δεν ενδιαφέρεται για τούτα που θα παρέλθουν, θα παρέλθουν. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθαν. Ούτε μνήμη δεν θα υπάρχει πλέον αυτό. Ούτε μνήμη. Αν το ξέρω πολλοί κόσμος αυτό το μεγάλο μυστικό. Εάν ξέβρανε αυτά τα πράγματα ο πολλοί κόσμος, που αγωνίζονται, που σκοτώνονται, που σπάζονται, που πολεμούν στον κόσμο τούτον, γιατί μοχθούν. Για λίγα χρονάκια, για λίγες ημέρες, για βέβαια πράγματα, για σκιές, τις οποίες θα εγκαταλείψουν μια μέρα στον κόσμο τούτον. Ενώ αυτός σε έφερε στην πρώτη τούτη σκηνή του κόσμου. Τούτη είναι η πρώτη φάση, είναι το προάβλιο του προαβλίου τούτος ο κόσμος. Το προχώρ του σπιτιού. Δεν είναι όλο το σπίτι. Έχει άλλα δωμάτια πιο μέσα, πιο πάνω. Υπάρχουν άλλοι κόσμοι στους οποίους μας προορίζει ο Θεός. Εδώ είμαστε στο προχώρ. Δεν προχωρήσαμε ούτε στο χώρο. Και σκέψου στο προχώρ να αγωνίζεσαι και να μάχεσαι και να σκοτώνεσαι στο προχώρ, ενώ σε προορίζουνε, υπάρχουν μέσα σαλόνια, τραπεζαρίες, που έχεις να μπεις ακόμα. Και ο Θεός μας προορίζει για εκείνη την αιωνιότητα, τη δοξασμένη. Είναι ή δεν είναι μακάρι οι άνθρωποι που επίστεψαν στο Χριστό και άνοιξαν την καρδιά τους και δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, ο σωτήρα τους και λυτρωτή τους, και συμφιλιώθηκαν με το Θεό και περιμένουν τα επάνω και κοιτούν ψηλά και προσμένουν τα άνω τα οποία δεν φτύρονται. Είναι ή δεν είναι έξυπνοι, σοφοί, μακάριοι και ευτυχοί? Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Ετούτο λιγάκι μας ξαφνιάζει. Καμιά φορά την κοιτάμε τη θάλασσα την ξηρά και λέμε τι ωραία η θαλασσίτσα και τη χαιρόμαστε. Γιατί στην αιωνιότητα δεν θα υπάρχει θάλασσα? Είναι όντως μυστήριο. Αλλά η θάλασσα φαίνεται πως είναι στοιχείο χωρισμού. Έτσι την ένιωσε και είναι. Έτσι την ένιωσε τουλάχιστον ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν κλεισμένος στην ίσο Πάτμο, χωρισμένος από τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας με

κύριε συνεδέετο, και έβλεπε ότι τον χώριζε απόσταση και το στοιχείο εκείνο το υγρό εχώριζε την επικοινωνία και αισθανότανε τόσο πολύ τον χωρισμό μέσα του ο Ιωάννης. Αλλά και απαρχή φαίνεται ότι τούτο το υγρό στοιχείο χρησιμοποιήθηκε ως στοιχείο κρίσεω. Το βλέπουμε αυτό στην αρχή του βιβλίου της Γενέσεως επί παραδείγματι, όταν λέει στο δεύτερο εδάφιο ότι οι ύδατα εσκέπασαν ολόκληρη τη γη, την τότε γη, την έκπαλε γη. Ήταν ένας παγκόσμιος κατακλυσμός πρώτου Νόε. Επίσης αργότερα, όταν γίνεται ο κατακλυσμός του Νόε, αργότερα, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο κεφάλαιο το Ζήτα, 11 εδάφιο, εκεί που γίνεται πλέον ο κατακλυσμός, πάλι το υγρό στοιχείο χρησιμοποιείται ως στοιχείο κρίσεως και καταστρέφεται ο κόσμος. Άλλωστε και τούτη η γη που είναι χωρισμένη σε υπήρους, Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αμερική, όλα είχε κάποτε καιρός που ήταν όλα ένα αυτά. Όλα ένα αυτά. Ήπειροι ήταν ενωμένοι. Ήταν η Παν-Γαία και γύρω-γύρω ήταν η Παν-Θάλασσα. Αυτό το δέχεται και η επιστήμη, οι επιστήμονες το δέχονται. Ο κόσμος μας χωρίζεται και οι ήπειροι ταξιδεύουν, αποχωρίζονται. Άλλοτε οι ήπειροι ήταν ενωμένες, ήταν μία γη και γύρω ήταν η θάλασσα. Σε επίσημα επιστημονικά περιοδικά το υποστηρίζουν αυτό ως καινούργιες ανακαλύψεις τις οποίες έχει κάνει η επιστήμη. Ότι στους βυθούς των ωκεανών γίνηκαν εξεργασίες και οι πυθμένες απεχώρησαν τα υπήρους τριγύρω. Ώστε και φαίνεται αυτό το πράγμα καθαρά, διότι η Νότιος Αμερική ήταν στην κοιλιά της Αφρικής. Χωνότανε. Η Αμερική θέλει σκηνώσει με ταυτόν και αυτή θέλουσι είσαι λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είσαι με ταυτόν, Θεός αυτόν και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάντα άκριον εκ των οφθαλμών αυτών και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εδώ βλέπει ο Ιωάννης μια νέα πόλη, τη νέα Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό. Είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και κατεβαίνει στη νέα γη και στους νέους, από τους νέους ουρανούς κατεβαίνει στη νέα γη, η σκηνή αυτή έρχεται από πάνω. Άρα υπήρχε η νέα Ιερουσαλήμ, υπήρχε. Δεν είναι αυτή η Ιερουσαλήμ της Χιλετούς Βασιλείας, αυτή που υπήρχε επί της γης κατά την Χιλετή Βασιλεία, διότι με την ανακαίνιση των ουρανών και της γης όλα κάηκαν και γίνηκαν καινούρια. Ποια να είναι αυτή η Αγία Πόλη, η νέα Ιερουσαλήμ που καταβαίνει, ετοιμασμένη από το Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύμφη κοσμημένη για τον άνδρα αυτή. Βέβαια μας την ονομάζει ότι είναι η σκηνή του Θεού μετά τον ανθρώπο. Δεν είναι ο χρόνος του Θεού που υπάρχει έξω από το αλλά είναι εκεί που ο Θεός συνώνει μαζί με τους ανθρώπους. Όπως λέγαμε πάνω στους ουρανούς, ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του στο υπερβατικό σύμπαν και φανερώνει τον εαυτόν του εν μέσω των αγγέλων και

έλεγε να είναι εκείνο το οποίο έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητάς του. Όταν τη νύχτα εκείνη που θα παρεδίδεται τους εφώτισε των ουρανών με ένα ιδιαίτερο τρόπο και τους είπε πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο πάλι να έρχομαι και θα σας παραλάβω για να είσαστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ασφαλώς. Θα πρέπει να πιστέψουμε ότι όταν ο Χριστός είπε πάω να σας ετοιμάσω τόπο, κάπου ήταν αυτός ο τόπος. Δεν ζουν στο κενό. Και εκείνοι που θα αρπαγούν και εκείνοι που θα σωθούν όσοι προέρχονται από τη μεγάλη θλίψη και εκείνοι που είσαν της παλαιάς οικονομίας και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τελικά ανήστανται, θα αναστηθούν και αρπάζονται στον ουρανό, πού θα πάνε? Στο κενό είναι? Δεν είναι στο κενό. Ο Θεός έχει ετοιμάσει πόλη. Και ο Θεός από αυτή την πόλη τους καλεί και αυτή η πόλη στα τέλη των καιρών, αφού λέγω η γη ανανεωθεί με πυρ, εμφανίζεται εδώ πέρα να κατεβαίνει από πάνω από τον Θεό στον ουρανό. Λέει στο 12ο της προς Εβραίους επιστολής, πάλι εκεί πέρα ο συγγραφέας της επιστολής εκεί της προς Εβραίους, ότι εσείς δεν προσήλθατε σε όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ, Ιώτα Β 18 στην προς Εβραίους. Αλλά λέει παρακάτω, προσήλθατε σε όρος Σιών, εις την πόλη του Θεού του Ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ. Και εις μυριάδας αγγέλων, εις παγνίγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εις τους ουρανούς, και εις Θεών κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα, και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν, και εις θέμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Ώστε λοιπόν, προσήλθατε στο όρο Σιών. Δεν είναι το επίγειον όρο Σιών. Το επίγειο όρο Σιών που είναι κτισμένη η Ιερουσαλήμ είναι τύπος εκείνου του επουρανίου επάνω, όπου είναι η άνω, η νέα Ιερουσαλήμ. Και σε αυτή τη νέα Ιερουσαλήμ, λέει, προσήλθετε που είναι μυριάδες αγγέλων και πανήγυρης πρωτοτόκων. Εκεί τα ονόματά σας είναι καταγεγραμμένα, σε εκείνη την πόλη. Αυτή είναι λοιπόν η νέα Ιερουσαλήμ. Και στο 14 κεφάλαιο εκεί της Αποκαλύψεως, πάλι ο λόγος του Θεού, στο ένα εδάφιο λέει «Και ειδού, και είδων, και ειδού αρνίων ιστάμενων επί το όρο Σιών», πάλι το όρο Σιών εδώ, «και μετά αυτού 144.000 που έχουν το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένο στο μετόπον αυτών και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης και ήκουσα φωνήν κιθαροδών που έλεγαν ήτινε σε κιθάριζον με τα κιθάρας αυτών και έψαλον ως οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδήσει δύνατο να μάθει την οδύν η μία 144.000 οι υγορασμένοι από τη σκή. Ούτε είναι οι μη μολυσέντες με γυναίκας, διότι παρθένοι είναι, ούτε είναι οι ακολουθούντες το αρνίον όπου αν υπάρχει, ούτε υγοράστησαν απαρκή από τον ανθρώπο να παρκεί στον Θεόν και στο αρνίον και στο στόμα αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμμομοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Πού είναι αυτοί όλοι? Στο όρο Σιών. Επάνω στο όρο Σιών λοιπόν είναι η πόλη του Θεού. Και αυτή η πόλη εμφανίζεται εδώ πέρα μέσα στη φρεσκάδα της, στην ομότητά της, στη λαμπρότητά της, στολισμένη σαν νύχτη για τον Ιησίο. Και αυτή είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Η πόλη, όπως θα δούμε, συγχαίεται σαν πόλη και σαν άνθρωποι. Δεν είναι μόνο πόλη, αλλά είναι πόλη και άνθρωποι. Είναι και πόλη, κατοικητήριο είναι και οι άνθρωποι που αποτελούν την πόλη. Όπως και εμείς λέμε, την τάδε πόλη και νοούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν μέσα. Συγχρόνως όμως είναι και τα διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν εκεί. Βεβαίως τα λόγια με τα οποία μας εκφράζεται εδώ πέρα είναι συμβολικά. Δεν είναι εύκολο να τα καταλάβει κανείς, διότι εκείνες οι πραγματικότητες δεν μπορούν να εκφραστούν με τα λόγια τα φτωχά που έχουμε εδώ κάτω. Ότι είναι συμβολισμοί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Διότι όταν λέγει επί παραδείγματι παρακάτω περιγράφει την πόλη αυτή

0: πυλώνες της πόλεως είναι 12 μαργαρίτες. Και γράφει ένας, αν υποθέσουμε ότι η πόλη αυτή λέει έχει τη πύλη της, η πύλη, κάθε πύλη είναι ένας μαργαρίτης, μαργαριτάρι, τι μέγεθος πρέπει να είναι αυτό. Η πύλη της πόλεως θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή, η πύλη. Από τα κάστρα της θα είναι υψηλά, ε. Μαργαριτάρι, ένα μαργαριτάρι. Αν τι όστρακο πρέπει να είναι αυτό που εγέννησε αυτό το μαργαριτάρι. Και τι ωκεανός πρέπει να είναι αυτός στον οποίο ετράφηκε αυτό το όστρακο. Και πού βρίσκεται αυτός ο ωκεανός. Οι λέξεις είναι συμβολικές. Μας δείχνουν πραγματικότητες του ουράνιου κόσμου, τις οποίες το πνεύμα μας δεν μπορεί να συλλάβει. Αλλά όμως, όπως εδώ πέρα μας λέει, κατεβαίνει σαν νύμφη, ετοιμασμένη για τον άνδρα αυτή, η πόλη εκείνη, επειδή ο νυμφίος είναι ο Χριστός, ο Κύριος, αυτού του κόσμου, που αποτελεί αυτή την πόλη, που κατεβαίνει από πάνω από τον ουρανό. Εκείνο όμως το οποίο έχει σημασία εδώ, είναι ότι ο Θεός θα σκηνώσει, θα κατοικεί πλέον με ταυτόν μαζί του, μέσα του, γύρω του, θα είναι ενθεωμένοι, εν το Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε, εν το Χριστό, για να είμαστε εν το Θεό, ενθεωμένοι με ταυτόν. Και αυτοί θα ονομαστούν λαοί αυτού, αυτός δεν θα είναι Θεός αυτών με ταυτόν. Και θα εξαλείψει ο Θεός πάντα άκριον από τον οφθαλμόν αυτών. Όχι τα δάκρυα στο σύνολο, παν δάκρυον, που δείχνει ότι ο Θεός θα ενδιαφερθεί για κάθε ανάγκη σου και περιπτωσή σου. Μία-μία θλίψη θα την εξαφανίσει, και τα δάκρυα και η πόνη και η θλίψη που επέκτανε ένα ρόλο στον κόσμο τούτον παιδαγωγικό, για να ξυπνήσουν τον άνθρωπο, να τον αφυπνήσουν, να τον φέρουν στο κρίσιμο σημείο και στην ανάγκη να εκζητήσει το Θεό και να συνδεθεί με το Θεό για του Ιησού Χριστού, τα δάκρυα και η πόνη τελείωσαν την αποστολή του. Εδώ κάτω ήταν. Εκεί δεν υπάρχει δάκρυ. Εκεί δεν υπάρχει πόνο. Και ο Θεός θα εξαλείψει πάντα άκριον από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ο θάνατος, αφού τον έριξε στη λίμνη του πυρός, πού να ξαναβρεθεί ο θάνατος. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Και μαζί με αυτά τα πρώτα που παρήλθαν, παρήλθαν και όλα όσα αποκτήσαμε στον κόσμο τούτον, και οι επιθυμίες μας και οι λαχτάρες μας και οι αγωνίες μας, και όλα παρήλθαν και έζησαν. Αχ, να το ξεβρε ο κόσμος ότι όλα αυτά θα παρέλθουν μια μέρα. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα, και λέγει προς εμέ γράψον, διότι είναι οι λόγοι τούτοι αλήθεια.
1: Και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου το μονογενή, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς και τον εθυσίασε στο Σταυρό, στο Γολγοθά για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Είμαι θα δική σου αγορασμένη, λυτρωμένη με το αίμα το πολύτιμο του Υιού της αγάπης σου. Είμαι θα υιοθετημένη από σένα χάρη στο Πνεύμα σου το Άγιο, με το οποίο μας εσφράγισες και με το οποίο μας έχρισες και το οποίο οικοδομεί μέσα μας τον Χριστό, την ελπίδα της δόξης. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή. Σε ευχαριστούμε για τους ουρανούς τους οποίους ετοιμάζεις για όλους εμάς. Αν και ανάξει, αν και εχθροί σου, αν και αποστάτες, όμως έχεις ετοιμάσει δόξες ανεξιχνίαστες από τη σκέψη τη δική μας και το δικό μας λογικό και το δικό μας νου. Είναι υπεράνω πάντων, ο Θεέ μας, αυτά τα οποία έχεις ετοιμάσει για μας. Όσα ο οφθαλμός δεν είδε και ότιον δεν άκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ετοίμασες εσύ για τους αγαπώντας σε. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας το βράδυ τούτο, δω χάρισέ μας μερίδα πνευματικής στροφής, αποκαλύψεως δική σου και χαράς και οικοδομής και απολαύσεως του προσώπου σου. Φρούρισέ μας στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. αδελφοί, θα κάνουμε μια σύνοψη πάλι του περασμένου μαθήματος, διότι δεν εγγράφει και επάνω. Δυστυχώς δεν το έγραψαν και παρεκάλεσαν να το πούμε πάλι. Λοιπόν, βεβαίως ποτέ δεν λέμε τα ίδια και κατά συνέπεια θα ακούσουμε και, αλλά αν και ακούσουμε κάτι ίδιο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και θα προχωρήσουμε. Είπαμε ότι τούτο το 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης δίνει την όραση στον Ιωάννη της πόλης της Αγίας, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό της Άνω Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η κατάληξη όλων εκείνων των κρίσεων τις οποίες ο Θεός έκανε στην ιστορία για να απομείνουν τελικά οι δίκαιοι, οι Άγιοι, τους οποίους ο Θεός θα πάρει επάνω και οι οποίοι θα αποτελέσουν την νύμφη του Ιησού Χριστού. Το σχέδιο του Θεού απ' αρχής ήταν ο κόσμος να εν χριστωθεί για να εν θεωθεί. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε το Θεό και να είμεθα εν το Θεό εάν δεν έχουμε πάρει τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είπε για τον εαυτόν του, εγώ είμαι η οδός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Για τον ουρανό δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Στην αρχαία εποχή πολλοί οδοί, λέει, άγουσις Ρώμην έλεγαν, αλλά για τον ουρανό υπάρχει ένας μοναδικός δρόμος. Ούτε ο Βούδας θα σε πάει εκεί, ούτε ο Μωάμεθ θα σε πάει εκεί, ούτε ο Κομφούκιος θα σε πάει εκεί, ούτε κανένας από τους μύστες της αρχαιότητας οι οποίοι εφάνηκαν κατά καιρούς. Όλοι αυτοί υπήρξαν δάσκαλοι ηθικής, διεπίστωσαν την αθλειότητα, την ανθρώπινη, το κακό των εγκοσμίων, θέλησαν να παρνηθούν τα εγκόσμια, κήρυξαν την ανυπαρξία όπως ο Βούδας, να καθεί κανείς στο μεγάλο τίποτα, όμως δεν μίλησαν για τη ζωή την αληθινή, την οποία προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Και ο Χριστός προσφέρει τη μοναδική λύτρωση. Βέβαια υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είπαν και τι έκανε ο Χριστός. Ήρθε και μείνανε οι αθλειότητες στον κόσμο. Και μείναν οι πόλεμοι και μείναν τα κακά και μείναν όλα αυτά τα οποία κανείς πειραματίζεται και βλέπει. Η απάντηση είναι ότι ο πρώτος ερχομός του Χριστού τακτοποίησε το μεγάλο μεγάλο θέμα της αμαρτίας. Όλη η δυστυχία και η κακοδαιμονία της ανθρώπινης ζωής οφείλεται στην αποστασία του ανθρώπου. Στο γεγονός ότι ο άνθρωπος εγύρισε τα νότα στο Θεό. Αν ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, είναι αυτονόητο ότι κάθε εκτροπή έξω από την πηγή της ζωής δεν μπορεί παρά να βρει στο θάνατο, να βρει τη δυστυχία. Το να κατοικεί ο Θεός μέσα στα πλάσματα τα οποία δημιουργεί, αυτή είναι η άπειρη ευτυχία των πλασμάτων, η απόλυτη ευτυχία, το ιδεώδες προς το οποίο πρέπει να τίνει κάθε άνθρωπος. Πώς μπορούμε να γίνουμε ευτυχείς? Αν ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, η επιστροφή στο Θεό είναι αναγκαιοτάτη. Και ο μόνος δρόμος πραγματικής επιστροφής είναι ο Χριστός. Διότι εν το Χριστό έχεις την καταδίκη εκείνου που προκάλεσε την αποκοπή, δηλαδή της αμαρτίας. Η αμαρτία καταδικάζεται, έχει καταδικαστεί εν το προσώπο του Χριστού και κατά συνέπεια ο άνθρωπος βρίσκει το δρόμο της επικοινωνίας πάλι με το Θεό. Και ο Θεός γεμίζει το πλάσμα με χαρά και ευτυχία. Έχουμε πει κι άλλοτε, δύο κινήσεις υπάρχουν στο Θεό. Η μία κίνηση να θέλει να υπάρχουμε. Αυτή είναι αγάπη. Θέλει να υπάρχουμε. Η άλλη κίνηση είναι η έλξη προς το Θεό και αυτή είναι η αγιώτης. Δηλαδή να πάρουμε τις θείες ιδιότητες μέσα μας για να γίνουμε ευτυχείς. Επειδή ο άνθρωπος μόνον σε αυτές τις θείες ιδιότητες εάν ζει είναι ευτυχής. Αν ζεις στη δικαιοσύνη, στην αγάπη, στην αγιότητα, στην καθαρότητα, στην ευσπλαχνία, στην... αυτή είναι η ευτυχία. Εάν ζεις έξω από αυτά, είσαι δυστυχής. Στην αδικία, στο μίσος, στο φθόνο, στο κακό. Εκείνη είναι η κόλαση. Εδώ λοιπόν έχουμε την πόλη την Αγία που κατεβαίνει από τον ουρανό. Είπαμε ο Θεός καλεί τους ανθρώπους να πάνε προς Αυτόν και ο Θεός να κατοικεί μέσα τους και αυτή είναι η άπειρος ευτυχία που αρχίζει από τώρα και για όλη την αιωνιότητα. Έχουμε λοιπόν εν το Θεό την χαρά μας. Και εδώ στο ΚΑΑ κεφάλαιο, το 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης λέει ο Ιωάννης, ήλθε προς εμέ ένας εκ των 7 αγγέλων που έχουν τις 7 φιάλες της πλήρης από των 7 εσχάτων πλήγων. Οι πληγές, ο Θεός δεν θέλει να πληγώνει, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Δεν μπίνει χαμομήλιο ο Θεός, όπως το νομίζουν μερικοί. Δεν μπορεί δηλαδή να ευλογεί το κακό και να ευλογεί την αδικία και να δέχεται τον άδικο κατά τον ίδιο τρόπο που θα δεχτεί τον άνθρωπο τον δίκαιο. Αν ο Θεός ρίχνει πληγές απάνω σε αυτόν τον κόσμο, είναι επειδή ο κόσμος είναι σκληρός, αποστατημένος, πείσμων, δεν επιστρέψει στο Θεό, και ο Θεός ρίχνει τις πληγές. Είναι ο μεγάλος παιδαγωγός, μήπως οι άνθρωποι ανανύψουν και επιστρέψουν. Θα σου δείξω λοιπόν την ύφη, την γυναίκα του Αρνίου. Και είπαμε ότι πόλεις και άνθρωποι άγιοι κατά κάποιο τρόπο ταυτίζονται, συγχαίονται, ταυτίζονται. Ο Ιωάννης έχει την όραση της νύμφης του Αρνίου. Και η νύμφη αυτή δεν είναι μονάχα άνθρωποι, είναι και πόλεις, δεν είναι πόλεις, είναι και άνθρωποι. Θα θυμηθούμε, και το είπαμε και την άλλη φορά, ότι ο Θεός απεκάλυψε στον Αβραάμ ότι ετοιμάζει πόλη. Ήταν ένα μεγάλο μυστικό το οποίο δεν είχε ακουστεί πριν, νωρίτερα. Ο Αβραάμ άκουσε αυτό το μυστικό και παρατήθηκε κάθε προσπάθειας και κάθε φιλοδοξίας να βάλει θεμέλια στον κόσμο τούτο. Διότι εσκέφτηκε, αν ο Θεός ετοιμάζει πόλη, προς τι να βάλω θεμέλια. Τούτη γη σαλεύει. Και οι πολιτείες της γης σαλεύουν. Και ο κόσμος τούτος δεν θα μείνει. Ξέρετε τι έγινε και στη Θεσσαλονίκη με ένα παγκόσμιο σεισμολογικό συνέδριο που μαζεύτηκαν από όλο τον κόσμο επίσημοι σεισμολόγοι και είπαν ότι μπροστά μας είναι ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Πολύ μεγάλος σεισμός μπροστά μας. Μα η Αγία Γραφή το έχει πει πολύ νωρίτερα. Θα γίνει σεισμός και είναι μία από τις τελευταίες πληγές που τα βουνά θα πέφτουν. Τα νησιά θα εξαφανιστούν. Αλλά τι λέγω. Όταν λέει νέους ουρανούς και νέα γη, λέγει ότι τούτη η γη και τούτος ο ουρανός θα φύγουν. Μα θα πει κανείς, τέτοια γη, τέτοια βουνά, ένας ουρανός, τόσοι γαλαξίες, όλα αυτά τα πράγματα θα φύγουν. Βεβαίως θα φύγουν. Διότι ο Θεός είπε να γίνουν, και αν αυτά τα πράγματα έχουν μολυνθεί από την αδικία του ανθρώπου, ο Θεός δημιουργεί και ετοιμάζει καινούριους κόσμους, ένα νέο κόσμο. Διαβάζουμε λοιπόν από το 9 εδάφιο και κάτω, θα σου δείξω τη νύμφη, τη γυναίκα του Αρνίου. Και με έφερε λοιπόν εμπνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό και μη έδειξε την πόλη, την μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Θυμηθήκαμε την άλλη φορά πως ο Ιησούς Χριστός το ανώγιο εν ώψη του να αντιμετωπίσει εκείνο το πάθος και εκείνη την εγκατάλειψη στη Γεθσημανή και το Σταυρό, μίλησε στους μαθητές και τους ενδυνάμωσε, τους παρηγόρησε, τους ενίσχυσε με το να τους πει πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Φαντάζομαι τα μάτια των μαθητών κοιτάξανε τον ουρανό εκείνο το βράδυ και τον είδαν τον ουρανό να φωτίζεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Ποτέ δεν τον είχαν δει έτσι. Τι κρύβει ο ουρανός? Εμείς βλέπουμε τα αστέρια από πάνω. Μέχρι εκεί φτάνει η όρασή μας. Το τηλεσκόπιο ανακαλύπτει και κάποιους αστερισμούς ή ηλίους, ας το πούμε, που δεν είναι ορατοί με το γυμνό μάτι. Αλλά τι κρύβει ο ουρανός? Ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και μας έδειξε και μας είπε ότι άκουσε ρήματα άρρητα, λόγια που δεν μπορούν να υποθούν, και είδε πραγματικότητες τις οποίες δεν μπορεί να περιγράψει. Είναι ο κόσμος αυτόν τον οποίο τα μάτια μας βλέπουν και τα τηλεσκοπιά μας βλέπουν μόνον, ή υπάρχει και πολύ πέραν αυτών και άλλος κόσμος? Οι Εβραίοι μιλούσαν για 7ο ουρανό, 7 ουρανοί. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει για τον Ιησού Χριστόν ότι διήλθε όταν αναλήφθηκε διαμέσου πάντων των ουρανών και εκάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Εκάθισε. Τι είναι λοιπόν μπροστά μας, ποιοι κόσμοι μας περιμένουν?

των Υιών του Θεού. Τότε που θα γίνει φανέρωση, αποκάλυψη των Υιών του Θεού. Εκείνοι δηλαδή που, που είναι παιδιά του Θεού, που έχουν το πνεύμα του Θεού μέσα τους, που έχουν αναγεννηθεί, που οι αμαρτίες τους είναι συγχωρημένες με το αίμα και τη θυσία του Χριστού και έχουν πάρει το πνεύμα το Άγιον του Θεού, αυτοί κάποια μέρα θα φανερωθούν εν δόξη. Τούτο το ταπεινό σκήνομα που το βλέπεις απ' έξω, που γερνάει, που ζαρώνει, που μαραίνεται, διότι είναι οι δυνάμεις της φθοράς που δουλεύουν μέσα σε αυτό, θα το δεις μια μέρα. Και θα το δεις μια μέρα μέσα στη δόξα, όταν το πνεύμα το Άγιον του Θεού που κατοικεί μέσα μας ξεχυθεί και απ' έξω και ολόκληρος ο άνθρωπος μπει στη δόξα. Και μας λέει ότι αυτή η Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από πάνω έχει την δόξα του Θεού. Και ο λόγος του Θεού το λέει σαφώς, ότι όταν ο Χριστός φανερωθεί θα είμεθα και εμείς όμοιοι με Αυτόν και θα είμεθα ειλικρινείς, απρόσκοποι στην παρουσία του Κυρίου. Θα έχουμε την δόξα του Θεού. Ποια ήταν η δόξα του Θεού? Και η λαμπρότης αυτής η το ομοία με λίθον πολύτιμον ως λίθον ίασπιν κρυσταλίζοντα. Μας έδειξε στο τέταρτο κεφάλαιο, όταν μας έδειξε το θρόνο του Θεού και τον καθήμενο εις των θρόνων, ότι αυτός ήταν λέει σαν ίασπις κρυσταλίζον, ο καθήμενος εις των θρόνων. Στον τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Ίασπις κρυσταλίζον, λέει, και ο καθήμενος ή το όμοιος κατά την θέαν μελίθον ίασπιν. Ίασπιν είναι λίθος, φωτεινός, καθαρός, κρυσταλίζον, που είναι η δόξα του Θεού, και αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας και των πιστών γενικά. Μάλιστα παρακάτω θα μας πει ότι δεν έχουν ανάγκη από φως, διότι είναι ο Ιησούς που φωτίζει. Στο εδάφιο το 23, η πόλη δεν έχει χρία ηλίου ούτε σελήνης για να φέγγωσε εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτή. Για φανταστείτε η δόξα του Θεού. Τι είναι αυτή η δόξα του Θεού? Δεν είναι υλικόν φως. Είναι οι ιδιότητες του Θεού που ακτινοβολούνται, αλλά αυτές είναι φως πνευματικών. Η δικαιοσύνη του, η αγάπη του, η αγαθότης του κλπ. Όλες αυτές οι ιδιότητες αποτελούν, καθώς βλέπεις το Θεό και τα βλέπεις αυτά στην τελειότητά τους, λες αυτός μπροστά μου που βλέπω είναι Θεός. Μου το δείχνει η ακτινοβολία των ιδιωτήτων. Είναι η δόξα του. Δόξα θα πει από το δοκαίο δοκό. Τι νομίζεις για κάποιο πλάσμα? Βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σου. Τι νομίζεις γι' αυτόν? Βλέπεις έναν άγγελο. Τι νομίζεις γι' αυτόν? Τι ιδιότητες ακτινοβολεί και σου στέλνει? Βλέπεις έναν Θεό. Τι ιδιότητες ακτινοβολεί και σου στέλνει? Λοιπόν, αυτές τις ιδιότητες θα τις έχουν πάρει και οι Άγιοι εκείνη την ημέρα. Το γεγονός ότι μέσα μας κατοικεί το πνεύμα το Άγιον του Θεού, το οποίο φέρνει τη ζωή του Χριστού μέσα μας, τις ιδιότητες του Χριστού μέσα μας, και αυτές θα ξεχυθούν και προς τα έξω, θα έχουμε το φως του Θεού μέσα μας. Και είχε ακόμα, λέει, τείχος μέγα και υψηλό, προστασία απόλυτος. Κανείς δεν μπορεί να μπει σε εκείνη την πόλη. Μεγάλη προστασία, τείχος μέγα και υψηλό, ώστε να μην μπορεί ο οποιοδήποτε να μπει μέσα. Δείχνει η ανάξη να μπορούν να εισέλθουν και φανερώνει προστασία και ασφάλεια. Και είχαμε πει ότι στον Ισαΐα στο 26 και εδάφιο 1 του Ισαΐα λέει εκεί σωτηρίαν αντί τυχών και περιτυχισμάτων θέλω βάλει. Λέει το τείχος σωτηρία. Είναι τείχος. Η σωτηρία με την οποία ο Θεός σκεπάζει. Είναι στον Ισαΐα στο 26 κεφάλαιο και εδάφιο 1. Το διαβάσαμε την άλλη φορά. Για να μην κανείς νομίσει ότι αυτό το τείχος περί του οποίου ομιλεί, που καλύπτει την πόλη, το τείχος αυτό είναι από πέτρες, τέτοιες υλικές πέτρες.

αυτά είναι συμβολικά. Και οι πόλεις αυτοί είναι άνθρωποι και πόλεις, αλλά δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Είμεθα χώμα, αγαπητοί. Το καταλάβατε ότι είμαστε χώμα. Και οι σκέψεις μας δεν μπορούν να ανεβούν παραπάνω από το χώμα, να, μια σταλίτσα. Πού να συλλάβουμε αυτά τα αιώνια πράγματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και τα οποία όσα δεν είδε, και ο άνθρωπος λέει δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβει. Μα αφού δεν είδε, δεν ήκουσε και δεν ανέβηκαν στην καρδιά του, πώς να τα περιγράψει. Αυτά τα αποκαλύπτει η Γραφή. Έχομεν πόλην οχυράν, λέει ο Ισαΐας. Σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός, αντί τυχών και περιτυχισμάτων. Σωτηρία. Ώστε λοιπόν η πόλη έχει τείχος υψηλών μέγα, και το τείχος αυτό μπορεί να είναι σωτηρία, μπορεί να είναι δεν ξέρω τι, έχει δείχνει, μιλάει μάλλον, συμβολίζει ασφάλεια, προστασία κλπ. Και είχε 12 πυλώνες και εις τους πυλώνες 12 άγγελοι, 12 πυλώνες. Πυλώνες δείχνει την, είναι εικόνα εισδοχής. Αλλά κοιτάξτε πάλι στον Ισαΐα στο κεφάλαιο ξύ. Κεφάλαιο 60 στον Ισαΐα και εδάφιο 11 έως και 18. Ξύ 11 και 18. Λέει τα εξής. Και επίλε σου θελουσίστε πάντοτε ανοιχτέ, δεν θέλουσι κλειστή ημέρα και νύχτα. Για να εισάγωσι εισέ τας δυνάμεις των εθνών και να εισφέρονται οι βασιλείς αυτών. Αυτή η πόλη του Θεού θα είναι και στην χιλιετή βασιλεία και στην αιωνιότητα. Δεν μπορεί να την τοποθετήσει κανείς μόνο στη χιλιετή ή μόνο στην αιωνιότητα. Είναι η πόλη του Θεού η οποία αποτελείται από όλους τους ανθρώπους τους δικαίους και αγίους οι οποίοι θα σωθούν και οι οποίοι θα υπάρχουν και στη χιλιετή βασιλεία και στην αιωνιότητα. Και στο 18 εδάφιο λέει δεν θέλει ακούεστε πλέον βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφής τα όρια σου, αλλά θέλεις ονομάζει τα τείχη σου σωτηρίαν. Κοιτάξτε, τείχη που ονομάζονται σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεσιν. Τώρα πώς θα είναι η ένεση, σπήλες για τον οποίο εισέρχεται κανείς εις την πόλη, εδώ είναι το μυστήριο. Ένεσης. Και δείχνει καθαρά ότι ο κόσμος θα εισέρχεται μέσα σε αυτή την πόλη διαμέσου των Αγίων του Θεού. Είναι η ένεσης, ακτινοβολή, φως και δόξα Χριστού, ώστε οι λαοί να εισέρχονται δι' αυτών μέσα στην πόλη. Στη χιλιετή βασιλεία οι λαοί. Στους νέους ουρανούς και στη νέα γη δεν θα υπάρχουν λαοί έτσι. Αλλά έχουμε νέο κόσμο, αλλά η πόλη αυτή θα υπάρχει. Και μας λέει ότι στις πόλεις, στους πυλώνες αυτούς υπάρχουν άγγελοι. Σε κάθε πυλώνα είναι άγγελοι. Λέει και είχε τείχος μέχα και 12 πυλώνες και εις τους πυλώνας 12 αγγέλους φύλακες. Και ονόματα επιγεγραμμένα τα οποία είναι τα ονόματα των 12 φυλών των Υιών Ισραήλ. Ο πιστός Ισραήλ και η πιστή Εκκλησία και εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν μαρτυρία στα χρόνια του Αντιχρίστου, οι οποίοι θα σωθούν τελικά, όλος αυτός ο κόσμος αποτελούν την πόλη την επάνω. Και έχει προς ανατολάς πυλώνες τρεις, προς βοράν πυλώνες τρεις, προς νότον πυλώνες τρεις, προς δυτμάς πυλώνες τρεις. Που σημαίνει ότι η πόλη αυτή είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, είναι σε όλα τα σημεία του ορίζοντος, σε όλα τα σημεία του ορίζοντος, η πόλη, τέσσερα σημεία του ορίζοντος, και δείχνει, φανερώνει την παγκοσμιότητα των ευλογιών διαμέσου των ουρανίων Αγίων του Θεού, των Αργίων, των ουρανίων όντων. Η παγκοσμιότητα, τα τέσσερα αυτά, τρεις εδώ, τρεις εκεί, τρεις, Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο, από τρεις
δείχνει την παγκοσμιότητα των ευλογιών για τον ουρανίον Αγίον του Θεού. Και ο λαλών μετεβού είχε κάλαμον χρυσούν για να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτή. Και η πόλη σκείται τετράγωνος, τελειώτης από όλες τις πλευρές. Το υπέρτατον της τελειότητος και μέτρων χρυσούν δικαιοσύνης και αγιότητος το μετράει. Και λέει και η πόλη σκείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσο και το πλάτος. Το τετράγωνο ίσως είναι σύμβολο της αρμονίας και της τελειότητος. Όσον και το πλάτος. Και εμέτρησε την πόλη με κάλαμον έως 12.000 σταδίων. Και είπαμε τα στάδια είναι το στάδιο, κάθε στάδιο 200 περίπου μέτρα επί 12.000 κάνουν 2.400.000 μέτρα. 2.400.000. Δηλαδή αν υπολογίζει κάποιος ότι αυτή η πόλη θα πρέπει να πιάνει από τη Ρώμη, να φτάνει μέχρι τη Δανία, να εκτείνεται μέχρι τη Μόσχα, ως την Άγκυρα και να γυρίζει πάλι μέχρι τη Ρώμη. Τι πόλη είναι αυτή. Τι πλήθος Αγίων ανθρώπων που θα αποτελέσουν την ημέρα εκείνη τον κόσμο της αιωνιότητος. Τον κόσμο ο οποίος και θα διοικήσει στην αιωνιότητα. Διότι η διοίκηση του κόσμου στον αιώνα που έρχεται ανήκει στους Αγίους. Οι Άγιοι θα κυβερνήσουν τον κόσμο. Σήμερα κυβερνούν τον κόσμο οι εξυπνάκηδες, οι καταφερτζίδες, εκείνοι που κατορθώσουν να αναρριχώνται. Αλλά αυτά γίνονται μέσα στον κόσμο της αδικίας, όπως είναι τούτος. Εκείνη την ημέρα, στην παρουσία του Θεού, του Αγίου Θεού, η Αγιώτης είναι αυτή που θα επιβληθεί και αυτή θα κυβερνήσει. Οι Άγιοι θα κυβερνήσουν τον κόσμο. Και το σπουδαίο είναι ότι ο Θεός υπέβαλε τον κόσμο την κουμένη, τη μέδουσα περί της οποίας μιλούμε, όχι σε αγγέλους, αλλά σε ανθρώπους Αγίους. Οι άνθρωποι των οποίων κεφαλή είναι ο Χριστός και οι οποίοι θα ομοιάσουν με τον Χριστό. Μπορεί να φανταστείς τον Χριστό πως είναι στη δόξα. Μπορείς. Ο Ιωάννης τον είδε και έπεσε με το πρόσωπο κάτω. Δεν ήταν δυνατόν να τον κοιτάξει. Ο ήλιος έφεγγε στη δόξα του. Και ο Απόστολος Παύλος στον δρόμο προς τη Δαμασκό είχε μια τέτοια εμπειρία που δεν μπορούσε να την περιγράψει. Είδον φως, είπε απολογούμενος, υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Εδώ τον ήλιο δεν μπορεί να κοιτάξει. Φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Αυτή θα είναι όλοι οι πιστοί, θα έχουν τη δόξα αυτή και είναι αυτοί που θα κυβερνήσουν τον κόσμο. Υπέταξε τον κόσμο την οικουμένη, τη μέλουσα περί της οποίας λαλούμε. Όχι σε αγγέλους, αλλά σε σπέρμα Αβραάμ, στους πιστούς. Το τείχος λοιπόν 144.000 και η πόλη τετράγωνος προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος για να ξεχύνει την παγκοσμιότητα των ευλογιών του Θεού σε όλο τον κόσμο. Και η οικοδόμηση του τείχους αυτής ήταν η ίασπις και η πόλη χρυσάφι καθαρό, όμοια με ίαλον καθαρό. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτές τις πραγματικότητες. Και ο Ιωάννης καταφεύγει σε μέσα, θα λέγαμε, τα οποία χρησιμοποιούμε, πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε στον κόσμο τούτον. Λίθος η ίασπις, το επαναλαμβάνει. Και σαν η πόλη είναι σαν χρυσάφι καθαρό, η χρυσή πόλη που μοιάζει τόσο καθαρό σαν γυαλί καθαρό. Αυτά ξεφεύγουν και της φαντασίας της ανθρώπινης. Τα θεμέλια του τείχους της πόλης είναι κοσμημένα με κάθε λίθο πολύτιμο. Και διαβάσαμε την άλλη φορά τους λίθους, τους διατρέχω έτσι κάπως γρήγορα για να θυμηθούμε.
Ο πρώτος λίθος είναι ίασπις. Αυτός ο ίασπις δίνει την εικόνα της καθαρότητος και ανεξιχνίας της δόξας. Ο δεύτερος λίθος είναι σάπφυρος, το ζαφύρι. Είναι κιανούν, δηλαδή γαλάζιο, δείχνει την δόξα του επουρανίου Χριστού. Βρίσκεται το ζαφύρι στην Ινδία, στην Αιθιοπία, και στη σκληρότητα ξεπερνάει και το διαμάντι. Τώρα θα είναι λίθος τέτοιος? Όχι ασφαλώς. Αυτό είναι συμβολικό. Σαν σάπφυρος. Ο τρίτος είναι χαλκιδόν. Χαλκιδόν. Άι βρέστο. Χαλκιδόν. Χαλκιδόν είναι λευκό. Δείχνει την αγνότητα, την αγιότητα. Βρίσκεται σε εκεί στη Μικρά Ασία, εξού και πόλης Χαλκιδόν υπάρχει, φαίνεται εξαιτίας του λίθου του πολιτήμου που βρέθηκε εκεί. Ο τέταρτος είναι σμάραγδος, είναι πρασινοπός, δείχνει την επίγεια δόξα του Μεσσία. Ο πέμπτος είναι σαρδόνιξ και είναι ερυθρός, κατακόκκινος, είναι ένας ευγενής αχάτης, βρίσκεται στην Ινδία, στην Αραβία. Συμβολίζει τον θάνατο του Χριστού, το βίαιο θάνατο του Χριστού. Για τον σάπτυρο είχε πει ο Επιφάνιος, λίθος σάπτυρος πορφυρίζων, πολλά δε γέννη τούτου υπάρχουσι. Έστι γάρ ο βασιλικός, ο οποίος είναι χρυσοστιγής. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα να τα πιάσουμε. Ο έκτος λίθος είναι Σάρδιον. Εκ των Σάρδεων, πόλης της Μικράς Ασίας, ονομάστηκε φαίνεται από τον λίθον. Ή και στη Βαβυλώνα ή στην Αραβία. Είναι το κοινό ονομαζόμενο ρουμπίνι. Κόκκινο. Συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Ο έβδομος είναι χρυσόλιθος. Χρώμα χρυσαφή. Πολύτιμο. Διαφανές. Βρίσκεται στην Αιγύη Ανατολή. Συμβολίζει τη βασιλική δόξα του Χριστού. Το 8ο λιθάρι, θεμέλιο λιθάρι, είναι βύριλος. Ο βύριλος έχει θαλασσί πράσινο και είναι ποικιλίες από αυτό. Ο Επιφάνιος λέει γλαυκίζον μένε στην θαλασσοβαφής. Θαλασσοβαφής. Δείχνει την ανάπαυση των σεσωσμένων. Το 8ο βύριλος. Το 9ο τοπάζιον, και το τοπάζιον της Αιθιοπίας, για το οποίο μιλάει ο Ιώβ, η σοφία λέει είναι πιο πολύτιμη και από το τοπάζιον. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να μετρηθεί για την σοφία. Θέλει να δείξει ότι πολύτιμη λύθη, τόσο πολύτιμη σαν το τοπάζιο της Αιθιοπίας, δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν την σοφία. Εκείνος που έχει σοφία Θεού, και η σοφία είναι ο φόβος του Θεού, αρχή της σοφίας. Φόβος Θεού, αρχή της σοφίας. Είναι πιο πολύτιμη και από τα... Είναι κυτρινοπό ή και πράσινο διαφανές. Έμβλημα της δικαιοσύνης του Θεού. Το 10ο είναι χρυσόπρασος. Πράσινο χρυσό. Φανερώνει την δικαιοσύνη και την ελπίδα των πιστών. Το 11ο, Ιάκυνθος. Που αλλάζει χρώμα, πύρινο και θειώδες. Με τη φωτιά αλλάζει χρώμα. Ο Ιάκυνθος. Και ο 12ος είναι αμέθιστος. Έχει ένα ιώδες, μόβου ή και προς τον μπλε. Δείχνει την αυτοκρατορική δόξα του Χριστού. Αυτά όλα βέβαια. Άνθρωποι, θα λέγαμε πιστοί, προσπάθησαν να φανταστούν τι θα ήταν δυνατό να συμβολίζει το καθένα από αυτά. Αλλά είναι ασύλληπτα και είναι άπιαστα. Είναι η δόξα αυτής της πόλης που θα την δούμε μια μέρα. Και οι 12 πυλώνες ήσαν 12 μαργαρίτες. Το μαργαρί...

Που σημαίνει ότι εάν ο Θεός κατοικεί στις καρδιές μας, αλλά και τώρα ακόμα, δεν έχουμε ανάγκη από ναό εξωτερικό. Η Εκκλησία από τα πρώτα της χρόνια ελάτρευε τον Θεό χωρίς κάποιο εξωτερικό κτίριο. Δεν έχουμε ανάγκη από εξωτερικό κτίριο. Εάν αύριο γίνει ένας διωγμός και μας διώξουν από εδώ πέρα και φύγουμε ή καταστραφεί τούτο, δεν μπορούμε να λατρεύσουμε στον Θεό. Οπουδήποτε να μαζευτούμε, στις κατακόμβες, η Εκκλησία λατρεύει. Ο Ιησούς Χριστός είπε: ο Θεός λατρεύεται εν πνεύματι και εν αληθεία. Ο Θεός κατοικεί μες στις καρδιές μας. Και εφόσον κατοικεί μες στις καρδιές μας, εμείς είναι τα ναός του Θεού του ζώντος. Και η λατρεία προς τον Θεό ξεχύνεται από μέσα από τις καρδιές μας και υψώνεται προς τα πάνω. Συνεπώς, σε αυτή την πόλη ναών δεν είδων εν αυτή. Δεν χρειάζεται ναός. Το λέει σε σχέση με τον Ισραήλ, ο οποίος έπρεπε να είναι, να έχει ναών και να λατρεύει τον Θεό. Οι Ισραηλίτες σήμερα που σκορπίστηκαν στον κόσμο έπειτα από το 70 μετά Χριστόν που ο Τίτος, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, δεν μπορούσαν να κάνουν λατρεία προς τον Θεό. Έχουν συναγωγές στις οποίες διαβάζουν το Μωσαϊκό νόμο, διδάσκουν, αλλά όχι να λατρεύσουν. Θυσίες και προσφορές και λατρείαν πραγματική όπως την κάνανε μόνο στο ναό. Γι' αυτό πρέπει να ξανακτιστεί ο ναός εκεί στην Ιερουσαλήμ, στον τόπο που είχε υποδείξει ο Θεός. Εκεί κτίστηκε ο ναός και δεν μπορούν να κάνουν λατρεία παρά μονάχα να ξαναγυρίσουν, ξανακτιστεί ο ναός. Η Εκκλησία όμως είναι η ίδια ναός του Θεού, επειδή ο Θεός κατοικεί μέσα μας και προσφέρουμε στο Θεό θυσίες πνευματικές, δοξολογία και ένων και ύμνων από μέσα από τις καρδιές μας. Ναών δεν είδον εν αυτή, διότι ναός αυτός, αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Όταν ο Θεός κατοικεί μέσα μας, να ο ναός. Εκεί στον Ισραήλ, όταν ο Ισραήλ αμάρτησε, η δόξα του Θεού, η νεφέλη της δόξης, υψώθηκε από τον ναό, κινήθηκε σαν να μην ήθελε να αφήσει τον Άγιο Τόπο των σχηνωμάτων του και μετά λέει έφυγε προς Ανατολάς η δόξα του Θεού. Σήμερα θα ξαναφτιάξουν τον ναό, αλλά ο Θεός δεν είναι εκεί. Επειδή οι καρδιές είναι στην αμαρτία και ο Θεός δεν μπορεί να κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, κατοικεί μέσα σε καρδιές οι οποίες έχουν αγιαστεί, καθαριστεί με το αίμα του Χριστού, ζουν ζωή αγιότητος και ο Θεός κατοικεί εκεί. Κύριος ο Θεός λοιπόν, ο Παντοκράτορ και το Αρνίον, όπου βρίσκεται ο Θεός εκεί είναι ναός. Είναι στις καρδιές μας, εδώ είναι ο ναός. Και είπα, είτε πάμε στις κατακόμβες, είτε πάμε σε ένα μεγαλοπρεπές κτίριο, σε ένα ντουόμο όπως έχουν εκεί στο εξωτερικό στη Δύση, οπουδήποτε έξω στο ύπαιθρο, αν συναχτούμε λατρεύουμε τον Θεό, επειδή ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Και η πόλη δεν έχει χρίαν του ηλίου ουδέ της σελήνης. Τι να τον κάνει στον ήλιο, τις γαρ χρίαν ναού αισθητού, τι εχούσι των Θεών φρουρών και σκέπιν, λέει ένας ερμηνευτής. Και δεν έχουν ανάγκη ηλίου. Εν θα γάρ ο της δικαιοσύνης νοητός ήλιος αισθητών φωστήρων ουχρία. Τι να τα κάνεις αυτά? Αυτοί είναι φωστήρες που είναι αισθητοί, χτυπούν στις αισθήσεις των ανθρώπων. Αλλά όταν έχεις τον ήλιο της δικαιοσύνης, τι να κάνεις τους αισθητούς φωστήρες? Άλλωστε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας είναι σύμβολα ουρανίων πραγμάτων. Ο ήλιος συμβολίζει τον Χριστό. Τα αστέρια συμβολίζουν τους Αγίους του Θεού. Μα γι' αυτό εδόθηκαν γύρω μας. Το σύμπαν μας διδάσκει για τα πράγματα τα μελλοντικά, τα οποία μέλουμε να δούμε μια μέρα. Και αυτή η μέρα δεν είναι αργά, δεν έρχεται αργά. Είμαι θα ήδη στα πρόθυρα. Τρέχομαι προς το μέλλον. Κάθε μέρα μας σπρώχνει όλο και μπροστά και μπροστά. Και πάμε κατά πού? Όχι στο νεκροταφείο. Πάμε για τον ουρανό. Τι χαρά. Έλα φίλε μας και εσύ μέσα στη συντροφιά. Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη ηλίου για να φωτίσει, για να φέγγωσε αυτή. Διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτήν. Όταν είναι η παρουσία του Θεού, το φως, το πνεύμα.

πνευματικό του Θεού και ο λίχνος αυτής είναι το αρνίον. Έγραφε ο Ισαΐας, ο ήλιος σου δεν θέλει δύση πλέον, ουδέ θέλει εκλείψει η σελήνη σου, διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιον σου φως. Αιώνιον φως. Και πάλι ο ψαλμωδός λέει εν το φωτί σου θέλομεν ειδή φως. Στο φως του Θεού βλέπομεν φως. Το φως το πραγματικό και αλήθινο είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είπε ο Ιησούς εγώ είμαι το φως, η αλήθεια, η ζωή, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και αυτή η ζωή, η αιώνια ζωή, δίδεται από το Θεό. Και αυτή η ζωή είναι το φως. Ο θάνατος είναι το σκοτάδι και η άρνηση. Και τα έθνη των σωζωμένων, στη Χιλιετή Βασιλεία βεβαίως, θέλουν συμπεριπατή εν το φωτί αυτής. Θα έχουν ένα φως που θα έρχεται από πάνω. Και αυτό το φως είναι η πόλη η Αγία. Και η βασίλισσα της γης φέρουσε τη δόξα και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουν κλειστεί την ημέραν, διότι νύξ δεν θέλει είστε εκεί. Νύχτα δεν θα είναι. Νύχτα που συμβολίζει την άγνοια, που συμβολίζει το σκοτάδι, που συμβολίζει τον θάνατο, δεν θα είναι εκεί, ούτε νύχτα. Η ηθική νύχτα δεν θα είναι εκεί. Ούτε χρόνος ανανεώσεως του οργανισμού. Δεν θα χρειάζεται να κοιμηθείς για να πάρεις δυνάμεις. Επειδή εκείνο το οποίο θα αναστηθεί ανίσταται εν δυνάμει. Και θέλουν συμφέρει τη δόξα και την τιμή των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Έχει γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής του αρνίου? Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι επάνω στους ουρανούς υπάρχουν βιβλία τα οποία γράφονται, στα οποία καταχωρούνται οι πράξεις των ανθρώπων, τα έργα τους. Εκείνη την ημέρα ο Θεός θα βάλει την κασέτα της ζωής σου και θα ακούσεις ό,τι έπραξες σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Σε αυτό το βιβλίο της ζωής γράφονται εκείνοι οι οποίοι ειλικρινά έχουν πιστέψει στον Χριστό, έχουν δεχθεί τον Χριστό προσωπικό του σωτήρα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, που θα πει ότι σου δίδεται πλέον η ζωή η αιώνια, να ζήσεις αιώνια στην παρουσία του Θεού. Όταν οι μαθητές του Ιησού πήγαν και τους απέστειλε να κηρύξουν και τους έδωσε και τη δύναμη να βγάλουν δαιμόνια, γυρίσανε λέει με χαρά και διηγήθηκαν στον Κύριο ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας. Και ο Κύριος τους είπε, μη χαίρεστε γι' αυτό, ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Χαρείτε μάλλον ότι το όνομά σας εγγράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία από αυτό. Φίλοι μου, τον θάνατο πρέπει να τον αφήσουμε στην άκρη, τα νεκροταφεία στην άκρη. Εάν γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, θα ζήσεις αιώνια στην παρουσία του Θεού. Και πότε γράφεται το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής? Όταν ειλικρινά μετανοήσεις και πιστέψεις στο Χριστό. Πάσο πιστεύουν στο Χριστό. Πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Ο ακούων τους λόγους μου και πιστεύουν στον πέμψαντάμε. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μεταβεύηκε, έχει ήδη μεταβεί από το θάνατο εις την ζωή. Και μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή ότι μεγάλη χαρά γίνεται επάνω στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει και πιστέψει στον Χριστό. Επάνω εκεί, κι άλλοτε το έχω πει, δεν έχουν γιορτές σαν τις γιορτές που έχουν εδώ κάτω στον κόσμο. Η μεγαλύτερη γιορτή είναι όταν επιστρέψει μια ψυχή στον Χριστό. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε όλη εκείνη την ουράνια σύναξη των αγγέλων του Θεού και των Αγίων. Όταν φέρνουν χρυσοφτέρουγα σεραφείμ, φέρνουν μπροστά στο Θεό το βιβλίο της ζωής.
Και ο Θεός γράφει με το δάχτυλό του το όνομα εκείνου ο οποίος μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό. Μεγάλο πράγμα. Η στιγμή εκείνη είναι η εξοχότερη στιγμή και για τον ουρανό, αλλά και για τον άνθρωπο του οποίου το όνομα γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Τι θα θέλεις να κερδίσεις? Πλούτη στον κόσμο τούτον, χρυσάφι στον κόσμο τούτον, αποκτήματα ποικίλα στον κόσμο τούτον, πολύτιμες πέτρες στον κόσμο τούτον, να γίνεις κρίσος στον κόσμο τούτον. Μα αυτά φεύγουν. Όπως ήρθες γυμνός, θα φύγεις γυμνός. Τίποτα δεν παίρνεις. Είναι σίγουρο ότι δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου. Όπως ήρθες, θα φύγεις γυμνός, θα τα αφήσεις όλα. Και αυτά δεν θα μείνουν εδώ πέρα, γιατί όταν η γη γίνει νέα, νέοι ουρανοί, νέα γη, θα καούν τα πάντα και θα έχουμε καινούργια πράγματα. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για μια πιθαμή έδαφος, αγωνίζονται για μια μάντρα και ένα χωράφι. Μα όλα θα τα αφήσουν. Τίποτα δεν θα πάρουν μαζί τους. Είναι το όνομά σου γραμμένο στο βιβλίο της ζωής? Και σκέπτομαι από την άλλη μεριά την ημέρα της κρίσεως, όταν ο κριτής, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο υπέρτατος κριτής, θα καθίσει για να κρίνει. Λέει, ανοίγουν τα βιβλία και ο καθένας κρίνεται ανάλογα με τα έργα του, αλλά ανοίγει και ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι το βιβλίο της ζωής. Και εγώ φαντάζομαι όλη εκείνη την ομίγυρη των κρινωμένων, κόσμος που θα κρίνεται, πώς θα περιμένει με αγωνία ψυχής. Είναι το όνομά μου γραμμένο μέσα, καθώς γυρίζουν οι σελίδες και διαβάζονται τα ονόματα. Θα διαβαστεί, θα ακουστεί το όνομά του. Είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Εάν δεν είσαι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, ό,τι και να έχεις είναι όλα χαμένα. Σε περιμένει μια αιωνιώτης χαμού, απώλειας. Και προσέξτε, δεν υπάρχει εκμηδένιση. Ας μη σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει εκμηδένιση. Αν υπήρχε εκμηδένιση, αυτό θα ήταν λύτρωση. Αν ο άνθρωπος εκμηδενιζόταν, αυτό θα ήταν λύτρωση. Στο τέλος τέλος δεν θα υπάρχω, δεν θα καταλαβαίνω, δεν θα νιώθω τίποτα. Αλλά δεν υπάρχει εκμηδένιση. Θα υπάρχεις, διότι ό,τι δημιουργήθηκε από το Θεό δεν διαλύεται, υπάρχει. Θα υπάρχεις αιώνια, αλλά θα υπάρχεις αιώνια μέσα σε εκείνο το δραματικό σύμπλεγμα το οποίο είπε ο Χριστός. Εκεί είναι ο κλαθμός, θρήνος, πόνος και ο τριγμός των οδόντων. Θα τρίζουν τα δόντια τους από μίσος κατά του Θεού. Πόνος και μίσος συγχρόνως. Μέσα σε αυτό το δραματικό σύμπλεγμα για όλη την αιωνιότητα, χωρίς τέρμα. Ζωή ύπαρξης μάλλον μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα χωρίς τέρμα. Αυτό είναι το φοβερό. Το να είναι λοιπόν το όνομά σου γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και να ζεις αιώνια στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευτυχία. Διάλεξε αυτό. Κάνε την εκλογή σου. Σε περιμένει ο ουρανός. Ο Θεός σου δίνει μέρες. Αύριο το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Πιθανό να ανατείλει. Μπορεί να έχουμε και σύννεφα. Μπορεί να ανατείλει. Αλλά δεν τα παραγγείλες. Ούτε τα σύννεφα ούτε τον ήλιο. Δεν έχεις παραγγείλει τίποτα. Ο Θεός σου δώσει κάποια μέρα ακόμα. Πιθανόν κάποιες ημέρες. Όχι για να κερδίσεις περισσότερα, όχι για να κτίσεις περισσότερα, αλλά γιατί σε περιμένει ειλικρινά να στραφείς, να μετανοήσεις και να πιστέψεις στον Χριστό για να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Αυτός είναι ο σκοπός. Μα θα μου πεις, να βασανίζονται αιωνίως, τούτο το πράγμα είναι δυνατόν, είναι σωστό, δεν είναι απάνθρωπο? Μα αυτοί πλέον κάναν την δική τους εκλογή. Κάθε άνθρωπος κάνει την επιλογή του και τελικά οριστικοποιείται είτε στο κακό είτε στο αγαθό. Και αν οριστικοποιηθεί στο κακό, τι να τον κάνεις? Όπου να τον τοποθετήσεις θα είναι κακό, στοιχείο κακού. Αυτός είναι λοιπόν για την αιώνια κρίση. Τι εκλογή? Ήρθε ο Θεός να μας δώσει χάρη να κάνουμε την σωστή εκλογή, να διαλέξουμε ώστε το όνομά μας να γραφεί εις το βιβλίο της ζωής. Εάν κερδίσεις την αιώνια ζωή, κέρδισες τα πάντα. Και την κερδίζεις δωρεάν, προσφέρεται δωρεάν, δια του Ιησού Χριστού. Τι να κάνω για να σωθώ? Είπε ο τραγικός εκείνος άνθρωπος, ο φύλακας των Φιλίππων. Τι να κάνω για να σωθώ? Πίστεψε. Πολύ απλό πράγμα.
Πίστεψε στον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Ήθε ο Θεός να μας δώσει χάρη. Εδώ κλείνουμε. Ευχαριστήσουμε τον Θεό. Παρακαλώ, όρθιοι. Μην ξεχνάτε τα ημερολόγια, να τα πάρτε να τα διαθέσετε εκ των προτέρων, όσα μπορούμε περισσότερο να διαθέτουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σου είμαι θα ευγνώμονες, διότι μας εκάλεσες με κλίση Αγία να νίκομαι στον Υιόν σου, ώστε το όνομά μας να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής και να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι την πόρτα της σωτηρίας την έχεις ανοιχτή για κάθε ψυχή, και κάθε ημέρα η πόρτα της σωτηρίας είναι ανοιχτή μπροστά στον καθένα, και η αγάπη η δική σου μας καλεί, κάνει έκκληση με τα απλωμένα και τρυπημένα χέρια του Ιησού Χριστού ειλικρινά να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε. Βοήθησε κάποια ψυχή για απόψε, βοήθησε όλους μας, ώστε να είναι το όνομά μας γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, να απολαύσουμε την αιώνια ζωή στην παρουσία σου. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Μας σου το αγαθό με το οποίο μας εσφράγισες, μας έχρισες για την ημέρα εκείνη της απολυτρώσεως. Ευχαριστούμε διότι είμαι θα δική σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας. Το βράδυ τούτο δώσ' μας τη χαρά του προσώπου σου και της παρουσίας σου. Δόξασε το όνομά σου. Όλες τούτες τις υποσχέσεις σου, τις οποίες διαβάζουμε στο λόγο σου τον Άγιο, βεβαίως έτες μέσα στην καρδιά μας, ώστε να τις προσμένουμε με χαρά και να τις προσμένουμε με λαχτάρα πραγματική, γιατί αυτά είναι, αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτό είναι το μέλλον μας, αυτή είναι η ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το 22ο.

και μιέδειξε καθαρών ποταμών ύδατος ζωή, λαμπρών ως κρίσταλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ή το δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς 12, καθέκαστον μήνα κάμνο του και τα φύλλα του δένδρου ή θεραπείαν των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θελείστε πλέον. Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θελείστε ναυτή. Και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύει, λατρεύσει αυτού, θέλουσι δει το πρόσωπο και νύχτε εκεί. Λόγοι είναι επίσης αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Μακάριος ως της φυλάτη τους λόγους Ιας Λίου του. Είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσα. Και ήκουσα και είδον έπεσα να προσκυνήσω τον δόν του αγγέλου του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσεχε, μη κάνεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου, των προφητών και των φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου τούτου. Των Θεών προσκύνησαν. Να σταθούμε εδώ και αν χρειαστεί πάμε παρακάτω. Διατρέξαμε ολόκληρη την Αποκάλυψη και είδαμε τις πολλαπλές φάσεις τις οποίες παίρνει, θα πάρει η κρίση του Θεού επάνω στον κόσμο για την απελευθέρωση της γης από τα χέρια των ασεβών και την υπαγωγή της εις τους δικαίους, τους Αγίους και εις τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και είδαμε ότι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε μέλουν να γίνουν μέσα σε 7 χρόνια. Είναι τα χρόνια της βασιλείας του Αντιχρίστου. Αρχίζουν με την εμφάνιση του Αντιχρίστου και ξεδιπλώνονται αλλεπαλλήλως μέσα στην επταετία, ώστε μέσα σε εκείνη την επταετία να ολοκληρωθεί η βουλή και

το θέλημα του Θεού και η γη να ελευθερωθεί. Οι κρίσεις είναι σφραγίδες, σάλπιγγες, φιάδες. Αυτές είναι οι κρίσεις που πέφτουν. Το υπόλοιπο τμήμα της Αποκάλυψης είναι προεισαγωγή, η όραση του Υιού του Θεού, είναι το μήνυμα προς τις 7 εκκλησίες, είναι κάποιες εικόνες που παρεμβάλλονται ενδιαμέσως των θλίψεων για να ερμηνεύσουν αυτά που θα πει πιο κάτω ή για να μας τοποθετήσουν στο περιβάλλον στο οποίο πέφτουν εθλίψεις. Αυτή είναι όλη η Αποκάλυψη, την οποία είδε ο Ιωάννης στην ίσο Πάτμο. Ήλθε σε έκσταση πνευματική και είδε όλα αυτά, και αυτά που είδε έγραψε. Συνεπώς ήλθε εις την ημέραν του Κυρίου. Το Πνεύμα του Θεού τον μετέφερε στην περίοδο εκείνη εις την οποία θα συμβούν και θα γίνουν όλα αυτά τα γεγονότα. Τα τελευταία κεφάλαια και τα δύο, 21 και 22, είναι αφιερωμένα στην Ύμφη, τη γυναίκα του Αρνίου. Βασικά είναι η Εκκλησία, αλλά είναι και όλοι εκείνοι οι σωσμένοι οι οποίοι συνοδεύουν την Ύμφη και είναι μαζί με την Ύμφη. Τώρα, αυτή η όραση της Νύμφης είναι βεβαίως για την αιωνιότητα, πώς θα είναι στην αιωνιότητα, αλλά δεν αποκλείεται και μάλλον είναι και κατά την χιλετή βασιλεία. Διότι όταν μιλάει για τους γάμους του Νυμφίου και της Νύμφης στο 19ο κεφάλαιο προς το τέλος της Αποκάλυψης, ξέρουμε ότι οι γάμοι θα γίνουν όταν θα έρθει ο Υιός του Θεού κάτω. Θα αρπαγεί η Εκκλησία, θα πάρει τα βραβεία της από τον Κύριον, θα ντυθεί τη δόξα της και θα ακολουθήσει τον Κύριον. Α, θα γίνουν οι γάμοι επάνω στους ουρανούς και έρχονται κάτω για το μεγάλο συμπόσιο που είναι η χιλιετής βασιλεία, το τραπέζι των γάμων. Συνεπώς, τα γεγονότα τα οποία, ή μάλλον ο γάμος του Αρνίου θα γίνει πριν αρχίσει η χιλιετής βασιλεία. Πριν αρχίσει. Συνεπώς, αυτό το οποίο βλέπει ο Ιωάννης εδώ πέρα, γίνεται, έχει αρχίσει ήδη πρώτης χιλιετούς, δηλαδή είναι το τέλος των 7 χρόνων των θλίψεων, και πριν αρχίσει η χιλιετής βασιλεία γίνονται οι γάμοι και τεβαίνει το Αρνίον, έχουμε τη χιλιετή βασιλεία, το δέσμα του σατανά, αλλά προχωρεί μέχρι τέλους για να μας πει τι θα γίνει όταν λυθεί ο σατανάς δύο λίγων χρόνων, για να μας μιλήσει για την τελική κρίση που ουρανός και γη θα φύγουν από προσώπου του Κυρίου και μας δείχνει την Ύμφη η οποία είναι και στη διάρκεια της χιλιετούς και στην αιωνιότητα είναι αυτή. Τώρα στο 22 κεφάλαιο που φτάσαμε μας μιλάει για τον θρόνο του Θεού και για την δόξα που θα έχουν οι Άγιοι στην παρουσία του Κυρίου. Και μη έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής λαμπρών ως κρύσταλλον. Το ερώτημα είναι από πού έρχεται η ζωή. Τι είναι η ζωή? Ένα ερώτημα πολύ δύσκολο να το πει κανείς. Διότι την ζωή την βρίσκομαι, την έχουμε γύρω μας και μέσα μας, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι η ζωή, ώστε να το προσδιορίσει κανείς, ούτε ξέρει κανείς πώς έρχεται η ζωή. Οι επιστήμονες το παίρνουν σαν δεδομένο, υπάρχει ζωή. Προσπάθησαν κατ' επανάληψη να πιάσουν τη ζωή με χημικές ενώσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Εάν κατόρθωναν να φτιάξουν ένα κύτταρο ζωντανού οργανισμού, θα φτιάχνανε έναν άνθρωπο ολόκληρο. Αλλά δεν μπορούν να φτιάξουν ένα κύτταρο. Και αν κάνουν αυτά όλα τα πειράματα και φτιάχνουν ανθρώπους και λοιπά, παίρνουν ήδη την ζωή έτοιμη. Είτε είναι το παιδί που γίνεται στον σωλήνα, είτε κάνουν αυτές τις όπως τις ονομάζουν, ναι, όλες αυτές, όλα αυτά που κάνουν, όλα αυτά, υπάρχει η ζωή, στηρίζονται στην ήδη υπάρχουσα ζωή και κάνουν σταυρώσεις και ποικίλες.
φτιάξε ζωή από την αρχή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει τη ζωή. Από πού λοιπόν έρχεται η ζωή? Κοίταξε εδώ τι λέει. Εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. Είχα πει κάποτε, και ας το πω να το επαναλάβουμε, κάποτε στην Αμερική ένας φίλος με πήρε και μου λέει, που είχα βρεθεί εκεί, λέει πάμε, λέει, να δούμε ένα νεκροταφείο εδώ, ιδιωτικό νεκροταφείο, το Forest Lawn λέγεται. Πάμε, μου λέει, να επισκεφθούμε εκεί. Με πήρε, εγώ δεν ήξερα που πηγαίναμε. Μπήκαμε στο νεκροταφείο, μπήκαμε μέσα στους αυτούς, στα δωμάτια με τους κήπους εκεί και λοιπά. Τα παρτέρια του κήπους και οι τάφοι δεν είναι ούτε σταυρούς βλέπεις ούτε τέτοια. Μια πλάκα κάτω με το όνομα του θανόντος. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα μέρος και είχε μια παράσταση γλυπτική. Είχε λοιπόν εδώ ένα παιδάκι και τη γιαγιά του. Ολόκληρο άγριμα. Το παιδάκι έσπασε στο χέρι του, κρατούσε ένα αυγό και το είχε συνθλίψει, σπάσει το αυγό, μάλλον είχε σπάσει και από το αυγό από πάνω έβγαινε ένα πουλάκι. Το παιδί κοιτούσε το αυγό από το οποίο έβγαινε το πουλί και η γιαγιά που είχε αγκαλιάσει το παιδί πίσω από το παιδί και το είχε αγκαλιάσει, κοίταγε και εκείνη με μάτια τα οποία φανέρωναν και ένα πρόσωπο που φανέρωνε σαν να ξέρε και σαν να μην ήξερε τι ήταν αυτό το οποίο και γιατί. Πώς η ζωή βγαίνει από μέσα από το αυγό. Πιο πέρα ήσανται ένα άλλο άγαλμα, δύο νεαροί, οι οποίοι είχαν αγκαλιαστεί και φιλιόντουσαν. Ήσανται νέοι, ο αίρος στην ενική ηλικία, στα νιάτα. Πιο πέρα ήταν μια οικογένεια. Ήτανε πατέρας, μητέρα, παιδιά, αγάλματα αυτά. Μια οικογένεια ολόκληρη. Πιο πέρα ήταν ένας φιλόσοφος, καθόταν το χέρι του έτσι και σκεφτότανε για να βρει το πόθεν από πού η ζωή. Πιο πέρα ήσανται δύο μοναχοί αναχωρητές, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Φεύγανε για να πάνε στο μοναστήρι. Πιο πέρα ήταν άλλη σύνθεση, δεν τις θυμάμαι όλες. Μα είχε γύρω γύρω. Και ανάμεσα σε αυτές τις συνθέσεις κύλαγε ένα ποταμάκι, ένα ριάκι. Και μια επιγραφή απάνω έλεγε το ριάκι της ζωής. Όλη αυτή η ζωή που βλέπεις γύρω, στις ποικίλες εκδηλώσεις της, ποτίζεται από το ποτάμι της ζωής, το ριάκι της ζωής. Αλλά από πού η ζωή, αν ξέβρεις να μας πεις. Και σ' άφηνε με το ερώτημα. Ο φίλος με κρατούσε από το χέρι, λοιπόν μου λέει τι λες, από πού η ζωή. Σίγουρα από το Θεό, από τον Ιησού Χριστόν.

Εζεκίηλ 47, μη δέλτα κεφάλαιο, εκεί μας δείχνει το ποτάμι της ζωής να ρέει από το ναό της χιλιετούς βασιλείας. Μη ζήτα. Έχει μια ώρα, είναι εκεί ο προφήτης, τον παίρνει κάποιος και τον οδηγεί, τον φέρνει μάλλον στον οίκον του Θεού, είναι ο οίκος της χιλιετούς βασιλείας, μη ζήτα. Και με επέστρεψε εις την θύρα του οίκου και ειδού είδατα εξερχόμενα κάτωθεν από του κατοφλίου του οίκου προς Ανατολάς, διότι το μέτωπον του οίκου ήτο προς Ανατολάς. Και τα ύδατα κατέβαινον κάτωθεν από του δεξιού πλαγίου του οίκου κατά τον νότιον του θυσιαστηρίου. Και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης της προσβοράν και με έφερε κύκλο δια της έξωθεν οδού προς την πύλη την εξωτέρα, δια της οδού της βλεπούσης προς Ανατολάς. Και ειδού τα ύδατα έρεων από του δεξιού πλαγίου του οίκου. Και ο άνθρωπος ως της είχε το μέτρον εν τη χειρί αυτού, εξελθών προς Ανατολάς εμέτρησε 1000 πήχας και με διεβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήταν έως των αστραγάλων. Και εμέτρησε 1000 και με διεβίβασε δια των υδάτων, τα ύδατα ήσαν έως των γονάτων. Πάλι εμέτρησε 1000 και με διεβίβασε, τα ύδατα ήσαν έως της οσφίος. Έπειτα εμέτρησε 1000 και ήτο ποταμός, τον οποίον δεν είναι δυνάμει να διαβώ. Διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και είπε προς εμέ, είδες ιέ ανθρώπου, τότε με έφερε και με πέστρεψε εις το χείλος του ποταμού, και τότε πέστρεψε ειδού κατά το χείλος του ποταμού δέντρα πολλά σφόδρα εντεύθεν και εντεύθεν. Και είπε προς εμέ, τα ύδατα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολική γη και καταμπαίνουν στην παιδινή και εισέρχονται εις την θάλασσα. Και όταν εκχυθώσει εις την θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουσι η αυτή. Πρόκειται περί της νεκράς θαλάσσης, η οποία δεν έχει ζωή μέσα, και τα ύδατα αυτά θα ξεχυθούν στη νεκρά θάλασσα και τα ύδατα της νεκράς θαλάσσης θα ιαθούν. Τα ύδατα της νεκράς θαλάσσης τι είναι? Είναι εκεί οι 5 πολιτείες που κατεστράφησαν, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Είναι όπως κατεβαίνεις από την Ιερουσαλήμ κάτω, κατεβαίνεις 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, κατεβαίνει ο δρόμος και πηγαίνεις και εκεί είναι η νεκρά θάλασσα, 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Και τα ύδατα εκεί και όλος ο τόπος δεξιά και αριστερά, η λόφη κλπ, είναι όλοι νεκροί, δεν υπάρχει ζωή, διότι εκεί ήσαν οι 5 πόλεις τις οποίες κατέστρεψε ο Θεός, Σόδομα, Γόμορα και κάτι άλλο. Μάλιστα στο νότιο μέρος της νεκράς θαλάσσης, εάν κοιτάξεις, διακρίνεις το βάθος ερήπια. Εκεί είναι τόσο πηχτό το νερό που αν κολυμβούνε, μπαίνουνε, μάλλον δεν κολυμβούνε, μπαίνουνε, μπήκα κι εγώ. Απλώς για ίαση, τα θεωρούν ιαματικά. Αλλά λίμονό σου, αν κάνεις πως γύρεις, να βουτήξεις με το κεφάλι, δεν μπορείς να σηκωθείς. Είναι τόσο πυκνό το νερό που δεν μπορείς να γυρίσεις. Γι' αυτό κάθονται και διαβάζουν και την εφημερίδα τους, δεν κινούνται. Απλώς κάθονται, διαβάζουν την εφημερίδα τους και κάνουν αυτήν την θεραπευτικά τα νερά αυτά. Εγώ έφερα και έχω στο σπίτι άλατα από εκεί, από την νεκρά θάλασσα και από το κύμα, στην πέτρα που έριξε το αλάτι

ζωή Περσίας, η μέση ήταν σύμβολο της Περσίας, ζώνοντος στη μέση κλπ. Για να υπηρετήσουν. Μετά είναι ποταμός αδιάβατος, που δείχνει ότι η ζωή πλέον έχει είναι απίθμενη η πνευματική ζωή την οποία παρέχει ο Θεός. Αυτά λοιπόν τα ύδατα είναι από το ναό της Χιλιετούς Βασιλείας. Εικόνται βέβαια της ζωής και μπορεί να είναι και μια πραγματική ροή υδάτων, φυσικών υδάτων,

θελγή. Και θελγήστε εκεί πλήθος ηχθείου από το αγιαστηρίου και ο καρπός αυτόν θελγήστε διατροφήν και το φύλλον αυτόν δια ιατρίαν. Βλέπετε, αυτά είναι εικόνες ανάλογες με εκείνες που λέει στην Αποκάλυψη. Διότι και στην Αποκάλυψη λέει ότι κάθε μήνα δίνουν καρπό και τα φύλλα είναι προς θεραπεία των εθνών και στις όχθες του ποταμού θα υπάρχει το δέντρο της ζωής. Συνεπώς είναι εικόνες ανάλογες που μπορούμε να πούμε ότι η Χιλιετής Βασιλεία θα είναι ένας αντικατοπτρισμός, μια εικόνα της πραγματικότητας, της αιώνιας πραγματικότητας την οποία οι άνθρωποι θα ζήσουν. Επίσης και ο Ιωήλ στο τέλος, στο τρίτο κεφαλαίο του, εδάφιο 18, αναφέρει για ύδατα που θα τρέξουν εκεί και εν τη μέρα εκείνη τα όρη θέλουσι σταλάξει γλεύκος και οι λόφοι θέλουσι ρέει γάλα και πάντες οι ρίακες του Ιούδα θέλουσι ρέει ύδατα. Αυτή είναι η Χιλιετής Βασιλεία. Βλέπετε, οι λόφοι θα ρέουν γάλα, θα είναι δηλαδή αυθονία ζώων που θα βόσκουν, θα σταλάζουν τα όρη γλεύκος, που σημαίνει τα μπέλια θα φτάνουν μέχρι πάνω τα βουνά και θα βγαίνει πολύ γλεύκος, μούστος. Ναι, οι ρίακες του Ιούδα θέλουν σειραίοι ύδατα και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου και θέλει ποτίζει την φάραγγα του Σιτήμ, πηγή από τον οίκο. Και διαβάσαμε εδώ στον Ιεζεκίλ ότι από τον οίκο θα βγαίνει πηγή και είναι εικόν στη Χιλιετή Βασιλεία αυτού που θα γίνει και στην αιωνιότητα. Επίσης και ο Ζαχαρίας αναφέρει στο 14 κεφάλαιο και εδάφιο 8 ο Ζαχαρίας και εν τη ημέρα εκείνη είδα τα ζώντα θέλουσι εξέλθει εξ Ιερουσαλήμ το ίμιση αυτών προς την θάλασσα την ανατολική, αυτή είναι η νεκρά θάλασσα, είναι γιώτα δέλτα 8 Ζαχαρίας, το ίμιση αυτών λοιπόν στη θάλασσα, προς τη θάλασσα την ανατολική και το ίμιση αυτών προς την θάλασσα τη δυτική, αυτή είναι η Μεσόγειος. Μεσόγειος και η άλλη είναι η νεκρά θάλασσα. Εν θέρι και εν χειμώνη θελήσε ούτω. Και ο Κύριος θελήσε βασιλεύσε φόνη τη γη. Εν τη μέρα εκείνη θελήσε Κύριος εις και το όνομα του εν κλπ. Ώστε ήμεθα στην Χιλιετή Βασιλεία που θα γίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία είπαν οι προφήτες. Αλλά ο Ιωάννης είχε την όραση της πόλεως της επάνω, της νύμφης του Αρνίου και είδε ανάλογα πράγματα και εκεί που σημαίνει ότι εκείνα είναι η πραγματικότης και τούτα κάτω τα οποία θα γίνουν στη Χιλιετή Βασιλεία είναι η εικόνα της πραγματικότητας. Καθαρός ποταμός είδε το ζωής, λαμπρός σαν κρύσταλλο που δείχνει τη ζωή, εξέρχεται εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Θεός παρέχει την ζωή, ό,τι και να πούνε και οπουδήποτε να στραφούν οι άνθρωποι, ζωή δεν θα βρουν. Βλέπετε τι γίνεται τώρα μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος νομίζει ότι αν αρνηθεί, στρέφει τον τανότα στο Θεό και πέφτει με τα μούτρα σε απολαύσεις, σε διασκεδάσεις, σε πήγες χαρές, νομίζοντας πως θα βρει τη ζωή και βγαίνει πιο διψασμένος, πιο ξερός, πιο ζητάει με περισσότερο πάθος τη ζωή. Διότι εκείνα δεν είναι ζωή και δεν παρέχουν την ζωή. Ούτε το φαγητό σου δίνει τη ζωή αν δεν δώσει ο Θεός τη ζωή, ούτε το νερό, ούτε οι απολαύσεις, ούτε τίποτα. Δεν δίνουν την ζωή. Την ζωή τη δίνει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει ο άνθρωπος να ρίξει τα μάτια του και τις ελπίδες του απάνω στο να έχω χρήματα, θα έχω ζωή. Και αν αποκτήσεις χρήματα μπορεί να πεθάνεις την άλλη ώρα. Και αν αποκτήσεις κτήματα μπορεί να μην προφτάσεις ούτε να τα δεις. Και τίποτα δεν θα πάρεις μαζί σου. Και είναι δυνατό να μην έχεις τίποτα από αυτά, να τρως ψωμί και λιές και να είσαι γεμάτος χαρά και ζωή. Διότι τη ζωή τη δίνει ο Θεός από πάνω. Είναι μια αυταπάτη στην οποία πέφτει ο άνθρωπος να νομίζει ότι τα πράγματα μπορούν να του δώσουν τη ζωή. Ο κόσμος μπορεί να του δώσει τη ζωή. Ότι η ζωή μπορεί να τη φτιάξει αυτός με κανένα τρόπο. Και η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει τη ζωή. Αν μπορούσε να βρει τη ζωή δεν θα πέθανε κανένας. Θα είχαν καταργηθεί τα νεκροταφεία.

κλείσει. Αλλά δεν μπορώ να τη δώσω τη ζωή. Θα έρθει η ώρα να φύγει και σε παίρνει ο Θεό, άντε να σου δώσουν ζωή. Ψάξε. Κι αν μπορεί να τη βρει. Εκ του θρόνου λοιπόν του Θεού και του Αρνίου έρχεται η ζωή. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν το δέντρον της ζωής. Φέρον καρπούς 12, καθέκα στον μήνα κάνω τον καρπόν αυτού και τα φύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών. Αυτό το δέντρο της ζωής το είχαμε δει στην Εδέμ, στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, όταν ο Θεός έφτιαξε τον κήπο της Εδέμ με δέντρα παντός είδους που έθελγαν τα μάτια και τη γεύση, έβαλε όμως το κέντρο, το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού για την δοκιμασία του ανθρώπου και τον ηθικό χαρακτηρισμό του ανθρώπου, αν θα είναι άνθρωπος υπακοής ή όχι. Θα μου πεις, δεν το ξέρω ο Θεός εκ των προτέρων. Όχι. Διότι η ηθική ελευθερία είναι τέτοια φύσεως, φτιαγμένη έτσι από το Θεό, ώστε ούτε ο Θεός ξέρει τι θα κάνει ο άνθρωπος εάν δεν έχει αποφασίσει. Αν το αποφασίσει και το έχει στην καρδιά του, ο Θεός τα ξέρει όλα. Βλέπει μέσα, τα μέσα μας τι γίνεται και βλέπει τι γίνεται στην καρδιά μας, εάν το αποφασίσει ο άνθρωπος. Πριν όμως το αποφασίσει, ενώ είναι ο άνθρωπος το ουδέτερο έδαφος, δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα, τι θα κάνει, ούτε ο Θεός δεν το ξέρει. Έφτιαξε την ηθική ελευθερία με τέτοιο τρόπο, ώστε την ύψωσε υπεράνω της ειδικής του προγνώσεως και παντογνωσίας. Έτσι εξηγείται πως, όταν ο άνθρωπος έπεσε, ο Θεός λέει «μετεμελήθη εν την καρδία αυτού», ότι επίησε τον άνθρωπο. Μετεμελήθη. Σαν είδε τα αποτελέσματα που έφτασε. Συνεπώς, ο άνθρωπος είναι μια προσωπικότητα την οποία μπάνει ο Θεός μπροστά του, ένας μικρός Θεός. Ο Θεός βεβαίως του δείξε το αγαθόν, τον συμβούλεψε, τον έβαλε μέσα σε εκείνο το περιβάλλον, αλλά δεν τον εξυνάγκασε, περίμενε να εκδηλωθεί. Του είπε, δεν θα πας από αυτό. Έπρεπε ο άνθρωπος να υπακούσει. Παρήκουσε. Εάν ο Θεός ήξερε εκ των προτέρων ότι θα γινόταν όλο αυτό το δράμα της ιστορίας και δισεκατομμύρια ψυχές θα εχάνονται, προφανώς δεν θα τον έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη. Αλλά τον έφερε διότι υπήρχαν ελπίδες, πολλές ελπίδες, ότι ο άνθρωπος θα υπήκουε. Μετεμελήθη εν την καρδία του ότι επίησε τον άνθρωπο. Αργότερα θα πει μετεμελήθη ότι επίησε τον Σαούλ βασιλέα, όταν είδε τι έκανε ο Σαούλ. Τον έβγαλε με αγαθές προθέσεις ότι θα είναι. Και πόσα άλλα σημεία μέσα στη γραφή. Ο Θεός ερευνάει την καρδιά και βάνει την καρδιά μέσα σε δοκιμασία για να δει τι θα βγάλει. Σε περιέφερα τα 40 χρόνια στην έρημο και για να σε ταπεινώσω, λέει στον Ισραήλ, και να είδω τα έντι καρδία σου εάν σύ φοβήσε τον Θεό. Μόνο στη δοκιμή, στη δοκιμασία θα απεκαλύπτετο ο Ισραήλ τι είχε μέσα στην καρδιά του. Ο Αβραάμ μόνο στη δοκιμασία τη μεγάλη που τον κάλεσε ο Θεός να θυσιάσει το γιο του, το μονογενή, τον οποίον του χάρισε σε μεγάλη ηλικία, και τον χαιρόταν ο Αβραάμ, τον γιο. Και όταν έφτασε το παιδί σε ηλικία 12 χρόνων, πάρ' το γιο σου, τον αγαπητό, τον οποίον ηγάπησες, τον Ισαάκ, τον μοναχό γιο σου, και να μου τον φέρεις να μου τον θυσιάσεις στο βουνό που θα σου δείξω. Τι είναι αληθινό, το πρώτο ή το δεύτερο? Όταν του χάρισε το γιο και του είπε η απόγονη του θα είναι σαν τ' άστρα του ουρανού και σαν δυνάμω της θαλάσσης, ή το δεύτερο που του είπε να θυσιάσεις το γιο σου σε λέει. Και πέρασε εκείνη τη δεινή δοκιμασία ο Αβραάμ. Αλλά βλέπετε η πίστη του, είπε, εσκέφτηκε, λέει ότι για να μου λέει έτσι ο Θεός. Και το ένα είναι αληθινό και το άλλο. Θα βγάλει από γόνους. Μα μου είπε να τον θυσιάσω. Θα τον θυσιάσω. Θα τον αναστήσει από νεκρούς. Θα τον αναστήσει από τους νεκρούς και θα μου δώσει από γόνους. Και πίστεψε ότι ο Θεός θα τον αναστήσει από νεκρούς. Και πήγε έως τον τόπο της θυσίας. Τρεις μέρες περπάτησε. Και κατόπιν ανέβηκε το βουνό
μαζί με το παιδί. Και το παιδί τον ρωτούσε κάθε τόσο: Πατέρα, ειδού το πυρ και τα ξύλα, πού το πρόβατο για την Ολοκαύτωση? Και εκείνος ο άνθρωπος, ο πραγματικά δραματικός, αλλά και πιστός στον Θεό, ξέχινε τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού και του έλεγε: Ο Θεός τέκνον, ο Θεός θα με ρημνήσει. Για πρόβατον, για τον εαυτόν του, να έβρει πρόβατον για την Ολοκαύτωση. Και πήγε ως το βουνό απάνω και έφτιαξε το θυσιαστήριο και έδεσε το παιδί και το βάλα πάνω και τράβηξε το μαχαίρι να χτυπήσει. Και τότε το χέρι του Θεού τον έπιασε. Θα πεις, μα δεν τα ξέρω ο Θεός εκ των προτέρων. Όχι. Ή το δυνατόν η ελευθερία του Αβραάμ και να αρνηθεί, έστω και μέχρι την τελευταία στιγμή, να αρνηθεί ή και να υπακούσει. Γι' αυτό λέγεται ηθική ελευθερία. Και κατά τούτο το σημείο ο άνθρωπος μοιάζει με το Θεό που έχει την απόλυτη ελευθερία. Ο Θεός είναι ελεύθερος, απόλυτα, προσδιορίζει αυτός ο ίδιος τον εαυτό του. Ποιος είναι, το προσδιορίζει αυτός ο ίδιος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί, αλλά έχει την ηθική ελευθερία. Και ήταν την τελευταία στιγμή που ο Θεός του πιάσε το χέρι, ο Κύριος ήταν αυτός, του πιάσε το χέρι και του είπε: Τώρα εγνώρισε ο Κύριος ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό. Τώρα πρέπει να γίνει όλο αυτό. Τώρα εγνώρισε. Μέσα λοιπόν στην Εδέμ ήταν και το δέντρο της ηθικής ελευθερίας, για να δοκιμαστεί ο Αδάμ και να, ο άνθρωπος, και να φανεί τι είναι. Αλλά ήταν και το δέντρο της ζωής. Και έγραψα σχετικά στο Σάλπις με ένα άρθρο για το δέντρο της ζωής. Αξίζει να το διαβάσει κανείς. Διότι ομολογουμένως δεν είναι το δυνατόν να το ονομάζει έτσι, δέντρο της ζωής. Το έβαλε μάλιστα στο κέντρο του παραδείσου, σαν άθελε να του πει του ανθρώπου: Πολλές χαρές γύρω σου, πολλές χαρές γύρω σου. Ένα είναι το δέντρο της ζωής. Αυτό συμβόλιζε τον Χριστό που δίνει τη ζωή. Ένα το δέντρο της ζωής. Από όλα θα πας δεν σου δίνουν ζωή. Όλες οι χαρές του κόσμου δεν σου δίνουν ζωή. Αν στο κέντρο του δικού σου παραδείσου δεν υπάρχει ο Χριστός, που είναι το δέντρο της ζωής, τότε θα έχεις ζωή. Εάν μέσα στην καρδιά σου, στο κέντρο του δικού σου παραδείσου, έχεις τη ζωή, το Χριστό, το δέντρο της ζωής. Οι άνθρωποι απολαμβάνουν χαρές πολλές, δέντρα ζωής έχουν, αλλά δεν έχουν το δέντρο της ζωής. Δέντρα που δίνουν γεύσεις και απολαύσεις, αλλά δεν έχουν το δέντρο της ζωής. Αυτό το δέντρο της ζωής δεν πρόφτασε ο άνθρωπος τότε να φάει από αυτό. Ο άνθρωπος έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, παρά πάσαν προσδοκίαν, άπλωσε το χέρι και έφαγε από εκεί. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι έβαλε αμέσως ο Θεός τα χερουβίμ με την βλογίνη ρομφαία την περιστρεφωμένη για να κόψουν το δρόμο στον άνθρωπο προς το δέντρο της ζωής. Και θα ρωτήσει κανείς γιατί? Από αγάπη. Διότι αλίμονος τον άνθρωπο αν έτρωγε από το δέντρο της ζωής ενώ ήταν στην πτώση, θα γινότανε εκείνο το οποίο λέει στη γραφή: Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο διειρμός των οδόντων, ο τριγμός των οδόντων. Θα υπήρχε ο άνθρωπος αιωνίως, θα ζούσε αιωνίως, αλλά στην πτώση, στο θάνατο. Και αυτό θα ήταν τρομερή τιμωρία. Αυτό θα ήταν η αιώνια κόλαση. Και ο Θεός από αγάπη για τον άνθρωπο προλαβαίνει και μάνει το χερούβτο και χρησμένο με την πυρήνη ρομφαία την περιστρεφωμένη για να φράξει το δρόμο στον άνθρωπο προς το δέντρο της ζωής. Ο άνθρωπος όντας στην πτώση δεν μπορεί να φάει από το δέντρο της ζωής. Υπάρχει εμπόδιο. Απειλείται με θάνατο. Δεν μπορεί να φάει από τον Χριστό. Δεν μπορεί, ούτε καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα. Στρέφει αλλού. Δεν μπορεί να κινηθεί προς τα εκεί. Πριν τακτοποιηθεί το θέμα της αμαρτίας του. Και τότε ο Χριστός του δίνει την ζωή. Εδώ πέρα λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν λυτρωθεί και βρίσκονται στην παρουσία του Θεού στους ουρανούς τρώνε από το δέντρο της ζωής. Το δέντρο της ζωής που χάθηκε εκεί στην Εδέμ ξαναβρίσκεται στους ουρανούς. Και μας λέει εδώ πέρα εντωμέσω της πλατείας και του ποταμού αυτής της πόλεως, της
ουρανίου, τη ουράνια Ιερουσαλήμ. Είναι το δέντρο τη ζωή που φέρει καρπού 12. Καθέκαστον μήνα κάμνων των καρπών αυτού και τα φύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών. Πρώτα απ' όλα μα προβληματίζει αυτό το 12 μήνε. Θα υπάρχει και εκεί μήνε, χρόνο. Φαίνεται πως θα υπάρχει. Διότι μόνον ο Θεός είναι εκτός χώρου και χρόνου. Όλα τα άλλα όντα, ακόμα και οι άγγελοι του ουρανού, κινούνται σε χώρο και σε χρόνο. Τίποτε δεν υπάρχει εκτός χώρου και χρόνου πλην του Θεού στην τριαδική του υπόσταση. Μόνον ο Πατήρ, Υιός, ο Παράκλητος. Όλα τα άλλα όντα. Συνεπώς και εμείς όσοι θα πάρουμε, θα τύχουμε εκείνης της δόξης, την ημέρα εκείνη, θα κινούμεθα μέσα σε χώρο και σε χρόνο. Τα δεφύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών. Δεν αποκλείεται η εικόνα αυτή να είναι και καθ' όλη τη διάρκεια της χιλιατούς που είναι έθνη και θα είναι προς θεραπεία, θα δίνουν ζωή στα έθνη, τα φύλλα. Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον. Καμία πλέον κατάρα, ανάθεμα. Ανάθεμα ήταν το αφιέρωμα εις τον Θεόν, το οποίο έπρεπε όμως τελείως να καταστραφεί. Εξού και να γίνει ανάθεμα. Τελείως να καταστραφεί αυτό. Να το κάψουν τελείως κλπ. Ανάθεμα. Εκεί δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους πλέον καταστροφή. Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι εν αυτή, στην πόλη δηλαδή αυτή, ο θρόνος. Που σημαίνει ότι ο Θεός θα βασιλεύσει μετά του Υιού του για όλη την αιωνιότητα. Στο θρόνο κάθεται ο Πατήρ και το Αρνίον, ο Υιός, ο Κύριος. Είναι συγκύριοι, θέλει είστε εν αυτού. Και οι δούλοι αυτού θα τους συλλατρέψει αυτόν. Παρόλο ότι θα είμαι θα ηλυτρωμένη, δεν θα πάψουμε να είμαι θα δούλη του Θεού. Τι θα πει δούλος? Αυτός ο οποίος δεν έχει δική του θέληση, αλλά το θέλημα του Κυρίου του είναι κυρίαρχο μέσα του. Ένας δούλος στην παλιά εποχή ήταν ρεύς, πράγμα. Κοίταζε στα χέρια του Κυρίου ή της Κυρίας, η δούλη, όπως το λέει ο Δαβίδ, καθώς η δούλη στα χέρια της Κυρίας αυτής και ο δούλος ατενίζει στα χέρια του Κυρίου αυτού. Γιατί περίμενε την εντολή, την προσταγή, να του πει κάνε εκείνο, φτιάξε το άλλο, πήγαινε εκεί, να σπέψει. Δεν είχε δική του θέληση. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί πολύ την λέξη αυτή όταν συνιστά τον εαυτόν του. Στις αρχές, στην αρχή κάθε επιστολής λέει δούλος Ιησού Χριστού. Και το ένιωθε με χαρά αυτό και το απελάμβανε. Ήταν ο υψηλότερος τίτλος τον οποίο μπορούσε να αποκτήσει. Όταν γράφει, έγραφαν μία επιστολή, ο επιστολογράφος έγραφε το όνομά του και τους τίτλους του. Ο Παύλος γράφει τον τίτλο του, δούλος Ιησού Χριστού. Και πραγματικά είναι μεγάλη τιμητική θέση και υψηλή να είσαι δούλος του Χριστού. Το θέλημα του Κυρίου να είναι κυρίαρχο μέσα σου. Πραγματικά να το νιώθεις ότι είναι κυρίαρχο μέσα σου. Είσαι απλός δούλος. Ενώ ήσουν άλλοτε δούλος της αμαρτίας. Κυρίαρχη μέσα σου ήταν η αμαρτία. Σε κυβερνούσε, σε διέταζε, σε οδηγούσε όπως ήθελε εκείνη. Σε κατήχε. Τώρα κυρίαρχο είναι το θέλημα του Κυρίου. Δούλοι, οι δούλοι αυτού θα λατρέψουν αυτό. Η λατρεία θα είναι πνευματική. Λατρεύω, λάτρα, έχουμε λάτρα σήμερα, λέμε. Θα πει υπηρεσία, δουλειά. Λατρεύω λοιπόν τον Θεό, θα πει υπηρετώ τον Θεό. Δεν περιορίζεται ο όρος στη σύναξη μόνον και στην υμνοδία και ψαλμοδία που κάνουμε όταν λατρεύουμε τον Θεό. Αυτό είναι πολύ περιορισμένο και στενό, στενή αντίληψη αυτή. Αλλά όλο το 24ωρο της ζωής μας είναι λατρεία εις τον Θεό. Διότι πραγματικά υπηρετούμε τον Θεό έξω
και η καρδιά μας είναι δοσμένη στο θέλημα του Κυρίου, το οποίο είναι κυρίαρχο μέσα μας, και λατρεύουμε Αυτόν όλο το 24ωρο. Στον δρόμο που πηγαίνεις, στη δουλειά που είσαι, το Θεό υπερτείς. Και νιώθεις το θέλημά του κυρίαρχο μέσα σου, στο σπίτι που είσαι. Εδώ μαζευόμαστε βέβαια για να εκδηλώσουμε τη λατρεία μας προς το Θεό με ύμνους και προσευχές και να αλληλογικοδομηθούμε. Αλλά η λατρεία επεκτείνεται και καταλαμβάνει όλο το 24ωρο. Λατρεύουσι Αυτόν και θέλουσι ειδή το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού θελήστε επί των μετόπων αυτών. Θα δουν το πρόσωπον του. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη τιμή και υψηλή τιμή. Στα παλιά τα χρόνια, στην Περσία και γενικά στην Ανατολή, δεν μπορούσε ο καθένας να δει το πρόσωπο του βασιλέως. Στην Περσία ήσανται 7 άρχοντες, οι οποίοι μπορούσαν να βλέπουν το πρόσωπο του βασιλέως μόνο και να επικοινωνούν μαζί του. Ο πολλής κόσμος δεν είχε δικαίωμα να εισέρχεται στο βασιλιά. Και εδώ πέρα λοιπόν, κάτι ανάλογο, θα δουν το πρόσωπο οι δούλοι αυτού, θα λατρέψουν και θα δουν το πρόσωπο αυτού. Και αλλού μας είπε, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή θα είδους τον Θεό. Αλλά πότε θα τον δούμε? Όταν πάρουμε τα καινούργια σώματα, τα ένδοξα. Τώρα, αλίμονο αν αντικρίσεις τον Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να δει τον Θεό και να ζήσει. Διότι η λαμπρότηση, η ακτινοβολία που ακτινοβολείται από το Θεό, τούτο το σώμα που έχουμε και η φύση, η σημερινή την οποία διαθέτουμε, δεν είναι ικανή να αντέξει. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Φως κατοικία πρόσθετον, τον οποίον ουδείς ανθρώπων είδε, ουδέ ειδήν δύναται». Δεν μπορούμε να τον δούμε στην κατάσταση τη σημερινή στην οποία ζούμε. Αλλά όταν πάρουμε τα ένδοξα σώματα και μπούμε στη δόξα, είναι υπόσχεση του Κυρίου ότι θα μας τον δείξει το Θεό. Θα δούμε το πρόσωπο του Θεού. Οι άγγελοι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Το λέει ο Κύριος. Λέει για τα παιδιά ότι οι άγγελοι αυτών βλέπουν στο πρόσωπο του Πατρός μου διαπαντός. Συνεπώς, είναι μία εμπειρία την οποία, η οποία μας αναμένει εμπρός. Μία εμπειρία την οποία θα τη ζήσουμε στο μέλλον. Να δεις το πρόσωπο του Θεού, δεν υπάρχει σύγκριση με τίποτε άλλο. Έχεις δει πολλά πράγματα, τόπους που γύρισες, ανθρώπους κλπ. Αλλά αυτή η εμπειρία του να δεις το πρόσωπο του Θεού είναι εντελώς ξεχωριστή. Είναι το κάτι άλλο που δεν μπορείς να το φανταστείς. Πώς να είναι ο Θεός? Εδώ βλέπεις ένα τοπίο και σταματάς έκταμος και λες «Α, τι γίνεται?». Και τι είναι? Μια δημιουργία, και μάλιστα μια δημιουργία κάτω από την αμαρτία, αιώνων αμαρτία. Και σε αφήνει έκπληκτο. Σκέψου να δεις το πρόσωπο του δημιουργού. Τι θα είναι? Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Όμως είναι μια υπόσχεση του Κυρίου ότι θα τον δούμε και θα είναι και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. Το όνομα του Θεού. Το όνομα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων, που θα πει ότι θα έχουμε τις ιδιότητες του Θεού, θα είμαι θα όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Θα υπάρξει μια ομοιότητα. Εκείνος είναι το πρότυπο, εμείς θα είμαστε αντίτυπα. Και θα έχουμε τις ιδιότητες του Θεού επάνω. Ο Μέγας Αρχιερεύς, όταν εισήρχε το ενώπιον του Θεού, έφερε το όνομα του Θεού επάνω. Αγιασμός των Γιαχβέ. Ήταν η αφιέρωσή του. Και έπρεπε να έχει απάνω του την ακτινοβολία των ιδιοτήτων του Θεού. Θα έχουμε λοιπόν τις ιδιότητες του Θεού επάνω μας. Και θα είναι μια τελειώτης στον υπέρτατο βαθμό. Θα βλέπουμε τον Θεό και θα λατρεύουμε Αυτόν και θα δούμε το πρόσωπό Του και το όνομα Αυτού θελήσει επί των μετόπων Αυτών. Και νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί. Δεν έχουν ανάγκη από λιχνάρι, λάμπες ηλεκτρικού ή φως ηλίου. Διότι ο Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Κύριος ο Θεός τους φωτίζει, επειδή ο Θεός είναι φως.
Εγώ είμαι το φως, λέει ο Χριστός. Το υλικό φως δεν είναι παρά μια εικόνα του πνευματικού φωτός. Εκείνο είναι το φως το σπουδαίο, το οποίο όμως θα μπορεί να δίνει και υλικό φως. Είναι μία η πηγή του φωτός, και αυτός είναι ο Θεός. Δεν έχουν ανάγκη λοιπόν λίχνου και φωτός ηλίου. Κύριος ο Θεός, ο Θεός που έδωσε τα φώτα στην οικουμένη, είναι αυτός που θα τους φωτίζει και θα βασιλεύσουν. Τους είπε παραπάνω δούλους του Θεού. Εδώ τους λέει βασιλιάδες, διότι όντως θα είναι βασιλείς, αλλά βασιλείς μέσα στην καρδιά των οποίων το θέλημα του Θεού θα κυριαρχεί. Θα είμαι τα όργανα του Θεού για να ασκούμε βασιλεία, εξουσία απάνω στον κόσμο. Ο αιώνας, ο μελλοντικός για τον οποίο μιλούμε, δεν έχει υποταχθεί στους ικανούς, στους έξυπνους, στους καταφερτζίδες. Σήμερα κυριαρχούν αυτοί μες στον κόσμο, οι καταφερτζίδες. Αλλά ο αιώνας, ο μελλοντικός για τον οποίο λαλούμε, έχει υποταχθεί στους αγίους. Οι Άγιοι θα βασιλεύσουν και οι Άγιοι θα κυβερνήσουν τον κόσμο. Κάποτε θα γίνει αυτό. Τούτοι οι άνθρωποι τώρα, η βασιλεία τους είναι εντελώς προσωρινή. Και αν κάποιος από αυτούς κυριαρχήσει, για πόσα χρόνια, για πόσο καιρό, και πέφτει γλίγορα. Αλλά εμείς θα βασιλεύσουμε, και θα βασιλεύσουμε εις τους αιώνας των αιώνων, χωρίς τέρμα. Είναι ή δεν είναι η μερίδα αυτή θαυμαστή, και αν την έχεις κερδίσει θα πρέπει να χαίρεις, και θα πρέπει, όπως και άλλοτε έχω πει, με το ένα πόδι που περπατάς να λες δόξα και με το άλλο πόδι που περπατάς να λες αλληλούια, και να ζεις μέσα σε αυτή τη χαρά, διότι εκέρδισες το πρώτο λαχνό. Τι λέω εγώ, δεν υπάρχει μεγαλύτερο και ύψιστο. Βρήκες το σκοπό της ζωής και έφτασες εκεί που έπρεπε να φτάσεις και για το οποίο γεννήθηκες και ήρθες στην ύπαρξη για να φτάσεις εκεί, αλλά δεν ήξερες και περιπλανήθηκες και τελικά φτάνεις. Ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας, είναι τόσο ωραία και υψηλά. Μια μέρα θα τα ζήσουμε, τώρα τα διαισθανόμεθα, αλλά μια μέρα θα τα ζήσουμε και θα είναι η γλυκυτέρα πραγματικότης για μας. Δόξα εις τον Θεό. Όρθιοι. Πολύ σου είναι τα γνώμονες για την αγάπη σου. Η δόξα ανήκει σε σένα. Όλα έρχονται από σένα και γυρίζουν σε σένα. Εκείνη την ημέρα, δόξα τω Θεώ, δεν μας περιμένει νεκροταφείο, δεν μας περιμένει τάφος, μας περιμένει ο ουρανός. Θα υπάρχουμε αιωνίως. Τι ωραιότερο, τι μεγαλύτερο, τι ενδοξότερο. Μας απεκάλυψες το μυστικό σου και το κλείσαμε στην καρδιά μας. Και είμαι θα ευτυχής. Κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις, είμαι θα ευτυχής. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου και το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού σου, του Μονογενούς, που γίνηκε ο σωτήρας μας, τώρα και εις αιώνας. Αμήν. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε και σου είμαι θα ευγνώμονες για τα σχέδιά σου τα αιώνια, διότι μας έφερε στον κόσμο, στην ύπαρξη, με σκοπό δοξασμένο να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου. Αν και πέσαμε και αμαρτήσαμε και αποκοπήκαμε, εσύ δεν μας εγκατέλειπες, αλλά επραγματοποίησε σχέδιο σωτηρίας θαυμαστό. Γι' αυτό τώρα ψάλλουμε και μαρτυρούμε παντού όπου κι αν ευρεθούμε. Αλληλούια, έχουμε σωθεί. Δόξα σε σένα. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο έργο της σωτηρίας, το οποίο επραγματοποίησες, για το αίμα του Υιού της αγάπης σου, το οποίο χύθηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Μοναδικό λύτρο και μοναδική πληρωμή για την εξόφληση των αμαρτιών μας,
Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, το Άγιον που κατοικεί στις καρδιές μας και μας ζωογονεί και μας δίνει τη χαρά της παρουσίας σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε πολύ το βράδυ τούτο, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου, την όραση του ουρανού, τη χαρά της παρουσίας σου. Προστάτευσέ μας, σε παρακαλούμε, με τους Αγίους σου Αγγέλους και δόξασε το όνομά σου στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, από το ΚΒ της Αποκάλυψης, εκεί που είχαμε σταματήσει, από το εδάφιο 6 και συνέχεια. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Ιδού έρχομαι ταχαίως, μακάριος ως της φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας. Κι ότε ήκουσα και είδον, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσεχε, μη καμεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύμβουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου τούτου. Τον Θεόν προσκύνησε. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Ως της αδικεί, ας αδικήσει έτσι, και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτσι, και ο δίκαιος ας γίνει έτσι δίκαιος, και ο Άγιος ας γίνει έτσι Άγιος. Και ειδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού, για να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Μακάρι οι πράττοντες τα σεντολάς αυτού, για να έχουσι εξουσία επί το δέντρον της ζωής και να εισέλθωσι δια των πυλώνων εις την πόλη. Έξω είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτρε και πάσο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταυτά εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ορθρινός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ, και ως της ακούειας είπη ελθέ, και ως της διψά έλθει, και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάς, τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο, και αν τις αφαιρέσει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχαίως, αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ας είναι με τα πάντων ημών, αμήν. Τα δύο τελευταία του τα κεφάλαια της Αποκάλυψης, αδελφοί, όπως ήδη έχουμε δει, αφιερώνονται στην πόλη την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη την Αγία, η οποία πόλης δεν είναι πόλης υπό την έννοια που το ξέρουμε εμείς τις πολιτείες, είναι πόλης και άνθρωποι μαζί. Είναι σύνολο ανθρώπων, αλλά θα πρέπει να είναι και κάποιο είδος οικημάτων, δεδομένου ότι λέει στην οικία του πατρός υπάρχουν πολλά οικήματα. Βέβαια θα πει κανείς, είναι με πέτρες, είναι με μπετό, είναι με σίδερα. Σε μία πνευματική κατάσταση και σε πνευματικές υπάρξεις, αυτά τα υλικά δεν έχουν να πούνε τίποτα. Σπίτια οικοδομημένα από μηχανικούς και αρχιτέκτονες με υλικά τέτοια επίγεια,
για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει το ένδοξο σώμα της Αναστάσεως, το πνευματικό δεν έχουν καμιά αξία. Το πνεύμα περνάει μέσα από τους στίχους τούτους χωρίς κανένα εμπόδιο. Υπάρχουν άλλοι νόμοι που ισχύουν στον πνευματικό κόσμο, οι οποίοι δεν ισχύουν εδώ. Κατά συνέπεια, ενώ θα πρέπει να είναι κάποιο είδος οικίματος, δεν μπορούμε να το φανταστούμε πώς, όμως δεν είναι υλικών. Σε πνευματικό κόσμο ταιριάζουν πνευματικά πράγματα. Εν τούτης, αυτή την αποκάλυψη, όπως είδαμε και είπαμε, την έδωσε πρώτα απ' όλα ο Θεός στον Αβραάμ εδώ και 4.000 χρόνια, όταν του είπε: φτιάχνω πόλη, Αβραάμ, πόλη Θεέ μου. Και ο Αβραάμ τότε δεν έβαλε θεμέλιο, ούτε έσκαψε, αν και είχε όλα τα μέσα, διότι μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι επερίμενε την πόλη, την αίχουσα, τα θεμέλια της οποίας κτίστης. Και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Πόσο μεγάλο πράγμα πραγματικά να πάρει κανείς τα λόγια του Θεού σαν βέβαια και να τα δεχτεί στην καρδιά του. Εάν πιστέψεις το ίδιο πράγμα που πήρε και ο Αβραάμ, θα είσαι ελεύθερος. Θα νιώθεις ελεύθερος. Έχεις σπίτι, καλώνεις να το έχεις. Δεν το έχεις, δεν καίγεσαι. Δεν σε πειράζει. Δεν πεθαίνεις γι' αυτό. Κάπου θα σου δώσει ο Θεός να κατοικήσεις. Περιμένεις με υπομονή το σπίτι το επάνω, το οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει, και είσαι ελεύθερος από τη γη. Εκείνο το άγχος, εκείνη η αγωνία να αποκτήσω και πώς θα το κάνω και ο άλλος μου το πήρε και να το πάρω εγώ και το διεκδικώ. Αυτό δεν υπάρχει. Για τον άνθρωπο τον οποίο ελευθέρωσε ο Χριστός και ο οποίος είναι πνευματικός και έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού. Περιμένουμε μια νέα κατάσταση. Πάνε τα κτηματολόγια, τα υποθηκοφυλακία, οι μερίδες μας, περίπατο, όλα αυτά. Τίποτα από αυτά δεν θα μείνει, αφού περιμένουμε και νέους ουρανούς και νέα γη. Κατά συνέπεια, το πνεύμα μας και η καρδιά μας πρέπει να βλέπει μπροστά. Εάν βλέπουμε εδώ κάτω, ο άνθρωπος όσο γαντζώνεται στη γη, τόσο αγωνία έχει, τόσο άγχος έχει, όσο ελευθερώνεται από τη γη και κόβει τα δεσμά του με τη γη, τόσο πιο ελεύθερος νιώθει. Γι' αυτό είτε έχεις είτε δεν έχεις, να είσαι σαν πεθαμένος για αυτά, σαν νεκρός. Θα λες ότι εγώ ζω για εκείνο τον κόσμο, αν μου δώσει ο Θεός έχω, δεν μου δώσει δεν θα πεθάνω, δεν θα καθώ, είμαι στα χέρια του Θεού. Και είδαμε ότι αυτή η πόλη είναι τέτοια, η χρυσαφένια πόλη, η ολόκληση, η χρυσή Ιερουσαλήμ, η Άνω. Ιερουσαλήμ θα πει Ιερουσαλέμ, η πόλη της ειρήνης, με τους χρυσαφένιους δρόμους, με τους θεμέλιους λίθους που είναι πολύτιμη λίθη ο καθένας από αυτούς, που έχει αρμονικό σχήμα, τεράστια σε έκταση, που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο καταλαμβάνει απάνω στο πρόσωπο της γης. Είπαμε από την, μπορεί να πας από την Ρώμη στην Κοπεχάγια πάνω, να γυρίσεις μέχρι την Μόσχα, από εκεί να κατεβείς κάτω κλπ. Και η πόλη αυτή λοιπόν, που είναι άνθρωποι και πόλης, άνθρωποι και πόλης μαζί, η νύμφη είναι η νύμφη του Αρνίου. Όταν λέει νύμφη, βέβαια τούτος ο γάμος εδώ κάτω μεταξύ ενός ανδρός και γυναικός δεν είναι παρά τύπος, όπως και όλα εδώ κάτω. Στον κόσμο τούτον όλα τα πράγματα είναι εικόνες των επουρανίων πραγμάτων. Και η σχέση ανδρός-γυναικός είναι τύπος ενός αρχέτυπου, το οποίο υπάρχει απ' αρχής και το οποίο ο Θεός είχε στα σχέδιά του. Να δώσει στον Υιόν του συντροφιά για την αιωνιότητα. Η Εκκλησία που περιβάλλει τον Χριστό. Η Άνω Ιερουσαλήμ. Και αυτή η συντροφιά θα είναι για όλη την αιωνιότητα. Μπορεί να φανταστεί κανείς που προοριζόμεθα. Θα τα κάνεις τα εδώ, όταν έχεις τέτοιες πραγματικότητες μπροστά σου και σε περιμένουν τέτοιες δόξες, οι οποίες είναι πραγματικές και αληθινές κατά το λόγο του Θεού. Λέει, γράψε, γίνηκε, ετελέστη. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ούτε συζήτηση.
Και εκεί είναι λοιπόν ο θρόνος του Θεού και τρέχει το ποτάμι της ζωής καθαρό, λαμπρό σαν κρύσταλλο και ξέρχεται από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, η πλατεία με το ποτάμι της ζωής και το δέντρο της ζωής, αυτό το οποίο ήταν στην Εδέμ και χάθηκε όταν ο άνθρωπος αμάρτησε και απεκόπη από το Θεό. Ο Θεός έβαλε, λέει, τα χερουβίμ να πράξουν το δρόμο προς το δέντρο της ζωής. Τι το έκανε ο Θεός αυτό? Αυτό ήταν ευεργεσία του Θεού για τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος στην κατάσταση της πτώσης που ήταν μπορούσε να έχει πρόσβαση προς το δέντρο της ζωής και να πάρει να φάει, θα ζούσε σε αυτή την κατάσταση της πτώσης αιωνίως. Και αυτό θα ήταν η αιώνια κόλαση. Να ζήσει αιωνίως την αποκοπή από το Θεό, στον θάνατο μέσα, τον πνευματικό θάνατο και τον φυσικό θάνατο. Διότι απέθανε ο άνθρωπος και πνευματικά και κατόπιν και φυσικά. Θα ζούσε λοιπόν μέσα στον θάνατο, αποκοπή από το Θεό αιώνια. Και ο Θεός για να τον γλιτώσει από αυτό το πράγμα, το οποίο θα ήταν μια καταδίκη προώρη για τον άνθρωπο, ο Θεός βέβαια του είπε η ποινή της αμαρτίας σου είναι θάνατος, αλλά ο θάνατος δεν ήταν πραγματικά καταδίκη αιώνια, ήταν ένα προσωρινό μέτρο παιδαγωγικό του Θεού. Επειδή ο άνθρωπος υπερηφανεύτηκε και νόμιζε πως είναι, θα γίνει σαν Θεός εάν παραβεί το θέλημα του Θεού, ο Θεός του είπε χώμα είσαι, γη είσαι και στην γη θα ξαναγυρίσεις. Και με το θάνατο ο άνθρωπος ταπεινώνεται, καταλαβαίνει ότι δεν είναι εκείνος που φαντάζεται ότι είναι. Εάν σκεφτόντουσαν πραγματικά οι άνθρωποι ότι μπορεί να πεθάνουν από στιγμή σε στιγμή, δεν θα βλέπαμε αυτά που βλέπουμε μέσα στον κόσμο, αυτές τις φιλοδοξίες, αυτή την αχορτασιά της ανθρώπινης ψυχής που δεν χορταίνει να έχει και να ζητάει. Αφήσει μέρα σφάγης θα πεθάνεις. Και ήταν παιδαγωγικό μέτρο του Θεού. Ο Θεός ο μεγάλος παιδαγωγός ταπεινώνει τον άνθρωπο, αλλά με σκοπό να του δώσει την σωτηρία και να τον δεχτεί στην αιωνιότητα σωσμένον, επεστραμμένο. Συνεπώς, το δέντρο της ζωής, χερούβ και χρησμένο το φύλαγε για να μην πλησιάσει ο άνθρωπος και φάγει, και βέβαια με την καταστροφή εκείνου του παραδείσου, του κήπου εκείνου, με τον κατακλυσμό του Νόε, χάθηκε το δέντρο της ζωής, το ξαναβρίσκομαι στον ουρανό. Και ήταν το δέντρο αυτό και στην Εδέμ και πάνω στον ουρανό σύμβολον του Υιού του Θεού, ο οποίος δίδει τη ζωή. Εγώ είμαι η ζωή, λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι η ζωή. Αυτός δίνει την ζωή στον κόσμο και δίνει και την πνευματική ζωή και τη φυσική ζωή. Και ήταν σύμβολο του Υιού του Θεού. Και εκεί, σε αυτή την πόλη, δεν υπάρχει κανένα ανάθεμα. Είναι ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου. Οι δούλοι του λατρεύουν, θα πει, τον υπηρετούν. Σε ποικίλες υπηρεσίες, τις οποίες θα μας στέλνει ο Θεός, πνευματικές, γιατί λατρεύω, θα πει, υπηρετώ. Δεν είναι μονάχα η ώρα που μαζευόμεθα στην αίθουσα, είναι όλο το 24ωρο που είσαι έξω στη ζωή, λατρεύεις το Θεό. Η καρδιά σου, με άλλα λόγια, είναι αφιερωμένη, δοσμένη στο Θεό και έχεις επικοινωνία με το ζωντανό και αληθινό Θεό και πράττεις το θέλημά Του. Και θα δουν το πρόσωπο αυτού του Θεού, για σκεφτείτε. Αυτή είναι η πιο μεγάλη εμπειρία της ζωής μας, η ύψιστη. Οτιδήποτε να σου πούν ότι θα σου δείξουν, οποιαδήποτε εμπειρία και να αποκτήσεις είναι κατώτερη από αυτή. Τούτη είναι η ύψιστη εμπειρία. Ακόμα και από το να βρεθείς επάνω στους ουρανούς, πιο υψηλή εμπειρία είναι αυτή, να δεις το πρόσωπο του Θεού. Διότι αν τα δημιουργήματα του Θεού τα βλέπεις και μένεις εκστατικός και τα θαυμάζεις και λες να μην τελειώσει ποτέ αυτή η απόλαυση, να βλέπω την φύση, τη δημιουργία, μα να δεις το πρόσωπο εκείνου που ο οποίος τα έχει δημιουργήσει όλα. Και δεν είναι μία ματιά που θα τον δεις και θα τελειώσει. Θα είναι μία ζωή εμπειρίας για όλη την αιωνιότητα. Διότι λέει ο Ιησούς Χριστός, αυτή είναι η αιώνιος ζωή, να γνωρίζωσι συνεχώς. Η να γνωρίζωσι σε
των μόνων αληθινών Θεών και εκείνων των οποίων επέστρες, τον Ιησού Χριστό. Αυτή η γνώση του Θεού λοιπόν θα διαρκέσει για όλη την αιωνιότητα. Θα μου πεις τι είδους γνώσεις ήταν αυτή, διανοητική. Αυτή είναι μια επίγνωση. Ο Θεός θα μας στέλνει κύματα, κύματα ζωής του εαυτού του, κύματα προς εμάς, τα οποία θα απολαμβάνεις, και αυτά τα κύματα θα είναι που θα σου

ήταν της αγιότητος. Αυτός είναι ο Άγιος Θεός. Πώς λοιπόν θα τον δεις και με τι μάτια θα τον κοιτάξεις? Είναι ανάγκη λοιπόν να είσαι Άγιος. Ο Ιησούς Χριστός που πήγε πάνω στους ουρανούς και έχει είσοδον στο Θεό και μπορεί να του μιλάει και να φέρνει τα ζητήματά μας, αγίασε εαυτόν υπέρ ημών, λέει. Εγώ αγιάζω τον εαυτό μου υπέρ αυτόν. Ο αγιασμός του Χριστού, το να ζει με στο θέλημα του Θεού, το να προσετερίζεται τις ιδιότητες του Θεού μέσα του, είναι ακριβώς, το έκανε αυτό υπέρ ημών, για να μπορεί να έχει σαν μέγας αρχιερέας είσοδον ενώπιον του Θεού. Διότι αν δεν ήταν απόλυτα Άγιος, δεν θα ήταν δυνατόν να εισέρχεται ενώπιον του Θεού και να ζητεί στις προσευχές σου, στα αιτήματά σου, να σου εξασφαλίσει κάποια δόση. Δεν θα ήταν δυνατόν να προσεγγίσει τον Άγιο Θεό. Η αγιότης λοιπόν είναι προϋπόθεση. Γι' αυτό στην προς Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος τονίζει: προσέξτε, διότι χωρίς των αγιασμών ουδείς θα ειδεί τον Κύριον. Εάν δεν είσαι Άγιος, δεν μπορείς να τον δεις. Εάν λοιπόν θέλεις να απολαύσεις αυτή τη μεγάλη εμπειρία, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θέλεις, δεν υπάρχει μεγαλύτερο, ούτε σπουδαιότερο, ούτε ωραιότερο. Εάν θέλεις να έχεις αυτή την απόλαυση στην αιωνιότητα, κοίταξε εδώ κάτω στη σύντομη και μικρή ζωή στην οποία ζεις, να είσαι Άγιος. Που θα πει να μένεις στο θέλημα του Θεού, να πράττεις εκείνο που θέλει ο Θεός, να δέχεσαι τις ιδιότητες του Θεού, την αγάπη του, τη δικαιοσύνη του, τη μακροθυμία, να τις πάρεις και εσύ μέσα σου. Και να μισείς ό,τι μισεί ο Θεός. Ο Θεός μισεί την αμαρτία, μισεί το κακό, και πρέπει να το μισείς και εσύ και να ζητάς να είσαι ό,τι είναι ο Θεός: Άγιος, δίκαιος, αγαθός κλπ. Και θα έχουν στο μέτωπό τους το όνομα του Θεού, που θα πει τέλεια υπακοή και ταύτιση με το Θεό. Και αν το όνομα, όπως έχουμε και άλλοτε πει, είναι το σύνολο των ιδιωτήτων ενός πράγματος, παραδείγματος χάρη όταν λες άμβωνας, εννοείς ένα πράγμα που είναι σε αυτό το σχήμα και λοιπά, που βάλουν τη βίβλο για να κηρύττουν κάθισμα, εννοείς αυτό. Το σύνολο των ιδιωτήτων ενός πράγματος είναι το όνομα. Αυτοί θα έχουν το όνομα του Θεού στο μέτωπό τους. Όπως το είχε ο Μέγας Αρχιερεύς όταν εισήρχε τον όπιον του Θεού, είχε το όνομα του Θεού γραμμένο επάνω. Που θα πει τέλεια αφιέρωση στο Θεό και θα πει ότι τέλεια ταύτιση, έχουν τις ιδιότητες του Θεού, το όνομα του Θεού, το σύνολο των ιδιωτήτων, έχουν τις ιδιότητες του Θεού. Νύχτα δεν υπάρχει εκεί, πάει πια η νύχτα, το σκοτάδι το τρομερό, το οποίο δεν υπήρχε απ' αρχής της δημιουργίας. Άμα διαβάσεις το πρώτο εδάφιο της Γένεσης, εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη, δεν υπάρχει πουθενά το σκοτάδι. Το σκοτάδι ήρθε με την πτώση των αγγέλων, το δεύτερο εδάφιο, εκεί που είναι το χάος. Όταν το χάος ήρθε και γίνεται και το ηλιακό σύστημα κατεστράφει, γι' αυτό και οι πλανήτες, οι πλαγινοί, δεν υπάρχει ζωή, έρημη από τότε. Και η γη έγινε και τυλίχθηκε στο νερό και βυθίστηκε σε ύδατα. Δεν υπήρχε σκοτάδι πριν. Το σκοτάδι γίνει και τότε με την πτώση. Το σκοτάδι το έφερε ο Σατάν. Σκοτάδι είναι η άρνηση του φωτός, το αντίθετο. Ο Θεός είναι φως. Και εκεί δεν θα υπάρχει πλέον σκοτάδι. Όπως δεν θα υπάρχει και θάλασσα, μας είπε. Είδατε τι γίνει και προχτές. Άλλο δράμα μες στο Αιγαίο τούτο. Το Αιγαίο που το θαυμάζουμε και το αγαπάμε και το ζηλεύουμε και λέμε πάνε να κολυμπήσουμε. Τι φοβερό είναι και τι άγριο είναι. Τι ανθρωποκτόνο είναι. Εκείνο το motorship που βούλιαξε και πήρε τους ναυτικούς, τους πήρε μαζί του κάτω. Πολλά φοβερά δράματα. Η θάλασσα είναι φοβερό στοιχείο, κακό. Το νερό δεν υπήρχε απ' αρχή στην πρώτη δημιουργία. Ήρθε σαν κρίση του Θεού και σκέπασε την γη μετά την πτώση της. Και ο Θεός είπε να τραβηχτούν τα νερά σε ένα τόπο και ο νόμος

σκότωσε τα νερά θάλασσα και φάνηκε η γη, η ξηρά, και την ξηρά την ονόμασε γη. Δεν θα υπάρχει λοιπόν νύχτα, ούτε έχουν ανάγκη από λιχνάρι να τους φωτίσεις, φως ηλίου, ηλεκτρικό φως. Αυτά είναι τίποτα μπροστά στο Θεό, που είναι εκείνος το φως. Εκείνος η πηγή του φωτός που δίνει το φως παντού. Διότι ο Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουν συμβάσει εις τους αιώνας των αιώνων. Πάσχεις για εξουσία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν για να εξουσιάζουν. Κράτα την υπομονή σου και την όρεξή σου για εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα, εκείνοι που θα εξουσιάσουν και θα βασιλεύσουν είναι οι Άγιοι και όχι οι εξυπνάκηδες, οι καταφερτζίδες. Λέει, αυτός ξέρει να πολιτεύεται, ξέρει να κυβερνάει. Δεν είναι αυτοί που θα κυβερνήσουν. Οι Άγιοι θα κυβερνήσουν τον κόσμο, διότι θα είναι ένας κόσμος αγιότητος και όλα αυτά ο Θεός τα έχει δώσει στους Αγίους Του. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Αν μπορείς να τους αμφισβητήσεις, αμφισβήτησέ τους. Του Θεού τα λόγια δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Είναι πιστοί επειδή αξιόπιστος είναι ο Θεός που τα λέει. Άξιος κάθε εμπιστοσύνης. Και είναι και αληθινή. Που σημαίνει, επειδή ο Θεός είναι αλήθεια και λέει πάντα την αλήθεια, θα γίνουν όπως τα λέει ο Θεός. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά που αποστέλλονται σε διακονία. Και εδώ βλέπουμε άγγελον ο οποίος πήγε για να αναγγείλει στον Ιωάννη αυτά που έμελα να γίνουν. Θυμόσαστε στην αρχή της Αποκάλυψης είπαμε ότι ο Ιωάννης όντας εις την ίσο Πάτμο έντι Κυριακή ημέρα, λέει, ήλθον εις έκσταση έντι Κυριακή ημέρα. Και είπαμε δεν ήταν Κυριακή σαν τη σημερινή Κυριακή που λέμε Κυριακή Δευτέρα Τρίτη. Αυτό δεν ήταν γνωστό ακόμα τότε. Γίνηκε κατόπιν. Οι ημέρες ονομάστηκαν Κυριακή. Η Κυριακή ονομαζόταν η πρώτη της εβδομάδος. Η μία των Σαββάτων. Η επομένη δηλαδή του Σαββάτου. Τη μία των Σαββάτων, λέει ο Παύλος, συνηγμένων ημών, κλάσε άρτων, για να κόψουμε άρτων, δηλαδή να κάνουμε το δείπνο του Κυρίου. Τη μία των Σαββάτων. Δηλαδή την επομένη του Σαββάτου. Η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, γι' αυτό έχουμε Δευτέρα και ακολουθεί Τρίτη και ακολουθεί Τετάρτη και ακολουθεί Πέμπτη. Έτσι μετριώνονται οι μέρες. Έτσι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, διότι πρώτη είναι η Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, διότι προετοιμαζόντουσαν για την ανάπαυση του Σαββάτου. Σάββατο έπρεπε ανάπαυση, να μην κάνουν καμιά δουλειά. Και την Παρασκευή έπρεπε να προετοιμαστούν. Γι' αυτό λέγονταν Παρασκευή. Προετοιμασία για το Σάββατο. Λοιπόν, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος που μαζευόντουσαν ονομάστηκε πολύ κατόπιν Κυριακή. Οι χριστιανοί την κρατούσαν και λάτρευαν τον Θεό αντί του Σαββάτου που είχαν οι Εβραίοι. Πήραν αυτή την ημέρα την επόμενη, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος και την ονόμασαν Κυριακή. Γιατί? Διότι το πρωί της πρώτης ημέρας, μετά το Σάββατο, αναστήθηκε ο Χριστός. Πολύ αυγή τα χράματα. Ξημέρωνε η πρώτη ημέρα όταν αναστήθηκε ο Κύριος. Και κατά συνέπεια, σαν άμνηση του γεγονότος αυτού, ονομάστηκε Κυριακή. Αλλά όταν λέει ο Παύλος ότι εγώ εγενόμηνεν πνεύματι, δηλαδή περιήλθα σε κατάσταση πνευματική, έντι Κυριακή ημέρα, δεν εννοεί ότι ήταν Κυριακή που γίνηκε αυτό, αλλά ότι περιήλθε σε κατάσταση πνευματική και το πνεύμα τον μετέφερε εις την ημέρα του Κυρίου. Η Κυριακή μέρα είναι η μέρα του Κυρίου. Και ποια είναι η μέρα του Κυρίου? Είναι η μέρα που αρχίζουν οι κρίσεις του Θεού να πέφτουν απάνω σε τούτη τη γη για να την απελευθερώσει από τον Σατάν και τους ασεβείς και να βασιλεύσει ο Χριστός και οι δίκαιοι. Αυτή η περίοδος λοιπόν ονομάζεται η μέρα του Κυρίου, αλλά πιάνει και την βασιλεία του Χριστού μέσα, την χιλιετή.
είναι η μέρα του Κυρίου, που σημαίνει ότι ο Θεός έδωσε πολλές ημέρες εις τους ανθρώπους. Πολλές ημέρες. Κράτησε όμως μία και για τον εαυτό του. Η ημέρα όμως του Θεού δεν είναι ένα 24ωρο. Η ημέρα του Θεού είναι περίοδος χρονική. Και σε αυτή την περίοδο, την χρονική που ονομάζεται ημέρα του Κυρίου, κάθε στόμα ανθρώπου θα κλείσει, θα σφραγίσει και ο Θεός θα μιλήσει. Σήμερα ο Θεός φαίνεται να πουσιάζει. Οι άνθρωποι τον προκαλούν. Και πού είναι ο Θεός? Και πού είναι ο Θεός? Υπάρχει Θεός? Και δεν τα βλέπει. Και αν υπήρχε Θεός θα τα βλέπει και θα πέδιζε, θα έκανε κρίση, θα τον χτυπούσε αυτόν. Ο Θεός φαίνεται σαν να σιωπαίνει. Ο ουρανός είναι σιωπηλός από πάνω και η φωνή δεν ακούγεται καθόλου του Θεού. Και ο άνθρωπος φτάνει και προκαλεί το Θεό. Κάποτε κάποιος, διότι του πήρε η βροχή, ήρθε βροχή και είχε απλώσει τη σταφίδα του σταλόνι, ανέβηκε απάνω στο δέντρο με τον ντουφέκι του και ντουφέκαγε τον ουρανό, τον Θεό. Ντουφέκαγε τον Θεό. Δεν είχε καμιά απάντηση, ο Θεός δεν του απήντησε. Έκανε ό,τι ήθελε. Αλλά θα έρθει μια μέρα. Και η μέρα εκείνη είναι μια χρονική περίοδος. Ο άνθρωπος θα το βουλώσει. Και ο ουρανός από πάνω θα βρέξει φοβερές κρίσεις απάνω στην ασυλία ανθρωπότητα. Τότε ο Θεός θα μιλήσει. Λοιπόν, ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο περίλθε σε κατάσταση πνευματική και το πνεύμα τον μετέφερε σε αυτή την περίοδο, στην ημέρα του Κυρίου. Και είδε ο Ιωάννης αυτά που έμελαν να γίνουν, που μένουν να γίνουν στην ημέρα του Κυρίου, δηλαδή στη διάρκεια εκείνη, την περίοδο εκείνη που ονομάζεται ημέρα του Κυρίου. Και πήρε εντολή να τα γράψει. Και αυτά που είδε, έγραψε, και αυτή είναι η Αποκάλυψη. Αυτή η Αποκάλυψη που διαβάσαμε μέχρι τώρα και εξηγήσαμε, ότι θα γίνει τούτο, θα γίνει. Αρχίζει με την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Θα εμφανιστεί ο Αντιχριστός, που θα υποσχεθεί στην ανθρωπότητα ειρήνη και ευημερία. Πίσω του όμως ακολουθούν πόλεμοι, σφαγές, κακό. Έπειτα πέφτουν άλλες κρίσεις κλπ. Και φτάνουμε μέχρι και την χιλιετή βασιλεία του Κυρίου. Όλα αυτά τα γεγονότα τα είδε ο Ιωάννης. Και τα είδε σε όραση μπροστά του, ότι θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει «εγενόμην εν πνεύματι», δηλαδή περίλθα σε κατάσταση πνευματική, «εν τη

η μέρα του Γιαχβέ, του Εωβά Θεού, του Θεού του Παντοκράτορα, Γιόμ Γεβέ, η μέρα του Θεού του Παντοκράτορας. Και όλοι οι προφήτες, ο Σοφονίας, ο Ιωήλ και λοιπά, ο Ισαΐας, μιλάνε για την ημέρα του Κυρίου. Και λέει εδώ, ο άγγελος ήρθε να δείξει στους δούλους του τα όσα πρέπει να γίνουν στη ταχαίως. Τούτο το ταχαίως, ο λίγον μας ζαλίζει. Τι θα πει ταχαίως? Πόσον ταχαίως? Για να λέει τότε ταχαίως, θα περίμενε κανείς πως θα ήταν σε μερικά χρόνια. Μα από τότε περάσανε 2.000 χρόνια και ακόμα δεν έχουν γίνει. Τι ταχαίως είναι αυτό? Και παρακάτω του λέει, μη σφραγίσεις τους λόγους προφητείας, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Ο καιρός είναι εγγύς? Πόσο εγγύς? Τάχα δεν άκουσε καλά ο Ιωάννης? Μήπως δεν άκουσε καλά? Ή έκανε λάθος ο άγγελος που του είπε ότι θα γίνουν γρήγορα, ταχαίως? Ο λόγος του Θεού βεβαίως μας πληροφορεί ότι όντως ο Κύριος ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι τα πράγματα θα γίνουν ταχαίως και γρήγορα. Βέβαια ο Δανιήλ στο βιβλίο του παίρνει την παραγγελία να μην το σφραγίσει το βιβλίο του, διότι απομένει πολύ καιρός μέχρι του εσχάτου καιρού. Όχι, παίρνει παραγγελία να σφραγίσει το βιβλίο του. Σφράγισε την προφητεία, το βιβλίο της προφητείας, διότι είναι πολύ καιρός μέχρι του εσχάτου καιρού. Εδώ στην Αποκάλυψη του λέει μη σφραγίσεις. Ο καιρός είναι εγγύς. Θα γίνουν ταχαίως. Και σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού αφήνει την εντύπωση ότι τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Όταν λέει παντουσχάρι ο Ιησούς Χριστός τους μαθητάς, πάω να σας ετοιμάσω τόπον και πάλι να έρχομαι να σας παραλάβω. Αφήνει την εντύπωση ότι ερχότανε να τους πάρει με την προσωπική του παρουσία. Ήρθε και τους πήρε. Αλλά με ποιο τρόπο? Με το θάνατο. Πεθάνανε, ο Χριστός τους πήρε στο θάνατο. Όπως φαίνεται και από τον Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα. Άνοιξε τα μάτια του στον ουρανό και είδε τον Κύριον να έχει σηκωθεί και λέει, βλέπω τον Κύριον ιστάμενον. Είχε σηκωθεί όρθιος για να δεχτεί το δούλο του. Επίσης στο βιβλίο των Πράξεων στο 3ο κεφάλαιο 19 λέει ο Πέτρος κηρύττοντας εις τους Ιουδαίους, επιστρέψατε για να έλθουν καιροί αναψυχής από προσώπου του Κυρίου. Το επιστρέψατε για να έρθουν καιροί αναψυχής δείχνει ότι πάλι θα έπρεπε τα πράγματα να γίνουν γρήγορα. Ακόμα στην επιστολή του Ιακώβου στο 5ο κεφάλαιο 7ο εδάφιο ο Ιάκωβος λέει, μακροθυμήσατε αδελφοί, διότι η παρουσία του Κυρίου ίγγηκε. Κάντε λίγη υπομονή, έφτασε η παρουσία του Κυρίου. Πόσο? Για να τους λέει κάντε υπομονή, θα έπρεπε να περιμένουν στη ζωή τους αυτοί ότι θα γίνουν τα πράγματα. Και όμως δεν γίνηκαν. Επίσης στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο εδάφιο 30 λέει, έτι μικρών όσων όσων. Δηλαδή λίγο ακόμα, όπου και να είναι, και ο ερχόμενος ήξει, ο ερχόμενος αυτός που έρχεται θα έρθει και δεν θα χρονίσει. Ο Κύριος θα έρθει και δεν θα χρονίσει. Πάλι εκεί δίνει την εντύπωση της εγκύτητος, ότι ο Κύριος είναι εν όψη, έρχεται. Όμως σε άλλα χωρία μες στη γραφή αφήνει να υπονοηθεί ότι θα υπάρξει στιγμά μακρύ, περισσότερο μακρύ ή λιγότερο. Παντός χάρη όταν λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 17, οι περιλυπόμενοι, αυτοί που θα μείνουν στην παρουσία του Κυρίου, λέει ο Παύλος, ο Κύριος θα έρθει και εμείς οι ζώντες θα αρπαγόμενοι. Και λέει στη συνέχεια, εκείνοι που θα μείνουν εις την παρουσία του Κυρίου, που σημαίνει ότι ποιοι είναι που θα μείνουν, μάλλον κάποιο χρόνο μέσα που θα μείνουν εις την παρουσία του Κυρίου. Στην Β' προς Κορινθίους κεφάλαιο 4, 14 λέει, ο εγύρας των Κύριων Ιησούν και ημάς συν Ιησού εγερή και παραστήσει συν ημί. Ο εκείνος που ανέστησε τον Κύριο Ιησού και εμάς μαζί με τον Ιησού θα μας εγείρει.

θα μας αναστήσει και θα μας παραστήσει μαζί με εσάς. Που σημαίνει ότι ο Παύλος πλέον περιμένει το θάνατό του όταν λέει θα μας αναστήσει. Άρα δεν θα ήταν στις ημέρες του. Στη Β' Θεσσαλονικής, Β' 12, λέει μη βιαστείτε για την επισύναξή μας γύρω από τον Κύριον, διότι δεν θα γίνει αυτό εάν δεν προηγηθεί πρώτα η αποστασία, λέει ο Παύλος, και εμφανιστεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνομος, ο αντίχριστος. Πότε θα γίνει η αποστασία και πότε θα εμφανιστεί ο αντίχριστος? Και αυτό πλέον έπαιρνε χρονικό διάστημα μέσα του και ήδη περάσανε 2000 χρόνια. Σήμερα βέβαια μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ότι η αποστασία υπάρχει. Ήδη χριστιανικές μάζες έχουν αποκοπεί και εναντιωθεί προς το Θεό. Ο αντίχριστος, σημάδια υπάρχουν ότι πάει να εμφανιστεί. Και πολλά άλλα πράγματα δείχνουν ότι ο ερχομός του Κυρίου έμελε να μακρύνει. Η Ιερουσαλήμ δεν είχε ακόμα τότε καταστραφεί όπως είχαν προφητεύσει οι προφήτες. Καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Ο Πέτρος δεν είχε γεράσει όπως ο Κύριος του είχε πει ότι θα γεράσεις και άλλος θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις, εννοώντας το μαρτύριο το οποίο θα υφίστατο ο Πέτρος. Βλέπετε, οι πρώτοι χριστιανοί λέγανε «Μαράνα θα», «Μαράνα θα», θα πει ο Κύριος εγγύης. Αυτός ήταν ο χαιρετισμός τους. Λέγανε όπου και να είναι έρχεται ο Κύριος. Και το ζούσαν αυτό. Δεν λέγανε καλημέρα, καλησπέρα όπως λέμε εμείς. Εκείνοι λέγανε «Μαράνα θα». Ο Κύριος είναι κοντά. Αλλά έπρεπε να γίνουν μερικά γεγονότα όπως βλέπουμε εδώ πέρα και ακόμα. Μερικά εδάφια μας δείχνουν ότι έπρεπε, υπάρχει μια επιμήκυνση χρόνου. Το Ευαγγέλιο δεν είχε κηρυχθεί τότε παρά σε ένα μικρό μέρος, τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Άλλα μέρη, τμήματα μεγάλα, η Σκυθία, οι γερμανικές χώρες, η Περσία, η Ινδία, η Κίνα. Την αναφέρει ο Ισαΐας μέσα, την Κίνα, με τη λέξη «συνήμ», «συνήμ». Αναφέρεται στον Ισαΐα μύθι τα 12, «συνήμ». «Συνήμ» είναι οι Κινέζοι. Μύθι τα 12. Η Ισπανία ακόμα. Είναι ζήτημα αν ο Απόστολος Παύλος κατόρθωσε να πάει στην Ισπανία όπως λογάριασε. Αυτά είχαν μείνει έξω από το Ευαγγέλιο. Οι έσχατοι καιροί του Δανιήλ βέβαια είχαν εκπληρωθεί, γιατί ο Πέτρος όταν έκανε το πρώτο του κήρυγμα και είπε για το Πνεύμα το Άγιον που θα ερχόταν, είπε όπως είναι γραμμένο στον Ιωήλ τον προφήτη, στις εσχάτες έσχατες ημέρες εχαιώ εκ του πνεύματός μου. Άρα οι έσχατες μέρες είχαν έλθει στην εποχή του Παύλου, του Πέτρου που κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά φαίνεται πως οι έσχατες μέρες επιμήκυνονται. Γιατί? Διότι ο Θεός δεν θέλει να απολεστούν πάντες, αλλά να έρθουν κάποιοι σε μετάνοια. Χάρη των κάποιων που θα επιστρέψουν, ο Θεός επιμηκύνει. Οπωσδήποτε η έλευση του Κυρίου μπορεί να εκπληρωθεί ανά πάσα στιγμή. Οι πιστοί πρέπει να αγρυπνούν. Από την εποχή που ο ουράνιος πορέας έσπηρε το σπόρο, άρχισε να σπέρνει το σπόρο, μέχρι την ώρα που οι άγγελοι του Θεού θα έρθουν να χωρίσουν τα κακά από τα καλά, σκεύη, θα μεσολαβεί ένα μακρύ διάστημα. Ο Κύριος φαίνεται να βραδύνει. Οι παρθένες θα κοιμηθούν όλες. Η πίστη πάει να εκλείψει. Η αγάπη να παγώσει. Όμως ο Κύριος έδωσε σημεία, τα οποία σημεία μας δείχνουν ότι το πράγμα προχωρεί ολοταχώς. Ήδη βλέπουμε ότι ο Ισραήλ έχει αποκατασταθεί κάτω στην Παλαιστίνη. Του λείπει ένα βήμα να πάρουν το ναό, να μπορέσουν να ανεβούν επάνω εκεί που είναι οι Άραβες και έχουν τα δύο αραβικά τεμένη, να μπορέσουν να χτίσουν και αυτοί το ναό τους. Οπότε το Ισραήλ ξαναπαίνει τη μορφή την παλιά, με θυσίες, προσφορές κλπ. Και το πράγμα έχει φτάσει στο τέρμα.
Οι χαλεπίκεροι έχουν ήδη μπει και φτάσει. Οι θρησκείες του κόσμου ενώνονται. Ενώνονται. Το 1993 στο Σικάγο είχε γίνει το δεύτερο παγκόσμιο συμβούλιο, βουλή εκκλησιών και θρησκειών μάλλον. Θρησκείες από όλο τον κόσμο. Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Διαμαρτυρόμενοι, Ιουδαίοι, Βουδιστές, Ανιμιστές, Ινδουιστές, ποικίλοι, όλοι μαζί, ένα. Να μάθουμε να σεβόμεθα ο ένας τον άλλον, λέει. Και αυτή είναι η ψευδής ενότης. Δεν είναι η ενότης των καρδιών που πραγματοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Είναι η ενότης που θα γίνει στις ημέρες των Αντιχρίστων χωρίς Χριστό. Ο Αντίχριστος, όπου και να είναι, θα φανεί. Τα γεγονότα λοιπόν πάνε να εκπληρωθούν. Τι νόημα έχει έρχομαι ταχαίως και ο καιρός είναι εγγύς? Το νόημα είναι από τη στιγμή που θα αρχίσουν να γίνονται, θα γίνουν ταχαίως. Ο Θεός αργεί και καθυστερεί. Αλλά που θα αρχίσουν να γίνονται τα γεγονότα, η γενεά αυτή, λέει, δεν θα προφτάσει να γίνει. Σε μια γενεά μέσα. Συνεπώς, από τη στιγμή που θα αρχίσουν, ο Αντίχριστος θα φανεί, σε μια περίοδο 7 χρόνων θα γίνουν όλα αυτά τα οποία αναφέρει στην Αποκάλυψη. Όλοι αυτοί μέσα σε μια περίοδο 7 χρόνων που θα διαρκέσει η βασιλεία του Αντιχρίστου. Συνεπώς, τα λόγια του Θεού είναι αληθινά. Βέβαια, εξυπηρετούν σκοπούς παιδαγωγικούς του Θεού. Διδάσκει τον κόσμο, μορφώνει τον κόσμο, προετοιμάζει τον κόσμο και στο μεταξύ σώζονται ψυχές και ο Θεός περιμένει, αλλά όταν θα αρχίσει να γίνονται τα γεγονότα που αναφέρει και αρχίσει η μέρα του Κυρίου, δεν θα προφτάσει αυτή η γενιά που θα τα δει και μάλλον οι άνθρωποι που θα τα ζήσουν, δεν θα προφτάσουν, διότι όλα αυτά θα γίνουν πολύ γλίγορα. Συνεπώς, το οποίο λέει εδώ πέρα, έστειλε τον αγγελό του να δείξει στους δούλους τα όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Θα γίνουν, κάποτε θα γίνουν και θα γίνουν ταχαίως όταν γίνουν. Είναι σαν να περιμένει μια βροχή και να μην έρχεται, μην μπουνιάζει και μετά δεν προφταίνεις να φύγεις. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εργάζεται. Ακόμα και στις ατομικές μας προσευχές. Ζητάς για ένα πράγμα. Επιμένεις, το ζητάς και φαίνεται πως ουράει. Μονείς και λες δεν έρχεται. Και τι γίνεται? Μ' ακούει ο Θεός άραγε? Δεν ακούει. Φτάνεις στα όρια εκείνα που λες, μα δεν μπορώ πια να περιμένω, τι θα γίνει, εδώ κινδυνεύω. Και ο Θεός καθυστερεί. Το ρολόι του έχει διαφορετική ώρα από τα δικά μας ρολόγια. Αλλά όταν αρχίσει του Θεού, ταχύτατα έρθει πια. Κάτι τέτοιο είναι και εδώ. Όσα μέλουσι να γίνουν ταχαίως. Και περιέχει στο 7 εδάφιο ένα μακαρισμό σε όποιον φυλάει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Που σημαίνει ότι την Αποκάλυψη πρέπει να τη διαβάζουμε, να την μελετάμε. Μα είναι δύσκολο βιβλίο? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αν έχεις διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, τα σχήματα τα οποία αναφέρει στην Αποκάλυψη, υπό μορφή συμβολική, ποιητική, είναι κατανοητά.

στην Καινή Διαθήκη. Τα σχήματα τα οποία αναφέρει στην Αποκάλυψη, υπό μορφή συμβολική, ποιητική, είναι κατανοητά, διότι τα έχουν υποθεί αλλού. Όπως Αποκάλυψη, να τον σκέψω ότι είναι μια πραγματικότης. Και δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς τον Θεό. Ότι πρέπει να περπατήσεις σύμφωνα με το θέλημά Του. Ότι δεν μπορεί να πράττεις μες στη ζωή ό,τι σου κατεβαίνει, γιατί θα δώσεις λόγον. Ο Θεός καταγράφει κάθε σου πράξη. Και εκείνη την ημέρα θα δεις και θα ακούσεις όλα όσα έπραξες. Εκτός αν μετανοήσεις, θα καταδικάσεις, θα θάψεις κάτω από το αίμα του Σταυρού του Χριστού, διότι ό,τι σκεπάσει το αίμα του Σταυρού του Χριστού δεν ξανάρχεται στην επιφάνεια. Πάει πια. Τα πλήρωσε ο Χριστός. Σβήστηκαν. Αλλά όμως πρέπει να σκέπτεσαι ότι ο Θεός με βλέπει από πάνω. Δεν είναι πανταχού παρόν, δεν είναι πανταγνώστης, δεν γνωρίζει τα πάντα, ακόμα και τι σκέπτεσαι μέσα σου. Συνεπώς, να υπολογίσεις το Θεό πραγματικά, να σοβαρευτείς με την πνευματική σου ζωή, να αρχίσεις να παίρνεις τον δρόμο του Θεού, να υπακούσεις το θέλημα του Θεού και να επιδιώκεις να πράττεις το θέλημα του Θεού. Άρχισες στη συναστροφή να ακούσεις πέντε λόγια τα οποία θα σε ωφελήσουν παρά να γυρίζεις έξω, διότι έξω ο κόσμος είναι ρεμπελιό και απομάκρυνση από το Θεό, αποστασία. Τι θα ακούσεις έξω? Βλασφήμιες, σχρολογίες, τι θα δεις έξω? Πράγματα τα οποία σε αναστατώνουν, ενώ στην Εκκλησία του Χριστού ζεις μια ζωή ευλογημένη και αγία. Μακάριος λοιπόν αυτός που φυλάτει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου του του. Εδώ θα σταθούμε για απόψε. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας, να μας προετοιμάσει για τη μεγάλη συνάντηση μαζί του, και στο επόμενο θα προχωρήσουμε παρακάτω. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη. Το πηγαίνω και λιγάκι αργά, γιατί δεν θέλω να τελειώσει γρήγορα το βιβλίο της Αποκάλυψης. Τι θα κάνουμε μετά? Η Δανάη μας είπε τον εκκλησιαστή. Δεν βλέπω ότι είναι να μιλήσουμε για τον εκκλησιαστή. Μπορούμε να μιλήσουμε, όπως ζήτησε ο Νίκος, πώς εγγράφτηκαν οι γραφές, πώς συνετέθησαν οι γραφές, η θεοπνευστία των γραφών, ένα ωραίο θέμα. Ακόμα, πώς γεγονότα της γραφής επαληθεύτηκαν από την αρχαιολογική σκαπάνη, ένα, το έχω κάνει παλιά αυτό το θέμα και είναι πολύ ωραίο και αυτό, ή άλλος μια συστηματική θεολογία περί Θεού κλπ. Το περί Αναστάσεως ή τη βιβλική ανθρωπολογία, ψυχή, σώμα, πνεύμα, νους. Να τα πούμε αυτά, τα έχουμε ξαναπεί, μπορούμε να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πολύ αν μου πείτε τι νομίζετε ότι θέλετε την Παρασκευή να έχουμε. Λοιπόν, όρθιοι τώρα να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου, τον μόνο γενή, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, σωτήρα και λυτρωτή της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για την χαρά που μας δίνεις να είμεθα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, ψυχές αναγεννημένες, πλημμένες οι καρδιές μας με το αίμα του Χριστού, με προσδοκία να δούμε το πρόσωπό σου μια μέρα. Τι χαρά, τι εμπειρία θα είναι αυτή, να δούμε το πρόσωπό σου μια μέρα. Δώσε μας τη χαρά να προσμένουμε. Η ζωή μας δεν τελειώνει στο νεκροταφείο. Εμείς περιμένουμε ουρανούς και περιμένουμε μια αιωνιότητα την οποία ετοιμάζεις εσύ ένδοξη. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας και μείνε μαζί μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια, τα οποία πραγματοποίησες εν το προσώπο.

Είναι η ζωή που δίδεται από το Θεό. Η καρδιά η οποία στράφηκε και ζήτησε το πρόσωπο του Θεού έχει ζωή μέσα της. Και έχει ζωή Πνεύματος Αγίου και θα την έχει για όλη την αιωνιότητα. Και είναι και το δέντρο της ζωής. Αυτό το οποίο χάθηκε στον κήπο της Εδέμ και το ξαναβρίσκουμε τώρα στην πλατεία της πόλεως, της επάνω της Αγίας Ιερουσαλήμ. Και θα δούμε ακόμα το πρόσωπο του Θεού, λέει. Μεγάλη υπόθεση. Η πιο υψηλή εμπειρία μες στη ζωή μας. Να δεις εκείνον που είναι η πηγή πάσης ωραιότητος, η πηγή πάσης ομορφιάς, πάσης ζωής, να δεις εκείνον. Αλλά άμα θα τον δεις δεν θα πει ότι τελείωσε, τον είδες και έκλεισε η σελίδα αυτή και έκλεισε στο βιβλίο και θα πεις τι θα κάνουμε τώρα στην αιωνιότητα. Θα τον είδαμε, τον γνωρίσαμε και με τι θα απασχοληθούμε στην αιωνιότητα. Θα γνωρίζεις και θα γνωρίζεις συνεχώς. Δεν τελειώνει ο Θεός, θα σου στέλνει συνεχώς κύματα αποκαλύψεως του εαυτού του, τα οποία θα σε κρατούν εκπληκτών και θα θαυμάζεις και θα είσαι συνεχώς μπροστά στο θαύμα του Θεού, να βλέπεις το Θεό και δεν θα χορταίνεις. Θα τον βλέπεις και δεν θα χορταίνεις για όλη την αιωνιότητα. Και θα έχουμε και στο μέτωπο το όνομά του που θα πει τελεία αφιέρωσης και τελεία κυριαρχία από το Θεό επάνω μας. Ανήκουμε σε Αυτόν. Έχει βάλει το όνομά του επάνω στο μέτωπό μας, που σημαίνει του ανήκουμε, όπως γράφεις το όνομά σου απάνω σε ένα πράγμα που σου ανήκει. Νύχτα δεν υπάρχει, λίχνος δεν χρειάζεται, φως ηλίου δεν χρειάζεται, μα εκείνος είναι η πηγή του φωτός. Το φως έρχεται από εκείνον. Δεν ξέρω αν προσέξετε τώρα τελευταία που υπόθηκε ότι ανεκάλυψαν. Σκεφτείτε, έπειτα από τόσους αιώνες άλλον έναν γαλαξία στον ουρανό που δεν τον ξέρανε. Έναν γαλαξία με εκατομμύρια στέλια. Τον βρήκανε τώρα τελευταία κάτι Βρετανοί και λοιπά. Και Γάλλοι. Ο Μπλομ που τον ονομάσανε. Μπλομ, κάπως έτσι. Ίσως από το γαλάζιο, τον Μπλομ και λοιπά. Δεν ξέρω καλά. Δεν το θυμάμαι το όνομα πώς το είπαν. Και ανακάλυψαν τον γαλαξία αυτόν. Και το ερώτημα είναι πόσοι άλλοι γαλαξίες μπορεί να υπάρχουν οι οποίοι δεν φαίνονται στα μάτια μας και δεν φαίνονται στα αστεροσκόπια μας. Τι κόσμους έχει φτιάξει ο Θεός και πού εκτείνεται αυτό το σύμπαν, αν μπορείς να το βρεις. Εκείνη την ημέρα λοιπόν θα δούμε και θα δούμε το πρόσωπο του Θεού και δεν θα έχουμε ανάγκη φωτός ηλίου, διότι ο Θεός θα μας φωτίζει και ο Θεός είναι περισσότερο από χίλιους μυριάδες ηλίους, διότι αυτός δίνει το φως στους ηλίους. Και είπε προς εμέ, ούτε η λόγη είναι πιστή και αληθινή, ο Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελο αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Και είπαμε γι' αυτό το ταχαίως, ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν να γίνονται θα τρέξουν γρήγορα. Αργεί ο Θεός να εκτελέσει και η αργοπορία του οφείλεται στο γεγονός ότι δεν θέλει να αποδεστούν όλοι, αλλά να έρθουν μερικοί σε μετάνοια. Και περιμένει. Η ανοχή και η μακροθυμία του Θεού που περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Αλλά όταν αρχίσουν να γίνονται τα γεγονότα, όταν ο Θεός κρίνει ότι πλέον έφτασε ο καιρός και πρέπει να κάνει την κρίση, δεν προφταίνει. Δεν προφταίνει. Τα γεγονότα έρχονται αλλεπάλληλα και ταχαίως. Όσα μέλουν να γίνουν ταχαίως. Έτσι ερμηνεύεται αυτό το ταχαίως. Και ειδού έρχομαι ταχαίως. Περάσανε 2000 χρόνια από τον καιρό που το είπε. Αλλά και περιμένει η ψυχή του πιστού. Περιμένει. Αλλά ο Κύριος θα έρθει. Και όταν έρθει η ώρα θα έρθει ταχαίως. Μακάριος ως της φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Και εγώ Ιωάννης που είδα τα αυτά και άκουσα, όταν ήκουσα και είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του Αγγέλου του δεικνύοντος σε με τα αυτά. Και είπαμε, οι άγγελοι στον ουρανό είναι προσωπικότητες, οντότητες παραπάνω από τον άνθρωπο, αφού λέει για τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ότι ο λιγός, πώς θα

πώς το λέει εκεί στην προς Εβραίους επιστολή, ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων τον έκαμε. Δηλαδή κατέβηκε παρακάτω από τους αγγέλους, γίνεται άνθρωπος, όπως εμείς. Παρακάτω από τους αγγέλους είναι θα εμείς οι άνθρωποι. Οι άγγελοι είναι παραπάνω από εμάς. Αλλά όμως δεν είναι θεία όντα, είναι κτίσματα και δημιουργήματα. Τώρα ο Ιωάννης ο καημένος, όταν είδε έναν άγγελο, έπεσε στα πόδια του να τον προσκυνήσει. Ήτανε τόσο λαμπρός, τόσο ακτινοβόλος, τόσο ένδοξος που τον πήρε για Θεό. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχουν άγγελοι οι οποίοι είναι φοβεροί σε λαμπρότητα. Ο Μιχαήλ, επί παραδείγματι, το όνομά του Μικαέλ, θα πει ποιος είναι σαν το Θεό. Μικαέλ, ποιος είναι σαν το Θεό. Και είναι λαμπρός άγγελος. Και είναι από τους ηγίτορας αγγέλους, τους ηγέτας, ο Άρχον Μιχαήλ. Όμως, και εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν άγγελον, ο οποίος ήταν τόσο λαμπρός, ώστε ο Ιωάννης να πέσει να τον προσκυνήσει. Και προλαβαίνει ο άγγελος να τον κρατήσει και να του πει «Πρόσεχε, μη κάνεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου, των προφητών και των φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου του, των Θεών προσκύνησα. Διότι δεν επιτρέπεται και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει προσκύνηση πουθενά αλλού παρά μόνο στο Θεό». Η πρώτη εντολή, μοσαϊκή εντολή, έλεγε «Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Δεν επιτρέπεται λατρεία και προσκύνηση σε κανένα άλλο όν. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε λαμπρά κτίσματα, είναι κτίσματα. Φανταστείτε τώρα όταν να προσκυνούν γλυπτά, εικόνες, πράγματα κλπ. Πόσο χαμηλά βρίσκονται. Των Θεών προσκύνησαν. Και ο Θεός τον οποίο προσκυνάμε είναι προφανώς ο Θεός, ο εντριάδη Θεός. Ο Πατήρ, ο Υιός και ο Παράκλητος. Επιτρέπεται προσκύνηση στον Χριστό, βεβαίως, γιατί είναι Θεός. Στο Πνεύμα το Άγιον, βεβαίως, γιατί είναι Θεός. Ο Θεός είναι λοιπόν ο εντριάδη Θεός. Και συνεπώς προσκύνηση πρέπει μόνον και αποκλειστικά στο Θεό. Είναι μεγάλη αμαρτία να γονιπετήσει κανείς σε άλλο πλάσμα, σε άλλο όν, οποιοδήποτε κι αν είναι, πλην του Θεού. Διότι εκείνος είναι ο ποιητής, ο δημιουργός. Να προσκυνήσεις αγίους, λέει αγίους, άγια πρόσωπα. Μα τα άγια πρόσωπα είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι και αφού πέθαναν και πήγαν στον ουρανό, οι ψυχές τους πάλι άνθρωποι είναι. Και δεν είναι πανταχού παρόντες, ούτε μπορούν να σ' ακούσουν. Και αν προσεύχεσαι στον Άγιο Πέτρο, στον αέρα προσεύχεσαι, δεν σ' ακούει. Στον Άγιο Παύλο, στον αέρα προσεύχεσαι, δεν σ' ακούει. Δεν είναι πανταχού παρόν. Είναι περιορισμένη σε χώρο και σε χρόνο. Η Μαρία Άμμη κατά σάρκα του Κυρίου είναι περιορισμένη σε χώρο και σε χρόνο. Βρίσκεται στον ουρανό, αλλά δεν είναι πανταχού παρούσα. Και δεν μπορεί να σε βοηθήσει, μάταια προσεύχεσαι. Μόνον ο Πατήρ, ο Υιός και ο Παράκλητος που είναι ο Θεός, ο εν τριάδη Θεός, μόνον αυτός μπορεί και πρέπει να δεχθεί προσκύνηση και λατρεία. Και η λατρεία δεν πρέπει να την πάρουμε μονάχα αυτό που γίνεται όταν συναζόμεθα στη σύναξη, στο κτίριο, σαν εκκλησία, συνάπτυξη. Λατρεία είναι σε ολόκληρο το 24ωρο, που περπατάς στο δρόμο, που είσαι στο καταστημά σου, που είσαι στο γραφείο σου. Λατρεύω, θα πει υπηρετώ. Σήμερα έχουμε λάτρα, λέμε. Δουλειά, υπηρεσία. Λατρεύω, θα πει υπηρετώ τον Θεό. Η καρδιά μας πρέπει να βρίσκεται σε στάση και θέση υπηρεσίας. Η λογική μας λατρεία είναι να παραδώσουμε τον εαυτό μας θυσίαν ζωντανήν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεό. Που είναι η λογική μας λατρεία αυτή. Τον σταμάτησε λοιπόν και του είπε «Πρόσεχε, μη κάνεις τούτο». Και γιατί δεν τα διαβάζουν αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι έξω και οι θρησκευόμενοι?
ώστε να πάψουν να λατρεύουν άλλα αντικείμενα και να συγκεντρώσουν τον εαυτό του στο Θεό. Δεν το λέει. Εάν ένας άγγελος λαμπρότατος τον σταμάτησε, πώς θα λατρέψεις ανθρώπους? Και μου είπε: μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. 10 εδάφιον 10. Μη σφραγίσεις. Στον Ιωάννη, στον Δανιήλ του είχε πει: σφράγισε το βιβλίο. Σφράγισε το. Διότι η προφητεία, οι λόγοι της προφητείας είναι για ημέρες πολλές. Ήταν ακόμα, είχε ακόμα χρονική διάρκεια που η εκπλήρωση των γεγονότων θα πραγματοποιεί το. Εδώ πέρα του λέει: μη σφραγίσεις, του Ιωάννη. Που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ κοντά. Ο καιρός είναι εγγύς. Πόσο εγγύς? Μα παρήλθαν 2.000 χρόνια. Βεβαίως, η μακροθυμία του Θεού που παρατείνει και παρατείνει για τη σωτηρία κάποιων. Αλλά ο καιρός είναι εγγύς. Και μη σου διαφύγει αυτό και κοιμηθείς και ησυχάσεις. Και ο καιρός είναι εγγύς. Και όταν αρχίσουν τα γεγονότα να γίνουν, θα γίνουν ταχαίως. Ώστις αδικεί, ας αδικήσει έτη. Ώστις είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. Και ο δίκαιος, ας γίνει έτη δίκαιος. Και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος. Δεν είναι δυνατόν να είσαι αμφιρέπων, ούτε υπάρχει διάμεσος, ενδιάμεσος κατάστασης. Δεν μπορείς να είσαι εδώ και εκεί ταυτόχρονα. Τελικά θα πάρεις θέση. Και τελικά το κάθε πλάσμα και κάθε ύπαρξη θα τοποθετηθεί είτε στο αγαθόν οριστικά, είτε στο κακόν οριστικά. Ενδιάμεσος κατάστασης δεν υπάρχει. Και αν κειμένεσαι, τελικά θα κάνεις την εκλογή σου αργά ή γρήγορα. Και αν αργοπορείς να πάρεις θέση στο αγαθό, μπορεί να αρχίσεις να κάνεις τα βήματά σου ανεπαίσθητα, βέβαια, προς το κακό και δεν το έχεις καταλάβει. Ήδη απομακρύνεσαι. Κατά συνέπεια, πάρε το ταχύτερο θέση, αφού θα την πάρεις οπωσδήποτε. Τοποθέτησε τον εαυτόν σου οριστικά και αμετάκλητα στο αγαθόν, για να είσαι μαζί με τον Θεό, ο οποίος είναι το απόλυτο αγαθόν. Δεν μπορείς λοιπόν να είσαι και κακός και αγαθός. Ώστις αδικίας αδικήσει έτη, διότι εκεί θα πάει. Θα προχωρήσει στην αδικία. Ο μεμολυσμένος στη μόλυνση, ο δίκαιος στη δικαιοσύνη και ο Άγιος την αγιότητα θα τοποθετηθεί. Και ειδού έρχομαι ταχαίως. Και ο μισθός μου είναι μετεμού για να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού. Τον μισθόν σου θα τον πάρεις από τον Κύριο. Είναι πολλά πράγματα που τα κάνουμε στον κόσμο τούτον, αδελφοί και φίλοι. Και δεν έχουμε κάποια, ας το πούμε, ικανοποίηση, έστω αναγνώριση από τους άλλους. Να σου πει ο άλλος, όχι να σου πει μπράβο, αλλά να σου βεβαιώσει ότι ναι, ήταν καλό αυτό και με ευχαρίστησε. Πολλές φορές πράττεις το αγαθόν και συναντάς την αχαριστία. Δεν πρέπει να αποκάμνομαι. Δεν πρέπει να τα ρίξουμε κάτω και να γυρίσουμε πίσω. Διότι τον μισθό μας τον περιμένουμε από τον Κύριο. Όπως λέει και ο ύμνος, τότε θα λάβω το μισθό μου. Όταν θα τον δω πρόσωπο προς πρόσωπο. Και τι ωραίο να περιμένεις να πάρεις και να έχεις να λάβεις. Κάποιες μικρές πράξεις στις οποίες δεν δώσαμε πολύ σημασία. Αγαθοεργίες, εξυπηρετήσεως του πλησίον. Κάποια υπομονή, έστω και ολίγων στιγμών μικράς διαρκείας, κάποια θλίψη που την υπέφερες με δοξολογία στο Θεό και όχι αγανάκτηση, το ελαφρόν της θλίψεως. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει: κατεργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Την ημέρα εκείνη η δόξα θα σου δοθεί με ζύγι. Μα τι να πω, το αιώνιο βάρος πώς ζυγίζεται? Πού να βρεις ζύγια για ένα αιώνιο βάρος? Και
Και μάλιστα λέει καθ' υπερβολήν της υπερβολήν αιώνιον βάρος. Είναι πράγματα που δεν μετριούνται. Συνεπώς έχουμε να εισπράξουμε, αδελφοί. Και ο Θεός είναι μισθαποδότης αγαθός. Δεν είναι σαν τις κυβερνήσεις εδώ κάτω που σου δίνουν 5 και σου παίρνουν 10. Σε φορολογούν και σου παίρνουν διπλάσια, τριπλάσια. Ο Θεός είναι αγαθός. Και ούτε θα φτωχύνει ποτέ. Τα ταμεία του δεν αδειάζουν. Η ζωή είναι κυλάει από αυτόν. Δίδει αυθόνος. Συνεπώς θα μας δώσει τον μισθό μας την ημέρα εκείνη, ανάλογα με το έργο σου. Αλλά κοιτάξτε ότι τούτο το παρόν είναι πολύ μικρό, και αυτό το μικρό παρόν είναι το χρυσορυχείο για το μέλλον. Εδώ θα σκάψεις για να απολαύσεις την αιωνιότητα. Εδώ θα πρέπει να βγάλεις χρυσάφι. Και το χρυσάφι αυτό θα το βγάλεις στην υπηρεσία, στην υπομονή, στη δοξολογία. Μακριά ο γονισμός. Στη μαρτυρία του ονόματος του Κυρίου και της αληθείας. Μικρός χρόνος εδώ πέρα. Αλλά πολλά πράγματα μπορούμε να έχουμε στον ουρανό. Εάν εδώ πέρα σταθούμε πιστοί και αληθινοί. Λέει ο Κύριος εκεί στην παραβολή του πονηρού δούλου, του διαχειριστή του πονηρού, που είπε: «Με διώχνει ο Κύριος μου, τι να κάνω, στάσω να πιάσω φιλίες με τους χρεοφιλέτες του Κυρίου μου». Και πιάσε τον έναν, του λέει: «Πόσα χρωστάς?» «200, γράψε 50, γράψε 100, στον άλλο 100, γράψε 50. Να τους κάνει χάρη. Ώστε βέβαια εζημίωνε τον Κύριό του, αλλά εξυπηρετούσε τους χρεοφιλέτες. Λέει, άμα με απολύσει, θα πάω σπίτια τους να με δεχτούν αυτοί. Τους έχω κάνει φίλους». Και ο Κύριος λέει: «Το βάλατε στο μυαλό σας? Αυτός ο πονηρός με τη σοφία εργάστηκε και σκέφτηκε, γιατί υπελόγιζε τι θα γίνει στο μετατάφτα. Υπελόγιζε τι θα γίνει στο μετατάφτα. Εσείς εδώ πέρα τι κάνετε για το δικό σας, στο μετατάφτα? Εκείνος που φάνηκε πιστός στο ολίγον, εδώ, αυτόν το ολίγον. Τούτη η ζωή χαρακτηρίζεται ως ολίγον, το πρόσχερο, το προσωρινό, το τώρα. Εκείνο είναι το αιώνιο, το πολύ. Ποιος θα σου εμπιστευτεί το πολύ αν εδώ δεν εστάθηκες πιστός? Ο Θεός σε δοκιμάζει εδώ πέρα για να δει την πιστότητά σου, την αφιέρωσή σου, την αγάπη σου για αυτόν, την αυτοθυσία σου, την αυταπάρνησή σου. Και λέει λοιπόν: «Μακάρι οι πράτοντες τα σεντολάς αυτού», εδάφιο 14, «για να έχω σε εξουσία επί των δένδρων τη ζωή και να εισέλθωση δια των πυλώνων εις την πόλη». Όχι σαν κλέπτης, σαν Κύριος με όλη την εξουσία. Και να έχεις εξουσία στο δένδρον τη ζωή. Να μπορείς να τρως ελεύθερα χωρίς να σε εμποδίζει κανείς. Έξω είναι οι κίνες. Κοιτάξτε πώς τους ονομάζει. Σκυλιά. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν ψυχολογία σκυλιού, κτηνώδης. Όλο μέσα στα πάθη τους αυτά είναι κίνες. Οι μάγοι, στην ίδια κατηγορία. Η πρώτη είναι ανήθικοι, κίνες. Δεύτερη είναι επικοινωνούν με τον διάβολο, μάγοι. Οι πόρνοι, πάλι ανήθικοι. Οι φωνείς. Οι ειδωλολάτρες, εκείνοι που λατρεύουν τα είδωλα. Φύγει από τα είδωλα, μεγάλο κακό. Ο Θεός δεν τα θέλει. Και εξοργίζεται ο ίδιος ο Θεός. Διότι αντικαθιστάς τον Θεό με ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί ούτε να σου μιλήσει, ούτε να σε βοηθήσει, ούτε να σε σώσει. Και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Αν το αγαπάς, βέβαια δεν μπορεί παρά να το πράξεις. Ο πράττων και αγαπών, ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Πριν το πράξεις, το έχεις αγαπήσει την καρδιά σου. Και όλα τα πράγματα γίνονται από μέσα, μαγειρεύονται στο μαγειρίο το εσωτερικό της καρδιάς. Ό,τι βγάλεις απ' έξω εδώ πέρα προηγουμένως έχει μαγειρευτεί. Πρώτα το φτιάνεις εδώ και μετά εκδηλώνεται προς τα έξω. Αγαπάς το ψέμα και γι' αυτό το πράττεις. Αγαπάς την αμαρτία και γι' αυτό την πράττεις. Αγαπάς τα είδωλα, γι' αυτό τα λατρεύεις.
Και όλα αυτά τα πράγματα ξεκινάνε από την καρδιά του ανθρώπου. Όταν ο Θεός καθαρίσει την καρδιά και μας λέει στο λόγο του, μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης είναι όλε εκβάσεις της ζωής. Όλα όσα κάνεις από την καρδιά βγαίνουν. Μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης είναι πάσα εκβάσεις της ζωής. Και η καρδιά του ανθρώπου είναι πονηρά και διεφθαρμένη. Εγώ ο Κύριος γνωρίζω την καρδία, λέει. Εγώ ο Κύριος. Υπάρχουν άνθρωποι που η καρδία τους είναι βυθός. Βυθός. Η καρδία εκάστου είναι βυθός. Αν δεν βρες άκρη, τι έχει μέσα του και τι μαγειρεύει και τι σκέπτεται. Βυθός. Αλλά όταν ο Θεός καθαρίσει την καρδιά και κατοικεί ο ίδιος και διευθύνει τον άνθρωπο, η καρδιά είναι από εκεί βγαίνει η θέληση. Από εκεί πηγάζει, εκπηγάζει η θέληση του ανθρώπου. Και είναι ο άνθρωπος στο βάθος του. Ο Κύριος άνθρωπος είναι στην καρδιά, στη θέληση. Φυσική καρδιά είναι εικόνα της πνευματικής καρδιάς που έχουμε. Και όπως η φυσική καρδιά παίρνει το φλεβικό αίμα, το καθαρίζει και το στέλνει στις αρτηρίες, καθαρισμένο. Και η πνευματική καρδιά παίρνει τη ζωή, την καθαρίζει και τη βγάνει καθαρή, εάν βεβαίως είναι καθαρισμένη και υπηρετεί τον Θεό. Λοιπόν, εγώ Ιησούς έπεμψα τον αγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς τα αυτά εις τας εκκλησίας. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εδώ στην Αποκάλυψη είναι μια μαρτυρία την οποία ο Κύριος κάνει προς τις εκκλησίες του, που σημαίνει ότι οι εκκλησίες πρέπει να είναι πληροφορημένες στα σχέδια του Θεού. Διαβάζεις, λέει, την Αποκάλυψη. Α, τι είναι, Αποκάλυψη θα διαβάσεις. Μα την Αποκάλυψη θα διαβάσεις. Είναι η μαρτυρία του Θεού προς την εκκλησία. Και πρέπει να διαβάζομαι, να είμαι θα πληροφορημένη για τα πράγματα τα οποία μένουν να γίνουν. Και δίνει και μακαρισμόν στον αναγνώσκοντα και τον ακούοντα τους λόγους της προφητείας τούτης, της Αποκαλύψεως. Μακαρισμό στον μελετώντα και στον ακούοντα. Εδώ και λοιπόν έπεμψε τον αγγελόν μου να μαρτυρήσει σε εσάς τα αυτά, εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ορθρινός. Σηκώθηκες καμιά φορά το πρωί, πολύ πρωί, ενώ πάει να ξημερώσει, την ώρα που κάτω από το φως του ήλιου που πάει να ανατείλει, δεν έχει ανατείλει ακόμα, όλα τα αστέρια του ουρανού χάνονται και μένει ένα και φωτίζει και είναι λαμπρότατο, ο αστήρ, ο λαμπρός, ο ορθρινός, ο πρωινός, αυτός είναι. Αυτό βέβαια είναι το αστέρι, είναι η Αφροδίτη, ο πλανήτης Αφροδίτη, το οποίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε, τη νύχτα λέγεται Έσπερος, επειδή είναι το πρώτο που φωτίζει στον ουρανό, και το πρωί λέγεται Αυγερινός, διότι είναι το τελευταίο που φεύγει από τον ουρανό. Έχει γίνει μέρα και ακόμα φωτίζει αυτό. Ο Κύριος λοιπόν είναι ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός, ο ορθρινός. Αφενός θέλει να δείξει τη λαμπρότητα του φωτός. Από την άλλη μεριά είναι αυτός που θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Και η εκκλησία του θα δει τον αστέρα, τον λαμπρό, τον ορθινό, ενώ οι άλλοι δεν θα τον δουν. Επειδή οι άλλοι κοιμούνται. Όσοι κοιμούνται δεν μπορούν να δουν αυτό το αστέρι, το λαμπρό στον ουρανό. Εκείνοι που ξυπνάνε νωρίς το πρωί το βλέπουν. Και η εκκλησία πρέπει να γρυπνεί για να τον δει στην ώρα της αρπαγής, όταν θα έρθει να αναστήσει τους νεκρούς και να αρπάξει την εκκλησία του. Οι άλλοι, οι πολλοί δεν θα τον δουν. Δεν θα τον δουν. Και δεν θα τον δουν για τον απλούστατο λόγο ότι αυτοί κοιμούνται ύπνο πνευματικό.
και ηθικό. Έχουν σκοτάδι μέσα τους. Η Εκκλησία γρήγορα.

περισσότερα, να βάλουμε στην τράπεζα, να αποκτήσουμε περιουσίες. Αυτά θα φύγουν όλα. Είμαστε εδώ περιμένοντας τον ύμφιο. Και το Άγιο Πνεύμα αυτή την αποστολή έχει, να μαζέψει την ύμφη, να τη συνάξει, να τη αποκαλύψει τον ύμφιο. Άρα το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Θα πεις, πώς είναι δυνατόν να είναι μέσα σε μένα και να είναι και στον Αφρικανό και στον Ασιάτη, στον Αμερικανό? Μα είναι διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος, και σαν Θεός είναι πανταχούπαρο. Δεν μπορεί να το φανταστείς ξαπλωμένο παντού, είναι δυνάμει παντού. Και σε σένα και στον άλλον μέσα τους κατοικεί το Πνεύμα. Διότι και όχι μονάχα το Πνεύμα, και ο Υιός και ο Πατήρ, εγώ και ο Πατήρ θα έρθουμε και θα κάνουμε κατοικία μέσα σας. Συνεπώς είμαστε θεοφόροι. Μέσα μας κατοικεί και ο Πατήρ και ο Υιός και ο Παράκλητος. Και δεν επιτρέπεται να ζητάς δώσ' μου Πνεύμα, το έχεις το Πνεύμα. Αυτό που πήρες όταν μετανόησες και πίστεψες, αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Μα θέλω να πληρούμε. Ωραία. Εάν λοιπόν είσαι σε κατάσταση, είτε μιλάς, είτε διαβάζεις το Λόγο του Θεού, είτε προσεύχεσαι, είτε ψάλεις σε μια συνάθρηση, το Πνεύμα που κατοικεί μέσα σε πληρεί. Ανοίγουν τα κανάλια και σε γεμίζει. Αλλά είναι το ίδιο Πνεύμα, δεν προστίθεται. Λένε, πώς λοιπόν τότε ο Ηλίας, ο Ελισέ είπε να μου δώσεις διπλή μερίδα Πνεύματος? Μα τότε ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και το Πνεύμα δεν κατοικούσε μέσα τους. Και εννοούσε ο Ελισέ, σου δώσε το Πνεύμα του Θεού, δεν κατοικούσε μέσα του στον Ηλία, γιατί το Πνεύμα ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής της καρδίας. Ο Ιωήλ ο προφήτης το ποθούσε και το μιλούσε σαν μια ευλογία που θα γινόταν στο μέλλον. Εν τες εσχάτες ημέρες εκχαιώ εκ του Πνεύματός μου. Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιον ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Στην Παλαιά Διαθήκη κανένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης δεν είχε το Πνεύμα μένον μέσα του να τον αναγεννήσει. Αλλά τι έκανε το Πνεύμα? Τους κατελάμβανε, τους έπιανε και τους χρησιμοποίησε, τους έβανε λόγια στα χείλη, τους έδινε χαρίσματα, δωρεές, διανομές. Όπως ένας κύριος δίνει στον έναν κάτι, στον άλλον κάτι άλλο, όχι ότι διανέμεται ο ίδιος, αλλά διανέμει από τα δώρα του. Και λέει ο Ελισέ, να έχω λέει διπλά, διπλή δόση, να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιον διπλό από το εισόδου σε σένα. Αλλά εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, διότι το Πνεύμα ως πρόσωπον κατοικεί μέσα μας. Και εκτός του ότι κατοικεί μέσα μας, μας έχει δώσει και χαρίσματα και δωρεές ποικίλες. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να λες έτσι. Το Πνεύμα μένει μέσα σου και είναι μαζί με την ύμφη, δηλαδή την Εκκλησία, και κράζει ελθέ. Και εκείνος που ακούει εσπί ελθέ, ποιος να έρθει? Μα ο Υιός του Θεού να έρθει για να σακτούν τα πράγματα και να διορθωθούν τα πράγματα, λιώτικα δεν γίνεται διόρθωσης. Ο κόσμος θα υποφέρει. Και ως της δίψα ασέλθει και ως της θέλειες λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Δωρεάν! Ως της, για κοιτάξτε αυτό το ως της θέλει και ως της δίψα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Θεός δεν έχει προορίσει εκ των προτέρων ποιος. Ως της, όποιος διψάει, όποιος θέλει να έρθει. Μα λέει, ο Θεός προορίζει εκ των προτέρων εκκλησίες που παραδέχονται αυτές τις βλάσφημες θεωρίες του Καλβίνου και του Μιανού και του Αλλονού. Τους έχει προορίσει ο Θεός, απόλυτος προορισμός. Ποιος απόλυτος προορισμός? Εάν ο Θεός προόριζε μερικούς κάποιους και τους άλλους τους προόρισε για την κόλαση, ο μεγαλύτερος ένοχος στον κόσμο θα ήταν ο Θεός. Θα έπρεπε όλα τα πλασματά του να μαζευτούν και να τον βάλουν στο σκαμνί να τον κρίνουν. Πριν γεννηθώ, πριν υπάρξω, με προόρισε στην κόλαση. Και τον άλλον τον προορίζει στον ουρανό, πώς και γιατί? Ο Θεός δεν είναι αυτός. Ο Θεός είναι αγάπη και πάντα θέλει να σώσει και πάντα θέλει να φέρει στην επίγνωση της αληθείας. Γι' αυτό εδώ λέει, ως της δίψα, ο οποιοσδήποτε ας έλθει και ως της θέλει, ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Κάποιος εκείρηται και του λένε, και πίστευε στον απόλυτο προορισμό και έκανε ευαγγελισμό και καλούσε τον κόσμο να έρθει σε μετάνοια και πίστη. Και όταν κατέβηκε, του λέει κάποιος, μα καλά, εσύ λες ότι δεν το πιστεύεις, δεν πιστεύεις ότι ο καθένας μπορεί να γυρίσει. Λέει,

τα είπα για μας, δεν τα είπα για τους άλλους. Τα είπα, λέει, για μας τους σωσμένους, όχι για τους άλλους. Ποιους σωσμένους? Όλοι είναι χαμένοι και όλοι είναι προορισμένοι για τη δόξα, αν μετανοήσουν και πιστέψουν. Ο Θεός έβαλε δύο προϋποθέσεις: μετάνοια και πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να σωθείς, αν θέλεις. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάς, τα διαγραμμένα στο βιβλίο τούτο. Και αν τις αφαιρέσει από το λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των διαγραμμένων στο βιβλίο τούτο. Εχθές ήμουν στο ραδιόφωνο, 5 με 7, στην ζωντανή εκπομπή, στο κανάλι 2000, και μιλούσα. Και μία παίρνει τηλέφωνο λοιπόν και ρωτάει: εσείς πιστεύετε στις οράσεις και στα ενύπνια? Κατάλαβα. Κατάλαβα ότι ήταν από τη μερίδα εκείνη τη γη, της Πεντηκοστής. Σίγουρα. Δεν ήθελα να πει και το όνομά της, εντάξει. Λέω, ήθελα απάντηση. Στο τέλος της έδωσα απάντηση. Λέω, εμείς πιστεύουμε στην Αγία Γραφή και μόνον. Και είμαι προσιλωμένοι στην Αγία Γραφή και μόνον. Οράσεις κάποτε χρησιμοποίησε ο Θεός. Έδωσε οράσεις στους δούλους του. Και ενύπνια κάποτε χρησιμοποίησε ο Θεός. Ο Ιωσήφ ήταν κρυφιογνώστης, λέει, και γνώριζε τα ενύπνια. Αλλά στην προς Εβραίους επιστολή λέει, ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε τα παλιά χρόνια, ποικιλοτρόπος και δια πολλών τρόπων, ποικιλοτρόπος και σε πολλά μέρη, σε πολλά μέρη και δια ποικίλων τρόπων, έντεσες χάτες ταύτες ημέρες ελάλησε εν ιό μόνον, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Και επειδή για τον ιόν μιλάνε οι γραφές, μένουμε μέσα στις γραφές. Και τα λέω, τις λέγω, με συγχωρείς, λέω, τι θα σου προσθέσει το όνειρο και η όραση? Εάν μεν εκείνα που θα σου πει το όνειρο και η όραση είναι αντίθετα προς τη γραφή, δεν πρέπει να τα δεχτείς. Διότι ή το ένα είναι αληθινό ή το άλλο. Ή η γραφή είναι η αλήθεια ή το όνειρό σου. Συνεπώς, αν το όνειρο είναι ενάντια στη γραφή ή προσθέτει παραπάνω από τη γραφή, πρέπει να το καταργήσεις, το όνειρο και την όραση. Αν σου πει αυτά που λέει η γραφή, δεν σου χρειάζεται, γιατί στα λέει η γραφή. Συνεπώς, θέλει να τα κάνεις τα όνειρα και τις οράσεις. Και να προσέξουμε, γιατί είναι πόρτα από την οποία ο Σατανάς μπορεί να εισδύσει και να σε εξαπατήσει. Απομιμείτε και τον Χριστό, απομιμείτε και το Πνεύμα, απομιμείτε και αγγέλους. Ως άγγελος φωτός μετασχηματίζεται.

Μην κολλάς στα όνειρα, καταργήσέ τα. Πάτα απάνω σε όφης και σκορπιούς και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και προχώρα. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχαίως. Ο Κύριος μιλάει, έρχομαι ταχαίως. Αμήν, ναι έρχω Κύριε Ιησού. Αυτό πρέπει να γίνει η ηκεσία, η έκκλησης, ο πόθος, ο ζωντανός πόθος, ο φλογερός πόθος της Εκκλησίας. Ναι έρχου Κύριε Ιησού, να το λέει η καρδιά μας και να το ζει και να το νιώθουμε. Είναι τόσο σπουδαίο και πρέπει η Εκκλησία να ζητάει, διότι αν η Εκκλησία δεν ζητάει το γρήγορο ερχόμο του Χριστού, σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι ψόφια, σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι τυπική, σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν ζει, το Πνεύμα του Θεού δεν δουλεύει μέσα της. Και ο Κύριος θα αργήσει τότε να έρθει. Θα περάσει την Εκκλησία από εμπειρίες διάφορες για να ξυπνήσει. Αν η Εκκλησία είναι ζωντανή, γι' αυτό λέει και σπέβδονται εσείς στην παρουσία του Κυρίου, κάπου πώς το λέει και ο Πέτρος. Όχι μόνο να περιμένουμε και να σπέβδομαι, να φροντίζουμε.

λαού. Και αν έχω απορίες, θα τις ρωτήσεις και θα τις πούμε. Πάρει και τις κασέτες που έχουμε ερμηνεύσει την Αποκάλυψη και άλλη φορά παλαιότερα και τώρα, και διάβασέ τα να τα δεις. Είναι ένα από τα εξοχότερα βιβλία, τα πιο ωραία, στη γραφή βαθιά, λυπτικά. Πρέπει να βρούμε θέμα. Και επειδή ζήτησαν κάποιοι να μιλήσουμε για τους μύστες, να μιλήσουμε δηλαδή για τα θρησκεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Μουδισμός, μομεθανισμός, ζωροαστρισμός, ταοϊσμός. Να πάρουμε μια σειρά τέτοια. Να δούμε αυτά και μετά πιο πέρα μπορούμε να γυρίσουμε στο πρόσωπο του Κυρίου. Δηλαδή θα τα συγκρίνουμε πάντοτε με τον Κύριο και θα δούμε πέρα. Αν υπάρχουν και άλλες επιθυμίες, να τις πείτε. Εδώ λοιπόν κλείνουμε για απόψε. Και ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Θα παρακαλέσω να σηκωθούμε όρθιοι και να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Τι ωραία μαθήματα ήταν αυτά που μας έδωσες. Η αποκάλυψή σου, την οποία έδωσε τον Ιωάννη και δίνεις και σε μας. Αξίωσέ μας να εκτιμήσουμε αυτά τα οποία δίδεις, το βιβλίο σου αυτό, να το μελετάμε. Εσύ λες είναι μακάριος ο αναγνώσκων και ο ακούων τους λόγους της προφητείας ταύτης. Πλημμύρισέ μας με την παρουσία σου και με το πνεύμα σου και ευλόγησέ μας και δώσ' μας χάρη να διψούμε για την αλήθεια, να μαθαίνουμε την αλήθεια και να σπουδάζουμε την αλήθεια. Τα ζητάμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Αμήν. Αγώς ποιμήν μανεύρες ο Χριστέ με ζήτησας με πηγή μόνην όσο τεράγατε.

με λάβες ευθύ. Χριστός ο λύτρωτη, ειν ο αιμός ποιμήν, αυτός υπέρ εμείς ψυχής κατήλ θενή στην γη. Με μάτου με επλυνέ,

πως γνωρίζω την φωνή ή της καλή εμέ. Σε θέλω, Θεέ,

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου, τον μόνο γενή. Σε ευχαριστούμε για την λύτρωση τη μεγάλη την οποία αυτός απέκτησε για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα δώρα, τα επουράνια, για το Πνεύμα στο Άγιο, το οποίο κατοικεί στις καρδιές μας. Όσοι ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησέ μας. Χάρισέ μας την παρουσία σου. Δώσ' μας το πρόσωπό σου, το φως του προσώπου σου, που είναι χαρά και ευφροσύνη για την ψυχή. Και φώτισέ μας στη μελέτη του Λόγου σου, του Αγίου. Σε παρακαλούμε πολύ. Δώσε αποκαλύψεις, δώσε φως, να γνωρίσουμε τα πράγματα τα δικά σου, για να μεγαλύνεται το όνομά σου στη ζωή μας και να δοξάζεται. Μείνε μαζί μας, κράτησε την ώρα αυτή δική σου και ευλόγησέ την στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Διαβάζουμε το κεφάλαιο το έκτο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Κάναμε το πέμπτο, το είχαμε κάνει πριν φύγω για την Κρήτη.

Και είμαστε στο κεφάλαιο το έκτο. Και είδον ότε ήνυξε το αρνείο μία εκ των σφραγίδων και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής έρχου και βλέφε. Και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών είχε τόξον και εδώ και εξήλθε νικών και διανέχει σε τη δευτέρα των ζώων λέγον βλέφε. Άλλος ύπος κόκκινος και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από τη γη και να σπάξω σε αλίδους και δόθη σε αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Και ότε ήνυξε την τρίτη σφραγίδα, ήκουσα το τρίτο ζώο λέγον έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος μέλας και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρή αυτού. Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα μια χήνιξ σίτου διέν δυνάδιον και τρεις χήνικες κριτής διέν δυνάδιον και το έλεον και τον ίνον μη βλάψεις. Και όταν ήνυξε τη σφραγίδα την τετάρτη ήκουσα φωνή του τετάρτου ζώου λέγουσα έρχου και βλέπε και είδον και ειδού ύπος ο χρόνος ονομάζεται αυτού και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης να θανατώσω σημερομφέα και με πείνα για της γης. Και όταν ήνυξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία την οποία είχον. Και έκρυξαν με τα φωνής μεγάλης λέγοντες, «Έως πότε ο δέσποτα, Άγια και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδημών από τον κατοικούντον επί της νησέκας των στολέλ και ρέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει έτσι ο λίγων καιρών έως ού συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φωνευθώσει ως και αυτοί. Και είδον ότε ήνυξε τη σφραγίδα την έκτη και ειδού έγινε σεισμός μέγας και ο ήλιος έγινε μέλας ο σάκος τρίχινος. Και η σελήνη έγινε ως αίμα και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη καθώς η σικύρυπτη τα άωρα σύκαυτη σιωμένη υπό μεγάλο ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τυλιγμένων και πάνω όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα σπέτρας των ωραίων και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας. Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου του θρόνου και από τις οργής του αρνίου. Διότι ήλθε η ημέρα η μεγάλη του γίνεται να σταθεί. Είμαι τα λιγάλψης αδελφοί και είχαμε προηγουμένως μιλήσει για το τέταρτο και το πέμπτο. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι μια όραση του ουρανού του Θεού, του καθημένου επί του θρόνου 24 πρεσβυτέρων οι οποίοι δίκη παρέδρων κάθονται γύρω πέριξ του θρόνου και αποτελούν με το Θεό που είναι στο κέντρο ένα ανώτατο θα λέγαμε συμβούλιο διακυβερνήσεως του σύμπαντος ή και ακόμα δικαστικό συμβούλιο επειδή εκεί μπροστά φέρεται κάθε υπόθεση για να κρίθει. Στο θρόνο του καθημένου που δεν μπορεί να τον παραστήσει και να τον δείξει φυσικά τον Θεό, τον Πατέρα. Κανείς δεν είδε ποτέ ούτε να τον και ο Ιωάννης κάποια χρώματα, ένα τόξον και λοιπά με το ερυθρό και το πράσινο τα οποία δείχνει εκεί πέρα χωρίς φυσιογνωμία. Ο θρόνου ήσαν τέσσερα ζώα που έχουν και εκπέμπουν ζωή. Αυτά τα όντα, τα οποία ονομάζει ζώα, όντα που έχουν ζωή και εκπέμπουν ζωή, είναι χερουβίμ, είναι από τις ανώτατες ιεραρχίες των όντων και είναι στη βάση του θρόνου, στο θρόνο του Θεού, στηρίζεται ο θρόνος του Θεού θα λέγαμε, και αυτά τα όντα εκπέμπουν τέσσερες ιδιότητες. Το ένα έχει μορφή λέοντος, εκπέμπει την κυριαρχική ιδιότητα του Θεού, το άλλο μορφή μόσχου, η υπηρετική ιδιότητα, το άλλο μορφή, αυτό είπαμε, μορφή λέοντος, εκπέμπει την κυριαρχική ιδιότητα του Θεού, το άλλο μορφή μόσχου, η υπηρετική ιδιότητα, το άλλο μορφή, αυτό είπαμε, σοφία του Θεού, που δείχνει την θεότητα.

το άνωθεν, την θεία προέλευση, τον θείο χαρακτήρα του Θεού. Αυτές τις θείες ιδιότητες, τις τέσσερες, τις βλέπει κανείς και στη δημιουργία μέσα, στη φύση. Καθώς κοιτάς τη δημιουργία, βλέπεις πρώτα απ' όλα ότι σου παρουσιάζει, σου δίνει την εντύπωση μιας κυριαρχικής δυνάμεως, η οποία κυριαρχεί και υπεράνω του ανθρώπου, είναι η βασιλική κυριαρχική δύναμη του Θεού, διάχυτος μέσα στη δημιουργία. Ακόμα σου δίνει την εντύπωση, και όχι μονάχα την εντύπωση, είναι πραγματικά, αποκαλύπτεται και η υπηρετική ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός υπηρετών όλη τη δημιουργία, ο χαρακτήρα υπηρετικός του Θεού. Η τρίτη, η σοφία του Θεού, διάχυτη και εκείνη στη δημιουργία. Και το τέταρτο, ο θείος χαρακτήρ, η θειότης. Κοιτάς τη δημιουργία και λες ότι αυτό δεν είναι δυνατό να είναι ένα κατασκεύασμα τυχαίο ή από δυνάμεις τυφλές, είναι δημιούργημα του Θεού. Αυτές οι τέσσερις ιδιότητες διαχέονται στο σύμπαν, η κυριαρχική ιδιότητα, η υπηρετική ιδιότητα, η σοφία και η θειότης, ο θείος χαρακτήρ, η θεία προέλευση. Και οι 24 εκείνοι πρεσβύτεροι είναι επίσης από την ανώτατη ιεραρχία των όντων στους ουρανούς, αποτελούν ένα είδος παρέδρων μετά τον οποίο ο Θεός σημερίζεται και διαμοιράζεται την διακυβέρνηση του σύμπαντος ή και την κρίση. Και το πέμπτο κεφάλαιο μας έδειξε ότι στο θρόνο είδε ένα αρνίον ιστάμενον ως εσφαγμένον, αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και ένα βιβλίο εφέρθη, και το βιβλίο είπαμε είναι ένα ρολό με 7 σφραγίδες, εκεί δηλαδή που τελείωνε το ρολό, το τυλίγαν έτσι, τα βιβλία της παλιά εποχή, και τα σφράγιζαν, εσφράγιζαν αυτόν τον χρεόγραφο της ανθρωπότητας. Και είπαμε την αλήθεια αυτού του πράγματος, πρέπει να την αναζητήσει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ένας Ισραηλίτης, επί παραδείγματι, ο οποίος δεν επιτρεπόταν ποτέ να χάσει την κυριαρχία, την κυριότητα μάλλον, επί της γης, του οικοπαίδου, των περιφερειακών του στοιχείων. Κανένας Ισραηλίτης δεν έπρεπε να χάσει. Στο 50ο έτος της αφέσεως επανήρχεται η περιουσία σε εκείνον ο οποίος αρχικά την είχε. Και αν εντωμεταξύ την είχε πωλήσει εξ ανάγκης ή του την είχαν πάρει διότι χρεωστούσε, θα έπρεπε οπωσδήποτε να επανέλθει και ο αγοραστής έπρεπε να υπολογίσει εάν μέχρι το 50ο έτος της αφέσεως τον εξυπηρετούσε να αγοράσει ένα κτήμα ή να μην το αγοράσει. Διότι το 50ο έτος της αφέσεως θα ξαναγύριζε στον Ισραηλίτη. Και όταν ακόμα ο Ισραηλίτης είχε χρέη και δεν μπορούσε να πληρώσει, συνετάσσε το λοιπόν το χρεωστικό έγγραφο εις διπλούν, ένα το οποίο ονομαζόταν το κλειστόν ή σφραγισμένο, το σφράγιζαν και το έβαζαν στο ναό εν είδη υποθηκοφυλακίου, μεταγραφοφυλακίου, όπου το φύλασαν. Το δε ανοιχτό το έπαιρνε ο αγοραστής και εάν τούτος που είχε χάσει το κτήμα του ή την περιουσία του κατόρθωνε είτε να οικονομήσει χρήματα είτε κάποιος συγγενής του εμφανιζόταν, πλησιέστερος συγγενής, ο οποίος είχε τη διάθεση να το αγοράσει και είχε και χρήματα, μαζεύαν τους πρεσβυτέρους του λαού, φέρνανε το κλειστό, το σφραγισμένο και ενώπιον αυτών αυτός κατέβαλε τα χρήματα, ο συγγενής, και το ανοίγανε και κάθε άνοιγμα σφραγίδος ήταν κρίσης κατά του εκείνου που είχε οικειοποιηθεί, αγοράσει, ωφεληθεί το κτήμα και επέστρεφε το κτήμα στον χρεοφυλέτη. Αυτό το πράγμα γινόταν στο λαό Ισραήλ και το βλέπει ο Ιωάννης εδώ πέρα σε μια παράσταση και εικόνα που αφορά το σύμπαν ολόκληρο, την Ιφίλιον. Μπροστά στο θρόνο του Θεού είναι λοιπόν ένα βιβλίο σφραγισμένο. Τι είναι αυτό? Είναι το ομόλογο όλης της ανθρωπότητας, η οποία ανθρωπότης επτόχευσε και ο εκμεταλλευτής που επήρε τα δικαιώματα του ανθρώπου επί της γης είναι ο Σατάνε, ο οποίος τα οικειοποιήθηκε. Όμως το χρεόγραφο είναι κατατεθειμένο στο ναό του Θεού επάνω, στο θρόνο του Θεού κατατεθειμένο. Και

Ιωάννης ακούει μια φωνή να ρωτάει ποιος μπορεί να ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες. Κανένας δεν ήταν δυνατόν, άξιος μάλλον, να ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες. Και τότε, ενώ έκλαιε ο Ιωάννης διότι κανείς δεν βρέθηκε άξιος και ομολογουμένος, ποιος να πληρώσει το χρέος της ανθρωπότητας ώστε ο άνθρωπος να επανέλθει κυρίαρχος εις την γην την οποία ο Θεός του χάρισε απαρχής. Διότι την γην την έχει πλέον στα χέρια του ο Σατάν, ο άνθρωπος έχασε τα δικαιώματα μετά την πτώση. Κανείς δεν βρισκόταν στον ουρανό και στη γη και έκλαιγε πολύ ο Ιωάννης και ακούει μια φωνή μικλέ, διότι ενίκησε ο Λέων από τη φυλή Ιούδα. Και στράφηκα να δω ποιος είναι αυτό το λιοντάρι, λέει, από τη φυλή Ιούδα, από τη ρίζα Δαβίδ. Και είδε. Και γύρισε να κοιτάξει και είδε, και είδε ένα αρνίον που ίστατο ως εσφαγμένο. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, με τα σημάδια της θυσίας του. Και είχε 7 κέρατα και οφθαλμούς 7. Το κέρατο είναι σύμβολο ισχύος, δυνάμεως, και σημαίνει αυτό ότι το αρνίον ήταν στο υπέρτατο, στο ύψιστο σημείο της δυνάμεώς του, στο πλήρες της δυνάμεώς του, και οι οφθαλμοί οι 7 δείχνουν την απόλυτη πνευματικότητα, την πληρότητα της πνευματικότητας του Κυρίου που αντιλαμβάνεται τα πάντα. Και έρχεται το αρνίον και ανοίγει τις σφραγίδες, γιατί επλήρωσε, γιατί γίνει και συγγενής του ανθρώπου, πλησιέστερο συγγενής, διότι είχε αγάπη και ήθελε να πληρώσει, και διότι επλήρωσε όντως με το αίμα του για να εξοφλήσει το χρέος της ανθρωπότητας. Και έρχεται και ανοίγει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, και κάθε άνοιγμα σφραγίδος είναι κρίσης εναντίον εκείνου ο οποίος ωφελήθηκε, εκμεταλλεύτηκε και ωφελήθηκε από την πτωχία του ανθρώπου, την πτώχευση του ανθρώπου, την πτώση του ανθρώπου. Αυτός είναι ο Σατάν. Είναι κρίσης εναντίον του Σατανά, των δυναμεών του, των ασεβών και κυρίως, όπως θα δούμε, του Αντιχρίστου, του εκπροσώπου αυτού του σκοτεινού κόσμου εδώ στη γη. Εδώ στο 6ο κεφάλαιο λοιπόν που διαβάζουμε είναι το άνοιγμα των σφραγίδων, και είπαμε κάθε σφραγίδα που ανοίγει είναι κρίση η οποία γίνεται εκ μέρους του Κυρίου κατ' εκείνων οι οποίοι εξεμεταλλεύτησαν την πτώση, την πτωχία του ανθρώπου. Και είδα όταν ίνιξε το αρνίον μία εκ των σφραγίδων και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντίς.

ο οποίος πλέον σηκώνεται από το θρόνο του και έρχεται με τις στρατιές του ουρανού για να κάνει κρίση. Τούτος ο οποίος προηγείται στο έκτο κεφάλαιο και εξέρχεται και ιδού υπός λευκός και ο καθήμενος επαυτόν, είναι αντιποίηση, είναι μια παραποίηση θα λέγουμε του υπέως του 19ου κεφαλαίου, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ο Αντίχριστος, δηλαδή αυτός που μένει να εμφανιστεί στον κόσμο και θα προηγηθεί του Κυρίου, ο οποίος Κύριος κάθεται στο θρόνο, διότι στο έκτο κεφάλαιο ακόμα ο Κύριος είναι στο θρόνο, επάνω του Θεού, δεν έχει εξέλθει. Η πρώτη μόνη φορά που εξέρχεται είναι στο 19ο κεφάλαιο. Λοιπόν, αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος υπέβει επί ύπου λευκού. Αυτό θέλει να πει ότι εξέρχεται σαν νικητής και θριαμβευτής. Οι Ρωμαίοι στρατηγοί, όταν κάνανε τους θριάμβους τους μετά από τις νίκες τους και τις κατακτήσεις, κάνανε τον θρίαμβο και υπέβανε επί ύπου λευκού. Συνεπώς, με το να χρησιμοποιεί υπό λευκών, φαίνεται ότι κάνει τον τεμπού.

ένα λαμπρό άγαλμα, αλλά θηρία που βγαίναν από τη θάλασσα. Επειδή ο χαρακτήρας των εθνών στο βάθος είναι θηρία. Έχουν μια εξωτερική λαμπρά εμφάνιση με τις παράτες, με τις μουσικές, με τις εμφανίσεις τους, αλλά στο βάθος είναι θηρία αρπακτικά. Θα βλέπει λοιπόν να βγαίνουν από μέσα από τη μεγάλη θάλασσα, η οποία μεγάλη θάλασσα είναι η Μεσόγειος. Αφορά τις αυτοκρατορίες που εφάνηκαν και κατέθλιψαν το λαό των Ισραήλ. Αυτές ήταν η Βαβυλωνιακή, πρώτη, αυτή του Ναβουχοδονόσορος, η Μίδο-Περσική, η Ελληνική του Αλεξάνδρου και κατόπιν η Ρωμαϊκή. Το τέταρτο λοιπόν θηρίο είχε και 10 κέρατα, αντίστοιχα των 10 δακτύλων του αγάλματος. Και αυτά τα 10 κέρατα, ανάμεσα σε αυτά, φυτρώνει ένα μικρό κέρας που είναι και μιλάει βλάσφημα λόγια, και αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και εκεί μας λέγεται ότι αυτό το μικρό κέρας ξερίζωσε 3. Δεν αποκλείεται να είναι αυτή η στιγμή που αυτός εξέρχεται με ύπον λευκών, θριαμβευτής, νικητής και επιβάλλεται επί των 10. Και είχε τόξον στα χέρια του. Ενώ για τον υπέα του 19ου κεφαλαίου μας λέει ότι εξήρχε το εκ του στόματος αυτού ρομπέα, δίστομος, οξία, που είναι ο λόγος του. Ετούτος κρατεί τόξον. Το τόξον ήταν χαρακτηριστικό των λαών και φυλών που ζούσαν στην Ανατολή. Πέρσες, Ασσύριοι, Σύριοι, όλοι αυτοί σε σχέση με το Ισραήλ ήσαντε οι σύροντες τόξων. Οι Έλληνες είχαν την Σάρισα του Αλεξάνδρου, το μεγάλο κοντάρι. Οι Ρωμαίοι είχαν την Μάχαιρα. Ετούτοι εδώ σύρανε τόξο. Και ίσως αυτό είναι συμβολικό και μάλλον έρχεται να δείξει, να τονίσει, να υπογραμμίσει ότι δεν αποκλείεται αυτός να προέρχεται από εκείνα τα μέρη, από τους σύροντες τόξων. Τώρα, δεν μπορεί να είναι εθνικός, διότι αν είναι εθνικός, Πέρσης, Ασσύριος ή Σύριος, δεν θα τον δεχτούν οι Ισραηλίτες ως Μεσσία. Πρέπει να είναι Ισραηλίτης. Και αφού πρέπει να είναι Ισραηλίτης και έρχεται από εκείνα τα μέρη, δεν αποκλείεται να είναι από τις 10 χαμένες φυλές του Ισραήλ, οι οποίες είχαν απαχθεί στην Ασσυρία και χάθησαν, και υπάρχει υποψία ότι αυτές οι 10 χαμένες φυλές που εχάθησαν κάπου στα όρια Τουρκίας, Ιράκ και Περσίας, εκεί που συγκλίνουν αυτά τα 3 έθνη, στα όρια εκείνα τα βουνά. Και υπήρξε πάντοτε ένας φιλοπόλεμος λαός και ανυπότακτος, και υπάρχει υποψία ότι αυτές οι 10 χαμένες φυλές είναι οι Κούρδοι. Υποψία. Όμως δεν αποκλείεται να είναι κάποιος από αυτούς που όμως είναι στην Ευρώπη, έχει σπουδάσει κλπ. Και θα επιβληθεί. Έχει λοιπόν, φαίνεται, έχει τόξον που δείχνει την προέλευσή του, και εδώ σε αυτόν Στέφανος και ξύλθε νικών και δια να νικήσει. Το ότι του δίδεται Στέφανος σημαίνει ότι την χάνει διεθνούς αναγνώρισης, αναγνωρίσεως. Ο κόσμος τον αναγνωρίζει, του δίνει το Στεφάνι αυτό σαν νικητή, και εξάρχεται αυτός νικών με σκοπό να νικήσει, νικάει και με σκοπό να νικήσει. Αυτή λοιπόν η πρώτη εμφάνιση του Αντιχρίστου, που αποτελεί παραποίηση, αντιποίηση του υπέως που μένει να φανεί στο 19ο κεφάλαιο. Διότι ο διάβολος, ο εχθρός, απομιμείται τον Θεό. Και εδώ βλέπουμε και θα δούμε στη συνέχεια ότι η σατανική τριάδα, αντιποίηση της Θείας Τριάδας. Ποιος είναι αυτός? Ο Σατάν, ο Δράκος, ο Αντίχριστος, αντί του Χριστού, και ο ψευδοπροφήτης, αντί του Αγίου Πνεύματος. Όπως λοιπόν έχουμε τον Πατέρα, τον Υιόν, το Πνεύμα, από εδώ έχουμε τον Αντίχριστο, τον Δράκοντα, τον Σατάν, τον Αντίχριστο, αντί του Χριστού, και τον ψευδοπροφήτη, αντί του Αγίου Πνεύματος. Και προλαβαίνει και ενεργεί πριν ο Θεός ενεργήσει, αλλά φυσικά η ενέργειά του αυτή είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη. Εδώ λοιπόν αυτός εξέρχεται, προλαβαίνει να εξέλθει, διακηρύσει ειρήνη στον κόσμο, εξέρχεται.

έρχεται κατακτητής, νικητής και για να νικήσει, αλλά την βασιλεία του την ακολουθούν γεγονότα φοβερά. Η βασιλεία του είναι 7 χρόνια. Θα βασιλέψει 7 χρόνια. Αυτό φαίνεται από το βιβλίο του Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο το 9ο, στο οποίο γίνεται λόγος για τις 7 εβδομάδες, δηλαδή 7 εβδομάδες ετών. 749 χρόνια. Που στην προσευχή του Δανιήλ ήρθε άγγελος Κυρίου, ο Γαβριήλ, και του είπε πόσος καιρός απομένει για να γίνουν τα γεγονότα εκείνα που θα ελευθερωθεί η Ιερουσαλήμ, θα κοπεί ο Χριστός, θα σταυρωθεί ο Χριστός και τα γεγονότα που θα γίνουν μετά την κρίση η οποία θα γίνει εκεί στη Μέση Ανατολή. Λέει στο 24 εδάφιο. 70 εβδομάδες διορίστησαν το λαό σου και επί την πόλη την Αγία σου. 70 εβδομάδες είναι 70 επί 7 χρόνια. Είναι 749, 490 χρόνια. Για να συντελεστεί η παράδοση, να τελειώσουν οι αμαρτίες, να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας, να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος, να σφραγιστεί όραση και προφητεία, να χρηστεί το Άγιον των Αγίων. Ο τόπος δηλαδή εκεί. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελέψεις της προσαγής να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγίτορος, την εμφάνιση του Χριστού, θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Στις εβδομάδες 7-7-49 χρόνια θα οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχωρίας. Και μετά τα 62 εβδομάδες, 62 επί 7, θα κοπεί ο Χριστός, θα σταυρωθεί ο Χριστός δηλαδή, πλην ουχή δι' εαυτό, όχι για τον εαυτό του. Και ο λαός του Ηγίτορος, ως της θέλει ελθεί, αυτός είναι ο Ρωμαίος Ηγίτορ, ο οποίος ήλθε, ο Τίτος, ο οποίος και κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο. Δηλαδή κατέστρεψε την πόλη, την Ιερουσαλήμ και το αγιαστήριο των ναών. Αυτό γίνει και μετά την Σταύρωση του Χριστού, το 70 μετά Χριστό. Και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και τώρα, και θέλει στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς σε μια εβδομάδα. Είχε πει για 7 εβδομάδες και 62 που κάνουν 69. Έμεινε μία εβδομάδα. 7 χρόνια δηλαδή. Αυτά τα 7 χρόνια δεν τα υπολογίζει στα πρώτα. Γιατί? Διότι όταν ο Τίτος έκανε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του Ναού, ο Ισραήλ διασκορπίστη στον κόσμο, έπαψε να υπάρχει εβραϊκό κράτος και συνεπώς ο καιρός δεν υπολογίζεται πλέον. Θα υπολογιστεί με την αποκατάσταση του Ισραήλ, η οποία γίνηκε. Τώρα λοιπόν που αποκαταστάθηκε ο Ισραήλ και πήρε ξανά την Ιερουσαλήμ στα χέρια του, θα εμφανιστεί ο Ηγίτων, ο οποίος θα είναι, του οποίου

για τα 7 εκείνα χρόνια. Και τα γεγονότα που ακολουθούν στη συνέχεια από αυτόν, από την εμφάνισή του, είναι γεγονότα που θα γίνουν, γενικά γεγονότα που θα γίνουν στην ανθρωπότητα μετά πίσω από τη βασιλεία του Αντιχρίστου. Τι θα ακολουθήσει τη βασιλεία του? Για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Όταν ήνοιξε τη δευτέρα σφραγίδα, ήκουσα δεύτερο ζώον από τα τέσσερα αυτά που ήσαν τα χερουβίμ, που ήσαν στο θρόνο του Θεού, τα όντα που έχουν ζωή, καλύτερα θα λέγαμε, λέγον έρχου και βλέπε. Και εξήλθε άλλος υπός κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από της γη και να σπάξω σε αλλήλους, και δόθη σε αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Ο κόκκινος λοιπόν ύπος είναι σφαγή, πόλεμος. Και λέει εδόθη σε αυτόν να σηκώσει την ειρήνη από της γη. Έως τότε, βέβαια, τα περισσότερα χρόνια της ιστορίας του κόσμου ήσαν πόλεμοι. Η ειρήνη ήταν ελάχιστη μέσα στην ιστορία του κόσμου, κράτησε ελάχιστο χρόνο. Αλλά εδώ πέρα, στη βασιλεία του Αντιχρίστου, και όταν αυτός εμφανιστεί, η ειρήνη σηκώνεται από τις γης. Δεν υπάρχει πλέον καθόλου ειρήνη από τις γης. Σηκώνει την ειρήνη από τις γης και σπάζουν αλλήλους ο ένας τον άλλον, και δόθη σε αυτόν μάχαιρα μεγάλη, που θα πει μεγάλος πόλεμος, τρομερή πόλεμη. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι τους οποίους περάσαμε οχριούν μπροστά σε αυτούς οι οποίοι θα γίνουν στην περίοδο εκείνη των 7 χρόνων. Και έχουμε πει και άλλοτε ότι αναφέρονται δύο πόλεμοι ακόμα, είναι δύο μορφές ενός πολέμου τρομερού, ο οποίος γίνεται και κινείται από πνεύματα πονηρά. Η τελευταία μορφή είναι ο Αρμαγεδόν, αυτό που θα γίνει στον Αρμαγεδόν. Θα τους δούμε τους πολέμους, τους διαβάσαμε και άλλοτε, είναι στο τέλος, είναι στη μία σάλπιγγα, η μία σάλπιξ, και η τελευταία σάλπιξ, ναι, δηλαδή στο θήτα κεφάλαιο και εδάφιο 13, ο έκτος άγγελος εσάλπισε, είναι εκεί που αναφέρει τον πόλεμο τον έναν, το άλλο είναι στο τέλος της φιάλης, η τελευταία φιάλη που είναι ο Αρμαγεδόν. Ας μην πάμε πέρα, θα δούμε όμως τη συνέχεια. Μετά από τον πόλεμο, όχι μετά από τον πόλεμο, ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την περίοδο των 7 χρόνων, ανοίγει την τρίτη σφραγίδα και ακούω τρίτο ζώο λέγον έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος μέλας του τη φορά. Και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαριά στα χέρια του, και ήκουσα φωνή εμέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα μια χήνιξ σίτου διέν δινάριον και τρεις χήνικες κρυθείς διέν δινάριον και το έλεον και τον ίνον μη βλάψεις. Εδώ πέρα ο υπέας είναι μαύρος. Λευκός ήταν αυτός που φάνηκε στην αρχή ο Αντίχριστος. Έδωσε την εντύπωση ειρήνης. Αλλά ακολούθησε κόκκινος που θα πει πόλεμος, και εδώ τώρα μαύρος που θα πει πείνα. Ένα δινάριο ενός εργάτου όλη την ημέρα, το 24ωρο. Μισθός ενός εργάτου, εν δινάριο. Και λέει, κρατάει ζυγαριά στα χέρια του και άκουσα φωνή που λέει μία χήνιξή του, δηλαδή μια χούφτα στάρι, θα αγοράζεται με ένα δινάριο μισθό μια ημέρα. Τόση πείνα. Δηλαδή με το μισθό μια ημέρα θα αγοράζεις μια χούφτα στάρι και τρεις χούφτες κριθάρι που είναι κατώτερο πάλι με το μισθό μια ημέρα. Αυτή είναι η πείνα η οποία θα ακολουθήσει στις ημέρες του Αντιχρίστου, παρόλες τις διακηρύξεις που θα κάνει αυτός ότι θα φέρει, θα σάξει τα οικονομικά του κόσμου και ο κόσμος θα περάσει καλά και θα φάει καλά. Και παραγγέλνει εδώ το λάδι και το κρασάκι να μην το βλάψει. Στη Μέση Ανατολή τα στοιχεία τα βασικά της ζωής ήταν λάδι, κρασί και στάρι, το ψωμί. Τρία στοιχεία, τα πιο βασικά. Εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια όταν έκανα περιοδίες στους αδελφούς στις επαρχίες, φτωχοί αδελφοί χωρικοί, τον έβλεπες, έκοβε ένα κομμάτι ψωμί, τον βούταγε στο λάδι

έτρωγε και έπινε και μια κούπα κρασί, όπως το λέγανε αυτοί, κούπα κρασί, και αισθανόταν αρκετά δυνατός και γερός να πάει στο χωράφι να δουλέψει. Αυτά τα τρία ήσαν τα βασικά στοιχεία της ζωής. Και του λέει, μην βλάψεις αυτά, διότι αν λείψουν και αυτά, ο κόσμος δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι τα τρία βασικά στοιχεία, στάρι, λάδι, κρασί. Αλλά όμως θα είναι τόση πείνα που για μία χούφτα αυτή στάρι θα πρέπει να πληρώνεις μισθό μιας ημέρας, και μισθό μιας ημέρας για τρεις χούφτες κρυθάρι. Όταν ήνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα φωνή τετάρτου ζώου που είπε, έρχου και βλέπε, και είδον και ειδού ύπος ο χρός, χρός, ο χρός, ύπος, και ο καθήμενος επάνω αυτού ονομάζεται θάνατος, και δόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωση με ρομφαία και με πείνα και με θάνατο και τα θηρία της γης. Σε όλη αυτή την περίοδο λοιπόν της βασιλείας του Αντιχρίστου, ξέχωρα από τους πολέμους και από την πείνα, θα είναι και ο θάνατος. Εδώ το θάνατο και τον Άδη, τον σύντροφό του, μας τους παρουσιάζει να καβαλάνε άλογο απάνω σε ύπο οχρό. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι ο θάνατος και ο Άδης δεν είναι απλώς ο θάνατος κατάσταση και ο Άδης χώρος στον οποίο πάνε οι νεκροί, αλλά είναι προσωπικότητες του κάτω κόσμου που ο ένας προκαλεί την κατάσταση του θανάτου και ο άλλος είναι βασιλιάς και κυρίαρχος στο χώρο που ονομάζεται Άδης. Αυτοί λοιπόν βγαίνουν μαζί, καβαλάνε άλογο, οχρό, και θερίζουν τον κόσμο. Τα μέσα με τα οποία θερίζουν είναι: θανατώνουν, έχουν εξουσία να θανατώσουν το τέταρτον της γης. Μπορείτε να φανταστείτε πόσος πληθυσμό θα χαθεί εκείνη την επταετία του Αντιχρίστου. Με ρομφαία, που θα πει πόλεμος, με πείνα, με θάνατο, φυσικό θάνατο, αρρώστιες κλπ. Και με τα θηρία της γης. Ετούτο πάλι είναι περίεργο. Τα θηρία της γης. Μήπως τάχα θα σηκωθούν τα λιοντάρια από την Αφρική και θα πλέψουν τον ωκεανό και θα έρθουν στην Ευρώπη, ή οι τίγρεις? Τίποτα από αυτά. Αυτά κοντεύουν να εξαφανιστούν μάλιστα. Έτσι όπως πάντα πράγματα και όπως ο άνθρωπος συμπεριφέρεται, αυτά κοντεύουν να

Αυτά κοντεύουν να εξαφανιστούν μάλιστα. Έτσι όπως πάντα πράγματα και όπως ο άνθρωπος συμπεριφέρεται, αυτά κοντεύουν να φύγουν, να εξαφανιστούν. Και αν τα θηρία της γης περί των οποίων ομιλεί είναι σαφάλι, λέγονται, έως πότε ο δέσποτα άγιε και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Αυτή είναι λοιπόν στον ουρανό σφαγμένοι, οι ψυχές τους υπάρχουν, αλλά κάτω στη γη ξεκολουθούν και είναι αυτοί που τους έσφαξαν και δόθησαν εις έκαστον στο λέλευκέ και ρέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει έτσι ο λίγων καιρών έως σου συμπληρωθούν και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φωνευτώσει ως και αυτοί, που σημαίνει ότι στην περίοδο εκείνη γίνεται διωγμός και σφαγή όλων εκείνων που ομολογούν και πιστεύουν στον Χριστό. Τώρα, να πρόκειται περί της Εκκλησίας, δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η αρπαγή, ποιο καιρό θα γίνει η αρπαγή, και αν τούτη είναι της Εκκλησίας.

και να αναγνωρίζεται και τους δίδονται στολές λευκές να φορέσουν και τους υπόθηκε να περιμένουν λίγο καιρό ακόμα για να συμπληρωθούν και συμπληρωθούν και οι σύντουλοι τους, οι αδελφοί τους που μέλουν να φωνευτούν όπως και αυτοί. Και τέλος, στο 12 εδάφιο, όταν ήνυξε την σφραγίδα την έκτη, έγινε σεισμός μέγας. Ένας σεισμός τρομερός, ο οποίος αναφέρεται μέσα στις γραφές, ποικίλο τρόπος, σε διάφορα σημεία, ότι είναι σεισμός του τέλους. Τι σεισμός είναι αυτός? Και βλέπετε που οι σεισμοί

Πέρα, ναι, και λέει στη συνέχεια πας ανήσως έφυγε, τα όρη δεν ευρέθησαν, χάλαζα μεγάλη, έγινε και σεισμός, το λέει εδώ στο 18 εδάφιο, έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσο πολλά μεγάλο σεισμός και διαιρέθη η πόλη στις μεγάλη, οι μεγάλες τρία μέρη, είναι ο ίδιος σεισμός. Και οι πόλεις των εθνών έπεσαν και Βαβυλώνη μεγάλη γη ήλθε εις ενθύμηση ενώπιον του Θεού, πάσαν ίσως έφυγε, τα όρη δεν ευρέθησαν, χάλαζα μεγάλη ενός σταλών του κατεβαίνει, είναι ο ίδιος σεισμός του τέλους, τον οποίον αναφέρει και πάλι. Επίσης, αν ανοίξει κανείς στον Ισαΐα, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ισαΐα, έχει και εκεί που λέει, συγγνώμη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο το 10, λέει εκεί, «Εισελθέ εις το βράχο και κρύφθητι εις το χώμα δια των φόβων του Κυρίου και δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού». Επίσης, στο κεφάλαιο το 19, «Και αυτοί θέλουν εισέλθει στα σπήλαια των βράχων και εις τα στρύπας της γης δια των φόβων του Κυρίου δια την δόξαν της μεγαλειότητος αυτού όταν εγερθεί για να κλονίσει την γη». Πρόκειται λοιπόν περί σεισμού μεγάλου, τον οποίο τον αναφέρουν οι γραφές ποικίλο τρόπος, και ο Ματθαίος στο 24 κεφάλαιό του, το 24 κεφάλαιο που είναι το κεφάλαιο που περιγράφει το τέλος, λέει εκεί ότι ναι, στο 29 εδάφιο, μετά την θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος, είναι το ίδιο γεγονός, και οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν και τότε θελυφανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Δηλαδή αυτά τα γεγονότα, ο σεισμός και αυτά τα γεγονότα θα γίνουν λίγο πριν εμφανιστεί ο Κύριος. Είναι στο τέλος των 7 χρόνων της βασιλείας του Αντιχρίστου. Τώρα ο σεισμός αυτός από τι θα είναι? Είναι γεγονός ότι η περιοχή εκείνη της Παλαιστίνης, γι' αυτό έχουμε και την καθίζηση εκείνη τη μεγάλη που είναι στην Εκρά θάλασσα, είναι σεισμογόνος περιοχή. Είτε είναι φυσικό σεισμός, είτε δεν αποκλείεται να είναι και σεισμός από πυρηνική ενέργεια, την οποία οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν. Πάντως θα γίνει τέτοια καταστροφή, ώστε ο ήλιος μπορεί να είναι και μια έκρηξη. Η φεστιακή που θα κάνει τον σεισμό αυτό θα σκεπάσει τον ήλιο και την σελήνη και οι δυνάμεις θα σαλευτούν του ουρανού και θα είναι ο κόσμος θα τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που θα λένε στα βουνά πέστε και σκεπάστε μας και στις πέτρες και στα σπήλαια θα μπουν και στις πέτρες των ωραίων θα πούνε και στα βουνά πέστε κρύψτε μας από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου του Θεού και από τις οργής του αρνίου του Ιησού Χριστού, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί. Ώστε το κεφάλαιο το 6 είναι το άνοιγμα των σφραγίδων του βιβλίου του σφραγισμένου, το χρεόγραφο της ανθρωπότητας. Ο Υιός του Θεού ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πλήρωσε με το αίμα του και μας ελύτρωσε, έρχεται τώρα και ελευθερώνει και την γη. Εξαγοράζει πλέον την γη για τον άνθρωπο του Θεού, τον άνθρωπο τον πιστό. Κάθε άνοιγμα σφραγίδος είναι κρίσεις κατά του σατανά. Και οι σφραγίδες αυτές τις είδαμε, πρώτο άνοιγμα εμφανίζεται ο Αντίχριστος. Δεύτερη σφραγίδα είναι πόλεμος. Τρίτη πείνα. Τέταρτη οι σφαγές, ο θάνατος και ο Άδης. Η πέμπτη σφραγίδα είναι εκείνη οι σφαγές των πιστών. Η έκτη σφραγίδα είναι τρομερός σεισμός που καταστρέφει τα πάντα και κάνει τους ανθρώπους να κρύβονται στις πέτρες. Αυτό καλύπτει όλη την επτά αιτία και στη συνέχεια
θα δούμε.

και ειδικές περιπτώσεις, σαν τις φιάλες, είναι ειδικές περιπτώσεις κρίσεων, οι οποίες θα γίνουν μέσα σε εκείνη την επέτεια. Πού θα είναι η Εκκλησία? Σε κάποιο σημείο η Εκκλησία θα αρπαγεί. Κάποιο σημείο της επταετίας αυτής. Πριν αρχίσει η πολύ μεγάλη θλίψη, τα 3,5 χρόνια και έπειτα. Δηλαδή από τότε που ο Αντίχριστος θα αποβάλει το προσωπείο του και θα φανεί ότι είναι πραγματικά Σατάν επί της γης. Η Εκκλησία θα έχει αρπαγεί. Θα είναι μέσα, θα δει τα γεγονότα αυτά, ίσως να τον δει στην αρχή, ίσως κάτι να γευτεί στα 3,5 πρώτα χρόνια, αλλά η Εκκλησία θα φύγει. Δεν θα περάσει από τη μεγάλη κρίση. Και γιατί? Διότι εις κρίση δεν έρχεται πλέον η Εκκλησία. Δι' αυτή να πέθανε ο Χριστός και πλήρωσε ο Χριστός. Όλοι οι κεραυνοί της κρίσεως πέσανε πάνω στον Χριστό, ο οποίος εσκέπασε την Εκκλησία που κατέφυγε σε αυτό, τους πιστούς. Κατά συνέπεια, αφού πληρώθηκε από τον Χριστό, δεν μπορούν να πληρώσουν και οι πιστοί πάλι δεύτερη φορά. Είναι λοιπόν η Εκκλησία δεν έρχεται σε κρίση, κρίση μεγάλη. Στη μεγάλη θλίψη δεν θα είναι η Εκκλησία. Θα έχει αρπαγή από τον Κύριο. Αυτό λοιπόν είναι το έκτο κεφάλαιο. Όντως τρομερό και καταπληκτικό. Δίνω την πληροφορία. Γράφτηκε στις εφημερίδες αυτές τις μέρες, επειδή στις 6 Ιουνίου του 1996, 6-6-96, τρία εξάρια στη σειρά. Γράφτηκε λοιπόν ότι τρομοκρατήθηκε ο κόσμος και κυρίως στις καθολικές χώρες, στη Λατινική Αμερική, οι καθολικοί δεν έχουν ιδέα από το Ευαγγέλιο βεβαίως και γνώση της Γραφής, κατά χιλιάδες σε μαζεύονται για να βαπτίσουν τα παιδιά τους και να προλάβουν να τα βαπτίζουν πριν έλθει η 6-6-96, να τα βαπτίσουν, διότι διεδόθη ότι στις 6-6-96 θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος που θα βάλει τη σφραγίδα του και κατά συνέπεια αν δεν έχουν προφτάσει να βαπτιστούν τα παιδιά θα πάνε στην κόλαση. Αυτά όλα είναι βέβαια άγνοια των γραφών, διότι ούτε η ημερομηνία εκείνη είχε σημασία με το 666. Το 666 απλώς, όπως το λέει στην Αποκαλύψη,

0: να σου δώσει την σφραγίδα το 666, το οποίο θα αντικαταστήσει τα χρήματα, την κάρτα την πιστωτική. Θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, θα ψωνίζεις, θα βάλεις το χέρι σου στο τέλος, στο κομπιούτερ, και θα γίνεται αυτόματος διακανονισμός με την τράπεζα. Ψώνει, έχεις κατάθεση 100.000, εψώνησες, έκανες ψώνια 5.000, σου μείναν 95 στην τράπεζα. Και αντί να πληρώνεις χρήματα, θα βάλεις στο χέρι σου, θα είναι είδος πιστωτικής κάρτας. Αλλά για να σου δώσει την πιστωτική κάρτα θα τον προσκυνήσεις. Και όσοι δεν τον προσκυνήσουν, δεν θα μπορούν ούτε να αγοράσουν, ούτε να πωλήσουν, διότι χρήματα δεν θα ισχύουν. Αυτή είναι η σφραγή του 666, και βέβαια τη δίνει στο χέρι, ώστε να βάνει στο χέρι σου. Αν σου κουπεί το χέρι, βάνει στο κεφάλι. Αλλά αν σου κουπεί και το κεφάλι, δεν σου χρειάζεται πλέον. Η σφραγίδα εκείνη 666. Εμάς λοιπόν δεν μας αφορά. Την Εκκλησία δεν την αφορά. Είναι η σφραγή θα δοθεί από το ίμιση της των 7 χρόνων στη μεγάλη θλίψη. Η Εκκλησία θα έχει φύγει. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, εκείνοι που θα πάρουν τη σφραγίδα πρέπει προηγουμένως να τον προσκυνήσουν για να πάρουν τη σφραγίδα. Αν κανείς αρνηθεί, δεν μπορείς να ψωνίσεις. Δεν έχεις λεφτά. Ούτε και να πουλήσεις. Δεν θα έχεις. Και δένει την ανθρωπότητα ώστε να αναγκαστεί να τον λατρέψει. Αυτά όμως δεν αφορούν την Εκκλησία.
1: Ένα βιβλίο το κρατούσε, όχι όπως τα βιβλία του τα δω με τέτοιο σχήμα, αλλά ρολό διπλωμένο, και ότι είχε σφραγίδες. Και το βιβλίο αυτό είχε μέσα όλα τα σχέδια που ο Θεός, τα υπερκόσμια τα οποία αποτελούν το περιβάλλον του. Είδαμε ότι κρατούσε στο χέρι του απάνω στο θρόνο που καθόταν ο Θεός Πατέρας ένα βιβλίο. Το κρατούσε, όχι όπως τα βιβλία του τα δω με τέτοιο σχήμα, αλλά ρολό διπλωμένο, και ότι είχε σφραγίδες. Και το βιβλίο αυτό είχε μέσα όλα τα σχέδια που ο Θεός Πατέρας έχει σχεδιάσει για τον κόσμο μας και για την ανθρωπότητα. Κανείς δεν μπορούσε το βιβλίο αυτό να το πάρει στο χέρι του, πολομάλλον ούτε μπορούσε να ανοίξει τη σφραγίδα. Μόνο ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Υιού του Θεού, εκείνο το πρόσωπο βρισκόταν στο κέντρο όλης αυτής της μεγάλης συνελεύθερος, η οποία από την άλλη μεριά είχε εκατοντάδες εκατομμυρίων αγγέλων, οι οποίοι ήταν θεατές και ακροατές των λεγόμενων και γινωμένων. Ο Κύριός μας το επήρε από το χέρι του Πατέρα, του το παρέδωκε ο Πατέρας, και αμέσως άρχιζε το άνοιγμα του βιβλίου. Ανοίγει την πρώτη σφραγίδα, το περιεχόμενο και παρουσιάστηκε ύστερα από τη φωνή τη μεγάλη που εφώναξε ένα πρόσωπο από τους τέσσερες μεγάλους, οι οποίοι περί των χρόνων του Θεού υπηρετούν. Δεύτερη σφραγίδα, πάλι είδαμε

την όραση η οποία ξεφυλίστηκε. Τρίτη σφραγίδα, την όραση την τρίτη. Τετάρτη σφραγίδα, την όραση την τετάρτη. Πέμπτη σφραγίδα, την όραση την πέμπτη. Έκτη, την όραση την έκτη. Τώρα, δείτε εδώ, στη συνέχεια έρχεται η εβδόμη σφραγίδα, διότι ευθύς μας είπε ο λόγος ότι αυτό το βιβλίο είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Προτού ανοίξει η εβδόμη σφραγίδα, έχουμε τώρα εδώ δύο άλλες σκηνές οι οποίες ξετυλίγονται. Μεταξύ 6 σφραγίδων και 7 σφραγίδων έχουμε δύο σκηνές φωτεινές οι οποίες ξετυλίγονται. Και κατόπιν έρχεται η 7η σφραγίδα. Το ίδιο αργότερα θα συναντήσουμε πάλι μεταξύ 6ης σάλπιγγος και 7ης σάλπιγγος, πάλι θα συναντήσουμε μία παρεμβολή. Είναι ίδιον της αρχιτεκτονικής του βιβλίου αυτού. Ήθελα πρώτα να σας πω πώς το υλικό αυτού του βιβλίου είναι καταταγμένο. Το βιβλίο αυτό, όπως μας λέγεται από την αρχή αμέσως, έχει το περιεχόμενο σειράς γεγονότων, τα οποία επειδή ήταν σφραγισμένα και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τα βρει και να τα μαντέψει, διαιρούνται σε 7 τάξεις, τις οποίες λέμε με τη γλώσσα του βιβλίου σφραγίδες. Γεγονότα πρώτης σφραγίδος, γεγονότα δευτέρας σφραγίδος, τρίτης, τετάρτης, πέμπτης, έκτης και γεγονότα 7ης σφραγίδος. Όλο το βιβλίο λοιπόν αυτό έχει τα περιεχόμενα αυτών των 7 σφραγίδων. Τίποτα άλλο. Αλλά όταν έχετε στην 7η σφραγίδα, τα περιεχόμενα εκείνα της 7ης σφραγίδος είναι πάρα πολλά και ποικίλα. Και τα περιεχόμενα της 7ης σφραγίδος μας τα υποδιαιρεί σε περιεχόμενα 7 σαλτίνγκων. Και όταν φάνομαι την 7η σάλπιγγα, πάλι τα περιεχόμενα εκείνα είναι πολλά και ποικίλα και μας τα διαιρεί και εκείνα. Αλλά το όλο μπορούμε να πούμε ότι είναι υλικό γεγονότων και σχεδίων που διαιρείται σε 7 σφραγίδες. Οι σάλπιγγες, οι θυάδες, το θηρίο, η βασιλεία, η ιδιαιτηρή, η αιωνιώτη, όλα αυτά υπάγονται στην 7η σφραγίδα. Με αυτήν την μικρή εξήγηση μπορείτε τώρα να κατατάξετε εύκολα όλο το υλικό. Την 7η σφραγίδα, δηλαδή στα γεγονότα και στα σχέδια που έχει ο Θεός κατατάξει την 7η σειρά ύστερα από τα 6 πρώτα, θα φτάσουμε σε 2 μαθήματα. Σήμερα μεταξύ 6 σφραγίδων και 7 έχουμε
δύο άλλες σκηνές, οι οποίες δίνουν μια ανακούφιση στον αναγνώστη ύστερα από εκείνα τα μαύρα και τρομερά περιεχόμενα που είχαν οι προηγούμενες σφραγίδες. Σεισμοί, καταστροφές, λοιμίες, πόλεμοι. Τώρα λοιπόν θα διαβάσουμε και θα ερμηνεύσουμε με τη χάρη του Θεού αυτές τις δύο επεισοδιακές, δηλαδή μπαίνουν ως παρένθεση σκηνές. Σε αυτήν την επεισοδιακή να βρω και εγώ τα δικά μου.

0: που έχουμε μείνει στο 7ο κεφάλαιο. Λοιπόν, το 7ο κεφάλαιο, όπως θα είδουμε, έχει μέσα του ολόκληρο αυτό το 7ο, έχει μέσα του αυτά τα κοινά, τα παρενθετικά. Και φωτεινές, ζωγόνες, ανακουφιστικές. Η δε δρόμη σφραγής αρχίζει το άνοιγμά της από το κεφάλαιο 8. Πώς αρχίζει το 8?
1: Και ό,τι είναι
0: σε τη σφαγή, ό,τι είναι ευλόγη. Τα άλλα είναι δύο παρενθέσεις. Ορίστε, δε
1: και μετά ταύτα είδων τέσσερας αγγέλους κυσταμένους επί τα τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης, για να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί πανδένδρος.
0: Μάλιστα. Εδώ, είδε ένα όραμα ότι καταφύγαν διαταγή, έγινε απόλυτος ησυχία επί της γης, η οποία πρωτήτερα εταράσσεται με τόσες μαύρες σκηνές, κρίσεως, δικαία, αλλά και παιδαγωγική εκ μέρους του μεγάλου παιδαγωγού Θεού. Και σταμάτησαν οι άνεμοι. Εδώ οι άνεμοι, εμείς που διαβάζουμε τη φυσική, μαθαίνουμε ότι οι άνεμοι είναι κίνηση μαζών, αέρος από τη μια διεύθυνση στην άλλη. Και μαθαίνουμε ότι άμα σε ένα σημείο η θερμοκρασία ανέβει, αραιώνεται ο χώρος, αραιώνεται ο αέρας, και από άλλο μέρος που είναι οι χρές μάζες πνέουν εκεί. Σωστό είναι. Ο Θεός έχει βάλει αυτόν τον νόμο. Εδώ μαθαίνουμε ότι ανακατεύονται μέσα άγγελοι. Οι άγγελοι των ανέμων, τι κάνουν, τι θέλουν αυτοί εδώ πέρα? Εμείς μαθαίνουμε τι γίνεται στις μάζες του αέρος όταν η θερμοκρασία διαταραχθεί από τη μια μεριά. Αλλά τα αίτια που διαταράσσουν τη θερμοκρασία μπορεί να είναι στα χέρια αυτών των προσώπων. Και έτσι με την επιστήμη εμείς μαθαίνουμε μονάχα τη μισή όψη που μας έρχεται. Μας μένουν τα αίτια, όχι όλα εξηγημένα. Και είναι η πόρτα ανοιχτή για την παρέμβαση προσώπων, τα οποία μπορεί να κινούν ένα μηχανισμό. Μπορεί να μην βλέπουμε τίποτα με το τομάτι, αλλά ο Θεός να έχει αοράτους μηχανισμούς. Και ένας άγγελος να γυρίζει μια ρόδα ή μια βίδα μέσα στο μηχανισμό του κόσμου μας εδώ, που λειτουργούν οι νόμοι, και η βίδα εκείνη να αρχίζει και να αλλάζει τη θερμοκρασία και να γίνεται η κίνηση μεγάλη, τρομερά, όπου έχουμε κυκλώνα, αντικυκλώνα, τεράστιες μάζες και βάρια αέρα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι ασυμβίβαστα, όπως θέλουν να τα πούν μερικοί που δεν κατέχουν τα πράγματα, του αντίον. Και αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι σωστό, αλλά και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μας δείχνει πρόσωπα που επεμβαίνουν καταφύγαν διαταγή και φρουρούν. Εδώ πέρα βλέπετε στην περίπτωση του Ιώβ. ότι το έδωκε άδεια ο Θεός του Σατάν να γκρεμίσει το σπίτι του γιο που ήταν μέσα στα παιδιά. Και τι έγινε? Έγινε ότι έπνευσε άνεμα τόσο σφοδρό ώστε γκρέμισε όλο το σπίτι από όλες τις μεριές και πλάφασε τα παιδιά που ήταν μέσα. Ιδού αποτέλεσμα το οποίο προέρχεται από όντα πνευματικά με νόηση, αλλά αόρατα στο μάτι μας. Γι' αυτό το λόγο θέλω να πω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η προσευχή την οποία κάνουμε προς τον Κύριο, η προσευχή έχει αποτελέσματα, διαταγά, διότι ο Θεός δεν θέλει να έχει να κάνει με, αν και μπορούσε να το κάνει, με απρόσωπα στοιχεία, άψυχα, ασυνείδητα δυνάμεις, θερμότης, ύψος, θερμοκρασίες, αλλά θέλησε να τα θέσει όλο το μηχανισμό της φύσεως υπό την εποπτεία και την οδηγία μηχανικών, οι οποίοι είναι προσωπικότητες του κόσμου του πνευματικού. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι οι άγγελοι των τεσσάρων ανέμων, οι τέσσερις άνεμοι είναι στη γλώσσα μας τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, βοράς, νότος, ανατολή, δύση. Και δόθη διαταγή να μην χαλάσει η ισορροπία της θερμοκρασίας την ατμόσφαιρα επί καιρών, να μην είναι απόλυτα σύστηση. Και ο Κύριος μας, όταν εθίστηκε άνεμος που ήταν μέσα στο καΐκι και πήγαν να πνιγούν, σηκώθηκε απάνω και άδωκε διαταγή. Ησυχία! Ησυχία, διότι απευθύνθη σε πρόσωπα. Ήταν ο διάβολος, ο οποίος ήθελε να πνίξει ποιος ή τι να κάνει εκεί πέρα, να καταστρέψει το καράβι. Βούλωσο. Λοιπόν, ούτε η επιστήμη βλάπτεται, ούτε η αποκάλυψη φύγεται. Αλλά υπάρχει τελεία αρμονία μεταξύ. Και μπορεί ένα να ξέρει την επιστήμη, τα γεγονότα, τα φυσικά, αλλά και να είναι πρότυπο χριστιανού, ο οποίος να πιστεύει στη Βίβλο και στη δύναμη της προσευχής. Και τα δύο αρμονίζονται. Λοιπόν, ορίστε.
1: Και είδων άλλων άγγελων ότι ανέβει από ανατολή Ηλίου, έχουν σφραγίδα του Θεού τους δόντων, και έκρεξε με τα φωνής μεγάλη προς τους τέσσερας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψουσε την γη και την θάλασσα, λέγω. Μη βλάψουσε την γη, μήτε την θάλασσα, μήτε τα δέντρα, εωσού σφραγίσε με τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμό των εσφραγισμένων. 144.000 ήταν εσφραγισμένοι εκ πάσης νικής των ιών Ισραήλ.
0: Ύστερα από τη διαταγή που εδόθη στους τέσσερας αγγέλους, οι οποίοι επόπτευαν επί τη λειτουργία των ανέμων, τώρα πάλι βλέπουμε έναν άλλον άγγελο, ο οποίος ανέβαινε από το μέρος της Ανατολής, του Ιδίου. Φανταστείτε τι γίνεται τώρα δίπλα μας, εάν άνοιγαν τα μάτια μας, να βλέπαμε τον αόρατο κόσμο. Αυτή τη στιγμή τι θα βλέπαμε? Πόσοι είναι εδώ τώρα που μας παρακολουθούν και μας βλέπουν? Και άγγελοι του Θεού και δαίμονες από μακριά, οι οποίοι μας στρίζουν τα δόντια. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Αλλιώς ξέρω εμείς τι σας κάναμε. και πόσο, αγαπητοί, πρέπει να δώσουμε αξία στην προσευχή, στη φρούρησή μας. Όχι μόνο, μαθαίνουμε ακόμη ότι και η κίνηση των μικροβίων ως μυριάδες μεραρχίες μπορεί να τεθεί στη διάθεση του σατανά όταν ο Θεός δεν είναι. Όπως έγινε με τον Ιώβ, όπως τον έκανε και έβγαλε έρχος και ξυνόταν ο άνθρωπος εκεί πέρα. Αν ερχόταν μια ιατρική θα έλεγε αυτή η πάθη της είναι. Με τη διαφορά όμως ότι τα κολούσε απάνω μπλάστρια και ιστορίες, τίποτε δεν θα έκανε. Ήταν από Θεού η άλλη. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προσευχόμεθα εις τον Θεό και για το σώμα μας. Και να προσέχουμε να το κρατούμε Άγιο στην υπακοή του Χριστού. Και να αποδίδουμε την υγεία που μας δίνει ο Θεός, την υγεία που περνάμε μια μέρα, δώρον Θεού. Και να πούμε, Θεέ μας ευχαριστούμε, σήμερα μας κράτησε καλά, περπατήσαμε, εφάγαμε. Και κάτι με φωνεί εδώ, Κύριε, ανάλαβε το σώμα μου, ανάλαβε εδώ. Το σηκώτη μου, ανάλαβε τούτο. Και να προσευχόμαστε και για αυτά. Αλλά να προσέχουμε μήπως αμαρτάνουμε συστηματικά και επίτηδες. Με γραμμή. Νομίζοντας ότι δεν συμβαίνει τίποτα και δεν πειράζει τίποτα. Και να κολλάμε στο γιατρού. Και ο γιατρός είναι καλός. Πότε? Όταν ο Θεός θέλει να μας δώσει την υγεία. Ο γιατρός δεν μπορεί να μας παρατείνει τη ζωή, ούτε μία στιγμή. Άμα ο Θεός δώσει τη διαταγή να φύγουμε από εδώ μέσα, θα φύγουμε. Όσους γιατρούς και να έχει. Ο γιατρός όμως μπορεί να σε ανακουφίσει. Όταν ο Θεός τον φωτίσει και σου δώσει ένα βότανο, από εκείνα που τα έκανε ο Θεός. Και έχεις έναν πόνο, δώσε σε Θεός καλύτερα. Από τον Θεό είναι και αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα βλέπουμε άγγελο που ανεβαίνει από την Ανατολή του Ηλίου, από εκεί τη μεριά. Τον είδε ο Ιωάννης. Και έκραξε με μεγάλη φωνή, δυνατά, προς τους τέσσερας αγγέλους. Εις τους οποίους είχε δοθεί η άδεια να φέρουνε χαλάστρα μεγάλη και στην ξηρά και στη θάλασσα. Πάλι από τον Θεό η διαταγή και άδεια. Πάλι από τον Θεό. Αλλά αυτά είναι όργανα εκτελεστικά. Λοιπόν, ο άγγελος που ανέβαινε από την Ανατολή εφώναζε και τους έλεγε δυνατά, προσέξτε! Αρχίσετε να βλάψετε τίποτε, ούτε την ξηρά, ούτε τη θάλασσα, ούτε τα δέντρα, μέχρι να σφραγίσω με τους λόγους τους δούλους του Θεού στα μέτωπά τους. Να σφραγίσω με τους δούλους του Θεού στα μέτωπα εδώ. Το ξέρετε ότι και εμείς είμαστε σφραγισμένοι. Ας μην το βλέπουμε τώρα. Ο κόσμος ο άλλος, ο αόρατος όμως το βλέπει. Και ποια σφραγίδα είναι εκείνη που έχουμε? Το Άγιο Πνεύμα που μας έχει δώσει ο Θεός. Όπου έχει δώσει ο Θεός Άγιο Πνεύμα. Και σε ποιον δίνει Άγιο Πνεύμα? Σε εκείνον που επίστευσε με όλη του την καρδιά εις τον Ιησού Χριστό. Ότι είναι ο σωτήρας του. Ότι είναι απάνω στο σταυρό έγινε η αγάπη του Θεού για μας. Και την καρδιά μας τη βάζουμε να υπακούμε εις τας εντολάς του Χριστού. Σφραγισμένοι. Και πώς μας καταλαβαίνουν? Είναι σαν να είναι ένας γλώμπος σβημένος, ηλεκτρικός και άλλος γλώμπος αναμένος. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους. Ένας που έχει μάτια δεν κοιτάει και λέει αυτός είναι αναμένος. Και ούτε σβημένος. Κάτι συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο που έχει Πνεύμα Θεού Και οι δαίμονες απ' έξω το βλέπουν και λένε αυτός είναι σφραγισμένος. Οι άλλοι άγγελοι, οι άγιοι πάλι, και αυτός είναι σφραγισμένος. Τον σφράγισε ο Θεός για το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, εδώ επρόκειτο να σφραγιστούν, όχι για να τους δουν οι άλλοι άνθρωποι, γιατί αυτές οι σφραγίδες δεν φαίνονται στα μάτια μας, εμάς. Εμείς το ότι είσαι σφραγισμένος το καταλαβαίνω από τη διαγωγή σου και από τα λόγια σου και τους τρόπους που ζεις, από τη σχέση σου με τον Χριστό. Εάν τον εγνώρισες, εάν τον επίστεψες, εάν επίστεψες τη χάρη. Και πώς φέρεσαι και τι ιδέες έχεις και τι διαγωγή δει. Αυτό καταλαβαίνω αν είσαι σφραγισμένος ή όχι. Και γιατί ήθελε να τους φραγίσει? Για να μην τους πειράξει τίποτα από την κρίση που θα κόντανε εδώ στον κόσμο. Καμία ζημιά να μην πάμε, να προστατευτούν. Και μας έχει στη σειρά, δεν ανάγκη να τη διαβάσουμε, τις 12 φυδές του Ισραήλ από 12.000. Αυτά τα πρόσωπα ανήκουν στο λαό Ισραήλ. Ισραήλ. Η εποχή λοιπόν και τούτης εδώ, της εβδόμησης άλπιγγος που θα ανοίξει, εβδόμησης φραγίδας που θα ανοίξει, αυτή η εποχή είναι εποχή όπου ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε συγκέντρωση και σε ζωογόνηση. Και ο Θεός ξεκαθαρίζει πρώτα. Αλλά κοίταξε πόσο ο Κύριος μας ενδιαφέρεται για τους δικούς του. Είδετε όταν επρόκειτο να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τι είπε ο άγγελος στο Λότ. Ο Θεός είχε στείλει τον άγγελο και του λέει πήγαινε να βγάλει το Λότ με την οικογένειά του από μέσα από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί θα τα καταστρέψω. Και ο Λότ εκεί πέρα αργούσε λίγο, αλλά του λέει γρήγορα, έτσι θα καταστραφούν. Λέει πού θα πάμε, λέει πάνω θα πάμε. Γιατί αν δεν έρθω εκεί πάνω δεν μπορώ να αρχίσω να γίνει, να ανοίξω τη λίδα και να σπάσω το ηφαίστειο και να αρχίσει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εάν δεν έρθει. Εντάξει, πόσο Θεός. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, λέει, αν δεν έρθει εσύ να ασφαλιστείς εκεί πάνω. Πόσο ο Θεός ενδιαφέρεται για μας και τι θησαυρών έχουμε όταν έχουμε τον Θεό και τον Χριστό, τον Κύριό μας, τον Υιόν Του και σοβαρευόμαστε και δεν μας γελάει ο Σατανάς σε μικροπράγματα με τα λοιμά, κατάλαβες, μας τρώει και αμελούμε τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν προσέχουμε στην υπακοή ή στα λόγια του Κυρίου μας και στην προσευχή. Λοιπόν, η παρένθεση αυτή μας δίνει μία σκηνή όπου ο Θεός εξασφαλίζει 144.000 από το λαό Ισραήλ. Τώρα, αυτές οι χιλιάδες είναι πράγματι 144 ή είναι το 12 επί 12 ένα σημείο αρχιτεκτονικών συνόλου όσες ψυχές εσφραγίστηκαν. Είναι η θέση των συμβολισμών. Επειδή όμως τα 7 που μας λέει εδώ, 7 σφραγίδες, τις μετράμε, είναι 7. 7 σάλπιγγες, τις μετράμε εδώ μέσα, 7 βρίσκονται πάλι. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να χαλάσουμε τον αριθμό. Όπως το λέει, αυτό είναι. 144.000. Άλλη σκηνή τώρα. Παρακάτω.
1: Μετά τάχα είδων και ειδού όχλων.
0: Η προηγούμενη σκηνή συνέβη επί της γης. Και αυτοί που εσφραγίστησαν ήταν άνθρωποι εκ του λαού Ισραήλ εδώ στη γη που εζούσαν. Και τούτη άλλη σκηνή συμβαίνει απάνω στους ουρανούς. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι απάνω είναι πεθαμένοι. Είναι πεθαμένοι. Ψυχές είναι αυτοί απάνω. Και είδων και ειδού όχλος πολύ, τον οποίον να τον μετρήσει δεν μπορούσε κανένα. Φανταστείτε πόσες μιλιάδες κόσμο. Ήτανε δε αυτοί από κάθε έθνος, από φυλές, από λαούς και από γλώσσες. Κοιτάξτε κόσμο. Οι οποίοι ήταν ορθοί, δεν καθόταν, εστότε μπροστά στο θρόνο και ενώπιον του αρνίου. Φανταστείτε τώρα εκείνο το πλήθος. Δεν μπορούσε να μετρήσει κανένα. Και ήτανε κατ' ενώπιον του Θεού και ενώπιον του Χριστού. Αυτοί είχαν όλοι στολές λευκές. Λευκές στολές. Και στο χέρι τους κρατούσαν φινίκια. Ξέρετε ποια είναι τα φινίκια? Όχι λάθος. Είναι εκείνα που έχουμε κάτω στην εκκλησία. Ναι. Αυτά ήταν σύμβολα των νικητών. Της νίκης. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν, φανταστείτε τώρα, με τις στολές. Αμέτρητη και με τα φινίκια στο χέρι και με μεγάλη φωνή δεν έψαλαν, εφώναζαν ανεκκήρυτο δυνατά, έλεγα η σωτηρία προέρχεται από τον Θεό μας, ο οποίος κάθεται πάνω στο θρόνο και από τον Χριστό. Ομολόγουν αυτοί οι άνθρωποι, ομολόγουν ότι εδώ που βρισκόμαστε εμείς σε αυτό το περιβάλλον το ουράνιο και θείο ενώπιον του Θεού και ενώπιον του Χριστού, αυτή η θέση που έχουμε, αυτή η στολή, η κατάλευση την οποία έχουμε και η δόξα την οποία έχουμε είναι κάτι που το χρωστάμε και προήλθε από το Θεό και από τον Χριστό. Όχι από τον εαυτό μας. Όχι από τον εαυτό μας. Προσέξτε. Ο άνθρωπος για να σωθεί με το αίμα του Χριστού πρέπει πραγματικά να αρνηθεί τον εαυτό του και να απελπιστεί από τον εαυτό του. Πρέπει να καταλάβει ότι μέσα του δεν υπάρχει δύναμη για το καλό να το κάνει. Γιατί η φύση μας έχει ξεπέσει και καταγόμεθα από ένα σπέρμα χαλασμένο του γενάθου του Αδάμ, που παρήκουσε εις τον Θεό και άφησε το διάβολο να παραβεί την υπακοή εις το να μην φάγει από το δέντρο το οποίο ο Θεός του είπε όλα τα άλλα τη διάθεσή σου. Από το δέντρο αυτό δεν θα πας, δεν θα πας. Και ο διάβολος τον εγέλασε και του είπε τάχα ότι ο Θεός είπε ψέματα, γιατί δεν του αρέσει να γίνεις και εσύ μεγάλος όπως είναι αυτός. Ο Θεός είναι ζηλιάρη και σε φέρει το καλό σου, σας θέλει να σας έχει από κάτω από το πέλμα του και από το παπούτσι του. Γι' αυτό άκουσε εμένα που σ' αγαπάω, του λέει ο Σατανάς. Όχι, Άκουσε μένα, μην τον άκουσε τι λέει. Φάγε για να ανοίξει τα μάτια σου να ειδείς τι γίνεται. Και ο άνθρωπος ετάφθη με τον διάβολο και πήρε κυλεμόνα του τον σατανά και έφαγε. Και η γυναίκα έδωσε στον άντρα και έφαγε και εκείνη και εκείνον. Και το αποτέλεσμα, εκείνο που φάγανε ήταν ο θάνατος που μπήκε μέσα του και η καταστροφή του οργανισμού, η εξασθένηση. Και από εκείνο μέχρι του σπέρματος ακόμη του Αδάμ. Και από εκείνο γεννηθήκαμε και γεννιόμαστε. Και είναι η πρώτη γέννηση που ερχόμαστε σε τούτο τον κόσμο αδύνατοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως το θέλει ο Θεός. Και αν κανείς νομίζει ότι τα κάνει και είναι τέλειος, είναι τυφλός. Εδώ πέρα έχουμε τον Φαρισαίο, ο οποίος λέει, εγώ λέει, νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, εγώ λέει, δεν έκλεψα κανένα, εγώ δεν αδίκησα, λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, δεν είμαι σαν και τούτο νερό τον τελώνει. Ο Φαρισαίος

0: ότι λένε αυτό που έρχονται το ένα από σένα είναι και από τον Χριστό είναι. Αλίμονο. Δεν έχουμε καμία θέση εμείς εξ ημών αυτών. Γι' αυτόν τον λόγο τας επιστολάς των Αποστόλων και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός πάντα μας λέει εν το ονόματι το δικό μου έχετε παρησίαν ενώπιον του Πατρός. Εξ ονόματός μου όταν πάτε. Όχι με το δικό σας όνομα. Εσείς θα βρωθείτε επειδή καταδικαστήκετε. Και πρέπει αυτό να το κρατήσετε καλά μέσα. Να μην σας γελάτε ο διάολος, να το χάσετε. Λοιπόν, όλοι αυτοί λόγω, οι άνθρωποι, οι οποίοι εδώ πάνω που βρίσκονται είναι στον ουρανό, διότι αυτοί ήταν ενώπιον του αρνίου και ενώπιον του θρόνου. Άρα η σκηνή αυτή είναι επουρανία σκηνή. Η άλλη έγινε εδώ κάτω στη γη, διότι όπως θα δούμε, ο Θεός χρειάζεται τον λαό Ισραήλ τα τελευταία ημέρα. Έχει αποστολή ο λαός Ισραήλ. Έχει αποστολή. Και πάντες, το διάβασε το άλλο αυτό.
1: Και πάντες οι άγγελοι ήσαν το κύκλο του θρόνου και των δεσμητέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκτήρισαν τον Θεό λέγον αμήν η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει στον Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Έως εδώ. Τώρα, σε αυτό το πλήθος το αμέτρητο, όπως το λέγει εδώ μέσα ο οραματιστής, ο Ιωάννης, το οποίο με τόσα εκατομμύρια φωνές εφώναζε η σωτηρία μας είναι από τον Θεό και από τον Χριστό. Σε αυτό το φίλετε, από αυτόν προήλθε, από αυτόν πηγάζει. Έρχονται τώρα οι άγγελοι. Πάντες οι άγγελοι, οι οποίοι ήταν κύκλο από τον θρόνο, από τους πρεσβυτέρους και από τους τέσσερας αξιωματούχους, τους ανωτάτους των ουρανών. Όλοι οι άγγελοι αυτοί τι έκαναν, σε αυτήν την εκφώνηση και αναγνώριση, όλοι, εσυγκινήθηκαν και τι έκαναν, έπεσαν ενώπιον του θρόνου, με τα πρόσωπα βρούμουτα έπεσαν όλοι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Εκατομμύρια άγγελοι, εκατοντάδες εκατομμυρίων. Και όλοι αυτοί επροσκύνησαν τον Θεό και έλεγαν αλήθεια είναι αυτό που λένε και του τηδώ. Οι πολλοί που λένε ότι η σωτηρία τους είναι από τον Θεό. Αλήθεια. Βλέπετε οι άγγελοι είναι γνώση των μεγάλων γεγονότων της χάρτος του Ευαγγελίου, του Σταυρού του Χριστού. Όλο το κόσμο απάνω αναστατώθηκε και ζητούσαν απάνω πού είναι ο Υιός. Και τους έλεγαν λύπη, πού πάει. Έχει κατέβει κάτω σε έναν κόσμο. Έχει κάτω, κάτω, κάτω, σε εκείνο το αστεράκι, το μικρούλι, το μικρούλι. Εκεί πάει. Τι να κάνει εκεί πέρα, να σώσει ένα κόσμο. Να τον φέρει εδώ πάνω μαζί μας. Επομένως, όταν άκουσαν αυτή την επιφώνηση, είπανε αλήθεια. Και εξαιτίας αυτής της αλήθειας και αυτής, οι άγγελοι, και αυτοί συμμετέχονται και ευγνωμονούνται για αυτό το αποτέλεσμα που έφερε η αγάπη του Θεού και η σωτηρία του. Λένε η ευλογία κάθε λόγος λέγει δοξαστικός, επενετικός, κάθε λόγος δοξασμένο, όλη η σοφία, όλη η ευχαριστία, όλη η τιμή, όλη η δύναμη και όλη η ισχύ ανήκουν στον Θεό μας εις τους αιώνας των αιώνων. Και κατόπιν το επεβεβαίασαν πάλι. Λένε αλήθεια, αυτό είναι.

για μας εδώ να ευχαριστούν απάνω οι άγγελοι και να πέφτουν μπροστά στον θρόνο που στον Κύριο των Θεών και στο αρνί. Τώρα σε αυτές απάνω τις μυριάδες των όντων. Τώρα θα μου πεις, πού τα έλεγχα ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης έβλεπε. Μα τι μάτι, του δώσε μάτι ο Θεός. Του δώσε μάτι ο Θεός. Ο Θεός δεν μας έχει δώσει και εμάς την ικανότητα και κάνουμε τα τηλεσκόπια. Και ενώ το ματάκι μας είναι τόσο περιορισμένο, άμα το βάζει στο τηλεσκόπιο, βλέπεις και φέρνει. Δεν έδω και ένα μάτι στο Μωυσή που τον ανέβασα πάνω στο βουνό και του λέει να λέει εδώ όλη η χώρα, όλη η Παλαιστίνη. Και είδε ο Μωυσής από πάνω από ένα βουνό όλη η Παλαιστίνη και την είδε τόσο καθαρά και τόσο κοντά όπου κατάλαβε ότι ήταν γη η οποία ρέει γάλα και μέλι και χάρηκε που την είδε. Φανταστείτε τι μάτι θα μας δώσει ο Θεός στο μέλλον. Αλλά πρέπει εδώ το μάτι μας να το προσέχουμε να είναι άγιο μάτι.

0: κόσμο, όπως τα λέει, έχουμε διαφόρων μάτια. Να μην είναι μάτι βάσκανο, με φόνο μέσα, αλλά άγιο, γεμάτο αγάπη. Και μας ετοιμάζει ο Θεός, δοξασμένο το όνομά του. Θα βλεπόμαστε και θα λέμε, Μάνο, διακυδατικό, τη βλέπεις πέρα. Ναι. Ξέρεις πόσο μακριά είναι την κάτω. Πόσο κόβει το μάτι σου. Σου είπε και ο Θεός. Δόξα να σε πω. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία κοινή επεξηγηματική εδώ. Για να ακούσουμε.
1: Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, ούτι η ενδεδειμένη τα στολάστας λευκάς είναι σήμερα και πότε ήρθαν. Και είπα προς αυτόν, Κύριε, τι εξέβη.
0: Επειδή ο Ιωάννης βλέποντας αυτά τα πράγματα, εφάστηκε αυτό. Ένας από τους πρεσβυτέρους του κλάει τον Ιωάννη για να κινηθεί ο Ιωάννης να ενδιαφερθεί, να ρωτήσει και να μάθει τι είναι αυτή η σκηνή. Λοιπόν, με παιδαγωγικό τρόπο, όπως κάνει ο δάσκαλος στο παιδί για ερωτήσεις, έρχεται εδώ πέρα ο πρεσβύτερος και βρίσκει τον Ιωάννη και του λέει, άκουσε, του λέει, αυτοί εδώ όπου τους βλέπεις, όχι τους αγγέλους, εκείνοι με τις στολές σάστρες εκεί πέρα. Ναι, ο πολύ, τι είναι αυτοί, σε παρακαλώ, και από πού ήρθαν. Και ο Ιωάννης το παίρνει να σου λέει, τι με ρωτάς εμένα, του λέει, τι ξέρεις, που είσαι ντόπιος εδώ πέρα. Είσαι πάρα. Και βρίσκει ευκαιρία αμέσως ο πρεσβύτερος εκείνος

0: και είπε προς εμέ, ούτε είναι η ερχόμενη εκ της λήψεως της μεγάλης. Και έκλειναν τα στολά αυτών και ενέφεραν αυτά εν το αίμα του αρνίου γλώσσου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύχτα εν το ναό αυτού. Και ο καθήμερος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδε θέλουσι διψήσει πλέον, ουδε θέλει πέσει επ' αυτούς το ίδιος, ουδε κανέν κάπου. Διότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου δεν επιμάνει αυτούς. Και οδηγήσει αυτούς τις δόσες πηγάστηδας. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν.
1: Τι ωραίο πράγμα που είναι τούτο. Τι βάλσαμο στις καρδιές μας.

0: μια φράδα, η καθαρότη, η οποία ήταν περισσότερο από το χιόνι. Και του λέει, τους βλέπεις αυτοί πόσο είναι καθαροί? Είναι διότι το αίμα του Ιησού Χριστού εκαθάρισαν τις στολές των. Τι θα πει αυτό? Πιστεύοντες εις το αίμα του Χριστού, όπου προήλθε ένα κατημωρία των αμαρτιών τους και πάνω του, επήραν την τελεία συγχώρεση από τον Θεό και από τη δικαιοσύνη του Θεού, και έφυγε από πάνω τους όλη η βρώμα, όλη η μαυρίλα, όλη το γάνομα εκεί πέρα στα μαρτία. Γι' αυτόν τον λόγο μπορούν πλέον και έχουν το δικαίωμα και την άδεια να δούνε μπροστά στον Θεό. Αλλιώς δεν είχαν μούτρο κανένας να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού, θα φανερωθείς καθαρό. Αλλά δεν υπάρχει σαπούνι ανθρώπινο να σε καθαρίσει από τις αμαρτίες. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού, εκείνο είναι που μπορεί να σε καθαρίσει. Και σε κάνει τόσο καθαρό, όπου έχεις θέση ενώπιον του Πατρός. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός και απέθανε για μας, για να μπορέσουμε να μπούμε εκεί πάνω και να ειδούμε τον Πατέρα. Αλλιώς, κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να ειδούμε ποτέ πρόσωπο Θεού, κανένας. Μόνο χάρη στον Χριστό.
1: Χρονικός, αδελφέ, χρονικός, αυτός ο όχθος ο πολύ είναι πρώτης εβδόμης τριγύρωσης. Χρονικός, μάλλον,
0: πρέπει να είναι. Ακούστε, θα το είμαι. Ναι, όχι, το είμαι. Έχω υπόψη να σας κατατάξω πρώτο. Λοιπόν, ελεύθεραν εν το αίμα του Αγίου, δια τούτο είναι ενώπι. Για ποιο τούτο? Διότι ελευκάθησαν, γιατί έφυγαν από πάνω τους οι βρωμιές των αμαρτιών του. Γιατί ήρθε η από Θεού συγχώρηση, η δικαίωση, και τους έκανε αγίους και αμόμους και αμυντήτους. Γι' αυτό είναι ενώπιον του Θεού και τον λατρεύουν. Αλλιώς δεν έχουν μούτρο να παρουσιαστούν. Ενώπιον του Θεού, μια τρίχα να είναι στραβή εδώ έτσι, δεν έχει θέση. Ό,τι θα είναι ενώπιον του θα είναι τέλειο. Και αυτό το τέλειο ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί ποτέ να το κάνει, ούτε να το κατορθώσει. Και αχριάστη και ήρθε η αγάπη του Θεού και έφυγε δική του δικαιοσύνη ο Θεός, την οποία εκείνος εσχεδίασε, ενεπνεύσει και την έταξε. Και ο Παύλος έλεγε, εγώ θέλω να ευρεθώ, λέγει, μη έχω δική μου δικαιοσύνη. Μια φορά λέει τα δική του αυτά, που ήμουν τυφλός και δεν ήξερα τι έκανε ο Χριστός. Αλλά την εκ Θεού δικαιοσύνη, εκείνη που ο Θεός έταξε, τη στολή της πίστεως εις τον Χριστό, η οποία καθαρίζει από πάση αμαρτία. Και ο Χριστός τους πατριώτες του εκεί πέρα λέει, ακούστε τους λέει, εγώ θα φύγω από σας τώρα. Θα με ζητάτε και δεν θα με βρείτε, διότι άλλος από μένα δεν είναι ο Μεσσίας, εγώ είμαι. Εάν λοιπόν εμένα απορρίψετε, δεν θα βρείτε άλλο. Θα βρείτε ψεύτικους. Και το σπουδαίο είναι, τους λέει, ότι εκεί που πηγαίνω εγώ, δεν μπορείτε να πείτε. Γιατί? Διότι εάν δεν πιστέψετε σε μένα, θα πεθάνετε συλλυγμένοι με τις αμαρτίες. Και όσοι ούτε όπου είμαι εγώ, δεν μπορείτε να πείτε. Δεν θα μπορέσετε να πείτε. Ενώ στους μαθητάς του, τους πιστούς, τους έλεγε, πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπον και όπου είμαι εγώ θα είστε και εσείς. Γιατί? Διότι θα έχουν με το αίμα του Χριστού καθαριστεί.

εκαθαρίστηκε, επήρε τη σωτηρία από τον Χριστό για την πίστεως. Ή κάθεσαι με πεποίθηση στον εαυτό σου και λες ότι είσαι το καλό παιδί εγώ καλό παιδί, ούτε

κοινωνία, στο χωριό έχω κάποια έργα. Άνθρωπε, τυφλέ, δεν τίποτα αυτά. Αυτά είναι από το διάολο και το τυφλόνι. Αυτό αξίζει. Ο σταυρός του Χριστού, το αίμα που χύθηκε για τις αμαρτίες. Εκείνο αξίζει ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, για τούτο είναι ενώπιον του Θεού. Για ποιο λόγο? Διότι έπληναν τα στολάς αυτών. Ελέφεραν τα στολάς αυτών το αίμα της του Αρνίου. Για αυτό το λόγο είναι ενώπιον του Θεού. Έγιναν κατάλληλοι. Ο Απόστολος Παύλος μας το λέει. Ικάνωσε ημάς ο Θεός. Μας κατέστησε ικανούς εις τη μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτίο. Πώς? Για εκείνος μέσα. Εμάς θα μας το λέει. Με το αίμα του Χριστού, το οποίο δίνει την τελεία δικαίωση από Θεού και την πλήρη κόμμαση και μας ανοίγει θέση ενώπιον του Θεού. Και λατρεύουν τον Θεό ημέρας και νυχτός εν τον ναό αυτού. Η λέξη λατρεύω σημαίνει προσφέρω υπηρεσία, δοξολογία, ευχαριστία. Και προσέξτε, εν τον ναό αυτού απάνω στον ουρανό. Υπάρχει ναός του Θεού απάνω στον ουρανό, του οποίου υπόδειγμα είναι η σκηνή του μαρτυρίου.

αυτό λέει ο λαός του Ισραήλ επί της γης λατρεύουν σκήτη και σκιά τον επουρανή, τον επουρανή. Φανταστείτε αυτή την ώρα που γίνεται τα πάνω τον ναό του Θεού εις τον ουρανό, την κυριά. Αλλά εκείνος ο ναός απάνω δεν έχει το καταπέτασμα που εχώριζε εδώ κάτω τον λαό Ισραήλ και δεν μπορούσε να ειδούν στα Άγια.

0: αυτή πλέον δεν θα πεινάσουν, ούτε θα ρυψίσουν, ούτε θα πέσουν από ζέστη, καύμα, αλλά ο Χριστός.
1: Τέλος της πρώτης όψεως και αρχή της δευτέρας όψεως της ταινίας.
0: Τέσσερα όντα, η μεγαλύτερη αξιωματούχη απάνω του σύμπαντος. Και είναι και οι 24 πρεσβύτεροι, οι οποίοι είναι το Συμβούλιο των ουρανών. Όχι ότι έχει ανάγκη ο Θεός να τον συμβουλεύσουν τα δημιουργήματά του, αλλά του αρέσει να μας ανακατεύει όλους κάτι να κάνουμε κι εμείς. Μας έδωκε την ελευθερία της τελείωσης και της εκλογής.

ή θα γίνουν κατόπιν. Και ο Ιωάννης έκλαιγε, γιατί είδε μια μεγάλη μουγκάδα, κανένας από εκείνα τα όντα, αν και τόσο μεγάλη αξιωματική, δεν τολμούσε να πάει να ζητήσει το βιβλίο, να ανοίξει τις φραγίες. Ούτε να το πάρει να το ειδεί στο χέρι του, δεν τολμούσε. Έπνη προβάλλει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Το παίρνει το βιβλίο αυτό στο χέρι του, ανοίγει πρώτη σφραγίδα, δίδονται εξηγήσει, δεύτερη σφραγίδα, τρίτη σφραγίδα, τέταρτη σφραγίδα, πέμπτη σφραγίδα, έκτη σφραγίδα. Τα περιεχόμενα αυτά τα είδαμε εμείς στο παρελθόν. Κατόπιν από την έκτη σφραγίδα περιμέναμε να πει Ευρώμη. Αλλά δεν έρχεται η Ευρώμη. Μεταξύ Ευρώμης και έκτης παρεμβάλλονται δύο σκηνές, οι οποίες είναι σκηνές φωτεινές, χαρούμενες, θριαμβευτικές. Γιατί μπήκανε αυτές οι σκηνές? Γιατί αυτές οι προηγούμενες σφραγίδες, σφραγίδα θα πει γεγονός, απόφαση του Θεού, η οποία δεν είναι στον άνθρωπο γνωστή, ούτε μπορεί να την έβρει ο άνθρωπος με το μυαλό του. Γι' αυτό είναι σφραγισμένη, εκτός εάν ο Θεός την ξεσφραγίσει και του τη διαβάσει. Μόνο τότε την ξέρει. Λοιπόν, όλες αυτές οι βουλές του Θεού είχαν ανάγκη να μας φανερωθούν. Και ο Κύριός μας άνοιξε τους φραγίους. Είμαστε, λέω, στο ενδιάμεσο μεταξύ έκτης φραγίδος που την είδαμε και Ευρώμης που θα αρχίσουμε τώρα. Και είδαμε αυτές τις δύο σκηνές, τις ευχάριστες. Η μία έγινε επί της γης. Ήτανε το σφράγισμα των ανθρώπων από το λαό Ισραήλ, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του Θεού και είχαν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Και δόθηκε διαταγή σε έναν άγγελο να πει να τους φραγίσει όλους, διότι θα επικολούθουν μεγάλη κρίση, δραματικές κρίσεις, και έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να διατηρηθούν στη ζωή, γιατί όπως τα είδουμε χρειαζόντουσαν για τον Θεό. Τίποτε δεν μπορεί να μας βλάψει εάν ο Θεός μας έχει ένα δρόμο δικό του ανοιχτόν μπροστά μας. Εκτός εάν μόνοι εμείς, μόνοι εμείς, από αμέλεια, από τον παλαιό άνθρωπο τον οποίο δεν τον κρατάμε σταυρωμένον, θολώσουμε τα νερά. Η δεύτερη σκηνή ξετυλίχθηκε απάνω στους ουρανούς. Αυτή η σκηνή απάνω στους ουρανούς ήτανε ένα πλήθος το οποίο δεν μπορούσε κανείς να το μετρήσει. Από όλα τα έθνη, λαούς, γλώσσες, φυλές. Όλοι αυτοί αφορούσαν στον Ικάτασκο, κατάλληλα. Όλοι αυτοί κρατούσαν στο χέρι τους φυλή. Είναι κάτι. Είναι το βραβείο της νίκης. Και όλοι αυτοί με ένα ουράνιο ρυθμό διεκήρυταν και έλεγαν, η σωτηρία που έχουμε τώρα

0: από τον Θεό και από τον Χριστό αυτού. Ήταν αυτοί μπροστά στον χρόνο του Θεού. Έβλεπον κατά πρόσωπον τον Θεό Πατέρα και τον Χριστό. Και ο Ιωάννης επληροφορήθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι, λέγει, είναι άνθρωποι οι οποίοι ψυχές, οι οποίες έρχονται από κάτω από τον κόσμο, που ήταν και έζησαν κατά τη μεγάλη πλήση, και αυτοί έμειναν πιστοί εις τον Θεό και στη μαρτυρία του Χριστού. Γι' αυτό τώρα είναι μπροστά στον Θεό. Γιατί έκλειναν τις στολές τους και τις ελεύκαναν τις στολές τους με το αίμα που έκυψε ο Χριστός απάνω στο σταυρό. Και αφού έκλειναν τις στολές, έχουν θέση μπροστά στο Θεό. Γιατί μπροστά στο Θεό δεν μπορεί να παρουσιαστεί κάτι το οποίο έχει και το ελάχιστο μόλυσμα, τη μουντζούρα ακαθάριστη. Δεν μπορεί να παρουσιαστεί. Γι' αυτό δοξασμένο το όνομα του Θεού μας έδωκε τον Χριστό, και το αίμα του έχει αιωνία διάρκεια, ώστε και αν το οποίο ο Θεός να μας φυλάξει δεν πρέπει ποτέ να γίνεται, αλλά και αν γλιστρήσουμε, να καθαριζόμαστε και να διατηρούμε το εισιτήριο της πτώσης. Και εμάθαμε ότι αυτή είναι πλέον εισαγμένη μέσα στην αιωνία ευτυχία. Γιατί ούτε δίψα πλέον, ούτε πείνα, ούτε πόνο, ούτε κυνηγητό, αλλά θα τους οδηγήσει ο Χριστός. Εκεί μέσα τα λιβάδια του ουρανού, σαν πνευματικό κοπάδι, πνευματικό πίμνιο δικό του, σε πηγές υδάτων γιωμάτες του ζωή. Αυτές οι δύο σκηνές, αν και όπως θα δούμε, η επουρανία δεν είχε ακόμη συμβεί. Εν τούτης, η Θεία Παιδαγωγική τις έφερε και τις έβαλε μαζί με την άλλη της φραγίσεως του Ισραήλ 144.000, την έβαλε, λέγω, ο Θεός για να μας δώσει με την καρδιά μας μια ανακούφιση, ένα φως, μια δροσιά, γιατί είναι σκηνές δόξη και νίκη και θριάμβου. Ενώ είδαμε τις φραγίδες, τις προηγούμενες, όλες οι φορές κρίσης εναντίον ενός κόσμου ανυπότακτου, αστεβού, εχθρού του Θεού και του Χριστού αυτού. Και το πρωί εσχολιάσαμε την αγάπη του Θεού για μας. Διαπίστεως είδαμε ότι και εμείς θα βρεθούμε μια μέρα από άνω στη χαρά και στο φως του Χριστού και της νίκης. Διότι και εμείς δια του αίματος του Χριστού εκαθαριστήκαμε και καθαριζόμαστε και θα καθαριζόμαστε μέχρι τελευταία μας αναπνοή. Τώρα θα προχωρήσουμε την 7η σφραγίδα. Επίσης, το πρωί σας είπα και το εξής. Για να το τακτοποιήσετε μέσα στο πνεύμα σας και να μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε το όλο βιβλίο, να το εννοήσουμε. το βιβλίο που κρατούσε ο Θεός Πατήρ στο χέρι του, αυτό είχε 7 σφραγίδες. Αυτές ήταν εδιαιρέσεις. Γιατί μας το γράφει. Ένα βιβλίο λέει εσφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Η 7η σφραγίδα όμως έχει μέσα της πολύ υλικό, πολλά γεγονότα, ποικίλα γεγονότα. Και ο Θεός θέλησε να μας τα δώσει και αυτά τακτοποιημένα, ώστε οι σκέψεις μας να τα συλλάβει σε τάξη και σε σειρά. Αυτά τα γεγονότα που είναι μέσα είναι οι 7 σάλπιγγες. Η σάλπιγγα, η τουμπέτα αυτή, τον καιρό του πολέμου, διαβιβάζει για τα γάρ. Είναι φιάλες οργής του Θεού. Είναι κυνηγητό του διαβόλου για το Αντιχρίστου. Είναι η κυριακή βασιλεία επί της γης. Είναι η αιώνια βασιλεία εν ουρανή. Όλα αυτά είναι περιεχόμενα της 7ης σφραγίδας, το οποίο όμως περιεχόμενο μας δίνεται διατυπωμένο σε αυτά τα κεφάλαια σαλπίγγων, διαλών, βασιλείας κλπ. Θα τα δούμε αυτά με τη χάρη του Θεού όταν θα αρχίσουμε να προχωρήσουμε. Τώρα, ερχόμεθα στην 7η σαλπίγγα κεφάλαιων, 8. Παρακαλώ.
1: Και ότε ήνυξε την σφραγίδα την 7η, έγινε σιωπή το ουρανό έως την ίδιαν ώρα. Και είδαν τους 7 αγγέλους, υπηρεσίσαν το ενώπιον του Θεού και εδώσαν εις αυτούς 7 σαλπίγγες. Και είχε ένα άλλο άγγελο και εστάσει έμπρεπε του Χριστιαστηρίου κρατών σημειακήριων Χριστούν και εδόθησαν εις αυτόν σημειάματα πολλά για να προσφέρει με τα προσευχά πάντων των Αγίων επί των Χριστιαστήριων των Χριστούν το ενώπιον του χρόνου. Και ανέβη ο καπνός των σημειαμάτων με τα προσευχά πάντων των Αγίων εξ ισχυρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβε ο Άγγελος το σημειακήριο και εγέννησε αυτό εκ του πυρός του Θεσσαλίου και έριξε την γη. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμό.
0: Όταν άνοιξε τη σφραγίδα την 7η, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός αμέσως εν το ουρανό εβασίλευσε μια απόλυτος σιωπή, μισή ώρα σιωπή. Ούτε δοξολογία, ούτε φωνές, ούτε ομιλία. Αυτό σημαίνει ότι ήτανε το στάδιο αυτό του σχεδίου του Θεού κρίσιμο και χρειάζεται προπαρασκευή, προετοιμασία. Βλέπουμε 7 αγγέλους οι οποίοι έχουν θέση ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άγγελοι εδέχτησαν από μία σάλπιγγα ο καθένας. Λοιπόν, ο Θεός Πατήρ απάνω στον χρόνο, ο Υιός με το βιβλίο στο χέρι, οι άγγελοι οι 7, ο καθένας με μια θάλπιγγα. Και άλλος άγγελος, όλος δηλαδή, ήρθε και εστάθηκε στο θυσιαστήριο και είχε στο χέρι του ένα χρυσό θυμιατήρι και του εδόθησαν πολλά θυμιάματα ώστε μαζί με τα προσευχάς όλων των Αγίων αυτά στο θυσιαστήριο το χρυσό ενώπιον του θρόνου να τεθούν. Και εδώ ακούμε κάτι παράξενα πράγματα. Ακούμε απάνω στον ουρανό και υπάρχει θυσιαστήριο χρυσού. Εάν προσέξουμε και θα δούμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και απάνω στον ουρανό υπάρχει ναός του Θεού. Εφόσον ακόμη δεν ήρθε η τελεία κατάσταση η οποία θα έρθει στο τέλος όπως θα δούμε όπου ναός πλέον δεν υπάρχει. Δεν θα υπάρχει ναός πλέον. Αλλά επάνω στα όντα εκείνα του ουρανού υπάρχει ο ναός και έχουμε μάθει από την επιστολή προς Εβραίους ότι η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο υπηγορεύει υπό του Θεού εις τον Μωυσή κατά τον δίκον του ναού του ουρανού. Προϋπήρχε ο ναός του ουρανού και έπειτα έγινε εδώ κάτω εσχεδιάστη τη σκηνή του μαρτυρίου. Και λέει ο Θεός προς τον Μωυσή, πρόσεχε να κάνει σύμφωνα με το καλούπι το υπόδειγμα που σου έδωκα εις το όρος Σινά. Και έτσι έκαμε ο Μωυσή, πιστός στη διαταγή που έλαβε. Επίσης, την ίδια επιστολή προς Εβραίους διαβάζαμε ότι ο λαός Ισραήλ αυτές τις τελετές που είχαν στη σκηνή η οποία έπειτα αντικατεστάθη κατά το καλούπι της αλλά σε μεγαλύτερο μέγεθος από τον ναό του Σολομόντος σε εκείνο τον ναό ο οποίος ήταν κατά το υπόδειγμα στη σκηνή λέγει η επιστολή προς Εβραίους ότι ο Ισραήλ σκιά υποδείγματι και σκιά των εκουρανίων λατρεύει. Δηλαδή υπηρετεί τον Θεό. Με το θυμίαμα δεν είναι ανάγκη να πάρουμε βέβαια το θυμίαμα ειδικό όπως ήταν το δικό μας εδώ. Δεν είναι ανάγκη. Και το θυμίαμα ετούτο εδώ κάτω το... έτσι για να τα ενώσει αυτά με τα προσευχάς των Αγίων όλων οι οποίες εστέλλοντο και από την γη και στους ουρανούς από όσους ήταν με τα προσευχά και να τοποθετηθούν απάνω στο χρυσού θυσιαστήριο το ενώπιον του θρόνου του Θεού. Είναι άξιο παρατηρήσεως ότι δεν γίνεται λόγος εδώ ότι επάνω στον ναό εκείνων των Επουράνιων υπήρχε ακόμη το καταπέτασμα που εχώρησε. Διότι μετά την σταύρωση του Κυρίου μας ή μάλλον διαρκούσης της σταυρώσεως του Κυρίου μας εκείνο που εχώριζε τον άνθρωπο από τον Θεό και ήταν το καταπέτασμα μεταξύ των Αγίων των Αγίων και της σκηνής η οποία λέγεται Άγια, αυτό εστίστηκε από άνωθε προς τα κάτω, δηλαδή από το χέρι του Θεού, από τον ουρανό εστίστηκε αυτό κι άνοιξε ο δρόμος προς τον Θεό. Γι' αυτό στην επιστολή προς Εβραίους, όταν μας λέγει ότι ο Ιησούς ως μέγας αρχιερέας ανέβηκε απάνω προς τον Θεό εκπροσωπώντας εμάς, εμπήκε μέσα εις τα Άγια, ενώ εμείς θα νομίζαμε ότι έπρεπε να πει μέσα στα Άγια των Αγίων. Λέγει όμως τα Άγια, διότι δεν υπήρχε πλέον το χώρισμα. Και εφόσον το χώρισμα δεν υπήρχε, όποιος έμπαινε στα Άγια ήταν και στα Άγια των Αγίων αμέσως. Δεν υπήρχε διαφορά. Το ίδιο είχε γίνει. Άγια και Άγια των Αγίων, το ίδιο ήταν. Εκεί εμπήκε ο Χριστός. Λέγω ότι η εικόνα αυτή εδώ είναι εικόνα η οποία θέλει να μας δείξει ότι η ώρα είναι πολύ δραματική για το περιεχόμενο της εβδόμου αυτή φραγίδος και πολύ θριαμβευτική από άλλη πλευρά και πολύ απερίγραφη ακόμη τις συνέπειες τις δοξασμένες και αιώνες. Διότι όλα όπως σας είπα και κρίσεις επί του κόσμου τούτου, επί του αντιχρίστου και η χιλιετηρή απάνω σε αυτήν τη ζωή και η συνέχεια της βασιλείας στην αιωνιότητα και το νέο σύμπαν το αιώνιο, όλα αυτά είναι περιεχόμενα της εβδόμης φραγίδας. Διότι το βιβλίο δεν είχε παρά μόνο 7 φραγίδες. Ο καπνός λοιπόν ανέβη των θυμιωμάτων, των προσευχών των Αγίων που ανέβαιναν από τη γη και ανεπέμποντο από στρατιών πιούτων που ήσαν ήδη στον ουρανό, ανέβη ενώπιον του Θεού. Και ο άγγελος τότε επήρε το θυμιατήριο, το εγέμισε από το πύρ του θυσιαστηρίου που ήταν ενώπιον του Θεού, το πύρ εκείνο το οποίο είχε την αρχή του από τον ίδιο τον Θεό. Επίσης το γέμισε από εκείνα τα αναμένα κάρβουνα και το έριξε στην γη. Το έριξε στην γη. Και αμέσως στην γη έγιναν βροντές, αστραπές, φωνές, σαλπίγκων και σεισμών. Αυτά τα γεγονότα είναι εκείνα όμοια που έγιναν απάνω στο όρος Σινά και σημαίνουν εδώ αυτά ότι ο Θεός σε έναν κόσμο όπως ήταν ο κόσμος που αποστάθησε αυτός επί των οποίων έριξε ο άγγελος το πύρ από πάνω από το θυσιαστήριο του ουρανού, ότι εσχέσεις του Θεού με τον κόσμο αυτόν τον αμετανόητο ήταν σχέση κρίσεως, αποδοκιμασίας και τιμωρίας του κακού, της αμαρτίας και αποστασίας του ανθρώπου. Και στην επιστολή προς Εβραίους διδασκόμεθα ότι εμείς που έχουμε το ευτύχημα το μεγάλο να έχουμε δοθεί εις τον Χριστό σοβαρός και αληθινά, όχι υποκριτικά, και να ζούμε και να πεθαίνουμε για τον Ιησού Χριστό, άμα εκείνος θέλει να πεθάνουμε ή να ζήσουμε. Διότι το να πεθάνουμε για τον Χριστό σημαίνει να κερδίσουμε όλη την αιωνιότητα τη δοξασμένη. Λέγω την επιστολή προς Εβραίους, μαθαίνουμε ότι οι σχέσεις μας με τον Θεό, εμάς, δεν είναι αυτή η σχέση του φόβου, του τρόμου και του σεισμού. Όλα αυτά έπεσαν απάνω στον Χριστό. Αυτά τα ηγέστηκε η Αγία Ψυχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι επήρε απάνω του την αμαρτία μας. Και εμείς πλέον, επειδή τον έχουμε δεχτεί με την καρδιά μας ότι αυτός είναι ο σωτήρας μας και έχουμε βεβαιότητα και πεποίθηση μόνον σε αυτόν, ό,τι δε στον εαυτό μας, καθόλου. Γι' αυτό εμείς έχουμε παρουσία ενώπιον του Θεού και φοράμε τη στολή την κατάλευση που είναι με το αίμα του Ιησού Χριστού πλημμένη και έχουμε θέση ενώπιον του Θεού. Μας κατέστησε ικανούς. Ο ίδιος ο Θεός για του μέσου της σωτηρίας του Υιού του να μας παραστήσει μπροστά του Αγίου και αγώμου και ανεγκρίτου εν το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, αυτή η σκηνή τι μας λέει εδώ πέρα? Αυτή είναι μια εισαγωγή στην Εδρώμη Σάλπινγκα. Είναι εισαγωγή. Όταν ήρθε η ώρα για να ανοίξει η Εδρώμη Σάλπινγκα, έγινε μια ησυχία μισής ώρα. Ήτανε ώρα, ήτανε ώρα προσευχή. Ναι, η Εδρώμη Σφραγίδα. Αν το θυμίσω. Η Εδρώμη Σφραγίδα. Ετοιμάστηκαν προσευχέ των Αγίων. Και από τη γη και στους ουρανούς, όπου υπήρχαν άνθρωποι, θυσίαν Χριστό Ιησού. Βεβαίωνε. Για λέγαν Κύριε, το σχεδιό σου να ευολωθεί. Οι Αγίοι σου να προληθούν.

Το αίμα του Ιησού Χριστού είχε σκοπό να καθαρίσει και αυτά τα επουράνια από τα μονίσματα πάθηνε ο διάολος απάνω του, απάνω τους κόσμους εκείνους μαζί με τα πνεύματα που απεστάθησαν μαζί του. Ο Θεός το κάνει αυτό, όχι για να λάβει. Ο Θεός το ξέρει, προτού ανοίξει την καρδιά του. Ο Θεός ξέρει τι θα πει και πού. Αλλά για να δώσει δουλειά στους αγγέλους, να έχουν όλοι μια δουλειά.

Διότι εδώ εμείς πόσοι είμαστε στην Ελλάδα, 8,5 εκατομμύρια, βάση γη ολόκληρη, πόσοι είμαστε, 2,5 εκατομμύρια.

2,5 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν τόσοι διαβόλοι ώστε να αντιστοιχούν μια αναρχία στον καθένα. Γιατί κάποιος μια φορά μου λέει, πού να βρεθούν τόσοι, λέει, να πειράζουν και στον ένα και τον άλλο. Του λέω, δεν ξέρει πόσοι είναι αυτοί που έχουν πέσει. Αλλά δόξα στον Θεό. Τα 2/3 τα δικαίωσαν τον Θεό. Είπαν όχι.

είναι ικανοποιημένο. Αλλά πόσο ικανοποιημένο θα είναι από την εκκλησία του, από εμάς. Γιατί επιτέλους όλοι εκείνοι οι άγγελοι των ουρανών, άμα δημιουργήθηκαν

Έχουμε μακριά από το Θεό. Έχουμε γύρω μας τους ανθρώπους που είναι όργανα του διαβόλου και μας τραβούν και εκείνοι προς το μέρος τους με το κακό παράδειγμα. Έχουμε και το διάολο από την άλλη μεριά που όλη μέρα φυσάει κατάλαβες μέσα με το κακό. Και όμως, παρόλα αυτά, εμείς μένουμε με τον Θεό. Ελεγάζει, ψάχνει, μας αγαπά, μας αγάπη. Εκείνα που είπε στον Αδάμ, ήταν ψέματα. Το απέδειξε ο πατέρας μας ότι μας αγαπά. Το απέδειξε διότι έστειλε τον Υιό και έγινε αυτιάπη θυσία για μας και μας ανέβασε στον ουρανό με το προσώπο του Υιού του.

Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τη δύναμη, αλλά αφήνει τα όρτα και μιλάει μαζί του σαν να ήταν ίσως με ίσως. Και στο διάβολο τον αφήνει να βλέπει τους πιστούς, να ετοιμάζεται το μεγάλο σώμα που θα το δοξάσει ο Θεός μια μέρα, και το οποίο σώμα θα τον κρίνει τον διάβολο. Δεν ξέρετε, λέγει, ότι θα κρίνουμε τους αποστάτες αγγέλους, λέει ο Παύλος. Λοιπόν, ο Σατάν νικάται, αποστομώνεται με την ύπαρξη της Εκκλησίας. Όχι μόνο με την ύπαρξη των 70% που έμειναν απάνω στη Χριστή, άγγελοι, γι' αυτό λυσάει. Αλλά όπως θα δούμε, του Θεού η δύναμη και η τόξη είναι και του έως εδώ. Μια τρίχα παραπέρα δεν μπορεί να πάει. Αυτή την άδεια πέρα. Επομένως, επειδή θέλει ο Θεός να βάζει μέσα στη δουλειά όλους τους δικούς του, για να τους βλέπει να χαίρουν, να έχουν και κάτι να κάνουν αδελφοί, τους αναθέτει δουλειές. Και είναι το σύμπαν τόσο μεγάλο και οι δουλειές του ουρανού τόσο πολλές. Οι δουλειές αυτές χαρακτηρίζονται με την φράση λειτουργεί. Λειτουργεί, υπηρετεί απάνω στον ουρανό. Και εμείς θα έχουμε πολλές δουλειές, οι οποίες δουλειές θα είναι η ευχαρίστησή μας, όχι βάρος, γιατί δεν θα υπάρχει η κόκκωση, δεν θα υπάρχει. Όχι βάρος δεν θα είναι, αλλά θα είναι συγχρόνως και το βραβείο μας, η τιμή μας, την οποία ο Θεός θα μας αναφέρει. Και αναλόγως εδώ, της δράσεως και της πιστότητας που θα έχουμε στον Κύριο, για να μας οδηγεί αυτό, όχι να ξεκινάμε εμείς με το κεφάλι μας να κάνουμε το κεφαλιού μας. Διότι μας λέει ο Χριστός, πρέπει να μένετε εν εμείς για να φέρετε καρπό. Άμα αποκοπείτε και βάλετε μπρος το κεφαλάκι σας, πάει, συμπάθετε, ξεραθήκατε. Και είναι μέγα έργο το να μένεις εν Χριστώ και να αναστέλει διαρκώς κάθε ορμή μέσα του παλαιού ανθρώπου, που θέλει να εκδηλωθεί τάχα προς τα κάτω για αυτό σκάδι. Ενώ θέλει ο Θεός να μας οδηγεί, ώστε κάθε βήμα μας να είναι με αποτέλεσμα, να είναι καρποφόρο και να είναι και βραβεύσιμο. Αυτά όσον αφορά την εισαγωγή. Γι' αυτό έγινε μισή ώρα σιωπή, άφησαν προσευχή. Προσεφέρθησαν προσευχή προς τον Θεό. Και τώρα αντίκησαν κάποιο επί της γης τα αξιώσεις της αγιότητας του Θεού εναντίον ενός κόσμου αποστάτη, βροντέ, αστραπέ, σεισμό, σάρκινγκ, παραγγέλματα, όπως η τόρο είναι. Ενώ εμείς, δόξα εις τον Θεό και χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού, έχουμε με τον Πατέρα ειρήνη και έχουμε είσοδο δια του αίματος του Χριστού ενώπιον του. Μπορούμε να πάμε χωρίς να φοβηθούμε τίποτα, αλλά να ξέρουμε ότι αν εκείνος θα τον δούμε, και άμα κάνει τα χέρια του έτσι και τον δούμε ή να μας χαιρετήσει, θα δούμε εδώ τα καρφιά. Αλλά τι καρφιά, τα καρφιά που έχουν τρυπήσει και τα οποία θα είναι δοξασμένα
υπάρχει ο βολούμ, υπάρχει η λαμπρότητα του ηλίου. Θα δούμε εδώ στην πλευρά τον λογισμό, τα πόδια του κάτω, όπου ήταν τρυπημένα από τα καρδιά και καρφωμένος απάνω. Θα το βλέπει αυτό όλος ο κόσμος στον ουρανό. Και οι άντρες το βλέπουν ήδη, οι άντρες το βλέπουν, οι άντρες. Ώστε αυτό δεν θα λησμονηθεί ποτέ από εμάς. Όχι μόνο, αλλά θα είναι και η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο μνημείο για το οποίο πρέπει να είμαι θα ευγνώμονες εις των Κυριών μας.

Και οι 7 άγγελοι, οι έχοντες στα 7 σάλπιγγα, ετοίμασαν εαυτούς για να σαν πίσω. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ερήθησαν στην γη. Και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός όρθος κατεκάει. Ο πρώτος άγγελος εσάλπισε. Το σάλπισμα ήτανε όπως ήτανε η φωνή όπου εφώναζε ένα από τα 4 ζώα. Άρχου. Και είπαμε ότι αυτή η φωνή δεν ήτανε προς τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήτανε. Αλλά ήταν να έρθει εκείνο το οποίο μέσα στη σφραγίδα εγγράφεται και να το καβαλάρει. Άμα άνοιγε η άλλη σφραγίδα, εξαφανίζεται αυτός το άλλο ζώο. Άρχου, φωνάζεται ο άλλος ο καβαλάρης, τρίτος. Και τώρα λοιπόν, εδώ το πρώτο σάλπισμα, το οποίο είχε περιεχόμενο, και άφησε, χαλάζει, άφησε, κεραυνί, άφησε, αιμορραγία στην γη.

0: Συνεπώς, το περιεχόμενο αυτής της κρίσεως του Θεού δεν είναι πρωτοφανές. Και αρχίζει από τα πιο ελαφρά παιδαγωγικά όσα κυριώς μας, για να προχωρήσει όπως θα έρθει η ώρα με τη χάρη του Θεού, που θα γίνουν όλα μπαράλια, όλα πλέον. Εδώ όμως, αυτή η μάστιξ έχει σκοπό να στερήσει την γη από τρόφιμα, τρόφιμα, διότι καταστρέφει το έδαφος, κατακαίει. Άμα γίνει μια πυρκαγιά που πιάσει, εκείνο το πράγμα δεν μπορεί εύκολα να βγάλει χλώρη. Το περιμένει πολύ καιρό, αλλά εδώ είπαμε ότι είναι υπόθεση πολύ σύντομη. Χάλαζα. Αργότερα να πέσει χάλαζα που θα έχει κάθε κόκκος χαλάζει όπως ένα βαρέλι της μπύρας. Φανταστείτε. Βαρέλι, όχι μπουκάλι. Έπειτα, τα δέντρα κατεκάησαν, τα οπολοφόρα δέντρα, Αιγαίε, χόρτος χλωρός κατεκάησαν. Δεν μπορούν να ζήσουν τα πίμνια, το κρέας, το γάλα. Όπως θα δούμε, κατόπιν θα κάνουμε γενική ανασκόπηση, όλα αυτά, κυρίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ξεφυγίγονται, όπου εκεί ήταν ο αντίχριστος και τα στρατεύματά του. Και η κρίση του Θεού, όπως θα δούμε, αρχίζει και του περιορίζει και του κόβει τα φτερούγια λίγο-λίγο, χωρίς όμως να θέλει όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί να πεθάνουν. Γι' αυτό το τρίτο. Εκείνα που θα αποθήκευε εκείνος για τους σκοπούς του, θα θελούμε αυτά, αν θέλει ο Θεός, και κάνουμε μια κεφάλαια ακόμη. Άλλο, λοιπόν, εδώ είναι. Κατά την ομοιότητα της κρίσεως της Αιγύπτου, το πυρ είναι κεραυνοί οι οποίοι συνοδεύουν το χαλάζι και οι οποίοι φτάνουν μέχρι της επιφανίας της γης. Όπως ήταν τον καιρό όπου τα πρόβατα του Ιώδου, ο διάβολος έριξε κεραυνούς από πάνω και τα εξαφάνισε τα κοπάδια του. Και πόσες φορές διαβάζαμε στην εφημερίδα ότι οι κεραυνοί έκαψαν 40 πρόβατα, 50 πρόβατα από άλλους. Το αίμα είναι οι καταστροφές που εγίνονται, οι θάνατοι ανθρώπων από την πτώση του χαλάζι, των διαφόρων εκεί πέρα επεισοδίων της ζωής. Ήταν όλα ανακατεμένα. Αίμα ανθρώπινο, χάλαζε και ποιο.
1: Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ ερήφθη στην θάλασσα και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των ενδιθαλάσσης και το τρίτον των δύο διεφθάρων.
0: Ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε. άλλου είδους κρίση τώρα. Και διαβάσαμε την πρώτη. Εδώ πέρα ως όρος μέγα και όμενον με πύλιο ευλύθη εις την θάλασσα. Η λέξη όρος σημαίνει σύνολον ανθρώπων. Το βλέπουμε αυτό στη Βαβυλώνα, όταν ο Θεός θα την απειλεί ότι θα την καταστρέψει, της λέει εσύ το όρος, εννοεί το σύνολο των ανθρώπων που είναι πολύ, πολύ, πολύ. Εδώ πέρα θέλησαν μερικοί να πούν ότι από πάνω από τον ουρανό έπεσε ένας τεράστιος ουρανόλιθος, ο οποίος λόγω της τριβής στην ατμόσφαιρα έφτασε κάτω στην επιφάνεια γυρακτωμένος. Αλλά από αυτή τη πλευρά μπορεί να εξηγηθεί το πράγμα. Δεν λέει όμως εδώ ότι ήταν αυτό, λέγει ως όρος. Δεν ήταν επομένως πραγματική πέτρα, πέτρα που ήρθε και ομένη και ευρύχει στην θάλασσα. Ο σκοπός είναι να δει το εξής αποτέλεσμα, ότι η θάλασσα θα μολυνθεί. Εκ του μολύσματος το τρίτον του θαλασσίου κόσμου θα εξαφανιστεί. Και τα πλοία θα καταστραφούν. Και εδώ, επαναλαμβάνω, είναι συνέχεια του αυτού προγράμματος. Δηλαδή, να καταστρέψει ο Θεός αρχίζει να κουτσουρεύει τα φτερούγια του στρατεύματος του Αντιχρίστου. Διότι ετοιμάζεται η ώρα όπου θα έρθει η τελική του κρίση. Και εδώ κοιτάει να του κοπεί, να του κοπού η συγκοινωνία της θαλάσσης με το να καταστραφεί το τρίτον των πλοίων. Επίσης η επικοινωνία του με προϊόντα αλληλείας τα οποία αντικαθιστούν και μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα ζώα τα οποία καταστράφησαν λόγω της προηγουμένης κρίσης. Και να τον φέρει το στρατό και αυτόν ή το αδιέξοδο όπως θα δούμε που θα δεχτεί το τελευταίο πλήγμα. Και τούτα εδώ εις την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται. Η άλλη ερμηνεία, επειδή παρακάτω θα δούμε ότι όλες αυτές οι πληγές είχαν πίσω τους δαιμόνια, πνεύματα, κακοποιά. Το ψαλμό ξέρετε όλοι ότι μας λέει ότι ο Θεός έκαμε κρίση επί της Αιγύπτου και επί εθνών, αποστέλλων αυτά διαγγέλων κακοποιών. Και έχουμε και ένα παράδειγμα όπου χρησιμοποιεί το διάβολο σαν σοφρονιστή χωροφύλακα ο Θεός με τη χρήση που του έκαμε για τον Απόστολο Παύλο, όπου του έδωκε άγγελον Σατάν να τον κολαπεί για να μην υπερηφανεύεται. Και ακόμη σε άλλη περίπτωση όπου τον Άχαζ τον εθανάτωσε κατόπιν σχεδίου το οποίο ενέκρινε που το είχε φτιάξει ο Σατάν. Λοιπόν λένε αυτοί, και επειδή θα δούμε παρακάτω να πέφτουνε αστέρες από τον ουρανό και να μας δοθεί ρητός η εξήγηση ότι αστήρ πέφτουν από τον ουρανό. Εννοεί πνεύμα πονηρό, το οποίο έχει αποστατήσει από τον Θεό και το οποίο ρίχνει το σπίτι. Θα το δούμε αυτό και έχοντας αυτό το κλειδί θα καταλάβουμε πολλά. Λοιπόν, αυτοί λένε ότι εμείς προτιμάμε να δεχτούμε ότι αυτό το πράγμα που έγινε μέσα στη θάλασσα και έπεσε και εχάλασε και το νερό της θάλασσας και έφερε τόση καταστροφή και φθορά, ήταν ένα πνεύμα σατανικό το οποίο του έδωκε άδεια ο Θεός να φέρει αυτή την καταστροφή. Και πήρε αυτή την εξωτερική εμφάνιση ότι ήταν ένα πράγμα που έπεσε ίσως για να έχει κατόπιν να κατηγορεί και το Θεό στους ανθρώπους, ότι τα έκανε ο Θεός αυτά. Απευθείας δηλαδή. Πάντως, αυτό έχει αξία διότι έφερε το αποτέλεσμα το σχεδιασμένο να φέρει καταστροφή ζωοτροφιών και μέσων για τη διατήρηση του Αντιχρίστου και του στρατού. Προχωρούμε τώρα. Ακόμη θα βοηθήσουμε παρακάτω.
1: Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς.
0: Μάλιστα.
1: Και έπεσεν επί το τρίτο των ποταμών και επί τα σφυγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος.
0: Άψυνθος.
1: Και έγινε το τρίτο των υδάτων Άψυνθος. Και πολλοί άνθρωποι απέθαναν εκ των υδάτων διότι επικράτησαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο τρίτος άγγελος εσάλπισε. Το αποτέλεσμα. Οι ποταμοί, πηγές υδάτων, κατέστησαν άχρηστοι για ποιοτό. Όχι μόνο επικίνδυνοι, θανατηφόροι. Το μέσον τι ήταν αυτό. Ένα αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς, ο οποίος έπεσε εκ του ουρανού. Και αν θέλετε να σας πάρω στο κλειδί το οποίο θα μας δείξει, το οποίο ορίστε το 9, για πάτε στο 9 να διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο, το κεφάλαιο 9.

ένας ασφυρατός, ο οποίος έπεσε και όμνος ως λαμπά. Ο Κύριος μας δεν λέει περί του Σατάν ότι τον κοίταγα, τον έβλεπα, λέει, τον παρακολουθούσα όταν έπεσε από του ουρανού ως αστραπή. Έπεσε επί της μάχης πάλι. Λοιπόν, όπως θα δούμε, εδώ πέρα ανακατεύεται πολύ ο κόσμος ο διαβολικός. Ο Θεός χρησιμοποιεί, είναι κρίσιμο, μεγάλο.

0: αποστέλλουν αυτά, το θυμόσαστε αυτό από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Λοιπόν, και έπεσε επί το τρίτον τον έπεσε και είχε εξουσία από τον Θεό να ενεργήσει όσο το τρίτον των ποταμών, των πηγών των υδάτων να αχρηστευτούν. Και το όνομα του αστέρος, βλέπετε και όνομα ακόμη, λέγεται Άψυνθος. Άψυνθος, το γέλασε διότι οι Γερμανοί το Άψυνθος το μεταφράζουν και το λένε Βέρμου. Θα είναι πικρό από αυτό, δεν είναι αυτό.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Είναι κάποιο αποτελέσματο που έφερε και χάλασε. Και εδώ πέρα κοιτάξτε, αδελφοί μου. Προσέξτε. Και πολλοί των ανθρώπων απέθαναν στον υδάτο. Διότι επιστάμπησαν τα είδα.
2: Δεν θα
0: μπορούσα. Βέβαια, ήρθα από πάνω. Τώρα, προσέξτε. Κοιτάξτε τώρα το έλεος του Θεού. Σε τι εχθρούς είμαστε στη μέση. Και πώς μας προστατεύει ο Θεός. Καταλάβετε. Μας προστατεύει ο Θεός. Γι' αυτό ο Παύλος πρέπει να προσέξουμε και ο Κύριος μας έδωκε το παράδειγμα όταν έπαιρνε φαΐ ευλόγησε, ευχαρίστησε τον Θεό.

μεσολογία του Θεού που σου κάνει. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό και να προσευχόμαστε. Και να το αναγνωρίζουμε ότι είναι χάρη Θεού. Άμα βγεις από το σπίτι σου και γυρίσεις ιερός, θα κάνεις προσευχή αμέσως ευχαριστή, θα πεις Θεέ μου, σε ευχαριστώ που γύρισα γερό. Δεν μου πες απάνω μου κανένα στο κίνδυνο με κάτι χαρκομανή, είναι κατάλαβα. Κάθε μέρα αυτά δεν γίνονται. Να ξέρουμε από τι κινδύνες μας φυλάει ο Θεός. Όχι να κοιμόμαστε. Και να μάθουμε και στο σπίτι μας, το ξέρουν όλοι. Ευχαρίστησε τον Θεό. Γύρισε γερός. Τρώος έφασε ένα κομμάτι φαΐ. Από το Θεό. Απόψε θα μείνουμε εδώ. Είναι προφητεία. Την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός την κοινοποιεί σε όλους τους δούλους του για να την ξέρουν, να φωτιστούν, να χαίρονται και να ετοιμάζονται. Την προφητεία αυτή και τα σχέδια του τα έδωκε ο Πατέρας, ο οποίος θα είχε σχεδιάσει μέσα σε ένα βιβλίο. Και ο Κύριός μας το βιβλίο αυτό το πήρε στο χέρι του. Αυτό το βιβλίο είχε 7 τμήματα σφραγισμένα το καθένα. Σφραγίδα, σφραγής, σημαίνει εδώ σχέδιο του Θεού. Μία κρίση του Θεού την οποία ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να την έβρει, εάν μη ο Θεός του φανερώσει και πει ότι αυτό είναι σχέδιο δικό μου. Με τη χάρη του Θεού αναλύσαμε τις 6 σφραγίδες. Όταν θα ερχόμαστε στην 7η σφραγίδα συναντήσαμε 2 ευχάριστες και θριαμβευτικές σκηνές. Η μία ήταν εδώ στη γη, ήταν η σφράγιση από το λαό Ισραήλ. 144.000 ανθρώπων, τους οποίους ο Θεός τους φυλάει, διότι θα τους χρειαστεί αργότερα εδώ στη γη όλους να δουλέψουν. Είναι το μέγα σώμα αυτό των απεσταλμένων του. Θα αντικαταστήσουν τον Απόστολο Παύλο. Στα έθνη. Η άλλη σκηνή ήταν απάνω στον ουρανό. Ήτανε κόσμος, ψυχές δηλαδή, από τούτον τον κόσμο. Άνθρωποι. Οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί. Ώστε κανένας δεν μπορούσε να τους μετρήσει. Και ήτανε όλοι ντυμένοι κατάλευκα, διότι είχαν πληθεί. Έπλυναν τα στολάστων εις το αίμα του Ιησού Χριστού. Και του Χριστού το αίμα, όποιος καταφύγει σ' αυτό, φέρνει τελεία κάθαρση. Είναι το μόνο μέσο που μας καθιστά ικανούς να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Αλλιώς ούτε από μακριά με το κανοκιάδι δεν μπορούσε να ηλούμε τη Βασιλεία του Θεού. Και όλοι αυτοί διεκήρυντον ότι η σωτηρία, αυτή η δοξασμένη που έχουμε, η παρουσία μπροστά στον Πατέρα, απάνω στους ουρανούς της δόξης, αυτή προέρχεται από το Θεό και από το Αρνί.

Όλοι αυτοί μας λέγουν, εμάθαμε ότι ήταν ψυχές από τούτο τον κόσμο οι οποίες πέρασαν από μεγάλη θλίψη, κυνηγητό, δοκιμασίες, αλλά έμειναν πιστοί εις τον Χριστό και εις τον Θεό. Και το αίμα του Χριστού τους ανέβασε. Και λέγει ότι αυτούς ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός θα τους οδηγεί, θα είναι πάντα μαζί τους σε όλη την αιωνιότητα και θα τους οδηγεί σε πηγές υδάτων και σε λιβάδια των ουρανών με τροφή πνευματική. Αυτές οι δύο φωτεινές σκηνές στον αναγνώστη που είχε διαβάσει τις προηγούμενες σφραγίδες, οι οποίες ήταν όλες κρίσεις εναντίον αμαρτωλών, αμετανοήτων, επομένως γιωμάτες όλο δράματα και σκηνές τρομερές. Και τούτες οι δύο ήρθαν και αναφούθησαν τον αναγνώστη που πήρε φως από την όψη της δόξης και της νίκης. Τώρα εμπήκαμε στην εβδόμη σφραγίδα. Εκεί είδαμε μισή ώρα απόλυτος σιγή απάνω στους ουρανούς, η οποία σιγή έδειχνε τη σοβαρότητα των γεγονότων που θα αποκαλυφθούν και προετοιμάζεται η όλη κατάσταση με προσευχές. Επιτέλους, είδαμε ότι το υλικό της εβδόμης σφραγίδος άρχισε να ξεφυλίγεται. Αλλά επειδή το υλικό αυτό είναι πάρα πολύ, διότι έχει μέσα όλα τα σχέδια, τα υπολοιπόμενα του Θεού μέχρι της αιωνιότητος της δοξασμένης και της ανακαινήσεως νέων ουρανών και νέας γης. Επειδή λέγω τα υλικά αυτά ήταν πολλά, μας τα έδωκε η σοφία του Θεού μέσα σε μια φόρμα αρμονική, υπομορφή γεγονότων τα οποία θα προέρχονται και θα ακολουθούν κάθε σφάλτισμα που θα γίνεται. Έχουμε λοιπόν 7 τάξεις γεγονότων, 7 σάλπιντα. Και πάλι όταν φτάσαμε την τελευταία σάλπιντα, θα δούμε ότι το περιεχόμενό της είναι πολύ μεγάλο. Και πάλι θα το δούμε και αυτό να είναι διατεταγμένο αρμονικά. Όσο η εβδόμη σφραγή έχει μέσα της όλα τα γεγονότα των 7.

0: την ανθρωπότητα απάνω στην οποία θα πέφτουν οι διαταγές αυτές. Διότι όπως θα δούμε είναι ανθρωπότη πλημμυρημένη, τελείως νεκρά πνευματικό. Και έχει τρεις άλφυγες, η κάθε μία λέει είναι ένα αλίμονο. Αλίμονα, αυτό σημαίνει κουβέντα. Αλίμονα. Τι συμφορές και τι δεινά είναι αυτά. Λοιπόν, όλοι. Ο πέμπτος.
1: Και ο πέμπτος άγγελος εσάλθησε και είδαν ότι έπεσε η συγγύν αστήρευ του ουρανού και εδόθησε αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Και ήμισε το φρέατος της Αβύσσου και ανέβη καπνός του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλου. Και σκοτήσει ο ήλιος και ο αήρ επ' του καπνού του φρέατος.
0: Τέσσερα. Ο πέμπτος άγγελος εσάλλος. Δηλαδή έδωκε μια διαταγή από Θεού. Και ο Ιωάννης είδε ένα αστέρα που είχε πέσει από τον ουρανό, είχε πέσει σε το χώρο, εις την γη. Και στον αστέρα αυτό του έδωκαν το κλειδί του φρέατος της Αβύσσου. Και ο αστέρας αυτός άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου. Είναι φανερό ότι αυτός ο αστέρας δεν μπορεί να είναι ένα άψυχο πράγμα. Διότι του λέει, του δώκαν το κλειδί, έπειρε το κλειδί, άνοιξε με το κλειδί το φρέατος της Αβύσσου. Και επειδή το έχουμε ξαναειδεί αυτό, ότι αστέρες το βιβλίο της Αποκαλύψεως ονομάζει και όντα νοήμωνα. Ο Κύριος μας εκρατούσε 7 αστέρες στο χέρι και μας δίνεται η εξήγηση ότι οι αστέρες αυτοί είναι πρόσωπα προϊστάμενα των εκκλησιών. Και του κοινό, όταν είδουμε αστέρα ξεπεσμένον, είναι δαίμονες, οι οποίοι ήταν άλλοτε φωτεινοί, όπως ο Υιός Όρος, ο Υιός της Αυγής, αλλά έπεσε. Επομένως, εδώ πρόκειται περί μιας ειδικής αποστολής και αδείας που δίδεται από τον Θεό σε ένα αρχηγό μεγάλο του στρατού των δαιμόνων, του Σατάν, και σε αυτόν του παραχωρείται η άδεια από Θεού να ανοίξει το πηγάδι της Αβύσσου. Η εικόνα αυτή μας εμφανίζει την Άβυσσο, η οποία βρίσκεται μέσα στη γη. Και σας έχω πει ότι σύμφωνα με την αποκάλυψη που έχουμε από Θεού, η γη κάτω είναι κούφια μέσα. Το πάχος του στρώματος ετούτου που το βλέπουμε με τα βουνά, με τις τελειάδες, με τη θάλασσα, με τους ωκεανούς, το πάχος αυτό δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα. Ενώ από κάτω από τα 100 χιλιόμετρα αρχίζει ένα χώρο απέραστο, το οποίο ονομάζεται Άδη, δηλαδή κάτι που δεν φαίνεται, αόρατο πράγμα. Εμείς δεν πρέπει να το δούμε αυτό. Και αυτός ο Άδη έχει υποδιαιρέσει. Μία από τις υποδιαιρέσεις είναι η λεγόμενη άβυσο. Άλλη υποδιέρεση είναι ο τάρταρο. Άλλη υποδιέρεση είναι η φυλακή. Και άλλη υποδιέρεση ήταν ο κόλπος του Αβραάμ. Φωτεινή και ευλογητή. Λοιπόν, εδώ πρόκειται περί της αβύσσου. Την άβυσσο τη βλέπουμε σε μια περίπτωση στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπου οι δαίμονες παρακαλούσαν τον Κύριο και του λέγανε: «Σε παρακαλούμε, μη μας στείλεις την άβυσσο, αχώς, άφησέ μας». Διότι η άβυσσος αυτή φαίνεται ότι ήταν τόπος όχι ευχάριστος διαμονή. Και αυτή η περιοχή έχει εμφανίζεται έχουσα μία είσοδο από την επιφάνεια της γης. Μία είσοδο η οποία είναι σκεπασμένη από πάνω. Και υπάρχει κλειδί όπως τα πηγάδια, τα βαθιά. Στην παλιά εποχή τα σκεπάζαν από πάνω και τώρα ακόμη σε επαρχίες της χωριάς, γιατί δεν ήθελαν να τα αφήνουν εκτεθειμένα. Στην αρχαία μυθολογία, την ελληνική, υπάρχει η είσοδος αυτή που κατεβαίνει και θεωρείται ότι ήταν στην Αχερουσία Λίμνη, εκεί στα Γιάννενα, στην Ήπειρο. Και όλη η θρησκεία των εθνικών ξέρουν ότι μέσα στη γη είναι κούφια και είναι κατοικία πνευμάτων των νεκρών. Και εδώ ειδικώς ο δαίμονας αυτός, ο βαθμούχος, ο αξιωματικός δαίμον, αυτή πεπτωχός, επήγε και άνοιξε και αμέσως από την άβυσσο ευγήκε έξω ένα φαινόμενο το οποίο θα δούμε πώς το περιγράφει και πώς το αναγγείλει. Πρώτα-πρώτα ευγήκε ένα είδος καπνού και κατόπιν όπως βγαίνει ο καπνός από ένα καμίνι μεγάλο. Στην παλιά εποχή τα καμίνια και τώρα ακόμη σε μερικά μέρη τα άναβαν με ξύλα. Εντεύθερ και ο πολύς ο καπνός όταν δούλευε το καμίνι κι άναβε. Ευγήκε λοιπόν καπνός και τόσο καπνός ώστε ο ίδιος άμα έβλεπε κανείς από μια μεριά και μεταξύ αυτού και του ίδιου ήταν ο καπνός, τον εσκότιζε τον ίδιο, τον σκέπαζε. Αλλά και ίδιος να μην ήταν από άλλη μεριά που έβλεπαν, έβλεπαν τον αέρα σκοτισμένο, σκοτεινιασμένο στην ατμόσφαιρα. Τέτοιο πράγμα έβγαινε. Και να του σε λιγάκι,
1: και εκ του καπνού εξήλθον ακρίβες στην υγιήν και εδόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουν την εξουσία οι σκορπίοι της γης.
0: από τον καπνό σε λιγάκι και βγήκανε ακρίβες. Ακρίβες. Και εις αυτές τις ακρίβες τους εδώθη εξουσία σε όπως. Και η εξουσία ήταν να μπορούν να κεντήσουν όπως η σκορπιή της γης. Λέει της γης σκορπιή, εμείς έχουμε και σκορπιούς ψάρια, θαλάσσια, τα οποία είναι και ωραία μάλιστα και τα τρώμε. Αλλά τούτη εδώ η σκορπιή της γης, το να έχει κανένα να γκάσει σκορπιός ποτέ. Τρομερή. Λοιπόν, προσέξτε, και εις αυτούς, εις αυτές τις ακρίδες που ευγήκαν, τους εδώθη παραγγελία να μην πειράξουν χορτάρι, ούτε χλωρό,
1: και αιρέσει προς αυτάς να μην βλάψουσι των χόρτων της γης μη δε κανέν χλωρών μη δε κανέν δένδρων. Οι μη τους ανθρώπους μόνους ήκινες δεν έχουσι τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και εδώθη εις αυτάς να μην θανατώσουσιν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνας. Και ο βασανισμός αυτών ήταν ως βασανισμός σκορπίου όταν χτυπήσει άνθρωπο.
0: Λοιπόν, εδώ βγήκανε ακρίδες. Και οι ακρίδες αυτές επήραν παραγγελία να μην πειράξουν καθόλου το χορτάρι, ούτε το χλωρό, ούτε κανένα δέντρο. Αλλά μονάχα τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σφραγίδα Θεού απάνω στο μέτωπό τους. Αυτούς που θέλω τα εξουσία. Όπου τους βλέπετε, και τι λέει. Και τους εδώθουν να μην τους θανατώσουν, αλλά να βασανιστούν 5 μήνες. 5 μήνες. Να μην τους θανατώσουν. Παρακαλώ.
1: Και ο βασανισμός.
0: Ναι. Ο βασανισμός δε των ανθρώπων αυτών ήταν όπως είναι ο βασανισμός από το δάγκωμα ενός σκορπιού. Ο οποίος, όπως ξέρετε, όσοι δαγκωθήκατε από σκορπιό, δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
1: Και εντες ημέρες εκείνες θελουσιδικήσει οι άνθρωποι των θάνατων και δεν θέλουν στην ευρύ αυτών και θέλουν στην επιθυμίση να αποθάνωσουν και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν.
0: Ναι. Εντες ημέρες εκείνες οι άνθρωποι που δεν θα είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπο από αυτού του είδους τα τσιμπήματα που θα τρώνε από τις ακρίδες αυτές θα επιθυμήσουν να πεθάνουν, αλλά ο θάνατος δεν θα έρχεται, διότι απειγορεύει να θανατώσουν άνθρωπο. Να θανατώσουν άνθρωπο. Παρακαλώ.
1: Και μορφέ των ακρίδων ήταν όμοιε με ύφους ετοιμασμένους εις πόλεμο. Και επί τα σκεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν. Και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Και είχαν τρίχας ως τρίχας γυναικών. Και οι οδόντες αυτών ήσαν ως νεόντων. Και είχαν θώρακας ως θώρακας κυβιούς και η φωνή των περίγων αυτών ήταν ως φωνή αμαξών ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμο. Και είχαν ουράς ομοίες με σκορπίους και ήταν κέντρα εις ουράς αυτών και η εξουσία αυτών ήταν αυλάπηση στους ανθρώπους 5 μοίρας. Και είχαν επ' αυτόν βασιλέα τον άγγελον της Αβύσσου, όσοι σε εβραϊκή ονομάζεται Αβαδόν και στην ελληνική έχει όνομα Απολίον.
0: Λοιπόν, εδώ ορίστε, μη διαστήτε, θα τα πούμε όλα, έτσι θα τα περάσουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα μας περιγράφει ο Ιωάννης πώς είδε αυτές τις ακρίβειες. Μας περιγράφει πώς είδε. Και λέει, τα ομοιώματα των ακρίβειων εμοιάζονται με άλογα που είναι έτοιμα για πόλεμο. Τα κεφάλια τους είναι σαν να είχαν στεφάνια, χρυσά τα κεφάλια τους. Και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων, ακρίβες με πρόσωπα ανθρώπων. Και είχαν μαλλιά, κόμι, ως κόμι γυναικών. Και είχαν δόντια, σαν δόντια λεόντων. Και είχαν φόρακες, σαν φόρακες σιδερένιες. Και η φωνή και ο κρότος των πτερίων, την ώρα που πετούσαν, ήταν όπως είναι κρότος από άρματα ύπων, πολλών που τρέχουν για πόλεμο. Κρότος μεγάλο. Και έχουν ουρά, όμοιες με σκορπιούς, και έχουν και κεντριά. Και δια των ουρών αυτών, με τις ουρές τους, μπορούν και έχουν εξουσία να βλάψουν τους ανθρώπους 5 μήνες. Και έχουν απάνω τους στο κεφάλι τους αρχιστράτηγο, βασιλέα. Ο βασιλέας αυτών είναι ο άγγελος της Αβύσσου που είναι μέσα. Και ονομάζεται εβραϊκή Αβαδόν. Και ελληνικά μεταφραζόμενο σημαίνει απολύον. Ο δημιουργός, απόλυτα. Λοιπόν,

βλέπουμε από αρχή μέχρι τέλος όλα του κόσμου του αοράτου, του δαιμονικού. Γιατί και το αστέρι που ήταν ξεπεσμένο δαίμονα. Και όλο αυτό το πράγμα που βγήκε από εκεί μέσα, υπομορφή να χρήδος, βλέπουμε ότι είχαν ζώη, διότι τους εδόθηκαν οδηγίες, εδώ και αυτοί. Δεν θα πάτε, δεν θα πειράξετε χόρτο, ούτε δέντρο, ούτε τίποτα. Αλλά μόνο τους ανθρώπους και ποιους ανθρώπους. Εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα. Άρα αυτά τα όντα ασθενόταν σαν ακρίβεια. Τα καταλάβαινα, σαν μυαλό, σαν νου, σε δόξα ολυμπία. Και δεν θα τους θανατώνετε. Πάλι ολυμπία. Και έχω την επικεφαλή έναν μεγάλο, ο οποίος ήταν ο αρχηγός κάτω της περιοχής που λέγεται Άβουσο. Και ξέρουμε και το όνομά του, πώς το λέγανε εβραϊκά και πώς το λέγεται η μετάφρασή του ελληνικά. Είναι περίεργο ότι ο Απόλλων σε μερικά μέρη της Ελλάδος, στην Αζαιόδουσα,

Τώρα, όσον αφορά τη μορφή, δύο πράγματα έχουμε να μελετήσουμε. Αυτή η μορφή, τι θέλει να μας πει? Είναι πράγματι τα πνεύματα, τα πονηρά του αοράτου κόσμου σαν ακρίδες? Τι ελεφανίστηκαν στον Ιωάννη

πρέπει να προσέξουμε στο εξή. Η συναρτιότητα και η ειδωλολατρία είχαν κάτι σχήματα τεράστια και αλόκοτα. Αλλά εάν προσέξουμε αυτά τα σχήματα που είχαν σκοπό και νόημα. Λόγω χάρη σε ανάπτωρα μεγάλα των βασιλέων της Ασσυρίας.

ένα πράγμα το οποίο μοιάζει σαν λιοντάρι. Με τα δόντια του σαν λιοντάρι. Ανακατόπιν το βρίσκει και έχει και κόμει

Θέλει να δείξει ότι εκεί χρειάζεται ένα «ον», είναι ένα «ον» το οποίο έχει δύναμη μεγάλη, γιοντάρα, το οποίο

ανθρώπου, δηλαδή έχει σκέψει και καταλαβαίνει. Δεν είναι κανένα πράγμα εκεί πέρα πουτό και βλακό. Και το οποίο έχει και πνεύμα,

Δεν μας εμφανίζει όντα τα οποία έχουν φτερούγες και τα οποία έχουν και μάτια, όλα γεμάτα μάτια, για να μας δείξει ότι αυτά τα όντα είναι όντα τα οποία είναι ξύπνια, είναι σβέλτα τις δουλειές τους, είναι δυνατά, είναι προστατευτικά, με φτερούγες. Όχι. Τι θα πάρουν ότι αυτή η εμφάνιση εδώ ήτανε σχήμα το οποίο από Θεού επευνήθη, για να πάρουμε μια ιδέα τι είδους όντα ήτανε αυτά που βγήκανε στα δαιμόνια.

Ιδέμον, από το μίσος που έχουν εναντίον του Θεού, δεν επιθυμούν

Ένα άλλο φόρτο, φίλοι, ασφάλεια, για να αποφύγουν την εικόνα του Θεού, την οποία άλλοτε είχαν όταν δημιουργήθηκαν. Όπως δημιουργήθηκαν, και αυτή είναι η ουσία η οποία μας ενδιαφέρει. Και εδώ πρόκειται περί μια μεγάλη θάλαμβο του κόσμου του σατανικού, του υποχθονίου που είναι μέσα στα βάθη της γης, ο οποίος επήρε άδεια να βγει έξω και να προκαλέσει βασανισμό τους ανθρώπους που δεν έχουν το χάραγμα του Θεού.

0: Δηλαδή πρέπει να είναι λογικά όντα τα οποία θα έχουν την ικανότητα να διακρίνουν.
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς τους δικούς τους, βεβαίως. Διότι ο διάβολος μισεί τον άνθρωπο. Και επειδή ο άνθρωπος είναι προορισμένος να ανέβει στην εικόνα του Θεού. Και επειδή μισούν τον Θεό, μισούν και τον άνθρωπο. Του κάνουν το φίλο ώσπου να τον κερδίσουν. Αλλά άμα τον πάρουν στην εξουσία τους, τον κοπανίζουν, βέβαια. Έχουν μέσα τους αυτό το χαρακτήρα και αυτή τη διαστροφή. Ο διάβολος σου κάνει το φίλο ώσπου να σε καταφέρει. Κατόπιν τι σε χτυπά αμυλίστον.

Λοιπόν, ενώ στα νεότερα χρόνια υπήρχε και μία άλλη ερμηνεία του γεγονότος, η οποία θέλετε στην αρχή ευλογοφανή, αλλά δεν μπορεί να σταθεί. Να θεωρήσουν ότι εδώ είναι το αεροπλάνο, το νεότερο αεροπλάνο. Το νεότερο αεροπλάνο. Αλλά θα δούμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Διότι το αεροπλάνο είναι μία ανακάλυψη η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί δια τη δόξα του Θεού. Όπως όλες οι ευρέσεις του αιώνας μας δύναται να χρησιμοποιηθούν προς δόξα του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι στην Αμερική είναι ένας γνωστός μας, ο Λετουρνό, ένας άνθρωπος μεγάλος μηχανικός, ο οποίος έχει κάνει μία με τον Θεό συνθήκη, όπως λέει. Λέει, Θεέ μου, εσύ λες να σου δίνουμε για το έργο σου 10% και να κρατάμε τα 90%. Εγώ, λέει, θέλω να σου δίνω

Ώστε να φανταστείτε, μία μόνο εργολαλία έχει αναλάβει όλα στα σωρούς της Αργεντινής. Ήταν πια Αργεντινή. Όλη η Ευρώπη. Λέγω, αυτό το πράγμα το οποίο το βλέπεις εσύ. Βλέπεις και σήμερα παίρνει αυτή την διαρκεινομιλία μας. Θα το που το βάζει και το άκου. Και η ευλογία μεγαλύτερη. Η τηλεόραση.

το τροχισμένο το μαχαίρι. Μπορεί να σκοτώσει και να το ανοίξει τη δουλειά ενώ για παιδί. Αλλά μπορεί και να κόβει τη ζωή και να κόβει τη μύτα. Εξαρτάται από το χέρι το δικό σου. Δεν μπορούμε λοιπόν στο ζήτημα των εκδάσεων, των νεοτέρων, να δώσουμε το στήρμα και να πούμε ότι αυτά είναι από τον διάβολο. Αυτά είναι αποτέλεσμα του πνεύματος του ανθρώπου, το οποίο ο Θεός το ευλόγησε και του έδωκε εξουσία και μέσα να κυριαρχήσει επί τη γη και τας αποστάσεις αυτές ακόμη να μηδενίσει και τόσα άλλα πράγματα να κάνει. Αλλά ο διάβολος το παίρνει και το χρησιμοποιεί για σκοπούς δικούς του αυτούς. Έπειτα υπάρχουν εδώ μεγάλα

πέρα. Ούτε την τρίχα από το κεφάλι μου έγινε. Ενώ όταν θέλει, του λέει, όχι, τι θα πάει. Όχι. Και εδώ δίνει άδεια. Επί 5 μήνες θα περάσει η ανθρωπότητα αυτή, η μη γνωρίζουσα και μη θέλουσα των Θεών από τα λαγκώματά σας, τα οποία είναι οδυνηρότατα, οδυνηρότατα, μέχρι σημείου να ποθεί τον θάνατο ο άνθρωπος και να μην τον ευρίσκει, διότι εδώ έχει διαταγή να μην τους θανατώσει. Αλλιώς αν τους άφηνε ο Θεός, του κοιλόδια ζώντουσαν να τραβήξουν και τους άλλους κάτω στην άβυσο. Ο διάβολος τον άνθρωπο τον δικό του θέλει να τον χρησιμοποιήσει για να κάνει περισσότερη χαλάστρα επί της γης. Αλλά έχει και μια μεγάλη ανησυχία. Σου λέει, αν μου μετανοείς αυτό

Μα το ζήτημα του υπερήτου είναι άλλο. Είναι όπως είναι κάθε δικητήριο. Εδώ πρόκειται περί όντων εμφανίσεως ακρίβων, τα οποία έχουν αυτές τις ιδιότητες. Δεν τα ξέρω.

η σοφία του στόχα και γελάει ο διάβολος. Ενώ εάν είσαι έξυπνος άνθρωπος και σου λέει

Αλλά έχω όμως πολύ μεγάλες ευθύνες. Πολύ μεγάλες ευθύνες. Αξίωσέ με με φόβο και τρόμο να διαχειριστώ, γιατί θα δώσω λόγο μια μέρα ενώπιόν. Και αν έδωκες πολλά, θα ζητήσεις πολλά και δικαίω. Και αντί να φουσκώνεσαι, θα ζαρώνεις.

παράγει και πόνο στον διάβολο. Και πρέπει να τον ονομάζει, μην τον φοβάσαι να τον ονομάζει, ενώπιον του Θεού, ενώπιον του Θεού. Να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, διώξα αυτό

μάθαμε μέσα από τους ψαλμούς, όλους τους όρους τους πολεμικούς, τους οποίους έχουν οι ψαλμοί. Και κάτσε να προσέφτιασαι άμα πονά και σκέψου, μήπως υπερηφανέστηκα, μήπως έχω μέσα μου την κακία, μήπως

είναι το αμαρτωλό. Μπαίνει αυτός μέσα, είναι πόρτα. Μη γίνεται τόπον στον διάβολο. Αλλά να μην φοβάσαι να τον ονομάζει. Εάν πραγματικά όμως έχει δοθεί στον Χριστό, άμα δεν έχει δοθεί στον Χριστό, με και ίδους και βάτια να επιθυμίσουν τον διάβολο και τους έχεις όλους και τους έκαμε κουρέλια.

Το πλήθος ναι, αλλά φαίνεται εδώ ότι είναι και μορφή τέτοια, όχι απολύτως όμοια. Διότι έχουν διαφορά στην εμφάνιση και σε τούτο τη μαγειά. Πάντως η ακρίδα

δεν μας λένε. Γιατί ίσως τότε θα μπορούσαν αυτοί να κηρύξουν πόλεμο και να αμήνονται. Εκτός εάν είναι τόσο πολλά.

του σύμπαντος, όπου ναός σε τυπώσει την τελεία Ιερουσαλήμ δεν θα υπάρχει. Διότι αντικαθιστά τον ναό αφιάσει η δοξασμένη παρουσία του Θεού. Διότι ο Θεός είναι ο ναός και το αρχή. Και εδώ λοιπόν μία φωνή λέει από τις τέσσερις γωνίες. Αυτό σημαίνει κέρατα. Ήτανε οι γωνίες του Χριστού.

Θεού και του Χριστού και εδώ επί της γης είχαν θανατωθεί. Και εκείνοι από κάτω εψυχέ υπόθεση για Σύριον εκείνο του ουρανού εζητούσαν από τον Θεό και του έλεγαν «Θεέ μας λέει, δεν κανονίζεις τους φακέλους μας, δεν μπορούμε, το κακό έγινε πάρα πολύ, δώσε δικαιοσύνη». Δεν ζητούσαν όλους πέτοι να αδικηθούν, να αδικήσει ο Θεός κανένα. Η δικαιοσύνη ζητούσαν. Δικαιοσύνη. Και τους είπε, εκεί πέρα ο άγγελος, περιμένετε γιατί είναι κι άντε να έρθουν στα κεφτά. Λοιπόν τώρα εδώ, έφυγε μια φωνή από το θυσιαστήριο εν συνόδο, η οποία είπε εις τον έφτον άγγελο έφοντας τον Σάτανα. Αυτή η φωνή είναι φωνή του Θεού, η οποία έρχεται από το θυσιαστήριο, έρχεται από το θυσιαστήριο ως απάντηση των προσευχών τις οποίες έκαναν πρωτήτερα οι μάρτυροι, οι οποίοι ήταν εκεί. Και λέει στον έφτον άγγελο, λύσε τους τέσσερους αγγέλους που είναι δεμένοι στο μεγάλο ποταμό των Εφράτων. Και εδώ οι τέσσερι αυτοί άγγελοι που ήταν δεμένοι δεν ήταν αγαθοί άγγελοι, ήταν δαίμονες, άγγελοι αξιωματούχοι του δαιμονικού πόλου. Και ήταν δεμένοι αυτοί, γιατί τους είχε ο Θεός δεμένους να τους χρησιμοποιήσει σε ορισμένη ώρα και στιγμή όπου έπρεπε να εξαπολύσει αυτή την πληγή, η οποία πληγή ετούτη εδώ πλέον εν αντιθέσει με την προηγουμένη σκοτώνει διαρκώς, θανατώνει. Θανατώνει, ενώ η πρώτη, η πέμπτη είχε απαγόρευση. Δεν θα

έχουμε μέχρι τώρα μελετήσει τις έξι σφραγίδες. Είδαμε κατόπι εκείνα τα δύο ευχάριστα και φωτεινά και θριαμβευτικά επεισόδια που παρενευλήθησαν τη σκηνή επί της γης που εσφραγίστησαν οι 144.000 εκ του λαού Ισραήλ και τη σκηνή της επουρανίας όπου είδαμε με τους πίνικας, με τις λευκές στολές αναρρίφει το πλήθος που ερχόταν από τη μεγάλη θλίψη εδώ στη γη. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Εάν ζυγίσω με λέγει από τη μία μεριά της πλάστικος όλες τις θλίψεις που μπορεί να φανταστεί κανείς εδώ στον κόσμο και από την άλλη μεριά τη δόξα η οποία μας περιμένει. Θα ειδούμε ότι αυτές οι θλίψεις όλες δεν λογαριάζονται για τίποτα. Είναι όπως είναι λίγη σκόνη καθισμένη απάνω στην παλάντα, στο δίσκο, στον ένα δίσκο στην παλάντα. Λέγω τις έξι σφραγίδες τις είδαμε. Ήτανε κρίση του Θεού απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία τον είχε εγκαταλείπει, είχε στραφεί εναντίον του και εγνωρίσαμε τη μεγάλη αξία που είχαν αυτές οι αποκαλύψεις, διότι θα μπορούσε κανείς να πειραστεί από το διάβολο

0: όταν θα έβλεπε να γίνονται εδώ κάτω στον κόσμο τόσα γεγονότα, σεισμοί, αρρώστιες, χιλιάδες εκατοντάδες άνθρωποι να σαρώνονται, πόλεμοι, επιδημίες. Λέγω, θα μπορούσε να πειραστεί κανείς από το διάβολο και να πει, μα επιτέλους διαβάζομαι που ο Θεός είναι αγάπη. Πού είναι αυτή η αγάπη? Πού είναι αυτή η αγάπη? Διαβάζομαι που ο Θεός ενδιαφέρεται. Πού είναι αυτό το ενδιαφέρον? Και σήμερα ο διάβολος όλους τους λεγόμενους εγγράμματους στην κοινωνία μας και παντού στον κόσμο, όλους τους λεγόμενους φιλοσόφους, τους έχει πιάσει σε αυτή την παγίδα. Να μην θέλουν πλέον να ακούσουν για Θεόν που αγαπά τον άνθρωπο και ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Διότι μέσα στη σκέψη τους, επειδή δεν είχαν για τον Θεό σοβαρά πίστη και αγάπη πραγματική, τους ανέτρεψε ο κατήγορος, ο διάβολος. Ενώ εμάς τον αντίον μας στερεώνει, διότι βλέπουμε πόσον ο Θεός τους δικούς του τους προσέχει, τους φραγίζει μέχρι τριχώς, αναλαμβάνει να τους διευθύνει και να τους προστατεύσει εκείνος. Και ότι όλοι οι απομακρυνόμενοι από τον Θεό και τον Χριστόν αυτού θα έχουν κακό τέλος και θα βρυθούν μέσα στο σκοτάδι και στην απώλεια. Και ότι ο Θεός είναι Θεός κρίσεως και εμείς γλιτώνουμε μόνο διότι η καλοσύνη του η ανέκφραστος έδωκε τη λύση να πέσουν όλα πάνω στον Χριστό τα δικά μας. Η κρίση, η κατάρα, αφού λέγεται τον έκανε κατάρα, τον μη γνωρίσαν τα αμαρτία για να γίνουμε εμείς ευλογία. Και εκείνο το οποίο σκανδαλίζει τον άπιστον στερεώνει τον πιστόν, όπως το φως του ηλίου, το ίδιο φως το οποίο το χώμα το λασπωμένο το σφίγγει, γιατί εξατμίζει από μέσα το νερό, ενώ το κερί το λιώνει. Το ίδιο φως του ηλίου και η ίδια θερμότητα. Και μπήκαμε κατόπιν στην 7η σφραγίδα και είπαμε ότι τα κεφάλαια του βιβλίου κατά το θείο σχέδιο είναι οι 7 σφραγίδες. Έτσι περιγράφεται το βιβλίο. Βιβλίο εσφραγισμένων σφραγίσει 7. Αλλά επειδή το περιεχόμενο της 7ης σφραγίδος είναι πολλαπλούν, παμπίκυλων, ο Θεός υφέρισε στην αρχιτεκτονική του να μας το εμφανίσει και αυτό ταξινομημένο. Και έτσι έχουμε την 7η σφραγίδα μέσα ως περιεχόμενό της, έχουμε τα 7 σάλπιγγα. Και έχουμε ακόμη 7 φιάλα του θυμού του Θεού μέσα στην 7η σφραγίδα ως περιεχόμενο. Έχουμε τη χιλιετηρίδα επί της γης, έχουμε την αιωνιότητα πλέον με τους νέους ουρανούς και τη νέα γη και την αιώνια βασιλεία. Όλα αυτά περιεχόμενο της 7ης σφραγίδας. Στη μελέτη των 7 σαλπίγγων έχουμε φτάσει στις 6. Και είδαμε ότι αυτές οι 6 σάλπιγγες είναι και αυτές ένα συγκρότημα κρίσεων του Θεού απάνω στον ασεβή, στον σκληρό άνθρωπο. Κρίσεις του Θεού μαύρες, τρομερές, με τεράστιες συνέπειες, οι οποίες κρίσεις βαδίζουν βαθμιδών, κρεσέντο, όλο μεγαλώνει, όλο βαρύνει, από την πιο μικρή βαρύτερη, βαρύτερη, βαρύτερη. Εφτάσαμε στις δύο τελευταίες ώστε να δούμε ολόκληρη εισβολή δαιμονικού κόσμου από τον υπόγειο κόσμο, από τον καταφθόνιο κόσμο, ώστε να δοθεί δικαίωμα να τιμωρήσει τον άνθρωπο, να τον βασανίσει. Μήνας πέντε η μία. Οι άλλοι πάλι με 200 εκατομμύρια δαιμόνια να σκοτώσει και να θανατώσει το τρίτον των ανθρώπων. Μη δυσμονούμε, θα το ειδούμε αυτό, αλλά μπορεί και να το πούμε από τώρα, ότι καθόλου αυτό το διάστημα επί της γης είναι ο Αντίχριστος, είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, και ότι όλες αυτές από τις σάλπιγγες κυρίως αποβλέπουν με κρίσεις άνωθεν μεθοδικώς ερχομένες να τον σφίξουν από όλες τις μεριές, ώστε να έρθει και αυτού η καταστροφή του. Θα το δούμε ακόμη καλύτερα σε λίγα κεφάλαια. Παρακάτω. Απόψε θα πούμε μερικά από ένα επεισόδιο το οποίο μπαίνει μεταξύ 6ης σάλπιγγος και 7ης. Όπως είδαμε και μπήκαν εκείνα τα φωτεινά μεταξύ 6ης φραγίδος και 7ης. Και τώρα θα δούμε το κεφάλαιο 10 και αύριο αν θέλει ο Θεός το κεφάλαιο 11 ως κάτι φωτεινό μεταξύ των σφραγίδων 6 και 7. Των σαλπίγγων 6 και 7. Θα το διαβάσουμε το 10ο κεφάλαιο. Ορίστε, δε θυμά.
1: Και είδων άλλων άγγελων ισχυρών καταβαίνοντα εκ του ουρανού ενδεδειμένων νεφέλη. Και η το ήρης επί της κεφαλής αυτού και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Και είχεν εν την κυρία αυτού βιβλιάριον ανεωγμένον και έθεσε τον πόδα αυτού των δεξιών επί την θάλασσαν, των δε αριστερών επί την γη. Και έκραξε με τα φωνής μεγάλης καθώς βρυχάται ο λέων. Και ότε έκραξεν ελάλησαν εφτάβροντέτας εαυτών φωνάς. Και ότι ελάλησαν εφτάβροντε τα σε αυτόν φωνάς, έμελον να γράφουν. Και ήκουσα φωνήν εφ' του ουρανού, λέγουσαν προς εμένα. Σφράγισον εκείνα τα οποία ελάλησαν εφτάβροντε, και μη γράψεις τα αυτά.
0: Έως εδώ. Το πρώτο εδάφιο του 10ου κεφαλαίου αξίζει να το προσέξουμε. Είναι μία περιγραφή ενός κατοίκου του ουρανίου κόσμου και τα χαρακτηριστικά του. Λέγω, θέλω να την προσέξουμε, γιατί και ο Κύριος θα δώσει και σε εμάς τέτοιες μορφές και ανώτερες ακόμη. Και αυτό θα μας παρηγορήσει και θα μας ενθαρρύνει. Κοιτάξτε τώρα αυτό το «ον». Αυτός είναι άγγελος. Και άγγελος ισχυρός. Δηλαδή άγγελος με αξίωμα, ουράνιο. Τον είδα να κατεβαίνει, όχι να πέφτει. Να κατεβαίνει. Κατεβαίνει σημαίνει περπατεί. Το πέφτει είναι άλλο σύμπτωμα εκείνο, το οποίο λέγεται περί των πεσών των αγγέλων, οι οποίοι γκρεμίστηκαν κάτι. Αυτός κατεβαίνει. Εκ του ουρανού. Προσέξτε τώρα. Αυτός για ένδυμα είχε ένα σύγνεφο. Σύγνεφο ήταν το ένδυμά του. Στο κεφάλι του ήτανε τα μαλλιά του κανωμένα, πώς τα λένε αυτά, οντουλέ, και με διάφορα χρώματα. Για σκεφτείτε, κόμι με διάφορα χρώματα, πολύχρωμο, οντουλασιόν από τον Θεό, ήρυς, τα χρώματα της ήρυς. Προσέξτε τώρα. Το πρόσωπό του έλαμπε όσο ήλιος. Τα πόδια του, γιατί δεν εμφανίζεται φορώντας πότες γερμανικές, αλλά ναι. Τα πόδια του με αυτά τα σανδάλια. Εφαινόταν τα πόδια του και ήτανε το χρώμα τους όχι κιτρινιάρικο και ψόφιο όπως τα δικά μας, αλλά γεμάτος ζωή μέσα ως στήλη πυρών. Για δοκίμασε τώρα εδώ να εμβαθύνεις αυτές τις γραμμές ομορφιά και να είδεις έναν κόσμο από 4 δισεκατομμύρια με τέτοιες εμφανίσεις. Και όλοι αυτοί να ξέρεις ότι είναι αγαπητοί σου, και όλοι αυτοί να σε προσέχουν, διότι εδώ στον κόσμο εσύ αγάπησες τον Χριστό ή θέλησες να μείνεις ηνωμένος μαζί του, αρνήθηκες τον εαυτό σου και αφήκες τον Χριστό μέσα σου να βάλει τη ζωή του και τη δόξα του. Για φανταστείτε, για σκεφτείτε. Το ένδυμα σύννεφο, ατάλευκο. Έπειτα έρχεται το πρόσωπο, σαν το λίγιο. Έρχεται η κόμη κατόπιση, πολύχρωμα. Έρχεται κατόπι το πόδι, γεμάτο σωστικότητα και ζωή. Και είχε στο χέρι του ένα βιβλιαράκι, αλλά όχι σφραγισμένο και κλειστό, ανοιχτό. Μικρό βιβλίο είχε στο χέρι του αυτός ο δυνατός άγγελος που κατέβαινε από τον ουρανό. Και ήρθε κάτω στην Παλαιστίνη και έβαλε το δεξί του το πόδι επί της θαλάσσης. Αλλά θα ήταν μεγάλος που το άγαλαν της ελευθερίας. Μεγαλύτερο. Και το άλλο στην ξηρά. Και με μεγάλη φωνή εφώναξε. Αυτή ήταν φωνή όπως είναι η φωνή λιονταριού, το οποίο φωνάζει και έχουμε κατόπι αντυχήσει από διάφορους λόγους τη φωνή του. Τόσο γερή, γεμάτη ζωή. Και όταν εφώναξε δυνατά, ακούστηκαν φωνές αλληλοδιαδόχων σαύροντες, οι οποίες εμίλησαν ορισμένα πράγματα ως συνέχεια η απάντηση στα λόγια που είπε ο άγγελος ο ισχυρός. Ο Ιωάννης άκουσε αυτή τη συνέχεια των βροντοδών φωνών, οι οποίες επικολούθησαν και οι οποίες ήταν μετρημένες 7. 7 ομιλίες κατά τις κουβέντες ελέγχθησαν και άκουσε τη φωνή και αμέσως έτοιμος να γράψει. Τι άκουσε? Και έρχεται μια φωνή από πάνω, εκ του ουρανού, από του Θεού, όχι από κάτω από τον Άδη, από πάνω, από τον ουρανό, και του λέει: αυτά που άκουσες μην τα γράψεις, άστε. Δεν πρέπει να κοινοποιηθούν κάτω στην γη. Υπάρχουν αλήθειες τα οποία ο Θεός κρίνει ότι δεν πρέπει να μας τις ανακοινώσει τώρα σε αυτή την οικονομία που ζούμε. Ο Παύλος υρπάγει στον τρίτο ουρανό και άκουσε λόγια πολλά, αλλά του είπανε: αυτά, Παύλο, που άκουσες, μόνο για τον εαυτό σου θα τα κρατήσεις. Εκεί κάτω που θα πας, δεν θα πιστεύουν. Και ήρθε ο Παύλος, λέει: άκουσα εγώ λόγια, λέει, αλλά αυτά μου εδόθη παραγγελία να μην τα πω, να τα κρατήσω άρρητα. Τα λόγια εκείνα ο Παύλος τα κατάλαβε, όχι όπου ήταν πράγματα σαν να πούμε, όπως μερικοί ερμηνεύουν, λέγει τέτοια πράγματα, λέει, που δεν έχει εκφράσεις να μας τα πει. Όχι, γιατί και ο Παύλος άνθρωπος ήταν, άκουσε λόγια, τα κατάλαβε, αλλά δεν του επετράπη ούτε ξόν, λέει, ούτε ξόν ανθρώπο λαλήσε, ούτε ξόν λαλήσε αυτά ανθρώπο ή οδήποτε άλλο. Το ίδιο και ο Ιωάννης εδώ καημένος. Άκουσε κι αυτός, ύστερα από τη φωνή και τη θέση του αγγέλου που ήταν, με το ένα του πόδια πάνω στη θάλασσα και μετά άλλο πάνω στην ξηρά και με το βιβλίο, το μικρό το βιβλιαράκι ανοιχτό, και πήγε λοιπόν αμέσως, στοπ! Μόνο εσύ τα άκουσες, κανένας άλλος. Και το απειγορεύει. Μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός μας έχει όλα εκείνα τα μεγαλεία και τις αποκαλύψεις, οι οποίες εδώ στον κόσμο τώρα που είμεθα και με την νοοτροπία που έχουμε, μας χρειάζονται να μας στερεώσουν στην αλήθεια, να μας πλουτίσουν σε χάρη και να μας ζωογονήσουν σε χαρά. Είναι άλλα τα οποία θα τα γνωρίσουμε τότε. Τώρα εκ μέρους γνωρίζουμε, όχι όλα. Τότε όμως θα τα γνωρίσουμε όλα. Και πρέπει να μην μας γελάει ο Σατανάς και να θέλουμε. Τι ήταν εκείνο? Τι είναι αυτή η περιέργεια η οποία σε τραβάει? Αφού ο Θεός σου λέει στοπ, άστα, δεν θέλω να το πω, θα τα πούμε άλλη. Θα πεις: Κύριε μου, σε ευχαριστώ πολύ, μου έχεις πει τόσα πράγματα, έχεις κάνει τέτοια έργα για μένα, ώστε την ανάγκη δηλαδή να έρθω με πνεύμα πονηρών, σαν να θέλω να υποκλέψω κάτι το οποίο εσύ, ενώ μου κάνει καλό, δεν θέλει να μου το πεις. Αυτό είναι πνεύμα σατανικών, διαβολικών. Και ήτανε, λέγει, ένας. Δηλαδή γιατί γράφουν τα συναξάρια. Ήτανε, ναι, ήτανε δε ένας καλόγερος, ο οποίος είχε ασχοληθεί για να μάθει τι είπανε οι 7 βροντές και το βρήκε αυτός. Βλέπετε, τι ανοησίες και πως το πνεύμα απαλωτριούται από το πνεύμα του σεβασμού. Του σεβασμού προς τον Κύριό μας και προς τον Θεό μας. Όχι πατέρα μου, όχι πατέρα μου. Δεν τα θέλω. Εσύ δεν θέλεις. Μου φτάνει η παρουσία σου. Μου φτάνει η σωτηρία σου. Μου φτάνει ο Υιός σου. Με ξεκινίζει. Και κάποιος χριστιανός. Και τούτο είναι ισορροπία. Έλεγε, Θεέ μου λέει, δεν επιθυμώ να μου πεις τα μυστικά σου. Δεν επιθυμώ. Μου είναι αρκετό ότι με δέχεσαι. Δεν θα σε σφίξω ποτέ να σου πω. Παίρνει και τούτο. Παίρνει και εκείνο. Παίρνει και εκείνο. Δεν θέλω. Μου αρέσει να ξέρεις εσύ. Παραπάνω από μένα, μου αρέσει να είσαι εσύ. Απείρως μεγαλύτερος από μένα και όλα είμαι ό,τι με έκαμε. Είναι πάρα πολύ αυτό. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο θέλει ο Θεός. Αυτό το ξάδι τον Θεό. Το άλλο είναι πνεύμα διαβολικό. Λοιπόν, παρακάτω.
1: Και ο άγγελος τον οποίον είδον εις τάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης εσήκωσε την κύρα αυτού εις τον ουρανόν και όμωσε εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων ως της έρθισε τον ουρανόν και τα εν αυτό και την γην και τα εν αυτή και την θάλασσαν και τα εν αυτή ότι καιρός δε θελήσε έτσι. Άλλεν τις ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλει να σαλπίσει, τότε θέλει τελεστεί το μυστήριο του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτούς ούλους τους προφήτες.
0: Ο άγγελος λοιπόν, τον οποίον είδε αυτός ο άγγελος, ο ισχυρός, ο τόσο δοξασμένος, θέλω να προσέξετε αυτή τη μορφή του αγγέλου αυτού. Και αυτός είναι δείγμα είναι από τον κόσμο εκείνο να πάνε. Ο άγγελος εκείνος που τον είδα να στέκεται με το ένα πόδι απάνω στη θάλασσα και με το άλλο απάνω στη ξηρά, σήκωσε το χέρι αυτού το δεξί προς τον ουρανό. Ο βαγούλι εμφάνισε αυτή ήταν τεραστία εμφάνιση. Δεν ήταν κανένας άγγελος μικρούλι. Μικρούλι, τον άγγελο ισχυρό. Εσήκωσε το χέρι του το δεξί και ορκίστηκε. Ορκίστηκε επικαλούμενος το όνομα του ζώντος Θεού εις τους αιώνας των αιώνων. Του Θεού ο οποίος έκτισε τον ουρανόν και τα εναυτό και την γη και τα εναυτή και την θάλασσα και τα εναυτή. Δεν λέει και την γη και τα υποκάτω της γης, τα καταχρόνια, όχι. Γιατί εκείνο τον κόσμο δεν τον έκανε ο Θεός. Έγινε με κακή θέληση δική του, εκείνος. Τον αφήνει εκείνο, δεν τον περιλαμβάνει. Ο άνθρωπος μόνος του, η ελευθερία του έκανε κατάθεση και έφυγε από τον Θεό. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα καταχρόνια. Δεν τα έφτιαξε ο Θεός. Ορκίστηκε λοιπόν αυτός. Και τι είπε. Ορκίζομαι εις τον μέγαν Θεό τον δημιουργό ότι δεν θα περάσει πλέον πολύ καιρό. Δεν πρόκειται πλέον περί χιλιετηρίδων. Δεν πρόκειται πλέον περί αιώνων. Αλλά όταν έρθει η ώρα και φωνάξει η φωνή του εβδόμου αγγέλου συντομότατα θα τελεστεί και θα τελειώσει όλο το μυστήριο του Θεού το οποίο δια των προφητών αυτού των δούλων του ευγενήσα το εις τους δικούς μας. Και τούτο τι θέλει, και τούτος όργος. Λοιπόν, η μετάφραση τούτη τώρα δεν αποδίδει καλώς. Καταλάβετε, έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, πώς το λέει αυτός, και τα εναυτή, ναι, και τη θάλασσα και τα εναυτή, ό,τι
1: καιρός δεν θέλει είστε έτσι.
0: Καταλαβαίνει, βγαίνει αυτό που θέλαμε να πούμε. Και εδώ θέλει να πει ο άγγελος ότι έφτασε ο καιρός. Εγκύτατα είναι. Δεν θα περάσει πολύς καιρός, ώσπου όλο το μυστήριο του Θεού να τελεστεί. Καταλάβετε, να τελεστεί. Ότι χρόνος ουκέτι έστε. Δεν θα χρονίσει πλέον η υπόψη. Δεν θα χρονίσει πλέον. Αλλά δες ημέρες της φωνής του Αγγέλου κλπ. Και ετελέστε, το όχι ως τετελεσμένο, ομιλείς χρόνων τετελεσμένων, για να δείξει την εγκύτητα και τη βεβαιότητα. Πάλι τώρα πλέον έφτασε. Με τον 7ο άγγελο αρχίσουν να γίνονται αποτελέσματα για το μυστήριο του Θεού. Τώρα το μυστήριο του Θεού. Τι θα πει το μυστήριο του Θεού? Η λέξη μυστήριο εδώ στην γραφή δεν σημαίνει αυτό το οποίο λέμε στη φιλοσοφία ή στη λογική, να πούμε, πάντα στη φιλοσοφία είναι αυτό το επίπεδο, ότι δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν σημαίνει αυτό. Αλλά μυστήριο σημαίνει κάτι τι, το οποίο μου είναι άγνωστο. Και ως άγνωστον, εάν με ρωτήσετε, θα σας πω, δεν ξέρω αυτό το θέμα, τίποτα γι' αυτό. Όταν όμως το μάθω, φάβει πλέον να είναι μυστήριο. Διότι το έμαθα. Όχι ότι έσφιξα το κεφάλι μου για να καταλάβω τις φράσεις που μου διατυπώθη. Όχι. Δεν είναι ζήτημα διανοητικών. Είναι ζήτημα αποκαλύψεων. Λοιπόν, αυτό το μυστήριο ποιο είναι? Θεού, το οποίο θα τελεστεί. Αυτό το μυστήριο μας έχει αποκαλυφθεί δια του Ευαγγελίου. Είναι η θέση της Εκκλησίας μέσα στο σχέδιο του Θεού, η θέση των εθνών μέσα στο σχέδιο του Θεού το αιώνιο, η θέση του λαού Ισραήλ μέσα στη θέση, μέσα στα σχέδια του Θεού τα αιώνια. Είναι το μυστικό ότι ο λαός Ισραήλ ενώ προς καιρών ο Θεός τον παρεμέρισε και τον αφήκε στο σκοτάδι που επροτίμησε εκείνος και ηθέλησε να έρθει, επήρε τα έθνη και απήρτησε εξ αυτών εκκλησία την οποία θα ενώσει μια μέρα με την Εκκλησία του πιστού Ισραήλ, με κεφαλή των Χριστών. Το μυστήριο αυτό είναι το ένδοξο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο των πιστών, το οποίο εμείς το ακούσαμε, το πιστέψαμε διανοητικώς, αλλά περιμένουμε να το απολαύσουμε. Μέχρι σήμερα ο Θεός απέναντι αυτού του μυστηρίου της σωτηρίας μας, δοξασμένο το όνομά του, μας έχει δώσει προκαταβολή, μας έχει δώσει αραβόνα. Και ο αραβόνας αυτός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας μας ελευθερώνει από την αμαρτία, μας διαφωτίζει το Πνεύμα, μας γεμίζει χαρά και αγαλίαση και ευφροσύνη και χαιρόμαστε. Αλλά το τέλειο δεν μας έχει δοθεί ακόμη. Είναι απέναντι, μια προκαταβολή μας εδώ και ο Θεός. Και είναι η σωτηρία που έχουμε εδώ στη γη. Αλλά μελλοντικό, τι δόξες, τι έργα, τι βαθμοί, τι αδράσεις στην αιωνιότητα μας επιφυλάσσεται. Αυτό ακόμη δεν ετελέστη βήμα, δεν ετελέστη. Λοιπόν, ο άγγελος λέει εδώ πέρα, εις επίκον του Ιωάννου, ο Ιωάννης, γιατί ενδιέφερε μόνο τον Ιωάννη, αυτά που άκουσε. Ο Ιωάννης ήταν άνθρωπος και το προσώπο του συνεγεντρούν το υπόθημα σε όλοι και ό,τι ζητάμε από τον Θεό. Λοιπόν, του λέει Ιωάννη, έτσι ιστορία, η εβδόμης άρτηξη, αρχίζουμε. Αρχίζουμε αμέσως. Επί το έργο, το οποίο ταχύτατα, ταχύτατα, χρόνος που και στέλνει. Δεν θα υπάρξει πλέον βραδίτης, καθυστέρησης, χρόνια, αιώνες, όχι. Έτσι. Με την 7η σάλπιγγα όλα τελειώνουν. Η 7η σάλπιγγα, προσέξτε, είναι εκείνη που λέει ο Παύλος η εσχάτη σάλπιγγα. Και ξέρουμε ότι και ο Παύλος στην εσχάτη σάλπιγγα έχει τοποθετήσει την αρπαγή, τη μεταμόρφωση των Αγίων, τη χιλιατηρίδα, και από εκεί με καλπάζω πλέον βήμα φαίνομαι προς την αιωνιότητα και την Άνω Ιερουσαλήμ. Χωρίς πλέον να έχουμε αργοπορίες όπως είχαμε στο παρελθόν, όπου από την εποχή εκείνη, όπου εγγράφτηκαν τούτα μέχρι σήμερα είναι 2.000 χρόνια. Όχι, δεν πλέον. Η 7η άρχισε. Μπρος. Είδες και ο Παύλος όμως πως ήταν διδαγμένος και αυτός. Και είδε το ίδιο πνεύμα. Ο Παύλος τα άκουσε αυτά όλα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος που έδωκε στον Ιωάννη αυτά. Επομένως ερχόμαστε σε δύο ανθρώπους εδώ κάτω, αδερφούς μας, οι οποίοι εφαίνεται φαινομενικός ότι ο ένας έπαιρνε πληροφορίες κατά άλλων τρόπων, ο άλλος είχε προσωπική επαφή μόνο με τον Χριστό. Και τους βλέπουμε και τους δυο και μιλάνε την ίδια γλώσσα τώρα. Με διεσχάτη σάλπιγγα. Η 7η σάλπιγγα. Ετούτο είναι το χαρμόσυνο περιεχόμενο αυτού του επεισοδίου με το βιβλιαράκι. Το χαρμόσυνο. Και είναι όπως είναι μεταξύ της 6ης σφραγίδος και της 7ης. Εκείνα τα δύο επεισόδια, τα φωτεινά. Τώρα εδώ μπαίνουν και τούτα. Πρώτα-πρώτα η εμφάνιση τούτου του αγγέλου. Μόνο αυτή η εμφάνιση σε γιομίζει χαρά και σε αγαλιάζει. Ύστερα από εκείνους τους διαόλους που βλέπαμε, άλλους ως σαν ακρίδες, άλλους εκεί πέρα, σαν τα άρματα εκείνα εκεί. Τερατολογία ολόκληρη. Εδώ πέρα μπήκε, είδες ένα πρόσωπο και σου γέμισε την καρδιά, κατάλαβες. Ο όρκος του για τη βεβαίωση ότι ατελείωσε. Το μυστήριο το οποίο ευγενήσαντο. Πρόκειται περί Ευαγγελίου. Χαρμοσύνου αγγέλματος. Ότι τώρα πλέον πάντα λόγια. Πάνε προκαταβολές. Θα το πάρετε το όλο. Και θα μπούμε μέσα πλέον. Θα μας αρπάξει με την πρώτη έναρξη της άνθρωπος. Της εσχάτου. Της 7ης άνθρωπος. Για να προχωρήσουμε λίγο.
1: Και η φωνή την οποία ήκουσα εκ του ουρανού πάλι νελάλη με τεμού και έλεγε, είπαγε, λάβε το βιβλιάριο το ανεωγμένον ενδικηρή του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης. Και υπήγα προς τον άγγελο λέγον προς αυτόν, δώσ' μου το βιβλιάριο. Και λέγει προς εμέ, λάβε και κατάφαγε αυτό και θέλει πικράνει την κοιλία σου. Πλην εν το στοματί σου θέλει είστε γλυκοί ως μέν. Και έλαβαν το βιβλιάριο εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό. Και ήτο εν το στοματί μου ως μέν γλυκοί. Και ό,τι έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου. Και μη λέγει, πρέπει πάλι να προφητεύσεις περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών.
0: Άμα άκουσε τον όρκο του Αγγέλου ο Ιωάννης και πήρα πάνω του, ακούει μια φωνή, την πρώτη φωνή που άκουσε από τον ουρανό πάλι, από πάνω, και του λέει, πήγαινε, πάρε το βιβλίο το ανοιχτό, εσύ τώρα πλέον, από το χέρι του Αγγέλου, όπου στέκεται πατώντας με τόνα πόδι στη θάλασσα και μετά στην ξηρά. Και πήγα προς τον Άγγελο και του είπα να μου δώσει το βιβλιαρίδιο. Και μου λέει, πάρ' το. Και κατάφαγε αυτό. Φάτο. Πάρ' το και φάτο. Και μάσησε το καλά. Είναι η εικόνα αυτή η οποία σημαίνει ότι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου πρέπει να το αφομοιώσεις μέσα σου καλά. Να το χωνέψεις. Και άμα το χωνέψεις, του λέει ο Άγγελος, αμέσως θα σου έρθει πνεύμα και θα σου δώσει να συνεχίσεις. Γιατί έχει μέσα του αυτό το βιβλιαράκι, έχει μέσα του πολλά πράγματα που αφορούν και λαού και γλώσσες και άλλα. Περί των οποίων θα προφητεύσεις. Εδώ μας προειδοποιεί ότι η εβδόμη σφραγή είναι σύνθετη, και η εβδόμη σάλπιν είναι και αυτή πολύ σύνθετη και έχει μέσα συνδυασμού. Αναφέρει λαούς παλιά, γλώσσες και βασιλείς, οι οποίοι όμως περιέχονται μέσα στο μικρό αυτό βιβλιαράκι. Θα δούμε αύριο, αν θέλει ο Θεός, ότι αυτό το μικρό βιβλιαράκι είναι η τύχη του λαού Ισραήλ. Πάντοτε ο λαός Ισραήλ έχει μια ξεχωριστή θέση μέσα στην όλη ιστορία της ανθρωπότητας. Ξεχωριστή θέση. Δική Ισραήλ. Είναι ιδιαίτερο τμήμα. Εκκλησία, Ισραήλ και έθνη. Και αυτά τα τρία στοιχεία θα υπάρχουν πάντοτε, στους αιώνας των αιώνων. Αλλά δοξασμένα.

Τρεις όμως διακρίσεις θα υπάρχουν πάντοτε. Διότι, και θα υπάρχουν διακρίσεις, διότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες υπό τα σοφία η Εκκλησία, ο Ισραήλ και τα έθνη θα πιστέψουν στον Χριστό. Πρώτα, ο Ισραήλ θα πιστέψει στον Χριστό και θα γίνει δεκτή η πίστη του εκείνη και θα τον δεχθεί ο Θεός μέσα στην οικονομία τη δοξασμένη και εκείνον. Αλλά πώς θα πιστέψει? Θα πιστέψει διότι πρώτα θα τον δει τον Χριστό και έπειτα θα τον πιστέψει. Θα τον δει. Όπως ο Θωμάς, ο οποίος είναι ο τύπος του Ισραήλ αυτού, του λέει: Θωμά, με είδες και επίστεψε. Αλλά τρεις ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν με είδαν και επίστεψαν. Και πολλές φορές έχουμε την ανοησία και λέμε μερικοί: μπορεί να ζούσα την εποχή εκείνη, να βλέπα κι εγώ τον Κύριό μου. Δεν ξέρεις τι λες κανένα άνθρωπο. Σήμερα εσύ είσαι τρισμακάριος ακριβώς διότι δεν τον είδες με το μάτι σου και τον επίστευσες. Ή τι ωραία θα ήτανε να μην υπήρχε ο διάβολος εδώ στη ζωή, να μην είχαμε την κληρονομική πτώση και τόση αντίδραση. Όχι. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που σε ξεχωρίζει. Και επειδή έζησες υπό συνθήκας όλος μοναδικά, ο Θεός σε βάζει εσέναν απάνω στην κορυφή της κλίμακος των αξιών και σου δίνει τη θέση σου και έρχεσαι πρώτη Εκκλησία. Έπειτα έρχεται Ισραήλ. Γιατί έπειτα ο Ισραήλ? Διότι επίστεψε και αυτό. Αλλά επίστεψε αφού τον είδε τον Χριστό και ο Θεός το δέχεται. Οπότε οι σχέσεις του με τον Χριστό του Ισραήλ δεν είναι σχέσεις πίστεως, αλλά είναι σχέσεις υπακοής και υποταγής αυτών. Τον εδέχτη ως βασιλέα και τον ηθάγησε. Και τους το έλεγε ο Χριστός. Τους το έλεγε ο Χριστός. Τους έλεγε: Ιερουσαλήμ, λέει, θα σε αφήσω μόνη σου εδώ πέρα. Πάρτε την Ιερουσαλήμ σας. Εγώ θα φύγω και δεν θα με ειδείτε ώσπου να έρθει η ώρα να πείτε ευλογημένος ερχόμενος. Και ενώ στην είσοδό του στην Ιερουσαλήμ μόνο μερικά παιδάκια και μερικοί πιστοί ψαράδες και ψυχές αγνές και απλές τον εδέχτηκαν. Οι άλλοι εφωνάζανε: τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς επιτρέπεις και αφήνεις και σου κάνουν τέτοια υποδοχή εσέναν? Και τους είπε: εάν αυτή σιωπή σου, θα φωνάξουμε υπέρ. Και τους λέει: σας αφήνω. Θα ερημωθεί εδώ ο ναός σας και οι πέτρες σας όλες. Θα περάσει καιρός να πείτε ευλογημένος. Τότε θα με πιστεύω. Επίσης τα έθνη. Και τα έθνη θα πιστέψουν. Αλλά πώς θα πιστέψουν τα έθνη, αφού τον ειδούν εδώ κάτω, επί της γης ερχόμενο? Όλοι αυτοί λοιπόν τον αγαπούν και αυτοί. Εκ των υστέρων θα δεχθούν ότι για αυτούς πέθανε, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να δουν πρόσωπον Θεού. Αλλά δεν είναι η θέση της Εκκλησίας, η οποία παρόλε τις αντιθέσεις, εις όλες τας μάλλον δυσμενείς περιστάσεις που ευρέθηκε, τις υπερενίκησε και είπε: το πιστεύω και τον θέλω και πεθαίνω γι' αυτό. Άλλο είναι να πεις αυτό χωρίς να τον έχεις ειδεί και άλλο είναι να τον είδεις πρώτα και έπειτα να το πεις, έστω και με την καρδιά σου. Γι' αυτό θα υπάρχουν πάντοτε διακρίσεις αυτές. Άλλο η Εκκλησία, άλλο Ισραήλ, άλλο τα έθνη. Αλλά η κορυφή είναι η Εκκλησία. Σε αυτό το ευτύχημα ο Θεός μας έχει φέρει. Να ζητούμε να μας στερεώσει. Και πόσο μας αγαπάει ο Θεός και ο Κύριος μας. Πόσο χέρι ο Θεός μας βλέπει. Αγαπητοί μου αδελφοί,
Πρέπει να πιστεύουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός. Όχι απλώς μας αγάπησε, μας αγαπάει τώρα, αυτή τη στιγμή. Να το πιστεύουμε αυτό. Εάν ο διάβολος μας γελάσει και το χάσουμε αυτό, τότε εκείνο που λέει ο Ιωάννης και εμείς λέγει, εγνώκαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς ημάς και δεν σταμάτησε και επεπιστεύκαμε την αγάπη. Είναι άλλοι που ακούνε και ξέρουν να σου κάνουν ολόκληρο κήρυγμα τέλειο, αλλά δεν έχουν πιστέψει, δεν έχει πάει στην καρδιά, δεν είναι πιστός αυτός. Και το απέδειξε ο Θεός. Έκαμε για μας περισσότερο από ό,τι έχει κάνει για τον εδώ τον άγγελο τον καημένο. Αυτός λέγεται ότι είναι ο Μιχαήλ. Είναι ο άγγελος που τον είχε τάξει ο Θεός να εποπτεύει τον λαόν Ισραήλ. Τον οποίον άγγελο τον βλέπουμε σε μια σύγκρουση απάνω στους ουρανούς που έγινε. Να είναι αυτός επικεφαλή. Θα λέγαμε ο υπουργός των στρατιωτικών του Θεού. Ενώ ο Γαβριήλ είναι εκείνος που ήρθε και μας έφερε, εγώ είμαι λέει ο παρεστικός ενώπιον του Θεού ο άγγελος, και ήρθα να σου φέρω στη Μαρία. Και αλλού όταν έκανε αποκαλύψεις, εκείνος είναι ο υπουργός των εσωτερικών του Θεού, των θεμάτων που αφορούν την κίνηση την εσωτερική της παγκοσμίου κυριαρχίας του και βασιλείας. Λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, θέλω να μου διαβάζετε την ομορφιά αυτού του Αγγέλου, του Μιχαήλ. Αυτού, κοιτάξτε δε τώρα, τι στολή, φανταστείτε, εγώ ήθελα να είχα ζωγραφική δύναμη, δεν έχω δυστυχώς. Το ένδυμά του σύγνευο, καθόλου. Το πρόσωπο σαν τον ίδιο να στράφει. Απάνω τα μαλλιά του ονδουλασιών, η οποία είχε τα χρώματα της Ήλιος. Τα πόδια του συμμετρικότατα και με χρώμα μέσα ζωτικό. Ως πύρ. Και φαντάσου να βλέπεις μια παρέα από 50.000 τέτοιους για να σου λένε, έλα εδώ Μάνο να μας πει σε παρακαλώ εκεί κάτω στη γη πως σε έσωσε ο Κύριος, πως έσωσε ο Κύριος. Και να βγαίνει εκεί πέρα μέσος μια σάλπιγγα η οποία να λέει, όχι απόψε, διότι εκεί δεν υπάρχει νύχτα, δεν έχει απόψε, ούτε το πρωί. Εκεί πέρα το φως είναι το αιώνιο ο Θεός. Θα μας μιλήσει στην αίθουσα των μαρτυριών ο αγαπητός μας αδελφός έξω της Εκκλησίας. Μπορούσε να ήταν εκ του Ισραήλ, μπορούσε να είναι εκ των εθνών, εκ της Εκκλησίας, ο Μάνος του Παπαντονάκη. Αυτά είναι αλήθειες. Σας τα λέω, εγώ τα βλέπω διαπίστεως όπως βλέπω εσάς. Και μία από τις μεγάλες χαρές μας, χαρές απάνω στην αιωνιότητα και δόξες, θα είναι οι γνωριμίες που θα έχουμε με δημιουργήματα του ανωτέρου κόσμου. Οι φιλίες, οι συναναστροφές, οι παρέες. Είμεθα συμπολίτε των Αγίων, οικοί του Θεού. Τα άνω φρονείτε. Έτσι να κοιτάτε, αυτούς έχετε φίλους, αυτοί σας περιμένουν, αφού ο Κύριος σας αγάγει μέσα. Έτσι να φερόσαστε εδώ πέρα, όχι με άσχημους τρόπους, όχι με άσχημα λόγια. Όχι απότομα, όχι αγρίκα, λεπτά, γεμάτα χάρη, ευγένεια, αγάπη, αγνότητα. Αυτά είναι τα δικά μου. Ο Θεός να τα κρατήσει μέσα. Ο Θεός, ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, ο δοξασμένος εν ουρανής, το προορίζει για τους δούλους
αυτού. Δηλαδή για τους ανθρώπους τους οποίους έχει αγοράσει από την αμαρτία με το αίμα του και οι οποίοι έχουν παραδώσει τη θέλησή τους και την καρδιά τους εις αυτόν. Δεν το προορίζει για τους φιλοσόφους του αιώνος του, ούτε για τους πολιτικούς του αιώνος τούτου ως πολιτικούς, ούτε για τους επιστήμονας του αιώνος τούτου ως επιστήμονας, αλλά για τους αναγεννημένους ανθρώπους, τους ειδικούς του. Και μακαρίζεται από τον Ιωάννη εκείνοι οι οποίοι μελετούν το βιβλίο αυτό. Οι άλλοι οι οποίοι το ακούν, διότι τότε δεν είχαν πολλά βιβλία ώστε να πάρει ο καθένας ένα να το έχει και να το διαβάσει μοναχός του, αλλά ένας διάβαζε και ακούαν όλοι. Και οι οποίοι τηρούν τα γεγραμμένα τα οποία ο Κύριος εις τους δικούς του επιτάσσει. Επομένως το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να μας κάνει προσεκτικούς εις τας εντολάς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όχι να μας κάνει να αποκτήσουμε μια γνώση τάχα και να βγούμε ως παντογνώστες, διότι η γνώση φυσεί, φουσκώνει και το φούσκωμα είναι σαπουνόφουσκα η οποία θα σκάσει. Έχει σκοπό να μας οικοδομήσει. Είδαμε το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες και είπαμε ότι εκεί μέσα είναι όλα όσα έχει ο Θεός και δια του Χριστού θέλει να μας τα καταστήσει γνωστά για να ξέρουμε πού βρεθήκαμε, πού πάμε και τι θα γίνει. Μας δίνει φόβος. Οι άνθρωποι που δεν έχουν τον Χριστό και τους λόγους αυτού, όσα διπλώματα και αν έχουν, όσες εφευρέσεις και βραβεία Νόμπελ να πάρουν,

και βραβεία Νόμπελ να πάρουν. Είναι στο σκοτάδι. Δεν ξέρουν από πού ήρθαν. Είτε σάλπιγγες, δηλαδή διαταγές.

όντων απάνω του ουρανού είναι όλα δοξαστικά για τον Θεό. Λοιπόν, το πρόσωπο αυτό εμφανίζει και ενσαρκώνει αυτή τη δοξολογία προς τον

να του το δώσει ο Μιχαήλ, ο άγγελος, ο μέλας. Και πηγαίνει ο Ιωάννης. Και ο άγγελος του λέει, πάρ' το. Αλλά

0: δικιά μας και ότι ο Θεός εν το Χριστώ θα δοξαστεί δια αυτού του λαού. Αλλά έχει μέσα και σκηνές, έχει μέσα και θλίψεις που θα περάσει το τμήμα το άπιστον του λαού αυτού. Έχει μέσα τον Αντίχριστο, πολέμους, εκεί στην Παλαιστίνη, καταστροφές. Ώστε είναι αυτό η πικρία που μένει. Θα τα δούμε όμως αυτά. Τώρα εδώ βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 11. Εξακολουθεί ο Ιωάννης, ο οποίος έχει πάρει το βιβλιαράκι, το έφαγε, το αφομοίωσε. Προσέξτε, διότι και εμείς τα λόγια του Θεού τα οποία διαβάζουμε εδώ, όχι απλώς πρέπει να τα διαβάζουμε, πρέπει να τα τρώμε, δηλαδή να τα αφομοιώνουμε μέσα η ψυχή μας, να εμβαθύνει η μνήμη μας, να την ασκήσουμε, να κρατεί. Γιατί τη μνήμη την πολεμάει ο διάβολος, την πολεμάει πολύ. Η μνήμη είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού και βάσει της μνήμης μπορεί κανείς ή αδίποτε ώρα θέλει να έχει μαζί του ολόκληρο κόσμο αληθιών του Θεού και να παρηγορείται. Ο διάβολος λοιπόν τη μνήμη μας την πολεμάει και πρέπει να αμυνθόμεν εμείς με την προσευχή. Και τη μνήμη μας πρέπει πάντοτε να τη φέρουμε στην προσευχή και να λέμε: Κύριε, χάρισέ μου μνήμη πιστή, έτοιμον, ώστε να κρατώ τα λόγια σου τα Άγια και τα Αγία σου εντολά. Όχι μνήμη για να κάνεις τον κόκορα που ξέρεις την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Ναπολέοντος. Ο Θεός δεν δίνει για τέτοια μνήμη. Εμείς θέλουμε μνήμη για Άγια και να καταφάγουμε τα λόγια να τα έχουμε μέσα μας, ώστε ό,τι ώρα έρθει ο πειρασμός, ο διάβολος, να είναι μέσα στο Άγιο Πνεύμα έτοιμο να φέρει το εδάφιο που το έβαλες μέσα και το αγάπησες και το εξετίμησες και το έβαλες ως θησαυρόν, ραπ, να το ανεβάσει απάνω. Χωρίς να έχεις βιβλία, να έχεις μέσα σου το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Τώρα, στο 11 κεφάλαιο, θα συνεχίσουμε. Η παρένθεση σε αυτή πάλι είναι ο 7ος άγγελος, η 7η σάλπη, το 15 εδάφιο του 11ου αρχίζει. Ενώ εμείς τώρα, από το 1 μέχρι το 15, βρισκόμεθα ακόμα στην παρένθεση, η οποία εμπήκε μεταξύ των δύο σαλπίνγκων, της 6ης και της 7ης. Χωρίστε λοιπόν, παρακαλώ.
1: Και μη εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγον, σηκώθηκε και μέθρισον των ναών του Θεού και των θυσιαστήριων και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω, και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη στα έθνη και την πόλη την Αγία θέλεις υπατήσει 42 μήνες. Και θέλω δώσει στους δύο μαζειράς μου να προφητεύσωση κοιλίας διαχωσίας εξήχοντα ημέρας ενδεδειμένης άφου. Ούτι είναι εδίο ενέ και εδίο λιχνίε εισάμενε ενώπιον του Θεού της γης. Και αν τους θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πύρεξ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν τους θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθεί. Ούτι έχουν στην εξουσία να κλείσωση των ουρανών, για να μην βρέχει βροχή εν τες ημέρες της προφητείας αυτών. Και έχουν στην εξουσία να επί των υδάτων, να μεταβάλλωσιν αυτά εις θέμα, και να πατάξουσιν την γη με πάσαν την γη, ως άχυσε αν θελήσει. Και όταν τελειώσωσε την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αυγήσου, θέλει κάνει πόλεμο με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Και τα πτώματα αυτών θέλει νικήσει επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης

0: ή της καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτο, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη.
1: Έρχεσαι εδώ. Προσέξτε, εδώ είναι στο 7, είναι μία σπουδαιοτάτη πρόταση στο 7. Για να το διαβάσουμε. Και όταν τελειώσουν την μαρτυρία αυτών, δύο πρόσωπα, το θηρίον, το αναβαίνον εκ της Αδύσσου, θα κάνει πόλεμον με ταυτόν και θα τους νικήσει. Προσέξτε, εδώ μας αναφέρει ένα θηρίο που αναβαίνει από την Άβυσσο, χωρίς μέχρι σήμερα να μας έχει μιλήσει στα προηγούμενα περί αυτού. Αυτό το θηρίο περί αυτού μας μιλεί στο κεφάλαιο 13. Άρα, προσέξτε, άρα, εδώ φαίνεται ότι είναι καθαρά παρένθεση και η οποία προκαταβολικώς λέει πράγματα όπου χρειάζεται να μας τα πει για να τελειώσει το θέμα. Και επιφυλάσσεται αργότερα να μας μιλήσει για το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο. Και εγώ θα σας πω προκαταβολικώς πάλι, για να ερμηνεύσουμε το εδάφιο αυτό, ότι εδώ πρόκειται περί του Αντιχρίστου. Επομένως, την ώρα που μιλεί ο άγγελος εδώ, εννοεί τον Αντίχριστο, ο οποίος επρόκειτο να είναι. Και οι σκηνές που λέει παρακάτω είναι σκηνές που συμβαίνουν επί Αντιχρίστου. Για να μην σας ζαλίσω το πλέμμα, θα σας μιλήσω. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως εγγράφει περί το 94 μετά Χριστό. Την εποχή που εγγράφηκε το βιβλίο της Αποκαλύψεως είχε καταστραφεί από το 70 μετά Χριστό η Ιερουσαλήμ και ο ναός ολόκληρος. Και δεν υπήρχε τίποτε. Ήταν εκείνο που είπε ο Χριστός ότι εδώ δεν θα μείνει πέτρα απάνω στην πέτρα. Και κατεστράφει υπό τον Ρωμαίο η Ιερουσαλήμ και ο ναός. Και ο ναός. Περί το 70. Δηλαδή 24 χρόνια πρωτήτερα. Συνεπώς, εδώ πέρα, όταν του μιλούσε ο άγγελος το 94 μετά Χριστόν, δεν υπήρχε ναός εν τη Ιερουσαλήμ, ούτε θυσιαστήριο υπήρχε, ούτε προσκυνούντες εν αυτό υπήρχαν. Προσκυνούντες μπορεί να ήσαν μερικοί όσοι έμειναν, διότι όλο το πλήθος της Ιερουσαλήμ και το λαό Ισραήλ, ο Τίτος τον πήρε, τον σκόπισε σε όλα τα έθνη και έγιναν μεγάλες σφαγές από εκατομμύρια. Τώρα, εδώ που θα διαβάσουμε, επομένως, είναι το όραμα που είδε ο Ιωάννης. Όραμα είδε, απάνω που ήταν, ήρθενε ο άγγελος, ήταν ο κόσμος απάνω, ο ουράνιος, και του μιλούσανε. Άρα του μιλούσαν για πράγματα τα οποία επί της γης ακόμα δεν υπήρχαν. Και ήταν προφητικά. Λέγει λοιπόν ο Ιωάννης, μου εδόθηκε απάνω που ήμουνα και κουβέντιαζα ένα καλάμι το οποίο είχε το μήκος του συνήθους μπαστούνιου, ο μπαστούς. Αυτό το καλάμι μου το έδωκαν και μου είπανε μέτρησε με αυτό, μέτρησε. Και να μετρήσει όπου υπήρχαν ερείπια μόνο. Λοιπόν, του λένε, μέτρησε τον ναό. Υπήρχαν τα ερείπια του ναού, βέβαια. Έμειναν ίχνη από τα θεμέλια. Μέτρησε, λέει, τον ναό. μέτρησε τον θυσιαστήριο, το οποίο είχε γκρεμιστεί και αυτό, αλλά τα θεμέλια του που ήταν. Τους προσκυνούντας έναν τό. Και αυτό ήταν αντίληψη του Ιωάννου από την ιδέα που κρατούσε την εποχή που ήξερε, που ελειτούργησε ο ναός. Αλλά του λέει, την αυλή, την έξω του ναού, η λεγόμενη αυλή των εθνών, να μην τη μετρήσει. Γιατί αυτή ο Θεός την έδωκε εις τα έθνη. Και την πόλη την Αγία θα την πατήσουν μήνας τεσσαράκοντα και δύο. Ο Ιωάννης επήρε αυτή τη διαταγή. Η εντύπωση περί της διαταγής αυτής είναι η εξής: ότι ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο πλέον για να θέλει να μετρήσει το ναό, το θυσιαστήριο, τους εναυτό προσκυνούντας, και να αφήσει έξω την αυλή του ναού. Ο Ιωάννης ασφαλώς συνεμορφώνει με αυτό που έλεγε. Την πόλη την Αγία θα την πατήσουν. Ποια είναι η Αγία πόλη? Είναι η Ιερουσαλήμ. Γιατί τη λέει Αγία πόλη? Την πόλη αυτή είναι, τη λέει Αγία, διότι ο Θεός την κρατούσε ακόμη για τα σχέδιά του. Ο λαός μπορεί να ήταν ασεβής, ειδωλολάτρης, ετιμωρήτο, αλλά η πόλη αυτή από μέσα από το σχέδιο του Θεού έμενε στη θέση που την προόριζε ο Θεός για σχέδια μελλοντικά. Είτε επομένως πόλη για τον Θεό, Αγία πόλη. Τώρα, παρακάτω θα διαβάσουμε ότι ο Αντίχριστος, το θηρίον, το οποίο αναφέρει και εδώ, αν και ακόμη δεν μας είπε κάτω λεπτομέρειες για την εμφάνιση, ο Αντίχριστος 42 μήνες θα κυριαρχήσει επί της Ιερουσαλήμ και θα ενεργήσει βεβηλώσεις μέσα καταπατών Πανάγιων και Ιερών. Θα το δούμε αυτό ως διαφώνει. Και τούτο ήταν το λυπηρόν, το οποίο, το φαρμάκι το οποίο ο Ιωάννης επήρε από την είδηση της συνεντεύξεως που είχε με το βιβλιάριο. Με το βιβλιάριο. Για να προχωρήσω. Και παρακάτω μας λέγει ότι στο 3 ομιλεί η φωνή εκ του ουρανού. Η φωνή του ουρανού ήταν η φωνή του Κυρίου. Δεν τον πήρε, δεν κατέβηκε κάτω ο Κύριος να του τα πει αυτά. Αλλά ο Ιωάννης άκουε τη φωνή από τον ουρανό. Και του λέγει άνωθε ότι στο διάστημα αυτό εγώ θα έχω δύο μάρτυρας, δύο πρόσωπα, τα οποία μέσα στη γενική εκείνη του Αντιχρίστου τριαμβευτική κατασφράγηση όλων των κατοίκων της περιοχής της απεράντου προσμοκρατορίας του, εγώ θα έχω μάρτυρας δύο, οι οποίοι θα αντισταθούν, οι οποίοι θα μαρτυρήσουν την αλήθεια, οι οποίοι θα εμποδίσουν τους ανθρώπους να παραδοθούν στον Αντίχριστο, στον Θηρίο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι μάρτυρες αυτοί θα δώσουν μαρτυρία 1260 μέρες. Οι 1260 μέρες είναι η διάρκεια των 42 μηνών. Δηλαδή, όσο καιρό θα είναι τριαμβεύον ο Αντίχριστος εν την πόλη αυτή τη Αγία, θα έχω εγώ εκεί μέσα δύο ανθρώπους δικούς μου, οι οποίοι θα δίνουν ειδοποίηση στο λαό, οι οποίοι θα διαμαρτύρονται και οι οποίοι θα είναι και οπλισμένοι με δυνάμεις να φέρουν κρίση, όπως άλλοτε στην Αίγυπτο ο Μωυσής ή όπως άλλοτε ο προφήτης Ηλίας. Θα προφητεύουν περιβεβλημένοι σάχους. Ήτανε η εμφάνιση των προφητών, οι οποίοι επροφήτευαν δεινά από Θεού σε εκείνους οι οποίοι δεν έμεναν πιστοί στην λατρεία του, όπως συνέβαινε το λαό Ισραήλ πολλές φορές, ο Σάχος. Αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι δύο ελαίοι και δύο λιχνίοι, οι οποίες στέκονται ενώπιον του Κυρίου της Γης. Και εδώ μας περιγράφει τι δυνάμεις και εξουσίες είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εάν κανείς θέλει αυτού να τους βλάψει, εκπορεύεται από το στόμα τους πυρ και κατεστεί τους εχθρούς αυτών. Και αν της θέλει να τους βλάψει, αυτός καταλήγει εις τον αθανατοφύ. Έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, να μην βρέχει κατά τις ημέρες της προφητείας αυτών. Και έχουν εξουσία ακόμη τα ύδατα να τα μεταστρέφουν εις αίμα, όπως ο Μωυσής, και να χτυπήσουν την γη με πάσαν πληγή όταν θέλουν. Τι συνέβαινε λοιπόν? Πρώτα έρχεται το ερώτημα: ξέρουμε τα ονόματα αυτών των δύο ανθρώπων? Εδώ πρόκειται περί ανθρώπων, διότι τα γεγονότα όπου λέει ότι αυτοί είχαν τη δύναμη να τα κάνουν, εμείς τα βλέπουμε και έχουν συμβεί από διαφόρους ή στο παρελθόν. Δεν είχαμε τον Ηλία. Πήγε κάποιος, του λέει, Ηλία, του λέει, εσύ που είσαι προφήτη, λέει, του αληθινού Θεού. Πάει ένας εκεί πέρα λοχαγός με καμιά κατοστή, δεν ξέρω αν είμαι εγώ, του λέει, πράγματι άνθρωπος του Θεού, του αληθινού, να πέσει πύρη τώρα, λέει, απάνω σας όλους. Δεν πενήντα. Και έπεσε από πάνω φωτιά, αστραπή τους Αγγέλους. Ξανά έρχεται άλλος ένας πάλι. Ηλία, του λέει, άνθρωπο του Θεού. Λέει, αν είμαι εγώ αλήθεια άνθρωπο του Θεού, να πέσει φωτιά απάνω σε όλους αυτούς που φέρνουν εδώ. Φωτιά, και έχουν εκεί. Ξανά έρχεται άλλος ένας πάλι. Και γίνει τρομοκρατία. Λοιπόν, γιατί τώρα, γιατί ο Θεός το έκανε αυτό? Διότι όλοι εκείνοι που ήταν μαζί του, εκείνος που ερχόταν και του έλεγε, είσαι άνθρωπος του Θεού, ήθελε ο Ηλίας, εκείνος το λέει για κοροϊδία, για να καλαπιάσει. Αλλά ο Ηλίας ήθελε να δοθεί παράδειγμα, ώστε να ακουστεί ότι πράγματι ο Θεός ο αληθινός είναι και ότι ο προφήτης, ο Ηλίας είναι ο προφήτης του. Ο Θεός έκανε κρίση, τις οποίες δικαίως τις έκανε. Και να μην το έλεγε αυτό ο Ηλίας, έπρεπε να γίνει αυτό. Αλλά ήρθε ο συνδυασμός του Θεού και επί τη ευκαιρία ο Θεός ανέδειξε τον Ηλία ότι είναι ένα πρόσωπο δικό του. Πράγματι. Επίσης εδώ πέρα οι πληγές τις οποίες έκανε να μεταβάλει εις αίμα ο Μωυσής. Δεν έκανε στην Αίγυπτο αυτό. Συνεπώς, τα πρόσωπα αυτά, αυτό που κάνει, δεν θα πούμε ότι είναι μυθώδη πρόσωπα, δεν υπήρξαν ποτέ. Διότι τα έχουμε δει να γίνονται από πρόσωπα στο παρελθόν. Αυτά τα δύο πρόσωπα ποια είναι τώρα? Εδώ υπάρχουν άλλοι που λένε, α, τι ανάγκη είναι να ξέρουν ποια είναι? Ο Θεός ήθελε να μας πει τι θα κάνουν και πώς θα ενεργούν. Άλλοι λένε, μα έχουμε λόγο να πιστεύουμε ποια πρόσωπα ήταν αυτά. Και επειδή αυτά εθανατώθησαν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, Και ξέρουμε από τη Γραφή ότι αυτά δεν έχουν πεθάνει ακόμη. Δεν μας αναφέρεται τουλάχιστον ο θάνατός του. Λένε, δεν έχουμε καμιά δυσκολία να δεχτούμε ότι αυτά τα δύο πρόσωπα είναι ο Ενός και είναι και ο Ηλίας. Διαμέν τον ένα, τον Ενός, μαθαίνουμε ότι ο Θεός τον μετέστησε από τη γη εδώ πέρα που ήταν κάπου, διότι ευηρέστησε τον Θεό. Από δε τον Ηλία ξέρουμε ότι μπήκε στο άρμα το πύρινον και περί του θανάτου του δεν έχουμε ιδέα. Ο Μωυσής πέθανε και μας λέει ότι τον έθαψε ο Θεός μάλιστα. Επομένως δύο πρόσωπα είναι που δεν έχουν πεθάνει ακόμη. Πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στο Θεό. Γι' αυτό λέμε, δεν έχουμε καμία αναμαρτία να πούμε ότι είναι ο Ηλίας και είναι και ο Ενός. Έπειτα λένε ότι ο Ηλίας αυτός στην προφητεία του Μαλαχία μας λέει ο Θεός ότι στα σκάτας ημέρα, στο τέλος των ημερών θα στείλω τον Ηλία κάτω στον προφήτη. Όταν είστε περίπτωση στον Κύριό μας και του λέει και ο Κύριος, ακούστε τους λέει, αυτός ο Ηλίας, εάν θέλετε να το δεχτείτε, γιατί ήταν οι δυσκολίες όπου δεν είχε να δείξει σημεία ο Ιωάννης, είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δεν είπε με τούτο όμως ο Κύριός μας ότι η προφητεία εκείνη, η προφητεία του Μαλαχία έσβησε και ότι δεν εκράτη, δεν έμενε η κατά γράμμα εκπλήρωσής της εις τας πραγματικώς εσχάτας ημέρα. Τότε η μέρα εκείνη ήταν η μέρα της ενάρξεως της νέας εποχής, της νέας διαθήκης. Αλλά εδώ είναι έσχατε η μέρα, όπως ρητός λέγει μέσα ο Μαλαχίας. Έπειτα και στην Καινή Διαθήκη περί του Ιωάννου του Βαπτιστού λέει θα έρθει αυτός εμπνεύματι Ηλίου και ενδυνάμει Ηλίου. Όχι ότι αυτός θα είναι ο Ηλίας ο προφήτης. Γι' αυτό και ο Χριστός του λέει, αυτός τον Ηλία που με ρωτάτε λέει, αν θέλετε να το δεχτείτε, είναι ο Ιωάννης. Αυτός είναι. Δεν επέμεινε ο Κύριος μέσα από το σύνθημα, διότι ήξερε ότι ο Ηλίας θα έρθει πραγματικά και δεν σε σχάτει σήμερα. Είναι αυτός, εδώ πέρα. Συνεπώς, καταλήγουν οι ερμηνευτές να πούμε, να πούνε ότι τα πρόσωπα αυτά είναι ο Ηλίας και ο Ενός, τα οποία δεν έχουν πεθάνει και τα οποία θα έρθουν. Και θα παίξει τον ρόλο των μαρτύρων. Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, ένας δικός μας φανατικός, ο καημένος. Ο Θεός ξέρει, εγώ δεν κρίνω, μπορεί να είναι 100 φορές καλύτερος από μένα. Αλλά ο φανατισμός του τον έφερνε, όπως θα δούμε. Ήταν ένας ο οποίος λέει, αυτοί οι δύο μάρτυρες λέει, είναι ο κλήρος ο Ορθόδοξος, ο ένας μάρτυρας και ο λαός ο Ορθόδοξος, λέει ο άλλος. Αυτοί είναι οι δύο μάρτυρες. Και η πόλη εδώ κάτω είναι η Αθήνα. Όπου θα τη διαβάσουμε. Λοιπόν. Και είχαν ετοιμαστεί για να τις πετάξουν όλοι να τις πάρει απάνω. Όχι, άσε. Το φέρνω απλώς ένα παράδειγμα που καταλήγει η προκατάληψη και πώς γενιοποιείται.

οι οποίοι θα του χαλούν τα σχέδια, δεν θα τον αφήσουν να ισχάσει, διότι θα ανθίστανται αυτοί και με επεμβάσεις είτε δια προσευχών, ώστε να προκαλούν ανομβρίες εις το βασιλείο του, ανομβρίες, ή με περιστατικά τα οποία θα του χαλάνε τους λογαριασμούς. Πήρα από του ουρανού, όπως ήταν ο Ηλίας κλπ. Ώστε αυτοί, ο αντίχριστος αυτός, θα δαγκώνεται να λέμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Διότι δεν θα είναι φανερή ετούτη ακόμη. Αλλά επιτέλους θα τους ανακαλύψει ότι είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι προκαλούν αυτά. Και θα κατορθώσει να τους θανατώσει στην πλατεία. Και τότε από τη χαρά τους πλέον, όλοι όσοι ήταν γύρω από την κλίκα του Αντιχρίστου θα χαρούν που επιτέλους ανακουφιστήκαμε και ησυχάσαμε, που φύγανε από τη μέση αυτά τα αγκάθια που μας ήτανε και δεν μας άφηναν να ησυχάσουμε οι δύο. Και δώρα πέμψουν συναλλήλους και θα χαρούν και θα συγχαρούν ότι ελευθερωθήκαμε. Και θα τους αφήσουν τα σώματα στην πλατεία άταφα, να μείνουν εκεί, να λιώσουν, φοβούμενοι μήπως, εάν επιτρέψουν να τα πάρουνε, μήπως πούνε ότι αναστηθήκανε. Όχι, λέει, θα μείνουν εκεί πέρα, θα υποφρούρηση, στην πλατεία, άταφα και τα δύο, για να μείνουν να τα βλέπουν.

έδειχναν ότι ήταν ο ναός, ότι ήταν το θυσιαστήριο εκεί, ότι έγινε το ηλατρία μέσα από ευσεβείς Ιουδαίους. Αλλά αυτός, ύστερα από 2000

0: με πνεύμα. Αλλά είχαν τέτοιο πλήρωμα Αγίου Πνεύματος μέσα τους αυτοί, ώστε δεν είχαν απλώς λάδι, ήτανε ελιές ολόκληρες. Η ελιά σημαίνει την υπερπλήρωση, όχι απλώς για τον εαυτό τους, αλλά και να μεταδίδουν και να βγάζουν από πάνω τους δυνάμεις και ενεργείας Αγίου Πνεύματος. Ήσαν ελιές, όχι απλώς ήσαν κεχρισμένοι με λάδι, ήσαν ήδη ελιές. Τόσο πλήρωμα Αγίου Πνεύματος είχαμε. Και ενώ είσαι ένα όραμα του Ζαχαρία, φαίνεται εκεί πέρα ότι έρχεται ένας, ότι από το λάδι, από τις ελιάς, έβαζαν μέσα στις λιχνίες και διατηρεί το φως της λιχνίας. Εδώ αυτοί οι δύο άνθρωποι, όχι μόνο ο καθένας είναι ολόκληρη ελιά, αλλά είναι και ο ίδιος λιχνία. Ο ίδιος λιχνία. Λοιπόν, είναι και φως και πλήρωμα Αγίου Πνεύματος. Συγκεντρώνουν στον εαυτό τους και την ιδιότητα του λίγνου και την ιδιότητα της πληρώσεως Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει. Τώρα, ο Θεός της γης είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Και χρειάζεται εδώ πέρα οι φράσεις της γης, διότι αυτοί θα εκδηλώνουν τα συνεργεία αυτά για κρίσεις εδώ στη γη, επάνω στη γη, ως πληγάς στον πόλεμό τους εναντίον του Αντιχρίστου. Είναι ο Θεός της γης εν αντιθέσει με το Θεό που ήθελε να κάνει και να παραστήσει ο Αντίχριστος. Ότι ήταν αυτός Θεός. Αλλά ο αληθινός Θεός είναι εκείνος ο οποίος είχε αυτούς τους δύο μάρτυρες. Με τέτοια δύναμη, εξοπλισμένους και με τέτοια αποτελέσματα τα οποία έφερναν. Παρακάτω.
1: Και αν θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πύρεξ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών.
0: Πύρεξ του στόματος σημαίνει ότι δίνουν μία εντολή και γίνεται. Όπως ο Ηλίας είπε, εάν εγώ λέει είμαι άνθρωπος του Θεού, να πέσει για στραπή και να κάψει όλους αυτούς και τους έγκαιρ. Όχι, βγαίνει από το στόμα της φωτιά.
1: Και αν της θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθεί.
0: Θανατώνει. Με την εντολή την οποία δίνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι είναι πλήρης Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο λάδι, ένα ελάχιστο χρήσμα είχαν όπως οι άλλοι, αλλά είναι αυτοί ούτε ελιές, ολόκληρες.
1: Ούτε έχουν την εξουσία να κλείσουν των ουρανών, για να μην βρέχει βροχή έντες ημέρες της προφητείας αυτών.
0: Αυτή η ιδιότητα φανερώθηκε στον Ηλία. Το ξέρουμε παλιά.
1: Και έχουν την εξουσία επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσιν την γη με πάσαν πληγήν ως άκης, εάν θελήσω.
0: Τους έδωκε εξουσία ο Θεός, μεγάλη, διότι ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου όλοι. Ενήργει ο Θεός από μέσα τους. Αυτή ήταν το αγκάθι που του χαλούσε, του κάνει μεγάλη χαλάστρα του Αντιχρίστου. Ώστε αυτός και το συμβούλιο του σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, τι συναντούμε και μας τα χαλάει τα πράγματα. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα, κατάλαβες, να του χαλάει ένα στρατός άμα δεν έχει νερό να πει και πάει να πει από πηγές και βγαίνει αίμα. Μπορεί να γίνει και να προχωρήσει, πώς θα ζήσει αυτό το στρατός. Όταν πέφτει αστροπεδέκια πάνω του και χαλάει ολόκληρα κομμάτια κόσμου και ομάδες, τι γίνεται. Για παρακάτω διαβάζει τώρα.
1: Και όταν τελειώσωσε την μαρτυρία
0: κόσμου και ομάδες, τι γίνεται. Για παρακάτω διαβάζει τώρα.
1: Και όταν τελειώσωσε την μαρτυρία αυτών.
0: Όταν τελειώσουν την μαρτυρία, βλέπεις ο Θεός, εφόσον έχεις δουλειά εδώ στη γη είσαι αθάνατος. Δεν μπορεί να σε πειράξει κανένα. Έπρεπε να τελειώσει η μαρτυρία του. Και τότε
1: το θηρίον το αναβαίνουν εκ της αυγής σου.
0: Αυτό θα μας το πει παρακάτω. Είναι προκαταβολικός αυτό εδώ. Και σημαίνει ότι αυτά τα γεγονότα εγίνονται διαρκούσεις του Αντιχρίστου της δράσης του.

0: το θηρίον το αναβαίνουνε στις αβύσσου, θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς.
1: Ο Αντίχριστος θα επιτρέψει ο Θεός, αφού τέλειωσαν τη μαρτυρία του.
0: Και τα πτώματα αυτών θέλουν συγκίστε επί της πλατείας, της πόλεως, της μεγάλης ή της καλύτερη πνευματικό Σόδωμα και Αίγυπτος.
1: Στάσεις. Εδώ πλέον δεν τη λέει πόλη να γίνει, αλλά τη λέει Σόδωμα και Αίγυπτος. Γιατί? Διότι είναι πλέον ο Αντίχριστος μέσα, ο οποίος έχει μπει στο ναό και έχει χαλάσει κάθε στοιχείο το οποίο ήταν καθαρό και έχει γίνει πνευματικό Σόδωμα. Για να μην νομίσεις ότι επρόκειτο περί άλλου τόπου, όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθηκε. Και εδώ λέει αυτόν εσταυρώθηκε. Όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθηκε. Εδώ αυτός το βάλε η μου. Διότι είναι τρίτος που μιλεί. Και αυτός που μιλεί δεν είναι μεταξύ των ανθρώπων, δεν είναι άνθρωπος αυτός που το λέει.
0: Και
1: η
0: Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουν συμβλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμις.
1: Βλέπεις ότι είχαν απασχολήσει αυτοί, ήταν και 3,5 χρόνια που γινόταν αυτή η φάμπρικα, είχαν απασχολήσει όλο το απέραντο κράτος του Αντιχρίστου. Λέει, τι συμφοράς είναι αυτές που μας έρχονται εδώ. Άνοχεν, τους καλούς όλα τα σχέδια, η δράση αυτών των δύο ανθρώπων. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι όλοι οι άνθρωποι, οι λαοί, οι επιδαίοι, γλώσσες και έθνη, επειδή αυτοί είχαν ενωθεί με τον Αντίχριστο, είχαν πάρει τη σφραγίδα του και ήταν τέλειος στρατός, αμύθεος τελείως, αμύθεος.
0: Και δεν θέλουν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις
1: μνήμα. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουν συγχαρίδι αυτούς.
1: Όπου τους εσκότωσε ο Αντίχριστος.
0: Και εφρανθεί.
1: Ναι.
0: Και θέλουν συμπέμψει δώρα προς αντίλους, διότι ούτε οι δύο προφήτες εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης.
1: Όλοι οι άνθρωποι για μάτι χαρά που σου λέει απειλάγιναν από αυτά τα στοιχεία.
0: Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμιση εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών και ο φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς.
1: Αυτοί οι φυλάσσοντες είχαν φρουράβαλε εκεί πέρα για την ασφάλεια.
2: Τώρα τους είδαν.
1: Βέβαια.
0: Και ήκουσαν φωνήν μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσαν προς αυτούς. Ανάβητε εδώ.
1: Ανεβάτε εδώ.
0: Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών.
1: Ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών. Διότι και ο Κύριος μας ανέβηκε και ύστερα από ένα διάστημα τον παρέλαβε ένα σύννεφο και τον έδωσε τον ανέβασε από τον θερμόν αυτό.
0: Και κατ' εκείνην την ώραν έγινε σεισμός μέγας.
1: Όπως στην Ανάσταση του Κυρίου μας έγινε σεισμός μέγας. Έτσι και εδώ, όπου γίνεται Ανάσταση αντίστοιχος, έγινε μέγας σεισμός.
0: Και έπεσε το δέκατον της πόλεως.
1: Το δέκατον της πόλεως η Ιερουσαλήμ έπεσε.
0: Και θανατώθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά.
1: Επτά χιλιάδες ονόματα, επτά χιλιάδες άνθρωποι.
0: Και οι νηφοί έγιναν έμφοβοι και έδωκαν δόξα εις των θεών του ουρανού.
1: Βλέπετε ότι ήρθε καρποφορία εκεί. Διότι η καρποφορία αυτή ήταν ότι μετενόησαν οι άλλοι εκ του Ισραήλ. Επειδή αυτοί δεν είχαν τόσο σκληρή νηφή. Είδες καμιά φορά δίδας και το παιδί από μικρό, δίδας και το λόγια Θεού, βάλτου μέσα του. Το μικρό το παιδί είναι ένα μηχάνημα δεκτικών. Δυόμισέ το, με καλά λόγια. Και όσο και να πέσει, θα μείνει κάτι από πάνω. Δεν μπορεί. Ενώ οι άλλοι του κοιδό που έβριζαν το Θεό, όπου έβλεπαν τα σπληγά και σκληρύνθησαν και ψυχολούθουν να έχουν τις ειδωλολατρίες των, τα είδωλά τους, να προσκυνούν. Εκείνα τα οποία ούτε μιλούν, ούτε καταλαβαίνουν, ούτε ξέρουν τίποτα και εννοούν. Εν τούτοι εδώ όμως, επεστρέψαν και ανεγνώρισαν τον Θεό. Έμφοβοι, τι λέει εδώ πέρα, ό,τι λέει εδώ.
0: Οι λοιποί
1: μέσα στην Ιερουσαλήμ αυτή ήταν οι Ιουδαίοι. Και έδωκαν δόξα εις τον Θεό του ουρανού. Βλέπετε, τα πράγματα είχαν καταντήσει τότε να τίθεται ζήτημα περί Θεού του ουρανού, όπως και σήμερα. Περί αν υπάρχει Θεός του ουρανού. Τόσο είχε φτάσει η αθεία και ο ηλισμός.
0: Μα οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι χάρισαν για τον θάνατο των δύο μαρτύρων.
1: Όχι, όχι, χάρισαν μεταξύ των εθνών. Είναι από τα έθνη. Αυτό έγιναν, γιατί λέει παραπάνω. Και βλέπουσι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών. Το πτώμα αυτό ήταν διάφοροι που ήσαν εκπρόσωποι, να πούμε. Δεν την παραβράθηκαν διάφοροι. Και λοιπά. Οι δε λοιποί, τώρα μέσα σε αυτούς, δεν αποκλείεται να είναι και από τούτους. Ναι. Αυτοί εθανατώθησαν. Από το σεισμό. Ονόματα ανθρώπων 2007. Λοιπόν, ο φίλος μας είχε βγάλει τότε ότι είχε και 70.000 η Αθήνα. Λοιπόν, σου λέει 7.000, 70.
3: Κοντά,
1: είναι τελικό. Λοιπόν, το προσέξετε τούτο. Τώρα εγώ στο Ρωμαίο, τον Κώστα, όταν γεννήθηκε και ο γιος του, του λέω Κώστα, του λέω ο γιος σου. Ο γιος σου, του λέω Κώστα, θα πεις που εκεί στην πλατεία της Ιερουσαλήμ με την ημέρα του Αντιχρίστου λέω θα είναι. Αλλά και σκέφτηκα, λέω, εφόσον τώρα εμείς εδώ δεχτούμε ότι ο Ηλίας και ο Ενόχ είναι αυτοί οι δύο, τότε ο γιος του Κώστα είναι εκείνος ο υπηρέτης του Ηλία, όπου του έριχνε και τον βοηθούσε, έτσι. Αυτό θα κρατήσει σε παρακαλώ.
0: Πολύ αλήθεια.
1: Αυτό θα.
3: Καλά θα.
1: Ναι, χρυσέ. Εγώ το λέω αυτό έτσι, επειδή αστειευόμαστε. Λοιπόν, σταθείτε. Τώρα παραπέρα τι λέει.
0: Ιουέ η Δευτέρα πήρθε.
1: Ναι, φώναξε.
0: Ιουέ η Δευτέρα απήλθε. Ιδού. Ιουέ η Τρίτη έρχεται ταχαίως.
1: Και ο έβδομος,
0: και ο έβδομος άγγελος εσάλτε.
1: Έως εδώ. Λοιπόν, θέλετε με δύο λόγια ακόμη να συγκεφαλαιώσουμε την παρένθεση του 10ου κεφαλαίου. Λοιπόν, η παρένθεση του 10ου κεφαλαίου είναι ο άγγελος αυτός ο ισχυρός, ο οποίος ήρθε και είχε το βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι το οποίο είχε, εστάθηκε με το ένα πόδι του, επάτησε στη θάλασσα τη Μεσόγειο, που είναι στην Παλαιστίνη και την περιβρέχει, και το άλλο το πόδι του στη θάλασσα, στην Ξηρά. Ο άνθρωπος αυτό φωνεί ως λέον μικόμενος, αυτός έφραξε, και στη φωνή εκείνη ανταπεκρίθησαν διάφοροι φωνές, οι οποίοι είχαν βροντόδη εκδήλωση. Ο Ιωάννης τις άκουσε αυτές τις κατόπιν φωνές και ήθελε αμέσως να κάτσει να γράψει και να κρατήσει μια ζουλέη της πάσης. Αυτό δεν θα γραφεί.
0: Γιατί λέει πως είναι 7 όμως.
1: Διότι τις άκουσε. Τις άκουσε. Διότι επαναλαμβάνω ότι ο Θεός έχει ειδικό του συμβολισμό. Έχει βάλει αρχιτεκτονική δική του. Και λέει εγώ θέλω να βάλω τον αριθμό 7 ως τον αριθμό του τελείου, της τελειότητας. Δημιούργησα τον κόσμο. Την 7η ημέρα εχάρηκα για την ανθρωπότητα και την όρισα κατόπιν ως Κυριακή της νέας δημιουργίας θρίαμβων ημέρα. Έπειτα αρχίζουμε. 7 εκκλησίες, 7 σάρπιγες, 7 φιάλε, 7 σφραγίδες είναι ο αριθμός του Θεού. Ενώ για τον άνθρωπο έξω από τον Θεό είναι το 6. Και ο Αντίχριστος είναι 3-6, 666. Δηλαδή ο άνθρωπος στο τέλειον του, αλλά άνθρωπος όμως έξω από τον Θεό και καθόλου Θεός μέσα. Ο αριθμός αυτός δεν είναι

0: Θεού σχέδιο. Είναι άλλο. Ας είναι. Έπειτα το 10 είναι για τη διοίκηση. Το 12 επίσης. Άμα προσέξουμε, εις 7 ο Κύριος μας είναι. Υπάρχουν πράγματι στην αρχιτεκτονική του αυτά τα σχήματα, αυτές οι γραμμές. Έτσι τώρα. Στο βιβλίο του που είναι η Αγία Γραφή εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο και έτσι σχεδιάζει τα σχέδιά του. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, οι βροντές λοιπόν δεν γραφήκανε. Υπάρχει απαγόρευση ορισμένων γεγονότων, ορισμένων αληθιών, οι οποίες μπορεί να γίνονται γνωστές μόνο σε ένα πρόσωπο. Τώρα βέβαια μόνο ο Ιωάννης ήξερε εδώ κάτω, κατόπιν που ήρθε, τι είπαν αυτές οι φωνές. Το ήξερε, αλλά δεν επιτρέπεται να το γράψει. Όπως και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ανέβηκε απάνω στον τρίτο ουρανό και άκουσε πολλά λόγια και του λέει «Α, ούτε εξών ανθρώπο λαλήσε». Δεν επιτρέπεται, λέει, να τα πω αυτά σε άλλον άνθρωπο κανένα. Ρε Παύλο, καλέ μου, αδύνατο. Μη με στενοχωρείτε, δεν επιτρέπεται. Πλην τις βροντές, ξέρει πως είπαμε και στο Καλόγερο, ο οποίος κατόρθωσε και έμαθε και τι είπαν οι βροντές. Τι του βάλα διάλογο στο κεφάλι τώρα αυτού, να μάθει τι λέγανε οι βροντές, αυτό του έλειπε. Δεν είχε τόσα άλλα πράγματα να διαβάσει, να χαρεί, να θαυμάσει τι έκανε ο Θεός. Αλλά το μυαλό του το απειγορευμένο εκεί πέρα στην κατάρα, κατάλαβε. Να βρει τι λένε οι βροντές. Και δεν ξέρεις ότι ο Θεός θα σε παραδώσει το διάολο και θα σε φουσκώσει, θα σε κάνει ο Σατανάς τόπι ολόκληρον. Διότι έχεις αγριμπεριάργεια και δεν σέβεσαι τον Θεό, τον πατέρα σου, ο οποίος λέει αυτό δεν θέλω να το ξέρετε. Πες μου, πες μου, πες μου. Είναι τρόπος αυτός να μιλήσει απέναντι έναν ενός Θεού, ο οποίος τόσο μας αγάπησε και τέτοιο σχέδιο αγάπη για μας και τέτοια βασιλεία αιώνια και απερίγραπτη δωρεά μας έδωκε. Έτσι μιλάνε αυτό το σεβασμό προς τον Θεό. Έτσι την παθαίνουν όσοι παραδίδονται εις πλάνας. Θέλουν σών και καλά να μπουν εκεί που ο Θεός είπε όχι. Κύριε μου, δεν θέλεις, δοξασμένο το όνομά σου. Μου έχεις δώσει τόσα άλλα πράγματα. Πώς εγώ θέλω να μου τα πεις ποτέ. Μήπως θέλω, αν βρεθεί ο Θεός και με πάρει και μου πει, έλα εδώ να σας τα πω όλα όσα θα σου λέω. Σας βεβαιώ, πατέρα μας λοιπόν. Δεν θέλω, δεν θέλω. Μ' αρέσει να ξέρεις εσύ περισσότερα από μένα. Και να μόνο να περιμένω από σένα. Εκεί έφυσε με, δεν θέλω. Είναι αρκετά αυτά τα οποία μου έχεις δώσει και μου έχεις. Δεν θέλω άλλο. Δεν έχω περιέργεια. Αλλά εκείνος κατόρθωσε τέλος πάντων και τα μάτια. Λοιπόν. Θα τα δούμε αυτά, θα τα βρούμε στον δρόμο μας. Λοιπόν εδώ. Έπειτα. Ο άγγελος αυτός λοιπόν, ο άγγελος αυτός, προκειμένου να μιλήσει στον Ιωάννη, σήκωσε το χέρι του ψηλά, κρατών τα πόδια του στηριγμένα, το ένα πάνω στη θάλασσα, το άλλο στη ξηρά, και του λέει, ορκίζομαι στον ζώντα εις της αιώνας των αιώνων, ο οποίος είναι Κύριος και Δημιουργός του ουρανού και της γης και της θαλάσσης. Ότι το ζήτημα πλέον τώρα τελειώνει. Δηλαδή, πλησιάζουμε εις το τέλος του σχεδίου, όπου όλα όσα περιμένουν οι άνθρωποι του Θεού, ως υποσχέσεις μέσα στην Αγία Γραφή γραμμένη, όλα εκείνα που περιμένουν θα έρθουν τώρα όλα. Όλο το μυστήριο αυτό που αναμένουμε θα ξετυλίξει γρήγορα, γρήγορα. Χρόνος που κι έτσι, έτσι. Δηλαδή, βράδυ χρονή, πώς το λέμε, χρονοτριβή, να περάσει καιρό. να ξεδιληφθούν αυτά ακραίως. Και όπως θα δούμε, βρισκόμεθα εδώ, στην εποχή που είναι ο Αντίχριστος. Τώρα από 3,5 χρόνια αυτός πήγε, ξεκαθαρίστηκε και άφησαν τα κηρύγματα πλέον. Είστε ο Κύριός μας, η εγκατάσταση της βασιλείας κάτω επί της γης, όπως θα πει. Δεν μου λέτε, τα καταλαβαίνετε τούτα, τα εκφράζομαι σαφώς. Ή θέλετε ερωτήσεις απάνω σε τούτο. Λοιπόν, ότι ο ναός εδώ δεν υπήρχε. Διότι αυτά έγιναν στο 94, δηλαδή μετά το 70 που κατεστράφει η Ιερουσαλήμ και ο ναός, 24 χρόνια κατόπιν. Δεν υπήρχε ναός ακόμη. Αυτός θα γίνει τώρα από αυτούς που επανέρχονται στην Παλαιστίνη, τους Ιουδαίους. Από αυτούς. Θα το χτίσει το ναό αυτό. Και στο ναό αυτό μέσα θα μπει ο Αντίχριστος. Και θα γίνουν τα 3,5 χρόνια ετούτα όλα και θα είναι οι δύο μάρτυρες και θα γίνει σφαγή και θα γίνει η αλπαγή τους απάνω. Βέβαια. Και εδώ θα είναι, θα τα δούμε, η διαστήση. Είναι τα έθνη και οι λαοί τα οποία θα έχουν ταχθεί με τον Αντίχριστο. Αυτά. Και θα είναι και εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν πιστοί μετά την αρπαγή, όπως θα δούμε, και οι οποίοι θα θανατώνονται από τον Αντίχριστο. Αυτό το σημείο
1: θα το μεταλλεύει.
0: Μάλιστα. Άκουσατε, θέλω. Εδώ πέρα δεν μπορεί τον Αντίχριστο να τον πει Θεόν της γης με τις δύο ελαίες και στέκονται ενώπιον του Θεού της γης. Διότι ο Αντίχριστος κυνηγούσε αυτούς, ήταν κρυμμένοι. Δεν ήταν φανέροι. Εδώ ο Θεός της γης φρονώ ότι θέλει ακριβώς να πολεμήσει τη θεοποίηση του Αντιχρίστου ως Θεού της γης. Φέρνει εδώ τον αληθινό Θεό της γης, ο οποίος είναι εκείνος του οποίου μάρτυρες ήταν αυτοί.
2: Νομίζω ο Ρωμαίος έλεγε και αυτό που λέγεται ότι ο διάβολος είναι ο Θεός του κόσμου τούτου. Ναι, ο άρχον του κόσμου τούτου. Άλλο όμως, άλλο το άλλο. Ναι. Διότι είναι για την παρούσα μορφή της κυριαρχίας επί των ανθρώπων σήμερα.
0: Ναι. Μία αλήθεια μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά να μην λέγεται στο εδάφιο όπου εμείς λέμε που λέγεται, καταλάβετε. Αυτό είναι. Ασφαλόμεθα δηλαδή, όχι στην αλήθεια η οποία είναι σωστή, αλλά στο χωρίον όπου λέμε ότι αυτό το λέμε. Καταλάβετε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, σταθείτε. Εδώ τώρα τι κάναμε. Εμπήκαμε σε αυτή την παρένθεση. Προηγουμένως αφήκαμε την έκτη σάλπιγγα και τώρα αρχίζει η εβδόμη. Τώρα, ετούτο εδώ η παρένθεση είχε και τη γλύκα της. Διότι είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που εθανατώθησαν αναστήθηκαν και οι άλλοι κατόπιν κάτω και αυτοί μπήκαν με το μέρος, ανεγνώρισαν τον Θεό του ουρανού. Καταλάβετε, ανεγνώρισαν τον Θεό του ουρανού. Και η πικρία ήταν λιγάκι πικρό, διότι εδώ πέρα βλέπουμε να είναι ο Αντίχριστος Κύριος και να έχει μετατρέψει Σόδομα και Αίγυπτον την πόλη την Αγία. Την πόλη την Αγία. Σόδομα και Αίγυπτον. Και συγχρόνως οι λαοί και τα έθνη οι οποίοι ήταν μαζί του επί το θανάτου των δύο αυτών να έχουν χαρές και εποχής. Λοιπόν, παρακαλώ τώρα. Τι ώρα είναι?
2: Είναι ώρα και 10. 11 λεπτά, 12 και 11.
0: Εγώ λέω, θέλετε τούτο, γιατί αυτό έχει βάθος και έχει ωραίο πράγμα μέσα, και να μην το κόψουμε.
2: Να το τελειώσουμε. Να το τελειώσουμε.
0: Ας το τελειώσουμε, δηλαδή, τι σε έκανες. Ποιο να τελειώσουμε?
2: Το 70
0: η ανάπτυξη, η ανάπτυξη της 70 άρπιντος έχει, θέλει χρόνο. Γι' αυτό αφήστε το, ας κρατήσουμε τούτα. Διαβάστε τα ξανά κι εσείς μόνοι σας, τούτα εδώ. Τοποθετήστε τα αφενός με την εποχή που γράφονται. Τι πραγματικότητες ήταν τότε, στο 94, και περιποίηση πραγματικότητας μιλεί.

0: τώρα, τώρα ακόμα το έχουν άραβε στο κομμάτι.
1: Μέχρι τη αιωνιότητα τη απεράντου τη δοξασμένη. Η εβδόμη σφραγίδα, όπως είπαμε, είχε μέσα της όλα τα υπόλοιπα πολυάριθμα, σοβαρότατα, κρίσιμα γεγονότα και σχέδια του Θεού. Και ο Θεός μας τα κατέταξε υπό την αρχιτεκτονική αυτή μορφή, διάταξη, 7 σαλπισμάτων, όπου κάθε σάλπισμα είχε εξετύλιγμα γεγονότων. Έπειτα 7 φιάλες, θα διαδιούμε αυτά τα πράγματα, οι οποίες κάθε μία είχε εξετύλιγμα επί της γης γεγονότων. Έπειτα

άνθρωποι, οι οποίοι ενήρουν να χτυπούν την πρόοδο της βασιλείας του Αντιχρίστου. Πότε να σταματούν τις βροχές και να του καταστρέφουν τα προϊόντα, πότε να μετατρέπουν τα νερά σε αίμα σε ορισμένες περιοχές και πότε με πολλές πληγές να πλήττουν. Επιτέλους, τους ανεκάλυψε. Και αυτούς τους αθανάτωσε. Επειδή δεν αφοβείτο μήπως κυκλοφορήσουν ότι τους ανέστησε ο Θεός, τους έβαλε σκοτωμένους εις κοινήν θέαν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Και έβαλε φρουρούς να φυλάνε. Οι φρουροί από διάφορους λαούς και γλώσσες και έθνη που απαιτέλουν την κοσμοκρατορία του. Αλλά έθνης, ύστερα από 3,5 μέρες όπου έμειναν εκεί τα πτώματα νεκρά, εμπήκε μέσα τους ζωή από Θεού, σηκώθηκαν αυτοί εις κοινήν θέαν και τους άρπαξε απάνω ο Θεός επί παρουσία όλων των άλλων και τους έβλεπαν, τους στήριξε με νεφέλη και χάθηκαν. Αυτό συνοδεύεται και με ένα μεγάλο σεισμό, όπως ήταν τον καιρό όπου ο Κύριός μας αναστήθηκε, που έγινε σεισμός, ώστε και από μέσα από τα μνήματα βγήκανε νεκροί, όπως μας λέει ο Ματθαίος. Μεγάλο σεισμό, κατεστράφει το τέταρτο της πόλεως Ιερουσαλήμ, η οποία πλέον δεν ονομάζεται η Αγία Πόλης. Διότι αφού μέσα εδέχθη το άγαλμα του Αντιχρίστου και η τοποθέτησή του και την ενθρόνησή του μέσα στο ναό, ονομάζεται πλέον Σόδομα και Αίγυπτος, η Ιερουσαλήμ. Και 7.000 κατεστράφησαν από το σεισμό. Οι λοιποί έμφοβοι εγένοντο και έδωκαν δόξαν το Θεό του ουρανού. Εν αντιθέσει προς αυτούς που διαβάσαμε πρωτήτερα, ότι παρόλες εκείνες τις τέσσερις αυτές σάλπιγγες, αυτοί εσκληρύνουν το περισσότερο και δεν μετενόμουν. Δεν μετενόησαν εκ των φόρων, ούτε εκ των φαρμακιών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών. Τώρα μας ειδοποιεί ότι η πρώτη ουέ, η δευτέρα ουέ πέρασε. Τώρα πλησιάζει η τρίτη ουέ, η οποία θα έρθει ταχαίως. Και μας αναγγέλει ότι ήρθε η εβδόμη σάλπη. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε στην εβδόμη σάλπιγγα. Μέσα στην εβδόμη σάλπιγγα θα συναντήσουμε και το τρίτο ουέ. Διότι όπως σας είπα, εις τα σάλπιγγας αυτά περιέχεται όλο το σχέδιο, αλλά ταξινομημένο. Σαν και το ρίχνο. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνέ μεγάλε εν το ουρανό λέγουσε: Ευασιλεία του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και οι 24 πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους

Αυτό είναι το κύριο περιεχόμενο της ερχόμενης απόψης. Πόσα χρόνια και πόσοι αιώνες πέρασαν ύστερα από την πτώση του Σατάν, τη μεγάλη ανατροπή που έγινε μέσα στο σύμπαν, κατά τα οποία χρόνια, εδώ στη γη τουλάχιστον, ήτανε 6.000 χρόνια αυτά. Ο Θεός εν τη σοφία του, αφήνοντας την ελευθερία του ανθρώπου, εβολτάριζε τα πράγματα και τα φέρνε κατά τη μεγάλη σοφία του, ώστε αφενός με να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, αφετέρου δε να φανεί του Θεού η χάρις, η αγάπη, η σοφία, η δύναμη και την οικονομία επί του κόσμου μας, επί του κόσμου μας. Επιτέλους ήρθε η υποθητή ώρα και η ουρανή απάνω με μεγάλον ενθουσιασμό και με μεγάλη χαρά είπαν επιτέλους ήρθε η βασιλεία του Κυρίου και του Θεού και η βασιλεία του κόσμου ανήκει πλέον και δόθη στα χέρια του. Αυτό το είπαν κατά πρόληψη, δεν είχε γίνει ακόμη τον καιρό που το έλεγαν, αλλά ήξεραν ότι το περιεχόμενο της φραγίδας αυτής, της άλπικος αυτής, ήταν αυτό το μέγα αποτέλεσμα. Και με ανακούφιση ο ουράνιος κόσμος εφώναξε και το ανήγγειλε. Μάλιστα, οι 24 πρεσβύτεροι, οι οποίοι κάθονται επί θρόνων, σηκώθηκαν από τους θρόνους, έπεσαν μπρούμουτα μπροστά στον Θεό. Αφιανότατοι. Θυμόσαστε ότι ο Παύλος την απαρίθμηση του ουρανίου κόσμου και της ιεραρχίας του μας αναφέρει στην επιστολή προς Κολοσσαείς την λέξη θρόνη. Θρόνη, κυριότητες, αρχαία, εξουσίες, θρόνη. Η θρόνη είναι τα όντα αυτά τα οποία στέκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού και τα οποία είναι η πρώτη και άμεση συμβουλή. Θρόνη. Λοιπόν, αυτοί οι θρόνοι, οι 24, για το προσώπο των όντων αυτών, της υψίστης ιεραρχίας, μαζί με τα τέσσερα άλλα όντα που ήταν γύρω, τα οποία τα μάθαμε, η αποκάλυψη ζώα, δηλαδή όντα που έχουν ζωή και μας τα εμφανίζει όπως σας τα εξήγει. Για να μην ξαναγυρίσουμε τώρα με τη χάρη του Θεού στο παρελθόν. Και τα πρόσωπα αυτών βλέπετε ο οποίος σεβασμός, αν και είναι άμεση σύμβουλη του Θεού, αλλά ο Θεός τους έχει δώσει τόση σοφία μέσα τους, τόση τελειότητα σε αυτά τα όντα, γιατί τα φτιάξε για να μπορεί να συνεννοηθεί μαζί τους. Τα φτιάξε κατά παραγγελία του. Σηκώνονται ελεύθερα όντα όμως, ελεύθερα. Σηκώνονται από τον θρόνο τους και πέφτουν μπρούμουτα μπροστά στον Θεό και προσκυνούν και βάζουν τη μεγάλη αυτή δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό. Πρέπει και εμείς να ζητούμε από τον Θεό χάρη να έχουμε αυτό το πνεύμα του σεβασμού προς τον Θεό, τον Πατέρα μας, του σεβασμού με τα εδούς και ευλαβίας δηλαδή πρέπει να λαμπρεύουμε τον Θεό. Λέγει η επιστολή προς Εβραίους. Λοιπόν, θα ακούσαμε τώρα πώς μιλούν αυτά τα όντα το περιεχόμενο αυτής της εβδόμης σφραγίδος. Σε ευχαριστούμε, λένε, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορας, ο των πάντων κρατών, αν και έγινε η επανάσταση μέσα και η ανταρσία του Σατάν, εν τούτης, όλα αυτά οι κινήσεις του και τα σχέδιά του ήταν υπό την έγκριση και τον έλεγχο του Παντοκράτορα. Δεν μπορούσε τίποτα να γίνει. Ακόμα ούτε τα πρόβατα του Ιώβ δεν μπορούσε να τα πειράξει. Εάν δεν έπαιρνε άδεια από τον Θεό. Ούτε μια τρίχα από τους ανθρώπους του Θεού. Είναι όλα υπό τον άμεσο έλεγχο του Πατρός. Γι' αυτό πρέπει όλα να τα παίρνουμε από το χέρι του Θεού, περιμένοντας ότι θα βγει αγαθό. Διότι ο Θεός που τα επέτρεψε στις πατέρας μας και μας αγάπησε όπως το απέδειξε δια της θυσίας του μονογενή.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο ο ίδιος, και εδώ έχει και την επανάληψη και ερχόμενος, στη μετάφραση. Σε ευχαριστούμε γιατί, διότι επήρες τη δύναμή σου τη μεγάλη και βασίλευστη. Είμαι τώρα το Θεός εφαίνεται εκ πρώτης όψεως ως ανίσχυρος να χαλάσει τα σχέδια των ανθρώπων επί της γης. Ορχόταν ο Χίτλερ, ορχόταν ο άλλος από εδώ. Και φαίνεται ο Θεός ότι δεν μπορούσε να τα χαλάσει αυτά και να τα αλλάξει φαινομενικό. Ενώ στην ουσία εκείνος τα επέτρεπε και ως τα όρια και τα σημεία που εκείνος ήταν ξεφυγόταν. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε όχι οι άρχοντες των εθνών, αλλά οι δοκούντες άρχοι των εθνών, εκείνοι που νομίζουν ότι είναι κύριοι των λαών και των εθνών. Ενώ στην ουσία δεν είναι κύριοι αυτοί. Κατά ανοχήν θεία και μέχρι τριχώς ο Θεός ελέγχει το τι κάνουν και το τι πρέπει τους αφήνει να κάνουν και τους επιτρέπει να κάνουν. Τώρα όμως ο Θεός επήρε τη δύναμη του τη μεγάλη πλέον και παγκοσμίως εις όλο πρόσωπο της γης δουλεύσει αυτό. Θα τους εκτοπίσει όλους αυτούς. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος πλέον απεκαλύφθηκε. Ό,τι είχε μέσα του έπρεπε να το βγάλει. Ο Θεός τον αφήκε και το έβγαλε. Και όλη η ιστορία του παρελθόντος, η ιστορία των ανθρώπων που κυβερνούν τον κόσμο, δείχνουν τι μπορεί να βγάλει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό και έξω από το Θεό. Τα έβγαλαν όλα. Όπως θα δούμε ακόμη και την κορύφωση του κακού επί Αντιχρίστου, περιλαμβάνει μέσα η 7η σάλπιξη. Και θα την αφήσει και εκείνη ο Θεός. Θα φανεί τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και επίτα θα πει εμπρός, τώρα είναι η υπόθεση η δική μου. Τη δύναμη του τη μεγάλη, θα πέσει το σατανά, το χωρίς το σατανά, θα κάνει κρίσεις, θα διώξει εκείνους οι οποίοι είναι αμετανόητοι και αθράπευτοι και θα αρχίσει πλέον το δρόμο του για τη μεγάλη ΕΔΕΜ, την οποία θα την απλώσει απανταχού, εφ' όλου του προσώπου της. Ευασίλευσε. Το θεωρούν αυτό ως τετελεσμένο γεγονός. Εφόσον η Σάλπινγκ, η Ασχάτη, ήθισε. Και τα έθνη οργίστησαν. Και ήρθε η οργή σου. Οργίστησαν τα έθνη. Κυρίως εδώ είναι η περίοδος του Αντιχρίστου. Ο οποίος θα εκδηλώσει την αντίθεσή του προς τον Θεό. Με όλη την κοσμοκρατία. Κοσμοκρατορία την οποία θα κάνουν. Αλλά και στην περασμένη ιστορία οι άνθρωποι πολύ οργίστησαν εναντίον του Θεού. Θυμόσαστε τι έλεγε ο Ναπολέον τον καιρό όπου το έκανε μια βροχή ο Θεός και επροκάλεσε την πτώση και την αποτυχία του στρατού του. Ο Ναπολέον, του το συγχωράμε αυτό διότι κατόπιν μετενόησε. Και ο Ναπολέον ομολόγησε τον Χριστό. Ο Ναπολέον εσώθη βέβαια. Ο Ναπολέον έχουμε μαρτυρία του, την οποία στας εκδόσεις απότινος και εφεξής δεν τη γράφουν τούτοι αντίχριστοι άλλοι. Γιατί τη θεωρούν ότι είναι μια αδυναμία του πνεύματος του Ναπολέοντος λέει. Και την παραλείπουν. Αλλά έλα όπου επρώτε εκδόσεις οποίες προηγούνται κατά 20ετίας και πλέον έχουν μέσα αυτή τη μαρτυρία του Ναπολέοντος περί Χριστού. Λέγω, ο Ναπολέον την ώρα όπου του ήρθε η βροχή εκείταξε στον ουρανό και έκανε και το χέρι του έτσι, και επειδή η βροχή ευνοούσε τους αντιπάλους του Ναπολέοντος, τους Άγγλους, του λέει του Θεού με το χέρι του αυτό. Α, του λέει, μικρέ Άγγλε, μικρέ Άγγλε. Πρόσεξε όντως. Λέγω, σε όλα αυτά τα σημεία, πίσω είναι ο Θεός. Οργίστησαν τα έθνη Και ήρθε η οργή σου. Η οργή σου, η οποία θα φανεί εδώ συγκεκριμένα με τις 7 φιάλες του εσχάτου θυμού του Θεού επί την γη. Θα διαβάσουμε, θέλει ο Θεός, να κάνετε προσευχή, να μας φυλάξει από βασκανία και πόνο του διαβόλου. Μην τα αφήσουμε στη μέση. Αλλά να μπορέσουμε να τα τελειώσουμε με ευόδοση Θεού. Και τι άλλο ακόμη. Ήρθε ο καιρός των νεκρών να κρυθούν. Διότι μέσα στην εσχάτη Σάλπιγγα περιέχονται όλα. Και ο λευκός θρόνος ακόμη είναι μέσα στην εσχάτη Σάλπιγγα, κατά τον οποίο αναστήθηκαν όλοι οι πεθαμένοι. Αλλά και άλλες κρίσεις μερικές που εγίνονται όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι θα ταχθούν οριστικώς με τον Χριστό ή όχι, και να δώσεις τον μισθόν σου εις τους δούλους σου, τους προφήτας, να δώσεις τον μισθόν. Είναι οι προφήτες οι οποίοι και αυτοί οι καημένοι ήρθε η ώρα να πάρουν τον μισθόν τους. Οι προφήτες αυτοί θα μπουν και αυτοί μέσα στην Εκκλησία, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν κατά προκαταβολή χριστιανοί. Ο Ισαΐας λόγω χάρη έζησε 750 χρόνια προ Χριστού. Ναι, αλλά ο Ισαΐας ήταν εκείνος ο κήρυξης του εξηλασμού δια του Ιησού Χριστού. Το κεφάλαιο 53 που το εκήρυξε ο Ισαΐας ήταν κεφάλαιο το οποίο διδάσκει μας σήμερα. Εάν δεν είχε ακόμη σταυρωθεί ο Χριστός, δεν έφταιγε ο Ισαΐας. Ο Ισαΐας τον περίμενε και τον εδέχεται και σχηρτούσε η καρδιά του. Ήταν το ότι ο Θεός είχε αποφασίσει να τον στείλει τον Χριστό εις τον πλήρωμα του χρόνου. Άλλωστε, εκ μέρους του Θεού ο Ισαΐας πήρε πρώτος χριστιανό. Και εν γέννη όλοι οι άλλοι, Αβραάμ, Ιακώβησα, όλοι όσοι πέθαναν με την προσδοκία και την πίστη στον Μεσσία. Αρχίζει από τους προφήτες, διότι παίρνει τα πράγματα χρονικώς. Άλλωστε, ο Κύριος μας το είπε και στη γενιά του. Θα δείτε, λέει, να εισέρχονται στην βασιλεία των ουρανών ο Αβραάμ και οι προφήτες, και εσείς θα σας διώξουν έξω και δεν θα μπείτε μέσα. Και οι Άγιοι του, οι Άγιοι του, εδώ είναι η Εκκλησία, οι Άγιοι του, η Εκκλησία, οι οποίοι θα πάρουν τον μισθόν τους και αυτοί. Πού θα τον πάρουν? Στο βήμα του Χριστού, απάνω. Άλλο είναι η αιώνια ζωή, η οποία δεν δίνεται ως μισθός. Είναι δωρεά, η οποία παρέχεται δια της πίστεως εις των εξηλασμών, εις το αίμα του Χριστού. Η αιώνια ζωή είναι χάρισμα του Θεού. Αλλά στην αιώνια ζωή θα έρθει η ώρα όπου ο καθένας μας θα πάρει το βαθμό και θα πάρει τη δόξα και θα πάρει τη θέση αναλόγως με την υπηρεσία εδώ στον κόσμο και τον καρπό τον οποίον έφερε. Επομένως, και έτσι εις την παρουσία του Θεού το αίμα του Χριστού εισάγει ως δώρον του Θεού και χάρις του Θεού. Κατόπιν οι θέσεις και ο ρόλος που θα παίξει ο καθένας μας εξαρτάται από την καρποφορία μας εδώ κάτω στον κόσμο. Και είναι ο μισθός αυτός. Εις τους σκόπους μας. Και εδώ είναι ένα παράδοξο πάλι. Ενώ οι κόποι μας, καθώς μας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο, οι κόποι μας, οι οποίοι αναγνωρίζονται υπό του Θεού, πρέπει να είναι εμπνεύσεις δικές του, δύναμη δική του, δημιουργεί, όχι δικές μας εμπνεύσεις, να πω για στάσω να σκεφτώ κάτι, να κάνω κι εγώ κάτι. Αυτά δεν τα δέχεται ο Θεός, μόνον τα δικά του. Μόνον ό,τι προέρχεται από τον Χριστόν είναι δεκτόν. Γι' αυτό λέει ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα το οποίο να είναι δεκτόν ενώπιον του Θεού. και την ημέρα εκείνη να βραβευθεί και να λογιστεί ως δικός του. Λέω και αυτό είναι όλα δικά του του Θεού, εν τούτης μας τα λογαριάζει ότι είναι δικά μας. Γιατί τα λογαριάζει δικά μας, αφού η έμπνευση είναι δική του, αφού η δύναμη είναι δική του, αφού οι περιστάσεις που ξετυλίγονται είναι δικές του. Γιατί τα λογαριάζει δικά μας? Διότι εμείς του παραδώσαμε την ελευθερία μας, η οποία ελευθερία μας το επέτρεψε να μας δώσει την έμπνευση και τη δεχτήκαμε, να μας δώσει τη δύναμη και τη δεχτήκαμε. Είναι άλλοι που δεν τη δέχονται, την δύναμη αρνούνται, λέγει, άλλοι μόνο το όνομα της ευσεβίας έχουν. Αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα προσφέρεται να τους δώσει κάτι να νικήσουν, αυτοί δεν το δέχονται. Επειδή τα δεχτήκαμε αυτά, γι' αυτό το λόγο η χάρη του Θεού με λέει, αυτά είναι δικά σου. Και θα δώσει τον μισθό κατά τα έργα αυτού. Είναι έπειτα οι φοβούμενοι το όνομά του. Φοβούμενοι το όνομά του. Βλέπουμε τέτοιους όπου ήταν όπως ο Κορνήλιος. Φοβούμενοι το όνομα του Θεού. Και αυτή είναι μέσα τάξης η οποία εσχά την σάλπιγγα θα μελετηθεί, θα κρυθεί, θα καταταχθεί. Η μικρή και η μεγάλη, ασχέτως ηλικίας, ασχέτως ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Και ήρθε η ώρα να καταστρέψεις τους καταστρέφοντας την γη. Να καταστρέψεις τους καταστρέφοντας την γη. Είναι κυρίως αυτό το στρατό του Αντιχρίστου και στον κόσμο του Αντιχρίστου, αλλά εδώ συγκεντρώνονται όλες οι κρίσεις εταιρικές και τακτοποιήσεις των από αιώνων εκκρεμών γεγονότων, διότι έρχονται τα βήματα, τα δικαστήρια, τα τελικά. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος, κρίνεται, αλλά η κρίση εκείνη δεν είναι η οριστική, η αιωνία. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, με τα δε τούτο κρίση. Και η πρώτη κρίση που προβάλλει είναι εάν αυτός ο άνθρωπος είναι από εκείνους που θα δουν το πρόσωπο του Θεού ή όχι. Είναι ένας χωρισμός. Επομένως έχουμε τη γενική κρίση. Αυτός είναι για να πάει απάνω. Αυτός δεν είναι για να πάει απάνω. Χωρισμένος. Τώρα λεπτομέρειες. Θα έρθει η ώρα για να μελετηθεί η ζωή του εκείνου. Όταν θα γίνει ο λευκός θρόνος. Και έχει ο Θεός στο νου του σχέδια. Οπότε θα καθορίσει την αιωνία πλέον κατάσταση. Η λίμνη πυρός ή το φως. Αλλά πάντοτε θα υπάρχουν τρεις διακρίσεις, όπως σας είπα. Η Εκκλησία, ο Ισραήλ και τα έθνη. Πάντοτε θα υπάρχουν αυτά. Διότι είναι ψυχές οι οποίες υπό διαφόρους συνθήκες έδειξαν την προτίμησή τους για τον Θεό και εδόθησαν εις τον Σωτήρα. Σας τα είπα αυτά χθες. Λοιπόν, ιδού το περιεχόμενο της εβδόμης σάλπιγγος. Και ο Παύλος μιλεί περί εσχάτης σάλπιγγος όταν μιλεί για την αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν μιλεί για τη σάλπιγγα της Αναστάσεως των νεκρών. Επιστολή προς Θεσσαλονικής. Τώρα, για διάβαση την τελευταία παράγραφο, το τελευταίο παράγραφο.
1: Και ηνύχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό και φάνη η κυβωτός της Διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού. Και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.
0: Αφού ο έβδομος άγγελος εσάλπισε, εμπήκαν μέσα ετούτες οι δοξολογίες, οι προσκυνήσεις, οι ευχαριστίες με το περιεχόμενό τους και το γεγονός που έγινε ασχέτως με αυτούς είναι τούτο, ότι ανοίχτηκε ο ναός του Θεού, ο εν το ουρανό υπάρχουν. Και σας είπα ότι απάνω στον ουρανό θα βρούμε τώρα ότι υπάρχει ναός. Και ο ναός αυτός είναι ναός τύπου τον οποίον έδωκε ο Θεός απάνω στο όρος εις τον Μωυσή. Και του είπε πρόσεξε να κατασκευάσεις κατά τον τύπον τον οποίον σου δίνω εγώ. Και ο Θεός έμεινε πολύ ικανοποιημένος για τον Μωυσή, διότι πράγματι συνεμορφώθη όπως άκουσε και του είπε ο Θεός. Και η επιστολή προς Εβραίους, εις άλλο χωρίο πάλι, λέγει περί της λατρείας του Ισραήλ ότι υποδείγματι και σκιά λατρεύουσι των επουρανίων. Υποδείγματι των επουρανίων και σκιά των επουρανίων λατρεύουσι εδώ κάτω. Λοιπόν, η νύχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό και η κυβωτός της Διαθήκης εν το ναό αυτού εφανερώθηκε. Η κυβωτός της Διαθήκης. Την κυβωτό της Διαθήκης τη χάσαμε από τις εποχές του Ναβουχοδονόσορα. Δεν υπήρχε μέσα στον ναό. Τι έγινε αυτό το σκεύος, χάθηκε. Το βρίσκουμε τώρα εδώ ότι αυτό είναι απάνω. Στον ουρανό. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός στην εδόμηνα την σάλπιγγα, προκειμένου να ενεργήσει επί της γης, θα σεβαστεί τη δικαιοσύνη του και την αγιότητά του, την οποία δια των εντολών απεκάλυψε εις τον Ισραήλ. Ο Θεός θα κρίνει εν δικαιοσύνη, όχι εν χάρητη πλέον. Έδειξε η περίοδος της χάριτος. Από εκεί και πέρα θα διαβαστεί ο λόγος και θα έρθει η κρίση και η καταδίκη, εφόσον ο άνθρωπος δεν προσέφυγε εις την χάρη την εν Χριστώ, για να ασφαλιστεί και να μπει δια της οδού της νέας διαθήκης στη σωτηρία και στη δωρεά του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν άνοιξε και εφάνηκε αυτή η σκηνή της κρίσεως του Θεού κατά την δικαιοσύνη αυτού, έγιναν αμέσως αστραπέ, παραγγέλματα, βροντές, σεισμός, χάλασα μεγάλη, διότι η δικαιοσύνη του Θεού θα κρίνει την αμαρτία ως αμαρτία. Και όπως και έγινε απάνω στο Σινά, όταν ο Θεός εφανερώθηκε για να δώσει τον νόμο. Τα ίδια μας γράφει και η επιστολή προς Εβραίους, όχι έγινε. Επομένως, αυτή εδώ η παράγραφος του εδάφιον σημαίνει ότι με την 7η σάλπιγγα όσοι έχουν μπει στη Νέα Διαθήκη έμπηκαν στη χάρη. Θα συναντήσουν τη χάρη. Όσοι δεν έχουν μπει θα χρηθούν όλοι και η δικαιοσύνη θα απαιτήσει από πάνω τους την κρίση. Το περιεχόμενο που θα δούμε παρακάτω τώρα δικαιολογεί πλήρως αυτό το πνεύμα και αυτόν τον τρόπο ενεργίας του Θεού. Αυτόν τον τρόπο ενεργίας του Θεού. Έτσι, η 7η σάρπιξ με το περιεχόμενο της αυτό μας δίνει μια ιδέα των μεγάλων και εξαιρετικών γεγονότων, τα οποία γεγονότα θα ξετυπηχτούν κατά τη διάρκεια τη χρονική η οποία θα ονομάζεται η Εσχάτη Σάλπιγγα. Η Εσχάτη Σάλπιγγα. Γεγονότα φωτεινά, δοξασμένα και γεγονότα δραματικά κρίσεως και οργής του Θεού. Επί την κίνηση. Βασιλεία του Χριστού. Είναι οι δοξασμένοι μέσα εδώ είναι. Βεβαίως. Όχι. Η βασιλεία θα μπουν εκείνοι που είναι χριστιανοί τώρα. Εκείνοι. Οι άλλοι, οι άπιστοι. Οι οποίοι θα χρηθούν κατά την αμαρτία τους. Αυτό είναι το σάλπισμα. Τώρα. Ακόμα στο 12ο κεφάλαιο τώρα. Μπαίνουν πάλι επεισόδια τα οποία είναι δραματικά και φωτεινά. Το 12ο κεφάλαιο με αυτή τη γυναίκα και με αυτό το παιδί εδώ έχει γίνει ένας μεγάλος γρίφος εις τους θέλοντας να ερμηνεύσουν. Θα το δούμε.

Η πρώτη εντύπωση, η επιπολέα και σωλμένη, είναι ότι πρόκειται εδώ περί της Μαρίας, της μητρός του Κυρίου μας, την οποία φαντάζονται ότι είναι αυτή η γυναίκα, και περί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι το παιδί, το αρσενικό. Λοιπόν, θα αποδείξουμε ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Πρώτον, η γυναίκα αυτή εμφανίζεται με την ιδιότητα να είναι εν το ουρανό και να είναι συγχρόνως και επί της γης. Δεύτερον, εμφανίζεται σε δόξα, αλλά έχει πόνους και κράζει και βασανίζεται να γεννήσει. Ουδέποτε αυτά η Μαρία η Παρθένος τα πέρασε, διότι η γέννηση του Ιησού Χριστού δεν είναι το γέννηση από καταραμένο βασικό αφετηρίας στοιχείων. Τα βάσανα και οι δυσκολίες είναι εις τους εκπεσόντας. Οι γυναίκες γεννούν με βάσανα, όπως το είπε ο Θεός, ως κρίση της πτώσεως. Ενώ εδώ και το παιδί που επρόκειτο να γεννηθεί ήταν ο μονογενής Υιός του Θεού. Άγιον διακηρύχθη ότι θα γεννηθεί, όχι αμαρτωλό. Ούτε η Μαρία είχε απάνω της την πτώση, διότι εάν είχε την πτώση θα τη μετέδιδε και στο παιδί. Αλλά λέγει ότι θα έρθει πνεύμα Άγιον επάνω σου, της λέει ο άγγελος, ώστε το γενόμενον να είναι Άγιον. Συνεπώς, ποτέ δεν πέρασε αυτό το στάδιο στη γέννηση του Χριστού η Μαρία. Όλε και προϋποθέσεις για τέτοιο τοκετό δεν υπήρξαν για τη Μαρία. Δεν υπήρξαν. Έπειτα, όταν γεννήθηκε το παιδί αυτό, δεν υπάρχει αμέσως στο Θεό. Έζησε εδώ κάτω ο Ιησούς Χριστός 33,5 χρόνια. Έπειτα πήγε πάνω στον ουρανό. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ, δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό. Άλλωστε δεν είχε κανένα νόημα, όπως θα είδε. Ερχόμεθα τώρα να ζητήσουμε, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Αφού άτομον δεν είναι το άτομον του Χριστού, ούτε το άτομον της Μαρίας. Τι είναι τούτο? Γι' αυτό σας λέγω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να ερμηνεύσουν αυτό το σύμβολο σε μεγάλη δυσκολία έχουν περιέλθει. Έχουν περιέλθει. Εδώ τώρα μια ερμηνεία η οποία φαίνεται σοβαρά, σοβαρά είναι η εξής, ότι ετούτη εδώ η γυναίκα, η δοξασμένη, η οποία είναι συγχρόνως εν το ουρανό και είναι και στη γη, διότι κυνηγέται από τον όφη και τρέχει στη γη και πάει και κρύβεται, ότι αυτή η γυναίκα είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία Εκκλησία του Χριστού έχει την διπλή ιδιότητα, ενώ είναι επί της γης εδώ και περνάει εν το προσώπο των μελών της από θλίψεις, από διωγμούς, από ποικίλες εν γέννη δυσκολίες, συγχρόνως κάθεται εν δεξιά του Θεού εν της επουρανής και είναι εν το προσώπο του Χριστού η δοξασμένη Εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει να προσέχουμε και να ξέρουμε πού είναι η θέση μας. Ας είμαστε εδώ κάτω στη γη τώρα, αλλά εν το προσώπο του Χριστού εμείς καθήμεθα επί του θρόνου του Θεού και είναι όλα υπό τους πόδας ημών. Όπως υπό τους πόδας του Χριστού έταξε ο Θεός τα πάντα.

0: Επομένως, λέω, το να είναι αυτή η γυναίκα η Εκκλησία του Χριστού έχει πολλούς λόγους υπέρ αυτού. Κοιτάξτε τώρα τη δόξα της Εκκλησίας αυτής, τη δόξα αυτής της γυναικός. Έχει ντυθεί τον ίδιο. Μήπως η Εκκλησία του Χριστού δεν θα λάμψει υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου? Μήπως ο Χριστός που είναι εκπρόσωπος της Εκκλησίας, η κεφαλή που πήγε πρώτος, πρωτοπόρος, δεν ακτινοβολεί υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου? Δεν τον είδε έτσι ο Παύλος? Η σελήνη υπό τους πόδας του. Δεν είναι υπεράνω των ουρανών υψωμένος ο Χριστός και εν το προσώπο του η Εκκλησία, δηλαδή εμείς οι πιστοί και λυτρωμένοι? Επί της κεφαλής αυτής δεν έχει στεφάνια? Στεφάνια η Εκκλησία επί της κεφαλής της, στεφάνι, αστέρια, διότι είναι υπεράνω των ουρανών όλων, όπως ανέβηκε ο Χριστός υπεράνω πάντων των ουρανών. Επίσης, ο διάβολος, ο οποίος εδώ εμφανίζεται, προσέξτε, εμφανίζεται ως δράκον. Δράκον σημαίνει φίδι, μεγάλο φίδι. Δράκον. Ως φίδι εφανερώθηκε στην Εύα και την εξυπάτησε. Ως φίδι. Και ο Παύλος τον λέει, όφης, μήπως απατήσεις, απατήσει. Και ως φίδι τον βλέπει στα οράματα και ο Ιωάννης και τον ονομάζει όφης ο αρχαίος, ο δράκον, ο καλούμενος σατανάς και διάβολος. Αυτός είναι πνεύμα, αλλά υπό την μορφή αυτή εφανερώθη στον άνθρωπο και έτσι τον παίρνει πλέον στα ο Θεός στις συμβολικές παραστάσεις. Αυτός λοιπόν εμφανίζεται ότι ήταν κόκκινος. Κόκκινος. Διότι είναι ο αιμοβόρος. Ο αιμοβόρος. Είναι ο ανθρωποκτόνος. Και εμφανίζεται ότι έχει αυτός 7 κεφάλια. 7 κεφάλια. Και στα κεφάλια αυτά έχει 7 βασιλικά στέμματα. Θα δούμε το ίδιο πρόσωπο σε λίγο στη γη. Όταν έπεσε στη γη, έκαμε μία πολιτική οργάνωση από ανθρώπους η οποία είχε την εικόνα αυτή που αυτός στο σχέδιό του είχε. Έχουν κεφαλάς 7. Τον βλέπεις ότι απομιμείται τον Θεό. Απομιμείται τον Θεό. Όπως έλεγε ένας χριστιανός, ο διάβολος λέει είναι ο πίθηκος του Θεού. Ο πίθηκος του Θεού. Ο οποίος για να κρυφτεί ή το οποίο και το βλέπω σοβαρότερο είναι αυτό, επειδή θέλει να πει και εγώ είμαι Θεός, θέλω και εγώ να έχω σαν και εσένα, θα κάνω και ο κόσμος δικό μου. Και απομείνεται, παίρνουν τα 7 του Θεού, τα παίρνει και αυτός τώρα. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει ότι μετασχηματίζεται ο Σατανάς, μετασχηματίζεται και βγαίνει πρόσωπο φωτεινό, θεϊκό, και τον κήρυκα κάνει και τον κήρυκα του Ευαγγελίου κάνει, αλλά για να χαλάσει, όχι για να φτιάξει. Σου ρίχνει 99 αλήθειες για να σου ρίξει το δηλητήριο στην εκατοστή πλάνη. Είναι τα λεγόμενα βαθέα του Σατανά, τα βάθη του Σατανά. Σε μια επιστολή της Αποκαλύψεως είδαμε ότι μερικοί έλεγαν, λέει, εμείς, λέει, δεν ξέρουμε αυτά τα βάθη του Σατανά, ενώ άλλοι τα ήξεραν, οι πνευματικοί άνθρωποι. Και τι θέλει αυτός τώρα? Η γυναίκα αυτή είναι η Εκκλησία. και αυτή η γυναίκα θέλει να γεννήσει. Τι θα γεννήσει τώρα αυτή η Εκκλησία? Τι θα γεννήσει? Εδώ μαθαίνουμε ότι η Εκκλησία εγέννησε ένα παιδί αρσενικό, το οποίο υπάγει προς τον Θεό. Η κατάληξη της ερμηνείας είναι η εξής. Η εικόνα αυτή εδώ είναι μία αλήθεια, καθώς λένε οι ερμηνεύοντες κατά αυτόν τον τρόπο, ότι ο Θεός θα αρπάξει πράγματι στον ουρανό δια του Χριστού, όταν έρθει ο Χριστός επί της γης, θα αρπάξει όλους τους δικούς του. Όλους τους δικούς του. Στο μέλλον. Βάσει. Αλλά, λέγουμε, υπάρχει και ένα τμήμα της Εκκλησίας, το οποίο, λόγω της αφοσιώσεώς της στον Θεό και της πιστής συμμορφώσεως εις όλες του Χριστού τις εντολές, αυτό το τμήμα θα δεχθεί μία αρπαγή από τον Θεό, όπως ο Ενόχ. Και αυτό το τμήμα θα ξεφύγει από το να γνωρίζει επί της γης τον Αντίχριστο. Θα ξεφύγει. Και θα πάει πρωτύτερα από το άλλο τμήμα, το οποίο θα έρθει εις την εποχή που θα κατέβει ο Χριστός να πάρει στους ουρανούς την Εκκλησία του. Αυτό το τμήμα το ονομάζουν πρωτόλια. Πρωτόλια. Δεν ξέρω πώς το λέει και στη γραφή. Απαρχή. Απαρχή. Λέει ότι ο Θεός εν τη κρίση του τη δικαία εις τας ημέρας εκείνας του Αντιχρίστου, για την περί αυτού πρόκειται, όπως θα γίνει, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα τα αρπάξει πρωτύτερα από τους άλλους, από την Εκκλησία, την οποία θα την αφήσει και να δει τον Αντίχριστο και να περάσει από μέσα από θλίψη, το οποίο θα χρησιμεύσει για την τελειοποίησή της. Αλλά επειδή τα πρόσωπα αυτά θα έχουν ήδη αυτή την κατάσταση, λόγω της απολύτου και σοβαροτάτης αφιερώσεως εις τον Χριστό, θα έχουν την τιμή να είναι απαρχή. Απαρχή. Δεν σημαίνει ότι θα είναι τούτη εδώ η Εκκλησία, μόνο αυτή. Όχι. Η Εκκλησία θα αρπαχθεί από τον Χριστό όταν θα έρθει η ώρα. Αυτή την κατάσταση, λόγω της απολύτου και σοβαροτάτης αφιερώσεως εις τον Χριστό, θα έχουν την τιμή να είναι απαρχή. Απαρχή. Δεν σημαίνει ότι θα είναι τούτη εδώ η Εκκλησία, μόνο αυτή. Όχι. Η Εκκλησία θα αρπαχθεί από τον Χριστό όταν θα έρθει η ώρα, όπως θα δούμε. Αλλά θα είναι μια εικόνα της αρπαγής του Ενόχ.
1: Το στηρίζουν γραφικώς και την ερμηνεία.
0: Διότι και στο συμβολισμό της Παλαιάς Διαθήκης και στο συμβολισμό της Παλαιάς Διαθήκης, προτού γίνει ο θερισμός, υπήρχε η εορτή των απαρχών.
1: Και τώρα
0: υπάρχει. Η οποία εορτή των απαρχών έφερνε από τα πρώτα όρημα, τα έκοβε και παρουσιάζοντο ενώπιον του Θεού αυτά ως άπαρχη. Ορίστε. Έγινε η απαρχή ο Χριστός, αλλά δεν αποκλείεται ούτε αντιτίθεται εις το σχέδιο του Θεού να κάνει και αυτό. Όπως το έκαμε με τον Ενόχ και δεν του ζητήσαμε το λόγο του Χριστού του Θεού, γιατί τον πήρε τον Ενόχ από και τον άρπαξε.
1: Όχι, μα δεν μας λέει εδώ πουθενά ο Παύλος, λέει να πάρει την Εκκλησία του.
0: Είναι τάγματα, είναι τάγματα, είναι τάγματα, σου λέει, τάγματα. Και τούτο, ακούστε αδελφοί, δεν βλάπτει την Εκκλησία, την αρπαγή της Εκκλησίας. Αδίμεθα και πολύ θονεροί, χωρίς να το καταλαβαίνουμε δηλαδή. Ακούστε εδώ, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν χριστιανοί και θα υπάρχουν χριστιανοί πολύ καλύτεροι από εμένα. Δεν μπορώ να απαγορεύσω στον Θεό λοιπόν. Και τούτο εδώ είναι εκείνο που λέει ο Χριστός. αγρυπνείτε δεόμενοι ή να καταξιωθείτε εκφυγήν τα μέλλοντα γίνεστε και σταθείνε επάνω. Ή να καταξιωθείτε, πρόκειται περί καταξιώσεως, πρόκειται περί τάξεως, η οποία είναι μεν του Χριστού όπως είμαστε και εμείς δοξάζει τον Θεό, αλλά είναι αφρόκρεμα. Εγώ, χωρίς να...

0: καθορισμό του παιδιού. Το παιδί αυτό ασφαλώς δεν είναι άτομο. Δεν πρόκειται περί του ατόμου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν εφαρμόζεται. Το παιδί αυτό είναι ο μας ανθρώπων. Όπως και η μητέρα είναι η Εκκλησία εντός συνόλου ως Εκκλησία, η οποία δέχεται την απαρχή. Απάνω του πάει. Τώρα, αυτό το προβάλλουμε χάρη της ιστορίας της ερμηνευτικής. Θέλετε να το βάλετε στην τσέπη σας. Αυτό είναι δικαίωμά σας. Δεν έχω εγώ να το επιβάλλω. Αλλά για να ακούω τον Χριστό να μιλεί ή να καταξιωθείτε, να εκφύγετε από την κατάσταση εκείνη του Αντιχρίστου, τα μέλλοντα γίνεστε. Επειδή εκείνη η λέξη ανέκαθεν μου έχει χτυπήσει πολύ, πρόκειται όχι απλό να αξιωθείτε, να καταξιωθείτε, να εκφύγετε. Δεν πρόκειται ότι δεν θα σωθούν οι άλλοι και δεν θα δοξαστούν. Όλα αυτά ισχύουν περί Εκκλησίας, όσα ξέρουμε και λέμε. Ισχύουν. Δεν βλάπτουν δε αυτά. Δεν φύγουν. Αλλά εδώ γίνεται μία εκ μέρους του Θεού προτίμηση περί ανθρώπων οι οποίοι κρίνει ότι δεν χρειάζεται να περάσουν αυτοί από τη θλίψη του Αντιχρίστου, διότι έχουν εκείνο το οποίο ήθελε ο Θεός να έχουν. Τα άλλα θα τα πούμε αύριο. Δεν είναι ο Ισραήλ, δεν υπάρχει Ισραήλ ο οποίος να είναι απάνω στον ουρανό. Είναι, ο Ισραήλ είναι λαός επίγειος του Θεού και έχει το ρόλο ότι θα τον βρούμε. Δεν είναι ο λαός Ισραήλ, δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι
0: ο Ισραήλ.
2: Για το παιδί αυτό που λέει τα ποιμάνια αυτού σε ράχος σειρά.
0: Οι άνθρωποι, η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία του Χριστού είναι συμβασιλείς με τον Χριστό. Όλοι εν το ονόματι του Χριστού θα ποιμάνουν. Θα έχουμε περιοχάς. Καταλάβετε. Παραπομπή. Θα σας δώσω παραπομπές, όχι τώρα. Λοιπόν, μεταξύ τόσων ωραίων τα οποία έχουμε πει, λέμε και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μας προσβάλλει λίγο το έστιχο μέσα εδώ. Αλλά εγώ δέχομαι ότι μπορεί να είναι αυτό. Χωρίς να μου προσβάλλει,
1: και αυτό,
0: διότι ξέρω, ναι, βέβαια.
1: Και αυτό. Και αυτό.
0: Συμπέρασμα. Εκείνο που βγαίνει από όλα είναι ετούτα. Ότι εθλίψεις που έρχονται δια του Αντιχρίστου, τους Αγίους, την Εκκλησία, θα τη βρουν επί της γης. Μόνον θα τη γλιτώσει ο Θεός από τις 7 φιάλες του εσχάτου θυμού του Θεού. Θα ειδούμε στην επιστολή εδώ πέρα στην Αποκάλυψη που θα γίνει η αρπαγή και θα ειδούμε ότι η αρπαγή έχει γίνει προ των 7 φιαλών. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά είναι και άλλοι τους οποίους θέλει κατά τη θεωρία αυτή να τους γλιτώσει και από όλες του Αντιχρίστου εδώ πέρα τις λήψεις και τους διώκους. Και να τους πάρει πρώτητερα.
3: Δηλαδή, άλλη αρπαγή στην Κυρία, ποια είναι αυτή που θα αρπαγούν εδώ.
0: Βεβαίως.

0: πάντως, ακούστε αδερφοί, ό,τι συντελεί να μας διεγείρει την αγρυπνία. Ναι. Είναι κάτι που πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να το δεχθούμε. Ό,τι συνεργεί στο να μας αποκοιμήσει και να μας λέει, όπως και να είσαι, κοιμήσου λιγάκι, κατάλαβες. Διότι θα πάρεις και την πρώτη θέση. Εδώ αυτά τα πράγματα εμπαίνουμε πλέον εδώ σε βαθμολογίες. Όχι υπό την χάρη, οι οποίες ισχύουν και τις έχουμε εδώ, ξέρεις τον Θεό, αλλά υπό την αξία και την εγρήγορση και την υπηρεσία. Εδώ ο Παύλος λέει, εγώ δεν έχω την ιδέα, λέει, ότι ήδη έλαβα την τελειότητα, αλλά διώχω ή και καταλάβω, ή και καταλάβω. Και ο Παύλος ακόμη στο σημείο αυτό, και ίσως η φράση εξανάστασης εκ των νεκρών, εξανάστασης, δίνει ένα τμήμα το οποίο θα ήταν και στο οποίο είχε υπόψη του ο Παύλος και περί του οποίου ο Παύλος δεν ήταν βέβαιος ακόμη, ίσως, λέει, μπορεί εγώ μέσα με τους πρώτους. Έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε τις εκφράσεις του Παύλου. Όχι ότι δεν έχασε τη σωτηρία, όχι ότι δεν θα είναι το μέλλον της Εκκλησίας, όχι ότι δεν θα αρπαργεί, αλλά αν ήταν μεταξύ των της απαρχής. Οπωσδήποτε σας το παραδίδω και στην εκτίμηση της εκεί. Όχι τον Κύριο, δεν είναι αυτός ο Χριστός. Δεν είναι ο Χριστός σε τούτο. Ακούστε, ιδιαίτερα. Ακούστε. Εν τη σχέση του με τον Χριστόν, εν τη σχέση του με την Εκκλησία, ο Χριστός είναι ο Σωτήρ, είναι η κεφαλή και η Εκκλησία είναι δικό του σώμα. Δικό του σώμα. Επομένως, το σώμα μαζί με την κεφαλή των Χριστών, αυτό αποτελεί την Εκκλησία, την οποία, η οποία ονομάζεται ο Χριστός στην επιστολή προς Κορινθίους. Ο Χριστός. Εδώ αυτός ο Άρη είναι σύνολο πιστών οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία απ' αρχή. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αυτή η διάκριση θα υπάρξει. Καταλάβετε. Διότι δεν μπορεί να ισχυρίζεται κανείς ότι εγώ θα είμαι και όλοι θα είμαστε το ίδιο απάνω. Δεν μπορεί. Θα υπάρξει διάκριση. Αλλά θα υπάρξει η χαρά ότι όλοι μας είμαστε μέσα στην ίτρωση και με τη χάρη του Θεού δεν αδικηθήκαμε, τόσο αξίζαμε, τόσο ήθελαμε, τόσο πήραμε. Καταλάβει. Και δικαιολογείς. Και δικαιολογείς.
1: Δηλαδή πιστεύουμε ότι η απαρχή είναι το πεδίο, δηλαδή ένα σύνολο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Η απαρχή. Η Εκκλησία στο σύνολό τη. Το σύνολό τη. Τώρα θα δούμε παρακάτω. Δεν είπα για έρημο τίποτα. Θα τα πούμε αύριο. Πάντως, κάθε τι το οποίο συντελεί να μας διεγείρει την εγρήγορση είναι κάτι που το θέλει ο Κύριος μας. Να το έχουμε. Αγρυπνείτε εμπαντή καιρό δεόμενοι ή να καταξιωθείτε, εκφυγεί, όχι να σωθείτε, όχι να αποτελέσετε μέλη της Εκκλησίας, άλλο αυτό, είναι αυτό, δόξα τω Θεώ, αλλά να εκφύγετε τα μέλλοντα γενέθλια, να ξεφύγετε από του Αντιχρίστου την πρώτη περίοδο των διωγμών, της βασιλείας και εν γέννη των παθημάτων. Η διάκριση πάντως θα υπάρξει, να το ξέρετε. Και έτσι είναι. Θα υπάρξουν αυτοί. Θα υπάρξει η απρόκρεμα της Εκκλησίας. Οπωσδήποτε. Τώρα, εάν εδώ λένε ότι θα την αρπάξει πρωτήτερα 2,5 χρόνια, 3, όπως θα δούμε, ο Χριστός, δικαιωμά του είναι αυτό το πράγμα. Όπως άρπαξε και τον Ενώ. Και δεν μπορεί να του ρηχτούν οι άλλοι να πούν, τι τον πήρε στον Ενώ και δεν μας αφήγησε εμάς εδώ κάτι.

0: θα μείνουμε εδώ. Να έρθει το Σπίρτο εδώ. Η Αποκάλυψη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τη στέλνει για μας, όχι για τον κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς, μένοντας απ' έξω και μακριά από την πίστη του Χριστού και του Θεού αυτού, ετιμώρησε και τιμωρεί τον εαυτόν του και χωρίζεται από την αλήθεια. Ενώ οι πιστοί, με τη χάρη και το έλεος του Θεού, είναι οι άνθρωποι της αληθείας από Θεού. Σοφότεροι των σοφών, οξυδερκέστεροι όλων των διπλωματών και φιλοσόφων του αιώνος, διότι βλέπουμε με το κιάλι του Θεού τα σχέδιά του. Το βιβλίο που κρατούσε ο πατέρας στο χέρι του, το πήρε ο Κυριός μας και το άνοιξε και μας το έστειλε γραμμένο. Είναι αυτό που ερμηνεύουμε τώρα, η Αποκάλυψη. Και βλέπουμε τα σχέδιά του. Ειδικώς, επειδή θέλω να προφθάσουμε σήμερα το πρωί να κάνουμε όλο το κεφάλαιο το 12ο με τη βοήθεια του Θεού, ειδικώς διαβάσαμε στο κεφάλαιό μας το προηγούμενο, το 10ο κεφάλαιο, μάλλον το 11ο κεφάλαιο, για κάποιο θηρίον για το οποίο προηγουμένως δεν μας είπε την Αποκάλυψη και περί του οποίου λέγει στο 13 κεφάλαιο, όπως θα δούμε. Άρα αυτά τα γεγονότα εδώ πέρα όπου μας λέει το κεφάλαιο αυτό είναι γεγονότα τα οποία αφορούν την εποχή του θηρίου, την εποχή του θηρίου. Ειδικώς εις το 12ο κεφάλαιο άνοιξε με μία μεγάλη εικόνα δοξασμού και μυστηριώδους εμφανίσεως απάνω στους ουρανούς και στη γη συγχρόνως. Και θέλω να πάρουμε κατά λέξη τώρα το κεφάλαιο και να σας δώσω με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, ορίστε αγαπητέ αδελφέ.
1: Και σημείων μέγα εφάνιεν το ουρανό, γινή ενδεδειμένη των ήλιων, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη δι' αναγεννήσει.
0: Έως εδώ. Αυτή η γυναίκα η οποία είναι στον ουρανό, στις ανώτερες δόξες που δεν υπάρχουν περισσότερες, για να έχει ντυθεί τον ήλιο και από κάτω από τα πόδια της είναι όλοι οι αστέρες και να έχει στεφάνι. Αυτή η γυναίκα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν έχει ανέβει ακόμη στην πραγματικότητα, αλλά μας την εμφανίζει εδώ πως ο Θεός την έχει στη σκέψη του την Εκκλησία. Και ειδικώς διδασκόμεθα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου ότι οι θέσεις μας είναι εκεί πάνω, ότι στη δόξα αυτής της γυναίκας είμεθα και εμείς, αν και βρισκόμεθα εδώ στη γη. Ο Απόστολος Παύλος μας το λέει καθαρά ότι αν και βρισκόμεθα εδώ στη γη σήμερα εμείς και γυρίζουμε με τούτο το σώμα εν τούτης, επειδή εδεχθήκαμε τον Χριστό και τη σωτηρία που έκαμε ο Θεός δια του Χριστού, οι θέσεις μας είναι τώρα εν το προσώπο του Χριστού απάνω στο θρόνο, όπου ψηλότερα δεν υπάρχει, διότι ο Χριστός κάθεται στον ίδιο θρόνο που κάθεται και ο Πατέρας. είναι σύγχρονος με τον Πατέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η Εκκλησία. Εμφανίζεται η Εκκλησία εδώ, εις το σύνολό της, εν το ουρανό. Ο καθένας μας έχουμε δικαίωμα να αφομοιώσουμε τον εαυτό μας με τη γυναίκα εκείνη η οποία βρίσκεται στη δόξα. Και πρέπει το πνεύμα μας αυτά να έχει μέσα του, τα άνω να ζητούμε, τα άνω να φρονούμε, ώστε εδώ στη γη να μπορούμε να έχουμε θεμέλιο και να μένουμε στερεοί εις των Χριστών και εις τις χαρές τις οποίες έχει η σωτηρία. Αυτή η γυναίκα τώρα κυλοπονούσε και ήθελε να γεννήσει, Εις την γέννα αυτή βλέπουμε πάλι στον ουρανό, στο 2, το 3, ναι, ένα φίδι, τεράστιο φίδι, ο δράκον ο μέρας, χρώμα αίματος, πυρός, ο οποίος είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και ο οποίος επερίμενε άμα γεννήθηκε το παιδί να το καταφάγει. Είναι αυτός, είναι ο διάβολος, ο σατανάς, ο οποίος την Εκκλησία του Χριστού θανασίμως μισεί και την διώχει. Γιατί? Διότι η Εκκλησία του Χριστού είναι το από Θεού κατασκεύασμα και έργον, το οποίο τα σχέδια του Θεού τα πραγματοποιεί και ο Θεός ποθεί πότε να έρθει η ώρα η Εκκλησία του να βρεθεί σε αυτή τη δόξα, σε αυτά τα ύψη επάνω. Ό,τι ο Θεός αγαπά, ο διάβολος το μισεί και το κυνηγάει. Έπειτα είναι κι άλλο. Η Εκκλησία ετούτη θα κυριαρχήσει εδώ στη γη μια μέρα και θα βασιλεύσει εις την Εδέμ, η οποία θα έχει γεμίσει όλη τη γη και θα εκτοπίσει το διάβολο. Το διάβολο θα τον εκτοπίσει, ο οποίος θα ρυφθεί στην Άβυσσον και θα κλειστεί στην Άβυσσον. Διόλους αυτούς τους λόγους και για τη γενική παθολογική κατάσταση του σατανά, ο οποίος μισεί τον άνθρωπο, επειδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού και προορίζεται να πάρει τις δόξες τις μεγάλες, τις οποίες μια φορά είχε ο σατάν πρωτού πέσει, όπως θα δούμε. Έχει λοιπόν κάθε λόγο να ζητεί. Το να καταφάγει σημαίνει να κατασκήσει ανεπιτυχεί τον προορισμό της, να εμποδίσει, τον δοξασμό της. Αυτό είναι το σχέδιό του, εχθρού. Αλλά τι γίνεται όμως? Πρώτον, ένα τμήμα μικρό παιδί, η Εκκλησία θα μεγαλώσει το ανάστημα του Χριστού, αλλά φαίνεται ότι κάποιο τμήμα ανθρώπων της Εκκλησίας υρπάγει παρόλα αυτά του σατανά, υρπάγει προς τον Θεό και ανέβηκε επάνω, Είπαμε ότι υπάρχει η ερμηνεία ότι αυτό το παιδί, δηλαδή το τμήμα του όλου, γιατί το παιδί δεν είναι τέλειος ο άνδρας ακόμη, είναι μικρός, αυτό είναι, κατά την ερμηνεία που δώκαμε εχθές και την οποία σήμερα πάλι θα δοκιμάσουμε, είναι πιστοί οι οποίοι ανήκουν στην Εκκλησία και οι οποίοι προτού αρχίσει η περίοδος του Αντιχρίστου διότι ο Όφης ακόμη ευρίσκεται στον ουρανό. Αργότερα ρίπτεται στην γη και ρυπτόμενος στην γη δημιουργεί τον Αντίχριστον πλέον. Τον Αντίχριστον. Εν τούτης λέγω, ο Θεός, προτού έρθει ο Αντίχριστος, έκρινε ότι ορισμένοι δικοί του της εποχής αυτής που πλησιάζει να μας έρθει, αξίζει, είναι όριμοι, ώστε δεν χρειάζεται να περάσουν από δοκιμασίας του Αντιχρίστου για να καταστούν κατάλληλα όργανα στα χέρια του Θεού που θα τα χρειαστεί κατά τη ιδιαιτηρίδα και εις τις συνέχειες κατόπιν της αιωνιότητος. Διότι ο Θεός τα όργανα του εδώ στη γη εμάς μας δουλεύει και μας σφυριλατεί επειδή μας χρειάζεται για το μέλλον. Δεν τελειώνει η αποστολή μας μονάχα εδώ λίγα χρόνια που ζούμε και γνωρίζομαι και συνδεόμεθα με τον Θεό. Αυτό βέβαια είναι η αρχή μας και η είσοδός μας. Αλλά ο Θεός, μην νομίζετε που θα μας πάρει εκεί πάνω για να καθόμαστε ξαπλωμένοι όπως κάθονται οι ραχατιλίδες του κινηματογράφου ή του καφενείου. Ο Θεός έχει για μας σχέδια δοξαγμένα μεγάλης δουλειάς, η οποία όμως δεν θα είναι για μας κόπος, θα είναι η χαρά μας και θα είναι και το βραβείο μας. Και όπως ο άνθρωπος εδώ στη γη, αν και αναπνέουμε τόσα χρόνια, μέρα, νύχτα και δεν σταθήκαμε κάνοντας αυτή την κίνηση, αντί να μας κουράζει αυτή, μας ζωογονεί. Έτσι θα είναι και η εργασία και το έργο που μας επιφυλάσσει ο Θεός για την αιωνιότητα μέσα στις βουλές. Θα είναι η χαρά μας και το αξίωμά μας και η δόξα μας. Λέω, μας προορίζει. Επομένως, εφόσον αυτούς τους ήβρε ότι λόγω της πλήρους αφιερώσεως εις αυτόν δεν χρειάζεται το περαιτέρω δούλεμα, τους πήρε απάνω. Είναι το παιδάκι, το τμήμα αυτό. Εδώ λέω, βλέπουμε ακόμα και είναι ο διάβολος απάνω στον ουρανό, ο σατανάς. Και εμφανίζεται ότι έχει 7 κεφάλια, έχει 10 κέρατα, ότι έχει 10 διαδήματα, αυτά όλα ήτανε μέσα του τα σχέδια τα οποία είχε υπόψη του να στρώσει επί της γης όταν θα φόνταν η ώρα. Και η ώρα ήρθε, διότι έγινε πόλεμος στον ουρανό. Έγινε πόλεμος στον ουρανό και ο Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο άρχον που φροντίζει για το λαό Ισραήλ, και οι άγγελοι του Μιχαήλ επολέμησαν με τον Όφη, και ο Όφης επολέμησε και οι άγγελοι του και δεν μπόρεσαν να νικήσουν. Εδώ βλέπουμε και διεξάγεται πόλεμος που, όχι επί της γης, απάνω στις σφαίρες του ουρανού. Πόλεμος μεταξύ πνευμάτων, πνεύματα με πνεύματα, άγγελοι ξεπεσμένοι με αγγέλους οι οποίοι έμειναν στην πιστότητα εις τον Θεό. Και μας οδηγεί εδώ να καταλάβουμε ότι ο κόσμος ο πνευματικός δεν είναι μια σαπουνόφουσκα όπως νομίζουν μερικοί και λένε, μα αφού δεν έχει κανεί σώμα τι είναι λοιπόν, τι είναι? Ίσα ίσα τότε είναι εκείνο που το βλέπεις άειλο, που το βλέπεις να μην έχει βάρος, εκείνο είναι το δυναμικό και το ουσιώδες εις όλα τα όντα που βλέπουμε εδώ στη γη. Και παίρνεις παράδειγμα τον ηλεκτρισμό, ο οποίος βάρος δεν έχει. Και όμως αυτό το πράγμα που ούτε το βλέπεις, ούτε βάρος έχει, βλέπετε τι κάνει και πώς τραβάει ολόκληρο τρένο με ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα και 120 μπορεί να αναπτύξει. Όπου αυτό το πράγμα που ούτε το βλέπεις, ούτε ζυγίζεις βάρος, φέρει τέτοια αποτελέσματα. Λοιπόν, τα πνεύματα είναι και αυτά με οργανισμόν, εικόν του οποίου είναι το σώμα μας. Είναι ο οργανισμός τους και έχουν και αυτά αισθήσεις και έχουν και αυτά δυνάμεις και μπορεί το ένα μεταξύ τους να αρπαχτούν, να χτυπιώνται, να μην μπορεί να το διαπεράσει, όπως το σώμα μας με το σώμα του άλλου συνανθρώπου μας. Είναι δηλαδή και αυτά πραγματικότητα, ανωτέρα από ετούτη, δεκτική με όλες τις χαρές, τις λύπες, τις στενοχώριες και τις προόδους. Και εδώ λοιπόν στον πόλεμο αυτών των ουράνιων, οι ακόλουθοι του Όφεως, του Δράκοντος, διότι αυτός σύρει κατόπι του, έχει οπαδούς του, το τρίτον των αστέρων του ουρανού. Να φανταστείτε από τόσα δισεκατομμύρια που δημιούργησε ο Θεός, αγγελικό κόσμο, το ένα τρίτον το πήρε μαζί του ο Αποστάτης. Τα άλλα δύο τρίτα έμειναν πιστά εις τον Θεό. Στον πόλεμο λοιπόν αυτόν, ο οποίος έγινε επάνω στον ουρανό, στον πόλεμο, ενίκησε η αγαθή Μερής, ενίκησε η Μερής του Μιχαήλ. Και αυτόν εδώ τον γκρέμισαν μαζί με το στρατό του, τον γκρέμισαν επί της γης, εδώ κάτω στη γη. Και ήρθε εδώ κάτω στη γη αυτός μανιωμένος με τα σχέδιά του, τα οποία σχέδια αυτά θα τα δούμε αμέσως να τα θέσει εις εφαρμογή και να επενδύσει το σχέδιό του, εκείνο που είχε μέσα στη σκέψη του, να το ειδούμε ενσαρκωμένο σε ανθρώπους εδώ κάτω στη γη. Να το ειδούμε ενσαρκωμένο σε ανθρώπους, σε θηρίο που να είναι άνθρωπος, επίσης σε βασιλιάδες, σε πολέμους, σε ενέργειες. Τώρα θα μου πεις, αυτό το σχέδιο που είχε το συνέλαβε ο Σατάν ή του το έδωκε ο Θεός? Η απάντηση είναι η δευτέρα. Ο Σατάν δεν έχει πρωτοβουλία να κάνει τίποτε μέσα στην ιστορία του κόσμου. Μόνον από τον Θεό παίρνει την άδεια, την άδεια πώς να ενεργήσει. Και όργανο του κακού γίνεται ο Σατανάς, όχι που τον βάζει ο Θεός να κάνει το κακό, όχι. Ο Σατανάς με την ελευθερία του εκλείφει, ο ίδιος έκλεινε στο να κάνει το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Εδώ έχει να κάνει πόλεμο, καταστροφές και ο Θεός του λέει αυτά θα γίνουν με αυτό το καλούπι. Και θα το δούμε αυτό το καλούπι στην ιστορία κάτω όταν πέσει στη γη, όπου αμέσως θα δουλεύει για να βρει τα όργανα του πλέον και θα κάνει τις δουλειές του εδώ κάτω. Λοιπόν, τον είδαμε στον ουρανό, είδαμε τον πόλεμο και δεν ευρέθη τόπος πλέον εν το ουρανό. Η ιστορία του Σατανά έχει πέντε στάδια. Πέντε στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν προτού να πέσει και να συλλάβει μέσα του την υπερηφάνεια ή ίσως των φθόνων εναντίον του μονογενού Θεού, του Θεού. Ήταν τότε όπου ήταν η κορυφή της δημιουργίας που δημιούργησε ο Θεός. Όχι αστεία. Ήταν επικεφαλής, το πρώτο δημιούργημα ήταν ο Σατανάς. Το πρώτο, το οποίο είχε θέσει δίπλα στον Θεό. Η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση είναι όταν συνέλαβε με το φθόνο και με την υπερηφάνεια, συνέλαβε να κάνει ένα κίνημα και να μπορέσει τον Υιόν του Θεού να τον βάλει από κάτω και αυτόν τον θρόνο του Θεού να σφετεριστεί αυτό. Και βρήκε αυτό το 30% και έκανα την επανάσταση, αλλά η επανάσταση απέτυχε. Έκτοτε αυτός ερήφθη από τη θέση εκείνη την υψηλή που είχε, αλλά έμεινε ακόμη στον ουρανό, σε κατώτερο ουρανό, διότι οι ουρανοί δεν είναι ένας. Η γραφή μας γράφει, μας μιλεί πάντα περί πληθυντικού ουρανί. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει η βασιλεία των ουρανών, εις τους ουρανούς, πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Τον κατέβασε λοιπόν και τον έριξε αλλά πάντα υπεράνω της γης, όχι στη γη ακόμη, σε άλλον ουρανό. Ουρανόν ο οποίος είχε του Θεού την αίθουσα για την διοικητική του σύμπαντος δράση του. Και εδώ πέρα, όπως θα δούμε, έχουμε απάνω στους ουρανούς την αρχιτεκτονική από τον Θεό δημιουργία, κατά την οποία βλέπουμε την αίθουσα την λατρευτική του Θεού εις τον θρόνο του με τα όντα δια την λατρεία. Έχουμε κατόπι αίθουσα άλλη, η οποία είναι η διοικητική, εις την οποία κατεβαίνει ο Θεός, διότι ο Θεός, αν και υπεράνω σχήματος και μορφής, διότι είναι πνεύμα απόλυτον ο Θεός, είναι υπεράνω μορφής και σχήματος, εν τούτης έχει μορφή και σχήμα και κατεβαίνει και αποκαλύπτεται στα όντα του. Το κάτω στην Εδέμ ήταν σαν πατέρας, βέβαια δοξασμένος, και μιλούσε με τον Αδάμ και κατέβαινε και κουβέντιαζε. Όταν ήρθε εν το προσώπο ο Υιός εις τον κόσμο, εκείνος πια έπεσε που έπεσε και έπεσε. Εδώ λοιπόν, σε άλλον ουρανόν λέγω, όπου υπάρχουν και διοικητικές διαταγές του Θεού για τη διακυβέρνηση όχι μόνο του κόσμου μας αλλά του σύμπαντος, είχε θέση εκεί ο διάβολος, είχε θέση και πήγαινε και έπαιζε το ρόλο του κατηγόρου, του κατηγόρου, διαρκώς κατηγορών τους δούλους του Θεού στη σφαίρα της γης και ασφαλώς οπουδήποτε αλλού τους έβλεπε, και ζητώντας από τον Θεό να του τους παραδώσει για να τους κοσκινήσει αυτός, διότι του έλεγε του Θεού, εγώ σε βεβαιώ, του έλεγε, ότι όλοι αυτοί υποκρίνονται, δεν σ' αγαπούν, άφησέ μου τους για να ειδείς όπου έχω δίκιο και θα μου έρθουν όλοι, δεν σ' αγαπούν, διότι δεν σου αξίζει να σ' αγαπούμε. Του έλεγε του Θεού, και ο Θεός ξέρουν με ποιους έχει να κάνει, και διότι και ο ίδιος το θέλει, του λέει, άκουσε εδώ, θα τους πάρεις, θα τους δοκιμάσεις, αλλά έως εδώ. Αυτή τη δύναμη τους έχω δώσει και δεν μπορεί να την υπερβείς. Και ο διάβολος εδοκίμασε. Και ο Θεός έβλεπε από την άλλη μεριά και χαιρότανε όταν έβλεπε τον άνθρωπο να μένει γνήσιος και να νικά και να δικαιώνει τον Θεό, και ευθύμετο και λυπήτο όταν έβλεπε και ο άνθρωπος έβγαινε ψεύτη και σκάπτο. Ότι εκείνα που έλεγε για τον Θεό και λοιπά ήταν πράγματι, ήτανε της του ανθρώπου ιδιοτελείας πορίσματα. Αγαπούσε τον Θεό διότι του τα έφερνε ο Θεός καλά. Σαν ένα, μια φορά, σας το έχω πει πολλές φορές, όπου τον είδα και μου λέει, δόξασε ο Θεός. Γιατί δόξασε ο Θεός? Γιατί, λέει, άνοιξα ένα μαγαζί με τρία ρουλά. Δεν είχα, λέει, τίποτα και τώρα έχω τρία ρουλά. Ύστερα από ένα χρόνο που τον είδα, κατσουφιασμένο με, τι συμβαίνει Νίκο, άστα, δεν υπάρχει τίποτα, μου πει. Γιατί δεν υπάρχει? Το έκλεισα το μαγαζί. Και επειδή έκλεισε το μαγαζί, δεν υπάρχει τίποτα. Όσο το μαγαζί ήταν εκείνο το οποίο είχε δίκιο ο διάολος, λοιπόν. Λοιπόν, θα δείτε ότι μία ανακούφιση απάνω στον ουρανό έγινε όταν έπεσε ο Σατανάς κάτω. Διότι διαρκώς αυτός έπαινε στη μέση αιωνίως παραπονούμενος κατά του Θεού ότι είναι προσωπολήπτης, ότι δεν τον αφήνει να δράσει και να φανεί ποιος είναι ο άνθρωπος και τα δημιουργήματα. Και έφερνε και προκαλούσε μεγάλες ανομαλίες οι δράσεις του απάνω. Όλοι μας έχουμε πειραστεί. Και ο Θεός μας έβαλε στο στόμα μη εισενέγγιση θυμάσεις πειρασμών. Και μας είπε ότι για να μην βρίσκει χερούλι ο διάβολος, να είσαστε άνθρωποι ταπεινοί, να ακούτε τα σεντολάς μου, διότι τότε δεν έχει στόμα. Επειδή ξέρει ότι η δοκιμασία θα βγει σε στεφάνι δικό σας. Άμα όμως δει κανένα κούφιο πράγμα και αρχίσουν ελπίδες, γίνεται τσιμπούρι. Και έχουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος του λέει του Πέτρου, Σίμων, του λέει, ο Σατανάς σας εζήτησε από πάνω από τον πατέρα να σας κοσκινήσει. Αλλά εγώ εδαήθηκα για σένα, για σένα, για να μην λείψει η πίστη σου τελείως ή να μην εκλείπει, ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Γιατί ο Πέτρος στην αρχή άπεσε, ούτε τον ξέρω λέει, ούτε τον γνωρίζω ποιος είναι αυτός, ανάθεμα λέει, αν ξέρω τίποτα. Και εγώ ευεήθηκα λέει, ώστε η πίστη σου να μην ξεριζωθεί τελείως. Και άμα επιστρέψεις, φρόντισε τους αδελφούς σου να τους στηρίξει. Και όταν ο Κύριος γύρισε και του ρίξε μια ματιά, την ώρα που φώναζε και λέει, δεν το ξέρω, ανάθεμα το ξέρω, θυμήθηκε και εξήλθε και άκλαψε. Λοιπόν, σταθείτε. Θα πάρουμε από την αρχή πάλι το κεφάλαιο, λέξη με λέξη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και να καθορίσουμε τώρα πλέον την όλη σημασία του με τη χάρη του Θεού. Γηνή, η οποία είχε ντυθεί για φόρεμα τον ήλιο, το δάσο, άστραφε. Κάτω από τα πόδια της ήταν η σελήνη, στο κεφάλι της Στεφάνια, Στέφανος, 12 αστέρια. Ο Θεός τον αριθμό 12 τον έχει δικό του. Είναι ο Θεός της αρμονίας. 12 μαθητά σε πήρε, 12 φυλές του Ισραήλ έκαμε. Και αυτή έγκυος γυροπονάει και με πόνους για να γεννήσει. Για να γεννήσει. Είδαμε και είπαμε, εδώ πρόκειται περί της Εκκλησίας, της οποίας το παιδί που θα κάνει απάνω στον ουρανό, απάνω στον ουρανό, δεν πρόκειται να γεννήσει. Αυτό το παιδί είναι το σύνολο των πιστών, οι οποίοι επειδή είχαν ήδη ζυμωθεί και ήσαν τόσο εις τον Κύριον αφοσιωμένοι, ώστε είδε ότι δεν είναι σωστό να τους αφήσει κι άλλο να δουλευτούν εδώ κάτω με τον Αντίχριστο, που επρόκειτο να πέσει ο Σατανάς και να σχηματιστεί ο Αντίχριστος. Και τους άρπαξε. Αυτά τα πρωτόλια, η απαρχή να πούμε, η απαρχή. Και ειδού, δράκον κόκκινος, έχουν 7 κεφαλάς και 10 κέρατα, και επί τα κεφαλάς του 7 στεφάνια, 7 στέματα, ναι. Αυτό το σχήμα, είπαμε, ήταν εκείνο το οποίο του είχε δώσει ο Θεός. Αυτό θα σχηματίσει κάτω όταν θα έρθει η ώρα του, λέει. Αυτή τη μορφή θα δώσει. Αυτή τη μορφή θέλω. Ο Θεός δύναται να απαιτήσει την μορφή όπου θα έχει μια πράξη κακή, χωρίς να υπαγορεύει αυτή την πράξη. Λόγω χάρη, σε ξέρει εσένα ότι είσαι κακός και ότι θα σκοτώσει εσένα. Και ο Θεός θέλει να δώσει την άδεια να σκοτωθεί εκείνος, αφού θέλει να τον σκοτώσει. Μπορεί όμως να σου πει, από εδώ, αυτόν θα τον σκοτώσει με μια πέτρα στο κεφάλι, όχι με μαχαίρι. Μπορεί ο Θεός να ορίσει την μορφή την οποία θα πάρει το κακό, χωρίς να θέλει το κακό και χωρίς να το κάνει εκείνος το κακό. Μια φορά όπου θα κάνεις αυτό, και εγώ εν τη ελευθερία μου θα αφήσω, θέλω να πάρει αυτή τη φόρμα για να φανεί ότι εγώ το ξέρα που θα το κάνω και για να φανεί ότι εγώ διευθύνω την ιστορία, όχι εσύ. Και μπορώ να τα γράψω στον προτέρων εγώ και να γίνουν έτσι. Λοιπόν, και εδώ η φόρμα της ιστορίας έχει απευθεί στον Θεό. Και έτσι οι παράγοντες πολλές φορές είναι όντα τα οποία ο Θεός δεν αισθάνεται καμία συμπάθεια για τις πράξεις που κάνουν. Αλλά κρατήσε αυτόν, ο Θεός, την εξουσία. Ήθελε να σταυρωθεί ο Χριστός. Ο Θεός. Με αυτόν τον θάνατο ήθελε ο Υιός του απάνω στο σταυρό να πάρει τις αμαρτίες μας. Αλλά ο σταυρός την εποχή αρχικώς τον καιρό που είπε ότι το φίδι θα του δαγκώσει την πτέρνα, εννοώντας την θανάτωση του Υιού, του σπέρματος της γυναικός, ο σταυρός και η σταύρωση δεν υπήρχε τότε χρήστη. Λοιπόν, τι γίνεται. Τότε υπήρχε χρήστη και κατόπιν στον λαό Ισραήλ υπήρχε χρήστη ο λιθοβολισμός. Λοιπόν, 40 χρόνια προ Χριστού, επί Ρωμαίων, εισήχθη από τους Ρωμαίους ο σταυρός. Ήταν έμπνευσης Θεού για να ετοιμαστεί όλο το σύνολο των προφητιών, το οποίο έλεγε ότι θα του τρυπήσουν τα χέρια, θα του τρυπήσουν τα πόδια, και εν γέννη αυτό το δραματικό του θανάτου, το οποίο ήταν το ποτήρι που θα έπινε ο Υιός του Θεού, παίρνοντας απάνω του τις αμαρτίες μας. Αλλά από ποιον είναι. Λοιπόν, και τι γίνονται στην ανθρωπότητα πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός, δεν είναι απαραίτητα να γίνουν. Εν τούτης και υπεράνω αυτόν θέλει ο Θεός να δείξει ότι αυτός διευθύνει και αυτός έχει τα λουριά. Πως σου λέει, αυτή τη μορφή θα δώσει. Εκείνος ξέρει ότι αλλιώς δεν γίνεται τίποτα, λέει, αυτή τη μορφή θα δώσει. Έτσι. Λοιπόν, οι κεφαλές και λοιπά, λοιπόν. Η ουρά του, του δράκοντος, σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και τους έριξε εις την γη. Και τους έριξε εις την γη. Έβαλε αυτούς εις την γη. Ποιος? Ο δράκοντος. Ο δράκοντος. Γιατί τους έριξε στην γη? Διότι τους έδωκε οδηγίες, και θα δούμε, ότι επρόκειτο να αρχίσουν πλέον η διωγμή του Αντιχρίστου, όπου είναι η ενσάρκωση αυτού του σχεδίου εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, για να τη σβήσει, να τη βγάλει από την επιφάνεια, από το μίσος που είχε εναντίον της, διότι αυτή έπρεπε να έμελε να βασιλεύσει και έμελε να πάρει τη δόξα εδώ επί της γης, της δοξασμένης γης, στη χιλιετηρίδα. Και ο δράκον εστάθηκε ενώπιον της γυναικός της μελούς της στεκής, ή να όταν γεννήσει το τέκνον αυτής καταφάει. Είναι η αντίθεση την οποία αισθάνεται και το μίσος εναντίον του ανθρώπου να επιτύχει των σκοπών του Θεού. Αλλά η γυναίκα γέννησε Υιόν, ο οποίος έμενε να επιμένει τα έθνη. Ο Υιός αυτός είναι άρσεν. Υιόν άρσεν ήταν εκείνος η ομάς των ανθρώπων που έμελον να είναι στη χιλιετηρίδα οι βασιλείς, οι οποίοι να ποιμάνουν με ράβδον σιδηράν. Και το τέκνον της αρπάχτηκε προς τον Θεό και προς τον θρόνο του Θεού. Και η γηνή έφυγε εις την έρημο. Εδώ είναι τώρα ένα παιδί αρπάχτη.

0: Και η γυνή έφυγε στην έρημο. Εδώ είναι τώρα. Ένα παιδί αρπάχτηκε απάνω και έμεινε κάτω. Έμεινε κάτω κόσμος που ανήκει ακόμη στην εκκλησία, αλλά οι οποίοι δεν απετέλεσαν το τμήμα εκείνο που υρπάγει προς τον Θεό. Αυτοί είναι εκείνοι για τους οποίους θα έρθει ο Χριστός, όπως μας λέει προς Θεσσαλονικής Επιστολής, θα έρθει στην εποχή του Αντιχρίστου να τους αρπάξει και να τους γλιτώσει από τα σφιάλας μόνον, από τους διωγμούς τους άλλους, και τα σλήψεις εδώ επί Αντιχρίστου θα τις περάσει η Εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος μάλιστα, ο οποίος είχε υπόψη του να δώσει οδικίες, γιατί ήξερε ότι δεν επρόκειτο όλοι να φύγουν και να πάνε πρώτου Αντιχρίστου, αφού ούτε ο ίδιος ήξερε αν θα είναι εκεί μέσα. Διότι εδώ πρόκειται περί εξαιρετικής, να πούμε, εκλογής που έγινε το. Μας λέγει ότι θα έρθει, λέγει, ο Χριστός, αφού πρωτήτερα έρθει ο Αντίχριστος. Θα τον δείτε, δεν σας τα έλεγα αυτά τα πράγματα. Θα τον δείτε και τότε είναι ώρα πλέον να ετοιμαστείτε. Τώρα, λέει, ενωρίς άρχισαν αυτοί και αφήκαν τις δουλειές τους και γυρίζουν από εδώ και από εκεί και ψάχνουν από σπίτι σε σπίτι, γλυκοκουβεντιάζοντας εκεί πέρα, να καθίσουν να τρώνε το ψωμί τους, λέει, με ησυχία. Και ακόμη δεν είναι η ώρα αυτή. Σας είπα πότε είναι η ώρα. Αφού ακόμη δεν ήρθε, λέει ο Αντίχριστος, υπεδευόσαστε και αφήστε τις δουλειές. Λοιπόν, εν τούτης εδώ η γυναίκα η Άννη είναι το υπόλοιπο της Εκκλησίας που δεν περιελήφθη με τα πρωτόλια. Αυτή εδώ πέρα την κυνηγάει. Την κυνηγάει ο εχθρός, διότι έριξε ήδη στην γη. Ο οσμωτικό του έριξε στην γη. Για αυτόν τον σκοπό έριξε. Και εδώ μας λέγει ότι η γυναίκα επήγε στην έρημο, ότι έγινε ποταμός. Ακόμα όμως η γυνή έφυγε στην έρημο, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού για να την τρέφουν ημέρα σχηλίας 260. Τις λεπτομέρειες αυτής της φυγής θα τις δούμε παρακάτω, στο 13 με 14. Εδώ μας κάνει μια συνοπτική συγκεφαλαίωση της όλης οράσεως και αφήνει να μας δώσει λεπτομέρειες παρακάτω. Θα είδουμε παρακάτω πάλι τα ίδια, να μας πει για τη γυναίκα που φεύγει στην έρημο και πως έφυγε στην έρημο και λοιπά. Και εδώ μας λέει ότι θα φύγει στην έρημο όπου έχει τόπον από Θεού. Λοιπόν, διάβαζε σε παρακαλώ από το «Έγινε πόλεμος εν τω γρανών». Και να μην το έχετε ακόμη τελείως καταλάβει, μην ανησυχείτε, με τη χάρη του Θεού θα το λιανίσουμε τόσο πολύ. Ας πάρουμε πρώτα τις γενικές γραμμές του κεφαλαίου και έπειτα θα δούμε, ώστε όλοι θα το καταλάβετε. Ουδής θα είναι που να μην το καταλάβει. Μην βιαστείς. Φύλαξέ τα. Φύλαξέ τα.
1: Δεν επιμάνει να πει σε λάμα στη δειρά αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι τα παρκόλια και να τους αδερμάνει.
0: Και βέβαια. Άκουσε εδώ.
1: Παιδί.
0: Σταθείτε, μην βιαστείτε. Ο Υιός έχει συμβασιλεί, τους οποίους δίνει όλη την εξουσία την οποία έχει αυτό. Και επομένως, ό,τι ο Υιός μπορεί να κάνει, μπορούν να τα κάνουν και οι συμβασιλείς του, οι οποίοι, διότι ο Υιός θα φτάσει σε σημείο να είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Σε αυτό το σημείο δεν κρατεί τίποτα υπεράνω αυτός. Θέλει να ανυψωθούν και εκείνοι στο ύψος το δικό του και τους δίνει την εξουσία.
2: Ώστε η απαρτή θα αποτελεστεί από τους Ιερείς και Βασιλείς. Και δηλαδή οι Ιερείς και Βασιλείς θα γίνουν μόνο οι απαρτοί, τα πρωτότυπα.
0: Όχι, θα γίνουν και οι άλλοι. Αλλά τούτο εδώ πέρα είναι που θα ξεφύγουν το αντιχρίστη την θλίψη. Κρατήστε όλοι τις απορίες. Γράφτε τες, αφήστε να το τελειώσουμε. Να σας δώσω τις γραμμές που πρέπει να πάρετε και αναντηρήτως δικαιολογούνται να γίνουν δεκτές και κάτω από τα λέμε. Είδες.
3: Και έγινε πόλεμος εν το ουρανό.
0: Μάλιστα.
3: Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αφού επολέμησαν κατά του δράκοντος.
0: Ναι.
3: Και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Και δεν υπερίσχυσαν που δεν βρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό.
0: Εν το ουρανό.
3: Και ρίφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς. Ο πλανών την οικουμένην όλη. Ερήφθη στην γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν με ταυτού. Και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσαν εν το ουρανό. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού. Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύχτα. Και αυτοί ενήγησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια τον λόγο της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτοί, ουέοι τους κατοικούντες την γη και τη θάλασσα, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει.
0: Παρακαλώ.
3: Κι ότε είδε ο δράκον ότι ερήφθη στην γη.
0: Μάλιστα.
3: Εδίωξε την γυναίκα ή της εγέννησε τον
0: λοιπόν,
3: άρη.
0: Λοιπόν, ο Σατάν όταν ερήφθη στην γη τα έβαλε με την εκκλησία. Εκ της οποίας εκκλησίας τμήμα ήταν αυτό που υπάγει στον Θεό. Όπως είπαμε. Και
3: εδόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου δια να πετάει στην έρημον εις τον τόπον αυτής όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ύπητη καιρού από προσώπου του όφου. Και έριξεν ο όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού είδωρος ποταμών δια να κάμει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και βοήθησεν η γη την γυναίκα και ίνιξε η γη το στόμα αυτή και κατέπιε των ποταμών, τον οποίο έριξε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός και πήγε να κάνει πόλεμο με τους τρυπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα εντολάς του Θεού και έχοντες την μαρτυρία του Ιησού Χριστού.
0: Λοιπόν, η σκηνή αυτή εδώ είναι σκηνή η οποία ξετυλίγεται στην Παλαιστίνη. Παλαιστίνη. Είναι σκηνή η οποία έχει το όνομα η Μεγάλη Θλίψη, η οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου, ούτε θα γίνει πλέον μεγαλύτερη. Όταν διαβάσουμε εις τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο 24 του Ματθαίου, στο αντίστοιχο του Μάρκου 13, στο Λουκά, θα δούμε εκεί πέρα ο Κύριός μας να δίνει οδηγίας εις τους δικούς του πώς να φύγουνε αυτοί από την Ιερουσαλήμ όταν ειδούν στρατεύματα, δέλυγμα, ερημόσεως, ρυθένη ποδανιήλ και τέτοια. Και λέγει ότι θα είναι τότε διάφτη θλίψης η οποία δεν έγινε απ' αρχής κόσμου που δεν θα γίνει. Λοιπόν, μία ερμηνεία εφήρμοσε αυτό εις την εποχή της πολιορκίας υπό των Ρωμαίων το 70 μετά Χριστόν. Και από μιας πλευράς ίσχυσαν αυτά. Δεν ίσχυσε όμως εκείνο το οποίο λέγει ότι διάφτη θλίψης δεν έγινε ποτέ ούτε θα γίνει. Διότι εάν εκείνη είναι η μεγάλη θλίψη για την οποία μιλεί ο Δανιήλ, τότε στο 12ο του Δανιήλ θα δούμε ότι η μεγάλη θλίψη είναι κάτι που θα γίνει. Δεν έγινε ακόμη αυτή η μεγάλη θλίψη. Και τούτοι που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη είναι άνθρωποι που έρχονται από τις βασιλείες του Αντιχρίστου. Επομένως πρέπει να δεχτούμε τούτο, ότι υπάρχουν προφητικά χωρία τα οποία δύνανται να εφαρμοστούν εις δύο αναλόγους περιπτώσεις. Εις την μία, ουχή ως απολύτως τα διαυτήν γραμμένα, αλλά των οποίων μέγα μέρος ισχύει. Λόγω χάρη, έχουμε τέτοια. Ο Κύριος μας, όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, επήγαν τα παιδιά να τον υπαντήσουν. Και έψαλαν όλοι και έλεγαν «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτό ήτανε μία προφητεία. Αλλά τους λέει ο Χριστός σε άλλη περίπτωση, του λέει «Ακούστε, σας αφήνω τώρα εγώ». Μιλούσε πλέον προς το σύνολο του λαού εν το προσώπο των Φαρισαίων, των γραμματέων, όχι στα παιδιά και στον όχλο, ο οποίος τον υπεδέχθη. Του λέει «Θα σας αφήσω». Μέχρι ότου έρθει η ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» και θα με υποδεχτείτε. Επομένως εδώ έχουμε πάλι διπλή εφαρμογή και πραγματοποίηση της προφητείας. Μία στην πρώτη έλευση, στην Ιερουσαλήμ στην πρώτη είσοδο και άλλη μία στην επίσημο που θα έχει τότε. Έτσι και εδώ θα έχουμε δύο φυγές από την Παλαιστίνη για τις οποίες μιλεί ο Χριστός με τα ίδια λόγια. Μία θα είναι η φυγή επί Ρωμαίων και μία θα είναι η φυγή επί του Αντιχρίστου, η οποία φυγή είναι τούτη εδώ, επειδή βρισκόμεθα τώρα εδώ στην εποχή του Αντιχρίστου. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι κόσμος στην Παλαιστίνη, στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος αποτελεί και πιστεύει στον Χριστό επί Αντιχρίστου ακόμη και είναι και από τους Ιουδαίους και είναι και από τους εθνικούς εκπρόσωποι, όχι οι όλοι, είναι σκορπισμένοι σε όλο το πρόσωπο που είναι η Εκκλησία του, αλλά εδώ ειδικό στην περίπτωση της Ιερουσαλήμ και της Παλαιστίνης ο Χριστός δίνει την οδηγία να φύγουν έξω. Λοιπόν εδώ όταν έρθει το δέλυγμα της Εδημόσεως, η Εκκλησία η οποία δεν υρπάγει με τα πρωτόλια, αλλά η οποία έμενε στην εποχή του Αντιχρίστου, θα φύγει από μέσα από την Ιερουσαλήμ, θα φύγει έξω από την Παλαιστίνη, θα φύγει ακούσα και συμμορφωμένη προς του Χριστού την οδηγία, επειδή ήρθαν τα στρατεύματα του Αντιχρίστου να πολιορκήσουν την Παλαιστίνη και να πολεμήσουν τους Αγίους. Και θα τους κυνηγήσει αυτός την Εκκλησία φεύγουσα, η οποία πλέον Εκκλησία φεύγουσα θα έχει διπλή βοήθεια. Η μία βοήθεια θα είναι αόρατος από τον αετόν ο οποίος έχει τας πτέρυγας. Ακούστε, δεν λέει επτέργες, δύο πτέρυγες του αετού, λέει δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου. Ο μέγας αετός αυτός είναι ένα από τα όντα τα οποία είδαμε γύρω από το θρόνο, το οποίο είχε μορφή αετού. Αυτό το όν θα λάβει μέρος στην έξοδο αυτή της Εκκλησίας από τις Παλαιστίνης, θα λάβει μέρος για να αντισταθμίσει τις ενέργειες του άλλου πνεύματος, του διαβόλου, του πνεύματος του Σατανά, ο οποίος θα εργάζεται

του πνεύματος του σατανά, ο οποίος θα εργάζεται μέσα στα πνεύματα της Εκκλησίας, μέσα σε άλλα όργανα, για να αντισταθμίσει τις ενέργειες του άλλου πνεύματος, του διαβόλου, του πνεύματος του σατανά, ο οποίος θα εργάζεται

του πνεύματος του σατανά, ο οποίος θα εργάζεται μέσα στα πνεύματα της Εκκλησίας, μέσα σε άλλα όργανα, για να φάρωσει την Εκκλησία ότι είναι ο Θεός μαζί της. Θα κόψει κάθε του σατανά αυτό θράσος του Αντιχρίστου τότε, πεποίθηση με την επέμβαση αυτή του Θεού. Αλλά αυτός ο Αντίχριστος εξακολουθεί να επεκτείνει τον διωγμό του όχι μόνο στην Παλαιστίνη, αλλά που εις όλο το πρόσωπο της γης, όπου είναι οι έχοντες τη σφραγίδα και τη μαρτυρία περί του Χριστού. Και γίνεται ο μέγας διωγμός πλέον, ο παγκόσμιος, εναντίον της Εκκλησίας από τον Αντίχριστο. Συνεπώς, εδώ πρέπει να δεχθούμε ότι το θαύμα αυτό, όπου η φεύγουσα Εκκλησία, η επηγής Εκκλησία, εκείνη η οποία έμεινε και δεν υρπάγει μαζί με τα πρωτόλια, με τον άρενα, το τμήμα, αυτή εδώ κυνηγέται από το διάβολο. Φεύγει, υπακούσα εις της εντολάς του Κυρίου που είπε, όταν ειδείτε το βδέλυγμα της ερημόσεως εν τόπο Αγίου, να το σκάσετε και να φύγετε. Και αυτή φαίνεται πήγαιναν ομαδικός, για να έχουν ο ένας παρέα θάρρος, χριστιανοί αδερφοί μας, και να μπορούν. Αυτός επήρε χαμπάρι εν καιρό και του έστειλε. Και εις μεν το πνεύμα το σατανικό, το οποίο αοράτος εν ήρη, αντετάχθη ο αετός ο μέγας με τα σπάριγα στας μεγάλας, ο οποίος εσκέπαζε και προστάτευε την Εκκλησία, εις δε το ποτάμι που έριξε αυτό για να τους κυνηγήσει το στρατό που έριξε, επενέβη το θείο σχέδιο, έγινε σεισμός, εσκίστηκε η γη, τους κατέπει αυτούς όλους και γλίτωσε η Εκκλησία, εγλίτωσε προς καιρόν βέβαια, φεύγουσα και διασκορπιζομένη, ώστε αυτός κατόπι συνέχισε τον πόλεμο κατά των μεμονωμένων χριστιανών, τους οποίους θα έβρισκε μεμονωμένων εφόλου του προσώπου της, εφόλου του προσώπου της. Η έρημος είναι πέραν των βουνών της Παλαιστίνης, τους έδωκε οδηγίες ο Χριστός να φύγετε μακριά, λέει. Μετά τα βουνά αρχίζει η ερημιά, έρημος, πραγματική έρημο, στην οποία έστειλε και αυτό στρατεύματα. Όχι όλη η Εκκλησία, τμήμα ήταν Εκκλησία. Επειδή ο Αντίχριστος ήταν στην Παλαιστίνη τότε και ήθελε να πολιορκήσει την Ιερουσαλήμ για να σφάξει μέσα τους ανθισταμένους στα σχέδιά του με προσευχάς, αφού είχε ήδη σφάξει και τους δύο εκείνους μάρτυρας. Έρχεται ο Θεός εδώ και κάνει τη θαυμαστή αυτή διαφυγή των ειδικών του για να μείνουν μάρτυρες και να ενθαρρύνουν και τους άλλους. Δεν κάνω μια δουλειά. Άκουσε εδώ. Το τι ήταν. Φτάσου ένα λεπτό. Δεν αφήνει να τελειώσουμε και κατόπιν θα σας αφήσουμε να μιλάς. Δεν σας είπα περιμένετε. Γιατί βιάζεσαι. Λοιπόν, εδώ αυτό έχει σχέση με το κεφάλαιο 24 του Ματθαίου, το κεφάλαιο 13 του Μάρκου, το οποίο δίνει, ορίστε, και Λουκάος 21, το οποίο δίνει οδηγίες όταν ειδούν την Ιερουσαλήμ ή το βέλιγμα της ερημόσεως να στέκεται. Και η μόνη η οποία διατηρεί, εγώ τουλάχιστον εις αυτό λέγω ότι είναι η μόνη λύση και ερμηνεία ικανοποιητική για όλα τα χωρία και όπως θα δούμε και για τα παρακάτω τα οποία θα έρθουν, είναι ότι εδώ πρόκειται περί μιας διασώσεως

ο παράγων του Θεού. Τι είναι εκείνο το οποίο είναι απαράδεκτο, δηλαδή. Δεν το βλέπουμε. Εδώ δεν είναι ακόμη κατανίκηση. Η κατανίκηση θα γίνει όταν κατέβει ο Χριστός κάτω και τον πιάσουν και τον δέσουν αυτόν με το στρατό του. Αλλά εδώ, όχι, εδώ βλέπουμε μία σωτηρία της Εκκλησίας την οποία κάνει ο Κύριός μας εις ώρα όπου δεν ήθελε να αφήσει τον Αντίχριστο να θριαμβεύει και να φαίνεται ότι αυτός είναι. Ήθελε να ενθαρρύνει το παγκόσμιο σώμα της Εκκλησίας με τη θεραπεία, με τη σωτηρία που έκανε. Και βρήκε αυτό τον τρόπο. Δεν βλέπουμε τίποτα το οποίο να είναι ούτε μοναδικό, ούτε ασύνητες, ούτε πρωτοφανές, αφού τα έχουμε δει τις αντίστοιχες σωτηρίες. Βεβαίως αυτό είχε αντίκτυπο σε όλο το χριστιανοσύνη ανά τον κόσμο. Γι' αυτό ετούτος εδώ κατόπιν λέει έρχεται και θέλει να κάνει πόλεμο πλέον μετά των λοιπόν των τηρούντων των σεντουλάς και ερχόντων τη μαρτυρία Ιησού κατά άτομα πλέον και εδώ και διαταγές όπως θα δούμε παρακάτω να σκοτώνονται παντού, να μην πρέπει να αγοράζει κανείς ούτε να τους επιτρέπουν εκτός εάν δώσει τούτο και τούτο. Δεν βλέπω το οποίο. Κάτι το οποίο να μας... Ναι. Αλλά όταν προχωρήσουμε τώρα στο 13 στο εδάφιο 18 το εδάφιο 18 εστάθη επί την άμμο της θαλάσσης. Ποιος? Ο δράκον ο οποίος είχε ρηφθεί στην γη. Εστάθη επί την άμμον της θαλάσσης και είδον εκ της θαλάσσης. Εδώ είναι ο Ιωάννης που μιλήπανε. Εκ της θαλάσσης να αναβαίνει θηρίον έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7. Δηλαδή όπως ήταν το σχέδιο που είχε ο Σατάνα πάνω στον ουρανό, το ίδιο το βλέπουμε εδώ. Όπως θα δούμε, αυτό ήταν σχέδιο το οποίο ήταν επανδρομένο, να πούμε, με ανθρώπους. Με ανθρώπους. Εκεί πάνω το είχε ως ιδέα. Εδώ έρχεται πραγματικότης. Τι βγαίνει τώρα από τούτο? Αλλά τούτο μου κάνει εντύπωση εμένα το εξής. Ακούστε. Όπου η αναπούφιση απάνω στον ουρανό, στο εδάφιο 10, ώστε να λένε τέλος πάντων, λέει, αχ, αμάλε, δόξα να Χριστέ μου, που ερήχθηκε κάτω αυτός ο κατήγορος. Δηλαδή εδώ ξέρετε τι λέει, τι γίνεται. Εδώ έρχεται ότι οι πιο μεγάλες φασαρίες που έρχονται στη ζωή μας έρχονται από το διάολο. Αυτός είναι που σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Ο Θεός θέλει να τον κατεσχύνει. Διότι φαίνεται ότι έχει γίνει η εξής αναγνώριση εκ μέρους του Θεού. Προσέξτε τι αναγνώριση. Θα πάρεις πράγματι δικού σου εκείνους οι οποίοι δεν με αγαπούν εμένα και δεν με θέλουν. Αυτοί είναι δικοί σου. Είναι δικαιώμα σου. Θα σου τους δώσω. Αυτός λέει. Αναγνωρίζω. Και δεν θα κατηγορώ για μεροληψία. Αλλά θέλω να μ' αφήσει και εμένα, ναι, όπου είδω ύποπτον, να στον ζητάω να τον κοσκινήσω. Και ο Θεός του λέει, καλά, το δέχομαι. Αλλά μόνο με τους περιορισμούς που θα σου βάλω εσένα, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα ο ουρανός απάνω, καημένη, βλέποντας ότι διαρκώς αυτός επήγαινε κατηγορώντας, υποδεικνύοντας πρόσωπα, και ο Θεός του έδινε άδεια, δεν μπορούσε να αρνηθεί, διότι σου λέει, εγώ θα κρατήσω, το έφερε και ο ίδιος ο Θεός, θα κρατήσω εκείνους που είναι γνήσιοι και με θέλουν εμένα, υποκριτά, δεν θέλω εγώ να πάρω εκεί πάνω, και τους κάνω. Λοιπόν, του λέει, τράβα.
Ετούτοι εδώ λοιπόν οι άλλοι. Βλέπουν εσύ τραβάει.

0: κόσμος κάτω από αυτόν πρωί-πρωί που έκανε την παρουσία του. Για μόνο Θεέ μου, δόξα να έχεις έφυγε μπροστά μας αυτός ο διάβολος εδώ πέρα, ο οποίος πραγματικά διάβολος. Αλλά ο Θεός ήθελε να δοκιμαστεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να ξέρουμε και να μην παραξενευόμεθα όταν έρχεται μια δοκιμασία στη ζωή μας. Ποτέ. Αλλά να κοιτάμε τον Θεό μας, να τον βγάζουμε ασπροπρόσωπον και να υπερηφανεύεται. Είδατε στον Ιώβ πως εκαμάρωνε όταν έλεγε στον Σατανά. Δε, πού ήσουν να του λέει, λέει, έκανα βόλτα κάτω. Δεν μου λες, του λέει, πρόσεξες ένα δικό μου και κάτω. Και το έλεγε ο Θεός με ικανοποίηση. Και κοίταξε τι είχε να βγάλει αυτός ο κατήγορος. Ναι, λέει, γιατί, λέει, τον έχεις έτσι και του έχεις. Πάρτουτα, του λέει, να δούμε. Κατόπιν την άλλη πάλι δεύτερη επίσκεψη. Τι γίνεται, λέει, εκεί πάνω. Λέει, έκανα βόλτα και ήρθα τώρα. Και πρόσεξε, λέει, τον Ιώβ, ότι του τα πήρες κιόλα και μένει αυτό. Α, άσε με ακόμη να κάνω άλλη μία. Κάμε την. Ξαναπήγε. Δεν είδες και κάτι τι γινότανε, τον Ιώβ, λέει, το δικό μου. Πόσο Θεός χαίρεται όταν μας βλέπει πιστούς. Λέει, η υγεία του, λέει, πάρτον, μόνο την ψυχή του θα την αφήσεις μέσα. Τον αφόπησε. Και κατόπιν ο Θεός του δώκε διπλά αποφύγει. Λοιπόν, γι' αυτό ο ουρανός εκφράζει αυτή την ανακούφιση. Ο πόφα εκλωτσιά και έφυγε ο πάνω. Και τον είχαν βαρεθεί όλοι. Όλο μου κατηγορίες. Σου λέει, μην κερδίσω από εδώ κάτι. Για να δούμε. Λοιπόν, μπορέσω και το πάρω. Και πόσο διπείται ο κόσμος του ουρανού.
1: Για να εντραπεί ο εχθρός. Τι μη έχω να λέγει για εσάς που δεν θα πω.
0: Βέβαια.
1: Ντροπιάτε.
0: Για να κατασχηθεί ο Σατανάς, ο εναντίος. Μη έχουν φαύλων, λέγει περί ημών. Πάντως, αδελφοί, αυτές οι γραμμές εδώ πέρα του βιβλίου της Αποκαλύψεως είναι πολύτιμες πράγματι, πολύτιμες. Και άμα ξέρεις εσύ ότι πίσω είναι ο εχθρός, δεν τα βάζεις με τον Θεό, αλλά τα βάζεις με τον εχθρό. Και λες, Θεέ μου, βοήθησέ με να βγω νικητής, να κατασχυνθεί ο εχθρός. Αλλά για να πεις αυτό πρέπει να τον αγαπάς τον Θεό αλήθεια με την καρδιά σου και πρέπει να έχεις πίστη σε αυτό. Και τα σχέδιά του, κατάλαβες. Πώς βγαίνει δυναμωμένος πλέον.
1: Και πώς να απαντήσεις
0: αυτό, τι τους πεις, εγώ δοκιμάζομαι, αλλά ξέρω γιατί δοκιμάζομαι. Ξέρω τι συμβαίνει, κατάλαβες, από πίσω. Τι συμβαίνει από πίσω, ξέρω. Ούγαρ αυτού τα νοήματα αγνοούμενο, που λέει ο Παύλος. Είναι μεγίστης αξίας και εδώ πρέπει να εμβαθύνουμε και να προσευχηθούμε και στα σπίτι σας όταν πάτε. Καταλάβετε. Είδες και ο Θεός κάτι τέτοια ανάλογα σε άλλη σφαίρα. Λέγει, αν έρθει ένας και σας πει εγώ έχω ένα Θεό όπου είναι πολύ καλύτερος από το δικό σας, το Θεό, και μπορώ με αυτή τη βοήθεια του Θεού να κάνω ετούτο, να κάνω εκείνο, να κάνω εκείνο, και τα κάνει, λέει, μπροστά σας αυτά, θα ενεργήσει τα σημεία και τα τέρατα. Μην πάτε κατόπι, διότι σας δοκιμάζει ο αληθινός Θεός, εάν τον αγαπάτε πραγματικά. Αυτόν. Όχι αν αγαπάτε τα σημεία και τα τέρατα, αλλά αν αγαπάτε το πρόσωπό του, αυτού μου. Όχι τα σημεία, αλλά αυτόν. Και εδώ φαίνεται και το μυστήριο της ελευθερίας του ανθρώπου. Ότι και για αυτόν τον Θεό η ελευθερία είναι μυστήριο. Την έδωκε πραγματικά λετράδα ανεξάρτητος στο σημείο αυτό, όπως εσύ ήταν. Είναι κόσμος τον οποίο δεν καταδέχεται ο Θεός ούτε να τον τζακίσει ποτέ, ούτε να θέλει να μπει μέσα του και να τον σου λέει θα εκδηλωθείς εσύ, θα δημιουργήσεις εκείνη τη στιγμή την ελευθερία σου. Είναι δημιουργία τη στιγμή εκείνη. Γι' αυτό χαίρει και γι' αυτό λυπείται για τον άνθρωπο όταν δεν σε ειδεί πιστό. Προνοώ ότι έχει υπόθεση πολύ βάθος. Πολύ βάθος έχει. Ειδικώς αυτά τα σημεία ότι ο Σατανάς θέλησε να προσκυνήσει τους μαθητάς και ότι ο Χριστός εδώ ήρθε για να φέρει αντίβαρο στις κατηγορίες του Σατανά. Αντίβαρο. Όπως εκείνος κατηγορεί ο Κύριός μας να φέρει το έλεος και την επίγεια. Αλλά του λέει όχι για να μην λείψει η πίστη σου, για να μην εκλείψει το εκ εκείνο, να μην ξεριζωθεί τελείως. Διότι έλειψε η πίστη σου και φοβήθηκε, υπεχώρησε. Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν άρρωστος 8 χρόνια, προ 30 ετών, περίπου, και τηγανιζόμουν μέσα στο τηγάνι εκείνο του Θεού από τη μια μεριά και από την άλλη. Δεν είχα τότε δυνατότητα να μελετώ πολύ, διότι τα μάτια μου δεν μπορούσα, ούτε δύο γραμμές να προσέξω. Είχαν εξασθενήσει το οπτικό κέντρο μου τελείως. Λοιπόν, θυμόμαι μια φορά, είχα αϊπνία όλη τη νύχτα και έβγαινε η δρόσος και το πάπλωμα από πάνω πάπλωμα να μου σκεύεται. Φαντάσου. Λοιπόν, όπως έβαλα τα παπούτσια μου εκεί, μου ήρθε μια σκέψη. Δεν είχα ακόμη το φως το οποίο έχω τώρα. Δεν εγνώριζα τον διάβολο, δεν τον ήξερα. Ενόμιζα ότι ο διάβολος για τον χριστιανό κάθεται μακριά με ένα, κλεφτοντούφεκο και άμα τον δει, μπουπ, πετάει μια. Δεν ήξερα ότι είναι μορφή πάλι, όπου στην πάλι, ως πάλι μας την δίνει ο Λόγος του Θεού. Στην πάλι έρχεσαι κεφάλι με κεφάλι με τον αντίπαλο και καταλαβαίνεις την αναπνοή του που σε σφίγγει και σε πιέζει. Αυτός είναι η πάλι. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι μία φράση. Δύο φράσεις. Έλεγα, πιθανόν λέω, να παίζει ρόλο εδώ και ο διάβολος. Πιθανόν να παίζει ρόλο εδώ σε όλη αυτή την αρρώστια και ο διάβολος. Και άλλη μία, την οποία είχα διαβάσει στον Κοντέ, ο οποίος έλεγε, μπορεί να έρχονται τα κύματα να μας καμπανεβάζουν, αλλά η σωτηρία του Θεού μένει. Demeure. Όπως ο φάρος μένει στην παραλία και ενώ τα κύματα εκείνο που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα το σκαμπανεβάζουν, ο φάρος μένει, η σωτηρία μένει. Αυτό ήταν ένα για μένα της ώρας εκείνης τόσο δυνατό, παρήγορο σωτήριο που πιάστηκα από εκεί πέρα. Ό,τι και να βγαίνει, «Le salut demeure», θυμάμαι και τα δύο λόγια αυτά. Ο Θεός από πάνω να μας καταρτήσει, αλλά θέλει να μην πειραχτείς από τον διάβολο. Μην είσαι υπερήφανος. Τρόμος που σε βρήκε εάν φουσκωθείς και μεγαλώσεις. Τρόμος είναι η μόνη πόρτα που τον αφήνει και μπαίνει μέσα, γιατί και αυτός υπερηφανεύει και του λέει ο Νικολάκης, είδες φούσκωμα, άσε με λιγάκι. Του κατεβαίνει άδεια, πήγαινε, έως εκεί. Περηφάνεια. Πρέπει ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να είναι σκεπασμένος από τα χέρια του Θεού και να βγάζει κάθε λαβή από τις κατηγορίες του διαβόλου, να είναι άνθρωπος όπως ήταν ο Κύριός μας, ο οποίος έσκυψε και έπλυνε τους πόδας των μαθητών του. Να έχει την πραότητα, ενώ τον ευρίζανε, του λέγανε «Διαόλοι είναι, τα ξεπιάσει με τους διαόλους» και γι' αυτό βγαίνουνε. Και δαιμόνιο έχεις, λέει, που τα κάνεις αυτά. Λέει, εγώ δαιμόνιο δεν έχω, λέει. Αλλά τιμώ τον πατέρα μου και εσείς με ατιμάζετε. Και αυτά τα λέγω, λέει, για να σωθείτε. Όχι ότι έχω ανάγκη εγώ από δόξα, αλλά για να σωθείτε εσείς, τα λέω. Και τα απάντηση. Λοιπόν, να οπλιστούμε με την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να ανατρέψετε όλα του σατανά. Αλλιώς, άμα ανοίγουμε πόρτα από εδώ, ανοίγουμε πόρτα από εκεί, ανοίγεις πόρτα από εκεί. Και ο Κύριος μας είπε, όταν ακούτε τα λόγια μου αυτά, τα συντολάς μου, την επιτόρως ομιλία που τελειώνει, και εκτελείτε αυτές, τότε θα έρθει η τρικυμία, θα έρθει ο άνεμος, δεν θα σας αλέψει. Ενώ άμα δεν έχετε τη ζωή, έρχεται, επειδή δεν έχετε θεμέλια, από κάτω μπαίνει ένα κύμα, παφ, πέσαν όλα κάτω, γκρεμίστηκαν. Γι' αυτό πρέπει στο ζήτημα των εντολών του Κυρίου μας. Δεν διαβάζετε τις επιστολές του Ιωάννου? Οι εντολές του Κυρίου μας δεν είναι εκείνες που μας δικαιώνουν. Εμάς μας δικαιώνει η πίστη στο αίμα του Χριστού, ναι. Αλλά οι εντολές του Κυρίου μας είναι ο χαρακτήρας του Θεού μέσα μας. Και πρέπει να έχουμε το χαρακτήρα του Θεού μέσα μας για να πάμε εκεί πάνω. Πώς θα πάμε εκεί πάνω? Το αίμα μας καθαρίζει και καθιστά δυνατή. Αλλά όχι ποτέ η θέλησή μας και η καρδιά μας να μην είναι στο Θεό και να θέλουμε να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Πώς θα μπούμε στη Βασιλεία? Διότι το αίμα που εχύθηκε, εχύθηκε για εκείνους οι οποίοι θέλουν τον Θεό. Όχι για να γίνει αφορμή να κάνουμε το κακό με ειρήνη συνειδήσεως και ελευθερία αναπόλυτων. Δεν δόθηκε το αίμα του Χριστού για να μας, πώς να πούμε, να μας κάνει αχαλιναγόγητους μέσα εις ασέλγια. Ασέλγια σημαίνει να μην έχει λουριά, να μην κρατάς σε δουλειά τον εαυτόν σου. Δεν είδε γι' αυτό. Η ευχάριση φανερώθη όχι για να έχουμε ασέλεια στην αμαρτία, αλλά να αρνηθούμε την ασέλεια και τις επιθυμίες του δουλειά. Και αυτό ήταν και η χάρη. Εύχομαι ο Θεός τώρα με άλλη δεύτερη αναθεώρηση, εδώ θα πούμε κι άλλα, μην βιαστείτε, τα κόσμια τα οποία αποτελούν το περιβάλλον του. Είδαμε ότι κρατούσε στο χέρι του απάνω στο θρόνο που καθόταν ο Θεός Πατέρας ένα βιβλίο. Το κρατούσε. Όχι όπως τα βιβλία του τα δω με τέτοιο σχήμα, αλλά ρολό διπλωμένο. Και ότι είχε σφραγίδες. Και το βιβλίο αυτό είχε μέσα όλα τα σχέδια που ο Θεός Πατέρας έχει σχεδιάσει για τον κόσμο μας και για την ανθρωπότητα. Κανείς δεν μπορούσε το βιβλίο αυτό να το πάρει στο χέρι του, πολομάλλον ούτε μπορούσε να ανοίξει τη σφραγίδα. Μόνον ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Υιού του Θεού, εκείνο το πρόσωπο βρισκόταν στο κέντρο όλης αυτής της μεγάλης συνελεύσεως, η οποία από την άλλη μεριά είχε εκατοντάδες εκατομμυρίων αγγέλων, οι οποίοι ήσαν θεατέ και ακροατέ των λεγόμενων και γινωμένων. Ο Κύριός μας το επήρε από το χέρι του Πατέρα. Του το παρέδωκε ο Πατέρας. Και αμέσως άρχιζε το άνοιγμα του βιβλίου. Ανοίγει την πρώτη σφραγίδα, το περιεχόμενο. Και παρουσιάστηκε ύστερα από τη φωνή τη μεγάλη που εφώναξε ένα πρόσωπο από τους τέσσερες μεγάλους, οι οποίοι περί των θρόνων του Θεού υπηρετούν. Δεύτερη σφραγίδα, πάλι είδαμε το θέαμα, την όραση η οποία ξετυλίχθηκε. Τρίτη σφραγίδα, την όραση, την τρίτη. Τετάρτη σφραγίδα, την όραση, την τετάρτη. Πέμπτη σφραγίδα, την όραση, την πέμπτη. Έκτη, την όραση, την έκτη. Τώρα, λείπει εδώ, στη συνέχεια έρχεται η εβδόμη σφραγίδα, διότι ευθύς μας είπε ο λόγος ότι αυτό το βιβλίο είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Προτού ανοίξει η εβδόμη σφραγίδα, έχουμε τώρα εδώ δύο άλλες σκηνές οι οποίες ξετυλίγονται. Μεταξύ 6ης σφραγίδος και 7ης σφραγίδος έχουμε δύο σκηνές φωτεινές οι οποίες ξετυλίγονται. Και κατόπιν έρχεται η 7η σφραγίδα. Το ίδιο αργότερα θα συναντήσουμε πάλι μεταξύ 6ης σάλπιγγος και 7ης σάλπιγγος. Πάλι θα συναντήσουμε μία παρεμβολή. Είναι ίδιον της αρχιτεκτονικής του βιβλίου αυτού. Ήθελα πρώτα να σας πω πώς το υλικό αυτού του βιβλίου είναι καταταγμένο. Το βιβλίο αυτό, όπως λέγεται από την αρχή αμέσως, έχει το περιεχόμενο σειράς γεγονότων, τα οποία επειδή ήταν σφραγισμένα

0: προγύρος, γεγονότα Δευτέρας προγύρος, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, Έκτης και γεγονότα Εβδόμης προγύρος. Όλο το βιβλίο λοιπόν αυτό έχει τα περιεχόμενα αυτών των 7 σφραγίδων. Τίποτα άλλο. Αλλά όταν έρχεται στην 7η σφραγίδα, τα περιεχόμενα εκείνα της 7ης σφραγίδος είναι πάρα πολλά και ποικίλα. Και τα περιεχόμενα της 7ης σφραγίδος μας τα υποδιαιρεί σε περιεχόμενα 7 σαλτίνγκων. Και όταν φτάνουμε στην 7η σάλπιγγα, πάλι τα περιεχόμενα εκείνα είναι πολλά και ποικίλα και μας τα διαιρεί και εκείνα. Αλλά το όλο μπορούμε να πούμε ότι είναι υλικό γεγονότων και σχεδίων που διαιρείται σε 7 σφραγίδες. Οι σάλπιγγες, οι θυάδες, το θηρίο, η βασιλεία, η χιλιετρή, η ονειώτη, όλα αυτά υπάγονται στην 7η σφραγίδα. Με αυτήν την μικρή εξήγηση μπορείτε τώρα να κατατάξετε εύκολα όλο το υλικό. Την 7η σφραγίδα, δηλαδή στα γεγονότα και στα σχέδια που έχει ο Θεός κατατάξει στην 7η σειρά, ύστερα από τα 6 πρώτα, θα φτάσουμε σε 2 μαθήματα. Σήμερα μεταξύ 6 Φεβρουαρίου. Δεν αποκλείονται αυτά. Επομένως, το θηρίον εδώ όπου θα μελετούμε είναι αρχικός μεν συγκρότημα λαών μεγάλων. Δεύτερον, είναι ένα άτομο το οποίο είχε το χαρακτηριστικό αυτό εκπληγής φανασίμου να αναβιώσει και πήρε την εξουσία αυτό και τη γενική αναγνώριση, δικαίως βέβαια, και έτσι τώρα πλέον μιλούμε περί θηρίου από εδώ και κάτω και μιλούμε περί ατόμου, το οποίο είναι το θηρίο.
1: Παρακαλώ. Αλλά και οι λαοί όμως εκπροσωπούνται από άτομα, από ένα εκπρόσωπο.
2: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω ότι τα 7 κεφάλια αυτά ήταν ένα συμβούλιο το οποίο ίσως εκπροσωπούσαν κάθε κεφαλή ένα λαό.
2: Σύμφωνοι.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτοί εδώ σβήνουν ενώπιον τη κεφαλή αυτή η οποία είχε την πληγή του θανάτου. Και αυτοί παίρνουν και γίνεται πραγματική κεφαλή. Ενώ οι άλλοι όλοι γίνονται όργανα του. Έχουν, όπως θα δούμε, έχουν εξουσία, όλοι τον βοηθούν, αλλά εκείνος είναι πλέον. Και αυτό είναι το θηρίο. Και εις αυτό έδωκε εξουσία ο Σατάν, ο Δράκον, έδωκε εις αυτόν εξουσία και όλη την δύναμη αυτού και όλων των θρόνων αυτού. Καταλάβετε. Διότι είχε ένα πρόσωπο που μπορούσε να το παίξει όπως το ήθελε, τόσο εύχριστο εις τας ιδέας του του Κύριου. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Και θαυμάστη όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Εδώ περί θηρίου πλέον πρόκειται περί ατόμου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα ο οποίος έδωκε την εξουσίαν εις το θηρίον. Πώς τον προσεκίνησαν? Συνειδητά ή εξαπατηθέντες από το θηρίο. Η επιστολή προς Θεσσαλονικής μας λέγει ότι ο Θεός, ναι, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο και του δίνει το Ευαγγέλιο με εκείνες τις μεγάλες υποσχέσεις της αγάπης του Θεού, της αιωνίου ζωής ως δωρεάς του Θεού, της αιωνίου βασιλείας, της συγχωρήσεως των αμαρτιών με το αίμα του Ιησού Χριστού. Εάν τον ειδεί ότι ο άνθρωπος αυτές
0: τις μεγάλες και δοξασμένες αλήθειες. Αρχίζει, μα πώς θα το πιστέψω αυτό, μα για να δούμε τούτο, και έχει μέσα του πόθον να μην το πιστέψει και να το βρει ψεύτικο. Άμα είδει τον άνθρωπο λοιπόν, ο Θεός, ότι έτσι είναι η καρδιά του και δεν αγαπά την αλήθεια και δεν αγαπά τον Θεό, αλλά είναι διατεθειμένος ή οδήποτε άλλο ψέμα να το υιοθετήσει και πιστεύει κάθε τι άλλο πλην εκείνου, όπου είναι η αλήθεια, η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και η δωρεά σωτηρία. Άμα είδει τον άνθρωπο έτσι, λέει στον διάολο ο Θεός, έλα εδώ, παράλαβε τον αυτόν. Παράλαβε τον εαυτόν και δώσ' του όπως κατά την καρδία του θέλει να του έρθουν τα πράγματα για να μην πιστέψει εμένα και την αλήθεια. Δίδει ενέργεια πλάνη ώστε να πιστέψεις το ψέμα για να έρθει η κρίση σου. Κρίση σου δηλαδή να πάρεις τις συνέπειες, τις δίκαιες και θείες. Ότι δεν αγάπησες τον αληθινό Θεό, ότι δεν αγάπησες τον Υιό του Θεού και την αγάπη του Θεού την κλώτσισες και την πάτησες. Και να πιαστείς μες στην παγίδα όπως σου στείνει ο διάβολος. Είσαι καλός για τον διάβολο, του λέει ο Θεός αυτού. Είσαι καλός για εκείνον ανήκει. Και του λέει, παράλαβε τον. Έτσι και εδώ, στην εποχή είναι τούτη εδώ την τελευταία. Επειδή η ανθρωπότης στο μεγαλύτερο μέρος είναι διατεθειμένη. Ό,τι άλλο, πλην Θεού Χριστού, πλην Θεού Χριστού. Θα δοθεί άδεια ώστε να απαντηθεί, όχι να απαντηθεί, να γίνει καρδιά του δηλαδή. Γιατί αυτός τέτοιο θέλει να αγαπήσει. Αυτό τα αρέσει. Το άλλο το θεωρεί ψέμα. Και φοβάται που θα γίνει αλήθεια και όλο τα γυρίζει συνοφρίου. Εδώ πέρα παίρνεις έναν άνθρωπο και του λέει άνθρωπο. Υπάρχει Θεός, ο οποίος σε αγαπάει. Για τις αμαρτίες σου το κανόνισε το μέγα θέμα και έστειλε τον Χριστό και εδώ και εξυλασμό. Σου τα έχει όλα έτοιμα. Πιάσου από τον Χριστό και πες τον ευχαριστώ. Και αρχίζει και συνοφριούται. Πώς θα το κάνω. Για να δούμε τούτο. Για να δούμε εκείνο. Για να δούμε το άλλο. Δεν σε φορτώνει να σου πει έλα εδώ πάρε τούτο εκείνο και να ξέρεις τι είναι αυτά. Χάρη μου σου δίνει και δεν έχει. Σου λέει έλα εδώ λοιπόν παράλαβε τον διάβολο. Και ο διάβολος δουλεύει και θα δουλέψει εγώ. Θα δουλέψει εγώ. Για να κρυθούν όσοι δεν ηγάπησαν την αλήθεια. Λοιπόν. Είδε λοιπόν όλη η γη. Όλη η γη. Ότι σου έδωκε το θηρίο, έδωκε στο θηρίο την δύναμη των δράκων. Η συνειδητή λατρεία του διαβόλου είναι γεγονός. Υπάρχουν στον κόσμο εκκλησίες του σατανά. Υπάρχουν όντα τα οποία σου λέγει πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, αλλά θέλει να πάει με το διάβολο αυτό. Και εδώ σας είπα στην Αθήνα, προ 25 ετών, ένας αστυνομικός μου είπε «Ξέρω ότι υπάρχει ναός του διαβόλου. Μαζεύονται αυτοί οι άνθρωποι και λατρεύουν τον σατανά».
1: Καλυθέα, δεν ήταν αυτή.
0: Καλυθέα. Οι επικεφαλείς φοράνε μαύρα γυαλιά, πάντοτε, διότι δεν τους αρέσει το φως, αλλά θέλουν να είναι έξω και εκ του σκότους να βλέπουν το φως. Όχι μέσα στο φως, να μπουν. Επίσης στο Παρίσι, επίσης στο Λονδίνο, στην Αμερική. Γεμάτο εκκλησίες του σατανά. Επομένως, εδώ μέσα δεν είναι απλώς ένα γλίστριμα φιλοσοφικό όπου εδέχτηκε μια άλλη αρχή. Είναι ότι θέλουμε, δεν σε θέλουμε. Διότι μας έριξες εκείνες τις πληγές, έριξες εκείνες, δεν μας αγαπάς, δεν το πιστεύουμε, είσαι εχθρός μας, ο διάολος είναι εκείνος που αγαπάει. Όπως είπε ο Σατανάς και στον πρώτο γενάρχη μας, ότι αυτός τον αγαπάει, αυτός είναι ο κηδεμόν του, και το πίστεψε και ετέθη υπό την κηδεμονία του διαβόλου ο πρώτος άνθρωπος. Επομένως, εδώ θα δεχθούμε ότι η πλάνη αυτή είναι πλάνη ως προς την εκλογή του αντικειμένου της λατρείας, αλλά συνειδητή ως προς την ποιότητα. Και προσκύνησαν το θηρίον, αρχίζει τώρα, και έλεγαν ποιος είναι ο όμοιος με το θηρίον και ποιος μπορεί να πολεμήσει μαζί του. Και δόθη στο θηρίον στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημία. Τι θα πει του εδόθη, και ποιος το δόθη αυτό το σώμα. Μπορείτε, ναι. Εδώ το εδόθη έχει μέσα την έννοια της αδείας την οποία έδωκε ο Θεός. Αλλά ποιος ήταν εκείνος που του το έδωκε? Του το έδωκε ο δράκον, ο οποίος ήταν, όπως θα δούμε, ο αντιλαμβητής του, ο διάβολος. Αλλά πάντα το εδόθη είναι μέσα στη γραφή και σημαίνει ότι αυτό που έγινε δεν είναι αδυναμία του Θεού, που δεν μπορούσε να αναστείλει τα γεγονότα. Όχι. Ήθελε ο Θεός και αφήκε να ξεπηδηθεί το Θεός. Το αφήκε, το επέτρεψε. Για να φανεί ότι κυριαρχεί ο Θεός παρόλα αυτά που φαίνονται πρώτη όψη ένα τρίαμβο του εχθρού εναντίον του Θεού. Λοιπόν. Στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημία. Μεγάλα όσον αφορά τον εαυτόν του, ότι ικανότητες έχει και τι μπορεί να κάνει. Το θηρίον άτομον. Θα το ονομάζουμε θηρίον άτομον. Άτομον. Θηρίον άτομον. Μεγάλα και βλασφημία. Βλέπετε. Και του εδόθη εξουσία, την οποία εξουσία να ασκήσει επί 3,5 χρόνια. Στα 3,5 του τα χρόνια, τα 3,5 του τα χρόνια είναι η εποχή του Αντιχρίστου, και είδαμε προηγουμένως να πέφτουν και πληγές από πάνω από τον ουρανό, οι οποίες αυτή την περίοδο είχαν υπόψη του. Λοιπόν, ευλασφήμη των Θεών και ευλασφήμη την σκηνή του Θεού. Αυτός βλέπεις ήταν μανιωμένος, γιατί ήξερε τον ουρανό, ο Σατάν. Ήτανε, όπως φαίνεται από την αλληγορική ερμηνεία εκεί στον Ιεζεκίηλ, αυτό το πρόσωπο ήτανε το μεγαλύτερο δημιούργημα που έκανε ο Θεός. Ο Υιός δεν ανακατεύεται σε αυτά τα ζητήματα της δημιουργίας, διότι ο Υιός είναι μονογενής και είναι πρόσωπο θεότητος, αιώνιο. Αποτελεί μέρος της Αγίας Τριάδος, ο Υιός. Αλλά τούτο εδώ το όν ήταν εκείνο το οποίο είχε την πρώτη θέση μετά τον Θεό, μετά την θεότητα. Κατάλαβε. Το όνομά του Χερουβίμ και λοιπά, το όνομά του δεν το έχουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τα θυμόταν όλα και τα ξέρε. Και βλασφήμει εδώ κάτι. Έδωκε στο στόμα του να δυσφημίζει, να γελιοποιεί τον Θεό, τον ουρανό, του σκηνούντας εν τον ουρανό. Και του εδόθη να κάνει πόλεμο με τον Αγίον και να τους νικήσει. Να τους νικήσει εννοεί να τους θανατώσει. Υπάρχουν δύο ειδών νίκες. Η νίκη είναι να κατορθώσει ο εχθρός να σε κάνει να αρνηθείς τον σωτήρα σου και τον Θεό, έστω και να ζήσει κατόπιν και να καλοπεράσει. Αυτή είναι η θανάσιμος ήττα, ο Θεός να φυλάξει. Και είναι άλλη νίκη από την πλευρά των διωκτών, όπου σε παίρνει και σε σκοτώνει διότι δεν καταράσε τον Χριστό και δεν θυσιάζει το είδωλο να το προσκυνήσει. Αυτή όμως το να τον θανατώσει δεν είναι ήττα πραγματική. Αυτή είναι θρίαμβος του πιστού. Θρίαμβος του πιστού. Εδώ λοιπόν τον νικήσε σημαίνει να του θανατώσει τη ζωή. Και του εδόθη εξουσία επί πάσαν φυλή και λαό και γλώσσαν και έθνο. Διότι το συγκρότημα εκ του οποίου προήλθε αυτός ήταν ήδη γνωστόν του και ήταν και αυτός ένα από τα κεφάλια εκείνα. Κατόπι δε με το επεισόδιο ετούτο της Αναστάσεώς του και της εκ του Άδου εξόδου του, το πράγμα επήρε εμφανή πλέον χαρακτήρα ότι πρόκειται περί μοναδικού όντως και επαξίως του εδόθη η κεφαλή, η ομιλία. Και του εδόθη εξουσία και θα προσκυνήσουν αυτόν όλοι οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα εν το βιβλίο τη ζωή του αρνίου, το οποίο αρνίο ήταν εσφαγμένο από καταβολής κόσμου, από τον καιρό που δημιουργήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Με την πτώση εκείνη αμέσως ο Χριστός είπε «Όφης θα σου τα του κεντήσει την φέρνα», εννοώντας τον σταυρικό θάνατο του Χριστού. Και εδώ γίνεται μία προειδοποίηση. Μία προειδοποίηση η οποία είναι δικαιολογημένη και εξηγείται με τον επίλογό της. «Όδε εστίν η υπομονή των Αγίων και η πίστη των Αγίων». Δύο πράγματα. Η υπομονή και η πίστη. Ποιο είναι αυτή η προειδοποίηση? Εάν της είναι για αιχμαλωσία, εις αιχμαλωσία βαδίζει. Εάν της σκοτώσει με μάχαιρα, πρέπει να σκοτωθεί και εκείνος με μάχαιρα. Δηλαδή, λέγει στους δικούς του ο Θεός, δεν επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή να φέρετε αντίσταση ηλική. Ούτε να πάρετε μαχαίρι να σκοτώσετε κανένα από εκείνους που σας κυνηγάει, ούτε να αντισταθείτε. Εδώ πρέπει να έχετε υπομονή. Θα πάτε, θα σας τραβήξουν όπως σε τράβηξαν τον Χριστό, ο οποίος σαν αρνή δεν έφερε καμία αντίσταση. Έτσι θα πηγαίνετε και εσείς. Προσέξτε, λέει, διότι εδώ είναι αφενός δύο στοιχεία που δοκιμάζεστε. Η υπομονή σας να δεχτείτε μέχρι θανάτου, διότι ο Θεός σας παραδείγει, όπως επί ο Κύριός μου, όταν επία και τον έπιασαν και έκανε το παλικάρι εκεί πέρα, αυτή του λέει, ακούστε, λέει, τόσο καιρό, λέγει, εγώ δεν σας μιλούσα μέσα στο ναό και κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει απάνω μου. Τώρα όμως ήρθε η ώρα η δική σας και εδώ φυγιάζεται. Είναι η ώρα της εξουσίας του σκότου. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω τη θέση μου που ο Θεός θέλει απέναντι της βουλής του και της αποφασεώς του. Και έμεινε σαν αρνή, χωρίς να αντισταθεί σε κανένα. Κάτι έκανε εκεί πέρα ο Πέτρος μια παλικαριά, έκοψε ενό σταυτή, το πήρα μέσα ο Κύριος, το κόλλησε, του λέει, Πέτρο, μην για να κάνεις τέτοιο πράγμα. Γιατί θα πας και εσύ από μαχαίρι. Πρόσεχε. Εδώ δεν είναι. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρό. Σε παραδίδει ο Θεός σε αιχμαλωσία. Θα πας σε αιχμαλωσία. Σε παραδίδει εις θάνατο. Θα δεχτείς τον θάνατο. Μα έτσι, αυτό είναι η δοκιμασία του εδώ. Η υπομονή των Αγίων και η πίστη των Αγίων. Τα λόγια και τα υποσχέσεις. μεγάλο μάθημα.
1: Μεγάλο μάθημα.
0: Και ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη και ο Θεός θα δώσει τη νίκη, όπως θα δούμε παρακάτω, ότι ενίκησαν όλοι αυτοί. Τώρα, ποιο είναι. Πόσο.
1: 6-20 πέρας.
0: Μπορούμε να πούμε ακόμη και για το άλλο. Θέλετε. Και είδον, λέγε.
1: Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου και ελάλη ως δράκο. Και ενήργη όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού και έκαμε την γη και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωση των θηρίων το πρώτο του οποίου εταραπεύθη η θερατηφόρος στη γη. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνει εκ του ουρανού εις την γη ενώπιον των ανθρώπων. Και πλάνα τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία τα οποία εδόθηκαν εις αυτό να κάνει ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης, να κάμω στην εικόνα εις το θηρίο, το οποίο έχει την πληγή της μαχαίρας και έτσισε. Και εδόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λανίσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει όσοι δεν προσκυνήσει την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβουν τη χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί του μετόπου, ή επί των μετόπων αυτών. Και να μην δίνεται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία. Όσπις έχει το νουν, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι η χίξη σίγματά του.
0: Λοιπόν, το θηρίον το πρώτο είπαμε ότι ήταν ένα συγκρότημα λαών, κρατών, εθνών, το οποίο συγκρότημα όμως το πήρε στα χέρια του ένα άτομο, το οποίο πρωτήτερα ήταν και αυτό μέσα στην όλη θέση των ηγετών, αλλά λόγω της ιδιαίτερης θαυμαστής ενεργίας που η πληγή του, η θανατηφόρος, το έκαμε να ζήσει. Επήρε και ανεγνωρίστη πλέον από όλους τους άλλους ότι αυτός πρέπει να είναι το κεφάλι. Ερχόμεθα λοιπόν εκ του θηρίου συγκρότημα εις το θηρίον άτομο. Τώρα, εδώ ο Ιωάννης βλέπει ένα άλλο θηρίον πάλι, το οποίο ανέβαινε εκ της γης, ενώ το πρώτο ανέβαινε εκ της θαλάσσης. Θάλασσα, κατά την Αποκάλυψη, σε πολλά χωρία και εν γέννη στη γραφή, σημαίνει πλήθη εκατομμύρια ανθρώπων. Διότι όπως η θάλασσα και τα κύματά της, που σκόνει, κατεβαίνει, αφρίζει, ξαφρίζει, απειλεί, έτσι οι λαοί εις το σύνολό τους εμφανίζουν αυτήν την εικόνα της ταραχής. Λοιπόν, από μέσα από εκείνο τον κόσμο ευγήκε τον θηρίον ο Αντίχριστος. Εδώ πέρα όμως ετούτος, εδώ βλέπει άλλο θηρίο το οποίο ανέβηκε από τη γη, όχι από τη θάλασσα. Αυτό λοιπόν είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο θα ήταν ένα είδος φιλοσόφου, ένα είδος επιστήμονος, το οποίο πρόσωπο αυτό είχε γνώση και ικανότητα αποκρίθους και το οποίο ενσαρκώνει πάλι την θρησκευτική πλευρά της ζωής του ανθρώπου. Βλέπετε πως ξεσκεπάζεται. Έχουμε και εμείς σήμερα Υπουργείο Θρησκευμάτων, αλλά δεν είναι η έντονος
2: εις ένα ορισμένο, να πούμε, τομέα και αντίληψη και επιβεβλημένη. Δόξα στον Θεό, δεν είναι ακόμη. Αργότερα θα γίνει. Εδώ λοιπόν αυτό είναι, και είναι θηρίο αυτό το πρόσωπο, διότι έχει αιμοβόρα και αυτό αισθήματα. Όποιος αντιστέκεται στην κοσμοθεωρία του, τον θανατώνει και θα κάνει νόμο. Και ο σκοπός του αυτού του προσώπου είναι να διακηρύξει ότι Θεός είναι ο άνθρωπος και πέραν από τον άνθρωπο τίποτα άλλο. Θα δούμε εδώ ότι και σήμερα αυτό το πνεύμα ήδη κυκλοφορεί. Έχει πολύ προχωρήσει η νεότερη σκέψη εις το να δέχεται μόνον τον άνθρωπο Θεό και να απορρίπτει έξω ανθρώπινο Θεό. Επαναλαμβάνω, διότι όλοι αυτοί, επειδή δεν ηγάπησαν τον Θεό, έπεσαν μέσα στο μεγάλο σκάνδαλο να βλέπουν τα σκρίσεις του Θεού, οι οποίες να χτυπούν, να βλέπεις ένα σεισμό, 100.000 άνθρωποι να καταστρέφονται, μια πλημμύρα, 200.000 άνθρωποι, μια κατολίσθηση, μια επιδημία, τόσα εκατομμύρια η γρήπη. Λοιπόν, έρχονται αυτοί οι θέσεις να απατώνται από τον αόρατο ερμηνευτή και σχολιαστή των γεγονότων, είναι πού είναι ο Θεός. Θα βλέπει τόσα εκατομμύρια από εδώ τι γίνει. Πού είναι ο Θεός. Και πολλές φορές έχω ακούσει εγώ από ανθρώπους που έχουν αυτό το πνεύμα. Σου λέει πού είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός, του λέω. Ο Θεός είναι αυτού. Σε αυτό που σκανδαλίζεσαι εσύ, φανερώνεται ο Θεός. Και να σου δείξω ένα βιβλίο που τα έχει γραμμένα πρωτήτερα και τα λέει ο Θεός. Ότι θα τα κάνω εγώ. Και θα μάθει ότι μια μπέλη, ένα μπέλη, όταν είναι αθεράπευτον και μένει χωρίς κανένα καρπό, θα ξεγριζωθεί αυτό το μπέλη. Το πετάς και εσύ. Και ο Θεός έτσι βλέπει τον άνθρωπο. Σαν ένα κλίμα. Εκείνο ο Θεός. Ακριβώς σε αυτές τις κρίσεις. Εγώ βλέπω τον Θεό. Λοιπόν. Τι κάνει τώρα αυτό. Αυτός είναι ένα είδος συν εργάτου του θηρίου και έχει αναλάβει την πλευρά με αυτό το θηρίο το δεύτερο, το εκτιζγεί. Έχει αναλάβει ετούτο να οδηγήσει την ανθρωπότητα και με πεινά θανάτου να εκριζώσει κάθε πίστη εις Θεόν εξωκόσμιον και υπερκόσμιον και να κρατήσει και να θεοποιήσει τον άνθρωπο. Αυτό είχε κέρατα όμοια αρνείο, διότι δεν ήταν άνθρωπος που είχε κατακτητικό, στρατηγικό, πολεμικό πνεύμα. Είχε τη φιλοσοφία τον άλλο, τον ρευβαστή. Αλλά είχε ως αρνείον μεν εμφάνιση, ελάλει όμως ως δράκον. Δηλαδή έλεγε λόγια σατανικά, δηλαδή αντίθετα προς τον αληθή Θεό και τον Χριστόν αυτού. Αντίθετα. Ιρνήτο, λοιπόν είναι ιρνήτο. Επολέμουν, όχι μόνο, εξυνάγκαζε να πολεμούν. Και εδώ θα δούμε ότι η θρησκευτική ελευθερία φτάνει πλέον στο κατακόρυφο της κατασβέσεώς της, της αποσβέσεώς της, και έρχεται η υποδούλωση της συνειδήσεως στο κατακόρυφο. Ο Θεός, εφόσον τη συνείδησή σου και την ελευθερία σου δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει προς αναγνώρισή του και συνεργασία μαζί του στην τιμητική σωτηρία και θέση που σε καλεί, έρχεται ώρα όπου σε θεωρεί ως ένα πράγμα και σε παραδίδει στον διάβολο και του λέει κάμε τον πράγμα και αδιαφορεί και σε παίρνει ο διάβολος, σε σφίγγει, σε στρεβλώνει, αυτό δεν θέλει τον Θεό. Εδώ πάσα την εξουσία του πρώτου θηρίου ποιεί αυτό ενώπιον αυτού. Το πρώτο θηρίο όλες τις αρχάς του, τα διαταγάς του κλπ. Τον έχει αυτόν δεξί του χέρι. Δεξί του χέρι. Αλλά δεν έχει πρωταβουλία αυτό. Διότι ποιεί του πρώτου θηρίου τα διαταγάς και τα σχέδια. Έχει κρατήσει όμως μόνον το ζήτημα των μεταφυσικών, το θρησκευτικό θα λέμε, στο οποίο δίνει περιεχόμενο αντίθετο. Και ποιοι την γη και τους εναυτοί να προσκυνήσουν το θηρίο, το πρώτο, το οποίο θεραπεύει την πληγή του θανάτου. Βλέπετε ένα είδος νεκραναστάσεως, όπως και με τον Χριστό. Έτσι και ο διάβολος του εδώχει εξουσία. Να φέρει ένα πρόσωπο το οποίο και εκείνο να ισχυριστεί ότι ανέστη εκ των νεκρών. Αλλά τη φορά αυτή το έβγαλε αυτός από τον άλλο. Και τούτο είχε προϊστορία σατανική. Αντίθετο. Ενώ ο Κύριός μας ανέστη ή απάνω στη δόξα του Πατέρα και από εκεί έστειλε και στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να μεταμορφώνει τους ανθρώπους σεβόμενος την ελευθερία του, καθιστών αυτούς πραγματικά ελευθέρους. Μπορούσε ακόμη και πυρ να κατεβαίνει εκ του ουρανού στην γη ενώπιον των ανθρώπων και ραυνούς να προκαλεί. Θυμάστε μια φορά που είχαμε φέρει ένα βροχοποιό που ήθελε να κάνει βροχή και μας πήρε κάμποσα εκατομμύρια και έφυγε. Του φωνάζαν όλοι γιούχα, αλλά μια φορά αυτός έλεγε κορόιδα, εγώ σας πήρα τα λεφτά. Ήθελε να κάνει βροχή στη λίμνη μας. Και χρειάζεται λοιπόν να τα στείλουμε. Και ήρθε και αυτός, άρχισε με τις καμινιές του λοιπόν. Και τούτος όμως ρίχνει πύρ. Μήπως ο διάβολος δεν έριξε πύρ στα πρόβατα του Ιώβου. Αυτά που γίνει και στο παρελθόν. Αλλά εδώ ενώνονται σε ένα πρόσωπο με σκοπόν να πολεμηθεί ο Θεός παγκοσμίως. Με ποινή θανάτου σε όποιον δεν συμμορφωθεί. Ποιήσει μία μεγάλα είναι και πυρ καταβαίνει και πλανά τους κατοικούντας επί της γης. Δια τα σημεία τα οποία εδόθη αυτό ποιήσε ενώπιον του θηρίου, ενώπιον του θηρίου για να το επιβάλλει αυτό λέγον τους κατοικούς επί της γης ποιήσε εικόνα του θηρίου. Να του κάνουν εικόνα του θηρίου το οποίο έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Και όχι μόνο, αλλά του εδόθηκε ακόμη δύναμη να κάνει ώστε η εικόνα να μιλάει. Και του το πώς μας θυμίζει κάτι εικόνες που λένε τρίζουνε, λέει. Ήξερα έναν, ναι. Ήξερα έναν ο οποίος είχε μία εικόνα. Ναι, η οποία έτριζε. Λοιπόν, άλλες εδάκριζαν. Όλα αυτά είναι απόπειρες και μας δείχνουν ποιο πνεύμα κινεί αυτού του είδους την λατρεία και την προσκύνηση. Ο Θεός μας έδωκε δύο και την πήρε από τον πατέρα που την είχε ο πατέρας του σε ένα βιβλίο γραμμένη και το κρατούσε στο δεξί του χέρι το βιβλίο σφραγισμένο και κανένα δημιούργημα ούτε μπορούσε ούτε τόλμησε να πάρει από το χέρι του Θεού το βιβλίο. Και ο Ιωάννης ο Καημένος που ήταν αντιπρόσωπός μας εκεί πάνω στη σκηνή εκείνη έκλαιγε, κρίμα έλεγε. Βλέπετε οι άνθρωποι του Θεού πόσο έχουν ενδιαφέρον και διψούν για τα πνευματικά ζητήματα. Διψούν. Και τότε ο Κύριος μας προχώρησε Παρισία, με χάρη και πήγε στον πατέρα και ο πατέρα του έδωκε το βιβλίο και το άνοιγε. Κάθε σφραγίδα και διαβάσαμε, ο Θεός μας αξίωσε και έχουμε πολύ προχωρήσει μέσα στο περιεχόμενο της Αποκαλύψεως. τώρα ευρισκόμαστε στο σημείο όπου επί της γης έρχεται πλέον η κοσμοκρατορία, η σατανική. Ο Θεός δημιούργησε όντα ελεύθερα, διότι θέλει τα όντα που θα τον λατρεύουν να μπορούν να τον αγαπούν και επουσίως να παραδίδονται εις αυτόν, όχι αναγκαστικό. Γι' αυτόν τον λόγο έγιναν δυστυχώς στη δημιουργία των ελευθέρων όντων έγιναν και καταχρήσεις. Τα όντα τα ελεύθερα δεν χρησιμοποίησαν την ελευθερία τους όλα όπως έπρεπε για να δοξάσουν τον Θεό και να μεγαλώσουν και να εκτιμηθούν από τον Θεό. Αλλά ο εγωισμός μπήκε μέσα ενωρίς και το μέγα κρούσμα, το πρώτο σχίσμα, το πρώτο ρήγμα, η μεγάλη αυτή δημιουργία

Λοιπόν, βλέπουμε ότι επί της γης εδώ υπάρχει η βασιλεία του Σατανά. Είναι αυτός ο επαναστάτης, ο οποίος παρέσυρε με το μέρος του και τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος παρακούσας του δοκε δικαιώματα και με σφυγή εκείνο ο άρθρος του κόλου, δράμα ολόκληρο, μόνον ένα πνεύμα όπως είναι ο Θεός μπορούσε να συγκρατήσει και να μπορέσει να διευθύνει με σταθερό χέρι το τιμόνι σε τέτοιες ακαταστασίες και ανταρσίες όπου ήταν. Θα φανταστείτε ότι το τρίτον των αγγελικών δημιουργημάτων, το τρίτον απεστάθηκε με τον Σατάν. Και προς τιμήν και δόξα τους έμειναν τα δύο τρίτα, πιστά ο κόσμος των φωτεινών και αγίων αγιάλων, για τον οποίο ο Θεός σάρ, και ο κόσμος αυτός χέρει για τον Θεό. Και όταν έπειτα εδώ κάτω επήρε με το μέρος του εχθρό τον Αδάμ με όλο το σπέρμα των αιώνων που από μέσα του μεταβιβάζεται, δηλαδή του ανθρώπινου γένους. Γιατί ο Χριστός, ο οποίος εδώ στον κόσμο έκαμε σωτηρία και σήκωσε σημαία και λέει μπρος, με μένανε, εγώ είμαι η αλήθεια, αυτός είναι ψεύτης, εδώ ελάτε, εγώ έχω τη ζωή, αυτός είναι δόλιο. Και ο Θεός μας αξίωσε και πήγαμε και εμείς με τον νικητή. Δόξα στο όνομά του. Έτσι και εμείς την ευάδια αυτή ανταρσία που έγινε στο σύμπαν, ενώ στην αρχή είχαμε γελαστεί και εμείς, είμαστε με τον εχθρό. Του φύγαμε με τη χάρη του Ιησού Χριστού και τώρα είμαστε με τον νικητή. Είμαστε με τον Θεό τώρα και ο Θεός χάρεται. Είναι ικανοποιημένος και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Και έτσι αποτελούμε και εμείς αυτή τη στιγμή μέρος της φωτεινής νίκης μέσα στο σκοτάδι της ανταρσίας. Δυστυχώς είναι πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, τι πολλοί, πλήστοι, οι οποίοι ακόμα είναι με τον διάβολο και τον θέλουν τον διάβολο. Και του λένε θα βγάλετε και ελάτε εδώ στην αλήθεια, ελάτε στο φως. Παραμύθια σου λέει δεύτερο με. Τους έχει κουρδίσει τόσο καλά την καρδιά και το πνεύμα τους έχει σκοτήσει. Γι' αυτόν τον λόγο λέω αδελφοί μου αγαπητοί, πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό και το έλεος. Πού θα είμαστε εάν το χέρι του Χριστού δεν μας κουντούσε να ξυπνήσουμε και να μας βοηθήσει για να πάμε στον παραδόξο, στο Άγιο του όνομα. Τώρα πλέον έχουμε μπει μέσα στη σωτηρία του, ο Θεός ξετυλίγει όλο το σχέδιό του εδώ και λέει για σας είναι αυτά όλα, διαβάστε τα, να προσέξετε τι θα γίνει στο μέλλον, να μην διαστείτε στην παγίδα του, να μην περισχύσει ο εχθρός της απατήσει. Αυτό είναι το μόνο. Λοιπόν, εδώ είναι η περίοδος η οποία από την εποχή τώρα που ζούμε δεν είναι μακριά. Στο τέλος θα κάνω μια ανασκόπηση επί της σημερινής καταστάσεως της δικής μας. Εδώ βασιλεύει ο Αντίχριστος. Εδώ πέρα βλέπουμε τα όργανά του τα οποία τα εκλέγει ο δράκον, ο αόρατος, ο σατανάς. Και εργάζεται διοργάνωση εδώ στον κόσμο. Και έχει το θηρίο, την πολιτική εξουσία. Και κατόπιν έχει το ψευδοπροφήτη, που ήταν σαν αρνή. Δηλαδή έλεγε όλο πράγματα καλά, ωραία, αλλά ως δράκος είχε μέσα δηλητήριο, σταφύλι εναντίον του Θεού. Και τώρα μας έδωκε και τον αριθμό των οποίων αυτό το πρόσωπο όταν θα ήρθε εδώ, τον αριθμό του ονόματός του. Δηλαδή, εάν τα γράμματα του αλφαβήτου που κάνουν το όνομά του τους δώσουμε την αντίστοιχη αξία στους αριθμούς, θα βρούμε το 666. Εμείς είπαμε ότι αυτό τώρα, εφόσον δεν φάνηκε ακόμα, και θα το ξέρουμε, είμαι θα βέβαιοι, δεν φάνηκε ακόμα, δεν ήρθε η ώρα.

0: ακόμη και να χαλάμε το κεφάλι μας να σπάσουμε ένα βίντεο το 1966, το οποίο θα βρεθεί πολύ εύκολα όταν έρθει η ώρα όπου θα δούμε άλλα σημάδια που θα μας πούνε ότι αυτό σημαδίζει. Τότε θα το βρούμε έτσι, εάν δούμε εδώ ακόμη. Λοιπόν, ερχόμεθα τώρα στο κεφάλαιο 14 της Αποκαλύψεως. Κεφάλαιο 14. Ορίστε δυνατά και αργά.
1: Και είδον και ειδού αρνίων εισάρτων επί το όρος Υιόν και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα του Πατρός αυτού διαγραμμένον επί των μετόπων αυτών.
0: Εδώ το κριτικό κείμενο λέει έχουσε το όνομα αυτού του αρνίου και το όνομα του Πατρός.
1: Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης.

0: επιτοπλασιών και με τα αυτού 144.000 έχουμε το όνομα του πατρός αυτού διαγραμμένων επί των μετόπων αυτών.
1: Εδώ το κριτικό κείμενο λέει έχουσε το όνομα αυτού του Αρνίου και το όνομα του πατρός αυτού.
0: Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης και ήκουσα φωνήν κιθαροδών ήτινε σε κιθάριζον δες κιθάρας αυτών και έψαλον ως οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδείς τη δύνατο να μάθει την οδύν ημί 144.000 ή γορασμένοι από τη γη. Ούτε είναι οι μη μολυθέντες με γυναίκες, διότι παρθένοι είναι. Ούτε είναι οι ακολουθούντες των αρνίων όπου αλυπάρχει. Ούτε οι γοράστησαν από τον ανθρώπο. Απαρχής των θεών και στο αρνίο. Και το σώμα και αυτόν δεν ευλέπει όλος, διότι είναι άνομοι ενώπιον του χρόνου του Θεού.
1: Εδώ. Με το βιβλίο της Αποκαλύψεως θα δούμε ότι από την περίοδο του Αντιχρίστου της ημέρας του μεγάλου πειρασμού που θα έρθουν επί της γης ο Κύριός μας θα τραβάει ανθρώπους απάνω εφόσον τους βρίσκει όριμου. Και επειδή δεν θα είναι όλοι συγχρόνως όριμοι, θα συντελεστεί αυτή η συνολική απελευθέρωση εις τρία στάδια. Όχι διότι η πρώτη είναι ανώτερη από τους δεύτερους, όχι. Αλλά διότι τους ήβρε έτοιμοι. Και δεν υφέρισε περαιτέρω να τους αφήσει να πιούν τα ποτήρια και τα φαρμάκια τα οποία θα είχε μία περίοδο εδώ στη γη η οποία πήρε όνομα μεγάλη θλίψη. Δεν υφέρισε. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η θλίψη για την Εκκλησία του Χριστού είναι εκείνο το όργανο το ψυχολογικό το οποίο τελειοποιεί τους Αγίους ενώπιον του Θεού. Τους δίνει το λούστρο και την έβλη που πρέπει να έχουν για να ευχαριστούν. Γι' αυτό το λούστρο, αναλόγως των ομάδων που έβρισκε και ήταν έτοιμοι, έχουμε την προοδευτική αυτή από τον κόσμο τούτο αρπαγή σε τρία στάδια, όπως έγινε. Το πρώτο στάδιο είναι το τέκνον της θαυμαστής εκείνης γυναικός. Το είδαμε. Το ονομάσαμε απαρχήν. Ο όρος ήταν κακός, άστοχος. Είναι το τέκνο αυτό. Εδώ μας δίνεται ο όρος απαρχήν. Θα μελετήσουμε αυτόν τον όμιλο και θα δούμε ότι ο όμιλος βρίσκεται στον πάνω μαζί με τον Κύριο. Πάνω και στην άλλο Ιερουσαλήμ. Και κατόπιν θα έρθει η αρπαγή. Θεσσαλονικής τέσσερα, όπου πλέον όλοι όσοι είναι, αλλά πλέον έχει αρχίσει ο διωγμός, έχει αρχίσει η θλίψη του Κυρίου, στραβάει. Και τούτοι οι δύο, τα δύο τμήματα υπάρχησαν χωρίς να κατέβει ο Χριστός προς αυτού. Θα κατέβει όταν θα πάρει τη μερίδα την τελευταία, οπότε και θα καταστρέψει τον Αντίχριστο. Αυτό βγαίνει από τη λεπτομερή μελέτη αυτή τη αρπαγή διαπολυτρώσεω τη μεγάλη, την οποία μα υπόσχεται ο Θεό και ο Χριστό αυτού. Τα τρία στάδια, οι τρει δόσει θα λέγαμε, οφείλονται στο ότι ακόμη δεν ήσαν έτοιμε αυτέ οι ψυχέ. Δεν ήταν έτοιμοι οι πιστοί αυτοί. Και έπρεπε να περάσουν. Είχαν ακόμη μέσα τους ρίζες, σχέδια. Μία φράση που λέγει ο Πέτρος στην επιστολή του, πολύ με απασχόλησε μια φορά. Λέγει, αδελφοί, προσέξτε, λέγει, να μένετε εις τον αγιασμό και να επιζητείτε τον αγιασμό δια να επισκέψετε την παρουσία του Κυρίου. Γιατί λέει ο Κύριος μας, αργεί να έρθει, όχι επειδή θέλει να αργήσει, αλλά επειδή θέλει, δεν θέλει να πείσει κάτι από σας, να πετάξει, θέλει να σας πάρει. Ή να μην τύχει, απόλυτε, αλλά πάντα, εις μετάνοια αν χωρίστε. Επομένως, η σταδιακή αυτή εδώ μετάσταση απάνω οφείλεται αφενός με τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει την δέουσα προετοιμασία για να σταθεί όμως ενώπιον του Θεού, όπως θα δούμε, και στο γεγονός ότι εθλίψαστε, οι οποίοι επί Αντιχρίστου θα έχουν το σκοπό εκ μέρους του Αντιχρίστου να εξαφανίσουν την Εκκλησία τελείως, αυτές θα στιβώσουν και θα κάνουν να λάμψει πλέον μέσα στους πιστούς εδώ η αφιερωμένη απόλυτα ζωή, ώστε να τους καταστήσει και αυτούς για την αρπαγή καταλήλους. Όπως στο παράδειγμα του Φέρου, έχει ένα λιβάδι από σιτάρια και υπόθεσε ότι αυτά τα σιτάρια δεν οριμάζουν συγχρόνως όλα. Και εσύ ενδιαφέρεσαι να μαζέψεις τα όρημα. Τι θα γίνει? Αν έχεις το μέτρο, θα κάνεις μια διαλογή. Βλέπεις πρώτα ότι κάποιες μερικά να ρημάζουν, τα παίρνεις. Θα το πει τα άλλα, δεν είναι ακόμη όρημα για να τα μαζέψεις. Παίρνεις δεύτερη διαλογή, τα παίρνεις. Εδώ μεταξύ, η θερμοκρασία, γεγονότα, προσφαιρικά κλπ. Οριμάζουν και τα άλλα, τα παίρνεις όλα. Έτσι μονάχα θα μπορέσουμε, χωρίς να σκανδαλιστούμε και να θεωρήσουμε τη διδασκαλία αυτή ότι είναι ενάντια προς εκείνη την οποία μας λέγει ο Παύλος, να δεχτούμε όλοι τι του Χριστού, τι είναι αυτοί οι οποίοι εκάστοτε από τον Θεό αφάζονται στην περίοδο όπου ήθελε ο Θεός να είναι όλοι έτοιμοι ώστε να μας πάρει όλους επάνω όπως επήρε το τέχνον. Όλους. Αλλά δεν μας πήρε, δεν θα πάρει, λέω, δεν θα είναι όλοι όριμοι. Και το πόρισμα θα είναι να προσέχουμε ώστε η ζωή μας εδώ στον κόσμο να είναι μια ζωή πλήρους αφιερώσεως ώστε να κάνουμε τον πόθο του Θεού, τον οποίο θέλει ο Κύριος. Αλλά εν την υπομονή του, εν την απροθυμία του και την αγάπη του, σου λέει, άσε με την τρίτη, με τη δεύτερη, όχι με την πρώτη. Αυτό το πνεύμα θέλω σήμερα να κοιτάξουμε και να διαβάσουμε τα χωρία, εάν αυτά στέκονται με το πνεύμα αυτό. Λοιπόν, όχι, μα ακόμα δεν αρχίζει. Και είδων και ειδού το αρνίον το τόπο. Το αρνίον εστός επί το όρος Σιών. Θα ειδούμε ότι το όρος Σιών αυτό είναι επουρανίου Σιών. Υπάρχει Σιών επουράνιο, της οποίας η επιτυχής της Σιών ή η Ιερουσαλήμ, σημαίνει πόλη της Ειρήνης, είναι εικόνα και υλικό σκίτσο, αντίθετο. Και με τα θύματα του αρνίου 144.000. Αυτές οι χιλιάδες δεν είναι αυτές που είδαμε προηγουμένως, διότι αυτές που είδαμε προηγουμένως ήταν επιτυχής και ήταν εκ του Ισραήλ και μετρούνται κατά τα σπηλιά. ενώ ετούτες δεν είναι εκεί, διότι αυτές είναι απάνω, αυτές είναι απάνω στον ουρανό, όπου είναι και το αρνείο αυτές. Και επομένως δεν είναι εκεί. Ναι, ο αριθμός αυτός, εγώ φρονώ, σημαίνει ότι είναι ένα σύνολο τέλειο, δεν μπορούσε να γίνει πιο μεγάλο, έστω και αν το θέλει ο Θεός, το οποίο όμως ο Θεός το τραβάει ολόκληρο, τέλειο, 12 με 12, 144, και έτσι να το πάρουμε αυτό, χωρίς να απαγορεύεται βέβαια, ένα θα το θέλει και να το πάρει. Και κατά τον αριθμό ακριβώς. Διότι, αλλά που έχουμε ένα σπουδαίο πλήθος το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αριθμίσει. Να, που δεν είναι 144. Τώρα, η κατηγορία είναι 144.000 και να δεχτούμε ότι είναι ένα τέλειο συγκρότημα, διότι δεν αφήκε κανένα να παίξει που να το πάρει. Κατηγορία αυτή όταν ήταν, και επομένως όλους τους είχε, τελείως. Ήταν τέτοια η ευρωπαϊκή των Θεών, δεν παρέδειξε κανένα που έπρεπε να φύγει. Να πάρουμε έτσι το έκανα, θα δείτε. Όχι, δεν μπορούμε τίποτα, άκουσε τώρα. Έπειτα, έπειτα, θα πάρουμε εδώ και κατά. Γιατί έτσι με κόβει και... Λοιπόν, 144.000. Αυτές είχαν το όνομα του αρνίου του αυτού και το όνομα του πατρός του γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών. Εισπράγησης επί των μετόπων και από την εποχή των προφητών ακόμη, είναι κάτι το οποίο χρησιμεύει για να ασφαλίσει τον άνθρωπο από κρίση ή οργή, όπως ήταν η εισπράγηση των υγειών με το αίμα του Χριστού όταν το αρνίον είχε σφαγεί, για να μην βλαφθεί η οικογένεια από τον άγγελο τον εξολοθρευτήρι. Επίσης ήταν εσφράγηση ανθρώπων επί του προφήτου η Εζεκίηλ, όπου ο Θεός επρόκειτο να κάνει κρίσεις, θέλει να σεβαστείτε όλους εκείνους που είναι σφραγισμένοι. Και εμείς είμαστε σφραγισμένοι. Αλλά εμείς δεν τη βλέπουμε τη σφραγίδα στο μέτωπό μας, ο ένας τον άλλον. Ο κόσμος όμως, ο αόρατος, ο πνευματικός, ο οποίος μπορεί να μας κυνηγήσει και να μας κάνει κακό, βλέπει τη σφραγίδα.